στροφέ που ξανίζεσαι, που χάνεσαι και φεύγεις. Ας δώσουμε όρκο με καιρούς, και σε, που χάνεσαι.

Ετόπο τούτο δυο βιβρό. Σκόνη και θρυψαλά γίνομαι εσύ σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά σκόνη και θρύψαλα να γίνομαι μαζί σου. Θυμήσου όμως πόσα ξέχασες τιμή σου. Πόσα μου πήρες και τα έχασες τιμή σου. Πάντα στην ίδια διαδρομή εσύ να φεύγεις. Και μετά

Ένα φύλαχτο σπίτι, η καρδιά μου και μπήκες. Μπήκες, βρήκες γαλήνη και μετά το πυρπόλησες. Ήρθες μέσα στη μάχη με κλονάρι ειρήνης. Μιλώντας για ειρήνη, ξαφνικά πυροβόλησες.

0: Real FM. Η ώρα είναι 4.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές? Η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
6: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Το 97,8.

Πολλές καλημέρες, τι κάνετε? Ανταμώνουμε λοιπόν και σήμερα μετά την ανάπαυλα του Σαββατοκύριακου. Ελπίζω να περάσατε καλά, να περάσατε επικοδομητικά το Σαββατοκύριακό σας και να ξεκουραστήκατε. Όσοι δεν ξεκουραστήκατε, ελπίζω να ξεσαλώσατε και γι' αυτό το λόγο να μην έχετε ξεκουραστεί. Αυτό δικαιολογείται. Τώρα αν δουλεύατε, εντάξει, τι να κάνουμε, αυτά έχει ζωή για να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, είμαστε στα 4 λεπτά μετά τις 4 η ώρα το πρωί. Για έλατε να τα βάλουμε σε μία σειρά, διότι είναι πάρα πολύ έντονη η ειδησιογραφία. Έχουμε να πούμε πολλά πραγματάκια. Έχουν συμβεί πολλά πράγματα. Όχι ότι έχω εγώ καμία διάθεση, ξέρετε, τώρα να μιλάω. Όχι, ούτε καν. Απλά έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Και ποια είναι η σειρά που πρέπει να βάλουμε? Πρώτα απ' όλα, απέναντί μου έχω τον Άρχοντα εδώ στο cockpit, στο ραδιοθάλαμο του Real FM, τον κύριο Τάκη Μαυράκη. Τι κάνετε, κύριε Μαυράκη? Πώς πάει το? Όλα καλά? Σαββατοκύριακο, μια χαρά? Εντάξει. Παμάλ τα πράγματα, έτσι, για να τα πούμε και γαλλικά, γιατί έχουμε να πούμε πολλά γαλλικά σήμερα με αυτά τα οποία συμβαίνουν. Τι να κάνουμε τώρα? Δεν φταίω εγώ. Στραβάρμενίζουμε ή στραβός είναι ο γυαλός? Άραγε. Στο 211-200-8200 η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη. Καλημέρα σας, κυρία Καλοχέρη. Καλή εβδομάδα. Και βεβαίως σήμερα, επειδή είναι μεγάλη μέρα, διότι εχθές τους κάναμε τους Γερμανούς λίγο τα σκεμπάπ ένα πράγμα. Έτσι, για να αρχίσουν να μαθαίνουν τι σημαίνει και ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πω εγώ. Θα με μαλώσει τώρα ο Σταυρακάκης, αλλά δεν πειράζει. Ο Δημήτρης θα μας τα πει λίγο αργότερα, αναλυτικά. Γι' αυτό μην περιμένετε να σας πω, θα σας πω όλα τα υπόλοιπα, αλλά δεν θα σας μιλήσω για τα αθλητικά, διότι ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM είναι εδώ και θα μας τα πει όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 είναι η μαγική μας συχνότητα. Σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Το ότι ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσουμε έτσι. Δηλαδή μην, ξέρετε, μην παίρνετε θάρρυτα, διότι θέλω τα μηνυματάκια σας, θέλω να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, πώς περνάτε, αν επιστρέφετε από διασκέδαση. Η αλήθεια είναι δεν είδα ιδιαίτερη κινητικότητα. Μάλλον σας προέτρεψε η βροχή, εκτός και αν είχατε πάει όλοι στο Ολυμπιακό στάδιο. Όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση ένα πράγμα. Ναι, συγκλονιστική, ήταν πάρα πολύ καλή η συναυλία. Διεθνών προδιαγραφών παρακαλώ. Εντάξει, εάν τώρα είχατε πάει σε συναυλία, κουραστήκατε τον Ατάλο και δεν βγήκατε χθες Κυριακή, γιατί εντάξει, Δευτέρα δουλεύετε κιόλας, ήταν και λίγο η βροχούλα, όπως και να το κάνουμε αρχίζει, είπαμε, είναι τα πρωτοβρόχια αυτά. Τώρα πρωτοβρόχια με τόσες πολλές πλημμύρες, τι να σας πω κι εγώ. Κλιματική αλλαγή λέει, κλιματική κρίση. Δεν φταίει το γεγονός ότι είναι ακόμα τα φρεάτια βουλωμένα από το καλοκαίρι, όχι σε καμία των περιπτώσεων. Ούτε οι υποδομές είναι, δεν θα πω τη λέξη, δεν χρειάζεται πρωί-πρωί, δεν χρειάζεται, αλλά σε κάθε περίπτωση. Σήμερα Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλή εβδομάδα να έχετε, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Διότι είπαμε, σήμερα δεν είναι τσαγκάρο Δευτέρα. Ποτέ οι Δευτέρες με τη δική σας παρέα δεν είναι τσαγκάρο Δευτέρες. Ξεκινάμε με το One, διότι πραγματικά συγκλονιστικό το να βλέπεις ας πούμε τους YouTube να γυρίζουν στο γυμνάσιο από το σημείο που έκαναν την πρώτη τους συναυλία μπροστά σε κοινό. Έβγαλαν και το καινούριο τους τραγουδάκι. Μέσα στην εβδομάδα το καινούργιο τραγουδάκι. Τώρα εμείς είμαστε του παραδοσιακού. Έχω δει τους YouTube στο Slane Castle, πρέπει να σου πω. Εκεί δεν υπήρχε. Οι άνθρωποι είναι και αυτοί από άλλο πλανήτη. Ο ήλιος θα ανατείλει 16 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Θα δύσει 14 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το βραδάκι. Μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα. Καλημέρα Κίμπερλι, τι κάνετε? Good morning. Good morning. Ναι. Η Κίμπερλι είναι γενικότερα πανταχού παρούσα. Είναι μονίμως το χαμόγελο. Μου θυμίζει μια φίλη μου και συνάδελφο που οποιαδήποτε είδηση και να πει τη λέει με χαμόγελο. Είτε εν πάση περιπτώσει πει πάει να παραγγείλει και πει δύο τσίσμπεργκερ για τρεις μέριδες πατάτες ή πει ότι στην πλάκα δυστυχώς έφυγαν πόσοι έχουν φτάσει αυτή τη στιγμή. Τι τραγωδία και αυτή, έξι. Είτε πει αυτή την είδηση, τη λέει με ένα μόνιμο χαμόγελο. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά στις καλύτερες οικογένειες. Σήμερα διανύουμε ήδη τη 271η ημέρα του έτους. Ένα από τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε είναι ασφαλώς αυτό το οποίο συνέβη στην πλάκα. Και έχω πάρα πολλές παρατηρήσεις και μπόλικη γκρίνια να σας προσφέρω σήμερα έτσι στο διάλογό μας, στην παρεΐτσα μας. Για πολλά και διαφορετικά πραγματάκια. Γιατί τελικά σε αυτή τη χώρα. Ό,τι να είναι, όπως να είναι και όπου να είναι. Σήμερα γιορτάζουν ο Βαρούχ, μη με ρωτάς, δεν ξέρω, ο Νεόφυτος, τον Ντουετ Φέδων, που ήταν τελικά ο Νεόφυτος, ο Χαρίτων και η Χαριτό. Χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Συνεχίζουμε κάπως έτσι.

να δώσετε ιδιαίτερη έμφαση τα αυτιά σας ανοιχτά στην τρομπέτα. Στις γωνιές του σημερινού ημερολογίου της σημερινής ατζέντας πολλά και, πολλά και ενδιαφέροντα. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της λύσας. Ναι, και επειδή είναι μια ιδιαίτερη έτσι ημέρα και δεν είναι και η λύσα, ναι, δεν θα κάνω το αστιάκι που μου έρχεται στο μυαλό, θα το αφήσω, απλά θα το αναφέρω. Σαν σήμερα λοιπόν στις 28 Σεπτεμβρίου, πω φεύγει και ο Σεπτέμβρης, πάει και ο Σεπτέμβρης. Σε λίγες μέρες θα λέμε άντε καλό μήνα. Μπαίνει ο Οκτώβρης, βρέχει, έχει πέσει η θερμοκρασία, έχει ανέβει κι άλλο το πετρέλαιο. Από το κακό στο χειρότερο. Και γιατί ακούμε αυτό, θα σας απαντήσω αμέσως.

Σαν σήμερα το 1991 φεύγει από τη ζωή αυτός ο τύπος ο οποίος τώρα τον ακούμε να παίζει την τρομπετίτσα εδώ. Τρομπετίτσα. Στα χέρια του γινόταν τρομπετάρα. Miles Davis. Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας σε jazz. Έφυγε λοιπόν σαν σήμερα το 1991. Σαν σήμερα το 551 π.Χ. γεννήθηκε ο Κονφούκιος, εξελληνισμένη ονομασία του Γκουνγκ Φου Τσου. Γκουνγκ Φου Τσου, Κινέζος φιλόσοφος. Στο μεταξύ, το Σαββατοκύριακο, δεν ξέρω τι μας έπιασε με τη Μαρία και θέλαμε να πάμε στην αρχαία αγορά. Πήγαμε στην αρχαία αγορά, πήγαμε και στο Άτου Ατάλου, πήγαμε στο ναό του Ηφαίστου και της θεάς Αθηνάς Εργάνης. Εκεί λέει σε αυτό το ναό, ο οποίος είναι... έχει ακριβώς την ίδια τεχνοτροπία, δεν ξέρω αν έχει πάει τάκι, έχει ακριβώς την ίδια τεχνοτροπία με τον Παρθενώνα. Είναι μέσα στην αρχαία αγορά. Εκεί λοιπόν στο άσχετο, όπως περπατούσαμε τον Ατάλο και ήταν ανάμεσα στα αρχαία, κάτι Ιταλοί βέβαια με ένα μικρό κοριτσάκι, σε κάτι, πώς το λένε, σε κάτι μισούς κίονες, νομίζω ότι τα θεώρησαν ότι ήταν πάρα πολύ ωραία σκαμπό. Και πήγαν και κάτσανε πάνω τους. Μάλιστα το κοριτσάκι είχε βάλει και τα ποδαράκια του πάνω, δηλαδή τα πατουσάκια ήταν κανονικότατα. Λοιπόν, περνούσα δίπλα, μου λέει η Μαρία, αυτό επιτρέπεται, όχι, της λέω απαγορεύεται. Αλλά εάν το κάναμε αυτό στο Κολοσσέο, θα είχαν πλακώσει να πούμε 127 καραμπινιέρι και θα μας είχαν βάλει Gangnam Style. Αλλά εντάξει, η αλήθεια πάντως είναι ότι είχε πάρα πολλούς φύλακες. Μέσα στα επόμενα δύο λεπτά είχαν πάει και με πολύ ευγενικό τρόπο τους είπαν ότι εκεί δεν κάθονται, δεν κάνουν πικνίκ και φύγαν, αλλά αυτό που μου έκανε εντύπωση ήταν ότι μέσα σε όλα αυτά τα αρχαία υπήρχε και ένα ορίχαλκο, πώς να το πω τώρα, μια εικαστική παρέμβαση όπου το βλέπαμε από μακριά, το βλέπαμε από ψηλά μάλλον, γιατί πήγαμε πρώτα στο Άτου Ατάλου και πήγαμε και στον από πάνω όροφο. Και λέω, αυτό εκεί τι είναι ρε παιδί μου, έτσι ένα μπρούτζινο αυτό πράσινο τέτοιο. Και λέω, καλά, ο ένας μου θυμίζει τον Σοκράτη, ο άλλος γιατί μου θυμίζει τον Κονφούκιο. Και όντως ήταν ο Κονφούκιος. Λέω, Κονφούκιος, τι δουλειά έχει στην αρχαία αγορά? Ήταν ένα γλυπτό, ενώ τώρα δεν θυμάμαι το όνομά του του ανθρώπου. Συμπαθάτε με κιόλας, οκ. Okay. Όπου λέει είχε φανταστεί μια νοητή συνάντηση ανάμεσα στους δύο κορυφαίους φιλοσόφους του πλανήτη. Ανάμεσα στον Σοκράτη και τον Κονφούκιο. Αυτό, τώρα τι να σας πω κι εγώ. Δεν ξέρω αν με το χώρο δεν κόλλαγε πάντως με το χώρο, έτσι για να το πω πάρα μα πάρα πολύ ευγενικά. Αυτά λοιπόν από τις γεννήσεις. Αν με το χώρο δεν κόλλαγε πάντως με το χώρο, έτσι για να το πω πάρα μα πάρα πολύ ευγενικά. Αυτά λοιπόν από τις γεννήσεις και τις απώλειες. Το 480 π.Χ. ο ελληνικός στόλος

στενά της Αλαμίνας και όλα τα σχετικά, όπου ο Θεμιστοκλής και όντως έδειχνε, όπου κάποια στιγμή έσκασε μύτη, λέει, και ο στόλος των Σπαρτιατών. Α, ναι, ακουγόντουσαν το αού, αού. Τι εννοείς, δεν είχε στόλο η Σπάρτη? Κάτι είχε, ρε παιδί μου, είχε κάτι. Στο Γήθιο είχε λιμάνι, αυτό. Δεν ξεκινούσαν από το λιμάνι της Σπάρτης, όπως... Εντάξει, τώρα συμβαίνουν κάποιες μικρές έτσι λεπτομέρειες που ξεφεύγουν εκεί στο Hollywood. Εδώ στον Νόλαν του ξέφυγε η ωραία Ελένη και την έκανε λίγο πιο μελαμψούλα από ότι ήταν κανονικά. Το 1500, σας δίνω και τροφή για σκέψη τώρα για να στέλνετε τα μηνύματα. Το 1538 λαμβάνει η χώρα η ναυμαχία της Πρέβεζας. Ο τουρκικός στόλος υπό τον Χαϊρεντίν Πασά, γνωστότερο και ως Μπαρμπαρόσα, καταναυμαχεί το συμμαχικό στόλο με επικεφαλής τον Γενοβέζο ναύαρχο Αντρέα Ντόρια. Σαν σήμερα λοιπόν είχαμε δύο πολύ μεγάλες ναυμαχίες. Στο Λονδίνο το 1864 ιδρύεται η Διεθνής Ένωση Εργατών που αποτέλεσε την πρώτη διεθνή. Το 2000 ο Κώστας Κεντέρης γράφει ιστορία, κερδίζει το χρυσό μετάλλιο στο τελικό των 200 μέτρων στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. Το θυμάστε, 20.09 ο χρόνος. Η Ελλάδα είχε να κερδίσει χρυσό μετάλλιο σε ανδρικό αγώνισμα στο Στίβο από το 1912. Επιτσικλητήρα. Ο Κωστής ο Τσικλητήρας είχε πρωτεύσει το μήκο σαν εφόρας. Φαντάσου. Τότε που είχαμε πάρει το προηγούμενο χρυσό, δεν έπαιρναν καν φόρα για το μήκος. Το 2013 συλλαμβάνονται τα ηγετικά στελέχη της Χρυσής Αυγής. Μιχαλογιάκος, Κασιδιάρης, Λαγός και πάει λέγοντας. Κατηγορούνται για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και οπλοκατοχή. Δώσε το σόλο να γουστάρουμε, μαυράκι.

Πλημμύρισε η Σκιάθος, πλημμύρισαν αρκετά σημεία στην Εύβοια. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Το μόνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε είναι να πηδάμε. Να πηδάμε όχι από τη χαρά μας, να πηδάμε από την οργή μας. Διότι κάθε φορά που υπάρχει κακοκαιρία, κάνουμε το σταυρό μας. Βεβαίως μου στείλανε κάποια. Δεν ξέρω, με έχουν μάθει ότι θα γκρινιάξω, και προσπαθούν να με προλάβουν και με στέλνουν διάφορα στοιχεία. Να σας πω λοιπόν ότι στα Ψαχνά Ευβοίας έπεσαν 127 μιλιμέτρ βροχής. Στην Αμοργό 86 και στο Λιβάδι Παρνασσού 83. Είναι η βροχόπτωση, ο όγκος της βροχόπτωσης σε αυτές τις περιοχές που δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα. Γενικότερα σε πάρα πολλά σημεία στην χώρα μας. Στην Εύβοια, στη Θεσσαλία υπήρξαν πολλά ζητήματα, πάρα πολλά ζητήματα. Όπως επίσης είχε και πάρα πολύ αέρα. Κάποια στιγμή όπως ήμασταν εκεί και καθόμασταν, είχαμε φτιάξει και το φαγητό, όχι μπάρμπεκιου, δεν κάνουμε ακόμα μπάρμπεκιου. Παρόλο που εχθές θα μπορούσαμε να κάνουμε μπάρμπεκιου, όχι, στο φούρνο. Μη σας πω κιόλας και όσο το δυνατόν πιο ανώδυνα και πιο ξεκούραστα. Την ώρα που τρώγαμε, τελείως ξαφνικά άρχισαν να χτυπάνε τα μπατζούρια. Μιλάμε για απίστευτο αέρα. Απίστευτο αέρα. Στην Πεντέλη, λοιπόν, οι ρηπές του ανέμου έφτασε τα 109 χιλιόμετρα. Στη Ροδόπη, 103. Στο Αμπελικό Λέσβου, 100 χιλιόμετρα. Δεν ήταν τα πράγματα εύκολα. Και να σας πω και το εξής. Σήμερα, έτσι για να ξεκινήσουμε από τα χρηστικά μας, σήμερα θα είναι πιο βελτιωμένος ο καιρός. Θα έχουμε βροχές στην Κρήτη, θα έχουμε βοριάδες έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Όπως και να το κάνουμε, θέλει λίγη προσοχή. Τώρα, ομπρέλα, εδώ στην Αττική, μάλλον θα χρειαστείς να πάρεις, διότι λέει θα έχει πρόσκαιρες βροχές σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 ως 24 βαθμούς Κελσίου επίσης. Οπότε, εντάξει. Κρυουλάκι θα έχει. Έχει αυτή την ψυχρούλα που εμένα μου αρέσει. Εμένα με δροσίζει. Θα μου πείτε εσείς είσαι ανώμαλος. Ναι, το ξέρω. Αλλά για μένα είναι η καλύτερη μου, πρέπει να σας πω. Η καλύτερη μου πραγματικά. Λοιπόν, βλέπω τα μηνύματα.

Για σας θέλω κι άλλα. Θέλω να μου πείτε πώς ακριβώς περάσατε το Σαββατοκύριακο. Θέλω να μου πείτε τώρα πώς είσαστε στη δουλειά, γιατί κάποιοι από εσάς εργάζεστε ήδη, κάποιοι και κάποιες. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που από πάρα πολύ νωρίς προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Την καλημέρα μου. Καλώς ήρθατε.

Σήμερα μεταβαίνει στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Θα συμμετάσχει στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας. Στην ατζέντα του Συμβουλίου οι υβριδικές απειλές καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και γιατί ξεκινάω με αυτό? Διότι μαθαίνω ότι ακριβώς επειδή έχει ξεφύγει ο Ερντογάν με τις διάφορες έτσι κινήσεις που γίνονται από την πλευρά της Τουρκίας, μαθαίνω ότι με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο ο κύριος Δένδιας θα θέσει και τα θέματα της τουρκικής προκλητικότητας. Σας έχω και πληροφορίες για το σχεδιασμό της κυβέρνησης όσον αφορά στο κομμάτι της αντιμετώπισης της τιμής των καυσίμων. Βλέπετε, κομπιάζω. Κομπιάζω διότι δεν ξέρω, ρε παιδί μου, κάθε φορά που λέω για βενζίνη ή για οτιδήποτε, για πετρέλαιο κίνησης, με πιάνει, δε, ναι, με πιάνει ένα σφίξιμο. Ένα σφίξιμο στο στομάχι, ένα σφίξιμο στην καρδιά. Αρχίζει και πονάει η πλάτη μου γενικότερα, τα πάντα πονάνε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Είδατε, με πιάνει μέχρι και βήχας. 2,200 τόσο. 2,2 έχει μπροστά. Άντε σε κάποια βενζινάδικα βρίσκεις με 2,177. Εχθές που το έψαξα λίγο παραπάνω, εκεί στο 2,177 έβαλα βενζινούλα. Σήμερα πρέπει να ξαναβάλω, γιατί είπαμε 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Απλά κάνω μικρότερες αποστάσεις που να πάρει ευχή.

Οι παρεμβάσεις που αναμένεται να κάνει, που προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο για τον έλεγχο της τιμής, της τιμής διάθεσης των καυσίμων, έτσι, έχει να κάνει με το εξής. Το πλάνο, λέει, θα ανασχεδιάζεται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Μαυράκι, την πιπιάσαμε. Δεν υπάρχει καμία σωτηρία, το καταλαβαίνεις, έτσι. Καμία απολύτως. Ανά 15 μέρες, λέει. Θα γίνεται ανασχεδιασμός. Ωραία. Πότε θα ξεκινήσει το 15ήμερο, 30 του μήνα, που θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Πολύ ωραία. Και μετά, ανά 15 μέρες, δηλαδή 30 του μηνού, μετά στις 14, που 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν οι παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, άντε να δούμε που θα φτάσει η τιμή. Η τιμή τώρα είναι στα 2 ευρώ, να ξέρετε, του πετρελαίου θέρμανσης. Ένα είναι 90 κάτι, 95 πλάς, 96, 97, τέλος πάντων. Μικρή σημασία έχει. Ο πρωθυπουργός έχει δεσμευθεί ότι θα είναι κάτω από το 1,75. Πόσο κάτω, ο Θεός και η ψυχή του. Όχι δηλαδή ότι αν είναι 1,70 είναι καλά τα πράγματα. Πέρσι σας υπενθυμίζω ότι το πετρελαίο θέρμανσης το πληρώναμε στο 1,10. Θα γίνουν, λέει, παρεμβάσεις. Μωρέ, παρεμβάσεις θα γίνουν. Απλά οι παρεμβάσεις αυτές έχουν αργήσει και πονάνε που δεν έχουν γίνει και έχουν αργήσει. Τώρα, όσον αφορά στο θέμα του πετρελαίου κίνησης και της αμόρυβδης βενζίνης, θα συνεχιστεί, λέει, και τον Οκτώβριο η επιδότηση. Δεν φτάνει, δεν ξέρω αν τα ακούσατε τα μαντάτα εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα έχετε ακούσει τα μαντάτα? Δεν φτάνει η επιδότηση. Δεν φτάνει καθόλου η επιδότηση. Έχουμε γίνει φίλοι κολλητοί με όλους πλέον. Σου λένε ο φίλος σου, θα βγεις για κανένα καφέ τον Αντάλλο, θα πάω να τον συναντήσω στη δουλειά του. Τι δουλειά κάνει, είναι βενζινάς. Έχουμε γίνει κολλητοί με όλους τους βενζινάδες. Πλέον μας ξέρουν με το μικρό μας όνομα. Μας βλέπουν από μακριά και μας λένε: Καλώς τον Έλληνα βάλεις. Έλα, πόσο θέλεις? Πόσο θέλω, ρε μεγάλη, να πούμε 20 ευρώ βάλε. Πάμε να φτάσουμε μέχρι το σπίτι και βλέπουμε. Και βλέπουμε την επόμενη μέρα τι θα κάνουμε. Έτσι δυστυχώς είναι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά πολύ δύσκολα. Και όντως το οικονομικό επιτελείο. Αύριο θα είναι η πρώτη μέρα του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου. Άρτια φιχθής από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκανε και κάποιες, υπήρξαν συσκεψούλες προς αυτή την κατεύθυνση. Και μάλιστα το ότι το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά δεκαπενθήμερο ήταν μια ηλυμένη απόφαση. Ήρθε με αυτή την ιδέα ο Πρωθυπουργός από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Κάθε πρωί, ούτως ή άλλως, τον πρωινό καφέ εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ο πρωινός καφές μεταξύ άλλων του Μεγάρου Μαξίμου λειτουργεί και ως παρατηρητήριο τιμών. Έτσι είναι τα πράγματα. Όταν κάθε μέρα αντιμετωπίζεις και κάτι καινούριο. Ναι, νομίζω ότι καθυστερήσαμε να πάρουμε τα μέτρα. Έχουμε καθυστερήσει υπερβολικά και δεν τα έχουμε πάρει ακόμα και θα πρέπει να περιμένουμε μερικές μερούλες. 2-3-24 ώρα, διότι στις 30 του μήνα θα γίνουν οι πρώτες ανακοινώσεις.

0: Η υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη και αυτός ο αδόκητος χαμός του με τον τρόπο με τον οποίο έγινε έδειξε ξεκάθαρα ότι δεν μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη στην πολιτεία. Έδειξε ξεκάθαρα τη γύμνια της πολιτείας. Έδειξε ξεκάθαρα ότι όχι μόνο δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, αλλά ακόμα και όταν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και υποτίθεται ότι κάνουν ελέγχους, τους ελέγχους αυτούς δεν τους κάνουν με το σωστότερο δυνατό τρόπο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Έλατε. Τσακώνονται ακόμα και για το νομικό πλαίσιο. Όταν παραδείγματος χάρη πηγαίνει ο έλεγχος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και χτυπάει το κουδούνι ενός ιατρίου, ενός διαμερίσματος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω, ή σε κάθε περίπτωση είναι δυνατόν να υπάρχει ανάμεσά μας μία ανειδίκευτη γιατρός. Είναι φοβερό αυτό. Και δεχόταν ασθενή στο ιατρείο της, στο διαμέρισμα της Καρδεάδου. Είναι λοιπόν δυνατόν όλα αυτά να γίνονται κάτω από τη μύτη της πολιτείας? Χτυπήσανε, λέει, το κουδούνι, δεν τους ανοίξανε. Και όσες φορές τους ανοίξανε, δεν τους πήγαν από τα επίμαχα σημεία. Εγώ, ξέρετε, είμαι καλοπροαίρετος σχετικά άνθρωπος. Δεν θέλω να πιστεύω καν ότι οι ελεκτικοί μηχανισμοί ήξεραν, έκαναν τα στραβά μάτια ή εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όχι, όχι, όχι. Είμαι πραγματικά καλοπροαίρετος άνθρωπος. Απλά θεωρώ ότι τους κορόιδευαν. Άρα λοιπόν η πολιτεία, να το πάρουμε αυτό ως βάση, να το πάρουμε ως βάση. Άρα λοιπόν η πολιτεία δεν έχει τους σωστούς ανθρώπους στις θέσεις που κάνουν τους ελέγχους. Δεν έχουν τους σωστούς ανθρώπους στις σωστές θέσεις. Έχουν τους λάθος ανθρώπους στις λάθος θέσεις. Γιατί δεν είναι δυνατόν να κυκλοφορεί, επαναλαμβάνω, να βρίσκεται στην πιάτσα ένα τέτοιο διαμέρισμα, θα πω εγώ. Συνεντεύξεις επί συνεντεύξεων. Του υπνοθεραπευτή. Α, να ξέρετε τις απολαμβάνω αυτές τις συνεντεύξεις εγώ. Απορώ βεβαίως με κάποιους συναδέλφους εντός ή εκτός εισαγωγικών, εν πάση περιπτώσει τη δουλειά τους κάνουν. Ελάτε να μάθουμε και για την υπνοθεραπεία ένα πράγμα. Να νομιμοποιήσουμε τι ακριβώς. Τι ακριβώς. Θέλετε να πούμε και άλλα ακόμα περισσότερα πράγματα?
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Και ποιοι πηγαίνουν για υπνοθεραπείες και ποιοι όχι. Ποιοι γνώριζαν τον Κύριο. Σας είπα, από αυτή την ιστορία το μόνο πράγμα το οποίο λείπει από τη στιγμή που εμφανίστηκε και υπνοθεραπευτής, θα τον στριμώξω. Έτσι. Αμέ, άρχισε πάλι τα δικά του. Παρόλα τα αυτά δεν τον ήξερε, λέει, και τόσο πάρα πολύ καλά. Απλά τον είχε δει κανένα δύο φορές και η καθαρότητα των ματιών του Μαζονάκη τον συγκλώνησε. Δουλευόμαστε και μεταξύ μας. Πέρε Gangnam Style. Επειδή επαναλαμβάνω, σε αυτή τη χώρα μια μεγάλη γειτονιά είμαστε, γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Να ξέρετε το εξής: από τη στιγμή που εμφανίστηκε η υπνοθεραπευτής, δεν θα εμφανιστεί και μία καφετζού? Δεν θα εμφανιστεί και μία αστρολόγα? Δεν θα εμφανιστεί και ένας ενεχειροδανιστής? Λέω εγώ τώρα.

Με Σίβερ Χόγεμ θα ξεκινήσω τα μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας πολύ ωραίος πανικούλης, θέλω κι άλλα, ξέρετε. Α, δεν χορταίνω ποτέ με τα μηνύματά σας. Και σήμερα που είναι Δευτέρα, θέλω εσείς που είσαστε οι 4 με 5, να τους σκίσετε τους 5 με 6. Το ίδιο θα πω και στους 5 με 6, για τους 4 με 5. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Καλημέρα, Αβράμου. Αβράμ από τη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο μήνυμα, να σε καλά, ρε Αβράμ. Σε ευχαριστώ πολύ. Σπύρο, η αντίσταση της εθνικής μας ήταν τελικά όχι μόνο στεναρή, αλλά και νικηφόρα. Του. Ίσως Χριστός νικάει και όλα τα κακά σκορπάει. Να μου ξεματιάξετε τον δάκι μου, που ήταν εδώ πέρα, τον κύριο Μαυράκη. Παναγιώτη στο βαφτιστικό. Μάλλον και όλη αυτή η νέα ιστορία στη Γερμανία με τη στρατιωτική υποχρέωση τους έριξε λίγο την ψυχολογία. Είδαν τους Έλληνες και σκέφτηκαν ότι έρχεται κατάταξη, λες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη, στέλνει ο Αβραάμ. Την αγάπη μου, αγαπητέ μου, να είσαι καλά, να περνάτε πανέμορφα εκεί στην πανέμορφη και εκπληκτική συμπρωτεύουσα. Να με κοίταξε τα μάτια και μου είπε: Να σου βοήθαμε. Τον συγκίνησε η κίνηση αυτή. Μιλάω για τον υπνοθεραπευτή. Οι διάλογοι, οι οποίοι έχουν. Ναι. Τέλος πάντων, τώρα ο άνθρωπος έχει φύγει και μπορεί ο κάθε ένας να λέει ό,τι θέλει. Αλλά ξέρετε, έχουμε ο 32ος ανακριτής έδωσε εντολή για άρση του τηλεφωνικού απορρίτου των εμπλεκομένων. Θα γελάσει και το παρδαλό κατσίκι. Καθίστε να δείτε τι άλλο εδώ. Γιατροί, ρε, σου λέει, γιατροί. Την ώρα που είδανε τα σκούρα, την ώρα που τους έφευγε ο Μαζονάκης, πήραν τηλέφωνο τον προμηθευτή του απεινιδωτή για να τον ρωτήσουν πώς λειτουργεί ο απεινιδωτής. Παιδιά, μιλάμε για εξωφρενικά πράγματα. Προς Θεού, σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσέχετε πού πηγαίνετε και ποιους εμπιστεύεστε. Όπως αποδεικνύεται εκ του αποτελέσματος, υπάρχουν πολλοί κομπογιανίτες εκεί έξω. Υπάρχουν τσαρλατάνοι εκεί έξω. Προσέχετε ποιους εμπιστεύεστε. Τελικά θέλετε να σας πω κάτι. Τώρα θα με βρίσετε, αλλά δεν πειράζει. Καλύτερα 5 ώρες να περιμένεις στο δημόσιο νοσοκομείο. Τι έριξα. Οκ. Για βάλε.

Είδες όταν εκνευρίζομαι τι παθαίνω. Με και το φάρο ψυχικού θα ρίξω εγώ, όχι μόνο το φάρο εδώ τον εσωτερικό. Ναι, να προσέχετε πού πηγαίνετε. Καλύτερα, επαναλαμβάνω, στο δημόσιο νοσοκομείο, εκεί περιμένεις, αλλά τουλάχιστον έχεις μία ασφάλεια παραπάνω που να πάρει ευχή. Λοιπόν, αναμένεται αυτή η κίνηση και αυτή η εντολή του 32ου ανακριτή να δώσει νέα στοιχεία στην έρευνα των αρχών. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται κλήσεις, μηνύματα και άλλα δεδομένα από τις επικοινωνίες των προσώπων που σχετίζονται με την υπόθεση. Για τα αθλητικά και για την εθνική δεν θα πω εγώ τίποτα παραπάνω, Αβράμου. Περιμένω το Δημήτριο το Σταυρακάκη για να μας ενημερώσει όλους μαζί και εμένα μαζί. Μαζί με εσάς να ενημερωθώ κι εγώ. Ναι, το είπα. Γεια σου, Ελπίδα μου, την καλημέρα μου. Καλημέρα και καλή ελπίδα. Και καλή. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, γράφει η Ελπίδα. Ναι, και καλή ελπίδα γράφει η εβδομάδα. Ναι, μια χαρά. Πολύ καλά πάμε. Πάρα πολύ καλά. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Καλημέρα, αδερφέ, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστώ πολύ. Εκεί που πηγαίνετε στους δρόμους, όλοι οι μικροί ήρωες της καθημερινότητάς μας, όλα αυτά τα παλικάρια, γυναίκες και άνδρες. Έτσι, να μας ενημερώνετε για το τι συμβαίνει σε κάθε περίπτωση, στους δρόμους, στο διάβα σας. Μας ενημερώνετε εσείς και εμείς ενημερώνουμε και όλους τους υπόλοιπους που ακούνε, που όσο πάμε και μεγαλώνουμε την παρέα μας και πάρα πολύ μ' αρέσει. Γεια σου ρε Γιάννη μου. Σοβαρό νεράκι έκανε στα Χανιά, μου γράφει ο Γιάννης. Καλή εβδομάδα, Σπύρο. Αλλά όχι σπουδαία πτώση της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα να είναι τροπικό το κλίμα τώρα. Καλή δύναμη. Εντάξει. Είπαμε, κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση και όλα τα σχετικά. Γεια σου ρε Νίκο Αγγελίδη. Καλημέρα φίλε και καλή εβδομάδα. Καλή εκπομπή σε όλο το σταθμό. Καλημέρα από το φούρνο, από το Bell V εκεί στη Νέα Σμύρνη. Την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Εκεί δύναμη, δεν μασάμε και εξακολουθούμε να φτιάχνουμε ψωμάκια για να μοσχομυρίζει η γειτονιά. Έχουμε πει. Ευλογημένο επάγγελμα. Νάτος και ο Τέλης από το Σίδνεϊ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, φίλε Σπύρο. Από 14 στους 20 βαθμούς Κελσίου στο Σίδνεϊ η θερμοκρασία. Εγώ, Τέλη μου, τα είπα λίγο νωρίτερα. Να ξέρεις ότι εδώ η θερμοκρασία δεν είναι από 16 στους 24 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ δεν ξέρω, τους μετράνε έναν έναν. Ένα λεπτάκι που είσαι μπρος λοιπόν, καλό μου. Θα το βρούμε. Έχουμε πει ότι αυτό εδώ το ποντίκι θέλει λίγη αλλαγή. Γιατί εμένα λίγο μου κάνει το νευρικό μου σύστημα. Είμαι που είμαι και λίγο καθυστερημένος με τα... με τα τεχνολογικά εδώ επιτεύγματα. Περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έπεσαν χθες σε όλη την επικράτεια. 9.000 κεραυνοί, περισσότεροι στη θάλασσα, ευτυχώς. Τις επόμενες ώρες θα σημωθούν κάποιες τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες, οι περισσότερες στην Κρήτη. Και ο καιρός, όπως σας είπα, αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Σε αυτές τις περιοχές, ομπρέλα σίγουρα να πάρεις. Γεια σου, ρε Δανιήλ. Καλή εβδομάδα, άρα λέει. Καλημέρα. Με το διπλό της εθνικής μας έφτιαξε η εβδομάδα. Δεν είναι λίγο, Δύο διπλά σε λίγες ημέρες σίγουρα δεν είναι λίγο και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσει να χαμογελάμε με τις αθλητικές. Όπα. Ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη, λέει σως ασθενοφόρος στο ύψος Σαρδιτού έξω από το κλαμπ Μπανάνα. Το ξέρεις το κλαμπ Μπανάνα? Δεν το ξέρεις. Ήταν από τη δική μας εποχή. Άσου τώρα. Τι να σου λέω και σένα. Έξω από το κλαμπ Μπανάνα, μία παρέα νέων 4-5 άτομα δίπλα στο φορείο. Ας ελπίσουμε ότι όλα καλά. Όλα καλά. Δεν είναι τροχαίο, είναι κάτι άλλο. Γιάννη μου, ό,τι πρόλαβες να δεις, θα προσπαθήσουμε κιόλας εμείς να μάθουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση, Γιάννη. Σε ευχαριστώ. Αν έχεις διάθεση και κουράγιο για να βγεις και στον αέρα να μας τα πεις, τι ακριβώς είδες, πολύ ευχαρίστως. Ο Τάσος, καλημέρα λέει, όταν ο Υπουργός Υγείας είναι μόνο, εντάξει δεν θα το διαβάσω τώρα αυτό, αυτά συμβαίνουν, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται, υπάρχει και εισαγγελία σε αυτή τη χώρα που θα πρέπει να ψάξει να βρει στο κάθε τι γίνεται. Και είπαμε ο 32ος ανακριτής έχει ζητήσει άρση του τηλεφωνικού απορρίτου. Αυτό από μόνο του τα λέει η ώρα, όλα. Ο Σπύρος, ο συνονόματος, Σπυράκο, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Έτερος ταξιτζής, καλημέρα σε όλους τους ταξιτζίδες εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν πολύ, δυστυχώς.
και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας.

Σήμερα αναμένεται να υποβληθούν οι συγγενείς των έξι θυμάτων της φωνικής αυτής έκρηξης στην οδόληση κράτου στην Πλάκα, στην θλιβερή διαδικασία της αναγνώρισης. Σήμερα ξεκινούν και οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Τώρα να ρωτήσω κάτι εγώ, τελείως ηλίθιο, έτσι, βλαμμένος είμαι, εγώ δεν, που να σκέφτομαι, αυτό δεν θα έπρεπε να γίνει πρώτο. Παράλληλα δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς, αλλά και παράλληλα να, δηλαδή, πόσες μέρες έχουν περάσει. Δηλαδή αν αποδειχθεί παραδείγματος χάρη ότι το διπλανό έχει πρόβλημα στατικότητας, δηλαδή ρισκάραμε και 2-3 μερούλες, πέσει δεν πέσει το διπλανό. Τέλος πάντων, ας μην κάνω και δίκη προθέσεων τώρα κι εγώ γιατί δεν μ' αρέσει, αλλά αναρωτιέμαι, δεν θα έπρεπε να γίνεται παράλληλα. Τέλος πάντων. Πρέπει εκεί στην πυροσβεστική να δείτε λίγο το θέμα με το κομμάτι της ενημέρωσης, διότι υπήρξε ένα κενό, αλλά τέλος πάντων την ξέρουμε την αιτία, δεν θα τη συζητήσουμε τώρα την αιτία, θα μου επιτρέψετε να τη συζητήσουμε λίγο αργότερα, ενώ σε μέρες λίγο αργότερα, να μάθουμε πρώτα απ' όλα τι έχει γίνει, διότι εάν πρόκειται τελικά για φυσικό αέριο, δεν ξέρω πώς να το πω. Βλέπετε, κομπιάζω διότι προσπαθώ να βάλω τις σωστές λέξεις τη μία πίσω από την άλλη για να μην πάρει και σηκώσει πρωινιάτικα. Διότι υπήρχαν, λέει, πάρα πολλές επιστολές και παράπονα από τις διάφορες κινήσεις κατοίκων εκεί στην περιοχή που φώναζαν και έλεγαν ότι, παιδιά, πρέπει να γίνει και μια συντήρηση στο δίκτυο του φυσικού αερίου. Και τους έγραψαν στα παλαιά των υποδημάτων τους. Επειδή όμως δεν είμαστε 100% σίγουροι ότι όλο αυτό έγινε από μια έκρηξη φυσικού αερίου λόγω κακής συντήρησης ή οτιδήποτε, δεν θέλω να μπω στη διαδικασία για κάτι παραπάνω. Αλλά όπως και να το κάνεις, όταν εν έτη 2026 γίνεται κάτι τέτοιο, στη σκιά του Ιερού Βράχου, αρχίζεις να αναρωτιέσαι ότι πολλά πράγματα δεν έχουν πάει καλά. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Συνεχίζονται λοιπόν οι έρευνες για τη διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας. Αυτό που προκρίνεται, αλλά θέλουμε να είμαστε και σίγουροι, έτσι, είναι ότι υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ορόφου. Λοιπόν, η διαρροή αυτή από πώς προήρθε, πώς αυτό, πώς εκείνο, τέλος πάντων. Ας αφήσουμε τις ανακριτικές αρχές να κάνουν τη δουλειά τους, να την κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους, διότι χρειάζονται απαντήσεις, και ασφαλώς να κάνουν ακόμα πιο γρήγορα τους ελέγχους στατικότητας στα διπλανά κτίρια, μην έχουμε άλλα χειρότερα. Πληροφορίες λένε ότι η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού, ενώ έχουν ήδη απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο. Στο μεταξύ, η αλήθεια είναι ότι σε κάποια έτσι κτίρια κάνουν και διάφορες έτσι εγκαταστάσεις, βάζουν κάτι μικρούς, κάτι λεβιτάκια από εδώ από εκεί, τα οποία να δούμε και τι πιστοποιήσεις έχουν όλα αυτά. Διότι υποτίθεται τουριστική χώρα, φανταστείτε αυτό πόσο έχει χτυπήσει, πόσο άσχημα έχει χτυπήσει στο εξωτερικό όσον αφορά στον τουρισμό μας. Μπας περιπτώσει. Γεια σου ρε Φανή, καλημέρα σας, λέει, καλή εβδομάδα. Εγώ σας ακούω, έχω πολλά προβλήματα. Ναι. Γιατί μωρέ Φανή. Μου κρατάτε, λέει, συντροφιά, δεν μπορώ να κοιμηθώ. Χαιρόμαστε που σου κρατάμε συντροφιά, αλλά έτσι όπως μου περιγράφεις το μήνυμα, μακάρι να μπορούσες να κοιμηθείς για να ξεκουραστείς. Αυτό. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου ρε Ρένα, καλημέρα και καλή εβδομάδα, στέλνει η Ρένα, ανταποδίδω. Ναι, δεν είδα, λέει ο Γιάννης, ούτε εμπλεκόμενα οχήματα, ούτε θραύσματα, ούτε αστυνομία. Θα μάθουμε. Πάντως, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Επαναλαμβάνω, υπάρχει ένα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με τον Γιάννη τον ταξιτζή μας, εκεί στο ύψος στην Αρδιτού,
στο ύψος που είναι το κλαμπάκι και 4-5 άτομα. Ας ελπίσουμε ότι δεν έχουν. Ας ελπίσουμε ότι όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά. Ότι είναι προαιρετικό. Radio Gaga παίζουμε. Radio Gaga, Radio Gaga, όπως και να το πεις. Είναι Queen και νομίζω ότι είναι. Δώσε μία για να καλημερίσουμε και να υποδεχθούμε τον Τρισμέγιστο.

0: Το περιμένετε, στέλνετε μηνύματα και στο στούντιο βρίσκεται ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δημήτρη μου, καλή σου μέρα.
1: Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα.
0: Μεγάλη νίκη.
1: Ιστορική νίκη, γιατί δεν είχαμε κερδίσει ποτέ τη Γερμανία. Με 1-0 χθες το βράδυ στο Augsburg, η εθνική μας ομάδα για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nation League. Νίκησε τους Γερμανούς. Είχαμε μέχρι τώρα 7 ήττες, 3 ισοπαλίες. Η ελληνική ομάδα είναι πρώτη στον όμιλο σε ισάριθμα παιχνίδια, γιατί είχε κερδίσει στο Βελιγράδι 2-1 την ομάδα της Σερβίας. Τώρα κέρδισε χθες 1-0 τη Γερμανία. Τους ξέρανε πολύ. Τους πόνεσε, να το πω έτσι απλά, πολύ. Ήταν μια ήττα επώδυνη για τους Γερμανούς στο δεύτερο παιχνίδι του Γιούργκεν Κλοπ, που έχει τώρα μια ισοπαλία με την Ολλανδία και μια ήττα από την Ελλάδα. Και ήταν κάτι που ούτε οι ίδιοι το περίμεναν, γιατί σε ένα παιχνίδι είχαν μεγάλη πίεση. Έβγαλαν πάρα πολύ μεγάλη πίεση, ειδικά μετά στο δεύτερο ημίχρονο, από το 50 έως το σημείο που μπήκε το γκολ. Πίεσαν αρκετά, αλλά είχαμε τον Τζολάκη σε πολύ καλή μέρα. Πάμε να ακούσουμε πρώτα την ανταπόκριση που έστειλε μετά τη λήξη του αγώνα ο Βασίλης Παπαδόπουλος από την Γερμανία για την νίκη της εθνικής ομάδος.
2: Νίκη που έγραψε ιστορία, σημείωσε η εθνική ομάδα που επικράτησε τη Γερμανία στο Augsburg 1-0 χάρη στο χρυσό γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη. Η εθνική ήταν εξαιρετική στο πρώτο ημίχρονο και παρά την εδαφική υπεροχή των Γερμανών. Απείλησε αρχικά στο 8 με το σούτ του Καρέτσα να περνά out. Και οι γηπεδούχοι είχαν καλές στιγμές. Στο 25 το σούτ του το Αμπντολαδίπ έφυγε out και στο 32 το σούτ του Αντεγέμι απομάκρυνε εντυπωσιακά ο Τζολάκης. Στην επανάληψη National Mannschaft απείλησε στο 53 με τον Τζολάκη να έχει απάντηση στην εκτέλεση φάουλ του Κίμιχ. Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την Καλανόλευκη στο 67 με τον Ιωαννίδη να στοχεί σε ανεπανάληπτο τέτα-τέτ. Το χρυσό γκολ σημείωσε στο 74 ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Ο Παυλίδης έκανε την παλιά, ο Τζόλης γύρισε και ο Κουρμπέλης τρίπλαρε και σούταρε για το 1-0. Στο 80 στο σούτ του Γκνάμπρη απομάκρυνε ο Τζολάκης και το τέλος του αγώνα ολοκληρώθηκε με εξέφρενους πανηγυρισμούς 6.000 Ελλήνων στις κερκίδες. Σήμερα η αποστολή του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος πετά το απόγευμα για τη Θεσσαλονίκη και τώρα η προσοχή των Ελλήνων παικτών στρέφεται στα δύο παιχνίδια της Τούμπας. Την Πέμπτη κόντρα στην Ολλανδία για την τρίτη αγωνιστική του Nations League και την Κυριακή απέναντι στη Γερμανία. Από το Augsburg και το Real FM, Βασίλης Παπαδόπουλος.
1: Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι. Μόνο έτσι μπορεί να πάρει αποτελέσματα, δήλωσε ο Δημήτρης Κουρμπέλης, που είχε μπει αλλαγή και στο 74ο λεπτό πέτυχε το χρυσό γκολ της εθνικής μας ομάδας.
3: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα. Κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορεί όμως να πάρει αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο. Και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζει τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε, νομίζω, να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Μας περιμένει ένα εξίσου δύσκολο πρόγραμμα με δύο παιχνίδια πάλι με τη Γερμανία και με την Ολλανδία που έρχεται τώρα. Από αύριο σκεφτόμαστε το επόμενο παιχνίδι και πάμε να κερδίσουμε ό,τι μπορούμε από τα δύο επόμενα παιχνίδια. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς με τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
1: Πολύ καλός πάλι ήταν Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ο Κωνσταντής Τσολάκης, ο οποίος όμως όταν ρωτήθηκε, μίλησε ότι η απόδοση αυτή είναι προϊόν ομαδικής δουλειάς.
4: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την εξά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχεται τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο, εννοείται. Αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
1: Ο Γιούργκεν Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα. Ξεκαθάρισε πως δεν δύναται για τα Πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Με όλες τις αλλαγές που έκανα, η ήττα είναι φυσικά δική μου ευθύνη. Είναι πρωτοφανές ότι δεν πρόκειται να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι με μεγάλη διαφορά απέναντι σε έναν αντίπαλο που αμήνονταν τόσο βαθιά. Αλλά ούτε χθες θα έπρεπε να χάσουμε ένα τέτοιο μάτς. Οι Έλληνες ουσιαστικά έπαιζαν μόνο με βαθιές μπαλιές. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε καλύτερα, δήλωσε ο Κλοπ, που σίγουρα ήταν πολύ προβληματισμένος από το γεγονός ότι η ομάδα του μέσα στην έδρα της ιτήθηκε με 1-0. Ο Ιβάν Γιονβάνοβιτς αντίθετα, ικανοποιημένος για την παρουσία της εθνικής ομάδας, όμως κρατάει χαμηλούς τους τόνους και λέει ότι σημασία έχει η διάρκεια.
5: Πολύ χαρούμενος φυσικά, είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα, τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι δεν είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Το βασικό είναι ότι αν κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο. Μην ξεχνάμε ότι το προηγούμενο παιχνίδι πριν τρεις μέρες ήταν πάλι ιδιαίτερα απαιτητικό. Σήμερα ήταν ακόμα πιο απαιτητικό. Είχαν μια πολύ σωστή, θα έλεγα, ονοτροπία σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού και στο πρώτο ημίχρονο που ενώ αναστατικά είμαστε OK, αλλά με την μπάλα δεν είχαμε. Είχαμε το παιχνίδι ή δεν μπορούσαμε και λίγο και λόγω της δικιάς μας μικρής αδυναμίας να κάνουμε περισσότερα πράγματα επιθετικά. Στο δεύτερο ημίχρονο νομίζω ότι ήμασταν πολύ πιο καλοί, πιο ενεργετικοί και καταφέραμε στο τέλος να κερδίσουμε.
1: Μέχρι το 53ο λεπτό πρέπει να σου πω, Σπύρο, κυρίες και κύριοι, ότι η Γερμανία είχε 12 φάσεις καλές, εκ των οποίων οι 4 ήταν πολύ πολύ σημαντικές, τις είχε βγάλει όλες ο Κωνσταντής Τζολάκης. Τώρα, η UEFA,
0: μεγάλος
1: η UEFA έχει βασικό θέμα στην ιστοσελίδα της στη νίκη της Εθνικής. Η Ελλάδα σοκάρει τη Γερμανία, αναφέρει η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, εκθιάζοντας την απόδοση του συγκροτήματος του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Λέμε για τους Έλληνες δημοσιογράφους, μας κάνει κριτική ο κόσμος, όμως για να δεις τη Γερμανία.
0: Για πες.
1: Με προσβλητικό τρόπο για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου, σχολιάζει η γερμανική Bild τη νίκη της με 1-0 απέναντι στα Panzer για το Nation League. Ο ποδοσφαιρικός νάνος φρενάρει τον Κλοπ, αναφέρει η Bild, σημειώνοντας ότι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν είχε καταφέρει να αποκριθεί στο παγκόσμιο κύπελο του 2006. Ότι οι Γερμανοί πήγαν στο παγκόσμιο κύπελο και δεν ακούμπησαν, αυτό η Bild ξέχασε να το γράψει.
0: Εντάξει. Είναι τα καλά και συμφέροντα των Γερμανών, ρε παιδί μου.
1: Το τηλεοπτικό δίκτυο Sky Sports Germany, ο Κουρμπέλης που μπήκε αλλαγή, πλήγωσε στην καρδιά την εθνική Γερμανία που δεν είχε καθόλου φαντασία. Ανέφερε πρώτα-πρώτα το Kicker, λέει ότι ο Κουρμπέλης που μπήκε αλλαγή ήταν αυτός που πλήγωσε την εθνική ομάδα της Γερμανίας. Η Ελλάδα ξάπιασε τη νέα εποχή της Γερμανίας, λέει το Kicker Sports, το τηλεοπτικό γερμανικό δίκτυο. Και η Ισπανική ΑΣ έγραψε έναν ωραίο τίτλο, είχε «Ελληνική τραγωδία για τον Κλοπ», αποτυπώνοντας το εμφιαλτικό εντός έδρας ντεμπούτο του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ στον πάγκο της εθνικής ομάδας της Γερμανίας. Ελλάδα, είπαμε, 6 βαθμοί, Ολλανδία 4, Γερμανία 1 βαθμός, Σερβία χωρίς βαθμούς, δεύτερη αγωνιστική. Στον άλλο αγώνα η Ολλανδία νίξε 2-1 τη Σερβία, για τη Σερβία τον γκολ πέτυχε ο Γιώβιτς. Και πάμε και στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός για 5η συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε χθες στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε 101-96 τον ΠΑΟΚ. Ο Ολυμπιακός ήταν μπροστά στο σκορ, όμως τα τελευταία λεπτά από την τρίτη περίοδο και μετά πιέστηκε αρκετά από τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ είχε αποκλείσει τον ημιτελικό τον Παναθηναϊκό. Ο Ολυμπιακός είχε αποκλείσει τον ημιτελικό την ΑΕΚ. Πιέστηκε αρκετά ο Ολυμπιακός, ήταν πιο ψύχρεμος και πήρε τον τίτλο. Ο Σάσα Βεζέκοφ, πρώτος σκόρερ του Ολυμπιακού με 25 πόντους, πολυτιμότερος παίκτης του τελικού ο Σάσα Βεζέκοφ. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας για την νίκη της ομάδας του και τον τίτλο που πήρε.
6: Ο ΠΑΟΚ προφανώς πιστοποίησε για μια ακόμα φορά ότι έχει υψηλό επίπεδο σαν ομάδα. Παρ' όλα αυτά, εμείς θα λέγαμε ότι ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκεια του. Και καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, εμείς ήμασταν μπροστά σε σκορ με μεγάλες διαφορές. Στο τέλος, η αλήθεια είναι ότι σκόραραν πολύ δύσκολα σουτ και από παίκτες που δεν συνηθίζουν να σκοράρουν. Αλλά ξέρετε, όταν είσαι 20 πόντους πίσω, αρχίζει και σουτάρεις χωρίς πίεση. Και μετά το momentum δεν ήταν με την πλευρά μας, γιατί πιεστήκαμε, αγχωθήκαμε. ΠΑΟΚ πλησίασε, αλλά χειριστήκαμε καλά την κατάσταση στο τέλος και πήραμε μια νίκη που θεωρούμε σημαντική, γιατί κάθε τίτλος είναι σημαντικός. Μια ομάδα που έχει αλλάξει point guards, σκοράρει συνέχεια κοντά στους 100 πόντους. Υπάρχουν αρκετά θετικά για την ομάδα μας, τα οποία καλούμαστε προφανώς να τα κάνουμε περισσότερα.
1: Και ο Ανδρέα Τρικέρη είχε παράπονα από τη διαιτησία, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, που ο ΠΑΟΚ στείνει μια πολύ καλή ομάδα φέτος στο ελληνικό μπάσκετ, αλλά και στην Ευρώπη θέλει στο EuroCup να διακριθεί. Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε θέμα ενέργεια, το οποίο οφείλεται από το γεγονός ότι παίξαμε πολύ αργά τον ημιτελικό του Σαββάτου. Στο δεύτερο ημίχρονο δώσαμε πολύ μεγάλη μάχη. Είμαι υπερήφανος για αυτό που έκανε η ομάδα μου. Ωστόσο, υπήρχαν πολλά φάουλ και 4 τεχνικές ποινές. Είναι ένα θέμα πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό σαν ομάδα. Υπάρχει και ένα θέμα πώς θα μπορέσουμε να αντιληφθούμε πώς αντιμετωπίζουν τον αγώνα οι διαιτητές. Σε γενικές γραμμές, είμαστε ικανοποιημένοι από το πώς αγωνιστήκαμε. Ο ΠΑΟΚ θα είναι μια ομάδα που θα μάχεται.
0: Με αυτό θα αποχαιρετήσουμε
1: τώρα. Το ωραιότερο στιγμιότυπο ήταν όταν ο Τσιμίκας μίλησε στους Έλληνες δημοσιογράφους μετά το τέλος και αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε με τον Κλοπ. Ο Κλοπ τον είχε στη Λίβερπουλ.
0: Στη Λίβερπουλ.
1: Το
0: Τσιμίκα
1: και λέει: είπα στον Κλοπ ότι έκανα ό,τι μου έμαθε. Τον νίκησα με τα δικά του όπλα. Ανέφερε ένα μέρος του διαλόγου που είχε με τον Γιούργκεν Κλοπ ο Κώστας Τσιμίκας, ο διεθνής αμυντικός άσος. Πάντως το αποτύπωμα είναι καλό. Παρά την πίεση, η ελληνική ομάδα πήρε ένα σπουδαίο τρίποντο, μια σπουδαία νίκη, έγραψε ιστορία και συνεχίζει τώρα γιατί έχει δύσκολα παιχνίδια μπροστά της την Πέμπτη και την Κυριακή. Νομίζω ότι σε κάλυψα. Εγώ δεν σχολιάζω το γεγονός ότι με έχει στα σκοτάδια και έχω ανάψει το φακό του κινητού μου, γιατί είμαι και μεγάλος άνθρωπος, όπως ξέρεις, αλλά το ξεπερνάμε. Πάμε στην ερώτηση.
0: Λοιπόν, και εγώ το ξεπερνάω. Δεν είναι θέμα όρασης το κάθε
1: δύο. Όχι, δεν είναι θέμα όρασης, είναι θέμα, ναι. Για πάμε.
0: Αλλάζει κάτι στο μπάσκετ γενικότερα. Νομίζω ότι ΠΑΟΚ και Άρης έχουν βάλει πλώρη, βλέπεις να αμφισβητούν την κυριαρχία Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
1: Μην ξεχνάς ότι ο Ολυμπιακός κατόχος του τίτλου της Γυρολίγκας και ο Παναθηναϊκός παίζουν στη Γυρολίγκα. Οι άλλοι παίζουν ακόμα σε άλλες διοργανώσεις που δεν είναι Ευρωλίγκα. Όμως για τον ΠΑΟΚ που έδειξε πολύ καλά στοιχεία, το ίδιο θα δούμε τι θα κάνει και ο Άρης με Σπανούλη. Είναι και η ΑΕΚ. Φαίνεται ότι η τράπουλα θα ανακατευθεί. Όμως, ξαναλέω, οι δύο αιώνιοι παίζουν στην Ευρωλίγκα. Ότι μπορεί να δυσκολευτούν, σαφώς το είδαμε και στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ που απέκτησε τον Παναθηναϊκό και με τον ΠΑΟΚ χθες με τον Ολυμπιακό. Θα δυσκολευτούν. Αλλά είναι, η ποιότητά τους είναι, δηλαδή είχε Βεζέκοφ και Μοντέρο χθες ο Ολυμπιακός και ήταν, όταν έπαιζε καλά, ένα σκαλοπάτι παραπάνω αμέσως έβγαζε αντίδραση. Ναι. Θα δυσκολευτούν όμως. Αλλάζει λίγο. Ο χάρτης δεν μπορεί να αλλάξει έτσι απότομα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Όμως θα υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει απότομα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται ότι υπάρχει.
1: Δηλαδή θα πηγαίνουν στη Θεσσαλονίκη και θα δυσκολεύονται.
0: Θα δυσκολεύονται.
1: Ωραία. Δεν θα είναι έτσι απλά να κάνουμε ένα περίπατο να κερδίσουμε τον Άρη τον ΠΑΟΚ. Ή στην ΑΕΚ, όταν μονταριστεί τελείως καλά η ΑΕΚ, θα έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Πιστεύω ότι αυτό θα δούμε καλό πρωτάθλημα.
0: Άντε να δούμε, ναι, και να δούμε ένα
1: ανταγωνιστικό. Το παιχνίδι το είδες?
0: Δεν το είδα.
1: Δεν το είδες. Μα έτσι δεν γίνεται δουλίτσα μου.
0: Τι να πρωτοπρολάβουμε να δούμε. Έχουμε και κυνηγά με τόσα πράγματα.
1: Μα ποιο κυνηγάς? Κυνηγάς την αγκαλιά με το μαξιλάρι σου. Αυτό κυνηγούσες θες. Εδώ μπορούσες να το κάνεις καναπέ μαξιλάρι τηλεόραση.
0: Ναι, καναπέ μαξιλάρι.
1: Ήταν 10 παρατέταρτο, συγχωρώ, εντάξει, ήταν αργά.
0: Ήταν αργά.
1: Ήταν αργά και Κυριακή.
0: Έχω βρε παιδάκι μου και τη σιγουριά.
1: Αν ήταν Σάββατο, θα ήσουν αδικαιολόγητο.
0: Θα ήμουν αδικαιολόγητο.
1: Ήταν Κυριακή, σε καταλαβαίνω.
0: Πάλι έτσι. Καλά που ήταν Κυριακή και δικαιολογούμε.
1: Δικαιολογήστε λοιπόν. Καλημέρα, καλή
0: καλημέρα, να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Δημήτρη Σταυρακάκη, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM, μας ενημέρωσε για όλα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όσον αφορά στα αθλητικά δρόμενα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

0: Στο μεταξύ, ένα από τα πράγματα τα οποία θα συζητήσουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπούλας μας, για την ειδική σας εκπομπή, είναι αυτή η προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή, προσέξτε, σοβαρής δολιοφθοράς με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας που εξετάζουν οι Βρετανικές αρχές. Εγώ τηλεγράφημα διαβάζω από το ειδησιογραφικό πρακτορείο, να ξέρετε. Δεν τα βγάζω από το στομάχι μου. Αναφορικά με το μείζον, όπως το χαρακτηρίζουν, περιστατικό κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire. Πώς, πας δεξιά. Ναι, θα πάμε και σε διαφημίσεις. Εδώ τώρα είμαστε στο Gloucestershire.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Η κίνησή μας ούτως ή άλλως στη δεύτερη ώρα όσον αφορά στα κομμάτια της ειδησιογραφίας. Πάμε λοιπόν σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας. Κάνουμε refill και στον καφέ και επανερχόμαστε δρυμύτεροι. Δικό σας, κύριε Μαυράκη.
2: Real FM.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5. Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

ξεκινάμε λίγο διαφορετικά την δεύτερη ώρα, λίγο πιο... Πώς μου το είπες αυτό, ξεκινάμε πιο ρομαντικά, πιο αυτό. Μετά θα σας ξυπνήσουμε πάλι, δεν... Μην νομίζετε, δεν σας αφήσουμε σε ησυχία, ε? Ω, μην κάνεις την αλλαγή ακόμα, κάτσε, γιατί είναι και τραγουδάρα, με συγχωρείς πάρα πολύ. Αυτά μην, δεν κάνουμε τέτοια λάθη σε κάθε περίπτωση. Πολλές καλημέρες, καλώς ήρθατε όλοι όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας στη συχνότητα του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM, 97,8 η μαγική μας συχνότητα. Μας ακούτε σε όλο το τηλεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο, παρακαλώ, Σπυρός Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Απέναντί μου, στη ρύθμιση των ήχων, ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου του Real FM, είναι ο κύριος Στάκης Μαυράκης. Με ανέχεται από τις 4 η ώρα το πρωί, θα με ανεχθεί μέχρι τις 6 η ώρα. Πώς να το κάνουμε τώρα, έτσι πάει το πράγμα. Και στο 211-200-8200 πλέον βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Ήδη μου το γράφει. 88 ημέρες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ναι, δεν βιαζόμαστε για τα Χριστούγεννα. Βιαζόμαστε βασικά να φύγει το 2026. Μπας και το 2026 φεύγοντας, πάρει και τη μούρλια του 47ου, ρε παιδί μου. Μήπως του ήρθει κάτι, μία έμπνευση διαφορετική, γιατί μας έχει αλλάξει τα φώτα. Διότι δεν ξέρουμε πού πατάμε και πού βρισκόμαστε. Παιδιά, είναι ιστορική. Νομίζω ότι γενικότερα η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ θα είναι case study για πάρα πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες. Ή θα το αφανίσουμε, λέει, το Ιράν. Πώς θα λυθεί, λέει, το πρόβλημα με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ή θα αφανιστεί το Ιράν, ψιλοπράγματα. Ή θα τους σαπίσουμε οικονομικά, ψιλοπράγματα επίσης. Ή θα καθίσουμε, λέει, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να τα βρούμε. Ε, λαϊβάκι. Α, λαϊβάκι, για πάμε. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Λοιπόν, οι ακροατές και οι ακροάτριες του 4 με 5 όσο πάνε και σπάνε ρεκόρια. Άντε να δω και εσάς, τους ακροατές και τις ακροάτριες 5 με 6. Να δω τι θα γίνει με τα μηνύματά σας, γιατί μου είσαστε λίγο νοθροί. Και σήμερα και τσαγκάρο Δευτέρα, έρε. Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, 5 και 5, μας αρέσουν τα ίδια νουμεράκια, να ξέρετε. Συνεχίζουμε.

Να ξέρετε, σε αυτό το οποίο λέγαμε νωρίτερα για την, για την προσπάθεια, λέει, τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρής διολιοφθοράς, στο μεταξύ δεν έχουν βρει τι ακριβώς έχει γίνει. Βάζουν διάφορα τώρα μέσα στο τέτοιο με διαζευτικό ή. Ή λέει προσπάθεια τρομοκρατικού χτυπήματος ή σοβαρή δολιοφθορά με πιθανή εμπλοκή του Ιράν ή άλλης χώρας. Είναι πολύ συγκεκριμένοι οι άνθρωποι. Ξέρουν, ρε παιδί μου, εκεί στη Μεγάλη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες για το περιστατικό το οποίο συνέβη κοντά στην αεροπορική βάση του Fairford στο Gloucestershire, έλα το είπαμε, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως για αμερικανικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή. Από το Ιλινόις τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι η Ουάσιγκτον και Λονδίνο συνεργάστηκαν με επιτυχία, πούντι, προκειμένου να αποτρέψουν μια τρομοκρατική επίθεση, αυτό στοχευμένο, εννοείται, και συνέλαβαν κατόπιν, λέει, παρακολούθηση στους εμπλεκόμενους. 5 άτομα έχουν συλληφθεί. Τα 3 βαν που χρησιμοποίησαν ελέγχονται από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανά υπολείμματα, λέει, εκρηκτικών ή χημικών. Η ευρύτερη περιοχή παραμένει υπό στρατιωτικό κλειό, ενώ έχουν εκενωθεί κατοικίες. Αυτά.

Λοιπόν, επειδή νωρίτερα δεν το είπαμε, βρίσκεται σε εξέλιξη η φωτιά που έχει ξεσπάσει από χθες το βράδυ στην περιοχή Κούμκος, εκεί στη Λέσβο. Η πυρκαγιά και η χαμηλή βλάστηση, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες. Παρ' όλα τα αυτά, επειδή έχει, λέει, λόγω της χαμηλής βλάστησης, έχει μπόλικη τροφή η φωτίτσα αυτή, εξακολουθεί να δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα. Και περιμένουμε το πρώτο φως της ημέρας για να σηκωθούν τα πτυτικά μέσα, μπας και τελειώνεις. Τώρα που να πάρει ευχή τέλη Σεπτέμβρη φωτιά. Και μάλιστα έχει αλλάξει ο καιρός. Έχουμε βροχές. Έχει πέσει θερμοκρασία. Τι γίνεται. Λοιπόν, σε χρηστικά θεματάκια, έως και την Πέμπτη να ξέρετε, 1η Οκτώβρη, πάει μαυράκι και ο Σεπτέμβρης. Να τόσο Οκτώβρης, ανατέλει την Πέμπτη, 1η Οκτώβρη. 28 σήμερα, 29 αύριο, 30 μέρες έχει ο Σεπτέμβρης. Μπα, εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Ποιο? 31 και ο Σεπτέμβρη. Ναι, Ιούλιο, πού να το θυμάμαι εγώ. Εγώ είμαι ακόμα το ξέρεις το κολπάκι με τα κότσια εδώ πέρα. Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος. Και μπερδευόμουν μετά. Τι κάνουμε? Πηγαίνουμε πάλι από το κότσι από την άλλη πλευρά? Ή πάμε από εδώ? Λοιπόν, ο Αύγουστος πόσες μέρες έχει? 31. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε τσούπα από εδώ. Ωραία, μια χαρά, το μάθαμε και αυτό στα 50 φεύγα. Λοιπόν, ως και την 5η 1η Οκτωβρίου, οι σταθμοί του μετρό Ελαιώνας, Κεραμικός και Μοναστηράκη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ λόγω εργασιών. Να το ξέρετε, να το έχετε και αυτό υπόψη σας. Προσέξτε, δεν σταματάει το μετρό, όχι, απλά δεν σταματά σε αυτούς τους σταθμούς. Κανονικότατα, θα περνάει και θα πηγαίνει. Θα βρείτε εσείς ποιος είναι πριν τον Ελαιώνα, μετά το Μοναστηράκη και όλα τα σχετικά. Για να μπορέσετε να κάνετε τις δουλίτσες σας και να μετακινηθείτε. Λοιπόν, περισσότεροι από 9.000 κεραυνοί έπεσαν χθες σε όλη την επικράτεια. Τις επόμενες ώρες, να ξέρετε, θα σημειωθούν τοπικές βροχές σε Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Κυκλάδες. Στην Κρήτη θα γίνει ένας πανικούλης, ενώ ο καιρός αναμένεται να βελτιωθεί από σήμερα. Τώρα, μία ομπρελίτσα εδώ στην Αθήνα, να ξέρετε, θα έχουμε πρόσκαιρες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, τώρα, ζακέτα να πάρεις, πάρε μία ζακετούλα. Ομπρέλα, ας την έχεις μέσα στην τσάντα σου. Μαγιουδάκι, άρχισε να τα βάζεις, να πούμε, ψηλά τα μαγιουδάκια. Δεν ξέρεις, τώρα ενδιάμεσα μπορεί να κάνει και κανένα Σαββατοκύριακο. Εμάς δεν θέλει να κάτσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή από Δευτέρα ως Παρασκευή μας βγαίνει τώρα με... Δεν ξέρετε. Τώρα τρέχουμε με τις δουλειές από εδώ, από εκεί. Ραδιόφωνο, τηλεόραση, εκπομπές από εδώ, εκπομπές παραπέρα. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Λέμε, άντε, να έρθει ένα Σαββατοκύριακο. Μπας και πάμε είτε να βουτήξουμε στη θαλασσίτσα είτε οτιδήποτε. Έρχεται το Σαββατοκύριακο και ρίχνει τουλούμια. Πού να πας? Δεν είμαι. Γι' αυτό το λόγο σας είπα, πήγαμε μία βόλτα από την αρχαία αγορά. Ωραία ήταν. Ωραία. Πολλοίς κόσμος κάτω στο Μοναστηράκι. Σα ζαβά πηγαίνουνε. Ναι, στο μεταξύ μιλάω, γκρινιάζω για αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στο αυτοκίνητο και είναι με το κινητό στο χέρι. Πού να δείτε τι γίνεται με τους πεζούς. Έρχονται, κουτουλάνε πάνω σου, έχουν το κινητό. Πώς μπορείς να περπατάς και να γράφεις χρόνο? Δεν γίνεται, κάπου θα κουτουλήσεις. Ήρθανε και πέσανε πάνω μου 2-3. Το ένα καλό. Μεταξύ μας τώρα, Λοιπόν, ακούτε το άσμα. Hey! Το άσμα σηματοδοτεί ότι περνάμε στα αρχαία μας γνωμικά. Hey! Τσαντίστηκε, να ξέρεις, δηλαδή στραβωμάρε. Το λέω, παιδάκι μου, behave yourself, ένα πράγμα. Στραβωμά, δεν βλέπετε. Με το κινητό και περπατάμε κιόλας. Είσαι κολόνα θα πέσεις ή σε κάποιον άνθρωπο. Στην προκειμένη περίπτωση γλίτωσε η κολόνα. Σας έχω ποτπουρί σήμερα. Παρόλο που μου έκανε παραγγελιά ο Σταυρακάκης, την παραγγελιά θα την κρατήσω για αύριο, να ξέρεις. Άνδρες γαρ πόλης και ου τύχη ουδέ νίες ανδρών και ναι. Οι άνδρες είναι η πόλη και όχι τα τύχη ούτε τα αδιαπλία.
Αυτό το εμβληματικό απόφθεγμα που παραδίδει ο Θουκυδίδης συμπυκνώνει τη φιλοσοφία των αρχαίων Ελλήνων πολέμαρχων και στρατηγών, οι οποίοι πίστευαν ότι η πραγματική ισχύς κρύβεται στο φρόνημα των ανθρώπων και όχι στα υλικά μέσα. Αμπά, διότι απαντήσεις έχουν δώσει για όλα οι αρχαίοι Έλληνες στην αρχαία Ελλάδα. Και βεβαίως συνεχίζουμε το πείραμά μας εμείς με το AI, για να δούμε πώς συμπεριφέρεται το AI στους αρχαίους ημών προγόνους. Και συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά, πρέπει να σας πω. Για το θάρρος και την ευθύνη του ηγέτη, για να τα ακούσουν και κάποιοι έτσι εκεί, ξέρω εγώ, πολιτικοί να πω, κάποιοι οποίοι έχουν εξουσία στα χέρια τους να πω. Για το ούγαρ φευγόντων αλλά εστότων χρία. Ο Αγισίλαος ο δεύτερος το είπε αυτό. Ο πρώτος ποιος είναι? Ψάξουμε να τον βρούμε. Δεν έχουμε ανάγκη από αυτούς που τρέχουν να ξεφύγουν, αλλά από εκείνους που μένουν όρθιοι στη μάχη. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Να κλείσουμε μπόνους έτσι με ένα σπαρτιάτικο, αρχαίο σπαρτιάτικο ρητό, έτσι να θυμόμαστε για την καταγωγή μας. Διότι όπως και να το κάνουμε, μολαΐ της γάρ, έχουμε το «Μη δέποτα ρώτα πόσοι είναι οι εχθροί, αλλά πού είναι». Οι σπαρτιάτες πολέμαρχοι δεν ενδιαφέρονταν για το μέγεθος του αντιπάλου, αλλά για το πού θα δώσουν τη μάχη. Από εκεί έχουμε πάρει, κρατάμε από σώη μαυράκι, αμέ, για να ξέρεις. Πάμε, γυάλα!

Αγαπημένο τραγούδι αυτό του Μάνου του Νιφλή είναι. Αφιερωμένο, Μάνο μου, καλή εβδομάδα. Έχει στείλει το μηνυματάκι νωρίς. 5 και 2 ο Μάνος. Την καλημέρα μου, αδερφέ μου. Καλή εκπομπή. Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς. Να τους βλέπετε και να τους ακούτε στις 6 ώρα το πρωί. Ανοίγουν με το κλειδί, έχουν το κλειδί στο χέρι και ανοίγουν την ενημέρωση στο Open. Οπότε να τους απολαμβάνετε. Εκπομπάρα, εκπομπάρα. Ξέρετε τώρα, έτσι. Real FM και Open, Μάνος Νιφλής, Γιάννης Κολοκυθάς. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξεκαθαρίσει. Δεν χρειάζεται να τα λέμε κάθε μέρα. Παρ' όλα τα αυτά, εγώ το λέω κάθε μέρα, εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Παρίζει, δεν χρειάζεται να τα λέμε κάθε μέρα. Παρ' όλα τα αυτά, εγώ το λέω κάθε μέρα, εντάξει, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, πολύ, μα πάρα πολύ μεγάλο

Μ' αρέσει που δίνω και οδηγίες. Εγώ προς ναυτιλωμένους που δίνω και οδηγίες για διακοπές. Έχουμε να. Καλά είναι, καλά είναι. Μωρέ, μην γκρινιάζουμε, να είμαστε ευγνώμονες για αυτά τα οποία μας φέρνει και όχι για αυτά τα οποία δεν μας φέρνει. Αλλά τι να κάνουμε. Έχουμε μπόλικη μα μπόλικη δραστηριότητα και γενικότερα κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ-Τουρκίας. Ο Νετανιάχου θέλει να στείλει στο δικαστήριο της Χάγης τον Ερντογάν για τους Κούρδους και τη Χαμάς. Καλά πάει αυτό, πάει πάρα πολύ καλά αυτή η ιστορία ανάμεσα σε Τουρκία και Ισραήλ. Και ξέρετε, επειδή βρισκόταν στις Ηνωμένες Πολιτείες μόλις προσφάτως ο Νετανιάχου, όπως βρισκόταν και ο Ερντογάν. Αυτά φωνάζω, τα λέω, τα επαναλαμβάνω. Δεν έχω ανακαλύψει την Αμερική ή οτιδήποτε άλλο. Αναλυτές όμως, τους οποίους εμπιστεύομαι, λένε ότι το πράγμα ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ δεν θα πάει καθόλου μα καθόλου καλά. Καθόλου καλά. Και όσο το τραβάνε το... Α, τι λέτε. Διαβάζω εδώ, να είδατε που έπεσε το μάτι μου. Διαβάζω εδώ τώρα στο ενικός.gr. Άδωνης Γεωργιάδης ανακοίνωσε το Δημήτρη Σκουλό στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας. Εισαγωγικά. Είναι συμπαίκτης μου στο τένις. Κλείνω τα εισαγωγικά. Βάλε το τραγούδι, ρε Μαυράκι. Βάλε το τραγούδι. Γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου δεν θα είναι για καλό.

Σήμερα με το Ισραηλινό δίκτυο λοιπόν, i24 News. Μιλάμε για προφοράρα, όχι αστεία. Να βάλουμε, ξεχάσαμε, θέλω το Atout Le Monde για να στείλουμε μία bonjour, μία καλημέρα αλλά γαλλικά στην Ursula von der Leyen, στη λίστα μέσα, ναι, εννοείται, εννοείται, στο playlist. Όπως μετέδωσε λοιπόν το συγκεκριμένο Ισραηλινό δίκτυο, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ προετοιμάζει προσφυγή κλιμακώνοντας την πίεση κατά του Τούρκου Προέδρου. Όλο αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί ένα έκριθμο κοκτέιλ στην περιοχή. Από τη μία προσπαθεί ο Μητσοτάκης να δημιουργήσει προϋποθέσεις τέτοιου είδους, ούτως ώστε, ναι ρε παιδί μου, εμείς δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν πρόκειται να αποδεχθούμε να απειληθούμε και από κανέναν. Και από την άλλη, ο Νετανιάχου το πάει πολύ μα πολύ πιο σκληρά διαφορετικά τα κόζια. Διότι έχω την εντύπωση ότι φεύγοντας από το New York City, εκεί στο Μανχάταν που έκανε τη βολτίτσα του Νετανιάχου και προφανώς έπαιζε και πάνω στον Τραμπ, υπόθηκαν πολλά πράγματα και συμφωνήθηκαν πολλά πράγματα. Εγώ δεν το ακούω και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει εδώ στην παρέα μας, ότι υπάρχουν προβλήματα ανάμεσα στο Ισραήλ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Τραμπ. Απλά μερικές φορές υπάρχουν συζυγικά καυγαδάκια. Και με αυτό συνεχίζουμε.

Αυτό το οποίο δεν μπορώ να χωνέψω με την καμία, σας μιλάω ειλικρινά, είναι ότι όταν υπάρχει οποιαδήποτε απειλή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, δείτε παραδείγματος χάρη την υβριδική επίθεση στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Με το που βγήκε ο Φρίντριχ, ο Μέρτς, ξέρετε, ο καγκελάριος, αυτός που τα έχει κάνει όλα μια χαρά εκεί στη Γερμανία, δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας Γερμανός που να μην τον βρίζει. Όλοι έχουν κλείσει τα μάτια και πηγαίνουν σούμπιτι στο AfD για να καταλάβετε πόσο καλή δουλειά έχει κάνει ο Μέρτς. Αυτός λοιπόν, όταν ανακοίνωσε ότι ξέρετε είναι οι Ρώσοι πίσω από την υβριδική απειλή, πίσω από την υβριδική επίθεση, αυτομάτως βγήκαν όλοι και έκαναν δηλώσεις στήριξης. Πρώτη από όλους η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η Κάγια Κάλλας, δεν μιλάω τώρα για τους υπόλοιπους.

Αλλά εδώ καθημερινά ο Τούρκος κάνει παραβάσεις και παραβιάσεις και του FIR Αθηνών και του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Οπότε πάμε σε αυτό.

Αλλά ντάλα λέει βέβαια όμως. Τα απλά τα λέει στα γαλλικά. Ξέρετε. Bonjour Ursula, comment ça va, ça va bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire. Άσα να πάνε. Τι ça veut dire από εδώ, τι ça veut dire από εκεί. Λοιπόν, το σοβαρό του πράγματος είναι ότι ενώ από τη μία όλοι μιλούν για μια ενιαία, για ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα που αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό δεν φαίνεται να δείχνεται επί του πρακτέου. Τώρα, το ότι υπάρχουν συμφωνίες διμερείς ή συνεργασίες ανάμεσα σε χώρες μεμονωμένα, όπως η Ελλάδα με τη Γαλλία. Η Γαλλία, παραδείγματος χάρη, στην τελευταία συνάντηση, στην τελευταία επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Παρίσι, εκεί στα Ηλίσια, στο Μέγαρο των Ηλισίων, συζήτησαν όλα τα θέματα και μάλιστα έβαλαν κάτω μαθαίνω και όλα τα ενδεχόμενα όταν θα αρχίσουν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου, Ισραήλ, ξέρετε, για την ηλεκτροδότηση της Μεγαλονήσου. Περιμένουν ότι ενδέχεται να υπάρχει φοβερό, δεν θα το σχολιάσω, άστο, δεν θέλω να βλέπω από εκεί. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα? Έλεγα ότι, ναι, ότι όταν θα ξεκινήσουν οι εργασίες υπάρχει έκδηλη η απειλή ότι το Ούρουτς Ρέις μαζί με τα συνοδευτικά θα φύγει από την Κερίνια και θα πάει να παρενοχλήσει. Η συμφωνία λοιπόν που υπάρχει και η δέσμευση είναι ότι εκείνη την περίοδο το Charles de Gaulle, ξέρετε, το γαλλικό αεροπλανοφόρο θα βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή. Για δώσε τα τελειώματα. Δεν τα προλάβαμε τα τελειώματα. Μπήκανε τα αρχινάματα του επομένου.

0: Συνεχίζονται οι έρευνες για τη διακρύβωση των αιτιών της τραγωδίας εκεί στην Πλάκα. Πραγματικά αυτό το οποίο ξημέρωσε την Παρασκευή, δεν έγινε Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή. Είχαμε πολύ μεγάλο... Δεν ξέρω, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ερωτήματα. Έχουμε πάρα πολλές απορίες και για το γεγονός της καθυστέρησης, το πώς κινήθηκαν όσον αφορά στο κομμάτι των ερευνών, για να βρεθούν τελικά πόσοι... Τέλος πάντων. Εδώ ανοίγει ένας άλλος φάκελος, διότι πάντα μα πάντα όταν συμβαίνει κάτι στην Ελλάδα ανοίγει και ο φάκελος τι έχει γίνει σωστά και τι έχει γίνει λάθος. Σε όλα τα θέματα. Γιατί όπως και να το κάνεις, όταν μια τέτοια έκρηξη διαλύει ένα ολόκληρο οικοδόμημα και έχουμε και 6 νεκρούς, ψάχνεις να βρεις τι έχει γίνει. Σίγουρα κάτι έχει γίνει λάθος. Αυτό το λάθος θα το μάθουμε. Θα το μάθουμε. Ως πιθανότερη αιτία αποκρίνεται η διαρροή φυσικού αερίου στην κατοικία του δευτέρου ρόφου. Η πυροσβεστική θα προχωρήσει και σε εξκαφή του κεντρικού αγωγού. Ήδη έχουν απομακρυνθεί και εξετάζονται ο μετρητής και οι συνδέσεις που οδηγούν από τον κεντρικό αγωγό αερίου στο κτίριο. Εγώ να σας πω την αμαρτία μου, άκουσα πάρα πολλούς κατοίκους και μάλιστα υπάρχουν εκεί και διάφοροι έτσι, τώρα πώς να το πω, σύλλογοι κατοίκων εκεί της Πλάκας, που λένε ότι εμείς έχουμε στείλει και του κόσμου τις επιστολές, ότι δεν έχει γίνει, λέει, καλή συντήρηση στον αγωγό φυσικού αερίου. Ισχύουν αυτά τα πράγματα? Ισχύουν, και καθόμαστε και συζητάμε τι ακριβώς. Είναι δυνατόν, δηλαδή από τότε που μπήκε ο αγωγός του φυσικού αερίου τον έχουμε αφήσει, εντάξει, τι κάνει, από μόνος του αυτοσυντηρείται? Όλα αυτά, ξέρετε, δείχνουν και την προχειρότητα και δείχνουν την αμέλεια, την ανεπάρκεια πολλών πραγμάτων. Πάρα πολλών πραγμάτων. Και επειδή το τελευταίο χρονικό διάστημα συμβαίνουν απανωτά πραγματάκια, σοβαρά πραγματάκια, τα οποία δείχνουν ότι κάνουμε το σταυρό μας, κάνουμε το σταυρό μας όταν επιστρέφουμε σώοι και ευλαβείς στο σπίτι μας. Αλλά δεν είναι δυνατόν αυτό να το συζητάμε στην Ελλάδα του 2026 που να πάρει ευχή. Δεν είναι δυνατόν. Είναι λί ανεποιικώς απαράδεκτο. Για να δούμε λοιπόν οι ανακριτικές αρχές τι θα βγάλουν. Περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά προς το παρόν όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι. Τώρα, στην ανάρτησή του ο κύριος Μητσοτάκης, στην Κυριακάτικη ανάρτησή του, το κάναμε και ρεπορτάζ. Καταβλήθηκε όσον αφορά κάνοντας την... έλα, καλό... Εγώ και η τεχνολογία εδώ πέρα. Λοιπόν, όσον αφορά στον απολογισμό της εβδομάδας που πέρασε, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην καταβολή της διπλής επιστροφής ενοικίους σε εκπαιδευτικούς και υγειονομικούς που υπηρετούν στην περιφέρεια και μάλιστα αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2024. Είναι μία ανάσα. Τι θέλω τώρα από εσάς, 5 και 27 που είμαστε τώρα, επειδή κάποιοι ξυπνάτε, μπαίνετε στο αυτοκίνητο, το πήρατε το επίδομα και ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα Real FM. Το πήρατε το επίδομα, όλα καλά, εκπαιδευτική και υγειονομική. Η συνολική ετήσια ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως και τα 1.600 ευρώ και γι' αυτό το λόγο ο κύριος Μητσοτάκης το ανέφερε. Έχει αναφέρει επίσης την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας που επεκτείνεται σε νέους κλάδους, καλύπτοντας ακόμα 500.000 εργαζόμενους. Καλό είναι αυτό με την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Είναι πάρα πολύ καλό να ξέρετε. Και είναι πολύ καλό διότι πλέον γνωρίζει το σύστημα πότε μπαίνει και πότε βγαίνει ο εργαζόμενος. Να τα λέμε και αυτά. Μην κοιτάτε που εμείς οι δημοσιογράφοι μπαίνουμε αλλά ξεχνάμε να βγούμε. Είναι μια άλλη ιστορία αυτή. Εντάξει, να μην διαμαρτυρόμαστε. Δεν σκάβουμε κιόλας. Δεν είμαστε στην οικοδομή με το φανελάκι το λευκό και τα μπουζούκια. Ξέρει, ακούς οικοδομή ρε παιδί μου και το μυαλό σου πηγαίνει στο Δημήτρη τον Παπαμιχαήλ και ότι θα είναι από κάτω η άλλη και θα παίζουμε το μπουζούκι. Ποιο, το Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Και καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Εννοείται, όλα πάνε. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και τα άσματα τα οποία ακούγονται στις πολυκατοίκες, στις οικοδομές, να ξέρετε. Στο μεταξύ, την πρώτη φορά που είχα πάει στη Θεσσαλονίκη, άκουγα ρε παιδί μου που λέγανε ότι μένω στην τάδε οικοδομή και στην τάδε οικοδομή. Και λέω, καλά ρε παιδάκι μου, αυτοί μένουν τι, σε μισοκτισμένες πολυκατοικίες, οικοδομή, δεν έχουν σπίτια. Οικοδομή από εδώ, τις λένε οικοδομές. Πώς έχουμε τον Τζακωμό με τα καλαμάκια, σουβλάκι. Μου πω, καλαμάκι, όπως και να το κάνουμε. Πώς έχουμε με τα τυριά, όλα τα λένε κασέρια. Όλα τα λένε κασέρια. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Έχουν μία ονομασία για όλα τα τυριά και δεν μπορούν να συμφωνήσουν δηλαδή στο... Εντάξει.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Μπουγάτσα με τυρί. Διότι είναι το φύλλο. Πώς έχουμε εδώ τυρόπιτα με σφολιάτα και τυρόπιτα κουρού. Το λόγο ύπαρξης της κουρού δεν ξέρω γιατί υπάρχει, να ξέρεις. Άμα θέλεις να πάρεις τυρόπιτα, θα φας με τη σφολιάτα για να σου αλλάξει τα φωτάκια στο στομάχι, ρε αδερφέ. Διαφορετικά, γιατί να πάρεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Τι άλλο. Νέο επιδοτούμενο πρόγραμμα απασχόλησης για επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν εργαζόμενους από ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Αυτό προβλέπει το εξ αποστάσεως εργασία και καλύπτει το 90% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα 12 μηνών. Να σε ρωτήσω, το Πορτοράφτη θεωρείται απομακρυσμένη περιοχή της χώρας? Της πω, όχι, δεν έχω καμία σωτηρία. Ούτε σε αυτό μπορώ να μπω. Πάλι το χάσα. Περιμένω το σπίτι μου 3. Ναι. Είχα τον Νίκο τον Παπαθανάση με τον Σωτήρη τον Σταθόπουλο. Τηλεοπτικά είχαμε τον Νίκο τον Παπαθανάση και το ρωτήσαμε για το σπίτι μου 3. Διευρύνεται, λέει, πάει μέχρι τα 55 έτη. Άρα μας πιάνει. Εντάξει, εμένα το Σταθόπουλο δεν τον πιάνει γιατί πλησιάζει στα 60. Θα με ακούει τώρα, θα πηγαίνει σε καμιά έρτο ο Σταθόπουλος και θα έχουμε γκρίνιες. Παραδόθηκε και η τελευταία εκκρεμής διαδικασία του κτηματολογίου. Εντάξει, ηλεκτρονικά υποβάλλεται πλέον η διόρθωση των γεωμετρικών στοιχείων ενός ακινήτου μέσω της πλατφόρμας. Ερώτηση τώρα έχω εγώ. Φτάσαμε πρώτα απ' όλα το 2026 για να πούμε ότι έχουμε κτηματολόγιο. Θα πω εγώ τώρα και θα ρωτήσω. Έχουμε κτηματολόγιο? Διότι θα πρέπει να γίνουν και διάφορες ενστάσεις στον Ατάλο. Ναι, ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Διαλέξαμε επίτηδες δύο Nightwish, γιατί σας είπα, είναι το αγαπημένο συγκρότημα του Μάνου του Νιφλή. Τι έχω να ακούσω πάλι σήμερα. Στο μεταξύ δεν αντιδρά, δεν στέλνει ούτε μήνυμα ούτε τίποτα. Μου τα κρατάει μαζεμένα. Συνεχίζουμε με αυτά.

πως γρατζουνάει έτσι την κιθάρα πρωινιάτικα, έτσι έτσι και αρχή της εβδομάδας κιόλας. Καλημέρα, καλημέρα κυρία Ελένη, η Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, άρε Θεσσαλονικάρα. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα με υγεία για όλους μας. Μουσικάρες έτσι σαν ευχή στην αρχή της εβδομάδας μας. Ωραίο μήνυμα κυρία Ελένη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Γιώτα μου, την αγάπη μου, καλημέρα κύριε Σπύρο μας και πρωινό Real FM. Είπαμε, η ενημέρωση ξεκινά από το Real FM, στις 4 ώρα το πρωί. Σας θέλω ξύπνιους με καφεδάκι, άμα θέλετε μπορώ να σας δώσω και τη συνταγή για τον καφέ τον οποίο φτιάχνω. Κυρία Βουγιουκλιώτη, δεν έχετε κυρία Βουγιουκλιώτη, λέω. Κυρία Βουγιουκλιώτη, τίποτα, καμία. Έχει σπάσει και το τηλεφωνικό κέντρο, Όχι η συσκευή, καταλάβατε τι εννοώ. Στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε την κυρία Βουγιουκλιώτη και δίνετε τα μηνυματάκια σας. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας, στην περίπτωση που δεν θέλετε να σας ακούσει ο διπλανός σας ή η διπλανή σας. Λοιπόν, για να δω εδώ κυρία Παναγιώτα τι μου έχει στείλει. Good morning, happy Monday. Πολύ μ' αρέσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Γιώτα μου. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, Σπύρο καλημέρα. Σε λίγο ξεκινώ για Σπάρτη. Και για λίγο και μετά Νεάπολη. Πατρίδα για λίγες. Πού είσαι ρε πατρίδα, Νεάπολη? Η Νεάπολη να ξέρεις βγάζει τα καλύτερα κρεμμύδια. Τα βατικιώτικα. Έχεις φάει βατικιώτικο κρεμμύδι? Και άμα φας κιόλας και το αυτό που είναι πιο ανοιχτόχρωμο, γλύκισμα. Οπουδήποτε και να τα βάλεις, η σαλάτα τώρα τ' άλλο με φετούλα. Εντάξει, πάρε ένα τέταρτο. Δεν σου είπα εγώ ένα τέτοιο. Έτσι. Πλέον έχω ρίξει. Έχουμε ξεφύγει με αυτά τα AI, Δηλαδή, AI συχτήρι ένα πράγμα. Έχουμε πραγματικά ξεφύγει. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Τι έλεγα, έλεγα το εξής. Τα βατικιώτικα λοιπόν, τα κρεμμύδια είναι τα καλύτερα. Τα καλύτερα, πραγματικά τα καλύτερα. Βεβαίως η Νεάπολη έχει και άλλα πράγματα. Πρώτα απ' όλα είναι ένα φοβερό, μα φοβερό, μια φοβερή κομμόπολη. Εκεί στο τέλος του ποδιού του δικού μας. Απέναντι είναι τα Κύθυρα. Το Τσιρίγο. Πιο κύθε είναι η Ελαφόνησος. Στο μεταξύ στην Ελαφόνησο, ανάμεσα στην Μπούντα και στην Ελαφόνησο, όπου είναι κατάλευκη αμμουδιά. Δεν σας λέω τώρα να πάτε στην παραλία του Σίμου από την άλλη πλευρά. Βουτάς. Και στα 2 μέτρα βάθος υπάρχει ολόκληρη αρχαία πολιτεία. Τα βλέπεις όλα με τα ματάκια σου. Βάζεις μία μάσκα και τα βλέπεις. Είναι φοβερό. Και μάλιστα ευτυχώς τους έχει κόψει. Συνήθως δεν είναι. Εμείς κάτω εκεί πέρα και με συγχωριανοί μου δεν είμαστε. Σε αυτά είμαστε και λίγο μπουνταλάδες. Είμαστε στη φάση. Έλα ρε παιδάκι μου τώρα, τι θέλεις και έρχεσαι εδώ, τουρίστα στο Νατάλο. Έχουν βάλει κάτω. Πώς το λένε, ταμπελίτσες που σου εξηγεί τι είναι το κάθε τι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Όσοι δεν έχετε πάει, να πάτε. Ναι, κολυμπάς και λες. Εδώ, ας πούμε, ήταν το τάδε. Τώρα μην πω αυτό το οποίο μου ήρθε. Αλλά γενικότερα είναι εμπειρία. Όπως επίσης είναι εμπειρία να πάτε στην Πλήτρα που είναι κοντά στους Μολάους, κοντά στο δικό μου το χωριουδάκι. Όχι χωριουδάκι, είναι Κομόπολη, είναι το κεφαλοχώρι της περιοχής.

Ναι, ναι, ναι, υπάρχει ανησυχία για τα γύρω κτίρια. Βέβαια, σήμερα θα ξεκινήσουν οι... θα ξεκινήσει η όλη ιστορία για να δουν, ξεκινούν οι έλεγχοι στατικότητας στο γειτονικό κτίριο. Σήμερα. Το Σαββατοκύριακο. Τι μπορείς να πάθεις, ρε παιδί μου, να πέσει. Δεν πέφτει το Σαββατοκύριακο, μόνο τις καθημερινές. Δηλαδή, ειλικρινά. Τώρα θα μου πείτε, γκρινιάζεις κι εσύ ανέτοια. Δεν είναι ανέτοιο. Αλλά δεν θα μπορούσαν να ξεκινήσουν παράλληλα. Παράλληλα. Οι έρευνες για να δουν τι ακριβώς έχει γίνει. Ορίστε, χάθηκαν 6 άνθρωποι. Δεν πρέπει παράλληλα να είχαν ξεκινήσει ήδη οι έλεγχοι στατικότητας των γειτονικών κτηρίων που έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες. Τέλος πάντων. Πάντως, τα συνεργεία του Δήμου Αθηναίων ολοκλήρωσαν τη διαδικασία απομάκρυνσης των δομικών υλικών από τα συντρίμμια του κτηρίου. Ο ΔΔΕ συνεχίζει τις εργασίες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στην περιοχή. Για να δούμε. Περιμένουμε. Πω, τι ωραίος πανικούλης είναι αυτό με τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ανακοινίζω μέχρι πότε είναι. Όνομα, κυρία Βουγιουκλιώτη, ποιο... Πού πήγε. Α, εκεί είσαι. Ποιος κύριος ή κυρία ρωτάει. 30 Σεπτεμβρίου, η τελευταία ημερομηνία λήξης που μας τα είπε προχθές ο κύριος Παπαθανάσης, είναι 30 Σεπτεμβρίου. Η επιδότηση είναι από 70 έως 95% με ανώτατο προϋπολογισμό εργασιών έως 36.000 ευρώ. Θέλουμε και εμείς να ανακοινώσουμε ένα σπίτι που έχει γυναίκα μας στο Περιστέρι. Άστα να πάνε, περιπέτεια, αδερφέ. Και πούσε, μην τύχει και χάσεις, μην τύχει και έχουν χαθεί από την πολεοδομία τα σχέδια της πολυκατοικίας. Την πάτησες. Πραγματικά την πάτησες. Διότι εκεί λέει στην πολυοδομία Περιστερίου, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Από πλημμύρα. Εν έτη 2026 μιλάμε για πλημμύρα όπου καταστράφηκαν, λέει, όλα τα αρχεία. Δεν υπάρχουν καθόλου. Να το είχατε, λέει. Πολυκατοικία του 1970, να είχατε, λέει, τα σχέδια. Πώς, μάνα μου, πώς γίνεται, δεν γίνεται, τέλος πάντων. Okay. Λοιπόν, καλό ταξίδι να έχεις, αδερφέ μου. Κορώνα μου, δεν ξέρω αν είσαι και από... Α, πατρίδα, από εκεί είσαι. Κορώνα μου, όπως περνάς από τους Μολάους, να κορνάρεις 3 φορές έξω από, την, από το μαγαζί του Λούι, εκεί στην κεντρική πλατεία. Να περάσεις από μέσα, από τους Μολάους, ούτως ή άλλως. Δεν ξέρω κιόλας από ποιο δρόμο πας. Η αλήθεια είναι ότι στη Νεάπολη έχω χρόνια να κατέβω και θέλω να το κάνω. Το τελευταίο μου ταξίδι που ήταν κάτω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, που ήταν... πότε ήταν, προς τα τέλη του 25. Αρχές 26, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι ποτέ ακριβώς. Ένα τσακμπάμ που κατεβήκαμε με τη Μαρία κάτω το Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο, μέχρι Μονεβασιά. Μέχρι Μονεβασιά και μετά γυρίσαμε από τον άλλο δρόμο, από κάτω, από Αρεόπολη και όλα τα σχετικά, και ήρθαμε μέσω Καλαμάτας. Ωραίο το τουρ. Ωραίο το τουρ, αδερφέ, πάρα πολύ ωραίο το τουρ, δεν το ξανακάνω. Πιο παλιά που ήμουν πιο πιτσιρικάς. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Ασφαλώς δεν το συζητάμε. Και έχεις και το άγχος και όλα. Θα συναντήσω ανοιχτό βενζινάδικο. Γιατί εκεί πέρα είμαστε και λίγο μπρουταλιτέ καταστάσεις. Τα κλείνουμε νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Τα βενζινάδικα. Γενικότερα τα πάντα κλείνουν πολύ νωρίς. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, δεν ξέρω, μου φαινόταν πιο άνετο το ταξίδι αυτό. Εκείνο το. Δεν το ξανακάνω. Να τα λέω τα πράγματα. Ναι, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμα. Καλό ταξίδι και να προσέχεις. Για γράψε μου σε ποιο σημείο είσαι τώρα, έτσι για να ξέρουμε. Γεια σου ρε Κώστα, ο Κώστας, φίλος. Κάθε πρωί με στολίζει, κάθε πρωί εγώ το διαβάζω. Καλημέρα στο πρωινό καθημερινό επιτελικό πρώτο κλαρίνο της επικοινωνιακής καθεστωτικής ευεξίας της απληστίας. Φοβερό. Μ' αρέσει έτσι όπως τα γράφει. Αλλά σου έχω πει, όχι κλαρίνο, μωρέ. Όχι κλαρίνο. Βρες ένα άλλο όργανο. Τρομπέτα, ας πούμε, που ακούσαμε και νωρίτερα. Το Miles Davis. Τρομπετάρα. Δεν το συζητάμε. Σε κάθε περίπτωση. Α, τρομπέτα. Να σου πω, βάλε ενδιάμεσα το Underneath It At All, το No Doubt, που έχει και μια ωραία τρομπέτα εκεί πέρα στο live-άκι. Μετά το Hush. Hush, ξέρετε, σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση. Μερικές φορές καλό είναι να βγάζουμε και το σκασμό. Λέω εγώ τώρα. Για δώσε.

Λοιπόν, ελπίζω η κυρία που πήρε τηλέφωνο και ρώτησε για το πρόγραμμα Ανακαινίζω να είναι. Εντάξει, αυτό γνωρίζουμε. Και επειδή πρόσφατα είχαμε, επαναλαμβάνω, και μία συνεντευξούλα με τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας, μας τα απάντησε όλα αυτά. Γι' αυτό το ξέρω, μην νομίζετε. Διαφορετικά δεν. Με τα οικονομικά ξέρετε. Έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Δεν μου μένει φράγκο. Εντάξει. Είναι και η περίοδος. Τώρα το ρίχνουμε, ξέρεις, την περίοδο. Πιο παλιά που δεν ήταν έτσι τα πράγματα, το ρίχναμε αλλού. Αλλά τώρα μας συμφέρει το ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα και υπάρχει ακρίβεια. Τα ταμπελάκια βρήκατε? Δεν με ενημερώνετε για τα ταμπελάκια στο σούπερ μάρκετ και πάρα πολύ στεναχωριέμαι. Εγώ δηλαδή, γιατί κάθε φορά που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ ψάχνω να βρω τα ταμπελάκια? Για να σας πω, εάν βρήκα τα ταμπελάκια, αν υπήρχε ή το οτιδήποτε. Ακόμα υπάρχει ένα ξεχασμένο ταμπελάκι, εκείνο που σας είχα πει πριν από 10 μέρες, ναι, σε κάψουλες. Κάψουλες του εσπρέσου. Μεγάλης έτσι, δυνατού μπραντ. Ήταν ένα μικρό ταμπελάκι, πολύ ωραίο, γλυκούλι. Γλυκούλι, petit. Για να το δεις, δηλαδή, εγώ που έχω και τη στραβωμάρα μου και κοντά δεν βλέπω, έπρεπε να φορέσω τα γυαλιά για να το δω. Ίσως αυτό να ευθύνεται. Μετά όλο το υπόλοιπο σούπερ μάρκετ το έκανα βόλτα μαζί με τα γυαλιά. Τα φορούσα τα γυαλιά. Ναι, με κοιτούσαν, γιατί πάω σε συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, με κοιτούσαν εκεί πέρα οι κοπέλες, οι εργαζόμενες και μου λένε: «Α, φοράς και γυαλιά?» Α, λέω, συγγνώμη, ξεχάστηκα. Δεν έβλεπα, τι έβλεπα. Θα πήγα να κουτουλήσω σε καμία κολόνα. Από 6,20 η τιμή ήταν 5,48, κάτι τέτοιο. Ναι, και είχε το ταμπελάκι ότι είναι μέσα στη συμφωνία κυρίων. Χαμηλής τιμής. Πήρα τα άλλα βέβαια, γιατί είχαν 2,98, όπως αντιλαμβάνεσαι, από άλλη μπράντα. Δεν πάει καλά αυτό. Και μάλιστα έχουν αρχίσει να γκρινιάζουν ότι όσο το πετρέλαιο κίνησης βρίσκεται σε αυτά τα επίπεδα, πάνω από τα 2 ευρώ, και κυνηγάει σε τιμή την αμόλυβδη βενζίνη, και σε κάποιες περιπτώσεις η αμόλυβδη βενζίνη, το πετρέλαιο κίνησης έχει ξεπεράσει την αμόλυβδη βενζίνη. Το είχαμε πει ότι αυτό το φαινόμενο θα το ζήσουμε και στην Ελλάδα, όχι μόνο στη Γερμανία. Τώρα. Σε κυβερνητικό επίπεδο. Ο Πρωθυπουργός σήμερα θα βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από μία εβδομάδα απουσίας του στις Ηνωμένες Πολιτείες και μάλιστα μαθαίνω ότι ήδη αυτό το οποίο θα κάνει η κυβέρνηση είναι παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων αναδεκαπενθήμερο. Ανά 15 μέρες θα υπάρχει ένα σχεδιασμός, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι τώρα το πετρέλαιο, το Brent, εκεί 100, 104, 105, 108, 99. Τι σημασία έχει εδώ στην Ελλάδα? Να ξέρετε, έχουμε το δικό μας Θεό. Είτε ανεβαίνει, όχι, ψέματα. Είτε κατεβαίνει, εμάς ανεβαίνει. Ναι, αδικαιολογήτως. Κατεβαίνει, πέφτει η τιμή του πετρελαίου Brent, του βαρελιού. Ανεβαίνει, ανεξηγήτως. Ανεβαίνει η τιμή του βαρελιού Brent, επίσης ανεβαίνει και δικαιολογείται που ανεβαίνει. Το δικαιολογούν. Τότε είναι όλοι λαλίστατοι. Μα ξέρετε, έχει ανέβει το πετρέλαιο, το βαρέλι, το Brent. Έχει ξεπεράσει τα 100 δολάρια. Πώς να το σταματήσουμε? Ναι, βρε μάνα μου, αλλά όταν πέφτει, γιατί δεν πέφτει και η τιμή? Διότι στην Ελλάδα, ό,τι ανεβαίνει, δεν κατεβαίνει. Ανά 15ήμερο λοιπόν θα ανασχεδιάζεται ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις το πλάνο. Τώρα τι λένε οι πληροφορίες, θα σας πω τι λένε οι πληροφορίες. Οι πληροφορίες λένε ότι οι διαπραγματεύσεις πρώτα απ' όλα, αυτή η τεχνική λεπτομέρεια που υπάρχει λέει τεχνικό, ρωτάμε γιατί δεν ανακοινώνεται ρε παιδιά, γιατί τα πάτε όσο και πιο... Υπάρχουν, λέει, κάποια τεχνικά ζητήματα. Έψαξα και εγώ να βρω ποια είναι τα τεχνικά ζητήματα. Τεχνικά ζητήματα τι? Δεν λειτουργεί η αντλία? Υπάρχει πρόβλημα την ώρα που πηγαίνει ο βενζινάς και πατάει το πιστόλι εκεί και δεν δουλεύει? Αυτό είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Τελικά το τεχνικό ζήτημα, ξέρεις ποιο ήταν? Οι διαπραγματεύσεις. Είδες? Σου το είπα εγώ, Κώστα μου. Εσύ κλαρίνο, εγώ τρομπέτα. Δώσε.

Σε κάθε περίπτωση τώρα, για να το πάρουμε το πράγμα ακριβώς όπως είναι, δηλαδή στην σοβαρότητά του και στην... γιατί όταν, επαναλαμβάνω, τα περισσότερα προϊόντα μεταφέρονται από το χωράφι στο ράφι με οχήματα τα οποία κινούνται με πετρέλαιο κίνησης. Όταν λοιπόν το πετρέλαιο κίνησης είναι πάνω από τα 2-10, σου λένε οι κύριοι αυτοί που κάνανε τη συμφωνία κυρίων, εθελοντικά, συμφωνία ήταν, δεν ήταν νομικό πλαίσιο, δεν έβαλαν κάποιο πλαίσιο ή οτιδήποτε, συμφωνία. Όχι μόνο δεν θα μπορέσω να διατηρήσω τις τιμές στα ίδια επίπεδα ή να μειώσω τις τιμές όπως έχω υποσχεθεί, αλλά έρχονται και ανατιμήσεις. Θα μου πείτε κάποιοι, το είδαμε στη φέτα. Το γεγονός ότι αυξήθηκε η φέτα είναι, έχει πολλές παραμέτρους. Έχει να κάνει και με την μείωση του ζωικού κεφαλαίου στη χώρα μας. Εγκλήματα. Πολλά λάθη. Πάρα πολλά λάθη. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε όλες τις δημοσκοπήσεις, στην τελευταία δημοσκόπηση της μέτρων ανάλυσης, η αποτίμηση στο ερώτημα για την οικονομική κατάσταση των Ελλήνων, 5 στους 10 λένε, το 49% για την ακρίβεια, ότι είναι χειρότερη, είναι σε χειρότερη οικονομική κατάσταση σε σχέση με πέρυσι. Η δημοσκόπηση το λέει, δεν το λέω εγώ. Τώρα κάνουν την αποτίμηση εκεί στην κυβέρνηση όσον αφορά στις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεν πετάνε και τη σκούφια τους και γι' αυτό το λόγο θέλουν, γιατί έχουν καταλάβει ότι ασφαλώς το λένε και μεταξύ τους. Ο ελέφαντας, λέει, στο δωμάτιο είναι η ακρίβεια. Είναι οι τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου και πάει λέγοντας. Πετρέλαιο θέρμανσης 15 του μήνα, 15 Οκτωβρίου θα ανοίξει πλατφόρμα. Στις 14 θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχει δεσμευτεί ο Μητσοτάκης, ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75. Θα πανηγυρίζουμε, μαυράκι, θα ανακοινώσουν 1,70 και θα πανηγυρίζουμε όλοι μαζί. Μεταξύ μας, να ξέρετε, θα πάει το πράγμα μείωση κοντά στα 50 λεπτά. Εκεί να δεις πανηγυρισμοί. Πέρυσι ήταν 1,10 και γκρινιάζαμε.

Κωνσταντίνος, θα πάμε με μηνυματάκια σας όσο περισσότερο γίνεται. Να δούμε αν παίζει και τίποτα άλλο στην Ελλάδα, στον κόσμο γενικότερα. Τα είπαμε για την Εθνική, τα είπε ο Σταυρακάκης. Δεν χρειάζεται να πούμε εμείς κάτι παραπάνω. Μπράβο στην Ελλαδάρα μας, μέσα στη Γερμανία. Καλό δεν ήτανε. Ποιοι είναι αυτοί που λένε ότι στο ποδόσφαιρο λέει παίζουν 11 εναντίον 11 και στο τέλος κερδίζει η Γερμανία. Πριτς. Δεν μας ρωτήσανε, όχι. Πώς την είπε την, πώς έκανε την, πες την προφορά, Augsburg. Ο Σταυρακάκης νωρίτερα. Μας τα είπε όλα. Κουρμπέλι στο 74ο λεπτό. Μπράβο, μπράβο στα παιδιά μας. Αδερφές, πόντα, ξεσπόντα, το θέμα είναι να περνάει τη γραμμή. Αυτό είναι. Να βλέπει η μπάλα να πηγαίνει και να κουμπάει στα δίχτυα. Δεν μας ενδιαφέρει. Σπόντα, ξεσπόντα. Να, από σπόντα ας πούμε. Η ακροδεξιά ενισχύεται στη Γαλλία. Το κόμμα της Λεπέν αποκτά κοινοβουλευτική ομάδα στη Γερουσία για πρώτη φορά. Ο εθνικός συναγερμός λοιπόν της Μαρί Λεπέν εκλέγει νέους γερουσιαστές, ενισχύει τη θέση του το κόμμα αυτό στο γαλλικό πολιτικό σκηνικό και αυτό γίνεται λίγους μήνες πριν από τη μάχη των προεδρικών εκλογών. Εάν σε αυτή την εξίσωση βάλουμε και αυτό το οποίο συνέβη στη Σαξονία Anhalt με το AfD, είχαμε και τις γενικότερα σε αυτά τα μικρά κρατηδιάκια, μικρά, ναι, τρόπος του λέγει, της πρώην Ανατολικής Γερμανίας παρακαλώ, στην πρώην Ανατολική Γερμανία πάει σφαίρα ένα, εγώ θα πω ακροδεξιό κόμμα, αν και έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της ακροδεξιάς στο συγκεκριμένο αυτό κόμμα. Μιλάμε για άλλες καταστάσεις.

0: Μου ζητάτε να σχολιάσω αυτό το οποίο έγινε με το σχολείο στο Δήμο Μεγαρέων. Με την οροφή. Και τα χρήματα, τη δωρεά που έδωσε. Λοιπόν. Δεν θα πω απολύτως τίποτα. Περιμένω να πράξει τα ανάλογα ο Δήμαρχος. Περιμένω να πράξει τα ανάλογα ο Δήμαρχος. Γιατί αν έχει φτάσει εκεί, σε αυτή την κατάντια η πολιτεία, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις εκφάνσεις, τότε τι να πει κανείς. Όχι απλά σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, αλλά να κάνουμε και το σταυρό μας, διότι, τι να πω, να αποφύγουμε τα χειρότερα. Να αποφύγουμε τα χειρότερα. Ο Κωνσταντίνος, καλημέρα. Η εγκατάσταση, λέει, φυσικού αερίου δεν έχει κάποια ασφάλεια σε διαρροή για διακοπή. Ναι. Δηλαδή, τι θα γίνει σε ένα... Έλα να χτυπάμε ξύλο. Υποτίθεται σε βενζινάδικο τώρα, ρε αδερφέ, που έχει φυσικό αέριο, υπάρχουν και άλλες δικλείδες ασφαλείας. Υποτίθεται ότι είναι και υπεύθυνος και ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου που να πάρει ευχή. Μην βάζουμε τώρα τέτοια πράγματα στο μυαλό μας. Εντάξει, είπαμε. Ο Κοσμάς. Εγώ πάντως, λέει, στην πολυκατοικία μου που έχει φυσικό αέριο εδώ και 5 χρόνια... δεν έχω δει άνθρωπο να έρχεται για συντήρηση. Έρχεται τις ώρες που λείπεις. Μάλλον, Κοσμά. Εσείς κάνετε έρευνα σαν δημοσιογράφοι ή απλά μας λέτε ότι διαβάζετε στο ίντερνετ? Από μαξί μου πάντως σας βλέπω λαλίστα, το κάνω ό,τι μπορώ, αδερφέ. Δεν, το πρωί πρώτα απ' όλα. Γι' αυτό και ξυπνάω μισή ώρα νωρίτερα. Αντί να ξυπνήσω στις 2.30, ξυπνάω στις 2 το πρωί και περνάω πρώτα μία βόλτα από το μέγαρο μαξί μου. Μου δίνουν το μπιλετάκι και έρχομαι εδώ και το διαβάζω. Ξέρεις τώρα. Μ' αρέσει που τα. Και το κομμάτι της έρευνας το οποίο λες, Κοσμά μου, σε ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για το μήνυμά σου. Μου αρέσει κιόλας και να διαφωνούμε. Ο κάθε ένας ασφαλώς και έχει και πρέπει να έχει τη δική του άποψη. Παρόλα τα αυτά, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορούμε να πάμε εμείς εκεί στο πεδίο και να κάνουμε έρευνα, γιατί πρώτα απ' όλα δεν είμαστε ειδικοί. Είμαστε αναγκασμένοι και περιμένουμε τις ανακοινώσεις ή περιμένουμε το ρεπορτάζ το οποίο μας δίνουν είτε από την πλευρά της πυροσβεστικής, είτε από το Δήμο Αθηναίων, είτε από άλλου είδους πηγές. Είτε ακόμα και από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, γι' αυτό το λόγο περιμένουμε κι εμείς τις απαντήσεις. Τις απαντήσεις και εκ του αποτελέσματος, ασφαλώς. Θα κάνουμε και το σχόλιο μας, θα κρίνουμε, θα επικρίνουμε. Διότι, Κοσμά μου, το γεγονός, εγώ τυχαίνει, εν πάση περιπτώσει, εκεί που μένω, δεν έχουμε φυσικό αέριο. Ζεσθενόμαστε, εσύ έχεις φυσικό αέριο. Ούτε εσύ έχεις. Ναι, λοιπόν, δεν έχει τύχη. Και στο παλιό το σπίτι το οποίο έμενα, πάλι δεν είχα φυσικό αέριο. Δεν είχε τύχη, δεν έχει περάσει αγωγός. Τι να κάνω τώρα. Ζεσθενόμαστε με διαφορετικούς τρόπους. Ναι, αυτό κάνουμε τα χεράκια, φοράμε καμία ζακετούλα παραπάνω, κυκλοφορούμε με κανένα πάπλωμα. Πώς είναι ο Σούπερμαν με την κάπα? Εμείς αντί για κάπα έχουμε το πάπλωμα. Για να σηκωθούμε από το κρεβάτι και να πάμε. Όταν είναι, ειδικά φέτος, που θα είναι, λέει, κάτω από το 1,75. Πόσο κάτω από το 1,75? Εντάξει, εμείς το υπολογίζουμε ότι θα είναι εκεί, γύρω στο 1,40-1,50, αλλά και πάλι είναι ακριβό το πετρέλαιο θέρμανσης. Θα είναι ακριβό. Μακάρι να διαψευστούμε και να βρει άλλους τρόπους η κυβέρνηση. Πρέπει να σας πω ότι 8-9 Οκτωβρίου έχουμε και Eurogroup. Όπου θα συζητηθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Και μετά έχουμε και Σύνοδο Κορυφής. Εκεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λένε οι πληροφορίες από το Μέγαρο Μαξίμου Κοσμά, ότι ο κύριος Μητσοτάκης θα το θέσει το θέμα. Έχει γενικότερα, υπάρχει μια κουβέντα γενικότερη, ευρύτερη σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τι πρέπει να γίνει. Διότι τα προβληματάκια αυτά που αντιμετωπίζουμε εμείς εδώ στην Ελλάδα, τα αντιμετωπίζουν και άλλες χώρες. Αλλά τι γίνεται τώρα? Σε εμάς μας πονάει περισσότερο, διότι δεν είμαστε και... Δεν παίρνουμε δά και τους μισθούς. Έτσι. Γεια σου, ρε Παύλο, μιλάμε για Γερμανία. Νάτος και ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, Παύλο μου, την αγάπη μου. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Σπύρο μου, ακούς σίγουρα άλλο ραδιοφωνικό σταθμό. Εντάξει, οκ. Okay. Σπύρος, λέει, ο μάλλον ρομαντικός αναρχικός. Okay. Θέλεις τώρα εγώ να το σχολιάσω αυτό? Δεν το σχολιάζω. Μα με κοιτάς περίεργα κι εσύ. Μπορεί και πρέπει η εγκατάσταση να έχει ανιχνευτές και ηλεκτροβάνα, λέει ο Αβραάμ, ο οποίος είναι και μηχανολόγος, μηχανικός του Απιθύτα, παρακαλώ. Είχε όμως και σε ποια σημεία, έλαμπτε. Κάλυπτε και το ενεργειακό τζάκι ή φόλιασε σε καμιά γυψοσανίδα στην οροφή. Συμβαίνουν και αυτά, τώρα γελάμε να πούμε, αλλά έχουν χαθεί και κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, πόσο, 2 λεπτάκια ακόμα, 2 λεπτάκια. Τι, φτάσαμε στο τέλος, εντάξει, ορίστε. Επειδή μιλήσαμε για Νεάπολη, τι εννοείς μπλα μπλα μπλα μπλα, τι θέλεις να κάνω, γι' αυτό πληρώνομαι να μιλάω. Α, και εσύ, ορίστε, βάζουμε ένα, για... Με Coldplay θα κλείσουμε. Με Coldplay, εντάξει. Αυτό είναι το τελευταίο τραγούδι, ναι, εφόσον μου είπες 2 λεπτά. Τώρα, One Last Minute. Είχανε, θυμάσαι τους Green Day σε μια μεγάλη ιστορία. Επειδή λοιπόν είχαμε και μηνύματα από την ιδιαίτερη πατρίδα, καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εκεί κάτω, στη Λακωνία. 3 μέρες στη Μονεβασιά. Αυτό είναι το δωράκι, δωράκι, δωράρα του εβδομαδιαίου διαγωνισμού του Real FM. Ο Real FM λοιπόν και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Ελλάδας. Διεκδικήστε ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στη Μονεβασιά. Θα περάσετε καταπληκτικά, πιστέψτε με. Εάν θέλετε μπορώ να σας δώσω και tips που να πάτε και που να φάτε γενικότερα. Με διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent a Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Τώρα, στην περίπτωση που κάποιοι έχετε στενοχωρηθεί, τι είχε κάνει αφιέρωση ο Αλέξης Τσίπρας, να το θυμόμουν κιόλας, τέλος πάντων, που μετά λέει ότι κοιμάμαι στα σανία. Μου έφαγες όλα τα δαχτυλίδια. Και κοιμάμαι τώρα, κοιμάμαι στα σανίδια. Όσοι λοιπόν κοιμάστε στα σανίδια, να ξέρετε ότι το δεύτερο δώρο είναι ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Νέα σεζόν, νέα ξεκινήματα και φυσικά νέες αφορμές για να κοιμόμαστε καλύτερα. Καλωσορίστε το φετινό φθινόπωρο επιλέγοντας ανάμεσα σε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων ύπνου που θα ανανεώσουν κάθε στιγμή ξεκούρασή σας. Επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματα της Greco Strom ή το grecostrom.gr. Να ξέρετε ότι έχουμε και πρόγραμμα Buy Now Pay Later. Με αγορές έως και 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική.
1: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
1: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: νέες εξελίξεις.
1: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες της στον όμιλο και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα. Η σύγκριση DNA θα ολοκληρώσει την ταυτοποίηση των σωρών. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του Δευτέρου Ορόφου χωρίς ακόμη οριστικό πόρισμα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Περισσότερα στο enikos.gr. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο πλαίσιο επίλυσης διαφορών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου, που θα θυμίζει αποκάλυψη, ωστόσο διατηρεί ανοιχτή τη διπλωματική οδό. Σε προώρες προεδρικές εκλογές οδηγείται η Σερβία μετά την παρέτηση του Αλεξάντερ Βούτσιτς. Προσωρινά καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει η Άννα Μπερνάμπιτς. Στη Ζάκυνθο, νεκρή σε χωράφι, εντοπίστηκε 64χρονη τουρίστρια που αγνοούνταν. Η αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του θανάτου της. Στο Ηράκλειο Κρήτης, τμήματα μπαλκονιού 2 κτηρίων αποκολλήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες χωρίς τραυματισμούς. Εξετάζεται εάν η έντονη βροχόπτηση επιβάρυνε τις κατασκευές. Σε εξέλιξη παραμένει φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Λέσβο μεταξύ Παρακύλων και Άγρας, χωρίς να απειλούνται κατοικίες.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζένκοφ, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Εύβοια. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 24 στη Σύρο.

0: Εγώ αυτό να ξέρει το υπέροχο και βάθο τραγούδι τη Ανασβήση το αφιερώνω στην Εθνική Γερμανία στο ποδόσφαιρο.
1: Γιατί μωρέ κακέ άνθρωπε.
0: Ζαλιστήκανε λίγο τα παιδιά, ζαλιστήκανε. Τι είναι,
1: απλά η δική μας ήταν πολύ καλή.
0: Καλημέρα δηλαδή.
1: Καλημέρα σας παιδιά.
0: 9 λεπτά μετά τις 6, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Καλησπέρα στη Γερμανία.
1: Έλα μωρέ τώρα, δεν είναι ωραίο να κοκορευόμαστε.
0: Δεν κουρεύουμε.
1: Είναι το Παναθηναϊκού σύνδρομο αυτό.
0: Είναι η πρώτη φορά που κερδίζουμε την εθνική ομάδα της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Και το χαίρομαι αυτό. Και πόσο μάλλον το χαίρονται οι συμπατριώτες μας, οι οποίοι εργάζονται, ζουν, βρίσκονται στη Γερμανία εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι άλλοι που βρίσκονται λιγότερο. Παιδιά, αυτή η νίκη ήταν για εσάς. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Προφανώς ξεκινήσαμε με Βύση, γιατί ήταν το... Τι να το πω, το πικ του Σαββατοκύριακου, το highlight, έτσι σε πολύ ωραία ελληνικά. Πώς να το πούμε, γίνει πανικός. Πήγε όποιο, δεν ξέρω για τα δικά σου social media, τα δικά μου πάντως γεμίσανε με Άννα Βύση που μπήκε φτερωτή, δεν ξέρω εγώ τι. 90.000 νοματέοι πήγαν εκεί, μπλοκάρανε, δεν μπορούσαν να φύγουν, τους έπιασε βροχή, δεν τους πτώησε τίποτα. Εντάξει, η Άννα Βύση μετά από τόσα χρόνια αποδεικνύει ότι είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ.
0: Συμφωνώ και προς υπογράφω.
1: Δεν ξέρω όσοι φύγαν από εκεί και ίσως να τα είχαν τσούξει και λιγάκι.
0: Ναι.
1: Μήπως πήγανε και αγοράσανε το No Police.
0: Ρε, τι τύπος είναι αυτός. Και για τον κόσμο, ο οποίος δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, αν το παρακολουθήσατε στα δελτία ειδήσεων, ένας τύπος 59 χρονών, εδώ στην Ελλάδα. Κάθεται και σκέφτεται. Σου λέει τι έχει κάνει τώρα η τροχιά τον τελευταίο 1,5 χρόνο. Κάνει συνεργεία από τα οποία δεν μπορείς να διαφύγεις, άμα σου κάνουν αργότερες. Και εγώ πέρασα σε ένα τέτοιο χθες το βράδυ. Ναι. Γιατί κλείνει ολόκληρο τον δρόμο, είναι οι άντρες και οι κυρίες της τροχέας, με τη συσκευή στο χέρι και δεν γλιτώνεις. Δεν πάει να φύγεις, ούτε αριστερά ούτε δεξιά.
1: Κάνουν όλοι αλκοτέστ, όσοι παίρνουν τα πόδια και κάνουν όλοι.
0: Σε όλη την Αθήνα και στον Πειραιά. Μάλιστα. Και τι έφτιαξε ο τύπος. Έφτιαξε ένα πρωτεϊνούχο κοκτέιλ, το οποίο λέει άμα το πιεις, το πίνες, μπερδεύει το αλκοτέστ.
1: Και δεν φαίνεσαι, λέει, μεθυσμένος μετά.
0: Όχι. Αυτό το χρέωνε 9,9 ευρώ και 90 λεπτά. Λοιπόν, και γινόταν χαμός στο διαδίκτυο. Ακούμε με την κυρία Κασκιάνη Βραχά. Έλα όμως το τζιμπ στην αστυνομία για το όνομα σε αυτό No Police στο κοκτέιλ.
1: Κανονικότατα, είναι και πανέξυπνος.
0: Τώρα έχει μπόρικο πολύ. Ήρθε μπόρικο πολύ στο No Police, το περικύκλωσε και το μαζέψαν τον κύριο αυτό.
1: Εν τω μεταξύ, λες και αν έχεις πιει ένα μπουκάλι από οποιοδήποτε ποτό και είσαι σαν εκείνον εκεί, θυμάσαι που είχαμε ακούσει με τα μπλόκα που έλεγε μπλόκο στην Αλεξάνδρα, στο. Θα μπορέσει. Αυτό. Θα μπορέσει να την γλιτώσει, α πούμε, επειδή θα έχει πιει το No Police.
0: Ναι. Θα σταματήσει το χρόνο όμω και θα σε αυτήν την κατάσταση και θα.
1: Εν τω μεταξύ, δεν ξέρουμε και κατά πόσο ήταν επικίνδυνο αυτό το πράγμα για όποιον τον ήπιε.
0: Καλά, προφανώ ήταν επικίνδυνο. Εν πάση περιπτώσει, τον εντόπισε η Γενική Αστυνομία. Υποθέτω ότι τώρα τα προβλήματά του τίθεται σε νέα βάση.
1: Φαντάζομαι εκεί δεν θα μπορεί να κάνει αλχημίες εκεί που
0: θέλει. Πάντω είναι ωραία τύπη, ρε παιδί μου. Τα δοκιμάζουμε όλα. Σου λέει τι λείπει από το. Να συνεχίσουμε να οδηγάμε σαν ρούχουνες. Αυτό το πρωτεϊνούχο. Ας το φτιάξω. Χρεώνω 9,9.
1: Η θυγατρική ήταν η εταιρεία από τη Βουλγαρία είχε έδρα.
0: Εννοείται ρε εσύ. Τι το πέρασες. Και αν είχε επιτυχία αυτό θα το πήγαινε μετά, θα ακολουθούσε και την ακρίβεια. Όπως πήγαινε η ακρίβεια θα πήγαινε και το No Police.
1: Το εξάγαμε στο εξωτερικό.
0: Ναι.

0: Κασιανή βραχά, εγώ τρελαίνομαι με τους φίλους μας και τις φίλες μας που έρχονται καλό από καλό καιρό, καλό αυτό τέτοιο και δεν θέλουν να πούνε καλό φθινόπωρο, όπως ξέρω μία
1: από ξέρω. Καλό χειμώνα, κανονικότητα πρέπει να πούμε.
0: Και πλακώνουν μετά κάτι ντοστρόβιλι στα κουφονίσια και κάτι πλημμύρες. Τι να πεις τώρα, τι από καλό, από καλό καιρό, με 19 βαθμούς.
1: Εγώ λέω,
0: από καλό καιρό το λες εσύ αυτό.
1: Άνοιξα ξαφνικά, λέω, ότι η τηλεόραση και βρέθηκα, ξέρω εγώ, στην Καλιφόρνια. Τι ήταν αυτή η ντροστρόβιλη.
0: Ερχόταν, ναι.
1: Απίστευτο θέμα. Αλλά εκτός από αυτό, που εντάξει δεν προκάλεσε ζημιές, είχαμε σοβαρές καταστροφές στα Ψαχνά Ευβοίας. Άκουσα ανθρώπους να λένε ότι εδώ και 12 χρόνια που μένουν εδώ, είπε ένας άνθρωπος, 4 φορές έχουμε πνιγεί στα Ψαχνά. Κατέβασε όλο το ποτάμι κάτω τη λάσπη. Πλημμύρισαν τα σπίτια. Στη Σκιάθο, αντίστοιχα προβλήματα από την κακοκαιρία. Και εν τω μεταξύ, όχι ότι δεν έπεσαν πολλά χιλιοστά βροχής. Έπεσαν γύρω στα 130 χιλιοστά βροχής. Αλλά έχουμε δει καταστροφές που συμβαίνουν με περισσότερα. Δεν είναι ότι είναι λίγα, αλλά δεν είναι να χαλάσει και ο κόσμος όπως
0: ναι,
1: χάλασε.
0: Είναι αυτό που μερικές φορές το συζητάμε και εμείς εδώ και ακούμε από ειδικούς και μετά έρχονται οι άλλοι που είναι τους αφεσβητούν, οι λιγότερο ειδικοί ή αυτοί που, όπως λέω εγώ, έχουν πέσει στην κολυβήθρα της ξερολίας και τα ξέρουν όλα από μικρά παιδιά. Ζούμε την κλιματική αλλαγή, επειδή κάποιοι αμφισβητούν και λένε «Έλα, πάντα ήταν έτσι η Ελλάδα». Επειδή εσείς δεν θυμάστε και δεν καταλαβαίνετε, πάντα έτσι ήταν. Ναι, ζούμε την κλιματική αλλαγή. Το διαπιστώνουμε. Μήνα με το μήνα. Χρόνο με το χρόνο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία δείχνουν ότι βρισκόμαστε σε ένα καινούριο περιβάλλον ως προς τις καιρικές συνθήκες. Οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Προφανώς και οφείλουμε να προσαρμοστούμε. Αν δεν προσαρμοστούμε, θα μας προσαρμόσει η φύση.
1: Καλό είναι να προσαρμοστούμε μόνο.
0: Καλό θα ήταν, βέβαια.
1: Αλλά ξέρεις τι, είναι δύσκολο αυτή τη στιγμή να γκρεμίσεις όλα τα κτίρια και να τα κάνεις πιο ψηλά.
0: Τώρα.
1: Ή να φτιάξεις άλλο αποχετευτικό σύστημα ή οτιδήποτε άλλο.
0: Ζούμε στη χώρα που η προνοητικότητα αγνοούμε ακόμα και τώρα πώς γράφεται ως λέξη. Πλάκα μου κάνεις τώρα.
1: Είμαστε
0: δεκαετίες πίσω πάει το θέμα.
1: Είμαστε του και πέντε.
0: Αντί για προνοητικότητα, τι κάναμε. Σβουτάγαμε όλοι, σας λέγαμε. Α, μάλιστα, πολύ ωραία. Είστε αυθαίρετος, κύριε. Όμως, επειδή σας συμπαθώ πάρα πολύ, γιατί μου φαίνεστε εξαιρετικός ως χαρακτήρας, θα σας δώσω την ευκαιρία να πληρώσετε τις 10, να ενταχθείτε με ένα πρόστιμο. Οι άνθρωποι αυτοί μπορεί να πλήρωσαν και δεύτερο και τρίτο και τέταρτο πρόστιμο να νομιμοποιήσουν. Και τώρα το κράτος δεσμεύεται απέναντί τους. Πώς θα τους κατεβάσει τα σπίτια. Πώς θα τους πεις ότι αυτά εδώ που είναι στην κήτη του ποταμού, ας πούμε, πάνω στο ρέμα είναι αυθαίρετα. Φύγει ανθρώπους και έχουν χρυσοπληρώσει. Και οι προηγούμενες γενιές και αυτοί τώρα που ζουν, πώς θα το κάνεις αυτό. Γιατί δεν γνωρίζουμε τι σημαίνει προνοητικότητα σε αυτή τη χώρα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μάθουμε.

0: Τώρα, επειδή πηγαίνουμε σιγά σιγά να συζητήσουμε την ακρίβεια, να μου επιτρέψεις εγώ που είμαι, όπως στέλνουν διάφοροι φίλοι και φίλες εδώ, κυβερνητικός εκπρόσωπος. Γιατί έτσι με χαρακτηρίζουν κάποιοι έτσι καλοπροαίρετοι φίλοι που μας ακούνε. Έχω να κάνω μια επισήμανση. Ακούω για έναν υπουργό ο οποίος πήρε στο τηλέφωνο έναν από τους δύο γιατρούς που λες χωρίς δίπλωμα.
1: Χωρίς δίπλωμα, ναι.
0: Μετά το περιστατικό με τον νεκρό Μαζονάκη. Προφανώς και αυτό θα έπρεπε να το αποφύγει. Ακούω για άλλους οι οποίοι μιλάνε για κακομύριδες Έλληνες. Άλλος υπουργός ο οποίος το ξεκινάει ως πλάκα του, οποίου έτσι τουλάχιστον το περιέγραψε, αλλά δεν το καταλάβαν οι περισσότεροι, ρωτάει στον αδελφό μας αν έχει κάνει μπάφο. Άλλος βουλευτής αναφέρει ότι, δημόσια εννοώ, μεγάλη κίνηση στο ΙΟΤΑΧ δείχνει ότι κατά τη γνώμη του η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα. Λοιπόν, επειδή έχουν μαζευτεί αρκετά φάλτσα, εγώ θα έλεγα να συνέλθουν λίγο. Ούτε κακομύριδες Έλληνες πολίτες υπάρχουν. Ούτε η κίνηση των ΙΟΤΑΧ και η μεγάλη κίνηση δείχνει ότι. Ούτε κακομύριδες Έλληνες πολίτες υπάρχουν. Ούτε η κίνηση των ΙΟΤΑΧ και η μεγάλη κίνηση δείχνει ότι η κατανάλωση και η οικονομική δραστηριότητα δεν έχουν υποχωρήσει αντίστοιχα, γιατί δεν μπορεί να γνωρίζει ο κ.

0: δύο ειδών κατηγορίες πολιτικών εν προκειμένου στη συμπολίτευση και στην κυβέρνηση. Οριζόντια κατά την άποψή μου, αλλά τώρα εστιάζουμε εκεί. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν έχουν εμπειρία και βγαίνουν στα δημόσια βήματα και εκτίθενται, είτε γιατί δεν έχουν καλή κοινωνική εμπειρία, δηλαδή δεν ζούνε, δεν αντιλαμβάνονται τι ζουν οι άνθρωποι γύρω τους και το περιγράφουν με μια λάθος εικόνα, είτε αυτοί οι οποίοι έχουν εμπειρία και επειδή μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δυσκολίες μεγάλες, σε συζητήσεις, με επιχειρήματα κτλ., έχουν άγνοια κινδύνου και εκεί την πατάνε, λέγοντας μερικές φορές πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά ή δεν στέκουν. Όλο αυτό όμως τους κάνει κακό. Γιατί δείχνει ότι ένας μεγάλος πληθυσμός στη συμπολίτευση και στην κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται που ζει ο υπόλοιπος κόσμος. Εγώ θα έλεγα να μαζευτούν λίγο, γιατί έρχονται και δύσκολες στιγμές. Και είναι μπροστά και η ακρίβεια και η επιδείνωση των τιμών και η μεγάλη έλλειψη, την οποία την έχουμε συζητήσει και εσύ και εγώ, και βλέπω ότι γίνεται και μεγάλη συζήτηση τελευταία για τις μπαταρίες που δεν έχουμε για να αποθηκεύουμε ενέργεια.
1: Την άνοιξα από τις ανανεώσιμες πηγές.
0: Και πηγαίνουμε τώρα ξανά σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, σε ένα κρίσιμο χειμώνα, ο οποίος καταλήγει σε εκλογές. Επομένως, αυτά που λέγονται, αυτές οι υπερβολές, καλό είναι να βουτάνε, όπως έλεγε ένας δάσκαλός μου στο παρελθόν, να βουτάνε τη γλώσσα στο μυαλό τους. Ωραία φράση. Η γλώσσα να βουτάει μέσα στο μυαλό, πριν αρχίζει να μιλάει και να λέει ανοησίες. Καλό θα ήταν αυτό.
1: Μπορεί να τους απαντήσει όμως, Γιώργο μου, η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Διότι και καθότι έβγαλε μία έρευνα την Παρασκευή, την οποία δεν προλάβαμε εμείς να δούμε γιατί βγήκε αργά το απόγευμα, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε σήμερα. Η οποία λέει ότι το 20% των φτωχότερων νοικοκυριών χρειάζεται το 53,3% του μισθού τους μόνο για τρόφιμα και για στέγαση. Δηλαδή πάνω από το μισό μισθό τον χαλάει το φτωχότερο οικονομικά νοικοκυριό, το 20% των φτωχότερων Ελλήνων, το χαλάει σε στέγαση και τρόφιμα. Και μένει το άλλο μισό για καθημερινότητα, μετακινήσεις, λογαριασμούς δέκο, παιδιά, σκυλιά, γατιά και πάει λέγοντας. Επίσης, σε σχέση με το 24 και το 25, έχει η μέση δαπάνη των νοικοκυριών ανέβει κατά 1.200 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Από το 24 στο 25. Δεν θέλω να δω τι θα είναι από το 25 στο 26. Ενώ πάνω από 1.800 ευρώ το μήνα είναι η μέση δαπάνη των νοικοκυριών για το 2025. Η μέση δαπάνη, δηλαδή όσα τα έξοδα που χρειάζεται ένα μέσο νοικοκυριό για να λειτουργήσει μέσα σε ένα μήνα. 1.800 ευρώ.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ να καταλάβουν οι κυβερνώντες κυρίως και η συμπολίτευση, οι βουλευτές συμπολίτευσης, δεν υπάρχουν κακομοίριδες και νοικοκύριδες, υπάρχουν Έλληνες και Ελληνίδες. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος υποφέρει. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος θα καθίσει να σκεφτεί στις επερχόμενες εκλογές ποια είναι η ευέλτιστη επιλογή. Με το να τους διχάζεις, να τους ξεχωρίζεις και να λες αφαιρώ τους κακομοίριδες, σιγά ρε άρχοντα. Είστε μερικοί που είσαστε γαλαζοαίματοι. Κυριολεκτικά δηλαδή. Δεν είναι αντιμετώπιση και δεν είναι τρόπος αυτός να μιλάς για τον κόσμο τον οποίο υπηρετείς. Γιατί εκεί βρίσκεστε όλοι στα Υπουργεία για να υπηρετείτε. Όχι για να σας υπηρετούν. Είναι αντίστροφο το σχήμα. Όπως συνήθως λέω εγώ, και ας με διαψεύσει κάποιος αν ακούει, για τους ιερείς. Δεν εκπροσωπούν οι ιερείς το Θεό στα μάτια μας. Εκπροσωπούν εμάς και τις αμαρτίες μας στα μάτια του Θεού. Ορισμένη πολιτική λοιπόν έχετε μπερδευτεί. Νομίζετε ότι είστε εκεί και εμείς οι υπόλοιποι σας οφείλουμε να κάνουμε υποκλήσεις.
1: Συζήτηση για τα καύσιμα θα έχουμε και λίγο αργότερα, μετά τις 7. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Ασμάτοβλου να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τις τιμές.
0: Εξαιρετικά έμπειρος, να μου επιτρέψεις να σου πω. Πολλά χρόνια, συγγνώμη που σε διακόπτω. Απλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και στο παρελθόν συνδικαλιστικά εκπροσωπούσε και τώρα είναι ήδη στο πρατηριό του και μας ακούει και έχει εικόνα πάρα πολύ καλή και της αγοράς και πώς επηρεάζεται διεθνώς. Δηλαδή θα ήταν χρήσιμη η ανάλυση του.
1: Και αύριο που θα έχουμε και τις νέες τιμές, θα το ζητήσουμε να ξανάρθει να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην αγορά καυσίμων. Γιατί όπως μας είπε και χθες το βράδυ που μιλήσαμε στη σύσκεψη, μας είπε ο άνθρωπος ότι δεν είναι το ίδιο οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου με το τι γίνεται με το διυλισμένο προϊόν. Το είχαμε δει και μέσα στο καλοκαίρι που υπήρχε η ανακοχή, που ενώ υπήρχε ανακοχή, οι τιμές στα καύσιμα ανέβαιναν. Γιατί υπήρχαν θέματα με το διυλισμένο προϊόν. Και εκεί είναι και και τα παιχνίδια που παίζονται σήμερα.

0: και σε μια χώρα ειδικά που μπερδευόμαστε συνέχεια και μπερδεύουμε τους ειδήμονες με τους μη ειδήμονες, αυτούς που γνωρίζουν με αυτούς που δεν γνωρίζουν, καλό είναι να εστιάζουμε σε αυτούς που γενικά ξέρουν. Και για να κάνω και το πικρόχολο σχολείο μου, γιατί σου είπα, έχω σήμερα ξεκινήσει κάπως έτσι. Όταν θες, κυρία Βραχά, να φτιάξεις ένα σπίτι, εσύ που είσαι και νέο κορίτσι, θα απευθυνθείς σε έναν αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας θα αναθέσει τους ειδικούς στη συνέχεια για να υλοποιήσουν το σχέδιο. Στο οποίο έχεις συμφωνήσει εσύ.
1: Ούς, υδραυλικούς,
0: ηλεκτρολόγους. Μπορεί να έχεις συμφωνήσει πριν να ετοιμάσεις το σχέδιο, μπορεί να έχεις συμφωνήσει αφού έχεις δει το σχέδιο. Ναι, ναι. Άμα θα έχεις πρόβλημα και σε πονάει κάτι, θα πας σε ένα γιατρό. Κανονικό. Σε κανονικό γιατρό θα πας. Θέλω να πω ότι μας έχει φάει λίγο το όλοι τα ξέρουμε και όλα τα κάνουμε μια χαρά. Εγώ λέω ότι και στην πολιτική καλό είναι να εμπιστευόμαστε τους πολιτικούς. Γενικά. Έτσι και στα καύσιμα, καλό είναι να εμπιστευόμαστε αυτούς που έχουν εικόνα και βλέπουν τι συμβαίνει ανά πάση στιγμή. Και επίσης, καλό είναι να εμπιστευόμαστε γενικά αυτόν ο οποίος αναλύει την εικόνα και μας εξηγεί, μας δίνει και μια περιγραφή. Δηλαδή, σου λέει ότι αν πάμε εκεί, αυτό θα έχει αυτή τη συνέπεια. Αυτός ο οποίος περιγράφει έναν ιδανικό κόσμο, ο οποίος δεν έρχεται ο ιδανικός κόσμος, γιατί οι άλλοι είτε δεν ξέρουν είτε δεν μπορούν να τον φέρουν, εμένα πάντα μου προκαλεί καχυποψία. Βρίσκεις μια λύση ή προτείνεις μια αλλαγή πάρα πολύ ωραία, μας λες όμως και ποιες θα είναι οι συνέπειες. Το κλείνω. Για να το κάνω πιο φωτογραφικό είναι γιατί πριν από λίγες μέρες μια πολιτική αρχηγός είπε ότι άμα δεν την ψηφίσουν να μπει στο κοινοβούλιο θα φύγει από την Ελλάδα. Και περιμένω να την ακούσω να απαντάει στα ερωτήματα του Νίκου Χατζηνικολάου 1η Οκτωβρίου.
1: Μην πιάνεις το θέμα αντένα. Αυτό τώρα, γιατί θα έρθουν τα μηνύματα.
0: Εντάξει, εσύ. Το κάνω πολύ συγκεκριμένο, βλέπω.
1: Περιμένω πάρα πολύ και εγώ να την ακούσω την Πέμπτη. Να δούμε τι ακριβώς θα πει για αυτή την ατάκα. Την οποία όταν κατεβαίνεις, αν μη τι άλλο, όταν κατεβαίνεις στον πολιτικό στίβο, δεν μπορείς να τη λες. Μπορώ να το ακούσω από τον οποιοδήποτε πολίτη που να πει ότι είναι πολύ απογοητευμένος από τη χώρα του και ότι θέλει να φύγει. Το ακούω. Δεν συμφωνώ, αλλά το ακούω. Τώρα να θέλεις να είσαι αρχηγός κόμματος, ναι. Το οποίο φαίνεται στις δημοσκοπήσεις ότι μπορεί να τα καταφέρει, να μπει στη Βουλή. Να λες τέτοιο
0: πράγμα. Μακάρι να τα καταφέρει.
1: Τι είναι εκβιαστικό προς το εκλογικό κοινό.
0: Κατά την άποψή μου, για να σου το πω ξεκάθαρα, αυτό είναι ένα από τα πολλά λάθη που έχει κάνει. Η τοποθέτηση αυτή που συζητάμε τώρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος από αυτά που ήδη έχει κάνει. Στην πορεία της δηλαδή, μέχρι εδώ. Και για να το βάλω και παραπέρα, γιατί μου αρέσουν αυτά εμένα, θυμάμαι την κουβέντα που γινόταν πριν από μερικούς μήνες ότι οι εκλογές θα γίνονταν 27 Σεπτεμβρίου, χθες δηλαδή. Ήταν πολύ πιθανό, ότι ήταν πολύ πιθανό να γίνουν οι εκλογές. Κάποιοι τσιμπήσανε και παρουσιάσαν τα κόμματά τους.
1: Νωρίτερα από ό,τι αναμενόταν.
0: Στη μία περίπτωση, στην περίπτωση της κυρίας Χαριστιανού δηλαδή, βλέπεις ότι δημοσκοπικά η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από τότε που παρουσίασε και λίγο πριν.
1: Ήταν πολύ ψηλά τότε.
0: Άρα ο συγχρονισμός, επομένως ο χρόνος, παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην πολιτική. Αυτό το ξαναβλέπουμε. Δεν είναι η πρώτη φορά, έχει ξανασυμβεί πολλές φορές στο παρελθόν. Λοιπόν, δεν έχουμε πει ποιοι είμαστε. Δεν έχουμε πει ότι έχουμε Νίκο Σαπρανίδη στη ρύθμιση των ήχων.
1: Νίκο Σαπρανίδη απέναντί μας, η κυρία Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, Γιώργος Παγάνης στο ένα μικρόφωνο.
0: Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. 2-11-200-8-200.
1: Είναι μπαίνει σύμφωνα η ελευθερία στο στούντιο, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Ελευθερία
0: στη
1: Νέα Ιωνία.
0: Έλα.
2: Στη Νέα Ιωνία, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Συναγερμός έχει σημάνει λόγω πυρκαγιά σε καφέ που κάνουν χρήση ναργιλέ. Μεγάλη κινητοποίηση για εκένωση καταστήματος και διαμερισμάτων. Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί η πυροσβεστική υπηρεσία. Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατάσβεση της πυρκαγιάς. Όπως ανέφερα, εκενώνεται ο χώρος του καταστήματος και τα παρακείμενα διαμερίσματα. Εκδηλώθηκε περίπου στις 4:30 σήμερα τα ξημερώματα σε χώρο όπου χρησιμοποιούσαν ναργιλέ. Ήταν γεμάτο το κατάστημα. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
1: Δεν έχουμε κάποια αναφορά για τραυματία, Ελευθερία. Εντάξει.
0: Ελευθερία, 4:30 το πρωί.
2: Ναι.
0: Και κάνανε ναργιλέ.
2: Ναι.
0: Άμα έχεις τα θέματα σου, ρε παιδί μου. Εντάξει, οκ.
1: Άμα δεν κάνεις 4:30 το πρωί, τι θα κάνεις.
0: Άμα δεν κάνεις 4:30 το πρωί, ναργιλέ.
1: Ναι. Αυτά του βραδιού είναι, ρε παιδί μου, τη νύχτα είναι αυτά.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, να μην αναρωτηθώ, δηλαδή.
1: Να αναρωτηθείς. Ευχαριστούμε, Ελευθερία, πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπήρχαν στη Ρόδο που πήγα πέρυσι.
0: Ναι. Εσύ πώς θα πω, Ελευθερία.
1: Υπήρχαν όλα τα μαγαζιά, είχαν μπέργκερ και ναργιλέ, τίποτα άλλο.
0: Τα συνδυάζανε.
1: Ναι, μπέργκερ και ναργιλέ. Όλα τα μαγαζιά τουριστικά με κάτι κύωνες απ' έξω, με κάτι την Αφροδίτη τη Μήλου και δεν ξέρω εγώ τι άλλο.
0: Δηλαδή μπέργκερ με αυγό συνδυάζεται με ναργιλέ με γεύση Μήλο.
1: Ναι. Αυτό ήταν το thing σε όλα τα μαγαζιά. Αυτό είχαν όπου και αν γύρναγες, όχι μόνο στο κέντρο της Ρόδου, και να πήγαινες λίγο παραπέρα. Εγώ δεν μπορώ τόσο τουριστικά.
0: Είναι πολύ μπροστά Αμερική.
1: Και πήγα σε γειτονιές.
0: Και μπράβο σας, σας το δίνω.
1: Μπέργκερ και ναργιλέ, όλη η Ρόδος.
0: Τι λες, δεν ήξερα το συνδυασμό αυτό.
1: Μπέργκερ και ναργιλέ.
0: Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων με την Ελευθερία Τζανακούλη και επιστρέφουμε και για τα υπόλοιπα.

Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ, στη μόνωσή σου το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνωση, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
2: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
0: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
3: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός στη Νέα Ιωνία από πυρκαγιά σε καφέ, στο οποίο γίνεται χρήση ναργιλέ. Μεγάλη κινητοποίηση για την εκένωση του καταστήματος και των διαμερισμάτων. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα, περισσότερα στο real.gr. Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε τη Γερμανία, επικρατώντας με 1-0 στο Augsburg για τη δεύτερη αγωνιστική του Nations League. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα για να δώσουν γενετικό υλικό. Η σύγκριση DNA θα ολοκληρώσει την ταυτοποίηση των σωρών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το πλαίσιο επίλυσης των διαφορών.

0: 33 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σας, καλή δύναμη να έχετε. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, καλή εβδομάδα. Θερμοκρασία, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Για πες.
0: Περίμενα, γιατί κοιτάω, ωραία. Κοίταγα τις μέρες του Σεπτεμβρίου και μου έκανε εντύπωση. 28 βαθμοί, δεν γίνεται. Λοιπόν, αυτή την ώρα στο Μαρούσι 15 βαθμοί. Και βλέπω εδώ το μέγιστο θα φτάσει σήμερα στους 22 βαθμούς.
1: Η κίνηση έχει αρχίσει ήδη στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Έχουμε τη γνωστή ουρά στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Επηρεάζεται και η άνοδος της λεωφόρου Σχιστού. Και στην άνοδο του Κηφισού ξεκινούν οι καθυστερήσεις από τα Σεπόλια, εκεί μετά τη Λένορμαν, και φτάνουν μέχρι ψηλά τη Νέα Φιλαδέλφεια στο ύψος της Πίνδου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος λέει. Καλημέρα, φίλε Νίκο. Σήμερα λέει υπάρχει πάλι πρόβλημα με την εφαρμογή του ΟΑΣΑ. Λειτουργεί μεν, αλλά δεν δείχνει κανένα δρομολόγιο. Η Βέρα, γεια σου Βέρα, καλημέρα. Καλημέρα Βέρα, καλή εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συχνή σου παρουσία με τα μηνύματα. Ο κύριος Γεωργιάδης λέει έχει εμπειρία. Κύριε Παγάνη, ο κύβος έχει ήδη πέσει. Ό,τι και να γίνει, όσες δημοσκοπήσεις και να φέρετε στο σανό, θα το φάνε πολύ, πολύ λιγότεροι από ό,τι το είχαμε φάει την προηγούμενη φορά. Το κόμμα σου βρίσκεται σε αποδρομή, το ξέρουν και συνεχίζουν να κάνουν αυτά που κάνουν, ίσως γιατί το έχουν πάρει απόφαση. Επομένως, Βέρα μου, εσείς δεν έχετε, δεν ασχολείστε με τις δημοσκοπήσεις, έχετε την προσωπική σας αίσθηση. Και με χρεώνετε και σε κάποιο κόμμα, καλά κάνετε. Επειδή βέβαια υπάρχει και ένα μήνυμα από την Ιωάννα, η οποία λέει, είπες για τον Γεωργιάδη, αλλά για άλλους δεν, άλλοι δεν έχουν, λέει, στοχεύσει δημοσιογράφου. Ασφαλώς και έχουν στοχεύσει δημοσιογράφου. Και την κυρία Έλληνα Κρήτα άκουσα στο Κόντρα, στο Κόντρα Channel.
1: Ναι, ναι.
0: Η οποία πρότεινε να μην ενημερώνουν τον κύριο Άδων Γεωργιά. Δεν κατάλαβα ποια ήταν η πρόταση ακριβώς, αλλά δεν θυμάμαι την κυρία Έλληνα Κρήτα και τι, δεν ξέρω, η Βέρα, η φίλη μου, οι άλλοι, να ασχολούνται για παράδειγμα με τη δήλωση του Παύλου Πολέκη, ήταν υφυπουργός υγείας, για τον δημοσιογράφο ότι πρέπει να μπει 3 μέτρα κάτω από τη γη. Δεν το θυμάμαι αυτό. Ούτε θυμάμαι κανένα από αυτούς που σήμερα μας περασπίζονται και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ενώ τον Γκλάτο και τους δημοσιογράφους και την ελευθερία του τύπου να βγαίνουν να υπερασπιστούν άλλους δημοσιογράφους που αρθρογραφούσαν όταν ήταν άλλη κυβέρνηση στην εξουσία και τους βρίζανε χορό σε διαδηλώσεις, σε πορείες, άλλους που τους κάνανε προσαγωγές. Εκεί δεν θυμάμαι κανένα κίνημα υποστήριξης των δημοσιογράφων. Ξέρετε, για να πιστέψουμε, όχι μόνο οι δημοσιογράφοι, γενικότερα λέω. Αν θες να πιστέψεις κάτι, το βλέπεις οριζόντια. Δεν το βλέπεις μόνο στα κομμάτια που σε βολεύει.
1: Δεν ξέρω αν θυμάσαι που είχε γίνει πανικός τότε με ένα τραγουδιστή που είχε πει μέσα σε ένα σάκο βάλτε.
0: Μπράβο. Εκεί κάποιοι βγαίνανε και λέγανε καλά είπε. Κάποιοι βγαίνανε γιατί υπάρχουν δημοσιογράφοι και δημοσιογράφοι προφανώς. Όχι, δεν είναι έτσι. Ή υποστηρίζεται συνολικά την ελευθερία της άποψης και της έκφρασης γνώμης, ή αποσυρθείτε από το επάγγελμα. Άντε, γιατί και με την υποκρισία, ξέρετε, δεν έχει δίκιο η φίλη μου η Ιωάννα που μου κάνει την παρατήρηση. Λοιπόν, να πούμε για μια καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη Μπαϊπά, σεβός μου.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Σήμερα λέει για τους ομογενείς Γερμανίας, μεγάλη γιορτή, όμορφη μέρα. Είναι σίγουρο ότι αδειμονούν να πάνε στους δουλειές τους, στην ίδια άποψη έχω και εγώ, φίλε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στα ελληνοτουρκικά, διότι είχαμε και ένα πρωτοσέλιδο, είχαμε το πρωτοσέλιδο της Real News την Κυριακή. Ο Ερντογάν πλήρωσε και έφυγε με άδεια χέρια από την Νέα Υόρκη.
0: Όχι πολλά, γύρω στα 40 δισεκατομμύρια άρεσε.
1: Όμως σιγά τι ήταν αυτά τα χρήματα.
0: Πώς πλήρωσε, γιατί πήγε εκεί, επισφράγγισε τη συμφωνία για τα 100 Boeing 737 με ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάρει άλλα 50. Στην Τουρκία υπάρχει ένα ζήτημα, λέει, τι θα τα κάνουμε ακριβώς αυτά, για πείτε μας, γιατί αυτά δεν είναι F-35. Τα μαχητικά αεροσκάφη 5ης γενιάς, ούτε είναι τα Viper τα F-16 τα αναβαθμισμένα. Άρα αυτά τι θα τα κάνουμε, του λένε. Του λέει, εγώ νίκησα όμως.
1: Ναι, αλλά εμένα με πεταυκούκι ο τέτοιος.
0: Δεν είναι πεταυκούκι.
1: Ο Τραμπ.
0: Και fantastic guy.
1: Και fantastic guy. Friend of mine. Και μην τα βάζετε μαζί του.
0: Ναι. Αυτό το πήρε.
1: Ήταν μόνο αυτό που πήρε.
0: Απλά του τύχησε λίγο. Του τύχησε κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. 40 δισεκατομμύρια.
1: Δεν μπορεί να πάρει τα F-35 που τόσο πολύ θέλει, γιατί υπάρχει αυτό ο νόμος Κάτσα που αν δεν αποσύρουν του S-400 από την.
0: Το ρωσικό αντιπυραυλικό σύστημα.
1: Μπράβο. Δεν πρόκειται να πάρει τα F-35 και να χτυπιέται από κάτω και αυτό και ο Τραμπ. Γιατί το θέμα δεν είναι αν μπορεί να το κάνει αν
0: ποιο
1: θα πει
0: είναι
1: ο
0: το
1: Τραμπ.
0: Θέμα, κυρία Βράχα.
1: Το θέμα είναι ότι αν πάρει του S400, ναι. Αν πάρει και τα F35, κινδυνεύουν κωδικοί συστήματα αμερικανικά να δοθούν στη Ρωσία. Ναι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να το επιτρέψει
0: η Αμερική. Και του λένε επίσης οι Αμερικανοί ότι δεν κουμπώνει, αδερφέ. Το σύστημα το ρωσικό που έχει πάρει το S400 δεν κουμπώνει πάνω στον ατοϊκό εξοπλισμό και στον αλγόριθμο. Δεν το αντιλαμβάνει ότι δεν κουμπώνει. Τώρα το καταλαβαίνει. Το έχει καταλάβει νομίζω τώρα ο Ερντογάν.
1: Χθες λοιπόν ο Λαυρόφ σε μια ομιλία του είπε ότι θα μπορούσε να συμβεί κάτι με σίγουρα τη σύμφωνη γνώμη έγγραφη της Ρωσίας για να πάει σε μια άλλη χώρα, αλλά και από αυτή τη χώρα να έχουμε έγγραφη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να πάει σε κάποια άλλη χώρα, είπε ο Λαυρόφ για τους S400, και μετά σε εξειδικευμένες ερωτήσεις που το έκαναν στη συνέχεια και του λένε τελικά θα τα δώσετε, θα το επιτρέψετε. Ακούστε να δείτε, λέει ο Λαυρόφ, εγώ δεν έχω κανένα τέτοιο αίτημα. Δεν μου έχει έρθει ποτέ τέτοιο αίτημα για να πάει η Τουρκία του S400 σε κάποια άλλη χώρα. Δεν πρόκειται να γίνει τέτοιο πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κυρίως έτσι λίγο. Δεν τα.
0: Ο ειδικός στην εξωτερική πολιτική, ο άνθρωπος ο οποίος κάνει πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, ο Γιαλατζής Σουλτάνος που κάποιοι στην Ελλάδα θα θέλανε να έχουν έναν τέτοιο εδώ πέρα. Ένας Ερντογάν λείπει ρε εσείς. Ένας Ερντογάν, ένας άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να μας κατευθύνει, εγώ τα θυμάμαι αυτά. Θυμάμαι, βλέπεις, έχω ακόμα μνήμη, δεν την έχω χάσει. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι τις αναφορές. Τώρα, τι έγινε τώρα, παιδιά? Γιατί ξέρετε, αυτή είναι εκτός του προγράμματος των F-35, εκτός του προγράμματος των. Ακόμα δηλαδή έχουν συμφωνήσει οι Αμερικανοί θεωρητικά, αλλά μέχρι να περάσει θα πάρει λίγο καιρό. Τις αναβάθμιση των F-16 σε Viper. Οι κινητήρες, οι αμερικανικοί κινητήρες, για τους οποίους γράφει η Real News, είναι για τα αεροπλάνα τα τουρκικά, τα ΚΑΝ, που είναι ανταγωνιστικά υποτίθεται στα F-35, έχουν μπλοκαρεί δημοκρατική εκεί και δεν μπορούν να φύγουν οι κινητήρες. Αυτός τώρα είναι ανάμεσα στον Πούτιν. Με τον Πούτιν, θυμίζω, το 2019 τρώγε παγωτά. Είχε πήγαινε επισκέψει στη Μόσχα σε μια αεροναυπηγική έκθεση και του έλεγε, γινούσε στον Πούτιν και του έλεγε στα τουρκικά θα με κεράσει παγωτό, και άλλο τον κέναγε παγωτό. Είχε τότε έρωτα με τον Πούτιν. Τώρα έχει έρωτα με τον Τραμπ να δημιουργεί περιεχόμενο, να είναι δίπλα του, ας πούμε, να του κάνει ο Τραμπ αυτά που του κάνει τα Fantastic Guy και τα Tough Cookie και να χτυπάει ο Ερντογάν την καρδιά του. Α, με αυτά ωραία πορεύεται. Με αυτά ωραία πορεύεται. Άσε που έχει μπλέξει με τους Ισραηλινούς επίσης. Γιατί ζήτησε να γίνει ερυθρό το ένταλμα της Ιντερπόλ για τον Νετανιάχου και μετά ζήτησε και ο Νετανιάχου να γίνει μια προετοιμασία να προσφύγουν οι Ισραηλινοί και να πάει στο Διεθνές Δικαστήριο κατηγορούμενος για τα εγκλήματα κατά των Κούρδων. Ξέρετε, εκεί οι Τούρκοι δεν ξεχωρίζουν τους αντάρτες από τα γυναικόπαιδα. Οι καθαρίσεις, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις που γίνονται που έγιναν στο Βόρειο Ιράκ, που γίνονται τώρα στη Συρία, που έγιναν στην νοτιοανατολική Τουρκία, δεν ήταν εκαθαρίσεις του τύπου, εντάξει, αδειάσαμε το ΠΚΚ και το αφοπλίσαμε. Εκεί εξαφανίστηκαν οικογένειες. Το λέω γιατί είναι κάποιοι ανθρωπιστές, αλλά μέχρι ενός σημείου. Για τους Κούρδους δεν είμαστε πολλοί ανθρωπιστές, ας πούμε. Είμαστε ντεμοί. Άμα τους δούμε πάνω στις βάρκες, είμαστε εκεί ανθρωπιστές. Όσοι μένουν και μάχονται για την πατρίδα τους και για το λαό τους, για αυτούς, δεν είμαστε και πολλοί ανθρωπιστές.
1: Αφού κάθονται να μάχονται, σου
0: λέει, ναι.
1: Ας υποστούν και τις συνέπειες.
0: Αλλού συγκινούμαστε εμείς. Υπάρχουν περιοχές που συγκινούμαστε, άλλες περιοχές δεν μας συγκινούν καθόλου. Έτσι, δεν τα κάνουμε.
1: Είχαμε και την αποκάλυψη χθες ότι πιάστηκαν 5 νοματέοι, 5 ματραχαλάδες κοντά στην αμερικανική βάση στη Βρετανία. Mm-hmm. Έγινε επιχείρηση με κάτι λευκά βανάκια. Στο τους
0: Fairphone.
1: Πιάσανε. Yes. Τους πιάσανε, τους τσάκωσαν και κοιτάω τα μέσα ότι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι η Βρετανική αστυνομία, λέει, έχει κάνει πολύ φιδωλές ανακοινώσεις γιατί δεν ξέρουμε ακόμα τι μπορεί να έχει συμβεί και αν είναι όντως σε περίπτωση τρομοκρατίας κτλ. Και βγαίνει μετά από 10 λεπτά ο Τραμπ. Τους πιάσαμε, παιδιά. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά με την
0: Ελλάδα. Είναι ο τύπος που εμπιστεύεσαι αυτός για να του πεις: έχει γίνει μια πολύ σοβαρή δουλειά. Πρέπει να είμαστε διακριτικοί. Βεβαίως, ας το πάνω μου. Πάμε πολύ διακριτικό.
1: Θα κάνανε πολύ μεγάλο κακό και τους τσακώσαμε.
0: Ναι.
1: Μπράβο ναι. Στον πρόεδρο.
0: Εντάξει,
1: είναι αυτός που το εμπιστεύεσαι το μυστικό σου.
0: Ακριβώς. Η αντίδραση του Τραμπ δεν είναι είδηση. Ξέρεις ποια είναι είδηση. Το λέω και αυτό και πάλι θα ανατριχιάσουν. Γιατί μου, τι λέει. Ξέρεις πώς ξεκίνησε αυτό. Μια κυρία έκανε βόλτα το σκυλάκι της. Εκεί λέει σε μια περιοχή δίπλα στη βάση της, του Fairford. Και διαπιστώνει ότι κάτι τύποι, 6 άτομα λέει, 5-6 άτομα, με κουκούλες, full face, βγαίνανε σε κάτι βαν. Εκεί έχουν ένα νούμερο έκτακτης ανάγκης. Το καλεί λοιπόν η κυρία, σε 20 λεπτά οι Βρετανοί ήταν εκεί και τους είχαν περιορίσει. Τα λέω γιατί εδώ πέρα συζητάμε και λέμε οι κάμερες και τα προσωπικά μας δικαιώματα και να μην είμαστε ρουφιάνοι και να μην είμαστε... Ακούτε τι έγινε εκεί. Μία κυρία πήρε τηλέφωνο. Σε 20 λεπτά είχαν έρθει και τους είχαν μαζέψει. Και να μην λέμε ότι αυτοί τώρα ήταν φιλελληνιστές και ότι ετοίμασαν μια εκδήλωση με πάνω που θα ανοίγανε και θα λέγανε λευτεριά, δεν ξέρω πού. Πρέπει να ξεπεράσουμε λίγο κάποια ζητήματα εδώ. Έχουμε μείνει λίγο πίσω. Να τα ξεπεράσουμε τα ζητήματα.
1: Γιατί
0: και στα εγκλήματα που έχουν γίνει εδώ στην Ελλάδα, η ελληνική αστυνομία πότε επιτυγχάνει 100% το σκοπό της, το στόχο της, να εντοπίσει δηλαδή τους δράστες και τους ειδικούς αυτούργους, όταν έχει βοήθεια από κάμερες. Όπου έχει εικόνα του τι έχει συμβεί. Μπας και προχωρήσουμε λίγο ρε παιδί μου και συλλογίνουμε κανονική, εννοώ ως χώρα. Αυτή είναι η επιδίωξη.
1: Εγώ με τις άποψεις κάμερα σε κάθε στενό, σε κάθε σοκάκι, γιατί υπάρχει και νιώθεις περισσότερη ασφάλεια κατά αυτόν τον τρόπο και μπορείς να αποδείξεις πιο εύκολα αν γίνει κάτι, να μπορείς να πιέσεις το δράστη και οτιδήποτε. Ναι. Δεν το κατάλαβα αυτό για τα προσωπικά δεδομένα. Δεν λέω για τη συναυλή του σπιτιού σου να είναι η κάμερα, έτσι.
0: Όχι. Αλλά λοιπόν. Με οτιδήποτε αριστερό δεν ασχολούμαι, σενιόρ Παγάνη. Α, εντάξει, πέρα μου. Έλα, καλή μέρα. Αυτή λέει είναι μόνο για να γελάσει. Όχι, εγώ δεν συμφωνώ μαζί σας. Κάνετε λάθος. Είστε στη λογική που έλεγα νωρίτερα για κάποιους υπουργούς που ξεχωρίζουν κόσμο σε κακομοίριδες και συνοικοκυρέους. Εγώ δεν ξεχωρίζω κανέναν. Εγώ θεωρώ ότι στην Ελλάδα είμαστε ένα ενιαίο σύνολο. Κοινωνικό, εθνικό, ενιαίο σύνολο. Δεν αφαιρώ. Ξέρετε, η δύναμη δεν βρίσκεται στην αφαίρεση, βρίσκεται στην πρόσθεση. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο. Λέει ο φίλος ο Νίκος, καλημέρα. Δίκιο έχεις, λέει, όμως και εσείς δημοσιογράφοι απέναντι σε όλους τους πολιτικούς χώρους να είσαστε αντικειμενικοί. Και τα δυστυχώς που λέτε, με την άδεια κάποιων χώρων, δεν τα λέτε για τους αντίστοιχους από την άλλη πλευρά. Εγώ, η Κασιανή, είστε βέβαιος ή ο Real FM? Δεν είμαι βέβαιος ότι μας ακούτε συχνά. Δεν είμαι βέβαιος. Αν αναφέρεστε στους ακροδεξιούς, εδώ βαράμε καμπανάκι πολύ πριν να αποφυλακιστεί ο Κασιδιάρης. Όχι τώρα που αποφυλακίστηκε. Αφήστε τη Real News. Καλά, δεν είστε υποχρεωμένος να διαβάζετε. Αλλά οριζόντια πηγαίνουμε εδώ. Οτιδήποτε απεχθάνεται τη δημοκρατία, αυτή τη δημοκρατία που έχουμε, με τις παθογένειές της, με τα προβλήματά της, με όλα τα ζητήματα. Οτιδήποτε εννοώ σχηματισμός κομματικός ή οτιδήποτε, οποιοσδήποτε άλλο σχηματισμός επιβουλεύεται ή θα χρησιμοποιήσει τη δημοκρατία για να την καταλύσει, εμείς εδώ είμαστε απέναντι. Όχι τώρα. Από τότε που λειτουργεί ο Real FM, αυτή είναι η στάση που τηρεί. Συνεπής, συνεπέστατη.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνο σου, το βρήκες. Νέο Elastoflex ST. Το μονοτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνο σου.
1: Μητσό, πιάσ' τη βούρτσα. Μόνο σύ, μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Elastoflex ST από την Elastotet. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τρεις στρογγυλές πισίνες, νερό, 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν. Του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η εικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Ονάσης Μάντρα. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
4: Το μέλλον σου χωράει παντού.
5: Υποβολή εργασίας έγινε.
6: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
7: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
8: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
9: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο Έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο Έργων. Ζωοδόχου Πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θεάτρου. Παραγωγή Έργων Productions. Γιώργος Βάλαρης.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 10 λεπτά πριν τις 7, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Και καλή εβδομάδα. Καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Κώστα. Καλημέρα στο Σωτήρη Τριφυλέρα. Γεια σου, Σωτήρη Τριφυλέρα. Δεν είναι, λέει, όλα τα δάχτυλα ίδια, όμως υπάρχουν συναδελφοί σας που δεν είναι για σεβασμό για τη δουλειά που κάνουν. Μιλάνε μόνο για την πλευρά, τη μία πλευρά. Οπότε σεβασμός μόνο στο κομμάτι του ανθρώπινου. Σωτήρη μου, εντάξει. Εγώ δεν σου λέω ότι είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τους πάντες που ακούς. Ένα πράγμα είναι αυτό. Ένα άλλο πράγμα είναι να μην ζητάς να τους καθαρίσεις σε οποιοδήποτε. Όταν λέω να τους καθαρίσεις, να το εξηγήσω. Να τους εξαφανίσεις ηθικά. Να τους κάνεις επιθέσεις στην προσωπική τους ταυτότητα. Στη δημοκρατία να έχεις όλες τις φωνές. Τέλεια. Αυτές οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να λες ότι έχω δημοκρατία και τι είναι θωρακισμένη δημοκρατία. Πριν πάμε στις εφημερίδες, κάτι κοιτάγαμε έξω. Τι κοιτάγαμε?
1: Την Εθνική. Τι ωραίο που ήταν το γκολ.
0: Ναι.
1: Τι απίθανο.
0: Μια διάσταση συγκεκριμένη. Την αγαπημένη μας Bild.
1: Α, την εφημερίδα. Την Bild.
0: Γερμανική την Bild, η οποία μας προετοίμαζε για τα μνημόνια τότε με δημοσιεύματα τύπου όλοι οι Έλληνες είναι τεμπέληδες. Οι Έλληνες δουλεύουν. Η Ευρώπη δουλεύει, οι Έλληνες κάθονται και πληρώνονται. Αυτά τα ωραία τα δημοσιεύματα. Πηγαίνανε, ήταν ένας πιτσιρικάς νεαρός, εν πάση περιπτώσει, ο οποίος παρακαλούσε. Α, τον Αλέξανδρο τον Κόντι, να το πω. Ο Αλέξανδρος είχε με Γερμανία είχε κάνει πολλές επιτυχίες και ερευνητικές επιστολές για την υπόθεση Τσοχατζόπουλου, για τις Μίζες κτλ. Είχε κάνει ταξίδια και τον πλησίασε αυτός και του λέει: πάμε, του λέει. Ήρθα στην Ελλάδα να κάνω, λέει, ρεπορτάζ για τον τρόπο ζωής σας και έχω κανονίσει Σάββατο βράδυ να πάμε μπουζούκια σε ένα σχήμα. Δεν έχει σημασία τώρα, ποιο εγώ θυμάμαι. Αυτός δηλαδή θα πήγαινε να κάνει για τη ζωή των Ελλήνων ρεπορτάζ στα μπουζούκια
1: το Σάββατο βράδυ.
0: Για να έχει και φωτογραφίες και τα λοιπά και ένα αναλυτικό δισελίδιο για το πώς περνάνε οι Έλληνες. Δες και ο μέσος Έλληνας πήγαινε στα μπουζούκια το Σάββατο βράδυ την εποχή εκείνη. Τόσο αντικειμενική. Ξαναχτυπάει τώρα η Bild μετά την ήττα της αγαπημένης των Γερμανών της ποδοσφαιρικής ομάδας εθνικής, χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα ως
1: ποδοσφαιρικό νάνο.
0: Ποδοσφαιρικό νάνο. Επειδή κάποιοι από αυτούς είναι και, από ό,τι ακούω, διαβασμένοι και έχουν και μια λατρεία για τον αρχαιοελληνικό πολιτισμό, να τους απαντήσω, γιατί καλό είναι αυτά που υποτίθεται ότι λατρεύουν να τα επικαλούνται κιόλας και στην πράξη. Αλαζονία σου τη εκφεύγει δίκην, έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες. Και σε σύγχρονα ελληνικά, κανείς δεν ξεφεύγει από την τιμωρία της αλαζονίας.
1: Προς πολλές κατευθύνσεις πάει αυτό. Όχι μόνο προς τη Γερμανία, που ό,τι καταλαβαίνω,
0: Καλημέρα και στο Μανώλη. Πώς κατάφερε η ομάδα Αλήθειας Νέας Δημοκρατίας να πάρει εκπομπή στο ραδιόφωνο ούτε που το καταλάβαμε? Τι λες, ρε μεγάλε? Σοπάρε μεγάλε. Εσύ δεν ακούς δηλαδή αυτά που λέμε εμείς? Σου φαίνεται ότι είμαστε η ομάδα Αλήθειας? Για ποιο να φωνάξουμε υπέρ να μας πεις ότι είμαστε αντικειμενικοί? Στείλε μας ένα μήνυμα να μας πεις. Ποιος είναι ο αγαπημένος σου, να φωνάξουμε το όνομά του, να μας ακούς μετά εικονοποιημένος, ευχαριστημένος. Ή αν θες, μπορούμε να συζητάμε για παράδειγμα εδώ πέρα με την Κασιανή. Για τους πολιτικούς και πώς εμφανίστηκαν με τα μαγιό τους, για να θεωρήσω ότι είμαστε ποιοτικοί δημοσιογράφοι. Πάμε εφημερίδες.
1: Πάμε, για πάμε.
0: Ξεκινά.
1: Από την εφημερίδα Το Μανιφέστο, από το νερό του Καματερού και τα ξυλόλια στην κβαντική ιατρική, έχει προϊστορία η χώρα στις θεωρίες συνωμοσίας και στα θαυματουργά γιατρικά. Όταν τα νέα έγραφαν για το τεστ σε βαριά ασθενή με το αντικαρκυνικό νερό, η αθλητική ηχό ότι οι παίκτες της ΑΕΚ πιαν από το νερό και τη χάρπαστη ειδική που βυσοδομούσαν για παράνομα φορτία και χαμένα βαγόνια στα Τέμπη. Επίσης από την εφημερίδα Μανιφέστο, σφιγγιοκλειός των αποκαλύψεων, συγγύη χθείως από τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ για Βενεζουέλα.
0: Περνάω στην εφημερίδα Κόντρα. Τίτλος: Νοικοκύρδες και κακομοίριδες. Επιτομή της κυβερνικής αλαζονίας, η αναφορά Θεοχάρη σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας. Αυτό που συζητάγαμε νωρίτερα, Κασιανή και εμείς. Ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι η Νέα Δημοκρατία εκπροσωπεί τους προνομιούχους και όχι αυτούς που γκρινιάζουν για την ακρίβεια και τη φτώχεια. Σε νοικοκύριδες και κακομοίριδες διαχωρίζει η κυβέρνηση τους πολίτες μέσα από ένα πρωτοφανές καθεστωτικό κρεσέτζο αλαζονίας, όπως εκφράστηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών Χάρη Θεοχάρη. Συνεχίζω στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Κόντρα. Σως για το 80% των κτηρίων στην πλάκα. Άμεσους ελέγχους ζητούν ειδικοί, με φωτογραφία βεβαίως. από το κτίριο το οποίο πραγματικά ισοπεδώθηκε εκεί στην Πλάκα με τους 6 νεκρούς.
1: Από την εφημερίδα Απογευματινή, πρωτοσέλιδο το θέμα που είπες πριν από λίγο, κτίρια βόμβες στις γειτονιές μας, η εικόνα πίσω από την έκρηξη με τους 6 νεκρούς στην Πλάκα, τα σενάρια γύρω από την καταστροφή στη λύση κράτους, πιθανές κατεδαφίσεις γειτονικών κτισμάτων, επανέρχεται με οδυνηρό τρόπο η ανάγκη λήψης άμεσων μέτρων για τα χιλιάδες ερυπωμένα ή κακοσυντηρημένα ακίνητα, τις παράνομες ανακινήσεις και τους ελλιπείς ελέγχους. Επίσης από την εφημερίδα Απογευματινή, τριμέτωπη η εκστρατεία στη μάχη της Κάλπης, κόστος ζωής, ενεργειακό και ελληνοτουρκικά, οι προτεραιότητες Μητσοτάκη στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Περνάω στον ελεύθερο τύπο. Τίτλος: τα μυστικά για το διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, το δεύτερο εξάμεινο του 2027, η διεξαγωγή των εξετάσεων, ο δικός χάρτης για 30.000 θέσεις προϊσταμένων στο δημόσιο. Και δίπλα ακριβώς 25 κατηγορίες κλειδώνουν σύνταξη πριν τα 62 φέτος. Και πρόλαβε ο ελεύθερος τύπος και την ιστορική νίκη της Ελλάδας κατά της Γερμανίας στο ποδόσφαιρο. Ιστορικό διπλό για την Ελλάδα, σημειώνει η εφημερίδα, με φωτογραφία των διεθνών να πανηγυρίζουν. Θρίαμβο στη Γερμανία με 1-0.
1: Από την εφημερίδα των συντακτών, νέο γαλάζιο σκάνδαλο, προγράμματα κατάρτισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά το σκόιλ Ελκίκου. Συστημικό πρόβλημα διαπιστώνουν τα ελεγκτικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιστροφή 1,6 εκατομμυρίων ευρώ ζητάει η Κομισιόν, καθοδόν προς Αθήνα οι ελεγκτές της Όλαφ. Σύστημα το έχει κάνει η κυβέρνηση να μην διορθώνει τίποτε για να βολεύονται οι ημέτεροι. Επίσης από την εφημερίδα των συντακτών, τραγωδία στην Πλάκα, χάθηκαν 6 ζωές και αναζητούνται τα γιατί.
0: Φεύγουμε για τίτλους, για δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε και αλλαγή ώρας με τις εφημερίδες. Να πω απλώς, όσοι διαβάσετε τη Real News το γνωρίζετε, όσοι δεν τη διαβάσετε να σας πω ότι αυτή την ώρα στο real.gr μαζί με τα υπόλοιπα αποκλειστικά θέματα και όσοι διαβάσετε Real News το γνωρίζετε, υπάρχει θέμα για τη φωνική έκρηξη στη Βιολάντα, αν θυμάστε, στο εργοστάσιο, με τίτλο «Απέλυσαν όσους μίλησαν». Απομακρύνθηκαν εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές. Αποκαλυπτικό και αποκλειστικό ρεπορτάζ της Real News. Το λέω όσοι την εμπιστεύεστε για την ενημέρωσή σας. Πολύ καλά κάνετε. Μπείτε να διαβάσετε τις λεπτομέρειες του ρεπορτάζ της Δήμητρας Παρανού.
2: Real FM.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
2: Real FM.
8: Η ώρα είναι 7.
9: Το E-Call επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το E-Call μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
13: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
16: Αθλητικά.
17: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού.
20: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ιωνία μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καφέ με ναργιλέδες. Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την εκένωση του καταστήματος και των υπερκείμενων διαμερισμάτων. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Περισσότερα στο enikos.gr. Με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό, η εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου νίκησε για πρώτη φορά στην ιστορία της στη Γερμανία με 1-0 στο Augsburg για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες της στον Όμιλο και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος, την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία. Αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από το ύψος του Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία. Καθυστερήσεις εντοπίζονται στα Σεπόλια, κοντά στα Κτέλ και στο ύψος του Περιστερίου. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της έκρηξης στην Πλάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου χωρίς τελικό πόρισμα για τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισημένοντας ότι οι διάβλοι επικοινωνίας πρέπει να μείνουν ανοιχτοί, ενώ επανέλαβε ότι το διεθνές δίκαιο είναι το μόνο πλαίσιο επίλυσης διαφορών. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη, ωστόσο διατηρεί ανοιχτή τη διπλωματική οδό.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
22: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
23: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
24: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου, νίκησε με 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάζα Βεζένκοφ, που ήταν και ο πρώτος σκόρερ των Ερυθρόλευκων με 25 πόντους. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
25: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.
26: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
8: Έντονος Βήχας, αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
10: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
12: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και καλώς ήρθατε στο Real Voice 995. Καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία. Δευτέρα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου. Συνεφιασμένες οι καλημέρες μας εδώ από τη Ρόδο, από την πρωτεύουσα του νομού Δωδεκανήσου. Μας είχε προειδοποιήσει εδώ ο μετεωρολόγος μας, ο Γιάννης ο Μανολάς, την καλημέρα μας και στη Γερμανία. Καλημέρα Γιαννάρα. Και θεωρώ ότι και στα υπόλοιπα νησιά μας κάπως έτσι ξεκινάει η μέρα σήμερα.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή.
0: Πάπας Βουκλιμανόλης, πρώτη καλημέρα στο μικρόφωνο, παρέα εννοείται με τον ηχολήπτη μας, τον Μπέρι, τον Βασιλάκη και με εσάς όλους, όπου και αν ακουγόμαστε από άκρισα κρυστά δωδεκάνησα. Και όχι μόνο.
1: Πού θα με βγάλεις το πρωί.

0: Από τις 7 η ώρα το πρωί λοιπόν, ο Real Voice 995 στα ραδιοφωνά σας, μέχρι και αργά το μεσημέρι με όλες τις εκπομπές και όλους τους συνεργάτες του σταθμού για πλήρη ενημέρωση από πολύ νωρίς το πρωί. Και ό,τι δεν προλαβαίνετε να ακούσετε, θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα μας στο www.realvoice995.gr. Καλημέρα στο Μιχαλή, βρε καλώς τον λέει, καλημέρα, καλημέρα Μιχαλάρη μου, καλώς σας βρήκα.
1: Μέσα στα μαύρα σου νερά.
0: Καλά ήτανε για δύο μέρες, χωρίς εκπομπή, έπρεπε να φτιάξει λίγο η φωνή. Δεν τα καταφέραμε με αυτήν την, ακούστε τώρα εδώ πως μου το πάνε παιδιά, προσπαθούσα να το γράψω και δεν τα κατάφερνα. Λαριγκοφαριγκίτιδα. Και δυστυχώς καταλήξαμε στην κορτιζόνη. Κάπου εδώ θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στα ΤΕΠ, στο Τμήμα Επιγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου μας εδώ στη Ρόδο, για την άψογη εξυπηρέτηση. Δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αν έχετε κάποια παραπονάκια κτλ. Εγώ πάντως πήγα, εξυπηρετήθηκα όπως πρέπει, μου δώσαν τις οδηγίες που πρέπει. Ένα τριήμερο πρόσοχη χρειαζότανε, έκανα ακριβώς αυτά που πρέπει και να είμαι εδώ μαζί σας, παρεούλα. Ξανά εδώ στις εκπομπές μας. Θέλω να πω και μια αλήθεια για το νοσοκομείο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Αυτή είναι η πραγματικότητα στα ΤΕΠ. Και άκουγα και πάρα πολλά έτσι, κρούσματα από αυτά της γαστρεντερίτιδας που ακούμε εδώ και τόσες μέρες στο νησί μας. Η αλήθεια είναι ότι μέσα στο νοσοκομείο είδα πράγματα και καταστάσεις. Απόψε που σε, απόψε που σε χάνω, μια φορά. Καλημέρα στο φίλο το Σπύρο, καλημέρα λέει Λάζαρε. Καλημέρα. Και σήμερα θα κάνετε υπομονή με τη φωνή. Είναι λίγο, λίγο, να μην το πω. Απόψε που σε χάνω. Αλλά ήταν ένα ωραίο Σαββατοκυριακό με τρομερό καιρό, έτσι, και μια που λέω για καιρούς Σαββατοκύριακο και βροχούλα και κρύο. Για να σας πω λιγάκι για τα ΠΕΠΚΟ. Σιγά σιγά τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη και τα φθινοπορεινά κατεβαίνουν από τις ντουλάπες. Εγώ το έκανα ήδη, να ξέρετε. Και μιας και λέμε για φθινοπορεινά, στις 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα ΠΕΠΚΟ και εκεί θα βρούμε τα πάντα. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Από είδη σπιτιού και διακόσμησης μέχρι ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια και δωρεπιταγές για όσους βρεθούν εκεί στο opening. Ραντεβού λοιπόν στα ΠΕΠΚΟ, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λινδού, δίπλα στα Λίντλ, για full φθινοπορεινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές.

Καλημέρα στην κυρία Ελένη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα περαστικά. Καλή εβδομάδα να έχουμε, κυρία Ελένη, με υγεία. Καλημέρα και στη Δανάη στο Καστελόριζο. Επίσης, Δανάη μου, καλή εβδομάδα.

Μια που μας έστειλε η Δανάη την καλημέρα της, εγώ να υπενθυμίσω το Σαββατοκύριακο αυτό το οποίο πέρασε στο Καστελόριζο έγιναν πολύ ωραίες δράσεις. Μια εξ αυτών ήταν η επίσκεψη των γιατρών από την Κρητή, από το Παγνί, όπου σε συνεργασία με δικούς μας γιατρούς εκεί επισκέφθηκαν το Καστελόριζο επί διήμερο και εξέτασαν πάρα πολύ κόσμο. Αυτές είναι οι πληροφορίες μου, αυτά μου μεταφέρανε οι κατοικοί από το Καστελόριζο. Και προφανώς έτσι και εκείνοι το χάρηκαν για τη βοήθεια που δίνουν στους ανθρώπους εκεί στο ακριτικό μας νησί, αλλά και ο κόσμος, έτσι και ο κόσμος αισθάνεται πάντα μια ασφάλεια, ρε παιδί μου, όταν τον επισκέφτονται οι γιατροί, κάνουν τις εξετάσεις και είναι πράγματα τα οποία δεν συμβαίνουν, έτσι δεν μπορούν να γίνουν κάποιες εξετάσεις στο Καστελόριζο, και ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να πάει ο κόσμος και να εξεταστεί όπου είναι και γέννητο.

Ο Σπύρος μας λέει για την εθνική ομάδα: είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Εχθές ήταν μια μαγική βραδιά, μια βραδιά ιστορίας. Ποτέ, ποτέ δεν έχουμε κερδίσει τους Γερμανούς. Ποτέ όμως, όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαστε με το τόπι, με το ποδόσφαιρο, δεν έχουμε κερδίσει ποτέ μα ποτέ τους Γερμανούς όποτε τους πετύχαμε. Εχθές λοιπόν, μέσα στη Γερμανία, μέσα στο Augsburg, η εθνική μας με εκπληκτική εμφάνιση πήραμε το μεγάλο διπλό, φανταστικό διπλό, μάγκικο διπλό, παντελονάτο. Δεν αφήσαμε κανένα περιθώριο, ειδικά από το 55 και μετά. Πολλά συγχαρητήρια στην εθνική του Γιοβάνοβιτς, σε όλα τα παιδιά που κρατήστε αυτό που θα σας πω. Έρχεται μια εθνική από τα παλιά. Αυτό κρατήστε το.

Άντε πες λέει και για τον Ολυμπιακό. Περίμενες εσύ Σπύρο μου, ε. Τι να σας πω, το πήρατε για αυτό το Super Cup, το Milko Cup, τι είναι αυτό, και είναι το Milko Cup του μπάσκετ αυτό. Σας πειράζω μωρέ, καλά κάνατε, καλύτεροι ήσασταν, φάνηκε, το πήρατε. Αλλά παραδεχτείτε όμως όλοι σας ότι και ο ΠΑΟΚ έχει φτιάξει πλέον μια ομάδα μπάσκετ του φόβου.

αργεί. Λοιπόν, χθες είχαμε και την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και σίγουρα κάπου είδατε την ανάρτησή του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, του Γιώργου του Χατζημάρκου, που θα σταθώ σε μία του πρόταση που νομίζω ότι είναι του the point. Τουρισμός είναι η δική του ανθρωπίου. Έτσι, οι άνθρωποι της καθημερινότητας που παλεύουν και εργάζονται για τον τουρισμό. Και έχει απόλυτο δίκιο. Όταν λέμε ότι έχει απόλυτο δίκιο, προφανώς και έχει απόλυτο δίκιο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είναι το σήμα κατά τεθέν του τουρισμού. Και εμείς έχουμε τη χαρά, έτσι, και την τιμή να έχουμε ίσως από τους καλύτερους που υπάρχουν, παγκοσμίως θα πω εγώ, στο θέμα του τουρισμού, να ασχολούνται με τον τουρισμό. Και εκτός από αυτό έχουμε πανέμπειρο προσωπικό. Από αυτό ζούμε, αυτό έχουμε μεγαλώσει. Έχουμε περάσει και δύσκολες στιγμές, έχουμε περάσει και lockdown. Έτσι να μην δούμε άνθρωπο μπροστά μας, τουρίστα. Παρ' όλα αυτά ξέρουμε πως παίζεται το παιχνίδι τουρισμός. Έτσι, γιατί το πιστεύουμε. Γιατί δουλεύουμε πάνω σε αυτό, δουλεύουμε σκληρά πάνω σε αυτό, και αυτό νομίζω δεν μπορεί να αμφισβητηθεί από πουθενά.

δεν ξέρω για εσάς, αλλά η βροχούλα ήταν πάρα πολύ ωραία χθες. Περάσαμε όμορφα στο σπίτι με τους ζεστούς καφεδές. Έτσι θέλει πλέον η όλη η κατάσταση. Ζεστό καφεδάκι και όλα καλά. Μύρισε χειμώνας, ρε παιδί μου. Σιγά σιγά μύρισε χειμώνας.

0: απόψη.
1: Καλημέρα στα Πολωνά, καλημέρα στο Βασίλη και όλη την παρέα εκεί. Τώρα και αν, αυτό το Σαββατοκύριακο και αν ήθελα να είμαι στο χωριό, στο καφενείο ειδικά, τέτοιες ώρες, πρωί-πρωί. Παρέα με Βασίλη Μπιμπέρη και Σία.

Είχαμε και ένα άσχημο δυστυχώς γεγονός που συνέβη στο νησί μας με ένα τροχαίο ατύχημα ενός ποδοσφαιριστή, γνωστού ποδοσφαιριστή. Σίγουρα το είδατε στις ιστοσελίδες ή κάπου το διαβάσατε ή το ακούσατε. Περαστικά να ευχηθώ εγώ, Σιδερένιος, να επιστρέψεις, φίλε, πιο δυνατός. Να επιστρέψεις πιο δυνατός. Όλα τα υπόλοιπα προφανώς και είναι στο χέρι σου πλέον. Έτσι. Και εννοείται. Περαστικά.

Λοιπόν, προβλήματα δεν φαίνεται να αντιμετωπίσαμε σε κανένα από τα νησιά μας με την βροχή. Δόξα τω Θεώ, πήγαν όλα καλά. Ξέρετε, πάντα υπάρχει ένα άγχος εκεί στα πρωτοβρόχια. Ένα λογικό άγχος, κυρίως με τους δρόμους, με τα φρεάτια. Είναι επειδή αισθάνεσαι μια ασφάλεια από τη ΔΕΙΑΡ, παιδί μου. Και όταν φρέχει, λες εντάξει, το έχουν αυτοί, το αναλαμβάνουν αυτοί, οπότε όλα καλά. Αλλά πέρασε αυτό το σουκού, δόξα τω Θεώ, όλα καλά.

κλαίω με το φίλο το Γιάννη. Κλαίω, αλήθεια σας λέω, κλαίω. Νομίζαμε ότι θα πήγαινες, λέει, αναβήσει. Καλό. Δεν έχω πει ποτέ, να ξέρετε, ποτέ στη ζωή μου, ποτέ. Μάρτυρες όλοι οι εργοδότες που είχα πριν, ότι είμαι άρρωστος και δεν πάω δουλειά ή βρίσκω δικαιολογία ασθενείας. Ποτέ όμως. Αλλά, προσέξτε, αν είχα τα λεφτά αυτά, θα πήγαινα στην απόλυτη. Ήταν φοβερή συναυλία. Είδατε τι έγινε εκεί. Είναι, νομίζω, ένα σόου το οποίο έγινε από άλλο πλανήτη. Δεν τα έχουμε συνηθίσει αυτά στην Ελλάδα. Σόου εξωτερικού σου θυμίζουν αυτά, έτσι. Θα πήγαινα, να είσαι σίγουρος, φίλε.

Τι να πει κανένας για την αναντιβήση? Τι να πει? Δεν λες τίποτα απλά. Στην Αθήνα όμως το θέμα το οποίο προβλημάτισε προφανώς και στεναχώρησε είναι αυτό το οποίο είδαμε με την έκρηξη στην περιοχή της Πλάκας, λογικά από φυσικό αέριο. Αναμένουμε τα επίσημα αποτελέσματα. Σήμερα θα πάνε οι εμπειρογνώμονες όλοι, τουλάχιστον αυτά λένε τα στοιχεία και οι πληροφορίες από την Αθήνα, για να δουν τι ακριβώς συνέβη εκεί στην Πλάκα. Ένα θέμα το οποίο, σύμφωνα πάντως με κάποιους ανθρώπους που μπήκαν και τοποθετήθηκαν εκεί, που μένουν στην συγκεκριμένη περιοχή, είχαν προειδοποιήσει από πέρσι, έτσι, ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι χρειάζονται να ελεγχθούν εγκαταστάσεις φυσικού αερίου και όχι μόνο. Ξέρετε, είναι μια πολύ παλιά γειτονιά της Αθήνας προφανώς, πυκνούν κατοικημένοι. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα εκεί πέρα από αυτό, συγγνώμη, αλλά μέσα σε αυτό, μέσα σε αυτά τα προβλήματα αναφέρθηκε και αναφέρθηκαν και οι εγκαταστάσεις του φυσικού αερίου. Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν αυτοί οι φόβοι από τους κατοίκους εκεί. Μιλάμε για 6 νεκρούς, τρομερός αριθμός, ανατριχιαστικός αριθμός, έτσι. Και έδειξε και μια, ας μου επιτραπεί η έκφραση, για ακόμα μια φορά μια ολιγορία του συστήματος, έτσι. Γιατί στην αρχή λέγανε ότι όλα εντάξει, μετά υπάρχει κάποιο ηλικιωμένο ζευγάρι, μετά ανακαλύψαμε κι άλλους, φτάσαμε δυστυχώς, επαναλαμβάνω, στον αριθμό 6 των νεκρών, που δεν είναι πλέον εδώ μαζί μας, και είναι ένα τραγικό γεγονός, έτσι, ένα τραγικότατο γεγονός. Και υπενθυμίζω ότι είχαν κρούσει τον κόντονα του κινδύνου οι κάτοικοι της περιοχής, δεν ακούστηκαν ποτέ, και είναι αυτό το οποίο συμβαίνει έτσι κατά κόρον στην Ελλάδα. Γιατί λένε ότι μα δεν υπάρχουν καταγγελίες, μα δεν ενημερώνεται, και πού να το ξέρουμε, και πώς έτσι, και πώς αλλιώς, και πώς γιουβέτσι. Όχι, όλα αυτά είναι ένα παραμύθι τεράστιο, έτσι, για να καλύψουν κάποιοι τις δικές τους αστοχίες, τις δικές τους, δεν ξέρω πώς να το πω αλλιώς. Αλλά και καταγγελίες κάνει ο κόσμος, και είμαστε και στην εποχή της πληροφορίας και της τεχνολογίας και των apps που εσείς φτιάξατε για καταγγελίες, και υπάρχουν παντού πλέον. Πλέον όλοι είναι με ένα κινητό στο χέρι και καταγράφουν τα πάντα. Άρα αυτό το οποίο βγήκατε και είπατε αμέσως στα πρώτα 5 λεπτά δεν υπάρχει. Αυτό που είπατε δεν υπάρχει. Άλλωστε οι κάτοικοι εκεί της περιοχής την επόμενη μέρα ακριβώς σας έβγαλαν το χαρτί, σας έδειξαν το χαρτί τι σας έλεγαν ένα χρόνο πριν. Αλλά τι λέμε πάντα, έτσι, αυτό είναι το σύστημα στην Ελλάδα. Όταν θα γίνει, μη κακό χτυπάω ξύλο, θα το δούμε. Αυτό είναι το σύστημα της Ελλάδας. Δυστυχώς, σε όλα μας, έτσι. Για να μην πάω σε, και υπενθυμίζω, χειρότερες καταστάσεις, βλέπε Τέμπη, βλέπε Μάτι, βλέπε τα πάντα από αυτά. Τίποτα δεν προλάβαμε. Τίποτα δεν προβλέψαμε. Έτσι, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Και μετράμε ζωές χαμένες.

Και όπως πάρα πολύ σωστά με διορθώνει και η σύντροφός μου, δεν είναι 6 νεκροί, γιατί οι πληροφορίες έλεγαν ότι μία Αμερικανίδα που ήταν εδώ και για το ταξίδι του μέλητος, έτσι, το ένα από τα ζευγάρια, ήταν και έγκυος. Έτσι, ήταν και έγκυος η γυναίκα αυτή που δεν είναι πλέον μαζί μας. Άρα πάρα πολύ σωστά με διορθώνει και η Πόπη και μου λέει την 7 ουσιαστικά. Και έχει και δίκιο. Καλημέρα στο Βασίλη στη Σύμη. Ευχαριστώ ρε φιλαράκι για τα περαστικά. Καλή εβδομάδα να έχουμε.

Όπως λέει και ο Πέτρος, αν δεν γίνει πρώτα, μέτρα δεν παίρνονται. Σωστό, Πέτρο, καλημέρα. Δυστυχώς, δυστυχώς. Λοιπόν, μέσα στο Σαββατοκύριακο είδα μια ανάρτηση στα social media σε μια ιστοσελίδα, τα Στραβά της Ρόδου λέγεται η σελίδα αυτή, η ομάδα αυτή βασικά, στο Facebook, όπου είδα μια ανάρτηση με δύο γυναίκες από την Ολλανδία, που κάποια ροδίτσα εδώ συμπολίτησά μας έβγαλε μια φωτογραφία, μίλησε με τις γυναίκες αυτές, η κυρία Σακά, αν δεν κάνω λάθος, και γιατί το λέω τώρα, το τονίζω το θέμα αυτό, αυτές οι δύο γυναίκες δείχνουν μια απίστευτη αγάπη για τη Ρόδο. Καθαρίζουν εθελοντικά οι δυο τους, οι κυρίες αυτές από την Ολλανδία, τις παραλίες μας. Δεν τις γνωρίζω προσωπικά, θα ήθελα όμως πάρα πολύ να τις γνωρίσω. Αυτή είναι η αλήθεια. Δείχνουν έμπρακτα την αγάπη τους στον τόπο μας. Και αν τις δείτε, πάνε στις παραλίες και είναι οργανωμένες με ό,τι εξοπλισμό χρειάζεται για να μπορέσουν να καθαρίσουν από σκουπίδια, από φερτά υλικά, από κλαδιά, από διάφορα, όλα αυτά τα οποία δυστυχώς έχουν οι παραλίες μας. Τι κάνουν ουσιαστικά αυτές οι γυναίκες? Την ανικανότητα τη δικιά μας ουσιαστικά, εθελοντικά, έτσι, την κάνουν αυτές οι δύο οι κυρίες. Εγώ πραγματικά ένιωσα πιο πολύ άνθρωπος μετά από αυτή την ανάρτηση. Μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας να δείτε το ρεπορτάζ στο www.realvoice995.gr. Θα τα βρείτε εκεί, θα τα δείτε όλα. Πραγματικά δεν ξέρω, νιώθω την ανάγκη και να τις γνωρίσω αυτές τις κυρίες, αλλά και αν μας ακούνε εδώ οι υπεύθυνοι, οι τοπικοί παράγοντες του νησιού, βρείτε σε αυτές τις γυναίκες και βραβεύστε για το ήθος τους, έτσι, για τίποτα άλλο. Δεν θέλουν τίποτα άλλο αυτές οι κυρίες. Σας το λέω εγώ. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν είναι μικρή λέξη ευχαριστούμε, αλλά νιώθω να το πω και θέλω να το πω δημόσια. Ευχαριστούμε και τις δύο κυρίες που αγαπάνε έμπρακτα το νησί μας.

0: Λοιπόν, πέρα από την Παγκόσμια Μέρα Τουρισμού, έτσι που τα είπαμε πριν λίγο, υπήρξε και event στο Σαββατοκυριακό, έτσι, από την ΕΠΟΤ, που έφερε στο τραπέζι την ανθεκτικότητα των προορισμών και επιχειρήσεων. Πολύ ωραίες συζητήσεις, πάρα πολύ σημαντικές συζητήσεις. Και ξέρετε, όταν γίνονται συζητήσεις, ειδικά για τον τουρισμό, μέσα στην κλιματική κρίση και άλλα πολλά, η Ρόδος νομίζω ότι, ας με επιτραπεί η έκφραση, κρατάει τον φάρο, έτσι, και τη σημαία πολύ ψηλά στο κομμάτι τουρισμού και στα πλαίσια της ανθεκτικότητας. Και όχι μόνο, θα πω εγώ, αλλά και ένα από τα θέματα των συζητήσεων προφανώς ήταν και οι πόροι, τα οικονομικά εργαλεία που διαθέτουμε πλέον. Και έχω την χαρά να έχω μαζί μου στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Χριστόφορο Χαρίση, ο οποίος ήταν ένας εκ των ομιλητών, έτσι, προχθές, συγγνώμη, 26 του μηνός που έγινε. Και εκεί συζητήθηκαν πράγματα τα οποία σίγουρα μας ενδιαφέρουν. Σίγουρα πέρα από το παρόν ή το τι έχει γίνει στην Ελλάδα, στον τόπο μας, θα πω εγώ, υπάρχει και το μέλλον, έτσι, και κάποιοι δουλεύουν και εργάζονται πάνω σε αυτό το μέλλον, ας το πούμε έτσι. Λοιπόν, πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Χαρίση, τον οποίο τον ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή εβδομάδα, κύριε Χαρίση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μανώλη.
0: Τι κάνουμε, πώς είμαστε?
1: Μια χαρά. Πράγματι, είχαμε ένα ενδιαφέρον διήμερο την Παρασκευή και το Σάββατο στα πλαίσια του δεύτερου τουριστικού φόρουμ για την διαχείριση κρίσεων στον τουρισμό. Mm-hmm.
0: Εδώ να πω για όσους δεν γνωρίζουν και συγγνώμη που δεν το είπα από την αρχή, έτσι, ο κύριος Χαρίσης είναι σύμβουλος ανάπτυξης των τουριστικών προορισμών και στον θαλάσσιο τουρισμό κυρίως, έτσι, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, αλλά όσοι δεν γνωρίζετε, καλό είναι να το πούμε. Ναι, συγγνώμη, Χριστόφορε. Μου επιτρέπεις τον ελληνικό, έτσι, μου επιτρέπεις.
1: Βεβαίως, ναι, βεβαίως. Στα πλαίσια λοιπόν αυτών, η επιστημονική ομάδα του τουρισμού, η ΕΠΟΤ, στήριξε την συγκεκριμένη εκδήλωση και βρέθηκα σε ένα πολύ ενδιαφέρον πάνελ που είχε να κάνει με την ανθεκτικότητα των προορισμών και των επιχειρήσεων που έχουν να κάνουν με τον τουρισμό και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο τουριστικό κλάδο, που έχουμε ήδη αντιμετωπίσει και που βλέπουμε να έρχονται όλο και συχνότερα διαφόρων τύπων χρήσεων, τις οποίες καλούμαστε να διαχειριστούμε στον κλάδο του τουρισμού.
0: Ναι, γιατί συνήθως, κύριε Χαρίση, η αλήθεια είναι ότι ακούμε τουρισμό και βλέπουμε μόνο την καλή πλευρά, έτσι. Κάποιοι όμως ασχολούνται και με την ανάπτυξη και με τη βιωσιμότητα και με την ανθεκτικότητα και όλα αυτά ο κόσμος δεν τα ξέρει. Ο κόσμος απλά περιμένει να δει κόσμο, να φύγει ο κόσμος, να τελειώσει η σεζόν και πάει λέγοντας. Αλλά για να γίνει όλο αυτό υπάρχουν κάποια μέτρα, έτσι, κάποιες εξελίξεις, κάποια γεγονότα που συμβαίνουν και τα λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι.
1: Πράγματι, και αυτό που είναι ενδιαφέρον, Μανώλη, έχει να κάνει με το πόσο είμαστε προετοιμασμένοι να αναπτυχθούμε περαιτέρω. Δεν αρκεί πλέον τα επόμενα χρόνια να μετράμε μόνο αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία μας και στο αεροδρόμιο και στα λιμάνια της Ρόδου, αλλά πρέπει να δούμε και πώς μπορούμε να διαχειριστούμε ποιοτικά όλους αυτούς τους πελάτες, τουρίστες, καλεσμένους, φιλοξενούμενους στο νησί μας, πες το όπως θέλεις, ο καθένας το βλέπει από τη δική του πλευρά, και να τους προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες και να τους μείνουν η αξέχαστη μια εμπειρία, για να ώστε να θέλουν να έρθουν και να ξανάρθουν. Σ' άκουσα προηγουμένως και για τις δύο κυρίες που πράγματι είδα και εγώ το Σαββατοκύριακο την συγκεκριμένη ανάρτηση και μου προκάλεσε ιδιαίτερα πάρα πολύ καλή εντύπωση και χαρά για αυτό το καθαρισμό των οικειοθελή που κάνανε στις παραλίες της Ρόδου. Και είναι ένα μικρό παράδειγμα του πόσο θέλουν οι τουρίστες που μας επισκέπτονται να βλέπουν ένα όμορφο περιβάλλον, ένα καθαρό περιβάλλον. Τους ενδιαφέρει ο προορισμός λοιπόν και δεν είναι μόνο να πάμε σε ένα ξενοδοχείο, να κλειστούμε μέσα και να φάμε ή να πιούμε και να κολυμπήσουμε, αλλά τους ενδιαφέρει να γνωρίσουν τον τόπο, να βιώσουν το καθημερινότητά μας, και είναι ένα κομμάτι που νομίζω το έχουμε αφήσει λίγο πίσω σαν προορισμός. Κοιτάζουμε μόνο τα νούμερα των αφίξεων και πανηγυρίζουμε κάθε χρόνο με τα ρεκόρ που κάνουμε, που βέβαια καλό θέλουμε να είναι και τα θέλουμε βέβαια.
0: Ναι,
1: ωστόσο πρέπει να θέσουμε ένα όριο, να δούμε πού είναι το όριο που μπορούμε να φιλοξενήσουμε σαν προορισμός. Ποια είναι τα επίπεδα αριθμό ατόμων που μπορούμε να διαχειριστούμε ώστε να μην προκαλέσουμε δυσαρέσκεια στους καλεσμένους μας, αλλά και κάτι ακόμα που δεν το σκεφτόμαστε καθόλου και δεν το συζητάμε, την ποιότητα ζωής των εργαζόμενων και των μόνιμων κατοίκων της Ρόδου, του νησιού μας, που βλέπουμε
0: βέβαια, πολύ σημαντικό.
1: Διχαίρενει σημαντικά και στην καθημερινότητά μας αντιμετωπίζουμε πλέον σημαντικά προβλήματα στο να κινηθούμε, να διασκεδάσουμε, να βγούμε να κάνουμε τις δουλειές μας, έτσι. Το βλέπουμε καθημερινά όλοι μας.
0: Πάρα πολύ σωστό.
1: Οπότε ναι, πρέπει να υπάρξει ένας ευρύτερος σχεδιασμός, θεωρώ, να δούμε λίγο πώς μπορούμε να διαχειριστούμε καλύτερα τον αριθμό των επισκεπτών που μας επισκέπτονται κάθε χρόνο και μας διαλέγουν και θέλουν κάθε χρόνο να έρχονται στο νησί μας. Γιατί πράγματι μπορούμε να προσφέρουμε και να δώσουμε μοναδικές εμπειρίες σαν προορισμός, αρκεί να τις σχεδιάσουμε και κάποιος φορέας να τις παρουσιάσει, να τις οργανώσει, να τις τελεχώσει και να τις διαχειριστεί.
0: Άρα βλέποντας με τη ματιά στο μέλλον που λέμε, κύριε Χαρίση, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, δηλαδή τι ακριβώς συζητήθηκε εκεί για το μέλλον, γιατί προφανώς αναφέρεστε και στη φέρουσα ικανότητα του νησιού, αναφέρεστε και στην ανθεκτικότητα γενικώς του brand name, πρέπει να γίνει μια εκτενή συζήτηση πάνω σε αυτό.
1: Σίγουρα πρέπει, είπε στη μαγική φράση φέρουσα ικανότητα, την οποία όλοι τη συζητάνε αλλά κανείς δεν έχει καθίσει να τη σχεδιάσει ή να την, έστω να την πλησιάσει κάπως με κάποιο τρόπο και να καταλάβουμε λίγο τι σημαίνει φέρουσα ικανότητα στο νησί μας και σε κάθε προορισμό ξεχωριστά, διαφορετική φέρουσα ικανότητα της πόλης της Ρόδου και το πόσο μπορεί να επιφορτιστεί το δίκτυο, το οδικό δίκτυο της κυκλοφορίας, το δίκτυο του νερού, το δίκτυο της ενέργειας, τα σκουπίδια, τα απορρίμματα και πώς μπορεί η καθημερινότητα να είναι όσο το δυνατόν με καλύτερη ποιότητα για όλους τους επισκέπτες και τους πολίτες μας και διαφορετικά στην Νότια Ρόδο, έτσι.
0: Βέβαια, ήταν
1: μια πρωτοβουλία που την περασμένη εβδομάδα που ανακοινώθηκε από τη ΔΕΙΑΡ, που πλέον θα αρχίσει να εφαρμόζει ένα σύστημα παρακολούθησης των υδατικών πόρων στο νησί μας συνολικά και να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή πόσο νερό καταναλώνεται, ποια είναι τα επίπεδα των υδατικών πόρων που υπάρχουν, πού επιβαρύνεται περισσότερο το νησί μας και πώς μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα αυτούς τους πόρους. Και αυτό το ενδιαφέρον που σχεδιάζεται μάλιστα είναι ότι αυτό το πράγμα θα συνδεθεί μάλλον με την έγκριση για ενδροδότηση των νέων επενδύσεων. Άρα πολύ σημαντικό πλέον, δεν αρκεί μια μελέτη από μια νέα μονάδα ξενοδοχειακή που θα δείχνει απλά πόση ανάγκη σε νερό έχει, αλλά θα πρέπει να υπάρξει και σχετική επιβεβαίωση, σε εισαγωγικά, έγκριση από τη ΔΕΙΑΡ ότι μπορεί να την υποστηρίξει όλο το χρόνο και για τα επόμενα χρόνια από τους υδατικούς πόρους που υπάρχουν στην περιοχή. Διαφορετικά θα πρέπει να πάρθουν άλλα μέτρα από την ίδια τον επιχειρηματία, την επιχείρηση που θέλει να αναπτυχθεί, όπως η μέθοδος της αφαλάτωσης κτλ.
0: Η αλήθεια είναι ότι και το ειδικό χωροταξικό πλέον, το νέο χωροταξικό του τουρισμού που έχει συζητηθεί, έχει περάσει από τη διαβούλευση, έχουν γίνει συζητήσεις επί των συζητήσεων, προβλέπει τέτοιες καταστάσεις, δηλαδή και συγκεκριμένο αριθμό κλινών και το πώς θα αναπτυχθεί πλέον ο τουρισμός κτλ. Οπότε πρέπει σιγά σιγά και προσυπογράφω αυτό που είπατε, κύριε Χαρίση, πρέπει πλέον οι συζητήσεις να είναι σε σοβαρό επίπεδο για το μέλλον και το τι ακριβώς. Επίσης θα συμφωνήσω σε περιοχές που μπορεί να δέχονται παραπάνω πίεση, όπως νότιο, όπως είπατε και εσείς, ή το κέντρο της πόλης της Ρόδου. Αυτό κάπως, αν διαμοιραστεί, αν αυτή η πίεση ή σε συγκεκριμένες ώρες, μέρες κτλ., κάποιος φτιαχτεί, δεν θα μπορεί να βοηθηθεί το νησί πάνω σε αυτό, αλλά και ο κάτοικος του νησιού, έτσι, ο μόνιμος κάτοικος του νησιού εννοώ. Δηλαδή, να μην υπάρχει, ας με επιτραπεί έκφραση, μια άναρχη αποτελεσματικότητα στον τουρισμό σε συγκεκριμένες περιοχές και άλλες να μην έχουν καθόλου.
1: Σίγουρα, λοιπόν, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια ανασχεδιασμού του τουριστικού χάρτη του νησιού μας συγκεκριμένα, που αυτό μας αφορά πρωτίστως και συζητάμε. Βέβαια, κάθε προορισμός έχει τις δικές τους ιδιαιτερότητες, αλλά αυτή τη στιγμή, επειδή και το φόρουμ είχε να κάνει για τη Ρόδο συγκεκριμένα, και θα ήθελα να το πω με την ευκαιρία να αναφέρω και τους συνομιλητές μου.
0: Βέβαια.
1: Το φόρουμ ήταν, ήταν η ομάδα με τους οποίους φτιάξαμε την παρουσίαση, ξένη του Ανόγλου, η πρόεδρος του ΕΠΟΤ κιόλας, η Εβίτα Χρυσοχοίδη και η Δανάη Αντωνάκη. Πράγματι αναφέραμε όλες αυτές τις πτυχές που αναφέρεις Ωστόσο, πρέπει να υπάρχει ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός για όλο αυτό, το οποίο πρέπει να καθίσουν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στη διαχείριση και στη φιλοξενία του τουρισμού και του τουριστικού προϊόντος του νησιού μας, και να μπορέσουμε σε συνδρομή βέβαια πάντα και με το επιμελητήριο που ήταν και είχε την τιμητική τους αυτό το διήμερο, και πράγματι ο κύριος Πάκου ήταν παρόν και στις δύο μέρες και αναφέρθηκε και μάλιστα στη δημιουργία ενός παρατηρητηρίου της τουριστικής ανθεκτικότητας, ώστε να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε κάπως την καταγραφή των πόσων τουριστών και ποιων τουριστών έρχονται και σε ποια περίοδο, ώστε να υπάρξει μια πρωτοβουλία να γίνει ένας τέτοιος σχεδιασμός, να αποφορτιστούν ορισμένες περιοχές συγκεκριμένες σε περιόδους του χρόνου.
0: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά. Και αυτές οι τοποθετήσεις έτσι όπως γίνονται, έτσι πρέπει πλέον να συζητάμε. Και προφανώς και να μην χαθεί και η ταυτότητα του νησιού, έτσι δεν είναι, του κάθε τόπου. Επειδή προκειμένου μιλάμε για τη Ρόδο, θα αναφερθώ για το νησί μας εδώ, για τη Ρόδο, και εννοώ να μην χαθεί στο όνομα της ανάπτυξης όλο το υπόλοιπο.
1: Σίγουρα, και σε μια παρουσίαση ενός βιβλίου το καλοκαίρι που είχα παρευρεθεί από την Ένωση Τουριστικών Πρακτόρων για τη διαχείριση της κρίσης που περάσαμε το 2023. Ένας τους ομιλητές σε ένα πάνελ ήταν ο πρόεδρος ενός μεγάλου τουριστικού operator που συνεργάζεται εδώ πέρα στο νησί μας, και ανέφερε αυτό χαρακτηριστικά. Ωραία η ανάπτυξη, ωραίες επενδύσεις, ναι στα ξενοδοχεία με ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο, αλλά μην χάσετε αυτό που είναι το πλεονέκτημά σας, να παρουσιάζετε λίγο την Ελλάδα. Πρέπει να βλέπουμε όταν ερχόμαστε στην Ρόδο, να βλέπουμε τη Ρόδο, να βλέπουμε την Ελλάδα, να βλέπουμε, να καταλαβαίνουμε ότι είμαστε στον προορισμό. Δεν είναι κουτάκια τα ξενοδοχεία όπου όλα πρέπει να είναι τα ίδια, τα πεντάστερα, και να μην υπάρχει διαφορά είτε πάμε στη Μάλαγα, είτε πάμε στη Ρόδο, είτε πάμε στη Μάλτα για τον τουρίστα. Πρέπει να βλέπουμε έξω από το ξενοδοχείο τι μπορούμε να προσφέρουμε. Εντάξει, να κυκλοφορεί ο κόσμος και να καταλαβαίνει ότι κάνει τη διαφορά, ότι βρίσκομαι στην Ελλάδα, βρίσκομαι σε έναν ιστορικό τόπο, σε έναν τόπο με φοβερό πολιτισμό χιλιάδες χρόνια. Εντάξει, και πρέπει να το προβάλλουμε αυτό. Μην ξεχνάμε πού βρισκόμαστε.
0: Πάρα πολύ σωστά. Ο πολιτισμός νομίζω σε κάθε περιοχή είναι το α και το μέγα, δεν το συζητάμε. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Χαρίση. Προφανώς και χρειάζονται και χρηματοδοτικά εργαλεία με όλα αυτά. Έτσι. Δηλαδή και η Ευρώπη πρέπει κάποια στιγμή να βάλει ένα. Κάπως να βοηθηθούν οι επιχειρήσεις όλες αυτές.
1: Και ήταν πολύ σημαντικό η παρουσία του Προέδρου του Πράσινου Ταμείου, του κ. Γιάννη Ανδρουλάκη, που ήταν παρόν και ξέχον καλεσμένο σε αυτό το διήμερο. Η ομάδα για την φύση που διοργάνωσε το συγκεκριμένο φόρουμ και ο Νεκτάριος Καλογύρου έτυχαν. Κάνανε πολύ καλή δουλειά και κατάφεραν να φέρουν μια ομάδα από το συγκεκριμένο ταμείο και συζητήθηκαν χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να προκύψουν για τέτοιου είδους επενδύσεις, οι οποίες έχουν την ανάγκη να στηρίξουν τις τοπικές επιχειρήσεις να προσανατολιστούν σε ένα τέτοιο είδος πιο βιώσιμο και πιο ανθεκτικού τουρισμού.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίες αυτές οι συζητήσεις, έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Η μετάβαση πάντα είναι δύσκολη, έτσι, και αν δεν γίνει σωστά σε μια νέα εποχή, γιατί πρέπει να πάμε πλέον στη νέα εποχή, πάντα πρώτοι ήμασταν στον τουρισμό που πηγαίναμε σε νέα εποχή, αυτό θα συμβεί και τώρα, απλά πρέπει πλέον να υπάρξουν άλλοι κανονισμοί, αλλάζουν οι εποχές, αλλάζει ο κόσμος, αλλάζουν και τα θέλω και τα πρέπει, έτσι δεν είναι, και κάπως έτσι πρέπει και εμείς να συμβαδίσουμε με όλα αυτά. Και παράπλευρα, μέσα στον ίδιο όλο αυτό προβληματισμό, υπάρχει και μια κλιματική κρίση που πρέπει, όχι να είναι εδώ, δεν έρχεται, είναι εδώ. Εμείς πρέπει να τη δούμε στα μάτια και να αντιμετωπίσουμε.
1: Και να την προβλέψουμε όσο μπορούμε και να την σχεδιάσουμε πώς υπάρχουν οι μηχανισμοί για την διαχείριση κρίσεων όταν αυτές έρθουν. Μπορεί να μην μπορέσουμε να προβλέψουμε όλες τις κρίσεις, αλλά θα πρέπει να ζητήσουμε ένα μηχανισμό που να ξέρουμε ποιος μιλάει, ποιος εκπροσωπεί τον προορισμό, ποιος δίνει την εντολή για να διαχειριστούμε τη συγκεκριμένη κρίση. Εντάξει, θα υπάρχει ένας γενικότερος συντονισμός πέρα από πολιτικά και κομματικά και ποιος είναι αυτή την πενταετία, το πρώτο βαθμό του αυτοδιοίκηση και στην δεύτερη. Πρέπει να υπάρξει ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός σαν προορισμό συνολικά. Διαφορετικά θα κάνουμε αποσπασματικές κινήσεις και πιθανόν να μην έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Χαρίση, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις πληροφορίες και για την ενημέρωση και σας ευχαριστώ γενικά και για τις συζητήσεις που γίνονται. Χρειάζονται αυτές οι συζητήσεις, καλό είναι να γίνονται έτσι και βγαίνουν από ανθρώπους έμπειρους πάντα εννοώ και όχι καφενιακού τύπου συζητήσεις που ακούμε δεξιά-αριστερά πολλές φορές και από αιρετούς, να σας πω και την αλήθεια, αλλά νομίζω ότι πάντα υπάρχει κάτι το θετικό που βγαίνει μέσα από όλο αυτό. Το ότι το συζητάμε και το ότι δεν απλά το λέμε για να το πούμε, βλέπουμε και λέμε και λύσεις, νομίζω ότι σημαίνει πολλά για να το πω.
1: Ναι, σίγουρα, και υπάρχουν μεγάλες προοπτικές. Ήδη το φόρουμ το συγκεκριμένο έγινε για δεύτερη χρονιά και πιστεύω ότι ο Νεκτάριος Καλογύρου θα το συνεχίσει και ακόμα πιο δυναμικά και του χρόνου, με πολλές ιδέες. Φέτος ήδη συνδυάστηκε και με το φιλμ, με το φεστιβάλ ταινιών που προβλήθηκαν μέσα στην εβδομάδα μπροστά από τον Ευαγγελισμό. Και έχουν να κάνουν με περιβαλλοντική συνείδηση κτλ. Οπότε ναι, θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να μπει πιο δυναμικά στην καθημερινότητά μας και να καταλάβουμε λίγο πού βρισκόμαστε, να καταλάβουμε το περιβάλλον μας και να καταλάβουμε ότι μέσα από αυτό μπορούμε μόνο να επιβιώσουμε και να αναπτυχθούμε.
0: Και τι τουρισμό θέλουμε στην τελική, έτσι, γιατί τι προσφέρουμε και το τι παίρνουμε, βέβαια, έτσι είναι. Μάλιστα, λοιπόν, κύριε Χαρίση, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε πάντα καλά. Και καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία, με απόλυτη υγεία.
1: Καλή εβδομάδα, Μανώλη. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Χαρίση και τις συζητήσεις που έγιναν το Σάββατο στις 26 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Νεοελληνικής Τέχνης. Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, λοιπόν, που υποστηρίζει το Tourism Climate Crisis Forum. Σημαντικές οι συζητήσεις που γίνονται εκεί, έτσι, για την ανθεκτικότητα του νησιού και για πολλά άλλα. Κοιτάξτε, η Ρόδος άνετα μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιου είδους συζητήσεις, σεμινάρια. Το έχουμε περάσει, έχουμε γίνει παράδειγμα προς μίμηση, έτσι, με ό,τι έχει περάσει αυτό το νησί. Να υπενθυμίσω τις φωτιές το 23 και το απόλυτο comeback. Ουσιαστικά εγώ θα πω ότι δεν χάθηκε ποτέ εκείνη η σεζόν σε συζητήσεις στις παρές, ξέρετε τώρα, τις μίζερες παρές. Πάει, τελειώσαμε, καταστραφήκαμε, κάναμε, δείξαμε, και ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι που πάτησαν τα πόδια τους στη γη, έτσι, πατάνε στη γη, δεν είναι εξωγήινοι, και δεν χάθηκε ούτε εκείνη η σεζόν. Τα θυμάστε πάρα πολύ καλά, να μην τα ξαναλέμε. Παράδειγμα γίναμε προς όλου τον πλανήτη, το τι ακριβώς συνέβη τότε και πώς έγινε το rebranding της Ρόδου τότε. Και αν δεν ξεκινήσουν αυτές οι συζητήσεις στην Ελλάδα από εδώ, από πού θα ξεκινήσουν? Ή εμείς ή κανείς, που λέει περί ένας φίλος. Κοιτάξτε, επειδή λίγο το έχω λειτουργήσει λίγο αυτό που είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας στη συνέντευξη, μια που το αναφέρω, το ή εμείς ή κανείς. Τώρα, άλλοι το λένε, εγώ θα το ρωτήσω χήμα, αλαζονία ή μεγάλη αλήθεια? Μεγάλη αλήθεια είναι αυτή που είπε, ότι 3 χρόνια εγώ ήμουν στον καναπέ μου, στο σπίτι μου, και εσύ, Νίκο Ανδρουλάκη, ήσουν μόνο σου και μόνο σου έμεινες. Αλλά αν το πει η Νέα Δημοκρατία, όπως ακούστηκε, έτσι είναι αλαζονία. Αν το πει ο Τσίπρας, μπορεί να λέει και μεγάλη αλήθεια. Αυτά αναρωτιούνται τώρα στην κέντρο αριστερά. Σε αυτό το χάος που λέγεται κέντρο αριστερά, αυτό αναρωτιούνται. Αλλά επειδή έχουμε γνωρίσει τον Αλέξη τον Τσίπρα να λέει, έτσι, να λέει κορυφαία, από τα κορυφαία, τους κορυφαίους πολιτικούς με ψέματα, με ανασκευάσεις, με τα πάντα όλα. Τα πάντα όλα έχει αυτή η θητεία Τσίπρα. Δεν το συζητάμε. Είπε και μια αλήθεια μέσα σε όλα αυτά. Ρε Νικολάκη, μόνος σου ήσουν αγόρι μου 3 χρόνια. Τι έκανες? Δεν τον πλησίασες ποτέ? Ο άλλος αυξάνει κι άλλο τη διαφορά. Και αυτή είναι η αλήθεια. Δεν ξέρω το Πασόκ αν τη βλέπει, δεν τη βλέπει αυτή την αλήθεια. Δεν τη βλέπει προφανώς. Στον κόσμο του το Πασόκ αυτό τελείως. Αλλά δημοσκοπικά, λέει, το βλέπουμε τον ΣΥΡΙΖΑ, λέει, την Ελλάς από πάνω μας κτλ. Οι δημοσκοπήσεις, δεν θέλω να σας πω ότι όταν πρόκειται για το δεύτερο και τον τρίτο είναι σωστές. Όταν πρόκειται για την Νέα Δημοκρατία είναι λάθος. Είναι πειραγμένες, να μου επιτραπεί η έκφραση, ε? Κάπως έτσι. Αυτοί είμαστε στην κέντρο αριστερά, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, γιατί γενικώς άλλα των αλλών. Θέλει πολύ κόπο να το κάνεις αυτό σαν Πασόκ. Να είσαι μόνος σου και να είσαι τρίτος. Να είσαι μόνος σου αντιπολίτευση, με δώρο αντιπολίτευση, μην το ξεχνάμε. Δεν θα την έπαιρνες ποτέ. Και φαίνεται. Δεν θα την πάρεις ποτέ την αντιπολίτευση μόνος σου. Αυτό είναι δεδομένο. Και ψάχνουμε μεταγραφούλες. Για να δέσουμε, λέει, το γλυκό. Και έρχονται οι μεταγραφές στον Πασόκ και σου λένε, έλα να συνεργαστείς, λέει, με το Τσίπρα. Και όλα αυτά στην Ελλάδα που πάει σε μερικούς μήνες σε εκλογές. Λοιπόν, αυτά. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας. Θέλω να σας ευχαριστήσω που ήσασταν παρέα μας. Τώρα, αν η φωνή μου ήταν και λιγάκι μαλαλού, να το πω. Δεν πειράζει. Έχω βγει και πάντως σήμερα. Σας ευχαριστώ όλους που ήσασταν παρέα μας. Μην φύγει κανένας. Έρχεται η Ρένα Παυλάκη και το πρωινό Express. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 7, που αλλού εδώ στο Real Voice 95. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.

Μια καινούρια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα δωδεκάνησα.

0: Είναι 8.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Ουρές έχουν σχηματιστεί στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο από τη λεωφόρο Αλίμου. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στον Κηφισό, στην άνοδο από το Εγάλεο έως τη Νέα Ιωνία και στην κάθοδο από τη Νέα Φιλαδέλφια έως το Εγάλεο. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στη λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι έως τον Ασπρόπυργο, καθώς και στην Αρδιτού και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου. Χαμηλές ταχύτητες και κατά τόπους στην Κηφισίας και τη Μεσογείων. Στην Αττική Οδό, οι καθυστερήσεις προς το αεροδρόμιο φτάνουν τα 15 λεπτά από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως τον κόμβο Κηφισίας και τα 10 λεπτά στις εξόδους προς Λαμία. Συναγερμός έχει σημάνει στη Νέα Ιωνία. Μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε καφέ με αναργυλέδες. Στο σημείο επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Η φωτιά επεκτάθηκε σε όλους τους όροφους της πολυκατοικίας και προκάλεσε ζημιές. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θυμνών αναμένεται να δώσουν σήμερα γενετικό υλικό οι συγγενείς των 6 θυμάτων της φωνικής έκρηξης στην Πλάκα. Οι έρευνες συνεχίζονται στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου για να διασευφινιστούν τα αίτια της φωνικής έκρηξης. Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει σήμερα ο Νίκος Δένδιας για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ατζέντα βρίσκονται οι υβριδικές απειλές, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Περισσότερα στο enikos.gr. Σήμερα αναμένεται να ξαναρχίσουν οι συνομιλίες με το Ιράν σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο ίδιος απέρριψε την ειρηνευτική πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για ενδεχόμενη επανάληψη του πολέμου που θα θυμίζει αποκάλυψη.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22 της κόλας που σκοράρει.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ιστορική νίκη στο Άουσμπουργκ για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου με 1-0 επί της Γερμανίας στην δεύτερη αγωνιστική της πρώτης κατηγορίας του Nations League. Ο Δημήτρης Κουμπέλης στο 74ο λεπτό ήταν ο σκόρερ του νικητήριου τέρματος. Στον άλλο αγώνα του ομίλου η Ολλανδία κέρδισε εκτός έδρας με 2-1 τη Σερβία. Στην κατάταξη προηγείται αίτητο το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 6 βαθμούς. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
10: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
11: Και που σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Βελτιωμένο σήμερα ο καιρός σε όλη την Ελλάδα, με τοπικές βροχές σε Κρήτη, Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 25 βαθμούς Κελσίου στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη και τους 23 στην Αλεξανδρούπολη.
0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
12: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική ρευματολογική εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
13: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
14: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
15: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Τζαζ κουαρτέτο με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαΐδη.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
17: Έλα με ρούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
18: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
17: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
19: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express που ξεκινά ένα ακόμα δρομολόγιο στην ενημέρωση. Το ημερολόγιο δείχνει Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με σχεδόν αίθριο καιρό μετά την χθεσινή ευεργετική ομολογουμένως βροχή.

Και είμαστε έτοιμοι και σήμερα να πιάσουμε και πάλι την άκρη του νήματος από εκεί που την είχαμε αφήσει την περασμένη Παρασκευή. Και να δούμε και σήμερα τα γεγονότα. Να τα σχολιάσουμε, να τα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας και έχουμε μια πολύ γεμάτη εκπομπή και σήμερα.

Αφού η αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις δεν μας αφήνουν καθόλου μα καθόλου παραπονεμένους από πλευράς ποσότητας ύλης. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Ξεκινήσαμε με Ντάφι και το πασίγνωστο πλέον Μέρση. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων με τα οποία μας ενημερώνει ανά ώρα για τις εξελίξεις. Και αμέσως μετά το πρωινό μας εξπρές παίρνει και εκείνη τη σκυτάλη της ενιαίας πρωινής ζώνης που ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου για τη δική της εκπομπή μαζί στις 10. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 ενιαία πρωινή ζώνη εδώ στον Real Voice με διαφορετικές εκπομπές εννοείται για να καλύψουμε ή δυνατόν τα πάντα της επικαιρότητας, όσο μπορεί βέβαια αυτό να ακούγεται ρεαλιστικό, έτσι, τουλάχιστον αυτά τα οποία συζητώνται είναι στον αφρό και είναι αρκετά αυτά. Ο Γιάννης Μανολάς στην πρόγνωση του καιρού θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας να μας δώσει την πρόγνωση για σήμερα για τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Είναι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και στις 9 το βράδυ σε επανάληψη.

Το πρωινό μας Express έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό για τις καθημερινές σας αγορές. Νομίζω ότι είναι πια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Τα ψώνια σας εκεί, στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ό,τι επιθυμείτε θα το βρείτε εκεί. Τεράστια ποικιλία με δεκάδες χιλιάδες κωδικούς στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς και μπορείτε να δείτε και τις προσφορές στο φυλάδιο το οποίο δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας, είναι εναρτημένο realvoice995.gr. Εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τρέχουσες προσφορές για να μπορέσετε να επωφεληθείτε. Πάντα σε προϊόντα ποιότητας. Υπάρχει δυνατότητα τα ψώνια σας να έρθουν στο σπίτι σας, να τα παραγγείλετε τηλεφωνικά, εφόσον όμως είναι πάνω από 50 ευρώ η παραγγελία σας. Και εάν δεν μπορείτε, δεν προλαβαίνετε ή δεν θέλετε να μαγειρέψετε, γιατί θέλετε να κάνετε κάτι άλλο και να αξιοποιήσετε διαφορετικά το χρόνο σας, οι επαγγελματικές σας ασχολίες και υποχρεώσεις δεν σας το επιτρέπουν, υπάρχει δυνατότητα να προμηθευτείτε φρεσκότατο, φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, γευστικότατο. Τα πάντα λοιπόν στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.

0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε το πρώτο έτσι μέρος, την πρώτη ενότητα με τις χρηστικές μας πληροφορίες, να δώσουμε το λόγο, κύριε Βασιλάκη, στον Γιάννη Μανουλά, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό στα νησιά μας, να ξέρουμε τουλάχιστον, αν δεν έχετε βγει από το σπίτι σας ακόμη, πώς να ντυθείτε για το υπόλοιπο της ημέρας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανουλά.
2: Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη ξεκινάει με σχεδόν αιθρεό καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάζουν ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα, ενδεχομένως ακόμα και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα βορειότερα και καθώς και στο Καρπάθιο, εξαίρεση η Ρόδος και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στην Λίνδο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και πάλι να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, ενισχυμένοι και πάλι θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28. Θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 27 και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Καλή εβδομάδα.
0: Η ενίσχυση των ανέμων λοιπόν στα νησιά μας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας από κάποια ώρα και μετά, από το μεσημέρι και μετά. Ποια ήταν τα θέματα τα οποία συζητούσε όλη η Ελλάδα αυτό το τριήμερο? Ποια ήταν τα θέματα τα οποία συζητούσε όλη η Ελλάδα αυτό το τριήμερο? Το ένα ήταν βεβαίως αυτό το τραγικό περιστατικό με την κατάρρευση

κάλεσε αυτό το τραγικό συμβάν με αποτέλεσμα να είναι 6 άνθρωποι νεκροί και μάλιστα μια γυναίκα να είναι και έγκυος. Πολλά γράφονται, πολλά λέγονται. Για τις προειδοποιήσεις των κατοίκων. Αλλά δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή. Από την άλλη βέβαια οι δήμονες του πληκτρολογίου που όλα τα ξέρουν και για όλα έχουν άποψη έγραφαν όλες τις προηγούμενες μέρες μα γιατί έπρεπε πιο γρήγορα να γίνουν οι έρευνες, τα ερείπια και όλα αυτά. Παιδιά, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά να μπει κάποιος, δηλαδή τι θα γίνει, θα βάλουν ένα μηχάνημα, θα μπει, θα αρχίσει να βγάζει τα μπάζα για να βρουν τι έχει συμβεί. Υπάρχουν και τα παρακείμενα κτίρια. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι χειρουργικές για να μην υπάρξουν προβλήματα και στα κτίρια με τα οποία εφάπτεται το κτίριο το οποίο τελικώς κατέρευσε. Δεν είναι δουλειές, βάλαμε μια μπουλντόζα, βάλαμε ένα εσκαφέα, βάλαμε ένα φορτωτάκι και γεια σας. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν οι παντογνώστες του διαδικτύου που για όλα έχουν άποψη. Το σοβαρό είναι ότι ενώ υπήρχε προειδοποίηση για την κατάσταση του κτηρίου δεν ελήφθη υπόψη. Πολύ δε περισσότερο που είχε μπει και στην διαδικασία της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και η λογική λέει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος για την επάρκεια του κτηρίου. Που προφανώς δεν υπήρχε και δεν ξέρω αν υπάρχει και γενικώς, αν είναι μια διαδικασία που γίνεται γενικώς σε αυτά τα σπίτια όταν είναι παλιά, όταν είναι ιστορικά κτίρια, όταν είναι διατηρητέα, όταν είναι 100 χρονών και πλέον, εάν γίνονται εν τέλει τέτοιοι έλεγχοι για να πάρουν τις άδειες να λειτουργήσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θέμα που συζητούσε η κοινή γνώμη ήταν η μεγάλη συναυλία, είναι γιατί συνεχίζεται η συζήτηση, η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Δεν έχω άποψη, πρέπει να σας πω, δεν ασχολήθηκα καθόλου, δεν έχω δει ούτε καν βιντεάκια, μόνο τις φωτογραφίες που ανέβασαν διάφορα site. Και τους τίτλους, τους πηχαίους να λένε ότι ήταν μια υπερπαραγωγή, ένα υπερθέαμα, ότι εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή για την Ελλάδα, παραγωγές αυτού του είδους και δεν αμφιβάλλω, δεν αντιλέγω καθόλου. Γι' αυτό δεν την είπαν άλλωστε τυχαία ή απόλυτη. Αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό της. Όταν λες η απόλυτη δεν χρειάζεται να πεις ποια είναι, ξέρεις ποια είναι. Διάβασα όμως με πολύ μεγάλη προσοχή, πρέπει να σας πω έτσι και ενδιαφέρον, μία ανάρτηση την οποία έκανε ο Ιωσήφ Αβράμογλου. Εμείς οι παλαιότεροι μιας ηλικίας ξέρουμε τι εστί Ιωσήφ Αβράμογλου. Από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στη χώρα, μουσικός αναλυτής, δημοσιογράφος, κάνει τις εκπομπές του τα βράδια στον Real FM. Είναι μια πραγματική εγκυκλοπαίδεια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Είναι απίστευτος ο άνθρωπος. Και έκανε λοιπόν μια ανάρτηση χθες. Έγραψε ένα ολόκληρο άρθρο το οποίο το συνόδευε με μια φωτογραφία με τρία κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά, με τα σορτσάκια τους, με τα μπουφανάκια τους. Πηγαίνανε στο ΑΚΑ για την συναυλία της Άννας Βύση. Και εκεί είχε τον τίτλο σε αυτήν την εικόνα «Τα ορφανά του ΑΚΑ». Λέω και εγώ, ποια είναι τα ορφανά του ΑΚΑ. Και μπήκα να το διαβάσω και πράγματι αποτυπώνει ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Πολιτισμικό φαινόμενο, αν θέλετε. Το ότι κοριτσάκια τα οποία σήμερα έχουν την ηλικία της εγγονής της Άννας Βύση τρέχουν να τη δουν και γεμίζουν στάδια δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Οι ηλικίες είναι από 20 μέχρι όπου φτάσουν τέλος πάντων, 19, 20, 22, 25 χρονών. Και
έκανε την εξής παρατήρηση.

η δισκοθήκη ενός 20χρονου δεν βρίσκεται πια σε ένα έπιπλο στο σαλόνι, σε ένα ράφι γεμάτο βινίλια και CD, βρίσκεται μέσα στο κινητό του. Εξετάζοντας τη δισκογραφία αυτού του μισού αιώνα και πλέον. Μισό αιώνα και πλέον που τραγουδάει η Άννα Βύση και τρέχουν παιδιά τα οποία ήταν αγέννητα όταν εκείνη ξεκινούσε το 73 την καριέρα της, να γεμίσουν τα στάδια για να τη δουν. Εξετάζοντας λέει τη δισκογραφία αυτού του μισού αιώνα και πλέον, αναρωτιέται κανείς πού είναι οι 5, 6, 8 μεγάλοι Έλληνες καλλιτέχνες που θα έπρεπε να είχαν μεσολαβήσει σε αυτή την περίοδο. Στο εξωτερικό, η Σκυτάλη άλλαξε χέρια ξανά και ξανά. Αν υποθέσουμε βέβαια ότι εκείνη η εποχή ήταν την εποχή που καθιερώθηκε η Βύση, ήταν η Ρομπέρτα Φλακ. Ποιες ήταν εκείνη την περίοδο, έτσι. Ποιες είχαν καθιερωθεί την περίοδο που άρχισε να λάμπει το άστρο της Άννας Βύσης στην Ελλάδα. Ήταν η Ρομπέρτα Φλακ, ήταν η Τσάκα Καν, ήταν η Πάτι Λαμπέλ, ήταν η Γκλώρια Γκέινορ και λίγο αργότερα η Ντόνα Σάμερ. Τα σημερινά, λέει, 20χρονα στην Αμερική, λέει ο Αβραμογλου, και τη Βρετανία, κατά κανόνα, ούτε καν θα σκεφτούν να πάνε μαζικά σε μια συναυλία μιας τραγουδίστριας που ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μετά ήρθαν η Μαντόνα, η Whitney Houston, η Celine Dion, η Jennifer Lopez, η Beyoncé, η Shakira, η Lady Gaga, η Rihanna. Σήμερα έχουμε Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa, Billie Eilish, Olivia Rodrigo και πολλές άλλες. Κάθε γενιά δηλαδή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Η Ελλάδα τι έχει? Στην Ελλάδα, λέει, τόσες διαφορετικές γενιές του τελευταίου μισού και πλέον αιώνα μοιάζουν στην κορυφή τουλάχιστον να έχουν μια κοινή πρωταγωνιστρία. Την απόλυτη, την Άννα Βύση. Δεν σταμάτησαν, λέει, βεβαίως, να εμφανίζονται τραγουδιστές. Υπήρξαν Βανδύ, Θεοδωρίδου, Ρέμος. Θα έβαζα εγώ και Μαζονάκη λόγω και του τόσο άδικου θανάτου του μέσα σε όλους αυτούς. Αλλά αν σκεφτεί κανείς, σημαντική λέει, εξαιρετική, επιτυχημένη, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από το 73, ο αριθμός των πραγματικά μεγάλων διαγενειακών crossover καλλιτεχνών είναι ιδιαίτερα μικρός. Και από κάτω βέβαια αναλύει τους λόγους, που είναι πολλοί, έχουν να κάνουν με τη δισκογραφία, με τους κανόνες, με τα συμφέροντα των εταιριών, με τις πολιτικές τους κτλ. Αλλά ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή η οποία περιγράφει. Και κάτι που διαφοροποιεί την Ελλάδα εν συγκρίση με άλλες χώρες, με άλλες μεγάλες μουσικές σκηνές, όπως τα ονόματα που προανέφερα.

Δικαίως λοιπόν υπερηφανεύεται η Αναβίση ότι είναι η απόλυτη για τα δικά μας εδώ τα ελληνικά δεδομένα, εδώ στο δικό μας το μικρό κόσμο. Και επειδή ξέρει ότι το κοινό της πια είναι και τα 18χρονα, προσαρμόζει αναλόγως και το ρεπερτόριό της. Γιατί πολλοί λέμε τώρα εμείς οι μεγαλύτεροι, εντάξει ρε παιδί μου, δεν μας αρέσει το ρεπερτόριο της Βύση, έχει πει τραγουδάρες, φωνάρα, γιατί λέει τώρα αυτά τα οποία λέει. Να γιατί τα λέει. Για να μπορεί στα 70 της να γεμίζει το ΑΚΑ με 20χρονα. Τόσο απλή. Τόσο απλή είναι η απάντηση. Εμείς κύριε Πέρι Βασιλάκη οι μεγαλύτεροι που μας χωρίζουν κάποια 2-3 χρονάκια από τα 20 και τα 25 πάμε στα παλιά της, πάμε στη δεκαετία του 80, πάμε στη δεκαετία του 90 όταν ο Καρβέλας ας πούμε της έγραφε τους δαίμονες.

Εγώ νόμιζα ότι θα βάζεις δαίμονες τώρα. Ροκ όπερα. Μόνο ένας Καρβέλας θα μπορούσε να το γράψει αυτό πάντως, έτσι να κάνει ροκ όπερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα, αφού είπαμε τα θέματα έτσι γενικώς. Α, είναι και το ποδόσφαιρο, λέει. Μας στολίζει η Bild, παιδιά. Αυτή η εφημερίδα η γερμανική που μας αγαπάει πάρα πολύ. Μας είχε αλλάξει τα φώτα την περίοδο της κρίσης, εμάς τους τεμπέληδες Έλληνες που είμαστε ολιμερείς και ολινυχτείς στα μπουζούκια και γλεντοκοπάμε και οι καημένοι οι Ευρωπαίοι δουλεύουν για πάρτι μας, για να ζούμε εμείς. Μας περιέλαβε τώρα, με αφορμή τη νίκη της ελληνικής ομάδας έναντι της γερμανικής. Τέλος πάντων, τι να πεις, έχουν και αυτοί τα θέματα τους, ρε παιδί μου, οι Γερμανοί. Έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε το Σαββατοκύριακο αυτό που μας πέρασε, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πολύ τουρισμό, πολλή συζήτηση για το τουρισμό. Αφορμή το γεγονός ότι χθες 27 του μήνα ήταν η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού και πολλά διαβάσαμε, πολλά ακούσαμε και είχαμε και τις εκδηλώσεις, το TCC και το EPOT για το θέμα της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας του τουρισμού που είναι το μεγάλο στοίχημα για τον παγκόσμιο πλέον τουρισμό, καθώς όλα έχουν αλλάξει γύρω μας λόγω της κλιματικής κρίσης κυρίως, αλλά γενικώς με τις απανωτές κρίσεις, πολέμους, ενεργειακά, τα πάντα. Από τα μηνύματα τα οποία διάβασα, πρέπει να σας πω και εντάξει, λίγο πολύ τα ίδια και τα ίδια, επιτρέψτε μου να πω. Ξεχώρισα το μήνυμα του Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάρκου για τον εξής λόγο. Γιατί συνέδεσε, κυρίες και κύριοι, άμεσα και σαφέστατα τον τουρισμό με το δημογραφικό. Μάλιστα έκανε και μία δήλωση σε ένα αφιέρωμα για το δημογραφικό που έκανε στο φίλο του, μάλλον στην έκδοση του Σαββατοκύριακου, την διαδικτυακή, ο Ελεύθερος Τύπος. Γιατί, για ποιο λόγο το Νότιο Αιγαίο είναι η εντός εισαγωγικών, θα βάλω τη λέξη παραφωνία, σε μια χώρα που βουλιάζει δημογραφικά και βουλιάζει με ταχύτητα τους ρυθμούς. Αν υπάρχει λοιπόν μία νησίδα σε αυτό το χάρτη, αν υπάρχει μία περιοχή που αντιστέκεται στη δημογραφική κατρακύλα, αυτή η περιοχή είναι το Νότιο Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο, υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό και ο λόγος είναι τουρισμός. Σε αυτό το αφιέρωμα λοιπόν ο Περιφερειάρχης του Ελεύθερου Τύπου εξήγησε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, τουρισμός δημογραφικό. Και χθες, κάνοντας την ανάρτησή του για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, είδα επίσης ότι και εδώ συνέδεσε τον τουρισμό με το δημογραφικό, γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι ένα απτό αποτέλεσμα αυτό της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Παρακολουθώ, γράφει, δεν σας το διαβάζω όλο, μόνο το σημείο αυτό που θεωρώ ότι είναι το πλέον ενδιαφέρον. Παρακολουθώ, λέει, αυτή την ομάδα στοχοποίησης του τουρισμού που τελευταία επέκτηνε την προσπάθειά της στο να ακυρώσει τη συμβολή του τουρισμού στο δημογραφικό. Τα νησιά μας έχουν τους καλύτερους δημογραφικούς δείκτες στην Ελλάδα. Προς Θεού, να μην το πιστωθεί ο τουρισμός, είναι το κίνητρο αυτών των αυτοαποκαλούμενων σκεπτόμενων συμπολιτών μας. Λες και οι υπόλοιποι λειτουργούμε με μπαταρία. Έμα. Οι ευκαιρίες εργασίας και εισοδήματος είναι ένας συγκεκριμένος και εξαιρετικά ισχυρός μηχανισμός μέσω του οποίου μπορεί να στηριχθεί η παραμονή ή η εγκατάσταση ανθρώπων σε ένα τόπο. Αυτή η δυνατότητα χρειάζεται να εξετάζεται, όχι να προεξοφλείται ούτε να απορρίπτεται. Να εξετάζεται. Γιατί συμβαίνει δηλαδή αυτό? Η επιτυχία, σημειώνει ο Περιφερειάρχης, δεν καταργεί την ανάγκη βελτίωσης, αλλά και η ανάγκη βελτίωσης δεν ακυρώνει την επιτυχία. Τι πιο αυτονόητο, αλήθεια, από αυτό? Το ότι είμαστε επιτυχημένοι δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να βελτιωνόμαστε. Αλλά και το ότι χρειαζόμαστε βελτίωση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε επιτύχει. Γιατί εδώ, ξέρετε, αυτή η ομάδα της ακύρωσης τα χρησιμοποιεί αυτά τα επιχειρήματα κατά το δοκούν. Επειδή πρέπει να κάνουμε πράγματα επιπλέον, άρα τι είναι αυτά, δεν έχουμε προβλήματα. Όταν πας να
βελτιώσεις πράγματα τα θεωρούν ότι είναι ομολογία αποτυχίας. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δηλαδή αυτή η φράση, κοιτάξτε, είναι όλη η ουσία, η πεμπτουσία. Η επιτυχία δεν καταργεί την ανάγκη βελτίωσης και η ανάγκη βελτίωσης δεν καταργεί, δεν ακυρώνει την επιτυχία. Πώς να το κάνουμε τώρα? Και τελικά, συμπληρώνει, υποψιάζομαι ότι οι επιθέσεις που δέχεται ο τουρισμός θα ήταν ίδιες και σε οποιονδήποτε άλλο κλάδο έφερνε ενδεχομένως τόσο καλά αποτελέσματα. Γιατί είναι η επιτυχία ο στόχος. Κάθε τι που δουλεύει, που δίνει προοπτική και χαμόγελο. Μετά, παραφράζοντας το, φτάνει στη συμμορία της μιζέριας. Ναι, τι να κάνουμε, έχουμε και αυτούς που στηρίζουν την παρουσία τους, την πολιτική τους ή οποιαδήποτε άλλη, τέλος πάντων, την παρουσία τους σε έναν δημόσιο διάλογο, στην αποτυχία. Γιατί στην επιτυχία δεν έχουν επιχειρήματα. Στην αποτυχία, μια χαρά βγαίνεις και αλλαλάζεις και ουρλιάζεις και φωνάζεις και λες ότι να είναι, εκτός ασφαλούς. Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι στηρίζουν την ύπαρξή τους και την παρουσία τους στο δημόσιο διάλογο μέσα από τις αποτυχίες και έφτιαξαν καριέρα μέσα από τις αποτυχίες. Πείτε μου τώρα εσείς, για να επεκτείνω εγώ τη σκέψη, όταν κάποιοι στηρίζουν την πολιτική τους ύπαρξη ή και γενικότερα την παρουσία τους στα κοινά, ως παράγοντες στα κοινά, με την αποτυχία, πιστεύει κανείς ότι θα την πολεμήσει? Θα την πολεμήσουν αυτή την αποτυχία? Μα σε αυτήν στηρίζονται, από αυτήν αναπνέουν, από αυτήν ζουν. Και καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Χατζημάρκος ότι τα παιδιά, τα νησιά μας, με συγχωρείτε, αποδεικνύουν ότι δεν είναι μόνο τόποι που αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Τα νησιά μας αποδεικνύουν ότι είναι οι τόποι στους οποίους αξίζει να ζήσεις, να δημιουργήσεις και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τον κλάδο της φιλοξενίας, τιμώντας τους ανθρώπους του που έφτιαξαν όλο αυτό το περιβάλλον για να μπορεί κανείς να ζήσει, να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει τα παιδιά του. Άλλωστε ο τίτλος, το ξεκίνημα της ανάρτησής του, έχει την εξής φράση: «Ο τουρισμός έχει πρόσωπο, είναι οι άνθρωποι των νησιών μας». Μεγάλη συζήτηση από την άλλη και με αφορμή τα συνέδρια και τις ημερίδες λόγω της χθεσινής Παγκόσμιας ημέρας για τη φέρουσα ικανότητα. Άλλη εδώ ιστορία. Άλλη καραμέλα από πολλούς που χρησιμοποιούν τον όρο χωρίς να γνωρίζουν καν το περιεχόμενο, γιατί κακά τα ψέματα, η φέρουσα ικανότητα, στην οποία τόσοι πολλοί αρέσκονται να αναφέρονται, δεν είναι ένα μέγεθος στατικό. Η φέρουσα ικανότητα, ακριβώς επειδή είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, δεν είναι ένα στατικό μέγεθος, είναι κάτι που το οποίο μπορείς να το παρακολουθήσεις και αναλόγως να το διαχειριστείς. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει κανόνας που να λέει φέρουσα ικανότητα είναι αυτό και είναι τόσο. Εξαρτάται. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μιλούν για υπερτουρισμό επικαλούμενοι τη φέρουσα ικανότητα είναι αυτοί οι οποίοι αναπαράγουν συνήθως την καραμέλα την εύκολη της εποχής. Το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι το θέμα να ανεβαίνει. Αλλά εάν τους πεις αλήθεια, εσείς που μιλάτε για φέρουσα ικανότητα, ποιος είναι ο αριθμός, ρε παιδί μου, να σταματήσουμε? Να σταματήσουμε, να πούμε τόσο, δεν θέλουμε άλλο. Δεν έχουν απάντηση. Και προφανώς δεν έχουν απάντηση. Γιατί η φέρουσα ικανότητα είναι άλλη τον Αύγουστο, είναι άλλη τον Ιούλιο, είναι άλλη τον Δεκέμβριο. Η φέρουσα ικανότητα είναι άλλη όταν έχεις υποδομές για να τη διαχειριστείς. Η φέρουσα ικανότητα είναι άλλη όταν δεν έχεις δυνατότητα να τη διαχειριστείς. Άρα λοιπόν, γιατί ακριβώς μιλάνε αυτοί όλοι? Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι λέμε για να λέμε όταν μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα. Και αν θα έπρεπε κάποιος να την αυξήσει, τέλος πάντων, αυτή τη δυνατότητα και να σταματήσει να μιλάει και να τη συνδέει με υπερτουρισμό έτσι, θεωρητικά, γενικώς και αορίστος, θα έπρεπε καλύτερα να στοχεύσει στο να καταγραφεί το αν θα μπορούσε αυτός ο κόσμος ο οποίος έρχεται σε 2-3 μήνες και φρακάρει τα πάντα, πώς θα γίνει η διάχυσή του στους 12 μήνες.
Δεν έχεις υπερτουρισμό σε μια περιοχή η οποία μπορεί να βουλιάζει τον Αύγουστο, αλλά είναι άδεια το Νοέμβριο ή το Μάρτιο ή το Φεβρουάριο, σε μια χώρα μάλιστα που οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικές. Εν συγκρίση με τις καιρικές συνθήκες στις χώρες των Ευρωπαίων, που είναι και οι αγορές από τις οποίες εμείς γεμίζουμε. Άλλο πράγμα λοιπόν ο υπερτουρισμός και άλλο πράγμα η υποδιαχείρισή του. Και όσο για τη φέρουσα ικανότητα, είναι ένα μέγεθος το οποίο είναι δυναμικό και διαφέρει. Θέλει παρατήρηση. Εδώ λοιπόν να σας θυμίσω ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που έχει ενσωματώσει στον κανονισμό της, στον οργανισμό της μάλλον, οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ξεχωριστή διεύθυνση παρακολούθησης της φέρουσας ικανότητας. Ακριβώς επειδή δεν είναι κάτι στατικό. Για να αποκτήσουμε επιτέλους δεδομένα και να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω για την Ευρώπη, για την Ελλάδα πάντως είναι η πρώτη περιφέρεια που το έκανε αυτό. Διεύθυνση παρακολούθησης φέρουσας ικανότητας. Για να παρακολουθεί και το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον των νησιών, να συλλέγει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και για το περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, και μόνο όταν θα έχεις αυτά τα δεδομένα, αυτά τα στοιχεία, αυτά τα data όπως λέμε, εκεί πάνω να πατήσεις και να χαράξεις πολιτικές. Όλα τα άλλα είναι συζητήσεις του καφενείου.

0: Για το δημογραφικό βέβαια να σας πω ότι αυτά που έλεγα νωρίτερα, την ευθεία διασύνδεσή του με τον τουρισμό, δεν είναι μια άποψη που τη λέει ο Περιφερειάρχης, θα πείτε εντάξει πολιτικό πρόσωπο είναι, μιλάει πολιτικά. Όχι, δεν το λέει μόνο ο Περιφερειάρχης. Την περασμένη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, για όσους παρακολουθείτε την εκπομπή μας, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον καθηγητή δημογραφίας στην εκπομπή μας. Τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σ' όλη του τη ζωή μελετά το δημογραφικό. Ο κύριος Κοντζαμάνης, ο οποίος είναι μάλιστα και ιδρυτής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, του λεγόμενου ΙΔΕΜ, αυτό το οποίο έκανε και την τελευταία έρευνα που πυροδότησε τη συζήτηση αυτή στο δημόσιο διάλογο για την ευθύνουσα πορεία που έχει πάρει η χώρα μας δημογραφικά. Τον είχαμε φιλοξενήσει λοιπόν την περασμένη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας και τον είχαμε ρωτήσει πού οφείλεται, και το είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, τουρισμός. Ο τουρισμός δίνει δουλειές και δίνει τη δυνατότητα για εργασία, εισόδημα, αλλά άρα και λόγους παραμονής των νέων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, να καθίσουν, να μείνουν, να κάνουν την οικογένειά τους, να ζήσουν εδώ κτλ. Έβαλε βέβαια και άλλους παράγοντες, την ποιότητα ζωής, το οικογενειακό περιβάλλον και άλλα. Αλλά ο τουρισμός είναι στον πυρήνα όλης αυτής της συζήτησης. Όχι γιατί το λέει ένα πολιτικό πρόσωπο, το λέει ένας αυτοδιοικητικός, το λέει ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος ασχολείται κατά κόρο με το θέμα αυτό. Εξού, όπως σας είπα, και η περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, η πρώτη περιφέρεια της χώρας που έχει εδώ και 2 χρόνια περίπου διεύθυνση παρακολούθησης σφαίρουσας ικανότητας. Όχι λοιπόν γιατί τα λέει ένα πολιτικό πρόσωπο, αλλά γιατί τα λέει ο ίδιος ο επιστήμονας, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη, και το έργο του βέβαια στη μελέτη του δημογραφικού της χώρας. Διαβάστε τη συνέντευξή του και ακούστε την κιόλας, εάν δεν την έχετε διαβάσει, εάν δεν την έχετε ακούσει. Είναι δημοσιευμένη από τις 24 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση το όνομα Κοντζαμάνης ή δημογραφικό και να σας το βγάλει. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί ακριβώς μιλάμε τελικά. Αυτή λοιπόν η συμμορία, η λεγόμενη, όπως την έχει αποκαλέσει ο Περιφερειάρχης, της μιζέριας, και το επικαλούμε γιατί δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο και εγώ να το περιγράψω όλο αυτό, έτσι για να το σχηματοποιήσω σε κάτι. Τους παραπέμπω λοιπόν στην συνέντευξη του κυρίου Βίρονα Κοντζαμάνη για να δούμε τελικά τι είναι ο τουρισμός, τι είναι η φέρουσα ικανότητα, τι είναι το δημογραφικό, για να ξέρουμε τελικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Κυρίες και κύριοι, θέλω να πάω στην Κάλυμνο, να κάνω ξεκίνημα της εβδομάδας στην Κάλυμνο, γιατί η Κάλυμνος επιτέλους βλέπει τον ίσος Κάλυμνος, επιτέλους μετά από τόσες περιπέτειες, τόσα βάσανα και τόσα πάθη, να ξαναμπαίνει στη γραμμή μετά από πόσα χρόνια, μήνες, δεν ξέρω. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Μαστροκούκος, είναι κοντά μας για να μας πει επιτέλους για το αίσιον πέρας αυτής της απίθανης περιπέτειας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλή εβδομάδα.
0: Επιτέλους.
1: Εδώ έχουμε πραγματικά τα βάσανά μας, γιατί μια ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία είναι τόσο σημαντική για το νησί, η οποία δούλευε αρκετά, η οποία ναυτιλιακή εταιρεία έπρεπε να ήταν σε υψηλά επίπεδα οικονομικά, αλλά και αναφορικά με τα πλοία της, επίσης σε υψηλά επίπεδα, φτάνει κάθε χρόνο στην κυριολεξία να μην μπορεί να επιβιώσει, και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε στον Πειραιά τόσους μήνες χωρίς η εταιρεία να έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα, αλλά και το πλοίο, ενώ έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά σε αυτό, να είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει την επιθεώρηση. Και συμβαίνουν πράγματα και θάματα, δηλαδή μια εταιρεία η οποία, όπως σας είπα, θα μπορούσε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και να αναπτυχθεί και η εταιρεία και η κοινωνία της Καλύμνου, φτάσαμε σε... δεν θέλω να λέω και πολλά πράγματα, γιατί είναι εταιρείες και δεν χρειάζεται να λέμε στο δημόσιο διάλογο, αλλά ορμόμενος και από συνεντεύξεις και οι οποίες είναι σε καθημερινό επίπεδο οι συνεντεύξεις των πολιτικών αντιπάλων, νομίζω ότι θα μου άξιζε, θα μου αναλογούσε να πω κάποια πράγματα, κυρία Παυλάκη, γιατί ίσως λένε πολλοί ότι είναι λάθος το ότι παραλάβαμε την εταιρεία. Εγώ όμως είχα άλλη άποψη και λέω δεν είναι λάθος, η εταιρεία ούτως ή άλλως το 23 δεν λειτουργούσε. Ήταν για λουκέτο. Και κάναμε το εξής σκεπτικό. Ούτως ή άλλως είναι κλειστή, δεν μπορεί να περπατήσει. Τουλάχιστον να το παλέψουμε, να την αναλάβουμε και να το παλέψουμε και όσο πάει, όσπου
0: και
1: πάει.
0: Ό,τι σωθεί, ελπίζω, ό,τι σωθεί.
1: Και ό,τι σωθεί. Ναι. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε, διότι φανταστείτε το 23 η καθαρή θέση της εταιρείας ήταν 613 χιλιάρικα. Αν είναι δυνατόν ναυτιλιακή εταιρεία να έχει καθαρή θέση 613 χιλιάρικα. Ούτε περίπτερο να ήταν. Mm. Όταν την παραλάβαμε, το 23 είχε τραπεζικά δάνεια 921.000.
0: Μάλιστα.
1: Είχε εμπορικές υποχρεώσεις 1.360.000. Είχε φόρους τέλη 312.000. Είχε στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 60.000. Είχε λοιπές υποχρεώσεις 354.000. Και για να μην σας τα πολυλογώ, το ύψος των υποχρεώσεων ήταν απαγορευτικό που ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα το 23 που την παραλάβαμε, όταν την παραλάβαμε στο 24 πλέον, οι ζημίες της εταιρείας να ανέρχονται στο 1 εκατομμύριο περίπου 50.000 ευρώ. Και είναι φοβερό, γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι ζημίες. Όταν παρέδωσαν το πλοίο, ήταν η κατάσταση του δύσκολη και μάλιστα με υποχρεώσεις εξανά συντήρησης του άξονα και του δεξαμενισμού, του Dolphin, το οποίο ήταν με απαξιωμένες μηχανές, που σημαίνει ότι είχαμε περίπου άλλα 600 χιλιάρικα να πληρώσουμε από χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν.
0: Και αυτοί, οι οποίοι σας παρέδωσαν αυτή την κατάσταση, αυτή είναι που σας κουνούν το δάχτυλο δηλαδή
1: αυτοί
0: σήμερα.
1: Ακριβώς, αυτοί ακριβώς, και πραγματικά παθαίνει κανείς σοκ όταν τους ακούει. Πραγματικά λες, αν είναι δυνατόν τέτοια πολιτική κατάσταση. Αν είναι δυνατόν. Μιλάμε ότι παραπέμπει σε άλλο είδους ψυχικές διεργασίες.
0: Μάλιστα. Ας έρθουμε όμως στο σήμερα. Τελικά δρομολογείται, μπαίνει, τελείωσε η περιπέτεια αυτή του νησοσκάλυμνος. Τα λέγαμε και πριν από λίγο καιρό, που μου λέγατε ότι πραγματικά πριν από λίγες εβδομάδες, ότι οι επιθεωρητές πραγματικά δηλαδή διηλίζουν τον κόνοπα, γιατί υπάρχει και το προηγούμενο δηλαδή των καταστάσεων του πλοίου. Και ότι ίσως και για εκείνα οφείλεται και αυτός ο υπερβάλλον ζήλος στις έρευνες που έκαναν στην.
1: Όντως, κυρία Παυλάκη, ο ζήλος ήταν νομοχή υπερβάλλον απλά, αλλά κάτι παραπάνω, διότι τον νήσο Σκάλυμνος το είχαν κηρύξει έκτοτο το 23, με αποτέλεσμα και δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στα νησιά μας. Με αποτέλεσμα στο Υπουργείο το όνομα να ήταν απαγορευτικό.
0: Με το που θα το άκουγαν ίσως Κάλυμνος, θα λέγανε πάλι αυτοί.
1: Ναι,
0: πάλι αυτοί εδώ.
1: Ακριβώς. Να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση του Περιφερειάρχη τότε, που από έκπτωτο κατάφερε να το επαναφέρει στις γραμμές, δίνοντας αυτές τις γραμμές της αστιπάλαιας, και όταν τον ίσως Κάλυμνος πλέον έχασε την κλασική γραμμή προς Σάμο και την είχε πάρει τότε το Σκιαδενή και μετά ο Μανούσης, το οποίο Μανούσης βρέθηκε στα μέρη μας μετά από επιστολή του Διακομιχάλη, που καλούσε το Υπουργείο να ελιμενίζεται ο Μανούσης στο λιμάνι της Καλύμνου, και άρχισαν και από εκεί οι περιπέτειες. Τώρα τα πράγματα, η πρώτη φάση είναι να κατέβει τον νήσος Καλύμνος κάτω και να ξεκινήσει τα δρομολόγια. Mm-hmm. Η δεύτερη φάση είναι το πλοίο χρειάζεται χρηματοδότηση, χρειάζεται ενίσχυση, και να είσαστε σίγουροι ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Πάρα πολύ δύσκολα θα τα καταφέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχει να δουλέψει. Το πλοίο δούλεψε το 25 τρεις μόνο μήνες και το 26 δεν δούλεψε καθόλου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχε μόνο έξοδα χωρίς έσοδα.
0: Ναι. Ποια δρομολόγια θα κάνει, τι έχει τώρα στην γραμμή του, τι έχει κατακυρωθεί στο
1: Θα κάνει κάλυμνος. Τα δρομολόγια προς Αστυπάλαια, Κάλυμνο Ψέριμο Κο Αστυπάλαια, Κάλυμνο Κο Αστυπάλαια και Κάλυμνο Αστυπάλαια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα δρομολόγια είναι κατοχυρωμένα.
0: Μέχρι πότε?
1: Το οποίο βέβαια είναι οριακά. Αυτά είναι τετραετίας μέχρι το 29.
0: Μέχρι το 29, δηλαδή μέχρι το 29 είναι κατοχυρωμένα αυτά τα δρομολόγια
1: τώρα.
0: Είναι κατοχυρωμένα.
1: Ναι, ναι, αυτά τα δρομολόγια είναι κατοχυρωμένα. Είναι η προσπάθεια η οποία έγινε, όπως σας είπα, και επανεντάχθηκε το νήσος Κάλυμνο στα δρομολόγια. Ο Δήμαρχος της Καλύμνου έκανε απίστευτα ταξίδια, έκανε απίστευτες παρεμβάσεις προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε έστω και αυτά. Mm-hmm. Είναι αρκετά, σας λέω όχι. Θα το παλέψουμε.
0: Ναι. Τώρα επίκειται και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να δείτε πώς θα προχωρήσετε.
1: Την Τετάρτη είναι η Γενική Συνέλευση. Εμείς θέλουμε να με σεβασμό σε αυτό που εκπροσωπούμε και στην εταιρεία θέλουμε να συζητήσουμε, να δούμε τρόπους διεξόδους και προοπτικής, αλλά βλέπω ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και το μόνο τους πρόβλημα είναι η επαναστατική γυμναστική και να φορτώσουν όλα τα νομήματα τα δικά μας σε άλλους. Τη 2024 στη Γενική Συνέλευση δεν εμφανίστηκαν γιατί άλλωστε να εμφανιστούν όταν τα πράγματα ήταν νοπά για αυτούς. Το 25 δεν εμφανίστηκαν, δεν είχαν ακόμα ξεχαστεί. Τώρα το 26 που άρχισαν να ξεχνιούνται, ας πάμε να κάνουμε και τους ήρωες.
0: Μάλιστα.
1: Και τους προστάτες.
0: Μάλιστα. Θα δούμε την Τετάρτη, θα δούμε τι θα λεχθεί εκεί. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά να δούμε μετά από όλη αυτή την οδύσσια τι ακριβώς θα γίνει. Με την ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε, θέλω λίγο να μας πείτε για τον Αχταρμά, για τον Γεώργιο Τρυπολίτη. Γιατί είδα κάτι φωτογραφίες πάρα πολύ ωραίες στα τοπικά site της Καλύμνου. Γι' αυτό το σκαρί, το σφουγγαράδικο, το εμβληματικό σκαρί, το οποίο ανακαινισμένο, συντηρημένο, ξαναπήρε τη θέση του εκεί στο λιμάνι, απέναντι από το ξενοδοχείο, το Ολυμπίκ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα σπουδαίο σκάφος, όπως το είπατε, είναι αχταρμάς, δηλαδή είναι ειδικά προσαρμοσμένο για τη σφουγγαροδουλειά. Mm. Γι' αυτό τα πλαϊνά του θα τα δείτε ότι είναι, τα ανοίγματα είναι αρκετά μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα έτσι στήλες σκαφών για να μπορούν οι σφουγγαράδες να κάνουν τις δουλειές τους.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης θα δείτε ότι σε κάποιο σημείο είναι πολύ πιο χαμηλό για να μπορεί η σκάλα των σφουγγαράδων να κατεβαίνει. Μπάς περιπτώσει είναι αυτό φτιάχτηκε εξ αρχής από την οικογένεια Τρυπολίτη και μάλιστα είναι πιστό αντίγραφο του παλιού σφουγγαράδικου που είχε η οικογένεια. Τα πάντα είναι πιστά αντίγραφα και η μηχανή του ακόμα είναι αυτές οι κλασικές που θυμόμαστε εμείς τα παιδικά μας χρόνια, η Παπαθανάση με το χαρακτηριστικό θόρυβο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα σπουδαίο σκάφος το οποίο πρέπει πραγματικά να προστατευτεί. Είναι ένα σκάφος που θα μπορέσει να αποτελέσει περιουσία του καλυμνιακού λαού. Η Δημοτική Αρχή έχει έτσι ακόμα το ενδιαφέρον προκειμένου να το αποκτήσει. Δεν είναι εύκολο για γραφειοκρατικούς λόγους να αποκτηθεί από τον πυρήνα του Δήμου. Είπαμε να γίνει μέσα από την ΑΝΕΚ που τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Όμως η κατάσταση αυτή τη στιγμή της εταιρείας δεν είναι για αγορά, κάνει αγώνα το πώς θα σωθεί η ίδια.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα αυτό ανακαινίστηκε με χρήματα ποιος το ανέλαβε και το έφτιαξε αυτό τώρα.
1: Αυτό ανήκει στην οικογένεια Τρυπολίτη.
0: Μάλιστα. Άρα ιδιωτική πρωτοβουλία
1: είναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία καθαρή. Mm-hmm. Απλά αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο να παραμείνει στην Κάλυμνο. Και αν δεν υπάρξει ιδιώτης ο οποίος θα μπορέσει να το αξιοποιήσει ακόμα και για τουριστικούς λόγους είναι πάρα πολύ σπουδαίο περιουσιακό στοιχείο, τότε με κάθε τρόπο θα πρέπει να παραμείνει στο νησί της Καλύμνου.
0: Mm-hmm. Ναι, γιατί διάβασα την ιστορία του η αλήθεια, βλέποντας και τις φωτογραφίες. Καταρχήν δεν ήξερα, μου έκανε εντύπωση το αχταρμάς, δεν ήξερα από πού προκύπτει η λέξη. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχει σχέση με σκάφος όλο αυτό το... τον αχταρμά τον χρησιμοποιούμε σαν λέξη για άλλα πράγματα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ανακάτεμα, ναι, ναι. Το μπέρδεμα, ένας αχταρμάς λέμε. Μου έκανε εντύπωση όταν είδα ότι και ένα σκάφος ονομάζεται αχταρμάς και το ψάξα λιγάκι. Σημαίνει, λέει, μεταφόρτωση ή αναποδογύρισμα η λέξη αχταρμάς. Ετυμολογικά δηλαδή, από το τουρκικό ακταρμά. Μάλιστα. Πάντως είναι σημείο πολιτιστικής κληρονομιάς αυτό, έτσι. Είναι σημείο αναφοράς αυτό.
1: Είναι όντως και είναι από αυτά τα οποία, επειδή είναι και καινούριο, κατασκευασμένο από τους ίδιους τους Τριπολίτες πάνω στα χνάρια των παλιών σκαφών. Ακόμα και οι βίδες είναι όπως οι θέσεις τους, δηλαδή είναι ακριβώς τα ίδια με τους αχταρμάδες της εποχής εκείνης.
0: Είναι συνώνυμο όμως, είναι ταυτόσιμο τελικά με τα σφουγγάρια, με τη σπογγαλία της Καλύμνου. Οπότε ναι, με κάποιο τρόπο αυτό θα πρέπει να μείνει ως σημείο πολιτιστικής χειρονομιάς για το νησί, το σκάφος
1: το συγκεκριμένο. Και αυτό, κυρία Παυλάκη, το έχουμε στα υπόψη.
0: Στα υπόψη και αυτό.
1: Κάνουμε αρκετά πράγματα. Και η πολεμική εναντίον συνεχίζεται, δεν πειράζει.
0: Καλά, τα συνηθισμένα.
1: Αυτά είναι τα συνηθισμένα. Εμείς προχωράμε. Έχουμε πήραμε μια πολιτική απόφαση ότι εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επιταγή την οποία μας έδωσε ο κόσμος, που είναι να αλλάξουμε την Καλύμνο σε όλα τα επίπεδα, και σε επίπεδο έργων και σε επίπεδο πολιτικής νοοτροπίας και την εικόνα της Καλύμνου προς τα έξω. Και να σας πω ότι δεν απαντάμε, δεν ασχολούμαστε, προχωράμε. Τώρα, αν αυτό βγει σε καλό ή σε κακό, θα δείξει.
0: Μάλιστα. Για να ξαναγυρίσω λίγο στον ύψος Καλύμνος, πότε το περιμένετε, πότε θα ξεκινήσει τα δρομολογία του κανονικά? Ακόμα νομίζω είναι στη διαδικασία, στα πιστοποιητικά και όλα αυτά.
1: Ναι. Περιμένουμε σήμερα, αν τελειώσει η διαδικασία των πιστοποιητικών, το οποίο θα είναι πιστοποιητικά αξιοπλοείας για 5 χρόνια, γιατί η επισκευή ήταν η πενταετής, κατεβαίνει και ξεκινάμε.
0: Μάλιστα.
1: Χαρτιά δηλαδή, ό,τι χρειαστεί προς το Υπουργείο, και είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή μας επικοινωνία. Νομίζω με ανακούφιση και τα νησιά και η Αστυπάλαια. Ένα παραπάνω η Αστυπάλαια που έχασε το πλοίο το συγκεκριμένο από τα νησιά που αντιμετώπισαν το μεγαλύτερο πρόβλημα στις μεταφορές, στην επικοινωνία. Νομίζω αυτή είναι μια εξαιρετικά καλή είδηση η σημερινή, αυτή την οποία μας δώσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς.
0: Καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλημέρα, γεια σας. Γεια σας. Για να δούμε τι θα γίνει και στη Γενική Συνέλευση. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝΕΚ την Τετάρτη. Περιεργή με να δω τι θα υποθεί εκεί μέσα για όλη αυτή την ιστορία. Τώρα, να σας πω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, τι θα έχουμε. Θα ασχοληθούμε λίγο με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα, οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο οργανώνουν στο Ροδίνι αναλυτική ενημέρωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις επόμενες κινήσεις. Γιατί τα πράγματα, έτσι όπως αποτυπώνονται τελικά στο νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ, μέσα στον Αύγουστο έχει οριστικοποιηθεί αυτό. Η αλήθεια, δεν κάναμε τότε εκπομπές γιατί ήταν οι μέρες των διακοπών, αλλά είχαμε αρθρογραφήσει σχετικά στο site. Έχει προκαλέσει πάρα πολλές ανησυχίες, γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις οι οποίες είχαν γίνει από μια επιστημονική ομάδα, η οποία αποτύπωσε στην ουσία τις θέσεις τις οποίες είχε καταλήξει η Λαϊκή Συνέλευση στην Καταβιά, που είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, αν θυμάστε. Οπότε λοιπόν την Τετάρτη θα γίνει οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο Οργανώνουν στις 5 το απόγευμα στο Ροδίνι μια αναλυτική ενημέρωση για τις ανανεώσιμες πηγές, για το τι προβλέπει το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν συντονισμένα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Γιάννη Βογιατζή. Μας έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτήν εδώ την υπόθεση. Θα τα ξαναπούμε και σήμερα, να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται η υπόθεση και τι επιδιώκεται να γίνει από εδώ και στο εξής. Ένα επίσης θέμα που θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι η απόφαση, κυρίες και κύριοι, του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου να προχωρήσει στη σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Θα είναι κοντά μας για να μιλήσουμε γι' αυτό η δικηγόρος διαμεσολαβήτρια, η κυρία Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη, η οποία είναι συντονίστρια και επικεφαλής της πρωτοβουλίας αυτής για το παρατηρητήριο έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Η Νατάσα Παμπρή κοντά σας τώρα με το Δελτίο Ειδήσεων.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
2: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαΐδη.
0: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεση των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15 ημέρες, ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία, αλλά και με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις, έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και τις επαφές του στη Νέα Υόρκη, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Νέα δεδομένα δημιουργούνται για την ελληνική αλία μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το νέο πλαίσιο να φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στα συστήματα ελέγχου, στην οργάνωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας. Οι αλλαγές αφορούν έναν κλάδο με έντονη παρουσία στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς στην Ελλάδα καταγράφονται 11.457 αλιευτικά σκάφη, ενώ το 94% του στόλου αποτελείται από σκάφη μήκους μικρότερου των 12 μέτρων και στον κλάδο απασχολούνται περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι. Τέλος, την πολύμηνη αναμονή για το πλοίο νήσους Κάλυμνος. Μετά από 8 μήνες επισκευών και 8 δοκιμαστικούς πλοές, επιστρέφει στα δρομολόγια, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροκούκος, τονίζοντας ότι μόλις ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοίας, το πλοίο θα σηκώσει άγκυρα. Με την επιστροφή του πλοίου στην Κάλυμνο, το ενδιαφέρον θα μεταφερθεί στην ΑΝΕΚ και στην επαναληπτική τακτική γενική συνέλευση των μετόχων που είναι προγραμματισμένη για την προσεχή Τετάρτη. Στην σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, με θεσμικές πρωτοβουλίες, εξειδίκευση, νομική εγρήγορση και επαγρύπνηση, προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με συντονίστρια την διαμεσολαβήτρια Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη. Η ραγδαία έξαρση των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η ανησυχητική κλιμάκωση των εγκλημάτων κατά των γυναικών και των παιδιών, δεν μας επιτρέπουν να παραμένουμε απλοί θεατές, επισημαίνουν οι δικηγόροι. Στις 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για το νέο 12-μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εκ νέου υποψήφιος είναι ο νυν Πρόεδρος Γιάννης Χατζής, όπως και η Ντίνα Σβήνου, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ. Την Τετάρτη θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη και 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτων στην ΚΟ για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού και εκδηλώσεων. Οι εισηγητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νικόλαος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου. Στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Κεμέρη Σταματίου, και θα γίνει παρουσία των ευρημάτων της έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο. Λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Η άμεση ανάγκη αγοράς ακινήτου για την επέκταση του Δημοτικού Κημητηρίου στον οικισμό Μεσοχωρίου είναι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου την Τετάρτη στις 6 και 4. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα «Η αμφισημία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση», διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα. Η εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα γίνει την 5η-1η Οκτωβρίου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου στις 7.30 το απόγευμα. Όλες οι ειδήσεις, τα άρθρα και οι συνεντεύξεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας realvoice995.gr.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
4: Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάζουν ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα, ενδεχομένως ακόμα και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα βορειότερα και καθώς και στο Καρπάθιο, εξαίρεση η Ρόδος και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στην Λίνθο από 21 μέχρι 28. Χαμηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και πάλι να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, ενισχυμένοι και πάλι θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 27 και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Καλή εβδομάδα.
3: Πρωινό Express με την Ρένα Παυλάκη.

δαίμονες της Άννας Βύση ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Η ροκ όπερα του Νίκου Καρβέλα, δεκαετία του 90. Ζήλεψε τη δόξα του Άντριου Λόιντ Βέμπερ.

παράσταση ήταν όντως για εκείνη την εποχή και για τα δεδομένα 1991 για την ακρίβεια. Έτσι ήταν πολύ προχωρημένη για την περίοδο εκείνη. Λοιπόν, εδώ, πρωινό μας εξπρές. Φθινοποριάζει, νομίζω το έχουμε αντιληφθεί. Ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο το καταλάβαμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά το φθινόπωρο είμαστε πιο οργανωμένοι, τόσο στο σπίτι όσο και στην καθημερινότητά μας. Και τώρα μάλιστα που ανοίγει και το νέο κατάστημα Pepco στις 30 του μήνα, την Τετάρτη δηλαδή, οι φθινοπωρινές μας αγορές μπαίνουν ακόμα περισσότερο σε τάξη. Εκεί θα βρούμε είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια, πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Και το καλύτερο, την ημέρα του opening, όσοι βρεθούν εκεί θα φύγουν με δώρο επιταγές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη, νέο κατάστημα Pepco και στη Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου, δίπλα στα Lidl. Εδώ θα έπρεπε να βρει κανείς στους δαίμονες το σημείο που τραγουδάει εκείνη, αλλά είναι τεράστιο, εντάξει. Τώρα πρέπει επί τούτου να το βρεις κάποια στιγμή και να το κόψεις, γιατί η ερμηνεία της είναι πραγματικά συγκλονιστική. Λοιπόν, δελτίο τύπου μας ήρθε νωρίτερα σήμερα από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Οι ξενοδόχοι της Ρόδου κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν το σύνολο του τριετούς προγράμματος στήριξης. Συνολική οικονομική δέσμευση τριετίας 320.400 ευρώ. Η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, διαβάζω, για τη στήριξη της στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου περνά πλέον από τη δέσμευση στην υλοποίηση. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ένωσης και κάλυψαν πλήρως το πρόγραμμα, αναλαμβάνοντας για διάστημα 3 ετών τη χρηματοδότηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για 8 γιατρούς, 12 νοσηλευτές και 3 τεχνολόγους που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο της Ρόδου. Η συνολική οικονομική δέσμευση ανέρχεται σε 320.400 ευρώ για την τριετία, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη βούληση του ξενοδοχειακού κλάδου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το νησί, την προσέλκυση και διατήρηση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Μάλιστα, η Ένωση Ξενοδόχων συνοδεύει το δελτίο τύπου με τη λίστα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Είναι Ακάντια, Aeonian Group, Aqua Grand, Apollo, Athenaeon, Atrium, Blue Bay, Coastal India, Eden Rock, Electra Hotel, H Hotels Collection, Lindos Hotels, Lindos White, Mavromatis Group, Mitchis Group και Olympic Palace. Αυτά είναι. Σύντομα μάλιστα θα υπογραφεί και η σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας, στην οποία μάλιστα, όπως λέει το δελτίο τύπου της Ένωσης, θα αναφέρονται ονομαστικά οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή ως αναγνώριση της έμπρακτης προσφοράς τους. Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας θα ακολουθήσει η προκήρυξη για τις θέσεις με σαφή αναφορά στη μηνιαία οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται για τις 3 κατηγορίες επαγγελματιών υγείας.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι πριν από λίγο ο Περιφερειάρχης ο κύριος Χατζημάρκος ανέβασε καινούριο βίντεο στα social media του μάλλον, όχι στη σελίδα, στα social media του, και έχει να κάνει με ένα ακόμα κτίριο γεμάτο ιστορία που βρίσκεται στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, ακριβώς απέναντι από το παλάτι των Ήπωτων. Είναι το παλιό νεοκλασικό σχολείο που ολοκληρώνεται, ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το κτίριο αυτό, ολοκληρώνεται με χρηματοδότηση, υλοποίηση και επίβλεψη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε το ήχο τουλάχιστον.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, σε ένα πολύ ξεχωριστό σημείο, σε ένα μικρό λόφο, ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, του Κάστρου των Υποτών, όπως λένε. Αυτό το υπέροχο κτίριο που βλέπετε είναι το παλιό νεοκλασικό σχολείο της μεσαιωνικής πόλης. Είναι ένα κτίριο ιδιοκτησίας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως, πολύ σύντομα ολοκληρώνεται το έργο, με χρηματοδότηση, με υλοποίηση, με επίβλεψη, όλο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το Υπουργείο Πολιτισμού και προσωπικά την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη σταθερή συνεργασία, αλλά και όλη την αγάπη με την οποία περιβάλλει τον τόπο μας. Για μας αυτό δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, η ολοκλήρωση του έργου μόνο, είναι και η έναρξη μιας νέας εξίσου ενδιαφέρουσας. Τι εννοούμε με αυτό? Θέλουμε να μετατρέψουμε αυτό εδώ το κτίριο σε ένα ζωντανό, ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και τέχνης. Και έχει ένα μεγάλο συμβολισμό αυτό. Ακριβώς απέναντι από ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία του παρελθόντος, γέφυρα με το μέλλον. Ένας χώρος που θα κάνει τη γέφυρα με το μέλλον. Γιατί την παράδοσή μας, την κληρονομιά μας, όπως τα κτίρια μας, αξίζει και πρέπει να τα συντηρούμε, αλλά με έναν τρόπο που θα τους δίνουμε ξανά ζωή, περιεχόμενο, στόχο, σκοπό και μέλλον. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Φροντίζουμε όσα παραλάβαμε και τα παραδίδουμε στο μέλλον όπως τους αξίζει.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν για το νέο κλασικό σχολείο στη Μεσαιωνική Πόλη, ακριβώς απέναντι από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το παλάτι των Ιππωτών. Ανακατασκευάζεται, ολοκληρώνεται και θα πάρει ζωή, γιατί θα μετατραπεί, όπως ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να λέει, σε ένα ζωντανό ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού, γνώσης, τέχνης. Θα συνδέει το παρελθόν, την ιστορία με το μέλλον και ευχαριστίες εννοείται στην Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, γιατί εδώ που τα λέμε, κυρίες και κύριοι, αυτή η συνεργασία, στενή συνεργασία, ανάμεσα στην Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού, ανάμεσα στον Περιφερειάρχη και την Υπουργό Πολιτισμού, έχει δώσει φοβερά αποτελέσματα, εκπληκτικά αποτελέσματα για τη Ρόδο, αλλά και έχει δώσει φοβερά αποτελέσματα, εκπληκτικά αποτελέσματα για τη Ρόδο, αλλά και για όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπου εκεί υπάρχουν εκπληκτικές παρεμβάσεις.

0: Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι πήραμε, κυρίες και κύριοι, μία ανακοίνωση από πλευράς του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, όπου έκανε γνωστή την απόφασή του να συστήσει παρατηρητήριο έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Η βία μέσα στην οικογένεια και η έμφυλη βία δεν αποτελούν ιδιωτικά ζητήματα, αλλά μια βαθιά κοινωνική και δομική παθογένεια που απαιτεί την ανάληψη ουσιαστικής δράσης από όλους τους θεσμικούς φορείς και την πρόληψη και καταπολέμησή τους. Ως δικηγόροι και νομικοί παραστάτες, βρισκόμαστε καθημερινά στην πρώτη γραμμή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ραγδαία έξαρση των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η ανησυχητική κλιμάκωση των εγκλημάτων κατά των γυναικών και των παιδιών, δεν μας επιτρέπουν να παραμένουμε απλοί θεατές. Ο Δικηγορικός Σύλλογος, με την ιστορική του διαδρομή και το θεσμικό του κύρος ως θεματοφύλακας των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων, προχωρά στη σύσταση αυτού του παρατηρητηρίου της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Συντονίστρια τώρα και επικεφαλής της πρωταβουλίας αυτής είναι η δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια, η κυρία Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη, η οποία είναι κοντά μας για να μας δώσει έτσι περισσότερα στοιχεία, να μας ενημερώσει για αυτό το παρατηρητήριο, τη δουλειά του, αυτό που θα κάνει δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει, ποιος θα είναι ο στόχος του και ο λόγος ο οποίος υπαγόρευσε την σύστασή του. Κυρία Βαρδέλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κυρία Παυλάκη. Καλή εβδομάδα στις ακροάτρες και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε σήμερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για αυτή την τόσο ξεχωριστή πρωτοβουλία, πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που φαίνεται ήταν και δική σας ιδέα από ό,τι καταλαβαίνω από το δελτίο τύπου, έτσι. Είστε επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας του παρατηρητηρίου.
1: Ήταν έτσι μια πρωτοβουλία που συζητήσαμε με τον πρόεδρο, τον Βασίλη τον Καταβενάκη, και την αγκάλιασε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Πραγματικά έτσι ευχαριστώ δημόσια όλο το Δέλτα Σίγμα του Δικηγορικού Συλλόγου μας που μου εμπιστεύτηκε αυτό το εγχείρημα, που για μένα είναι έτσι πιστεύω είναι μια καλή πρακτική που χρειάζεται να ξεκινήσει.
0: Mm-hmm. Αυτό, εσείς ασχολείστε ως διαμεσολαβήτρια, ασχολείστε με τέτοιες περιπτώσεις, δηλαδή? Και,
1: Όχι. Η διαμεσολάβηση, θα ήθελα κάποια στιγμή να τα πούμε και σε αυτό το πλαίσιο, η διαμεσολάβηση στην ενδοοικογενειακή βία δεν επιτρέπεται, ιδίως η υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Εγώ έχω μία διαδρομή σε σχέση πάντα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πολλά χρόνια έτσι λειτουργούσε ενεργά. Και στο σύλλογό μας έχουμε δηλαδή ήδη μια πορεία. Ο σύλλογος, ο δικηγορικός σύλλογος, σε αυτό το πεδίο έχει μια μακρά πορεία παρέμβασης στην κοινωνία. Και θεωρώ ότι με αυτό που παρακολουθούμε, με αυτή την ανησυχητική κλιμάκωση του φαινομένου, mm-hmm. της γυναικοκτονίας, τα περιστατικά που έχουμε με βάση τα πρόσφατα δεδομένα που έδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εδώ μιλάμε για μια κρηκτική αύξηση περιστατικών.
0: Είναι φοβερό πραγματικά αυτό που συμβαίνει, έτσι, και κλιμακώνεται χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή, αντί να
1: με τόση ενημέρωση,
0: με όλη αυτή την εκστρατεία η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια, και αντί να μειώνονται οι αριθμοί και τα ποσοστά, βλέπουμε ότι αυξάνονται διαρκώς.
1: Αυτό που θα ήθελα βέβαια να τονίσουμε εδώ είναι ότι το σημαντικό της αύξησης των καταγγελιών είναι το θετικό της πρόσημο. Mm. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή το ότι καταγγέλλονται περιστατικά σημαίνει ότι βρήκανε γυναίκες τη δύναμη, βρήκαν και τα θεσμικά εργαλεία όπου υπάρχουν, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει συζήτηση, έχουν δημιουργηθεί τα ειδικά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην ελληνική αστυνομία, υπάρχει γραμμή SOS που βγαίνουν προς τα έξω πάρα πολύ, έτσι, έχει βγει με εξωστρέφεια, το panic button, οι ξενώνες, τοπικά το συμβουλευτικό κέντρο και ο ξενώνας και οι δομές που στηρίζουν τις επιζώσεις έμφυλης βίας. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πλευρές, το θετικό πρόσημο, δηλαδή ότι καταγγέλλονται, υπάρχει ορατότητα, τα θύματα αναγνωρίζουν τα σημάδια, την ψυχολογική, την οικονομική, τη λεκτική κακοποίηση. Το ζήτημα

0: Είναι τώρα όμως να δούμε γιατί αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται.
1: Αυτό είναι το θέμα και ξέρετε.
0: Γιατί υπάρχει, και να μην παραγνωρίσουμε βέβαια, συγγνώμη που διακόπτω, ότι υπάρχει ακόμα η αθέατη πλευρά, το μαύρο κομμάτι. Η αθέατη πλευρά όλων εκείνων των γυναικών που δεν έχουν καταγγείλει.
1: Ναι. Αυτό. Μήπως τελικά η αύξηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον καταγγέλλονται αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή συνέβαιναν ανέκαθεν. Απλά μας φαίνονται τώρα πολλά γιατί τώρα βγαίνουν, γιατί τώρα οι γυναίκες βρίσκουν το θάρρος, τη δύναμη να μιλήσουν.
0: Βέβαια. Είναι το θετικό πρόσημο. Mm-hmm. Είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η γυναίκα έχει το δίκτυο ασφάλειας. Και το καλό είναι με τη Ρόδο τοπικά. Τα στελέχη του συμβουλευτικού μας, του ξενώνα μας, δουλεύουν, εργάζονται εξαιρετικά. Υπάρχει το δίκτυο, υπάρχουν οι δικηγόροι οι οποίοι είναι δίπλα στις γυναίκες με την ευαισθησία που απαιτείται. Έχουμε συστρατευθεί και γι' αυτό είμαστε εδώ να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη συστράτευση και να μπορέσουμε έτσι με συνέργειες, με παρεμβάσεις, και οπωσδήποτε με βλέμμα και προς την πρόληψη, γιατί όταν φτάσει κανείς, αν μιλάμε για τις γυναικοκτονίες που αυτή τη στιγμή έτσι έβλεπα λίγο τα στατιστικά και μιλάμε για μία το μήνα, έτσι, δεν είναι μικρό. Είναι τεράστιο το νούμερο.
1: Αυτό τώρα, για να το διαχωρίσουμε λίγο από την ενδοοικογενειακή έμφυλη βία, έτσι, φτάνει μέχρι ένα σημείο, ρε παιδί μου, σταματάει εκεί. Η ανθρωποκτονία, αυτό πώς γίνεται να έχουμε τόσα περιστατικά το ένα πίσω από το άλλο, κάθε μήνα όπως λέτε μία.
0: Κοιτάξτε, η γυναικοκτονία δεν είναι ένα περιστατικό της στιγμής. Δεν είναι η κακιά στιγμή.
1: Ναι.
0: Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ξαφνικά. Είναι το τέλος μια συνεχούς κακοποιητικής και συστηματικής συμπεριφοράς. Αν δούμε τα θύματα των γυναικοκτονιών, είναι γυναίκες οι οποίες υπήρξαν σε μια κακοποιητική σχέση και την ώρα που είπαν φεύγω, εκεί συνέβη.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν δεν είναι αλληλένδετο. Για μένα προσωπικά το κομμάτι της ενδυνάμωσης της γυναίκας, του να αναγνωρίζει εγκαίρως σε μια σχέση ποια σημάδια, ποια είναι τα red flags, ποιες είναι οι προειδοποιήσεις ότι εδώ έχουμε διαχειριστικές συμπεριφορές και επικίνδυνες συμπεριφορές. Να μην παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι κάποιες συμπεριφορές είναι πολύ συγκεκριμένες.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν, ναι, είναι όμως το τέλος της πορείας, το οποίο διάβαζα μάλιστα τώρα το πρωί, ότι είναι κάτι το οποίο είναι προβλέψιμο, μπορεί να αποφευθεί με έγκαιρη κινητοποίηση της γυναίκας, ενδυνάμωση. Δεν είναι κάτι δηλαδή.
1: Να φύγει όταν βλέπει τα σημάδια, να φύγει. Εγκαίρως. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε τέτοια περιστατικά να γίνονται ακριβώς επειδή αποφάσισε να φύγει.
0: Δηλαδή, είναι θέμα νοοτροπίας.
1: Είναι γι' αυτό λέμε ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, ίσως είναι. Λέω τώρα, μπορεί να. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που θα πω, αλλά ακριβώς επειδή φεύγουν πια, οι άλλοι φτάνουν στα άκρα να τις εκδικηθούν επειδή φεύγουν. Δηλαδή, αν έμεναν εκεί υποταγμένες να ανέχονται εσαΐ τη βία, μπορεί να μην τις είχαν εξοντώσει φυσικά.
0: Είναι ακριβώς αυτή η πατριαρχική νοοτροπία. Αν δεν είσαι δική μου, δεν είσαι κανένας.
1: Δεν είσαι κανένας.
0: Σου ορίζω τη ζωή. Εγώ είμαι αυτός που θα σου ορίσω τη ζωή. Εγώ είμαι αυτός που θα ορίσω και το θάνατό σου. Που σημαίνει ότι εδώ κοιτάμε πάρα πολύ, πρέπει να στρέψουμε το βρέμμα στο πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Πρόληψη.
1: Ναι.
0: Το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
1: Ναι. Ακριβώς.
0: Μιλάμε δηλαδή για μια πολυεπίπεδη κατάσταση, η οποία πρέπει να ειδωθεί με έναν τρόπο πιο συστηματικό, θα πω εγώ, γιατί εδώ η ρίζα είναι πολύ πολύ νωρίτερα.
1: Σίγουρα. Είναι με ποια πρότυπα μεγαλώνουν τα παιδιά, έτσι. Αυτό. Και τι ενήλικες φτιάχνουμε τελικά μέσα στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας. Εκεί είναι το ζήτημα.
0: Επειδή όμως, εμείς ως γονείς, πώς λειτουργούμε.
1: Αυτό ακριβώς. Επειδή αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη κουβέντα και πολύ παραγωγική και προφανώς δεν μπορεί να εξαντληθεί έτσι στα λίγα λεπτά που έχουμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή, εγώ αυτό που θα ήθελα να δούμε τώρα, εδώ το παρατηρητήριο. Δικαστήριο τι έρχεται να κάνει ακριβώς, κυρία Βαρδέλη, πώς θα λειτουργήσει, ποιος είναι ο ρόλος του και πώς συνδέεται και με τις υφιστάμενες δομές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων.
0: Ακριβώς, λοιπόν, εμείς με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δικτύωση, με ευαισθητοποίηση, οπωσδήποτε με παρακολούθηση την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, έχουμε έναν στόχο πρώτο, είναι η δικτύωση. Και να σταθούμε όλοι μαζί, να κοιτάξουμε πώς λειτουργούν, τι χρειάζεται να βελτιωθεί, πώς ακριβώς είναι οι πρώτες δομές, οι πρώτοι φορείς, οι πρώτοι θεσμοί, καταγραφή, οι πρώτοι θεσμοί στις οποίες πηγαίνει η γυναίκα.
1: Ναι.
0: Εμείς ως δικηγόροι στα δικηγορικά μας γραφεία, πώς την αντιμετωπίζουμε. Είναι πολλά τα ζητήματα και ξεκινάμε έτσι με μικρό βηματισμό. Έχουμε ήδη μια πορεία δικτύωσης με τις δομές ως δικηγορικός σύλλογος Ρόδου, την οποία εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ως στόχο να την επανενεργοποιήσουμε. Ήδη είχε δημιουργηθεί παλιότερα το δίκτυο των δομών εδώ της Ρόδου, είχε συστρατευτεί ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Δομή, τα συμβουλευτικά, το Ξενώνα, το νοσοκομείο, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια. Είχε δημιουργηθεί ένα δίκτυο το οποίο εμείς ευελπιστούμε ότι θα ξαναλειτουργήσει. Ήταν μια πολύ καλή πρακτική.
1: Ναι, ήταν όλοι οι φορείς μέσα.
0: Ήταν όλοι οι φορείς μέσα, οι οποίοι είχαν. Οπωσδήποτε και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια πρέπει να είναι μέσα.
1: Η εκπαίδευση, εφόσον μιλάμε.
0: Ναι, ακριβώς, η εκπαίδευση. Άρα λοιπόν έχουμε με μικρά βήματα ξεκινάμε και είμαστε εδώ για αυτό το σκοπό.
1: Γιατί έχει σημασία αυτό που λέτε η δικτύωση, γιατί όλοι έχουν ένα μερίδιο σε όλη αυτή την διαδικασία. Πώς θα το εντοπίσουν, θα το αξιολογήσουν το κάθε συμβάν. Και ξέρετε τώρα, καθώς μιλάμε, εμένα μου έρχεται στο μυαλό βέβαια η περίπτωση αυτής της κοπέλας που είναι και το πιο κραυγαλαίο, αν θέλετε, που πήγε να ζητήσει βοήθεια στο αστυνομικό τμήμα. Mm-hmm. Δεν αξιολογήθηκε η καταγγελία της και η κοπέλα έχασε τη ζωή της, δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα που πήγε να το καταγγείλει. Δηλαδή, νομίζω ότι πιο ακραίο παράδειγμα που δείχνει ότι όλοι τελικά πρέπει να είμαστε σε αυτού του είδους τα περιστατικά ευαισθητοποιημένοι και να μπορούμε να διακρίνουμε το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί τη σοβαρότητα αυτών των καταστάσεων. Έτσι,
0: όσοι είμαστε στην πρώτη γραμμή καταφυγής, εκεί που καταφεύγει η γυναίκα, είτε θα είναι το νοσοκομείο, είτε θα είναι η αστυνομία, είτε θα είναι ο δικηγόρος, είτε θα είναι ακόμα και μπορεί να πάει απευθείας στο συμβουλευτικό. Όλοι πρέπει να συνδεθούμε και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε εκεί. Γιατί βέβαια η δικτύωση σημαίνει ότι γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, συζητάμε τι συμβεί, καταγράφουμε, πώς αντιμετωπίζεται, παραπέμπουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Η δικτύωση για μένα είναι το α και το ω.
1: Ναι, ναι. Και δημιουργείται έτσι η δικτύωση, όπως τη λέτε, να τώρα, το δίκτυο ασφαλείας. Το δίκτυο ασφαλείας για κάθε γυναίκα που θα θελήσει να προχωρήσει σε καταγγελία για να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, να ξέρει ότι μπορεί να σταθεί, ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν δομές, υπάρχουν φορείς που θα τη στηρίξουν σε αυτή τη μετάβαση, γιατί η ανασφάλεια και ο φόβος είναι τις περισσότερες φορές, για το ότι και τώρα τι κάνω, που πάω, πώς το αντιμετωπίζω, είμαι μόνη μου, δεν βαριέσαι, ας μείνω τώρα εδώ γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό πρέπει να εξαλειφθεί ως αντίληψη.
0: Έτσι ακριβώς, και το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι όταν αποφασίσουμε, όταν υπάρχει ήδη μια πορεία κακοποιητικής σχέσης, όταν αποφασίζει μια γυναίκα να φύγει, χρειάζεται ένα ασφαλές μέσο διαφυγής, ένας ασφαλής τρόπος διαφυγής, γιατί εκείνη την ώρα, όπως είπαμε νωρίτερα,
1: εκείνη την ώρα γίνονται
0: το κακό. Ναι. Άρα λοιπόν με πολύ ασφαλή βήματα και υποστήριξη είμαστε εδώ να στηρίξουμε τη γυναίκα για μια καλύτερη ζωή.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα, κλείνοντας έτσι αυτή την καταρχήν συζήτηση, είστε στο ξεκίνημα. Το παρατηρητήριο τώρα θα συσταθεί. Έτσι, για να το δούμε, θα το δούμε. Δηλαδή μετά στην πορεία θα δούμε και την σύστασή του και την δράση του και τη λειτουργία του και τη δικτύωσή του. Θα τα δούμε στο μέλλον αυτά. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που θα το ξεκινήσετε άμεσα. Σωστά?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βαρδέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας. Μεγάλο θέμα, τεράστιο, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν εξαντλείται στα λίγα λεπτά μιας εκπομπής. Απλά εμείς αυτό που κάνουμε αυτή την ώρα είναι να ενημερώσουμε ότι συστήνεται αυτό το παρατηρητήριο έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας με σκοπό τη δικτύωση, να ξαναμαζευτούν δηλαδή οι φορείς που και παλαιότερα όλοι σε τοπικό επίπεδο ο καθένας από την πλευρά του συμμετείχαν σε ένα ευρύτατο δίκτυο. Σε συνεργασία εννοείται με τις δομές που υπάρχουν στον Δήμο. Να μπορέσουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτά τα περιστατικά που δυστυχώς, όπως ακούσατε και από την κυρία Βαρθέλη και με βάση τα στατιστικά, είναι πάρα πολλά και αντί να πηγαίνουμε προς τα πίσω, δυστυχώς αυξάνονται. Έχουμε μία γυναικοκτονία κάθε μήνα. Είναι φοβερό έτσι.

ιδιοκτησία, το ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχει κάποιος για τον άνθρωπο που ζει μαζί του. Και όπως μας είπε, το κακό συμβαίνει την ώρα που η άλλη πάει να φύγει.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Έχει να κάνει με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το οποίο οριστικοποιήθηκε, ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, μέσα στον Αύγουστο. Θυμάμαι, είχαμε αρθρογραφήσει τότε γι' αυτό, γιατί ήταν και η περίοδος κατά την οποία ήμασταν στις διακοπές του Αυγούστου. Δεν κάναμε εκπομπές για να τα πούμε. Τώρα λοιπόν έχουμε προετοιμασία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από μια διαδικασία που έρχεται στην ουσία σε συνέχεια της Λαϊκής Συνέλευσης της Καταβιάς το Μάιο του 26, αν θυμάστε. Τότε περιμέναμε το ειδικό χωροταξικό και είχε γίνει καθαρά για προληπτικούς λόγους μια Λαϊκή Συνέλευση. Αποτυπώθηκαν μετά σε μια γραπτή παρέμβαση παρατήρηση στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που βρισκόταν σε εξέλιξη, μια επιστημονική πρόταση για λογαριασμό της δημοτικής κοινότητας της Καταβιάς. Κατατέθηκε τον Ιούνιο, τον Αύγουστο είχαμε το ειδικό χωροταξικό και εκεί διαπιστώθηκε ότι οι προτάσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί δεν ελήφθησαν υπόψη. Τώρα λοιπόν περνάμε στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη φάση, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Την Τετάρτη πρόκειται να γίνει στο Ροδίνι, συγκαλείται μία συνάντηση ανοιχτή, εκεί να συζητηθούν τρόποι αντίδρασης και προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να δούμε τι μπορούμε να αποτρέψουμε, αφού όπως φαίνεται, υπάρχει μάλιστα και ένα γραφικό που κυκλοφορεί στα social SOS 335, έχουν υπολογίσει οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό ότι με τα σημερινά δεδομένα 335 ανεμογεννήτριες πρόκειται να μπουν στο νησί. Τι είχε πάρει τότε, ποια ήταν η απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης Καταβιάς? Καμία. Καμία. Πουθενά. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Γιάννης Βοιατζής. Με έχουμε μιλήσει άπειρες φορές μαζί του για το θέμα αυτό. Συμμετέχει ενεργά σε όλη αυτήν εδώ την πρωτοβουλία για να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα. Κύριε Βοιατζή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε, παλεύετε, καλά, θα μου πείτε.
1: Καλά, είμαστε, παλεύουμε. Το δουλεύουμε το θέμα με το νέο χωροταξικό.
0: Να κάνουμε λίγο μία αναδρομή, να κάνουμε λίγο. Την έχετε κάνει, όπως σας είπε, όπως είδα και στα social, έτσι, για να θυμηθεί ο κόσμος που ακριβώς πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Να μας πείτε με 2-3 λόγια έτσι απλά ποιες είναι οι ενστάσεις οι οποίες κατατέθηκαν μετά στην πρότασή σας και πού είμαστε σήμερα, να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή.
1: Ωραία. Η πρώτη κίνηση έχει γίνει με ένα βιντεάκι, μια έρευνα που είχα κάνει εγώ μέσω του site της ΡΑΗ, όπου αποτυπώνεται εκεί πέρα οι αιτήσεις.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά και τα ανεμογεννήτριες για το νησί της Ρόδου. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες συνολικά μαζί με τις υπάρχουσες ανεμογεννήτριες είναι γύρω στις 335 ανεμογεννήτριες, είναι 48 υπάρχουσες, λειτουργούσες, και άλλες και συμπληρωματικές οι αιτήσεις που πρόκειται να εξεταστούν ή εξετάζονται σύνολο 335. Γι' αυτό και η αφίσα του SOS 335.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί πρόκειται. Mm-hmm. Τώρα, με βάση αυτή την έρευνα είχε ενεργοποιηθεί η κοινότητα της, δημοτική κοινότητα της Καταβιάς, οπότε συγκάλεσε μια Λαϊκή Συνέλευση, αν θυμάμαι καλά, 20 Μαΐου. Εκεί παρουσιάσαμε διάφορα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με, με το τι πρόκειται, τι σχεδιάζεται να γίνει στο νησί της Ρόδου. Mm-hmm. Υπήρχαν και κάποιες προτάσεις, υπήρχαν και κάποιες τοποθετήσεις από πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και αυτοδιοικητικούς. Το ψήφισμα είπε ότι καμία ανεμογεννήτρια, και ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται καμία ανεμογεννήτρια πάνω στο νησί της Ρόδου. Και όταν ανακοινώθηκε, όταν βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ, άρχισε να δουλεύεται ένα κείμενο, ένα νομοτεχνικό κείμενο, στο οποίο δίνει έμφαση, το οποίο δίνει έμφαση περισσότερο όχι στις εμπορικές, μεγάλες εταιρείες εμπορικές που κατασκευάζουν φαρανοϊκά έργα ανεμογεννητριών, υβριδικά έργα με μπαταρίες και ανεμογεννητριές, συνδυαστικά δηλαδή, αλλά περισσότερο στην ιδιοπαραγωγή, ιδιοκατανάλωση. Δηλαδή μία προσπάθεια, οι προτάσεις μας έχουν καθαρά κοινωνικό πρόσημο, ναι, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, η επιχειρηματικότητα, και κάθε επιχειρηματίας και ιδιώτης και πολίτης να βλέπει άμεσα ελάμφρυση στους λογαριασμούς του ρεύματος του, παρά στην παραγωγή ενέργειας, η οποία ουσιαστικά πωλείται και στο χρηματιστήριο ενέργειας, και από εκεί το μόνο όφελος που υπάρχει είναι όφελος της μεγάλης εταιρείας. Δηλαδή έχουμε μια έχουμε περίπτωση, δηλαδή αυτή η περίπτωση είναι καθαρά κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όχι κοινωνικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταθέθηκε στη δημόσια διαβούλευση η πρόταση αυτή με βασικούς άξονες, όπως είπαμε, το κοινωνικό πρόσημο και την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας. Έτσι. Βγήκε το νέο ΦΕΚ
0: και εκεί, εκεί διαπιστώσατε ότι δεν είχαν ληφθεί υπόψη, έτσι. Ή τουλάχιστον...
1: Ελήφθηκαν κάποια...
0: Όχι πλήρως.
1: Αλλά όχι οι προτάσεις αυτές που καταθέσαμε. Mm. Δηλαδή, στο νέο χωρονταξίκο λέει ότι απαγορεύονται οι τοποθεσίες ανεμενητήρων πάνω σε υψόμετρα μεγαλύτερο 1.200 μέτρα. Φανταστείτε ότι στη Ρόδο 24 Απρίλου 1215. Οπότε αμέσως δεν μας καλύπτει αυτό.
0: Ναι.
1: Απελευθερώνει, δηλαδή δεν είναι...
0: Αφού από εκεί και κάτω, μπορούν να μπουν, δηλαδή.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα,
1: χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο όσον αφορά τις φέρουσες ικανότητες, τουριστική φέρουσα ικανότητα, χωροταξική φέρουσα ικανότητα, δηλαδή το αντιμετωπίζει το θέμα οριζοντίως, δηλαδή.
0: Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση, κύριε Βογιατζή, γιατί υποτίθεται ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εξαγγελίες που γινόταν, ότι όλο αυτό το πράγμα θα πατούσε και πάνω στο χωροταξικό του τουρισμού, δηλαδή το ένα να λάβει υπόψη το άλλο, έτσι, δεν μπορεί το ένα να ακυρώνει.
1: Λαμβάνεται υπόψη, αλλά οι περιοχές που μας ενδιαφέρουν άμεσα, δηλαδή Νότιας Ρόδου, Δήμος, Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου, Καμήρου και... Νομίζω πως στην Νότια, από το μισό νησί και κάτω, ουσιαστικά δεν λαμβάνει...
0: Ήτανε Αρχαγγέλου, Αταβίρου, Καμήρου, Νότιας Ρόδου. Ναι. Αυτές οι περιοχές, οι δημοτικές ενότητες.
1: Δηλαδή αυτές που, ας πούμε, αυτές που βάσει του χωροταξικού του τουρισμού κάπως υπάρχει μια... υπάρχουν δικλείδες ασφάλειας, είναι... Από το, εκεί που είναι οι καθαρά τουριστικές περιοχές και υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία.
0: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι τότε, έτσι το καλοκαίρι που το είχαμε δουλέψει λίγο το θέμα και με βάση και τις προτάσεις τις οποίες είχατε δώσει εσείς, είχατε κάνει και κάτι γραφικά, νομίζω, τα είχατε δώσει έτσι πολύ ωραία με τις κάρτες στη δημοσιότητα.
1: Για να κάνετε μια σύγκριση.
0: Ακριβώς, για να κάνετε μια σύγκριση και να φαίνεται τι προτείνετε και τι γίνεται τελικά μέσα από το νέο χωροταξικό. Οι δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου, Αταβίρου, Καμήρου και Νότιας Ρόδου ρητά πλέον αναφέρονται ως περιοχές αιωλικής καταλληλότητας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Άρα μπορούν να μπουν στις περιοχές αυτές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τομέας ή το θέμα του τουρισμού, ας πούμε, η παράμετρος του τουρισμού.
1: Όχι, θεωρούνται ότι, από ό,τι φαίνεται, στην Αθήνα θεωρούν ότι δεν είναι τουριστικές περιοχές ή δεν έχουν την δεν είναι ενδυνάμει τουριστικές περιοχές, οπότε θεωρούν ότι μπορούν να μπουν άνετα ανεμογέννηση εκεί, υποβαθμίζοντας βέβαια όλο το χώρο.
0: Ναι. Κάτι άλλο που είχατε ζητήσει ήταν έργα τα οποία δεν είχαν, μάλλον προτάσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί για να πάρουν τις σχετικές άδειες, εγκρίσεις κτλ. Είχατε ζητήσει να ελεγχθούν με το νέο πλαίσιο, με τα δεδομένα που βάζει το νέο χωροταξικό. Αυτό έγινε δεκτό?
1: Όχι, ούτε αυτό έγινε
0: ούτε
1: δεκτό.
0: Αυτό.
1: Και μάλιστα υπάρχει μια εταιρεία, η Namco, αν θυμάμαι καλά, έτσι λέγεται εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε μικρά υδροελεκτρικά έργα, η οποία ζήτησε παράταση οι μεταβατικές διατάξεις, να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό σε αυτούς που μας ακούνε, μεταβατικές διατάξεις να μην εφαρμόζονται τη στιγμή, την ημερομηνία που κλείνει η δημόσια διαβούλευση, αν θυμάμαι καλά ήταν 24 Ιουνίου, αλλά να μετατεθεί τρεις μήνες σχεδόν την ημέρα της δημοσίευσης που είναι, αν θυμάμαι καλά, 19 Αυγούστου.
0: Ναι, 19
1: Έτσι,
0: Αυγούστου.
1: Ώστε, δηλαδή το μεσοδιάστημα των τριών μηνών να μπορούν να καταθέσουν κάποιες αιτήσεις οι οποίες τελικά να αντιμετωπιστούν και να ελεγχθούν και να με βάση το παλιό χωροταξικό. Εκεί δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο που ουσιαστικά ευνοούν τους μεγάλους παίχτες στο πεδίο.
0: Μάλιστα. Οπότε Τώρα, μετά από όλα αυτά, λοιπόν, έτσι ενδεικτικά είδαμε κάποια θέματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν και απέναντίας αφήνουν την κατάσταση ανοιχτή για αυτές τις 355, όπως είπατε, ανεμογεννήτριες πάνω στο νησί. Πώς σκοπεύετε, λοιπόν, τώρα να το αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα? Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες για την Τετάρτη που έχετε συγκαλέσει ως κοινότητα τώρα, ή είναι ως επιστημονική ομάδα? Ποιος το οργανώνει αυτό? Ποιος το οργανώνει αυτό?
1: Οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο. Ναι. Οργανώνουμε μια συγκέντρωση την Τετάρτη στο Ροδίνι στις 5 η ώρα το απόγευμα. Έτσι ώστε να γίνει μια πλήρης ενημέρωση το τι έχει γίνει μέχρι τώρα σχετικά με το νέο χωροταξικό και να ενημερώσουμε και τις επόμενες κινήσεις που έχουμε προβεί, οι οποίες είναι, όπως καταλαβαίνετε, η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι μονόδρομος, βάσει τα δεδομένα. Έχουμε έρθει για αυτόν τον σκοπό, έχουμε έρθει σε επαφή με δικηγόρο των Αθηνών, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα και εξειδικεύεται σε θέματα περιβάλλοντος, και πήραμε μια αρχική προσφορά, η οποία είναι η προκαταβολή, γιατί φανταστείτε ότι δίνεις την προκαταβολή για την κατάθεση, για να σχηματιστεί ο φάκελος για την προσφυγή και για την κατάθεση, αλλά μετά μπορούν να προκύψουν και άλλα δεδομένα,
0: να
1: είναι και το κόστος, να γίνει η παράσταση, οπότε αυξάνεται το κόστος, αλλά σε πρώτη φάση η τιμή που μας δόθηκε είναι 3.100 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
0: Μαζί με το ΦΠΑ.
1: Οπότε το θέμα είναι πώς θα γίνει καταρχήν, πώς θα μαζευτούν αυτά τα χρήματα, από ποιον θα μαζευτούν και πώς θα κατευθυνθούν στο δικηγόρο. Οπότε αυτό μαζί με την ενημέρωση που θα γίνει την αναλυτική την Τετάρτη στις 5 η ώρα στο Ροδίνι, θα συζητηθεί και αυτό.
0: Και αυτό είναι το πρακτικό ζήτημα, πώς θα καλυφθεί το κόστος της προσφυγής.
1: Δηλαδή, δηλαδή ποιος φορέας, ποιες φορές μπορεί να γίνει να μαζέψει αυτά τα χρήματα και να τα καταθέσει, ή αν μπορούμε να το κάνουμε μεμονωμένα ως πολίτες.
0: Ως πολίτες,
1: θεωρώ ότι είναι, θεωρώ ότι είναι καλύτερα ως πολίτες, γιατί ξεφεύγουμε και από το κομματικό χρωματισμό, καταλάβατε.
0: Κατάλαβα, ναι. Οπότε αυτό το θέμα θα δείτε, λοιπόν, το πρακτικό, πώς μαζεύονται τα χρήματα, ποιος θα τα καταθέσει κτλ. Για να ξεκινήσει η διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνει από ό,τι βλέπω και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι,
1: υπάρχει υποθεσμία την προσφυγή μέχρι τις
0: 13 Νοεμβρίου.
1: Μια Παρασκευή, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του Οκτώβριου, ώστε να μην περιμένουμε τελευταία στιγμή. Δηλαδή η κατάθεση προσφυγής πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα στον Οκτώβριο. Δηλαδή πρέπει μέσα στον Οκτώβριο να ξεκαθαρίσει το θέμα των χρημάτων και πώς θα γίνει η κατάθεση στο δικηγόρο.
0: Ναι, μάλιστα. Άρα λοιπόν, θα προχωρήσετε. Φαντάζομαι ότι εκπροσωπείτε οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, τη δημοτική κοινότητα της Καταβιάς, έτσι, γιατί συνεργάζεστε,
1: είστε σε συνεννόηση
0: και όταν είχατε εκπονήσει και την πρόταση αυτή την επιστημονική που μπήκε στον δημόσιο διάλογο για λογαριασμό, επισήμως η κοινότητα την κατέθεσε, έτσι, για λογαριασμό της κοινότητας την κάνατε όλη αυτή την...
1: είναι η συλλογική προσπάθεια. Είναι η συλλογική προσπάθεια.
0: Μάλιστα. Την Τετάρτη, λοιπόν, στο Ροδίνι, στις 5 το απόγευμα είναι, για θυμίστε μας ξανά.
1: Ναι, 5 το απόγευμα.
0: Τώρα, με την ευκαιρία, επειδή βλέπω και τις αναρτήσεις σας, τι γίνεται με την υπόθεση του Ακραμίτη? Πού βρίσκεται αυτή η ιστορία? Έχουμε μιλήσει και γι' αυτό πολλές φορές.
1: Ναι, έχουμε και αυτό το μέτωπο ανοιχτό.
0: Ναι.
1: Με αυτή την υπόθεση είχε μείνει λίγο στάσιμη, με την έννοια ότι περιμέναμε να βγει η οριστική έκθεση ελέγχου από την τμήμα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
0: Ναι.
1: Από πληροφορίες που είχαμε νεότερες τελευταία εβδομάδα, από ό,τι μας ενημερώσανε, η οριστική έκθεση θα εκδοθεί, αν όχι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, αρχές της άλλης εβδομάδας. Οπότε λογικά θα την έχουμε στα χέρια μας μέσα το αργότερο, μέχρι την άλλη εβδομάδα θα την έχουμε στα χέρια μας και θα δούμε τι ακριβώς λέει. Δηλαδή, αν καταλογίζεται κάποιο πρόστιμο και ποιο είναι το ύψος του προστίμου που καταλογίζεται, αν προβλέπονται κάποιες διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης του δρόμου, του τοπίου τέλος πάντων και του περιβάλλοντος, από τη διάνοιξη του δρόμου, σχεδόν 3 χιλιόμετρων, και ανάλογως θα πράξουμε, να δούμε τι ακριβώς, οπότε είμαστε σαν αμόνιο ουσιαστικά.
0: Ναι. Τώρα εδώ, για να θυμίσουμε στον κόσμο που ενδεχομένως δεν το θυμάται, μιλάμε για τον Απρίλιο-Μάιο του 25, όταν είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες παράνομης διάνοιξης οδού στον Ακραμίτη και μάλιστα μέσα σε περιοχή Natura.
1: Όχι μόνο σε περιοχή Νατούρα, το Ακραμίτης είναι ένα ιδιαίτερο βουνό το οποίο προστατεύεται με δύο ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ είναι το 98, το οποίο βάσει του ΦΕΚ αυτού του 1998 έχει χαρακτηριστεί μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής, και βάσει του ΦΕΚ του 2017 έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτές οι εργασίες τότε διάνοιξης είχαν γίνει από το Δήμο, σωστά?
1: Είχαν γίνει από το Δήμο.
0: Ναι.
1: Για ένα μήνα ο Δήμος με μηχανήματα του στρατού άνοιγε δρόμο χωρίς να υπάρχει καμία κανενός είδους άδεια, ούτε να έχει ενημερωθεί η δασική υπηρεσία.
0: Αυτό επιβεβαιώθηκε στην πορεία, βέβαια, ότι δεν υπήρξε καμία εγκρίσια του δασική υπηρεσία.
1: Το σήμα διακοπής, ακριβώς, το σήμα διακοπής από την Διεύθυνση Δασών έγινε κατόπιν καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φανταστείτε δηλαδή ότι αφού προέκυψε ένα βίντεο, δικό μου βίντεο, που πήγα εγώ αξιμέρωτα, πήγα και τράξα βίντεο, μετά έγινε το σήμα διακοπής από την Διεύθυνση Δασών. Για ένα μήνα γινόντουσαν εργασίες χωρίς να έχει υπάρξει κάποια αντίδραση. Ενώ υπάρχει δασοφύλακας, ο οποίος είναι εκεί, στο Μονόλιθο.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Εδώ θυμάμαι τότε, επειδή πολλές φορές είχαμε μιλήσει και μας είχατε δώσει και τα στοιχεία, μιλάμε τώρα ότι τελικά έγινε διάνοιξη μήκους περίπου...
1: περίπου 3 χιλιόμετρων, ναι, και εμβαδούν 16.686 τετραγωνικών μέτρων.
0: Δασικού χαρακτήρα η έκταση αυτή, έτσι.
1: Δασικού χαρακτήρα, μάλιστα... Ναι. Ναι, ναι, και μάλιστα η δασική διεύθυνση δασών προέβηκε στην χαρακτηρισμό αναδοσοδέας της περιοχής αυτής και βγήκε σχετικό ΦΕΚ με χάρτες που κηρύσσει την περιοχή διάνοιξης ως αναδοσοδέα.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Και κάνατε και εκεί τις απαραίτητες ενέργειες, πήγατε και, στους
1: θεωρητές. Εκεί κάναμε διάφορες κινήσεις.
0: Ναι.
1: Διάφορες κινήσεις. Πρώτον κάναμε... καταθέσαμε το φάκελο, ένα ολοκληρό φάκελο στους επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Στείλαμε το φάκελο, καταρχήν έγινε η καταγγελία, έτσι, προχωρήσαμε στην καταγγελία,
0: ναι, ναι,
1: στο πρωτοδικείο, στην εισαγγελία πρωτοδικών. Αργότερα στείλαμε το φάκελο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ώστε να έχει εποπτεία της όλης υπόθεσης. Ο φάκελος μετά διαβιβάστηκε στους επιθεωρητές περιβάλλοντος Νοτιού Ελλάδας στην Αθήνα, οι οποίοι με τη σειρά το διαβιβάσανε στο Τμήμα Περιβάλλοντος Περιβαλλοντικής Διασημότητας της Περιφέρειας του Αιγαίου,
0: ναι,
1: ως αρμόδιο όργανο τοπικά για να αναλάβει να εξετάσει την υπόθεση. Και αργότερα διαβάσαμε ολοκληρωμένο πλέον το φάκελο με ό,τι έγγραφο είχαμε και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
0: Ναι.
1: Για να ελέγξει πιθανές, ας πούμε, διοικητικές παραλήψεις, να το πω έτσι.
0: Ναι. Οπότε τώρα που βρισκόμαστε, περιμένετε να σας κοινοποιηθεί ή να λάβετε γνώση του περιεχομένου της οριστικής έκθεσης ελέγχου της περιφέρειας.
1: Από την περιφέρεια Ανατολή.
0: Πάντως αυτό το οποίο κάνει εντύπωση πραγματικά, το συνδέω τώρα το ένα με το άλλο, επειδή εκείνο το οποίο ακούστηκε τότε ήταν για θέματα πυρασφάλειας, νομίζω τι είχαν πει εκείνη την περίοδο.
1: Θέλανε να εγκαταστήσουν κάποιες θερμοκάμερες για πυρασφάλειας.
0: Ναι. Και έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Και μάλιστα με μηχανήματα του στρατού και χωρίς εγκρίσεις και χωρίς άδειες. Δηλαδή, ξαφνικά μια μέρα βάζουμε και το στρατό μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πήγαινε να ανοίξεις. Δηλαδή, είναι πραγματικά έτσι. Προκαλεί εντύπωση.
1: Ενεργοποιήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός χωρίς να υπάρχει,
0: χωρίς να υπάρχει άδεια. Είναι φοβερό.
1: Δεν φανταστείτε εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πόσο ντίζελ, πόσο πετρέλαιο κάψανε αυτά τα μηχανήματα του στρατού. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ.
0: Γιατί δουλεύανε και πολύ καιρό, έτσι. Μέχρι να.
1: Δουλεύαμε πάνω από ένα μήνα.
0: Ναι,
1: πάνω από ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, φανταστείτε αυτό για να το κάνεις χωρίς να έχεις καμία άδεια. Σημαίνει ότι έχεις κάποιες άλλες εγγυήσεις. Εντός εισαγωγικών.
0: Ναι.
1: Για να το κάνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να το κάνεις.
0: Δεν
1: γίνεται να πας να ενεργοποιήσεις ένα μηχανισμό και μάλιστα του στρατού με πιστοφόρο μηχανήματα, έξοδα, ιστορίες, εργατοώρες, δέσμευση στρατιωτικού προσωπικού μηχανημάτων και δεν ξέρω τι άλλο, χωρίς να έχεις καμία άδεια. Αυτό για να το κάνεις. Εγώ φανταστείτε το άνοιγμα αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας. Θα έλεγα. Τι πάω να κάνω, ας πούμε, τι μου ζητάνε να κάνω, ξέρω, αν μου το ζήτησαν.
0: Αν το ζήτησε κάποιος, ναι. Ποιος το ζήτησε και γιατί.
1: Ναι, ποιος το ζήτησε,
0: δηλαδή,
1: αυτό το πράγμα.
0: Είναι φοβερό. Και όπως λέτε
1: και
0: τώρα...
1: Τι εγγυήσεις, και τι εγγυήσεις πρέπει να σου δώσει αυτός ο κάποιος που το ζητάει, για να μπει σε αυτή τη διαδικασία χωρίς καμία άδεια. Να πρέπει να κάνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Πάντως,
1: σε ένα βουνό που είναι προστατευόμενο.
0: Προστατευόμενο. Και Natura και μόνιμο καταφύγιο άγρια ζωή. Από την άλλη, βέβαια, θυμάμαι τις αναρτήσεις που γινόταν τώρα. Ενώ μιλάμε, δεν μου είναι και εύκολο να τις βρω. Από πλευράς του Δήμου, με πολύ μεγάλη περηφάνεια ανακοινώνονταν όλα αυτά ότι γίνονται στο πλαίσιο της αντιεπιρικής προστασίας.
1: Για τις εντυπώσεις. Ναι. Είναι για τις εντυπώσεις. Δηλαδή, είναι κενά γράμματα για μένα. Δηλαδή, τώρα λέμε για την προστασία του βουνού. Εντάξει, συγγνώμη, όταν θέλουμε οτιδήποτε βουνό θέλουμε να το προσθέσουμε στην Ελλάδα, πρέπει να ανοίγουμε δρόμους. Ναι. Δηλαδή, συγγνώμη, τι πρέπει να κάνουμε.
0: Εδώ όμως υπάρχει, ξέρετε, αντίλογο στο εξής, από την ίδια την πραγματικότητα. Δηλαδή, από τη μία, με πόση μεγάλη ευκολία και χωρίς άδειες, όπως λέτε, στο σημείο το συγκεκριμένο, στον Ακραμίτη, τέτοιας έκτασης εργασίες, χωρίς άδειες, επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκηρύσσει σε χρηματοδοτικό του πρόγραμμα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων, που είναι και για την αντιπυρική προστασία και είναι και για την εξυπηρέτηση των αγροτών και όλα αυτά, και απορρίφθηκαν και οι 6 φάκελοι που κατέθεσε η περιφέρεια, λέω, ο Δήμος της Ρόδου, απορρίφθηκαν γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Δηλαδή, κάτι παράνομο, χωρίς άδειες, μια χαρά σου προχωράει. Και αυτό το οποίο έχει τους κανόνες ενός χρηματοδοτικού προγράμματος, από το οποίο ωφελήθηκαν πάρα πολλοί Δήμοι σε όλη την Ελλάδα και έκαναν τα έργα, οι 6 προτάσεις του Δήμου της Ρόδου, καμία δεν κρίθηκε επιλέξιμη.
1: Όλες είχαν
0: ανεπαρκείς. Αυτό λέω. Δηλαδή, το κοντράστ είναι φοβερό, έτσι. Γιατί στην ουσία μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Ναι.
1: Δημιουργεί τεράστια ερωτήματα που δεν ξέρω αν θα απαντηθούν και ποτέ, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εμένα δημιουργούν τεράστια ερωτήματα και δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Δηλαδή, ο νέος μου πάει σε διάφορα σενάρια, αλλά τα κρατάω για μένα μου.
0: Μάλιστα. Όχι, ας μιλάμε με τα γεγονότα. Δεν είναι ανάγκη τώρα δημοσίως να μιλάμε για σενάρια. Τα γεγονότα κρατάμε και τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία λέτε, χωρίς άδειες. Του σταμάτησε η δασική υπηρεσία. Έχουν επιληφθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες πάνω στο θέμα αυτό. Την ίδια ώρα που ενώ το Υπουργείο σου λέει, έλα να πάρεις λεφτά, κατέθεσέ μου τις προτάσεις για να καθαρίσεις, να βελτιώσεις, να συντηρήσεις την αγροτική σου οδοποιία που θα συμβάλλει και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία, εκεί δεν καταφέρνεις να οριμάσεις ένα φάκελο χωματόδρομο, που λέγω κατσικόδρομο που το έλεγα χαρακτηριστικά.
1: Και φαντάζομαι δεν είναι και κάτι τρόμονο να φτιάξεις ένα φάκελο ο οποίος δεν
0: είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή, χωματόδρομο θα πας να καθαρίσεις.
0: Χωματόδρομο θα πας να καθαρίσεις.
1: Δηλαδή,
0: τι είναι, πυρηνική φυσική είναι δηλαδή τώρα. Πραγματικά, δηλαδή, αυτά τα πράγματα είναι συγκλονιστικά που συμβαίνουν. Τέλος
1: μάλλον, ξέρω εγώ τι θα απογείσουμε τον Κολούμπια σε λίγο, δεν ξέρω.
0: Ξέρω κι εγώ τι να πω. Κύριε Βογιατζή, λοιπόν, θα δούμε την Τετάρτη τα σπουδαία πάνω στο θέμα αυτό.
1: Να δούμε πόσοι θα μαζευτούν, πόσοι θα έρθουν οι άνθρωποι. Έχουν δηλώσει μεγάλο, πολύ αρκετό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και να τα συζητήσουμε όλα και να δούμε
0: πώς θα προχωρήσετε από εδώ και
1: πέρα. Πώς θα προχωρήσουμε.
0: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: γεια σας. Καλημέρα. Λοιπόν, ΑΠΕ και Ακραμίτης. Ανεμογεννήτριες και Ακραμίτης. Δύο θέματα τα οποία τα παρακολουθούν πολύ στενά οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο. Υποστηρίζουν και επιστημονικά την δημοτική κοινότητα της καταβιάς στον αγώνα που δίνει. Γιατί το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ κάθε άλλο παρά καθησύχασε με τις προβλέψεις του τον κόσμο, αφού ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα και από εδώ και στο εξής να εγκατασταθούν 355 ανεμογεννήτριες στο νησί της Ρόδου. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και σήμερα. Σας ευχαριστώ που μείνετε εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας, την πρώτη για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Στις 9 το βράδυ η εκπομπή μας σε επανάληψη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, θα μπήκαν.
5: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
6: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαίδη.
5: Ειδήσεις στον Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία αλλά και με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το παλιό νεοκλασικό σχολείο της Μεσαιωνικής πόλης στην Ρόδο μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και γνώσης και ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά ζωή. Μετά την ριζική ανακατασκευή του κτηρίου από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε σημερινή του ανάρτηση αναφέρεται στην εξέλιξη του έργου και σε ένα κτίριο που έγινε στολίδι και μετατρέπεται σε σημείο πολιτισμού στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης. Νέα δεδομένα δημιουργούνται για την ελληνική αλεία μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το νέο πλαίσιο να φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στα συστήματα ελέγχου, στην οργάνωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλλιευτικής δραστηριότητας. Οι αλλαγές αφορούν έναν κλάδο με έντονη παρουσία στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς στην Ελλάδα καταγράφονται 11.457 αλλιευτικά σκάφη, ενώ το 94% του στόλου αποτελείται από σκάφη μικρότερου μήκους των 12 μέτρων και στον κλάδο απασχολούνται περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι. Τέλος στην πολύμηνη αναμονή για το πλοίο νήσος Κάλυμνος. Μετά από 8 μήνες επισκευών και δοκιμαστικούς πλοές επιστρέφει στα δρομολόγια του, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροχούκος, τονίζοντας ότι μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοείας, το πλοίο θα σηκώσει άγκυρα. Με την επιστροφή του πλοίου στην Κάλυμνο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στην ΑΝΕΚ, στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Στην σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας με θεσμικές πρωτοβουλίες, εξειδίκευση και νομική εγρήγορση προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με συντονίστρια την δικηγόρο διαμεσολαβήτρια Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη. Η ραγδαία έξαρση των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η ανησυχητική κλιμάκωση των εγκλημάτων κατά των γυναικών και των παιδιών, δεν μας επιτρέπουν να παραμένουμε απλοί θεατές, επισημαίνουν οι δικηγόροι. Η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για την στήριξη της τελέχους του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου περνά πλέον από την δέσμευση στην φάση της υλοποίησης. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ένωσης και κάλυψαν πλήρως το πρόγραμμα, αναλαμβάνοντας για διάστημα 3 ετών την χρηματοδότηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για 8 γιατρούς, 12 νοσηλευτές και 3 τεχνολόγους που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο. Η συνολική οικονομική δέσμευση ανέρχεται σε 320.400 ευρώ για την τριετία. Στις 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για το νέο 12-μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εκ νέου υποψήφιοι είναι ο νυν πρόεδρος Γιάννης Χατζής, όπως και η Ντίνα Σβήνου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ. Την Τετάρτη στις 2.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά κινήτων στην ΚΟ για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού και εκδηλώσεων. Οι συζητητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νίκος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Κεμέρη Σταματίου, και παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο Ρόδου. Λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Η άμεση ανάγκη αγοράς ακινήτου για την επέκταση του Δημοτικού Κημητηρίου στον οικισμό Μεσοχωρίου είναι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα η εμφυσιμία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση. Διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα. Η εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα γίνει την Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του επιστημονικού διαλόγου για ζητήματα διεθνούς δικαίου που αφορούν την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα και το ζήτημα της εφαρμογής των σχετικών κανόνων στο Αιγαίο. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας Real Voice 995.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάζουν ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα, ενδεχομένως ακόμα και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα βορειότερα και καθώς και στο Καρπάθιο, εξαίρεση η Ρόδος και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στην Λίνθο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και πάλι να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, ενισχυμένοι και πάλι θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 27 και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Καλή εβδομάδα.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία VAP Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

καλημέρα και καλή σας εβδομάδα. Δευτέρα, 28 του Σεπτέμβρη, κοντεύει να φύγει ο μήνας, δύο μέρες απέμειναν, πάμε και στον Οκτώβρη. Έχουμε και αλλαγή θερμοκρασίας, είχαμε χθες και την πρώτη ουσιαστικά δυνατή βροχή. Άλλωστε στο φθινόπωρο πια μπαίνουμε. Ακούτε Real Voice. Πήραμε σκυτάλη από τη Ρένα Παυλάκη που ήταν πριν από λίγο μαζί σας με ένα 2 ώρο πρωινό εξπρές, αυτή την καθημερινή πρωινή της σε διαδρομή, με πολλά πολλά θέματα, πλούσια επικαιρότητα, και παίρνουμε λοιπόν εμείς σκυτάλη για να συνεχίσουμε μέχρι και τις 11. Ο Πέρης Βασιλάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου και στην επιλογή της μουσικής. Στο μικρόφωνο Νατάσα Παμπρή. Στα γραφεία σύνταξης είναι ο Μανώλης Παπάζογλου. Στην παραγωγή της εκπομπής η Νατάσα Κούλαρου. Στην πρόγνωση του καιρού ο Γιάννης Μανολάς από την ΚΟΗ Κλεοπάτρα Μισελίδου με τις ανταποκρίσεις της. Και τεχνικός υπεύθυνος του σταθμού Βαγγέλης Καρακατσάνης. Σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ στο στούντιο τον Μίλτο Σταματίδη, πρόεδρο του Σωματείου Αρτοζαχαροπλαστών 12 Νήσου. Όπως επίσης θα μιλήσουμε και με τον κύριο Γιάννη Αυγουστίδη, περιφερειακό διευθυντή της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη, σύμβουλο σε θέματα ενέργειας της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Πολύ καλά καταλαβαίνετε ότι θα μιλήσουμε για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας μπροστά σε έναν δύσκολο χειμώνα, γιατί είναι αντιμέτωπες με ένα νέο κύμα αυξήσεων στο ενεργειακό κόστος, αλλά και με τις ανατιμήσεις σε πρώτες ύλες, μεταφορικά και καύσιμα οι επιχειρήσεις. Με τον κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής σε να εκπέμπει σήμα κινδύνου εν ώψη του χειμώνα.

Όσοι γνωρίζετε από την παλιά πόλη ή όσοι την επισκέπτεστε, θα έχετε δει εκεί απέναντι από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, απέναντι από το παλάτι των Υποτών, αυτό το υπέροχο κτίριο, το παλιό νεοκλασικό σχολείο της Μεσαιωνικής Πόλης, που μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και γνώσης, με την ριζική ανακατασκευή αυτού του ξεχωριστού κτηρίου που ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ολοκληρώνεται με τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση και την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού. Και σήμερα ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, έχει αναφερθεί στο θέμα αυτό με την καλημέρα του, στην ανάρτησή του στα social media και με ένα ωραιότατο βιντεάκι που έχει ανεβάσει μέσα από τον χώρο αυτού του ιστορικού κτηρίου. Ένα κτίριο γεμάτο ιστορία ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά ζωή στην καρδιά της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου. Όπως σας είπα, ακριβώς απέναντι από την είσοδο του Παλατιού των Υποτών, το παλιό νεοκλασικό σχολείο μας γεμίζει χαρά και περηφάνεια, τονίζει. Η ολοκλήρωση, λέει, των εργασιών δεν είναι το τέλος αυτής της διαδρομής, είναι η αρχή μιας νέας. Ευχαριστίες για μία ακόμη φορά από τον Περιφερειάρχη προς το Υπουργείο Πολιτισμού και προσωπικά προς την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για την συνεργασία και την έμπρακτη φροντίδα με την οποία περιβάλλουν την πολιτιστική κληρονομιά των νησιών μας, τονίζει χαρακτηριστικά. Ευχαριστώ όλους όσοι εργάστηκαν για να φτάσει αυτό το κτίριο στη σημερινή του εικόνα, τονίζει ο Γιώργος Χατζημάρκος. Επισημαίνει βεβαίως ότι η ευθύνη μας απέναντι σε όσα κληρονομήσαμε δεν σταματά στην διάσωσή τους, συνεχίζεται όταν τους δίνουμε ζωή, περιεχόμενο και μέλλον.

Ένας ανοιχτός χώρος λοιπόν σύγχρονου πολιτισμού και γνώσης στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης. Με τη χθεσινή βροχούλα και επειδή ήταν και Σαββατοκύριακο,

παιχνίδια αλλά και δώρο επιταγές για όσους βρεθούν εκεί στο opening. Ραντεβού στα Πέπκο λοιπόν, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου, δίπλα στα Lidl για φουλ φθυροπορεινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές.

ρίξουμε και μια ματιά στην πρόγνωση του Κιορεού από τον Γιάννη Μανολά με την εβδομαδιαία πρόγνωση. Για σήμερα κάποιες αραιές νεφώσεις λέει δεν θα μας απασχολούν. Οι άνεμοι θα είναι βόρειο-δυτικοί ενισχυμένοι που θα κουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ και από το απόγευμα ακόμη και τα 8. Εξαίρεση Ρόδος και το Καστελόριζο που οι άνεμοι θα είναι με ένταση 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, με την Λίνδο και το Καστελόριζο να καταγράφουν τις υψηλότερες θερμοκρασίες μέχρι 28 και 29 βαθμούς. Αύριο Τρίτη μία από τα ίδια με βορειοδυτικούς πάλι στα 6 και 7 μποφόρ και τη θερμοκρασία ακριβώς από ό,τι βλέπω στα ίδια επίπεδα. Την Τετάρτη τώρα σχεδόν έθριος με κάποιες αραιές νεφώσεις να απυκνώνουν παροδικά στην ορεινή Ρόδο και θα έχουν μικρή πιθανότητα να δώσουν κάποια παροδική μπόρα το μεσημέρι. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Ελίνδο θα φτάσει και στο Καστελόριζο στους 26 βαθμούς, 24 με 25 στα υπόλοιπα νησιά. Και πάμε τώρα στον Οκτώβρη που είναι την 5η-1η του μήνα και θα παρουσιάσει μεταβολή ο καιρός με τις νεφώσεις να πυκνώνουν αναδιαστήματα και να δίνουν βροχές και αναπεριόδους καταιγίδες στο μεγαλύτερο μέρος του νόμου. Αγριεμένος θα μπει δηλαδή ο Οκτώβρης. Θα έχουμε πρωτομηνιά με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι εξασθενημένοι στα 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση. Βλέπω στα βορειότερα νησιά από 16 έως 21, στα υπόλοιπα 17 με 22 και στο Καστελόριζο από 20 έως 24 βαθμούς. Και την Παρασκευή θα είναι πολύ άστατος ο καιρός με αυξημένη πιθανότητα, όπως μας λέει ο Γιάννης Μανολάς, να σημειώνονται παροδικές μπόρες μέχρι τις μεσημβρινές ώρες. Και στη συνέχεια θα έχει βελτίωση ο καιρός, 5 με 6 βορειοδυτικοί και πάλι οι άνεμοι που θα πνέουν στην περιοχή μας και την θερμοκρασία να είναι γύρω στους 25 με 26 βαθμούς στις μέγιστες τιμές και θα ξεκινάνε από 17 στα ορεινά.

Για το πλοίον ίσως Κάλυμνος ακούσατε νωρίτερα από την εκπομπή της Ρένας Παυλάκης στο πρωινό Express τον Δήμαρχο Κάλυμνου, τον κύριο Γιάννη Μαστροκούκο, που μίλησε για το θέμα και μετά από 8 μήνες επισκευών πλέον επιστρέφει στα δρομολόγια αφού ξεπεραστούν και οι τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες που απαιτούνται και βγουν τα απαραίτητα πιστοποιητικά ασφαλείας, αξιοπλοείας κλπ.

0: Πάμε μέχρι την Κοτόρα, η Κλεοπάτρα Μισελίδου είναι κοντά μας. Κλεοπάτρα μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Να πω, Νατάσα μου, ότι αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στο πρώτο ημερήσιο ΕΠΑΛ της ΚΟ, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή την ώρα στο αμφιθέατρο του σχολείου η

0: εκδήλωση για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού 2026 που διοργανώνουν το ΕΠΑΛ και η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ. Η εκδήλωση ξεκίνησε πριν από λίγο και είναι αφιερωμένη στο φετινό θέμα της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, ψηφιακή ατζέντα και τεχνητή νοημοσύνη για τον επανασχεδιασμό του τουρισμού, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται ο τρόπος με τον οποίο η ψηφιακή τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζουν τον τουρισμό, τη φιλοξενία, την τουριστική εμπειρία αλλά και τις δεξιότητες που χρειάζονται οι νέοι για την αγορά εργασίας του αύριο. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι μαθητές του ΕΠΑΛ θα παρουσιάσουν τη δική τους προσέγγιση πάνω στην ψηφιακή ατζέντα και την τεχνητή νοημοσύνη για τον επανασχεδιασμό του τουρισμού, ενώ συμμετέχουν παράλληλα και στηρίζουν τις δράσεις η Ένωση Ξενοδόχων ΚΟ, όπως προείπαμε, μέλη της Φιλαρμονικής του Δήμου, το Λύκειο Ελληνίδων. Ακόμα δεν τα έχουμε δει βέβαια αυτά.
1: Ναι.
0: Και να πούμε ότι η σημερινή δράση αναδεικνύει και το σημαντικό ρόλο της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην προετοιμασία των νέων για ένα τουριστικό κλάδο που εξελίσσεται διαρκώς και απαιτεί νέες γνώσεις, ψηφιακές δεξιότητες αλλά και εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που συντελείται αυτή την ώρα με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Τώρα μια και λέμε για τουρισμό, να πούμε ότι θα πάνε και στις κάλπες οι ξενοδόχοι για τις εκλογές της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων το Σάββατο 3 Οκτωβρίου και θα είναι εκ νέου υποψήφιος ο Γιάννης Χατζίων, είναι πρόεδρος ο Γιάννης Χατζής, όπως επίσης και η Κωνσταντίνα Σβήνου, η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και είναι και μέλος βέβαια στο παρόν Δέλτα Σίγμα.
0: Και να μείνω στην Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, γιατί χτες εδώ στην ΚΟΠ πραγματοποιήθηκε χτες το βράδυ στο Μαστιχάρι και στο πλαίσιο των Ιπποκρατίων μια εκδήλωση αφιερωμένη στην Παγκόσμια ημέρα του τουρισμού στο ναό του Αγίου Νικολάου στην πλατεία του λιμάνι Μαστιχαρίου σε συνεργασία με το Μαστιχάρι Δράσης. Εκτός από παραδοσιακή μουσική και χορούς, υπήρχε μια ξεχωριστή θέση στην εκδήλωση όπου έγιναν τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων που επέλεξαν το Μαστιχάρι ως τόπο για να ζήσουν και να δημιουργήσουν, ερχόμενοι από διάφορες χώρες της Ευρώπης, αλλά και ανθρώπων που συνέβαλαν στην πορεία και την εξέλιξη του χωριού από τα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του.
1: Ναι.
0: Και μέσα από αυτές τις βραβεύσεις αναδείχθηκε και η ίδια η διαδρομή του Μαστιχαρίου μέσα στον χρόνο, όπου από ένα μικρό ψαροχώρι εξελίχθηκε σε ένα σύγχρονο και ιδιαίτερα γνωστό τουριστικό προορισμό, διατηρώντας παράλληλα την παράδοση και την τοπική του ταυτότητα.
1: Αλλά...
0: Και να σε πάω.
1: Ναι, να συνεχίσουμε λέω και με τα άλλα θέματα.
0: Ναι. Και να πούμε ότι με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε επίσης χθες στην Καρδάμενα ο 18ος περίπατος ζωής που διοργάνωσε ο σύλλογος Άντι Γεια στον Καρκίνο. Η δράση ξεκίνησε στις 4 το απόγευμα από το ξενοδοχείο Νορίντα του Ομίλου Μίτσης και περιελάμβανε μια διαδρομή περίπου 5 χιλιόμετρων στην περιοχή της Καρδάμενας. Ο φετινός περίπατος είχε ένα ιδιαίτερα σημαντικό σκοπό. Τα έσοδα της δράσης θα διατεθούν για τη συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά διαμερίσματος στην Αθήνα, το οποίο και θα μπορεί να φιλοξενεί ασθενείς από το νησί μας και τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια των θεραπείων τους στην πρωτεύουσα. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι μια σημαντική πρωτοβουλία στήριξης ανθρώπων που αναγκάζονται να φύγουν από το νησί για λόγους υγείας, αλλά και των οικογενειών τους που βρίσκονται δίπλα τους σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Και ο 18ος περίπατος ζωής έστειλε και φέτος έτσι ένα δυνατό μήνυμα αλληλεγγύης και συμπαράστασης στους ανθρώπους που αντιμετωπίζουν αυτή τη δύσκολη ασθένεια.
1: Μάλιστα. Έχουμε και Περιφερειακό Συμβούλιο την Τετάρτη, να πω εγώ ακόμη Κλεοπάτρα μου, όπου ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν αφορούν την ΕΚΟ και είναι η λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτων για την ανέγερση αθλητικού κέντρου στο νησί, όπως επίσης λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού και εκδηλώσεων. Οπότε, με αυτά, αν δεν έχεις κάτι άλλο, να σε χαιρετήσουμε και να τα πούμε αύριο την ίδια ώρα.
0: Ανανεώνουμε για αύριο λοιπόν.
1: Καλή εβδομάδα, Κλεοπάτρα. Γεια χαρά.
0: Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια.

0: 10 και 31 πρώτα λεπτά και όπως ήδη σας έχω πει, στο στούντιο έχω δίπλα μου τον Μίλτο Σταματίδη, τον πρόεδρο του Σωματείου Άρτο Ζαχαροπλαστών Δωδεκανήσου, ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε στη ραδιοφωνική μας παρέα και τον κύριο Γιάννη Αυγουστίδη, περιφερειακό διευθυντή της ΔΕΛΤΑ Ενεργειακή Σύμβουλη, σύμβουλο σε θέματα ενέργειας της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Ο κύριος Σταματίδης πάρα πολλές φορές έχει βρεθεί εδώ στο στούντιο μαζί μας και βεβαίως τηλεφωνικά σε άπειρες συνεντεύξεις για τα θέματα του κλάδου. Και ποια είναι αυτά? Τους καίει τώρα το ενεργειακό. Έχουν όλα τα άλλα, έχουν την ακρίβεια, έχουν τις ανατιμήσεις. Θυμάμαι από πέρυσι που λέγαμε, κύριε Σταματίδη, για τις τιμές τους ξηρούς καρπούς, για το κακάο, για τη σοκολάτα, για το βούτυρο. Όλα πήραν την ανιούσα, για τα σιτηρά, για τα άλευρα, τα πάντα. Ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας του κλάδου σας για να δουλέψει. Και βεβαίως τα ενίκια και όλα τα υπόλοιπα έξοδα, έτσι, προσωπικό. Το ενεργειακό όμως τώρα σας έχει φέρει πολλά εγκεφαλικά μάλλον και ετοιμάζεστε ακόμη και για κινητοποίησεις για το θέμα αυτό.
1: Την πιο γλυκιά μας καλημέρα σε εσάς, τους ακροατές σας. Το στούντιό σας το θεωρούμε πάρα πολύ οικείο, γιατί μας δίνετε το βήμα και τη δύναμη να εκφράζουμε αυτά που νιώθουμε κάθε φορά.
0: Είναι σαν πολύ φιλόξενο.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Λοιπόν, να σας πω τώρα τι γίνεται, γιατί τα πράγματα έχουν αλλάξει λίγο τα δεδομένα. Ο μήνας Αύγουστος και ο μήνας Σεπτέμβριος έχουν πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στο ρεύμα, στην τιμή της χοντρεμπορικής της κιλοβατόρας. Θα μας τα πει και ο Γιάννης ο Αυγουστίδης σε λίγο, που είναι ενεργειακός σύμβουλος της Ομοσπονδίας μας. Αλλά αυτό που νιώθουν στο πετσί μας αυτή τη στιγμή όλοι οι ζαχαροπλάστες και οι αρτοποιοί και όλοι οι άνθρωποι που ασχολούνται έτσι, που έχουν πολύ υψηλές αυτές την ενέργεια, είναι ότι το ρεύμα, οι λογαριασμοί που ανοίγουν, παθαίνουν ένα ψηλό εγκεφαλικό. Είναι πολύ άσχημο όταν βλέπεις ότι την περσινή χρονιά με τη φετινή, το μήνα Αύγουστο είναι περίπου η αύξηση γύρω στο 60% και ο μήνα Σεπτέμβριος είναι περίπου στο 70%. Δηλαδή δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε και να βγάλουμε κόστος σε τίποτα πια. Και συνάμα με όλα αυτά που είπατε, ναι, ότι τα πράγματα όλα ακριβαίνουν, και αυτό που μας έχουν ενημερώσει τώρα είναι ότι και η ζάχαρη θα πάρει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση λόγω και της κατάστασης της κλιματικής που επικρατεί παγκοσμίως.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή όλα έρχονται και μας πιέζουν αφόρητα. Εμείς δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να ανεβάσουμε τις τιμές, σε καμία περίπτωση, γιατί βλέπουμε την κατάσταση του κόσμου. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει κάτι να γίνει και από μεριά της κυβέρνησης. Ήδη εγώ ενημέρωσα προσωπικά, κάλεσα και στους υπόλοιπους βουλευτές, κάποιους βρήκα, κάποιους δεν βρήκα, το φίλο μου, τον Γιάννη τον Παπά, τον ενημέρωσα Σάββατο με το που γύρισε από τη Λέρο για το θέμα. Το ξέρουν ήδη, έχουν γίνει ενέργειες μέσα από την κυβέρνηση, οι οποίες έχουν να κάνουν και με τις ανεμογεννήτριες, που εντάξει μπορεί να φωνάζουμε, μπορεί να λέμε μην τα κάνουμε όλα ανεμογεννήτριες, μην τα κάνουμε, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε θέμα μεγάλο ενέργειας. Πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε δικό μας ρεύμα. Και το επίσης μεγάλο θέμα είναι το πλαίσιο το θεσμικό έχει στηθεί ήδη για το ρεύμα, για τα αιωλικά πάρκα που έχουν σχηματιστεί και είναι αρκετά και κάνουμε δουλειά, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αποθήκευση. Αυτή τη στιγμή το πλαίσιο είναι ότι δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε την ενέργεια που παράγουμε. Δηλαδή πουλάμε ρεύμα στη Βουλγαρία, στην Ουκρανία κάποιες ώρες και το εισάγουμε το δικό μας στην ουσία ρεύμα με πολύ πιο ακριβή τιμή. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά που ζούμε.
0: Θέλω να μας φέρετε αυτά παραδείγματα με τους λογαριασμούς που σας έχουν ζαλίσει, όπως είπαμε, με αυτά που βλέπετε. Παράδειγμα, τι πληρώνατε πριν ένα χρόνο στο ρεύμα, για την αντίστοιχη περίοδο, τι σας ήρθε φέτος ο λογαριασμός?
1: Κοιτάξτε, όσοι συνάδελφοι ακούσανε την Ομοσπονδία και μπορέσαν και μπήκανε σε σταθερά τιμολόγια, που το είχαν προβλέψει οι άνθρωποι, ο σύμβουλός μας, που γι' αυτό έχουμε ανθρώπους που γνωρίζουν την κατάσταση, μπορέσαν και κρατηθήκαν. Όσοι όμως δεν μπορέσαν να μπουν στα σταθερά τιμολόγια και δεν ακούσανε αυτά που έλεγε τόσο καιρό και φώναζε και η Ομοσπονδία Αρτοποιών και η Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών, ότι παιδιά μπέστε σε τέτοιο, μιλήστε με τον ενεργειακό σύμβουλο, μόνο για καλό είναι. Αλλιώς είναι να πας να κάνεις μια παροχή μόνος σου και αλλιώς είναι να πάνε χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες επαγγελματίες να κάνουν μια παροχή. Φυσικά και θα πάνε πάρουμε καλύτερη τιμή. Και όσοι το κάνανε μπορέσαν και κρατηθήκαν. Οι υπόλοιποι όμως που μείναν σε ανοιχτά συμβόλαια, εκεί είδανε μεγάλες αυξήσεις. Δηλαδή, ένα τιμολόγιο που θα μπορούσε να έρθει τώρα για αυτή την περίοδο, για τον Αύγουστο, ας πούμε, γύρω στα 2.500, τώρα έχει φτάσει στα 4. Έχει φτάσει 4.200. Δηλαδή, στην ουσία, τι γίνεται, οι άνθρωποι δουλέψανε. Με πολλούς επαγγελματίες έχω μιλήσει από εδώ, από τα Δωδεκάνησα και από τα άλλα νησιά. Και μου λένε, να σου πω κάτι, δουλέψαμε. Αλλά δεν μπορούμε, τα λεφτά που βγάλαμε θα τα δώσουμε τώρα στο ρεύμα, στα ΦΠΑ, σε όλες τις υποχρεώσεις. Δηλαδή από τη μία κάνουμε δουλειά, λέμε δόξα τω Θεώ που έρχεται ο κόσμος και ψωνίζει, και από την άλλη τα παίρνουμε και τα μοιράζουμε. Θα παρατηρήσουμε το φαινόμενο έτσι όπως πάει το πράγμα, γιατί και στην περιοχή μας τους τελευταίους μήνες έχουν κλείσει 3 καταστήματα. Είναι λυπηρό να βλέπω φίλους και συναδέρφους με τόσα χρόνια δουλειά που να γνωρίζουν τη δουλειά και να αναγκάζονται να κλείνουν. Γιατί τους πιέζουν ασφυκτικά όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Βεβαίως δεν είναι μόνο ο δικός σας ο κλάδος, είναι όλα.
1: Βέβαια.
0: Όλοι οι επαγγελματίες
1: αντιμετωπίζουν, έχουν το ίδιο θέμα. Βέβαια.
0: Αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα.
1: Αυτό που μας υποσχέθηκε και ο Γιάννης ο Παπάς είναι ότι έχουν γίνει ενέργειες και θα συμμετέχει και στο συμβούλιο που θα γίνει στην Αθήνα, που θα κάνουμε κινητοποιήσεις με την Ομοσπονδία μας. Να τους εξηγήσει, ήδη έχει στείλει και έγγραφα που εξηγεί ότι πρέπει να επιδοτηθούμε οι συνάδελφοι που έχουν τόσες μεγάλες ενεργειακές προκλήσεις. Γιατί αν δεν επιδοτηθεί ο κόσμος θα υπάρξει πρόβλημα. Τουλάχιστον Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο τώρα που θα μπει, αν είναι και αυτή η τιμή που θα είναι, γιατί από ό,τι μαθαίνουμε μέχρι και το Φεβρουάριο θα είναι πολύ τσουχτερές οι τιμές. Τουλάχιστον να μπορέσει να επιδοτηθούμε, να επισπεύσουν τις διαδικασίες, να μην έχουμε θέμα.
0: Ναι. Και ενώ περιμένουμε βεβαίως τις ανακοινώσεις από το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης για παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων, και μάλιστα το πλάνο λέει ότι θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις, να δούμε τι θα γίνει στο κομμάτι αυτό με την ενέργεια, γιατί είναι δύο καυτά προβλήματα που απασχολούν όλους τους Έλληνες, αλλά βεβαίως και πονοκέφαλος και για την κυβέρνηση που θα πρέπει να βρει λύσεις. Πάμε στον κύριο Αυγουστίδη. Ο Γιάννης Αυγουστίδης, όπως σας είπα, περιφερειακός διευθυντής της ΔΕΛΤΑ Ενέργεια και σύμβουλος σε θέματα ενέργειας της Ομοσπονδίας Επαγγελματοβιοτεχνών Ζαχαροπλαστών Ελλάδος και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων. Κύριε Αυγουστίδη, καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
2: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μου να είμαι πάντα κοντά στους επαγγελματίες.
0: Εσείς δίνετε την συμβουλευτική παροχή έτσι προς τους επαγγελματίες για το συμφέρον τους, για το τι πρέπει να κάνουν έτσι ώστε να εξοικονομήσουν τέλος πάντων χρήματα. Και εδώ μιλάει ο κύριος Σταματίδης για ένα επικίνδυνο πλέον κοκτέιλ, όπως έγραψα και σε σχετικό δημοσίευμα που ξανααναφερθήκαμε στο θέμα, που πίνουν οι συνάδελφοί του έτσι στον κλάδο της αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής. Άρχισαν να έρχονται οι λογαριασμοί ενέργειας, βλέπουν τις τεράστιες αυξήσεις. Αλλά τι γίνεται τώρα στην αγορά, τι πρέπει να περιμένουμε? Για πείτε μας εσείς, δώστε μας τα δικά σας φώτα.
2: Όπως σας άκουσα, αναφέρθηκε και ο κύριος Σταματίδης στο ότι είχαμε τον Αύγουστο. Ο Αύγουστος ήταν ο πιο ακριβός μήνος για το 2026. Είχαμε μια σημαντική αύξηση. Είχαμε φτάσει σε επίπεδα Δεκεμβρίου του 2024, όπου τότε η κυβέρνηση, το Υπουργείο Ενέργειας, έδωσε κάποια επιδότηση επιχειρήσεις το τρίμηνο Δεκέμβριο-Ιανουάριο-Φεβρουάριο, έτσι ώστε να είναι ένα ανάχωμα. Εδώ θα πω ότι οι επιδοτήσεις δεν είναι η λύση πάντα στο ενεργειακό κόστος. Απλά είναι ένα ανάγχωμα για την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Σε αυτό που αναφέρθηκε ο φίλος μου ο Πρόεδρος, είναι το ότι πράγματι οι ενεργοβόρες επιχειρήσεις, ατοπία, ζαχαροπλαστική, ξενοδοχεία, έχουν λάβει λογαριασμούς τον Αύγουστο, σύμφωνα με, που ανεβαίνει πάρα πολύ και η κατανάλωση.
0: Ναι, λογικό.
2: Λόγω του ότι δουλεύουν περισσότερο τα μηχανήματα ψήξης. Μέχρι και διπλασιασμό των του κόστους ενέργειας.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό καταλαβαίνετε είναι πάρα πολύ επιβαρυντικό για τις επιχειρήσεις. Αυτό που βλέπουμε το Σεπτέμβριο είναι ότι κινείται με 22% αύξηση στην τιμή χονδρικής, που σημαίνει ότι και ο Σεπτέμβριος θα είναι δύσκολος. Οπότε εδώ η επιχείρηση θα πρέπει να επιλέξει και να βλέπει τον λογαριασμό ενέργειας πλέον σαν μια στρατηγική διαχείριση. Δηλαδή, παλιότερα, πριν από 5 χρόνια, παίρναμε ένα λογαριασμό, τον πληρώναμε και τον πετούσαμε σε ένα συνδέρου, δεν κάνει το κοιτούσε επιχειρηματίας.
0: Ναι.
2: Σήμερα όμως είναι πολύ σημαντικό στο να γνωρίζει και το ενεργειακό προφίλ της κατανάλωσής του, τι συμβόλαιο έχει υπογράψει. Δυστυχώς υπάρχουν στην αγορά πάρα πολλά συμβόλαια από όλους τους παρόχους, τα οποία κανένας μας δεν διαβάζει τα ψηλά γράμματα, κανένας επιχειρηματής δεν διαβάζει τα ψηλά γράμματα. Και μιλώντας καθημερινά με επαγγελματίες, η πρώτη ερώτηση που κάνουν είναι ποια είναι η τιμή της κιλοβατώρας θα πληρώσω, ποιος θα μου δώσει, ποιος πάροχος θα μου δώσει τη χαμηλότερη τιμή.
0: Ναι.
2: Αυτό για μένα είναι μια λάθος προσέγγιση, γιατί πολλές φορές το φθηνό το πληρώνουμε στο τέλος πολύ ακριβά. Δεν βλέπουμε μόνο την τιμή της κιλοβατώρας, πρέπει να βλέπουμε συνολικά το συμβόλαιο το οποίο υπογράφουμε με τον πάροχο, και κανένα πρόγραμμα, κανένα συμβόλαιο δεν είναι το ίδιο για όλες τις επιχειρήσεις. Η κάθε επιχείρηση έχει το δικό της ενεργειακό προφίλ, και πάνω σε αυτό θα πρέπει να στηριχθεί η στρατηγική διαχείριση του ενεργειακού κόστου κάθε επιχείρηση.
0: Άρα πρέπει κάθε επιχείρηση, κάθε επιχειρηματίας, κύριε Αυγουστίδη, να βλέπει, να ξέρει καταρχάς τι καταναλώνει, πότε το καταναλώνει, με ποιο συμβόλαιο αγοράζει την ενέργεια, ποιο ρίσκο αναλαμβάνει. Όπως μας τα περιγράφετε, αυτό αντιλαμβάνομαι κι εγώ.
2: Ακριβώς. Την αγορά ενέργειας δεν μπορούμε να την ελέγξουμε. Μπορούμε όμως να ελέγξουμε το πόσο εκτεθειμένη είναι η επιχείρησή μας σε αυτήν. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Άρα θα πρέπει να δούμε πλέον σοβαρά το ότι, γιατί το ενεργειακό κόστος σε μια επιχείρηση πλέον αγγίζει ίσως και το 15% του συνολικού κόστου λειτουργίας της.
0: Ναι.
2: Αυτό πριν από μερικά χρόνια, πριν από 5 χρόνια ήταν 2-3%. Και σε πολλές επιχειρήσεις, παράδειγμα τώρα από ό,τι ξέρω στη Ρόδο, ήταν μια πολύ καλή σεζόν τουριστική.
0: Ναι.
2: Οι επιχειρήσεις όμως, πιθανότατα, είμαι απόλυτα σίγουρος βέβαια, αλλά θα πω πιθανότατα, δεν έχουν δει κερδοφορία μεγαλύτερη στα ταμεία τους. Λόγω του
0: αυτό ακριβώς μας περιέγραφε πριν από σας ο κύριος Σταματίδης εδώ. Αυτό ακριβώς. Ότι ναι, μεν δουλέψαμε, δόξα τω Θεώ, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Ρόδος κρατάει τα σκύπτρα, ανοίγουμε πρώτοι τον τουρισμό, κλείνουμε τελευταίοι. Δούλεψαν οι επιχειρήσεις, αλλά απ' την άλλη σου λέει τι μένει στο ταμείο όταν όλα είναι για χρέη, για λογαριασμούς κλπ. Και πόσο μάλλον αυτές οι επιχειρήσεις που είναι ενεργειακά πολύ κοστοβόρες. Κύριε Σταματίδη, δεν ξέρω εσείς αν θέλετε να παρέμβετε και να ρωτήσετε κάτι τον κύριο Αυγουστίδη πάνω σε αυτά που συζητάμε.
1: Εγώ θα ήθελα να τον ευχαριστήσω, γιατί όλα αυτά τα χρόνια που γνωριζόμαστε και προσωπικά και συνεργαζόμαστε και μέσα από την Ομοσπονδία, μας δίνει πάντα ένα βήμα πριν να δούμε την καταστροφή, ας πούμε, και βοηθάει πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Εμείς τα ξέρουμε, τα συζητάμε πάρα πολύ τακτικά. Και συμμετέχει ο κύριος Αυγουστίδης πάντα και στα ραντεβού που γίνονται στο Υπουργείο Ενέργειας με εμπεριστατωμένη άποψη, όχι με λόγια του αέρα, με στοιχεία, με νούμερα, για να καταλάβουν και οι άνθρωποι του Υπουργείου ότι τα πράγματα δεν είναι όπως τα φαντάζονται. Mm-hmm. Μπορεί στην Αθήνα να είναι, ναι εντάξει, να είναι η ίδια η τιμή παντού, αλλά εμείς εδώ έχουμε και οι ανάγκες μας είναι τεράστιες, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Είμαστε η ναυαρχίδα του τουρισμού.
0: Έτσι.
1: Αλλά εγώ θα πω, είμαστε η ναυαρχίδα που τραβάμε όλο το ζόρι και όλη την τυραννία. Ευχαριστούμε Γιάννη μου, να είσαι καλά.
0: Κύριε
1: για αυτό
0: Αυγουστίδη, που σας εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είδα και σε ένα από τα άρθρα σας για την πίεση της χονδρεμπορικής αγοράς που έχει αρχίσει να αποτυπώνεται στη Λιανική με τα πράσινα κίτρινα τιμολόγια, αυτό που μας λέγατε ότι και τον Σεπτέμβρη θα είναι με πίεση ο μήνας για τους επαγγελματίες, τι ακριβώς πρόκειται τώρα να δούμε με αυτά τα τιμολόγια, γιατί διαβάζω πάρα πολλά δημοσιεύματα τον τελευταίο καιρό. Εγώ, η αλήθεια, στο οικονομικό ρεπορτάζ δεν ασχολούμαι πάρα πολύ, οπότε θέλω να μας διαφωτίσετε τι πρέπει να προσέχουμε σε αυτό.
2: Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε πρόβλεψη το πού θα φτάσει η τιμή της κιλοβατώρας ή το τι θα τιμολογήσουν οι πάροχοι, αν θα απορροφήσουν και κατά πόσο θα απορροφήσουν τις αυξήσεις που πράγματι βλέπουμε στην χονδρεμπορική τιμή. Σας είπα ότι είναι πολύ σημαντικό η σωστή διαχείριση.
0: Ναι,
2: τα τιμολόγια
0: ναι.
2: Δεν είναι όλα για όλους. Mm-hmm. Ακόμα και στα νοικοκυριά αναφέρθηκε μάλλον το Υπουργείο, νομίζω προχθές, ότι δεν θα δοθεί επιδότηση γιατί υπάρχουν σταθερά τιμολόγια κάτω από 15 λεπτά. Αντίστοιχα στις επιχειρήσεις, να ξέρετε ότι δεν υπάρχουν σταθερά τιμολόγια κάτω από 15 λεπτά. Ένα νοικοκυριό θα μπορεί να πάει σε ένα σταθερό τιμολόγιο εφόσον έχει μεγάλη κατανάλωση.
0: Ναι.
2: Ενώ αν έχει πολύ μικρή κατανάλωση, 100, 150, 200 κιλοβατόρες,
0: mm-hmm.
2: τα σταθερά τιμολόγια έχουν πολύ μεγάλα πάγια, πιθανότατα να πληρώσει ακριβότερα το τιμολόγιο αυτό αν επιλέξει το σταθερό. Άρα για πάντα, για όλα τα τιμολόγια, εξαρτάται το τι κατανάλωση έχουμε. Πράγματι, οι τιμές που βλέπουμε στη χονδρεμπορική είναι αυξημένες. Συνήθως έχουμε αυξημένες τιμές χονδρομπορικής τον Δεκέμβριο, τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. Αυτό το βλέπουμε να αποτυπώνεται τώρα, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και πιθανότατα τον Οκτώβριο. Η λύση, μια από τις λύσεις που μπορεί να έχει μια επιχείρηση, γιατί στα νοικοκυριά όσο και να ανέβει το κόστος θα είναι 15-20 ευρώ, ναι μεν για κάποιους μπορεί να είναι δυσβάστατο και αυτό το ποσό, αλλά στις επιχειρήσεις είναι πολύ μεγαλύτερες οι ανάγκες, θα πρέπει να δει ή να μελετήσει, να γίνει μια οικονομικοτεχνική μελέτη για κάποιο έργο φωτοβολταϊκών. Δίνει η κυβέρνηση, δίνει το Υπουργείο, έχει δώσει κάποια εργαλεία, μπορεί αν το συμφέρει να κάνει ένα φωτοβολταϊκό για την επιχείρησή του, είτε net billing είτε virtual net billing, έτσι ώστε σε 2,5 ή 5 χρόνια να κάνει και την απόδοση και να ξεμπλέξει, να το πούμε έτσι, με το ενεργειακό κόστος.
0: Εδώ έρχεστε συχνά να ενημερώνετε μέσω του σωματείου ή του επιμελητηρίου κλπ. Τους επαγγελματίες?
2: Εμείς πάντα προσπαθούμε να ενημερώνουμε άμεσα τους επαγγελματίες. Έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με τον κύριο Σταματίδη και με τους προέδρους των υπόλοιπων σωματείων και ομοσπονδιών, όπου η Δέλτα Ενεργειακή Σύμβουλη είμαστε συνεργάτες εδώ και 4-5 χρόνια. Αυτός είναι ο στόχος μας, να κρατήσουμε βιώσιμες τις επιχειρήσεις σε ένα πολύ δύσκολο κομμάτι της ενέργειας.
0: Μάλιστα. Ναι.
1: Αυτό που ήθελα να πω, Γιάννη μου, είναι ότι και μέσα στο καλοκαίρι είχαμε κάνει μια συνάντηση μέσα στο επιμελητήριο, μια διαδικτυακή συνάντηση που κάναμε ένα κάλεσμα στους επαγγελματίες και όσοι θέλαν με φυσική παρουσία και όσοι θέλαν μέσω Zoom το παρακολούθησαν, άκουσαν τις απόψεις σου, ήταν και ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, εξήγησε την όλη κατάσταση, αλλά το παράπονο μου εμένα είναι ότι δεν συμμετείχαν όσοι θα έπρεπε.
0: Δεν συμμετείχαν δηλαδή, προφανώς λόγω της σεζόν όμως.
1: Ναι,
0: μήπως αυτό δεν ήταν κατάλληλη περίοδος που έγινε.
1: Θα μπορούσαν να ήταν διαδικτυακό, θα μπορούσαν να το παρακολουθήσουν. Όπως βλέπουν και κάνουν τα ψώνια τους, όπως κάνουν τα υπόλοιπα, θα έπρεπε να το έχουν σε πρώτη προτεραιότητα την ενέργεια.
0: Και είναι κάτι που τους πονάει στην τσέπη. Έτσι.
1: Απλά δεν το καταλαβαίνουν. Και όταν έρχεται η ώρα η δύσκολη, τότε αρχίζουν όλοι και παίρνουν τηλέφωνα στο σωματείο, στον πρόεδρο, στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ρωτάνε, παιδιά, τι κάνουμε, πώς θα κάνουμε. Αν δεν συμμετέχουν όλοι οι συνάδελφοι, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα να ενημερωθούν. Πριν γίνει το κακό, πρέπει να ενημερωθούν και να κάνουν τις τακτικές που πρέπει. Εκεί είναι το θέμα.
2: Θα πρέπει να προβλέπουμε πράγματα.
1: Ναι. Βέβαια.
2: Κύριε Βλέπετε, να πω ότι σήμερα και αύριο στο Δουβλίνο υπάρχει μια άτυπη σύσκεψη των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εκεί σίγουρα θα συζητηθούν ποια μέτρα στήριξης θα υπάρξουν για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Θέλω να πιστεύω, είμαι αισιόδοξος, ότι κάτι καλό θα βγει από αυτή την σύσκεψη και αναμένουμε να ακούσουμε τις ανακοινώσεις από Υπουργείο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε και για την ενημέρωση που δώσατε στους ακροατές για αυτά τα καυτά θέματα. Να είστε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα και εσείς.
0: Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Αυγουστίδη. Ο κύριος Σταματίδης παραμένει εδώ δίπλα μου για να πάμε και στα υπόλοιπα ζητήματα. Γιατί ακόμη είμαστε στις 28 του Σεπτέμβρη, αλλά η σεζόν καλά κρατεί. Γεμάτα τα ξενοδοχεία. Στο αεροδρόμιο γίνεται το αδιαχώρητο. Πτήσεις πάνε, πτήσεις έρχονται. Μας έλεγε και ο κύριος Ματσίγκος ότι θα πάει εξίσου καλά και ο Οκτώβρης. Και μάλιστα φέτος δουλέψαμε και με το last minute, κύριε Σταματίδη, πολύ. Και μου είπατε νωρίτερα ότι είχατε δουλειά, έτσι, σε μια γενική αποτίμηση μέχρι σήμερα τη σεζόν. Τι θα λέγατε, ξεκίνησε δυναμικά ή μετά τον Ιούνιο, όπως λένε οι περισσότεροι επιχειρηματίες, είδατε να γεμίζουν και τα ταμεία?
1: Κοιτάξτε, στις αρχές δεν ήταν πολύ θετικά τα πράγματα.
0: Γιατί είχαμε και τον πόλεμο, βέβαια.
1: Υπήρχε μια γενική αναστάτωση, δεν ξέραμε πού θα σταματήσουν, αν υπήρχαν κάποιες πάγωμα των κρατήσεων και τα πράγματα δεν ήταν πολύ ευνοϊκά. Από τον Ιούνιο και μετά, ναι, όπως τα λέτε, ξεκίνησε καλύτερα η κατάσταση, δουλεύουμε καλύτερα. Το θέμα όμως είναι, όπως σας είπα, ότι πολλά πράγματα έρχονται, δηλαδή και η αύξηση των καυσίμων. Και ο κόσμος που έρχεται και οι τουρίστες και οι Έλληνες που έρχονται, οι επισκέπτες, όταν βλέπουν αυτές τις τιμές στα καύσιμα, το σχολιάζουν. Λένε, παιδιά, εσείς 2,5 ευρώ τη βενζίνη εδώ στη Ρόδο.
0: Ακριβώς αυτό που λέτε, πριν από μία εβδομάδα μου σχολίαζε ο πρόεδρος της κοινότητας Δημηλιάς Αλεούσας, που είναι και οδηγός ταξί ο ίδιος, και μου έλεγε αυτό, ότι μπαίνουν μέσα και κυρίως οι Βρετανοί επισκέπτες τρίβουν τα μάτια τους όταν περνάνε, λέει, απ' έξω από πρατήρια υγρών καυσίμων. καυσίμων.
1: Ναι, θεωρούν ότι τους κοροϊδεύουν, λέει δεν είναι, αυτό δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα.
0: Σου λέει πιο ακριβά η Ρόδος από την Αγγλία στη Βενζίνη.
1: Αυτό όμως αποτυπώνεται, θα σας δώσω και μια εικόνα, γιατί μιλούσα και με επιχειρηματίες του νησιού που κάνουν τη διακίνηση των πρώτων υλών. Ναι. Αυτό αποτυπώνεται πάρα πολύ στα δρομολόγια που κάνουν, στο κόστος που έχουν αυτές οι επιχειρήσεις. Όταν αυτό το κόστος αυξάνεται περίπου στο 20%, καταλαβαίνετε ότι και αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν συνέχεια να βάζουν πλάτη.
0: Ναι.
1: Θα το αποτυπώσουν και θα το περάσουν στα τιμολόγια τους. Και αυτό θα περάσει και σε εμάς. Ήδη αυτήν την εβδομάδα περιμένουμε και αυξήσεις στις εταιρείες των μεταφορών που μου φέρνουν τα προϊόντα. Ήδη αυτήν την εβδομάδα έχουν μιλήσει για αύξηση στα σιτηρά.
0: Ναι.
1: Περιμένουμε δηλαδή αύξηση στα αλεύρα. Όταν ανέβει το αλεύρι, όταν ανέβει η ζάχαρη, όταν ανέβουν όλα αυτά. Και οι ξύροι καρποί έχουν ανέβει αρκετά.
0: Ανέβηκαν και άλλο από πέρυσι,
1: ναι,
0: που τα συζητούσαμε.
1: Το αμύγδαλο ήδη έχει πάρει τουλάχιστον 50-60 λεπτά επάνω και θα φτάσει μέχρι τον επόμενο μήνα κοντά στο ευρώ, μου είπαν. Απλά το θέμα το περνάνε λίγοι-λίγοι την αύξηση,
0: ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: αν δουν απότομα την αύξηση. Αλλά
0: πέρυσι θυμάμαι, λέγαμε για το φουντούκι κυρίως.
1: Και το φουντούκι είναι, μένει ακόμα πολύ ψηλά. Έχει μία μικρή τάση, λίγο να κατέβει, αλλά μένει πάρα πολύ ψηλά.
0: Είδατε, θυμάμαι κάθε συνέντευξή μας τι λέμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα βέβαια το φιστίκι το Αιγίνης και αυτό είναι στα ψηλά επίπεδα, αλλά τώρα ξεκίνησε, βγήκε καινούργια σοδιά. Οπότε εντάξει, ακόμα περιμένουμε τις αντιδράσεις της αγοράς.
0: Με το κακάο τι γίνεται?
1: Με το κακάο λίγο έχει σταθεροποιηθεί λίγο. Έχει μια μικρή τάση να ανέβει. Οι σοκολάτες έχουν λίγο σταθεροποιηθεί αυτή την εποχή. Πιστεύω θα είμαστε λίγο καλύτερα σε αυτά τα δύο προϊόντα. Τα βούτυρα, από ό,τι μαθαίνω, είναι λίγο σταθερά ακόμα. Δεν έχουμε αυξητικές τάσεις. Πιστεύω ότι να πάμε σε γιορτές να μην έχουμε άλλες αυξήσεις. Mm. Τουλάχιστον και αυτές που θα υπάρξουν να είναι πολύ ελάχιστες, πολύ μηδαμινές. Αλλά αυτό που είναι το θέμα είναι ότι πρέπει να το δούνε όλοι. Δηλαδή, η ταυτότητά μας, ρε παιδιά, λέει Ρόδος. Όλοι πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Δεν υπάρχουν εδώ ούτε χρώματα, ούτε πολιτικές αντιδράσεις. Όχι είμαι με το ένα κόμμα, όχι με το άλλο. Όλοι είμαστε μαζί.
0: Βέβαια.
1: Υπάρχουν 5 βουλευτές αυτή τη στιγμή στα Δωδεκάνησα. Αυτό που ακούω πάντα, να τους βάλουμε σε ένα καράβι, να τους ανοίξουμε, να τους κάνουμε. Ξέρετε, είναι λίγο ξύμορο το σχήμα. Δεν φταίνε για όλα ό,τι γίνεται οι βουλευτές. Εμείς μεταφέρουμε τα πράγματα. Οι άνθρωποι τα μεταφέρουν στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση το θέμα είναι τι κάνει. Θα τα αποδεχτεί?
0: Αλλά ο πολίτης σου λέει: εγώ σε ψήφισα.
1: Ναι,
0: ο κόσμος, η λαϊκή εντολή ήταν να πάτε εσείς στους 300. Άρα οφείλεται να.
1: Υπάρχει και η αντίδραση από πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου που λένε: δεν θα ψηφίσουμε. Πολύ απλά.
0: Καλά, ναι, γιατί είναι κάθε φορά.
1: Ξέρετε
0: εννοείται.
1: Τι γίνεται. Εντάξει, όλα αυτά είναι θετικά. Δηλαδή θετικά. Είναι όλα προς μια κατεύθυνση.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Σταματίδη, το θέμα που συζητάμε για την ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο αγκάθι της κυβέρνησης. Είναι ο αντίπαλός της, έτσι. Γιατί όπως βλέπουμε μέχρι στιγμής σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αντίπαλος ουσιαστικά δεν έχει ο Μητσοτάκης. Ο αντίπαλός του είναι τα προβλήματα της κοινωνίας. Και ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της κοινωνίας? Η ακρίβεια. Αυτό που μας πονάει όλους.
1: Έτσι ακριβώς. Και,
0: και δεν μπορώ να ακούω και από υπουργούς να λένε μια-δύο-τρεις φορές ανοησίες, ότι ο άλλος να μας λέει πήγαινε οι βουλευτές, τώρα οι κυβερνητικοί να λένε τέτοια πράγματα. Υποτιμούν την νοημοσύνη του κόσμου. Απαράδεκτες δηλώσεις. Ακόμα και τώρα Μπακογιάννη το καταδίκασε και έκανε λόγο για αλαζονία βουλευτών ή υπουργών. Είναι δυνατόν να σου λέει άλλο ότι άμα δεν έχεις να βάλεις 10 ευρώ στον τεπόζιτο βενζίνη, πάρε τα μέσα μεταφοράς να εξυπηρετηθείς.
1: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα.
0: Ή ο άλλος να λέει δεν υπάρχει ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, είναι αυτά που
1: όταν
0: λέτε.
1: Όταν βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις σε μεγάλα κυβερνητικά ονόματα από την Αθήνα και λένε ότι να κόψουμε και την αναργία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή εντάξει, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Δεν έχουν ζήσει απλώς σε ένα νησί που δουλεύει 7 μήνες. 5 μήνες, εγώ θα πω, γιατί 7 δεν είναι. Εντάξει, οι άνθρωποι αυτοί το χειμώνα πώς θα ζήσουν όταν τους κόψεις την ανεργία? Ας τους να δουλέψουν και δώσ' τους και επιπλέον κάτι να μπορούν να αντέξουν. Πώς θα γεμίσουν τα νησιά, πώς θα μείνει ο άλλος στη Ρόδο? Δεν μπορεί να μείνει ο άλλος στη Ρόδο με αυτές τις συνθήκες. Ούτε μπορεί με τα ενίκια που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Φίλος, συνάδελφος που έστειλε την κόρη του τώρα για να σπουδάσει. Κάτω από 600 ευρώ ενίκιο, δεν μπορεί να βρει για το παιδί να σπουδάσει. Και μου λέει, τι είστε Μονακό, είστε εκεί στη Ρόδο? Από το
0: καλά, αντίστοιχα, ακούστε, γιατί και στην Αθήνα, εγώ όταν το 2020 έστειλα την πρώτη μου κόρη να σπουδάσει, κάτω από 600 δεν μπορούσαμε να βρούμε ούτε υπόγειο στην Αθήνα. Έτσι. Δηλαδή, μην τα λέμε μόνο για τα νησιά, γιατί και στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην πρωτεύουσα είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Σήμερα δεν μπορείς να βρεις ούτε γκαρσονιέρα κάτω από 700 ευρώ.
1: Ναι, εδώ είναι ένα παραπάνω, γιατί τα περισσότερα έχουν γίνει Airbnb.
0: Ναι,
1: τώρα
0: αν
1: δείτε στις αγγελίες ότι από τώρα, από αρχές Οκτωβρίου, ξεκινάνε και τα νοικιάζουν μέχρι αρχές της σεζόν. Ναι, αλλά ο άλλος που θέλει να κατέβει και να δουλέψει τη σεζόν, πώς θα βρει σπίτι? Αυτό και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα της κυβέρνησης που πρέπει να το λύσει. Δηλαδή, το στεγαστικό είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Αυτό με τα ενίκια πρέπει να. Δηλαδή, όλα μαζί ανεβάζουν το κόστος ζωής. Όλα μαζί. Πηγαίνοντας, ας πούμε, να πάρουμε εμείς φράουλες σαν επαγγελματίες και τις βλέπουμε 16 ευρώ αυτή την εποχή το κιλό οι φράουλες και στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη πουλούνται 8-9 ευρώ. Εμείς το κόστος είναι διπλάσιο.
0: Ακριβώς το μεταφορικό κόστος, ναι. Βέβαια.
1: Είναι τα πράγματα, δεν είναι τόσο καλά.
0: Περιμέναμε να γίνει και για τη Ρόδο καμιά μείωση του ΦΠΑ. Περιμέναμε να εξαγγείλει κάτι ο Πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ.
1: Μείωση του ΦΠΑ.
0: Αλλά μάλλον μήπως το κρατάει για τις εκλογές, να το πετάξει ως προεκλογικό.
1: Δεν ξέρω. Πάντως το θέμα είναι ότι θα έπρεπε να γίνει. Οι πιέσεις που έχουμε κάνει όλοι οι φορείς και τα σωματεία και το επιμελητήριο συνεχώς πιέζουν. Και πιέζουμε και ενημερώνουμε ότι το ΦΠΑ πρέπει να κατέβει. Δεν υπάρχει. Το ΦΠΑ αυτό να είναι 24 και το 13 στα τρόφιμα, δηλαδή οι τιμές τους είναι εξωφρενικές. Δεν μπορούμε να συμβαδίζουμε με μια επιχείρηση της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης με αυτές τις τιμές.
0: Όπως τα περιγράφετε, ακριβώς όπως τα λέτε είναι. Λοιπόν, και κάπου εδώ, επειδή βλέπω ότι ο χρόνος έχει πάει και 56, θα πρέπει να κλείσουμε. Πώς θέλετε να κλείσουμε, κύριε Σταματίδη, εσείς θα μου πείτε. Θέλετε να κλείσουμε με τιμές εν ώψη εορτών, να μας βάλετε στο κλίμα, γιατί θα θέλουμε να γλυκάθουμε όλοι. Τι να κάνουμε, τα παραδοσιακά γλυκά είναι φοβερά, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε όσο και να θέλουμε. Πού θα κοιμανθούν, αλήθεια?
1: Θεωρώ στα ίδια επίπεδα.
0: Στα ίδια.
1: Θεωρώ στα ίδια επίπεδα. Εμείς θα ζητήσουμε από όλους τους συναδέλφους να βάλουμε ακόμα μια φορά πλάτη, όσο μπορούμε. Θεωρώ ότι όλοι μαζί μπορούμε να το κάνουμε. Και οι εταιρείες που μας προμηθεύουν, λίγο ένας να βάλει πλάτη, λίγο άλλος, και να δούμε, ελπίζουμε και ευχόμαστε να γίνει η μείωση αυτή, η πολυπόθητη μείωση του ΦΠΑ. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι δικαίωμα, είναι δικαίωμά μας, ας πούμε. Δεν είναι κάτι που το ζητάμε, ότι δεν είναι καλό, ας πούμε, ότι δώστε στη Ρόδο γιατί η Ρόδος έχει λεφτά. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Ας έρθουν να ζήσουν εδώ το χειμώνα και θα καταλάβουν. Έχει κλειστά μαγαζιά που όλα τα κλειστά μαγαζιά που δουλεύουν σε ζώνη που πληρώνουν ενίκιο και το χειμώνα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς θα, οι επιχειρηματίες πώς θα αντέξουν? Ο κόσμος που δουλεύει τώρα στα ξενοδοχεία και τι έγινε? Δηλαδή, και αν κάποιος παίρνει σε ένα ξενοδοχείο 1500 ευρώ, δέστε το αναλογικά. Δουλεύει ο άνθρωπος, του βγαίνει ψυχή όλο το καλοκαίρι και μετά έρχεται το χειμώνα να πάει σε ένα ταμείο ανεργίας. Τι είναι το ταμείο ανεργίας? Ας πούμε μια ελεημοσύνη. Δεν έχει ανάγκη ο κόσμος από ελεημοσύνη. Ο κόσμος έχει ανάγκη από άμεσα δραστικά μέτρα. Μειώστε το ΦΠΑ τώρα. Είναι απέτηση όλων. Του εμπορικού συλλόγου, του οικονομικού επιμελητηρίου, του επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Όλοι το φωνάζουν. Δεν το φωνάζουν άδικα. Υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα. Πρέπει να βοηθήσουν όλοι προς αυτό το σκοπό.
0: Και εδώ θα κλείσουμε, φίλες και φίλοι, για να πάω και σε δελτίο ειδήσεων σε 2 λεπτά από τώρα με όλες τις ειδήσεις αναλυτικά. Και εμείς θα ανανεώσουμε για αύριο Τρίτη, ακριβώς 10 λεπτά μετά τις 10. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταματίδη, που ήσασταν κοντά μας για όλα αυτά τα θέματα που σας απασχολούν. Και ο Real Voice είναι πάντα στο πλευρό σας, έτσι, για όλους τους κλάδους, για όλα τα θέματα που αντιμετωπίζουν. Και μακάρι και εμείς από την πλευρά μας να βοηθάμε έστω και με ένα μικρό λιθαράκι για να προωθούνται λύσεις στα ζητήματα.
1: Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά που μας δίνετε πάντα βήμα να εκφράσουμε τις απόψεις μας και τους προβληματισμούς μας.
0: Θα έρθει η Υφυπουργός Τουρισμού για την έναρξη λειτουργίας της σχολής τουρισμού?
1: Θεωρώ πως πρέπει να έρθει.
0: Ωραία, να της τα μεταφέρετε όλα
1: θεωρώ
0: αυτά που είπαμε, φαντάζομαι.
1: Έρθει,
0: έτσι.
1: Γιατί υπάρχουν και άλλα θέματα που τρέχουν. Ναι. Δεν θα έρθει να κάνει απλώς μια βόλτα, πιστεύω. Θα δει και άλλα θέματα που υπάρχουν.
0: Ευχαριστώ και πάλι. Γεια σας, φίλες και φίλοι. Καλή συνέχεια.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
2: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
1: Α, ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
2: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
1: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
2: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα είναι Ατάσα Παμπρή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία αλλά και με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το παλιό νεοκλασικό σχολείο της Μεσαιωνικής πόλης στην Ρόδο μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και γνώσης και ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά ζωή. Μετά την ριζική ανακατασκευή του κτηρίου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε σημερινή του ανάρτηση αναφέρεται στην εξέλιξη του έργου και σε ένα κτίριο που έγινε στολίδι και μετατρέπεται σε σημείο πολιτισμού στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης. Νέα δεδομένα δημιουργούνται για την ελληνική αλεία μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με το νέο πλαίσιο να φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στα συστήματα ελέγχου, στην οργάνωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλλιευτικής δραστηριότητας. Οι αλλαγές αφορούν έναν κλάδο με έντονη παρουσία στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς στην Ελλάδα καταγράφονται 11.457 αλλιευτικά σκάφη, ενώ το 94% του στόλου αποτελείται από σκάφη μικρότερου μήκους των 12 μέτρων και στον κλάδο απασχολούνται περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι. Τέλος στην πολύμηνη αναμονή για το πλοίο νήσος Κάλυμνος. Μετά από 8 μήνες επισκευών και δοκιμαστικούς πλοές επιστρέφει στα δρομολόγια του, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροχούκος, τονίζοντας ότι μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοείας, το πλοίο θα σηκώσει άγκυρα. Με την επιστροφή του πλοίου στην Κάλυμνο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στην ΑΝΕΚ, στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Στην σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας με θεσμικές πρωτοβουλίες, εξειδίκευση και νομική εγρήγορση προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με συντονίστρια την δικηγόρο διαμεσολαβήτρια Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη. Η ραγδαία έξαρση των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η ανησυχητική κλιμάκωση των εγκλημάτων κατά των γυναικών και των παιδιών, δεν μας επιτρέπουν να παραμένουμε απλοί θεατές, επισημαίνουν οι δικηγόροι. Η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για την στήριξη της τελέχους του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου περνά πλέον από την δέσμευση στην φάση της υλοποίησης. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ένωσης και κάλυψαν πλήρως το πρόγραμμα, αναλαμβάνοντας για διάστημα 3 ετών την χρηματοδότηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για 8 γιατρούς, 12 νοσηλευτές και 3 τεχνολόγους που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο. Η συνολική οικονομική δέσμευση ανέρχεται σε 320.400 ευρώ για την τριετία. Στις 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για το νέο 12-μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εκ νέου υποψήφιοι είναι ο νυν πρόεδρος Γιάννης Χατζής, όπως και η Ντίνα Σβήνου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ. Την Τετάρτη στις 2.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά κινήτων στην ΚΟ για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού και εκδηλώσεων. Οι συζητητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νίκος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Κεμέρη Σταματίου, και παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο Ρόδου. Λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Η άμεση ανάγκη αγοράς ακινήτου για την επέκταση του Δημοτικού Κημητηρίου στον οικισμό Μεσοχωρίου είναι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου την Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα η εμφυσιμία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση. Διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα. Η εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα γίνει την Πέμπτη στις 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του επιστημονικού διαλόγου για ζητήματα διεθνούς δικαίου που αφορούν την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα και το ζήτημα της εφαρμογής των σχετικών κανόνων στο Αιγαίο. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας Real Voice 995.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Θα παρουσιάζουν ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα, ενδεχομένως ακόμα και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα βορειότερα και καθώς και στο Καρπάθιο, εξαίρεση η Ρόδος και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στην Λίνθο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και πάλι να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, ενισχυμένοι και πάλι θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 27 και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Καλή εβδομάδα.
3: Έτσι θα πάει στις εκλογές.
4: Εκεί έχουμε και παλιότερα και άλλα 2-3 ακόμα φαινόμενα τέτοια, έτσι, ναι.
3: Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα. Δεν πρόλαβε τώρα να πει για αλαζονία.
4: Ναι.
3: Και τρέξαν να την επιβεβαιώσουν.
4: Κάτι ξέρει από αλαζονία. Λοιπόν, Νίκο, κοίτα, πάμε παρακάτω.
3: Δεν είναι, ώρες δεν σε καταλαβαίνω.
4: Τι να πω, ρε, κι εγώ φουκαράς, Νίκο. Κοίταξε, ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να διώξει βουλευτές τώρα, ούτε υπουργούς, γιατί δεν είναι της παρούσης. Δεν μπορεί να το κάνει, είναι λάθος οι κινήσεις αυτές. Έχει δίκιο τώρα, γιατί αυτά δεν χρειάζονται ποτέ, όχι μόνο προεκλογικά. Και νομίζω ότι θα γίνουν οι συστάσεις. Και ο Μητσοτάκης έχει να αντιμετωπίσει και άλλα προβλήματα που αφορούν την ενέργεια, αφορούν συγκρούσεις επιχειρηματικές οι οποίες καθένας έχει τα δίκια του ή δεν έχει, και ο πρωθυπουργός της χώρας, να κάνω τώρα το σοφό, δεν θυμώνει, λύνει προβλήματα. Εμείς θυμώνουμε καμιά φορά στο μικρόφωνο. Τα δικά μας προβλήματα πρέπει να τα λύνουμε. Ο πρωθυπουργός λοιπόν τι θα πει, είναι, λέει, ενοχλημένος ο πρωθυπουργός με το τάδε ή τον τάδε κλπ. Ωραία, λίστα τα θέματα. Γι' αυτό είσαι εκεί, για τα μεγάλα, τα καλά, για τα ταξίδια, για την Ευρώπη, για το αυτό, για τον ΟΗΕ, μια χαρά, για το Κογκρέσο. Αλλά, αδερφέ, έχετε ώρα, πρέπει να βάλεις το χέρι, μην πω πού. Βάλτο.
3: Οι αποφάσεις.
4: Πώς με είδες?
3: Πολύ δυνατός.
4: Κατανοητό.
3: Πολύ δυνατός. Πολύ δυνατός. Εδώ η Σόφη Μαραγκίδου σου στέλνει ευχές για καλή εβδομάδα.
4: Γεια σου,
3: και
4: ρε,
3: λέει
4: Σόφη.
3: Να σε βλέπουμε και στο δελτίο του Αντένα. Γιατί μία φορά ίσον καμία, λέει.
4: Έτσι. Μ' αφήνει ο Παπαδρόσος στα γρανάπαυση για λίγο καιρό.
3: Για να φουντώσεις.
4: Αύριο το πρωί, Σόφη, ποιος το είπε, δεν ξέρω. Αύριο το πρωί θα είμαι στα παιδιά το πρωί εκεί.
3: Στο Καλημέρα Ελλάδα, εκεί στον Άκη τον Παυλόπουλο Ελλάδα. Και στο Βασίλη το Χιώτη.
4: Και στο Βασίλη.
3: Θα έχουμε μαζί με τον Αντώνη δύο, νομίζω, ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Σε 1-2 λεπτά, Γιώργος Καραμέρος, στέλεχος της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, πρώην βουλευτής, υπέβαλε την παραίτησή του, και Γιάννης Λοβέρδος στη συνέχεια, υφυπουργός εξωτερικών. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Telecom. Τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Να και ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής μας, λέει θα είχε ενδιαφέρον να δει κάποιος πόσα χρήματα έχει ξοδέψει η Νέα Δημοκρατία για την επικοινωνία και τα φροντιστήρια στελεχών για να γίνονται τελικά αυτές οι γκάφες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Ένας κόσμος γεμάτος προνόμια και εκπτώσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο, βουλευτή μέχρι προχθές, υπέβαλε την παρέτησή του λίγο πριν προσχωρήσει στην Ελλάς. Κύριε Καραμέρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Και στους ακροατές μας.
1: Να αρχίσουμε τώρα με κάτι που ασχοληθήκαμε λίγο πριν, με δηλώσεις οι οποίες προκαλούν προβλήματα στην κυβέρνηση, εκνευρισμό στον κόσμο. Και αφορά και εσένα, Γιώργο. Έκανες μια δήλωση εκεί για ότι η κυβέρνηση χρειάζεται πλασμαφαίρεση κλπ. Και αναρωτιέμαι και τον αναρωτιέμαι και προσωπικά. Τι χρειάζεται εσύ, γιατί τώρα κάνεις αυτές τις δηλώσεις?
2: Δεν είπα ότι χρειάζεται.
1: Δημιουργούν οξύτητα, δεν το έχεις ανάγκη δηλαδή, αυτή την έννοια.
2: Ναι, θέλω να πω, κύριε Δελατόλα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση.
0: Είπε ουσιαστικά ο Καραμέρος, και δεν ξέρω τώρα γιατί του την πέφτουν όλοι. Είπε ότι ρουφάν το αίμα του λαού που λέγανε παλιά, που έλεγε παλιά το κουκουέ ή ο ριζοσπάστης. Αυτό είπε. Αυτό είπε. Απλώς έπεσε τώρα πάνω στην ευαισθησία της στιγμής.
2: Παρ' όλα αυτά δεν θα επιμείνω σε μια υπερβολή δεδομένη της επικαιρότητας με το θάνατο Μαζονάκη, όμως τον πύχη της πολιτικής μας έκφρασης πολλές φορές τον βάζει η ίδια πραγματικότητα. Και ναι, να την αλλάξω τη λέξη και να πω ότι πρόκειται για μια οικονομική αφέμαξη για τους πολίτες, για την αγοραστική τους δύναμη, στο σούπερ μάρκετ, στο πρατήριο καυσίμων, στους λογαριασμούς ενέργειας.
1: Ο Κουτσούμπας του λέει πιο καθαρά αυτό που στο πει.
0: Πίνουν το αίμα του λαού, έτσι λέει ο Κουτσούμπας.
2: Οι παππούδες μας και οι γονείς μας λέγανε λαέ πολέμα σου πίνουν το αίμα. Εντάξει, προχωράμε.
1: Σε λίγο θα φτάσουμε στην εθνική αντίσταση.
2: Σίγουρα όμως δεν χωρίζουμε τους πολίτες, οι νοικοκύριδες και οι κακομοίριδες.
1: Ωραία, τώρα για να πάμε λίγο παρακάτω. Πάμε καταρχήν στο θέμα, πριν πιάσουμε τα πολιτικά προς το τέλος, που αφορά τον κόσμο το πολύ για την ενέργεια. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να κάνει κάποιες κινήσεις. Υπάρχει μια κριτική από την αντιπολίτευση γενικότερα ότι έχει καθυστερήσει. Η κυβέρνηση λέει, βλέπω και τι συμβαίνει ευρύτερα σε ένα τομέα ο οποίος επηρεάζεται κάθε μέρα από τις εξελίξεις πολιτικές, τις οικονομικές. Θα παίρνω αποφάσεις κάθε 15 μέρες, αρχίζει γενομένης από την Τετάρτη. Εσείς τι λέτε?
2: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε, προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί δικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα και σίγουρα μικρότερο διαθέσιμο εισόδημα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα έτσι που το άφησε.
1: Εσείς τώρα, αν επιτρέπεις, Νίκο, να τον συνεχίσω λίγο. Βλέπω τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος λέει, έχει τέσσερις επιλογές, λέει, στην κυβέρνηση, ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Μία από αυτές είναι και η φορολόγηση στα υπερκέρδη, όπως τα ονομάζει, των εταιριών και διάφορες άλλες. Εσείς γιατί προτάσετε αυτή την επιλογή? Θεωρείτε ότι είναι, ας πούμε, πολύ βασική, να έχει μόνιμο χαρακτήρα? Και θα ήταν χρήσιμο να μας το εξηγήσετε και αν συμβαίνει και σε άλλες χώρες.
2: Είναι τέσσερα τα εργαλεία που έβαλε στο τραπέζι ο Αλέξης Τσίπρας, κύριε Δελατόλα, βάζοντας και ένα πύχη στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου θέρμανσης. Στο 1,40 για το πετρέλαιο θέρμανσης και στο 1,80 για το πετρέλαιο κίνησης. Δύο από τα τέσσερα εργαλεία αφορούν και τα δηληστήρια, για τα οποία δεν απαντά η κυβέρνηση. Πλαφών στα περιθώρια κέρδους, σε όλη την αλυσίδα από τα δηληστήρια μέχρι την Αντλία.
0: Πάντως η δήλωση αυτή, συγγνώμη για τη διακοπή, παρακαλώ, κύριε Καραμέρη, η δήλωση αυτή έχει μια αδυναμία. Είναι σαν εμφανίζεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, σαν να είναι αναλυτής και μας λέει ποια εργαλεία υπάρχουν για να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Δεν είστε αναλυτές, δεν κάνετε θεωρία. Εσείς πρέπει να μας πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση. Εσείς ποια εργαλεία από αυτά θα αξιοποιούσατε, σε ποιο βαθμό, με ποιο τρόπο και με τι κόστος.
2: Βεβαίως. Και τα τέσσερα συνδυαστικά, κύριε Χατζηνικολάου. Όταν το κόστος διήλυσης του λίτρου ήταν τα τελευταία 10 χρόνια μεσοσταθμικά στα 16 λεπτά και έχει φτάσει στα 60, δεν χρειάζεται κανείς να σκεφτεί πολύ ότι ιδιαίτερα σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης και γεωπολιτικής αστάθειας με όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να υπάρξει μια σταθεροποίηση σε αυτό το κέρδος, να μπει ένα πλαφόν. Σε σχέση με την έκτακτη φορολόγηση των κερδών των δηληστηρίων, που το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθαν κοντά στα 2 δις, εκ των οποίων το 1,3 είναι έκτακτα κέρδη, αυτά που και η Ευρωπαϊκή Ένωση εξάμηνο του 2026 ανήλθαν κοντά στα 2 δις, εκ των οποίων το 1,3 είναι έκτακτα κέρδη, αυτά που και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθορίσει με τον όρο Windfall Profits. Νομίζω ότι μια φορολόγηση

0: επίπεδο, να έχουν ένα πλαφόν οι τιμές. Και ό,τι αυτό συνεπάγεται στην αλυσίδα που σας περιέγραψα, μεταφορές, προϊόντα, διαθέσιμο εισόδημα. Άρα δεν κάνουμε διαπιστώσεις, προτείνουμε. Αμηχανία έχει κυβέρνηση που μεταθέτει πιο κάτω και βρίσκει ως υπεκφυγή το τι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θα μιλήσει για μια ρήτρα διαφυγής, ενώ θα μπορούσε να έχει πάρει μέτρα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος. Το αντίθετο, το ένα από τα δύο μέτρα αυτά, όχι το πλαφόν, ενώ η φορολόγηση των windfall profits, προφανώς θα απέφεραν και κάποια έσοδα προκειμένου να αντισταθμιστεί η όποια απώλεια από τον ελληνικό φορολογικό.
1: Τώρα, ακούμε και φίλοι μας ακροατές που είναι, ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία και στηρίζουν την κυβέρνηση και άποψή τους και δικαιωμά τους και καλά να είναι. Και λένε, γιατί ο Μητσοτάκης δεν το κάνει αυτό? Γιατί να δυσαρεστεί με την καθυστέρηση? Γιατί να περιμένει την Ευρωπαϊκή Ένωση? Μήπως είναι τα κόστη μεγάλα? Μήπως δεν μπορεί να το αντέξει? Ενώ ταυτόχρονα πράγματι λέει ότι είμαστε σε καλό δρόμο και ο κ. Γεωργιάδης λέει από το 19 είμαστε σε ξεχωριστό μόνιμο. Γιατί το κάνει αυτό? Κάτι δεν μπορεί να κάνει. Κάτι τον εμποδίζει. Ή είναι αντίληψη?
0: Σε αυτό το ερώτημα, κύριε Δελατόλα, πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση. Όπως θα πρέπει να απαντήσει μια σειρά ζητημάτων που ανακύπτουν καθημερινά. Όπως παράδειγμα, τι γίνεται με τον τραπεζικό δανεισμό, γιατί αποκλείονται μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κοιτούσα σήμερα τα στοιχεία νωρίτερα στο real.gr που έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για 701 μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν δανειστεί 36 δις. Έχουν πάρει το 43% των δανείων.
2: Το 1,2% των επιχειρήσεων.
0: Από τις επιχειρήσεις που μπορούν. Και να σας πω κάτι. Με ικανοποίηση θα ακούσουν και αυτοί που μπορεί να ψήφισαν Νέα Δημοκρατία ή προσπαθούν να επιχειρήσουν σε ένα δυσμενές περιβάλλον ότι εμείς έχουμε ένα σχέδιο το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Τσίπρας για την ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και απόψε μάλιστα θα έχει την ευκαιρία να ακούσει τα αιτήματα και τις θέσεις των επαγγελματιών του ΕΑ, καθώς θα παρευρεθεί στις 7 στη συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Θέλω να πω λοιπόν ότι εγώ δεν μπορώ να εξηγήσω. Θα ήταν πολύ εύκολο να πω ότι υπερασπίζεται τα κέρδη των ολιγοπολίων κλπ. Που είναι και μια πραγματικότητα ενδεχομένως. Ένα διοπόλιο στα καύσιμα το οποίο το έχει επισημάνει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, λέγοντας ότι δεν μπορούν να πιεστούν οι τιμές σε καμία περίπτωση όταν υπάρχει αυτή η συνθήκη. Είναι δηλαδή παθογένειες που υπάρχουν και οι παθογένειες επεκτείνονται και σε άλλα ζητήματα. Βλέπω τώρα δύο εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μία για την κατάρτιση και μία για το τι συμβαίνει με τις αγροτικές επιδοτήσεις. Είναι ένα κράμα, αν μου επιτρέπετε, απραξίας και υπεράσπισης κάποιων συμφερόντων. Θα βάλω και την απραξία, ξέρετε, τους τελευταίους μήνες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπου κυρίως αναλώνεται στην επικοινωνία, βάζει με επιτυχία, οφείλω να πω, στη συζήτηση στη δημόσια σφαίρα το ζήτημα των εκλογών και από κάτω φέρνει μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη που όλο και δημιουργεί προβλήματα στην πλειοψηφία των πολιτών.
2: Τώρα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα δεν κουνάει τη βελόνα. Έχει κολλήσει. Εκεί στο 16,5 έχει κολλήσει η βελόνα. Και εμφανίζεται στην εκτίμηση ψήφου να είναι στα ίδια ή και πιο κάτω από τα ποσοστά με τα οποία έφυγε, παρετήθηκε από πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στο παρελθόν. Πώς το εξηγείτε? Η ψαλίδα αντί να κλείνει με τη Νέα Δημοκρατία κλείνει με το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί στην τρίτη θέση.
0: Να μου επιτρέψετε, μιλώντας εσείς για βελόνα, να πω ότι αυτή η ορολογία ανήκει σε άλλο κόμμα.
2: Ναι, ναι, είναι γερουλάνιος
1: ωραία, καλή ατάκα ήταν πάντως.
0: Να σας πω διαχρονική. Λίγο από την αναλογική τεχνολογία, σιγά σιγά θα την αναζητούμε με αυτά που συμβαίνουν. Ας περάσουμε στην ψηφιακή εποχή και να πούμε ότι ένα κόμμα το οποίο προσέχει πολύ η Ελλάδα και την ψηφιακή διαβούλευση και όλα αυτά, αλλά σίγουρα ένα κόμμα 3,5 μηνών που δεν μπορεί να έχει γραμμική άνοδο από το ξεκίνημά του και για όλους τους μήνες, αφενός. Αφετέρου, ξέρετε, είχαμε και την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου τα κόμματα μπήκαν στο πάγκο του προκρούστη, όπου το μαχαίρι και το καρπούζι το έχει κυβέρνηση, η οποία παρέχει και με αυτή συνομιλεί κυρίως με τους πολίτες την επίμαχη περίοδο της έναρξης της σεζόν. Θεωρώ ότι είναι και η εικόνα της Θεσσαλονίκης, όπου τα κόμματα μπήκαν στη σειρά και είχαν παροχολογία τα περισσότερα. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε και κατάφερε να κερδίσει αξιοπιστία και μακροπρόθεσμα, ακόμα και αν δεν είχε το κόμμα τα δημοσκοπικά ωφέλη που θα μπορούσε να έχει σε μια άλλου είδους ομιλία που δεν θα μιλούσε για το παραγωγικό μοντέλο, για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η χώρα το επόμενο διάστημα.

0: απλά θα υπέσχετο προγράμματα που θα παρήχαν τα πάντα στους πολίτες. Δεν το έκανε αυτό, οπότε νομίζω ότι είναι ώρα να συνομιλήσουμε με όλους τους πολίτες και αυτούς που είναι πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στις μη κοστολογημένες ή υπερβολικές παροχές. Αυτή είναι η εικόνα των δημοσκοπήσεων τις τελευταίες μέρες. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ χρόνο μπροστά μας και σιγά σιγά, να το πω έτσι όπως το αισθάνομαι, και ελπίζω να μην είναι υπερβολική αυτή τη φορά, νοικοκύριδες και όλοι εμείς που μας λένε μίζερους ή κακομύριδες, θα ενωθούμε, θα ψηφίσουν οι πολίτες Ελλάς και Αλέξη Τσίπρα, αντιλαμβάνονται ότι είναι η πιο σοβαρή, αξιόπιστη, μετρημένη, εναλλακτική, προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση όπως ζητά το 70% των πολιτών σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
1: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε για ένα-δύο τελευταία ερωτήματα σε 4-5 λεπτά.
0: Σας περιμένω. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
6: Τι έγινε?
7: Τι κάνεις?
6: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
7: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
6: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
7: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
6: Γιατί?
7: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
6: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
7: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
8: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Υγεία. Μίτινγκ.
10: Λογαριασμό
9: ενεργείο.
10: Υγεία.
9: Υγεία. Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση. Τώρα και για όλο το Σεπτέμβριο, με αγορά 4 ελαστικών Bridgestone από τα καταστήματα Elastra Club, κερδίζεις κουπόνι έως 60 ευρώ. Απόλαυσε την τεχνολογία του αύριο σήμερα με ελαστικά Bridgestone Enlighten. Μπες στο elastra.gr, βρες το κοντινότερο κατάστημα και ανέβα επίπεδο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
14: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην την Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
16: Στο μικρόφωνο η Ελευθερία Τζανακούλη. Κλειστή παραμένει η Ακαδημία στην πλατεία Κάνιγκος λόγω φωτιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κατακουζινού στο κέντρο της Αθήνας. Η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους. Στα 108 δολάρια το βαρέλι διαπραγματεύεται το Brent με το άνοιγμα των αγορών. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης. Λήγει σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Thessaly Eurospass 2026. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Περισσότερα στο real.gr. Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών.
17: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
16: Η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου και τους 22 στη Καλαμάτα.
18: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
19: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
20: Real Traffic, η κίνηση στους δρόμους.
16: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία περιμετρικά του Συντάγματος και στο ρεύμα εξόδου Αθηνών προς Χαϊδάρη.

0: Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι μαζί μας είναι και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Ελληνικός Χρυσός. Και πάμε τώρα στη Χαλκιδική, όπου η μεγάλη επένδυση της Ελληνικός Χρυσός στις Σκουριές περνά σε νέα εποχή. Το νέο μεταλλείο χαλκού και χρυσού, επένδυση άνω των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, εντάσσεται στο συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στα μεταλλεία Κασάνδρας και βρίσκεται στην τελική ευθεία για παραγωγή. Ένα έργο στρατηγικής σημασίας για το χαλκό, την ενεργειακή μετάβαση και την ευρωπαϊκή αυτονομία, που δημιουργεί 3.000 θέσεις εργασίας με 3 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα για το κράτος και 17,5 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές σε βάθος χρόνου. Ελληνικός χρυσός. Πάμε τώρα πίσω στη συνέντευξή μας με το στέλεχος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, του Αλέξη Τσίπρα, τον κύριο Γιώργο Καραμέρο. Αντώνη, κάνεις το επόμενο ερώτημα.
1: Ναι, να κάνω το ερώτημα, ναι. 2-3 πολιτικά ακόμα. Εσείς πήρατε μια απόφαση, η οποία σας τιμά ως προς τη διαδικασία. Λέτε, εγώ ήμουν στο ΣΥΡΙΖΑ, παρετούμε, ανεξαρτοποιούμε, δεν το επιλέγω και παρετούμε, παραδίνω και την έδρα, αν το λέω καλά, καλά δεν το λέω.
2: Καλά το λέτε.
1: Ωραία. Και εντάσσομαι σε ένα χώρο μέσα από μια διαδικασία που ο χώρος θα αποφασίσει στην πορεία. Άλλοι επέλεξαν να κρατήσουν και την έδρα, δηλαδή και το μισθό 5-6-8 μήνες, και εκεί κατά το Μάρτιο-Απρίλιο να την κάνουν δίπλα για να εκλεγούν και να βοηθήσουν και τον χώρο. Να το καταλάβω κι αυτό. Δεν είναι το καλύτερο. Εσείς επιλέξατε κατά τη γνώμη του καλύτερο. Και επίσης η γνώμη μου δεν μετράει γι' αυτό. Μετράει του Τσίπρα, ο οποίος είπε όσοι είναι να ανεξαρτοποιηθούν, όχι να παραιτηθούν. Πότε θα έρθουν οι άλλοι πρώην συντροφοί σας σε αυτή τη διαδικασία, έχετε εσείς εκτίμηση?
2: Τώρα θα με πει ο κύριος Χατζηνικολάου, αναλυτή και σχολιαστή, αν απαντήσω για τους άλλους.
1: Πρώτη φορά είναι πολιτικός να κάνει το σχολιαστή.
2: Όχι, όχι.
1: Εσύ τουλάχιστον υπήρξες και δημοσιογράφος, το ξέρεις.
2: Είναι και πολύ αποδοτικό. Εγώ βλέπω και υπουργούς της κυβέρνησης που κάνουν τους σχολιαστές, τους διεθνολόγους στον έξτρα χρόνο.
1: Εύκολα σου έβαλα, εύκολα.
2: Εντάξει, το ξέρω, δεν διαμαρτύρομαι, κύριε Δελατόλα, προσέξτε. Το ζητούμενο είναι μια παστρατιά δημοκρατική με αρχηγό και υποψήφιο πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ζήτημα μεθοδολογίας και ο καθένας επιλέγει, ξέρετε, τον τρόπο με τον οποίο θα πολιτεύεται, με μια βάση, αν με επιτρέψετε, ως αντίληψη, όσες δυσκολίες και αν έχει. Η πολιτική δεν είναι επάγγελμα και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ο εκλεγμένος είτε στην αυτοδιοίκηση είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή εισπράττει μια αντιμισθία κατά τη διάρκεια των καθηκόντων του. Τώρα βέβαια εντάξει, στην Ελλάδα έχουμε τα φαινόμενα πολυετών θητιών με ανθρώπους που δεν θυμόμαστε καν τι έκαναν πριν την θητεία τους, ας πούμε, ως επάγγελμα. Οπότε υπάρχει μια δυσκολία σε αυτό. Εγώ δεν θέλω, ξέρετε, να βάλω στη διελκυστίνδα τη δική μου επιλογή με την επιλογή άλλων βουλευτών. Αλλά με επιτρέψετε να σας πω ότι και το να διατηρήσει κάποιος την έδρα του ανεξάρτητος βουλευτής έχει τη δυνατότητα να εκφράζει τους συμπολίτες του μεγαλύτερη επάρκεια, να φέρνει θέματα στο κοινοβούλιο, να έχει μια αντιστοίχηση με την κοινωνία. Εγώ δεν το... Έχει ένα θεσμικό χαρακτήρα. Όμως, να με επιτρέψετε να πω και κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Προχτές, επειδή οι πρώην βουλευτές πολλές φορές πηγαίνουμε στη Βουλή για διάφορα διαδικαστικά, βρέθηκα στη Βουλή την ημέρα της δεύτερης συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Η εικόνα της Βουλής αυτής, και δεν φταίει το πολίτευμα ή η κοινοβουλευτική δημοκρατία για αυτό, είναι μια παρακμιακή εικόνα. Όχι μόνο γιατί υπάρχουν πάνω από 50 ανεξάρτητοι βουλευτές, όχι μόνο γιατί είναι μια Βουλή των 297, όχι μόνο γιατί ακόμα και η πλειοψηφία δεν πηγαίνει να ακούσει τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, δεν έχει αντιστοίχηση η σύνθεση αυτής της Βουλής του 2023 με το τι συμβαίνει τώρα στην ελληνική κοινωνία. Να με επιτρέψετε αυτό το σχόλιο, που είναι μια πραγματικότητα. Όταν μάλιστα δεν διαμορφωθεί απολύτως το σκηνικό το πολιτικό με το οποίο θα πάμε στην κάλπη, γιατί βλέπω ότι και το γνωρίζετε, υπάρχουν ζυμώσεις και κεντροδεξιά-δεξιά, τότε θα είναι μια Βουλή που εντάξει, πηγαίνει σε εκλογές πιθανότατα στο συνταγματικό του χρόνο, κ. Μητσοτάκης, και έχει απόλυτο δικαίωμα ως Πρωθυπουργός. Από την άλλη, όμως, αντιστοιχίζεται με την κατάσταση στην ελληνική κοινωνία αυτή η Βουλή.
0: Κύριε Καραμέρε, να ρωτήσω κάτι. Σας θέλει ο Τσίπρας εσάς τους πρώην Σιριζέους στο καινούριο πλοίο με το οποίο πηγαίνει για Ιθάκη, ή προτιμάει τους καινούριους? Γιατί τον άκουσα να λέει στην τελευταία συνέντευξη ότι έχουν έρθει, λέει, και κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην βουλευτές και λοιπά, είναι στο κατάστρωμα, είπε. Έτσι τον άκουσα να λέει. Και θέσεις, λέει, πριβέ και VIP και λοιπά δεν υπάρχουν για κανέναν.
2: Σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό. Και το κατάστρωμα
0: μήπως,
2: έχει το ενδιαφέρον του.
0: Μήπως το rebranding απαιτεί αποσυριζοποίηση και είστε βαρύδια ή πρώην του ΣΥΡΙΖΑ?
2: Κοιτάξτε, χωρίς να διαγράφω ούτε μέρα από τις πολιτικές μου επιλογές, αντίθετα, εγώ θεωρώ ότι κάναμε μια πάρα πολύ καλή δουλειά στα τρία χρόνια που έχω.
0: Εσείς δεν ήσασταν και καθαρόημος ΣΥΡΙΖΑ, προερχόσασταν από το χώρο της οικολογίας.
2: Ναι, από την πολιτική οικολογία, δηλαδή δεν υπάρχει παρθενογένεση στην πολιτική και το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά αυτό. Κοιτάξτε, σημαντικό είναι εμείς στο κατάστρωμα που αποτελούμε τη βάση του κόμματος, παρακολουθούμε και τι γίνεται στη γέφυρα και τι γίνεται και σε άλλα τμήματα του πλοίου. Πηγαίνει καλά. Μπορούμε και καλύτερα, γιατί όπως λέμε και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη, θέλουμε να παράξουμε περισσότερο, να μοιραστούμε δικαιότερα και να ζήσουμε καλύτερα.
1: Τώρα ας κρατηθώ με το καράβι που αργεί.
2: Αλλά τον ελληνικό λαό.
1: Γιώργο.
0: Το έλεγε ο Κακαουνάκης αυτό.
2: Μακαρίτσα.
0: Καράβι που αργεί, λέει.
1: Καράβι που αργεί.
0: Τι φέρνει.
1: Πιο γρήγορα. Πάρτε τα ταχύπλοα για Ιθάκη.
2: Κοιτάξτε,
1: γιατί
2: το
1: ο
2: θέμα
1: είναι,
2: είναι λίγος. Πρέπει να είναι ασφαλής η διαδρομή και ασφαλές και το λιμάνι.
1: Είναι πράγματι το
2: ζητούμε. Ο τρόπος με τον οποίο τοποθετεί το Αλέξη Τσίπρας και μίλησε και στη Θεσσαλονίκη, μιλώντας και για τα Securenomics, γιατί εστιάζουμε σε ένα-δύο ζητήματα και ξεχνάμε σημεία, νομίζω ότι διασφαλίζει για τους πολίτες μια επόμενη μέρα μέσα σε ένα πλαίσιο ασφάλειας με τις απαραίτητες ρήξεις και ανατροπές, αλλά χωρίς να διακυβεύεται τίποτα από την ομαλότητα την οποία αντίθετα τορπιλίζει καθημερινά.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιώργο Καραμέρο.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Γεια σου.
3: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
4: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
3: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
5: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
3: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία, τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
5: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
3: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζο με ανέβαζαν, μπάζο με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
14: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
16: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξαποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
17: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
18: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
17: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
19: Θέλεις ένα κεραμιδό κανελοκοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο ντιζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
20: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
21: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Καίνε τους καταναλωτές οι συνεχείς αυξήσεις στα καύσιμα, ορατές οι συνέπειες της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας στην κατανάλωση. Πόσο μειώθηκαν τα έσοδα από τον ειδικό φόρο τους τελευταίους μήνες, ποιες παρεμβάσεις ανακοινώνει η κυβέρνηση τις επόμενες μέρες. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017, δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα. Θρίαμβος για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου. Πέτυχε ιστορική νίκη επί της Γερμανίας εκτός έδρας μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση στο Nations League. Πρώτο θέμα στην UEFA η επιτυχία της Ελλάδας. Τι αναφέρουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης.
22: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
23: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
24: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
23: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Είχαμε τηλεφωνικό ραντεβού με τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιάννη Λοβέρδο. Δεν καταφέρνουμε να τον βρούμε. Τον βλέπω και στα παράθυρα ενός τηλεοπτικού σταθμού τώρα. Φαίνεται ότι στην πορεία προς τις εκλογές διπλο-τριπλοκλίνουν. Διπλο-τριπλοκλίνουν που θα βγουν.
1: Τι να κάνεις.
0: Και η τηλεόραση πάντα τους ελκύει περισσότερο. Ειδικά όταν είναι και ωραία παιδιά όπως ο Γιάννης. Γιατί υπάρχει και εικόνα. Υπάρχει και εικόνα. Λοιπόν, Αντώνη, βλέπω να σου παίρνω εγώ συνέντευξη. Βλέπω να σου παίρνω.
1: Θες να με εκθέσεις.
0: Έχω 2-3 θέματα που θέλω να σχολιάσουμε.
1: Ναι, ναι, αλλά θέλω να με βγάζεις και λίγο εκτός ορίων.
0: Δεν νομίζω. Ας πούμε, ένα θέμα που θέλω να σχολιάσουμε είναι αυτό που έπαθε ο Ερντογάν, που φαίνεται ότι βρήκε το δάσκαλό του από τον Τραμπ. Έδωσε 40 δισεκατομμύρια δολάρια συμφωνία μαμούθ για τα Boeing 737 Max, που προφανώς ήθελε να τα ξεφορτωθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Δεν ξέρω αν είδες, χθες βγήκε ότι έχουν και προβλήματα αυτά, λέει, και ανακαλούνται για να τα εξετάσουν κλπ. Ο άλλος έχει υπογράψει 40 δισεκατομμύρια δολάρια και πήγε στη Νέα Υόρκη και ούτε καταδέχθηκε να τον συναντήσει ο Τραμπ. Καλά, εννοείται ότι για τα F-35 δεν είπε λέξη. Λέξη.
1: Υπελέξη, αυτό είναι ένα θέμα που θέλει Κογκρέσο, το έχουμε πει 100 φορές. Αλλά αυτή η παρατήρηση.
0: Ναι, αλλά του είχε υποσχεθεί, για παράδειγμα, ότι θα τον προμηθεύσει με κινητήρες για το τουρκικό αεροσκάφος Καν. Ούτε αυτό το κάνει.
1: Ναι. Ανοίγει την ατζέντα τώρα. Να απαντήσω εγώ, γι' αυτό με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Πρώτον, το θέμα των F-35. Μπορεί κανείς να πει ότι δεν μπορεί να μπει στην ατζέντα. Έχει μπει 2-3 φορές. Εκεί υπάρχει τον πρόεδρο του Κογκρέσου. Πριν τις ενδιάμεσες δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει, γιατί θέλει νόμο κλπ. Αυτό είναι πολύ καλό και είναι και καλό για τα δικά μας, για τη δική μας εδώ ισορροπία και κυριαρχία, θα έλεγα, στο κομμάτι αυτό. Τα άλλα δύο έχεις δίκιο. Είναι μια πολύ μεγάλη συμφωνία. Θα μπορούσε να τον συναντήσει, να την επικαλεστεί ξανά για να την μπουσάρει και να τη δώσει αυτή. Δεν το κάνει. Τι μπορώ να καταλάβω γιατί επέλεξε αυτή τη στάση. Δεν τη συγκρίνω με αυτήν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Μου είπε κάποιος ότι όσο δεν συναντά τον Τραμπ ο Μητσοτάκης, τόσο καλύτερο για τον Μητσοτάκη. Γιατί πας με μια τζέντα χ και βάζει 3 χ και δεν ξέρεις πώς θα βγεις.
0: Τι θα σου προκύψει.
1: Ναι, εγώ λέω ότι είναι και μια έτσι δική μου αίσθηση, ένα λίγο φρένο, λίγο αυτό το πάγωμα που το πες με έναν τρόπο που έχει να κάνει με την υπέρμετρη και από τη δική του πλευρά φυσικά επιθετική ρητορική εναντίον του Νετανιάχου.
0: Του Ισραήλ.
1: Ναι, του Ισραήλ. Και εκεί πρέπει ο Αμερικανός Πρόεδρος, που δεν το συνηθίζει, να κρατήσει κάποιες ισορροπίες. Εκεί το εντάσσω και φεύγω από την πρώτη ερώτηση για να πάμε στη δεύτερη.
0: Ναι, θα μείνω στα ελληνοτουρκικά. Okay. Διαβάζω σήμερα στις εφημερίδες, ας πούμε η Εστία το έχει πρώτο θέμα.
1: Το είδε, να το ρωτήσω
0: ότι αλλάζει,
1: αυτό.
0: Ότι αλλάζει δρομολόγιο, λέει, το καλώδιο. Μετά τις τουρκικές απειλές. Είναι μια ερώτηση που πρέπει να τεθεί στην ελληνική κυβέρνηση και να δοθεί μια σαφής απάντηση.
1: Πιστεύω σήμερα στο briefing να απαντηθεί αυτό, γιατί έχουμε πει και μαζί έχουμε συμφωνήσει ότι είναι πολύ καλό ότι μια γαλλική εταιρεία μεγάλη θα προείσταται στην ιστορία αυτή του καλωδίου, τουλάχιστον από πλευράς εμπορικής εμπλοκής, αλλά ποτέ κανείς δεν ξέρει αν μια τέτοια κίνηση της Γαλλίας συνεπάγεται και μια στήριξη εάν συμβεί κάτι από την πλευρά της Τουρκίας και εμποδιστεί το καλώδιο. Τώρα, η εμπόδιση του στο διάδρομο αυτό. Και είχαμε πει, θα το θυμούνται οι ακροατές, ότι οι ενστάσεις της Τουρκίας θα μπορούσαν να εστιαστούν ότι αυτό ακυρώνει το τουρκολιβικό σύμφωνο που έχουν κάνει, το οποίο
0: το μνημόνιο
1: που δεν έχει εγκυρότητα διεθνή νομική. Ίσως αν αλλάξει το δρομολόγιο, ας το πούμε δρομολόγιο του καλωδίου, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να απαντηθεί. Δείχνει μια υποχώρηση.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα που είναι σοβαρό. Wall Street Journal, διαβάζεις?
1: Ναι.
0: Διαβάζεις? Wall Street Journal.
1: Μεταφρασμένα, γιατί το αγγλικού είμαι χειρότερος από τον Τζίπρα.
0: Ναι. Επομένως είσαι παρόμοιος με εμένα. Είσαι
1: παρόμοιος. Τζίπρα της παλιάς εποχής. Ναι. Τώρα Τζίπρας τα λέει μια χαρά.
0: Επομένως είσαι παρόμοιος με εμένα.
1: Για πες μου, θα απαντήσω τώρα εδώ.
0: Μιλώ για την Guilfoyle, την Αμερικανίδα πρεσβευτή, Αναδημοσιεύεται σήμερα και σε ελληνικές εφημερίδες ότι σύμφωνα με την Wall Street Journal, μπροστά στον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Παπασταύρου, αναφερόμενοι στην πτώση της κυβέρνησης Μπολοζάν στη Ρουμανία πριν από μερικούς μήνες, είπε: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε όποια χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ, αναφερόμενοι στην Ελλάδα. Οι δικηγόροι της το διαψεύδουν ότι το είπε, αλλά επίσημη ανακοίνωση από την πρεσβεία μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει.
1: Μάλιστα. Εστιαζόμενος σε αυτό μόνο, θα πω το εξής. Στη συνάντηση αυτή, ας το πω στο τραπέζι, ήταν και άλλοι προφανώς, έτσι. Εγώ λοιπόν έχω ρεπορτάζ από την τηλεοπτική αυτή, να το πω, ότι υπόθηκε αυτό. Με έναν τρόπο, έτσι. Τώρα δεν είμαι μπροστά να πω ότι ήταν ακριβές, αλλά με αυτό έχει το νόημα αυτό. Και πράγματι ο κ. Παπασταύρου φαίνεται αντέδρασε, επικαλούμενος αυτή την απάντηση που γράφουν τα ρεπορτάζ και η εφημερίδα η Αμερικάνικη, και σήμερα ανοσεύεται εδώ, και ορθώς το έκανε. Αν το έκανε, που νομίζω το έκανε. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Τώρα, η κυβέρνηση, μαθαίνω ότι έγινε συζήτηση και το πρωί στον Πρωθυπουργό. Θα το πω με δικά μου λόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Θα ρίξει, βγάλει από πάνω στο μπαλάκι αυτό. Έτσι, με έναν τρόπο, γιατί τώρα δεν είναι ώρα να τσακώνεται και με τον Αμερικάνο πρέσβη. Έτσι, και προεκλογικά και όχι μόνο. Και για θέματα ισορροπίας και ορθώς, κατά τη γνώμη μου. Έτσι. Και όπως είπες, άμα δεν υπάρχει απάντηση από την πρεσβεία, τι απάντηση να υπάρχει ή θα υπάρξει, δεν ξέρω, μπορεί να το αλλάξουν άποψη. Εκεί αυτό λοιπόν συνέβη. Υπάρχει ένα θέμα. Έχει και άλλα ζητήματα μέσα που θίγει η εφημερίδα, αλλά δεν είναι κανείς έτοιμος να κάνει ρεπορτάζ για ορισμένα επίμαχα σημεία. Φαίνεται πάντως, και με αυτό κλείνω, ότι υπάρχει, δεν θα το κρύψω και δεν έχω και κανένα θέμα να το κρύψω εγώ, όσοι έχουν να το κρύβουν. Υπάρχει ένα ζήτημα κυρίως για τις δημόσιες εμφανίσεις της πρέσβης, της πρέσβεως. Δεν λέω για τις επιχειρηματικές επαφές, γιατί οι επιχειρηματικές επαφές οι πρέσβεις κάνουν πάντα.
0: Σωστά.
1: Και παλιά και όλοι οι πρέσβεις. Εδώ θυμάμαι τον προηγούμενο πρέσβη, ο οποίος είχε παρευρεθεί σε γένεια πολλές φορές εταιριών για διάφορα πράγματα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν λέω. Έτσι. Α, τώρα τι συζητάνε, τι κάνουν, δεν το ξέρω, δεν είμαι εκεί. Για τη δημόσια όμως εικόνα της, ας πούμε, δεν είναι και η καλύτερη δυνατή μέχρι στιγμής. Θα έπρεπε λίγο να είναι πιο προσεκτική, κατά τη γνώμη και πολλών, και στην κυβέρνηση ακόμα.

0: Να πω εγώ τώρα.
1: Πες, για πες.
0: Να πω εγώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Ξέρεις, κάνω ρεπορτάζ.
1: Ναι.
0: Έχουμε και κάποιες πηγές.
1: Σωστό.
0: Οι ηγεσίες, ωραία, άκουσε πώς το λέω,
1: ναι.
0: Χωρίς ονόματα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι ηγεσίες των εταιριών ενέργειας προφανώς είναι θετικές αν προσκυθούν από τον Πρωθυπουργό να πάνε στο Μαξίμου να συζητήσουν.
1: Που σημαίνει ότι είναι ανοιχτές το να,
0: ανοιχτές, να κάνουν,
1: να κάνουν βέβαια, διάλογο να... για να δουν πώς θα συνεισφέρουν, πώς θα συμβάλλουν και οι ίδιες αυτό. Στο να προφανώς. Συγκρατηθεί το πράγμα. Θα έχουμε τις επόμενες μέρες θα έχουμε ανακοινώσεις.
0: Άμα συγκαλεί ο Πρωθυπουργός θα πεις, δεν έχω χρόνο.
1: Σωστό, σωστό. Αντώνη Δελατόλα, ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ήταν πάρα πολύ.
1: Ήταν πολύ καλή, καλή συνέντευξη.
0: Πρωτολογικά το εκτιμώ που έκανε στη διακίνηση. Μπορεί να αποβεί χρήσιμη. Σε φιλώ, γεια.
1: Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η ΑΝΑΚΕΜ. Αν κατασκευάζετε ένα έργο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μπορείτε με σιγουριά να απευθυνθείτε στην ΑΝΑΚΕΜ για τη διαχείριση των μπάζων σας. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα anakem.gr και λάβετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Μπαμπρή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία αλλά και με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το παλιό νεοκλασικό σχολείο της Μεσαιωνικής πόλης στην Ερόδο μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και γνώσης και ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά ζωή. Μετά την ριζική ανακατασκευή του κτηρίου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε σημερινή του ανάρτηση αναφέρεται στην εξέλιξη του έργου και σε ένα κτίριο που έγινε στολίδι και μετατρέπεται σε σημείο πολιτισμού στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης. Νέα δεδομένα δημιουργούνται για την ελληνική αλία μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το νέο πλαίσιο να φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στα συστήματα ελέγχου, στην οργάνωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλιευτικής δραστηριότητας. Οι αλλαγές αφορούν έναν κλάδο με έντονη παρουσία στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς στην Ελλάδα καταγράφονται 11.457 αλιευτικά σκάφη, ενώ το 94% του στόλου αποτελείται από σκάφη μικρότερου μήκους των 12 μέτρων και στον κλάδο απασχολούνται περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι. Τέλος στην πολύμηνη αναμονή για το πλοίο νήσος Κάλυμνος. Μετά από 8 μήνες επισκευών και δοκιμαστικούς πλοές επιστρέφει στα δρομολόγια του, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροχούκος, τονίζοντας ότι μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοίας, το πλοίο θα σηκώσει άγκυρα. Με την επιστροφή του πλοίου στην Κάλυμνο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στην ΑΝΕΚ, στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Στην σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας με θεσμικές πρωτοβουλίες, εξειδίκευση και νομική εγρήγορση προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με συντονίστρια την δικηγόρο διαμεσολαβήτρια Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη. Η ραγδαία έξαρση των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η ανησυχητική κλιμάκωση των εγκλημάτων κατά των γυναικών και των παιδιών, δεν μας επιτρέπουν να παραμένουμε απλοί θεατές, επισημαίνουν οι δικηγόροι. Η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για την στήριξη της τελέχους του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου περνά πλέον από την δέσμευση στην φάση της υλοποίησης. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ένωσης και κάλυψαν πλήρως το πρόγραμμα, αναλαμβάνοντας για διάστημα 3 ετών την χρηματοδότηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για 8 γιατρούς, 12 νοσηλευτές και 3 τεχνολόγους που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο. Η συνολική οικονομική δέσμευση ανέρχεται σε 320.400 ευρώ για την τριετία. Στις 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για το νέο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εκ νέου υποψήφοι είναι ο νυν πρόεδρος Γιάννης Χατζής, όπως και η Ντίνα Σβήνου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ. Την Τετάρτη στις 2.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά κινήτων στην ΚΟ για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού και εκδηλώσεων. Οι εισηγητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νίκος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ Κεμέρη Σταματίου, και παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο Ρόδου. Λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Η άμεση ανάγκη αγοράς ακινήτου για την επέκταση του Δημοτικού Κημητηρίου στον οικισμό Μεσοχωρίου είναι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα η εμφυσιμία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα. Η εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα γίνει την Πέμπτη στις 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του επιστημονικού διαλόγου για ζητήματα διεθνούς δικαίου που αφορούν την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα και το ζήτημα της εφαρμογής των σχετικών κανόνων στο Αιγαίο. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας Real Voice 995.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη ξεκινάει με σχεδόν αιθριό καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί θα παρουσιάζουν ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα, ενδεχομένως ακόμα και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα βορειότερα και καθώς και στο Καρπάθιο, εξαίρεση η Ρόδος και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25. Οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στην Λίνθο από 21 μέχρι 28. Χαμηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν έθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και πάλι να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, ενισχυμένοι και πάλι θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28, θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 27 και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Καλή εβδομάδα.
1: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real Score.
3: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαίδη.
1: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

0: Λοιπόν, παιδιά, τι και τον θέλουμε και δεν τον θέλουμε τώρα το χειμώνα. Ήρθε ο χειμώνας και έρχεται και... Δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα εμείς οι καλοκαιράκηδες, οι ντεμή. Καλημέρα σας, Δευτερούλα σήμερα, 28 Σεπτεμβρίου του 2026. Τι μου κάνετε? Εμένα, πώς θα ξεκινούσε ο High DJ Περής Βασιλάκης και η Χολύπτης μετά αυτόν τον απόϊχο της συναυλίας στο ΑΚΑ της Άννας Βύση? Άννα, ο ΑΚΑ. Καθόλου τυχαία δεν έγινε αυτό που έγινε την, πριν από δύο... Πότε έγινε το Σάββατο, ήταν η συναυλή την Παρασκευή, το Σάββατο, προχτές λοιπόν. Παιδιά, 100.000 κόσμο θα το ζήλευε και ο κάθε πολιτικός. Έχετε βγει βέβαια όλοι και λέτε το μακρύ σας και το κοντό σας και η Άννα και πώς ήταν και τι είπε και γιατί το είπε και τα λοιπά. Παιδιά, είναι μια γυναίκα σε αυτή την ηλικία που γέμισε ένα στάδιο με 100.000 κόσμο και ήταν και καταπληκτική. Όλα τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε.
1: Και γιατί τόσο δηλητήριο, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ρε φίλε, είναι πια
1: εθνικό σπορ. Είστε πάρα πολύ τοξικοί. Όχι όλοι, αλλά είστε τοξικοί. Δηλαδή μιλάμε για μια γυναίκα τώρα πόσα, παραπάνω από 50 χρόνια. Το 74 νομίζω ήτανε.
0: 50 χρόνια ρε φίλε, 50 χρόνια.
1: Πάνω 68, από 50 χρόνια. Ναι. Γιατί τόση τοξικότητα ρε
0: φίλε? Γιατί ζηλεύουμε φίλε, γιατί ο κόσμος δεν είναι καλά.
1: Πάω την Βύση, δεν μου αρέσει σαν καλή.
0: Ούτε εμένα μου αρέσει, αλλά είναι δυνατόν να μην προσκυνήσεις μπροστά στο φαινόμενο που λέγεται
1: Βύση. Ούτε να προσκυνήσεις, να σεβαστείς.
0: Εννοώ, ναι, respect, κατάλαβες, να σεβαστείς. Αλλά δεν γίνεται αυτή, όλο αυτό το... Δεν καταλαβαίνω ρε εσείς, γιατί είστε τόσο...
1: Κομπλεξικοί.
0: Εγώ σου έχω πει ποια είναι η λέξη. Μία είναι η λέξη, ούτε τοξική ούτε κομπλεξική. Ποια είναι η λέξη? Σκατόψυχη. Ναι.

Η Αθήνα έχει 5 εκατομμύρια πληθυσμό. Η Άννα Βύση τραγουδάει 40 χρόνια. Τα τραγούδια της τα ακούνε 3 γενιές. Έχει πει τραγουδάρες, έχει πει και σαχλαμάρες. Ο κόσμος, παιδιά, έχει ανάγκη να διασκεδάσει, έτσι. Το καταλάβατε αυτό όλοι. Και εσείς φάτε τα λυσακά σας οι υπόλοιποι.

0: Λοιπόν, θα σας πω πώς ξύπνησα σήμερα και πώς ξεκίνησε η εβδομάδα μου. Και όσοι με ακούτε και μπορεί να σας θυμίζει κάτι το περιστατικό ή να περνούσατε από εκεί, με ακούτε στο αυτοκίνητο τώρα, μπορεί και να μας βοηθήσετε κιόλας. Ένα κορίτσι που δουλεύει στο Casa Tris, στο ξενοδοχείο, το πρωί που πήγαινε στη δουλειά της 6.30 ώρα με το ποδήλατό της, εκεί στην περιοχή μπροστά στο Ρόδος Παλάς, χτυπήθηκε από λεωφορείο, από λευκό λεωφορείο, όχι αστικό λεωφορείο, μεγάλο τουριστικό λεωφορείο, ούτε βανάκι, τα μεγάλα τα τουριστικά λεωφορεία, χρώματος λευκού. Την πέταξε στην άκρη με το ποδήλατο. Καταρχάς, προσπερνάς ποδήλατο, λεωφορείο. Πάμε λίγο γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, σου λέω ότι είσαι ηλίθιος και την προσπερνάς. Και την προσπερνάς, την κοιτάει από τον καθρέφτη. Το κορίτσι έχει πέσει κάτω, έχουν τρέξει όλοι. Και τι κάνει ο τύπος με το λεωφορείο που έχει πετάξει την κοπέλα? Σηκώνεται και φεύγει. Όπως σας το λέω, έγινε σήμερα το πρωί. Ευτυχώς υπήρχαν μάρτυρες που είδαν τι έγινε. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία παίρνει κατάθεση από τη Μαρία, από την κοπέλα. Και ευελπιστούμε, αν ήσασταν και μπροστά και το είδατε το περιστατικό ή κάποιος έχει κάποια πληροφορία, μπορείτε να τη στείλετε και σε εμάς ή στην αστυνομία του Ιαλισσού, η οποία έχει αναλάβει την υπόθεση. Είναι εγκατάλειψη στην άσφαλτο χτυπημένου ανθρώπου θύματος. Το χτυπάμε και φεύγουμε. Άλλο γνωστό σπόρο εκτός από το δηλητήριο και την τοξικότητα, ε? Λευκό, επαναλαμβάνω, αυτό πρόλαβε να δει, δεν πρόλαβε να πάρει το κορίτσι, αλλά μπορεί κάποιος άλλος από τους μάρτυρες να πήραν τα στοιχεία. Δεν είναι και δύσκολο να το βρεις. Θα το βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Έλεος δηλαδή. Έτσι που λέτε, παιδιά, για τη Βύση. Λίγο πέρα όλοι και λίγο πέρα εσκατόψυχοι. Εντάξει, έχουν βγει εκτός από τα... έχουν ανοίξει τον οχετό το στόμα τους και λένε διάφορα. Κρινιό μου αγαπημένη, σε λίγο θα έχουμε Κρινιό Νικολάου, Μαρία Μπεκατόρου και Γιώλα Αργυροπούλου και θα τα πούμε. Έχουν βγει και δείχνουν την Κάιλι Μινόκ που έκανε μια ανάλογη είσοδο με ένα, ξέρω εγώ πότε, με ένα τέτοιο όχημα έτσι όπως κατέβηκε και τα λοιπά. Πρώτη το έκανε η Κάιλι Μινόκ. Ρε τι να πω ρε, δηλαδή κλείσα μου το μικρόφωνο, θα βρίσω πολύ και δεν κάνει. Τι άλλο βρήκα να πούνε ρε Σιπέρι? Τι άλλο βρήκα να πούνε, πώς ήταν έτσι ντυμένοι, τι ήταν αυτά που είπε, τι...
1: Καλά, είχε ένα τύπο, αυτός πρέπει να είναι ηχολήπτης. Και
0: έκατσε
1: και σχολίαζε τώρα που ήταν, δεν ξέρω, σε κάποια γωνία και έκανε λέει αντίλαλο. Ρε μεγάλε, μιλάμε για γήπεδο. Τώρα για να γεμίσεις αυτό το γήπεδο, θέλεις τουλάχιστον να μην σου πω πάνω από 500-600 ηχεία.
0: Δηλαδή ναι, εσύ που ξέρεις τα θέματα. Ναι,
1: ναι, έκανε λέει αντίλαλο και λες και βαλέρι, verb και delay. Αν το γράψανε.
0: Όχι, να γράψει, να μην δίνει σημασία. Κάποια στιγμή, όσο τους δίνει σημασία, αυτοί γιγαντώνονται, παιδιά. Δεν έχει νόημα. Ειλικρινά, αφήστε τη γυναίκα να κάνει τη θράψη που κάνει και να είναι αυτό το φαινόμενο που είναι. Γιατί είναι φαινόμενο η Βύση, όπως και πολλοί άλλοι. Και αυτοί όλοι οι εισαγγελείς και οι λήθοι, οι βλαμμένοι του διαδικτύου, να βγάλετε το σκασμό κάποια στιγμή. Ρε, δεν έχουν τι να κάνουν, ξύνονται κάθε μέρα και την ψάχνουν πώς θα την πούνε σε ποιον. Είναι φοβερό. Στο κρεβατιού, την άδεια το τελευταίο το άκουσες, ότι ήταν σε μια συζήτηση, λέει η Κίμπερλι, η πρέσβης μας, η πρέσβης, έτσι. Και είπε, έκανε μια αναφορά σε κάτι και ήταν και ο Παπασταύρου μπροστά ο υπουργός και είπε ότι ανά πάσα στιγμή εμείς μπορούμε να ρίξουμε οποιαδήποτε κυβέρνηση και εδώ και στην Ελλάδα. Το κορίτσι δεν πας στον Αργυρό καλύτερα? Που το έχεις πιο πολύ με τον Αργυρό αντί να λες αυτά που λες και δημιουργείς θέματα. Ρε Σι Κιμπερλή, είπαμε, μαζέψου λίγο.

Αυτό είναι ένα δημοσίευμα της Wall Street, λοιπόν, που αποκαλύπτει. Δεν υπάρχει καμιά επίσημη διάψευση μέχρι στιγμής. Γιατί τι κάνει η Wall Street Journal? Καταγράφει τα έργα και τις ημέρες της Kimberly Guilfoyle στην Αθήνα. Είναι μια νεοϋορκέζικη εφημερίδα, έτσι. Είναι του Murdoch, σας ενημερώνω, η εφημερίδα. Και λέει, μεταξύ των άλλων, έλεγε, λέει, σε συνομιλητές για τη βουλγαρική κυβέρνηση, για το ένα, για το άλλο, για τις εταιρείες, εν πάση περιπτώσει, και ότι στο δείπνο ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Υπουργό Ενέργειας της Ελλάδας, τον Σταύρο Παπασταύρου, σε ένα δείπνο, μπροστά στους υπόλοιπους καλεσμένους, και επειδή μίλαγε για την κατάρρευση, η Κίμπερλι μίλαγε για την κατάρρευση της ρουμανικής κυβέρνησης, είπε στην παρέα εκεί πέρα, μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε, μπορούμε να το κάνουμε και εδώ στην Ελλάδα. Κατάλαβες, δηλαδή. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες, της απάντησε ο Παπασταύρου και πολύ σωστά έκανε. Άντε να δούμε τώρα τα απόνερα. Μπορούμε να ρίξουμε όποια κυβέρνηση θέλουμε, είπε η Κυμπερλή. Δεν πας να ρίξεις κανένα τραπέζι, να γκρεμίσεις εκεί στον Αργυρό που το έχεις καλύτερα? Γιατί όταν ανοίγεις το στόμα σου και είσαι και διπλωμάτης και πρέσβυρα, πρέπει να προσέχεις και τι λες. Έλα λοιπόν, έλα, φτάνει. Σας πήρα από τα μούτρα, ήμουνα τα Σαραγιού. Σας λέω 18 λεπτά μετά τις 12. Παρέα εδώ με τον Μπέρι Βασιλάκη, θα πάμε μέχρι τις 2 σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και κρατήστε ένα από τα χαρτιά της τράπουλας, από όλη την τράπουλα, ένα θα κρατήσετε, γιατί με αυτό θα ασχοληθούμε σήμερα. Το 10ο καλό. Εδώ, γιατί το λένε έτσι το 10ο καλό? Γιατί το λένε το 10ο καλό, ξέρεις? Πρέπει να το μάθουμε κι αυτό.

0: νόμιζα πως
1: Μιχάλη, ποιος είναι, Μιχάλης Χατζηγιάννης. Βάλε ένα καφέ. Βάλτε ένα καφέ και ακούστε την εκπομπή με την ησυχία σας, είτε είστε στη δουλειά, είτε οδηγείτε, είτε είστε στο σπίτι. Εδώ είμαστε εμείς. Βάλε ένα καφέ, να το πιούμε οι δυο μας. Παιδιά, τι γίνεται με τις εκρήξεις? Μία στην Πλάκα που είχε και νεκρούς που σας λέγαμε την Παρασκευή. Τώρα είχαμε έκρηξη σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Καπνούς, φωτιές. Τι συμβαίνει? Πρωί-πρωί σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία ξέσπασε φωτιά και επεκτάθηκε σε διαμερίσματα από τον πρώτο έως και τον τρίτο όροφο. Πολύ σοβαρές οι ζημιές. Απομακρύνθηκαν οι ένικοι με πολύ μεγάλη δυσκολία λόγω καπνού. Επενέβη η πυροσβεστική. Καταστράφηκαν τέντες, μπαλκόνια, πάρα πολλά σημεία. Και περιμένουν τώρα τις αυτοψίες για την εκτίμηση των ζημιών. Εάν είναι πάλι φιάλη υγραερίου για άλλη μια φορά, τι γίνεται με αυτές τις φιάλες υγραερίου, ρε παιδιά? Τώρα αυτό ή εμπρισμός είναι ή ατύχημα με φιάλη υγραερίου, ένα από τα δύο. Πάλι φιάλη υγραερίου για άλλη μια φορά, τι γίνεται με αυτές τις φιάλες υγραερίου, ρε παιδιά? Τώρα αυτό ή εμπρισμός είναι ή ατύχημα με φιάλη υγραερίου, ένα από τα δύο.

Η κακοκαιρία ήταν έντονη στις Κυκλάδες. Είδατε τι έγινε στη Σύρο. Γι' αυτό και το Black Pepper σήμερα στο Real Boy News λέει καλώς ήρθες, αλλά μη μας πνίξεις ρε φίλε. Εντάξει, φθινόπωρο να σε υποδεχθούμε, αλλά είπαμε. Να το πιούμε οι δυο μας κόπηκε στη μέση. Τι ήταν και αυτό με τη Γερμανία και την εθνική μας. Έκανα σταυρό 2, 3, 4, 5, 6, 17 φορές. 1-0 επικράτηση της Γερμανίας μπαίνοντας στην τρίτη αγωνιστική του Nations League. Τι ωραία, νικήσαμε τη Γερμανία, παιδιά, τέτοια χαρά δεν μπορείτε να φανταστείτε. Πραγματικά το χάρηκα τόσο τόσο πολύ. Και έτσι η Γαλανόλευκη θα βρίσκεται στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Έχω να σπρώξουμε και το ποδόσφαιρο, τον αθλητισμό, να μας δίνει καμιά χαρά, γιατί αν περιμένεις από αλλού, άστα να πάνε. Κάθε μέρα έχουμε και νέα στοιχεία για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, να ξέρετε. Έχουμε τώρα μια αποκάλυψη για τα διουρητικά χάπια, την δεύτερη συνάντηση των γιατρών στον Κορυδαλό. Λεπτομέρειες που αποκαλύπτονται συνέχεια. Θα δούμε πού θα οδηγήσουν. Έλα, χόρεψε με απόψε. Θέλω να σε σιγεμένα. Ο καιρός στις επόμενες μέρες θα θυμίζει προχωρημένο φθινόπωρο, να ξέρετε, ίσως και αρχές χειμώνα προς τα δω, προς τα ανατολικά τμήματα, ενώ στα δυτικά, πάντα αυτή η χώρα χωρισμένη στη μέση σε όλα, θα θυμίζει περισσότερο τελείωμα καλοκαιριού ή αρχές φθινοπόρου. Έχει χωριστεί λοιπόν καιρικά σε δύο μέρη Ελλάδα, ανατολικά είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, πιο φθινοπορεινοχειμωνιάτικα, ενώ πιο καλοκαιρινοφθινοπορεινά στα δυτικά.

Ποια είναι αυτή, μίλα μου, μίλα μου, μίλα μου. Α, η Έλενα Παπαρίζου. Πρώτη φορά το ακούω αυτό το τραγούδι. Σας έλεγα λοιπόν ότι υπάρχουν νέα στοιχεία για την υπόθεση Μαζονάκη. Η γιατρός αρνείται τη μέθη, γιατί όλο το αφήγημα στήθηκε γύρω από τη μέθη που του έκαναν, ενώ δεν έπρεπε και τα αντίδοτα. Εκείνη αρνείται τη μέθη και ο σύζυγός της κρατάει αποστάσεις, παίρνει αποστάσεις. Αλίμονο. Την κάνουμε με ελαφρά πηδηματάκια.

Τώρα από αυτή την έκρηξη στην πλάκα, ρε παιδάκι μου, να σκοτωθούν τόσοι άνθρωποι. Είχαν έρθει για το μήνα του μέλητος στην Ελλάδα ένα τα ζευγάρια των Αμερικανών. Ήταν 3 μηνών έγκυος η κοπέλα, δηλαδή θα τρελαθώ εντελώς. Αδιανόητη τραγωδία. Αδιανόητη. Μια κατάρρευση κτηρίου στην πλάκα που πήρε τραγικές διαστάσεις.

Από ό,τι φαίνεται, οι πληροφορίες τρέχουν και βλέπουν εμπρισμό πίσω από τη φωτιά στην καφετέρια και στην πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία. Μάλιστα, και αναλαμβάνει πια το τμήμα εκβιαστών την υπόθεση. Μια Ελλάδα που πραγματικά δεν ξέρεις ποιος εκβιάζει, ποιος κακολογεί, ποιος μηνύει, ποιος πεθαίνει, ποιος δολοφονεί. Τι γίναμε, ρε παιδιά, πώς γίναμε έτσι μέσα σε λίγα χρόνια.

Πάμε και σε άλλα, γιατί δεν έχουμε μόνο εμείς το προνόμιο να γίνεται χαμός μονίμως. Έχει συμβάνει συναγερμό στη Βρετανία, όπου η αντιτρομοκρατική αστυνομία ερευνά αν το Ιράν βρίσκεται πίσω από μια υποψία βομβιστικής επίθεσης, αφού ένοπλοι αστυνομικοί εντόπισαν εκρητικά σε τρία φορτηγάκια που ήταν σταθμευμένα κοντά σε μια βάση της RAF που χρησιμοποιείται από τον Αμερικάνικο στρατό. Συνέλαβαν 5 με την κατηγορία της τρομοκρατίας και εξετάζουν τώρα τι και πώς. Έχουμε να δούμε πολλά ακόμα.

0: Αν το μεταξύ, ένας εντυπωσιακός διπλός υδροστρόβιλος έκανε την εμφάνισή του το πότε ήταν χθες, νομίζω, στη θαλάσσια περιοχή ανάμεσα Κουφονήσι και Κέρο. Ένα σπάνιο φαινόμενο που καταγράφηκε βεβαίως σε βίντεο από κατοίκους και επισκέπτες. Εκεί στις Κυκλάδες, ένα μοναδικό θέαμα να βλέπεις τώρα τον υδροστρόβιλο.
1: Είναι η αγάπη μια ζωή που σπαρταράει.
0: Εντυπωσιακές εικόνες. Πραγματικά ήταν για αρκετή ώρα τι δύο υδροστρόβιλοι, ένα μοναδικό θέαμα στις Κυκλάδες, οι οποίες βέβαια πλήγησαν από μεγάλη κακοκαιρία. Πνίγηκε η Σύρος, ρε φίλε, πνίγηκε.

Ήταν σφοδρή κακοκαιρία, ξαναλέω, που έπληξε την Σύρο. Να στείλουμε τους θερμούς μας εναγκαλισμούς και κουράγιο σε όλους τους κατοίκους. Έχουν πλημμυρίσει δρόμοι και καταστήματα στο κέντρο της Ερμούπολης μετά την ισχυρή καταιγίδα. Εμείς ακόμα, παιδιά, διάγουμε καλοκαιρινές ημέρες με ήλιο. Μια βροχούλα μέσα στο Σαββατοκύριακο δεν ήταν τίποτα φοβερό. Μια χαρά είμαστε ακόμα.

0: η Ελένη Προκοπίου μια ξεχωριστή παρουσία στο ελληνικό σινεμά.
1: Το φως που γίναμε τη νύχτα τη.
0: Τι θυμάστε στις κυρίες της αυλής. Λαμπερή και ξεχωριστή παρουσία, πραγματικά χαρισματική χορεύτρια και ταλαντούχα ηθοποιός, εντυπωσιακή ομορφιά, εκρηκτικό ταπεραμέντο και ένα βλέμμα πραγματικά που μαγνήτιζε. Είχε εμφανιστεί πρώτη φορά το 1966 με το Ραντεβού στον αέρα. Και με πάρα πολλές ταινίες μετά η Ελένη Προκοπίου.
1: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει. Η αγάπη δέντρο και καρπός.
0: 87 ετών ήταν μετά την πορεία που διέγραψε στο ελληνικό σινεμά. Είχε γυρίσει κάποια στιγμή μετά την απόσυρσή της για οικογένεια, για λίγο. Ποιος τρελαίνει την πηξίδα σου ρε Πέρι, πες αλήθεια τώρα, ποιος τρελαίνει την πηξίδα σου, πες μας. Ο Τσίπρας, μωρέ, είναι ικανός αυτός να τρελάνει την πηξίδα κάποιου. Θα μου πεις, εδώ τρέλανε την πηξίδα μιας ολόκληρης χώρας. Πού τον θυμήθηκες τώρα, είπαμε να αρχίσουμε τη βδομάδα μας καλά. Μην και στον Τσίπρα εσύ.
2: Ξεκίνησα βόρεια, χωρίς περιθώρια για αναβολή.
0: Πώς το είπε, ή εμείς ή κανένας. Λοιπόν, εντελώς δημοκρατικά θα το κάνω και εγώ σλόγγαν στην εκπομπή. Ή εμάς τα ακούτε ή κανέναν. Εντάξει. Παίρνω σειρά μετά τον Τσίπρα. Ή εμάς ή κανέναν. Τελειώσαμε. Πες στη δημοκρατία.

Εν τω μεταξύ, στον αγώνα που τον χάρηκα τόσο πολύ της Γερμανίας με την Ελλάδα, που νικήσαμε τη Γερμανία, το ξαναλέω σε περίπτωση που το ξεχάσαμε, νικήσαμε τη Γερμανία 1-0. Στο πρώτο ημίχρονο, άκουρε φίλε, για να δεις πως η εκδίκηση είναι ένα πιάτο που τρώγεται κρύο και στο ποδόσφαιρο. Οι Γερμανοί στο πρώτο ημίχρονο παίζανε με 8 έγχρωμους στην ομάδα. Η Γερμανία, η Αρία Φιλή. Παπαρία, φιλή εντελώς, έτσι. Θα τρίζουν τα κόκαλα του Αδόλφου, παιδιά. 8 έγχρωμοι στην Εθνική Γερμανίας. Εσείς της Αρίας Φιλής. Μπράβο. Προσέξτε το λίγο αυτό. Η Βρετανία έχει και ένα άλλο σοκ το οποίο έχει υποστεί. Το νέο βιβλίο των Σάσεξ έθαψε, λέει, βρώμικα μυστικά της Καμίλας που η βασιλική οικογένεια προσπαθούσε να θάψει για δεκαετίες. Η υπηρέτρια είδε τέτοια πράγματα που η ντροπή ξεπερνούσε κάθε όριο, ενώ παλιές ηχογραφήσεις συνομιλιών με τον Κάρολο ανέβηκαν στην επιφάνεια. Βγαίνουν βιβλία. Χαμός. Δεν θα ηρεμήσουν ποτέ εκεί στο παλάτι, στο Buckingham. Έμα με την Καμίλα εκεί την ηρεμήσει, ρε φίλε. Θέλω να σας πω, το διάβασα στη στήλη του Νίκου Χασαπόπουλου, ότι οι λιβελούλες, η λιβελούλα την ξέρεις, τη λιβελούλα το, που είναι σαν τη μπεταλούδα, αλλά πιο ωραία, σαν αεραϊδούλα. Οι λιβελούλες λοιπόν είναι τα ταχύτερα έντομα του πλανήτη, τρέχουν φίλε, πετάνε με ταχύτητα 80 χιλιόμετρα την ώρα, μας προστατεύουν από τα κουνούπια, δεν ξεφεύγει τίποτα από το μάτι της λιβελούλας γιατί διαθέτει 30.000 φακούς. Τα πάντα εν σοφία επίσης. Και είναι για τον άνθρωπο το πιο αγαπημένο έντομο μετά την πεταλούδα. Η λιβελούλα είναι ωραία. Πατήστε αν δεν ξέρετε λιβελούλα να δείτε τι όμορφη που είναι.

Θυμάστε που σας έλεγα πόσο κινδυνεύουμε τελικά ο κόσμος, όχι μόνο αυτοί που πάνε που κινδυνεύουν, που ξεκινάνε και πάνε τις πεζοπορίες και τα λοιπά και ξεσηκώνουν ολόκληρη την πυροσβεστική. Είχαμε το θάνατο ενός ροδίτη πυροσβέστη τις προάλλες. Παιδιά, το τι γίνεται, έχω μια είδηση, ας πούμε, ότι στα Τζουμέρκα, βόρεια στα Τζουμέρκα, πάλι ζητήθηκε σύνδρομη πυροσβεστών σε μια τραυματισμένη 75χρονη πεζοπόρο, η οποία αποφάσισε 75 χρονών, η τύπισσα, να πάει πεζοπορία, 75 χρονών, τραυματίστηκε στο Σιράκο, εκεί στα βόρεια Τζουμέρκα, κινητοποιήθηκαν όλοι, προσέξαν, τη μετέφεραν κτλ. Ξαναλέω, πληρώνει κανείς γι' αυτό, λογοδοτεί κανένας τουρίστας που ξεκινάει με το ότι να είναι όπως να είναι? Και λίγα είναι αυτά που δημοσιεύεται, που βγαίνουν στη δημοσιότητα. Ξέρετε πόσα είναι τα περιστατικά? Ενώ έχει μια άλλη πληγή εκεί στην Ήπειρο, στη Μονή Στομίου, από τότε που προβλήθηκε η σειρά με τον Άγιο Παΐσιο και τη Μονή Στομίου στην Κόνιτσα, κάθε μέρα η πυροσβεστική μαζεύει ηλικιωμένους που δεν μπορούν να περπατήσουν, γιατί ξεκινάνε ηλικιωμένοι και πάνε 5 χιλιόμετρα. Ξεκινάνε όμως, ξέρουν ότι δεν μπορούν, αλλά ξεκινάνε για να πάνε να προσκυνήσουν εκεί στον Άγιο Παΐσιο, στη Μονή Στομίου. Και πηγαίνει κάθε τρεις και λίγο η πυροσβεστική και τους μαζεύει. Κατάλαβες.

Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν τώρα ότι την Παρασκευή, μεθαύριο Παρασκευή, παραμεθαύριο εν πάση περιπτώσει, στον Ιαννό διοργανώνεται η παρουσίαση του νέου άλμπουμ της Κρινιός Νικολάου με τη συμμετοχή, της Μαρίας Μπεκατόρου, της αγαπημένης Μαρίας Μπεκατόρου, του αγαπημένου κοριτσιού της ελληνικής τηλεόρασης. Σας έλεγα από την αρχή για το 10 το καλό. Έτσι θα λέγεται, το 10 το καλό. Μιλάμε για συνθέσεις της Κρινιός Νικολάου, στίχη Γιώλας Αργυροπούλου, εκεί συμμετέχει η αγαπημένη Μαρία Μπεκατόρου. Πώς έγινε αυτή η έκπληξη, πώς η Μαρία Μπεκατόρου μας προκύπτει και τραγουδίστρια και εγκαινιάζει την πρώτη της εμφάνιση στη δισκογραφία, θα μας τα πει η νονά όλου αυτού του εγχειρήματος, γιατί είναι νονά αυτό το κορίτσι, η Γιώλα Αργυροπούλου, δημοσιογράφος και στιχουργός μερικών από τα ωραιότερα τραγούδια που εγώ τουλάχιστον έχω ακούσει. Θα είναι ένα event με πολλές εκπλήξεις. Μην φαντάζεσαι ότι θα είναι παρουσίαση απλώς ένα CD. Θα είναι ολόκληρο θεατρικό, το οποίο το έχει στήσει πάλι η στιχουργός Γιώλα Αργυροπούλου. Hello! Θα σε υποδεχτούμε, όχι έτσι, με το αγαπημένο μου, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που έχεις γράψει τους στίχους, Γιώλα μου, και είναι το Πατάρι. Πάμε.

0: Μοιάζει σαν να μην γεννήθηκα ποτέ.
1: Μα τι ωραίο τραγούδι, Γιώλα Αργυροπούλου στην αλέακρη της τηλεφωνικής γραμμής. Το έκανες πάλι το
2: καλημέρα,
1: θαύμα σου.
2: Καλημέρα,
1: καλημέρα. Τι ωραίο. Δηλαδή...
2: Όταν μιλήσω όμως εγώ τώρα με έχετε κάνει χώμα με την καθηλωτική ερμηνεία της Κρινιός, όταν ακούω αυτή την ερμηνεία.
1: Εγώ τρελαίνομαι.
2: Καθαίνω, ότι μετά δεν μπορώ.
1: Και εγώ το ίδιο. Θα μιλήσεις όμως.
2: Κάνει και τρέμω, κάτι μου κάνει.
1: Και εμένα το ίδιο, γι' αυτό είναι και το αγαπημένο μου. Μου αρέσουν όλα τα τραγούδια, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι άνθρωπος, να το ακούσεις και να μην έχεις μνήμη. Μέσα από ένα πατάρι που ανοίγεις κουτάκια, μπαουλάκια, βαλίτσες ή δεν ξέρω και εγώ τι. Είσαι από τις καλύτερες, τώρα εντάξει θα φωνάξεις, θα γκρινιάξεις, είσαι από τις καλύτερες τυχουργούς που ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Με τι γράφεις ρε παιδάκι μου, γιατί...
2: Θα νομίζω να τις παίρνετε χρήματα, σας παρακαλώ.
1: Γιατί, Γιώλα μου, δεν γράφεις με το χέρι. Δεν ξέρω με τι γράφεις, με την καρδιά γράφεις, με την ψυχή γράφεις. Πάντως, πραγματικά. Τι να πω, δεν έχω να πω. Όλα τα τραγούδια, το σωστό και το λάθος, πάντα κάτι θα λείπει. Κόντρα ρόλος, προχωράω μπροστά, στο πατάρι, τα μάτια σου εγκλήματα. Όπου αποφάσισες να κάνεις την Μπεκατόρου τραγουδιστριά.
2: Εντάξει. Η Μαρία είναι πάντα μέσα σε όλα. Η Μαρία είναι ανοιχτή για όλα και είναι και ευέλικτος άνθρωπος.
1: Ναι.
2: Δεν θα πω ότι η ξαδέρφη μου είναι η φωνή του αιώνα.
1: Όχι, να το πούμε κι αυτό.
2: Real voice. Είναι real voice. Η Μαρία είναι αυθεντική. Όλη της η αυθεντικότητα.
1: Είναι real voice, όπως το λες.
2: Ναι, ναι. Δεν το παίζει τραγουδίστρια.
1: Ναι.
2: Βεβαίως και τραγουδάει πολύ καλά, αλλά δεν μπήκε ως τραγουδίστρια. Σε όλο αυτό το.
1: Να δούμε πώς ξεκίνησε λίγο όλο αυτό, γιατί θα την έχω τη Μαρία Μπεκατόρου και την Κρινιό Νικολάου σε λίγο μετά από σένα. Εσύ το στήσες, εσύ τα γεννάς, παιδί μου, όλα αυτά.
2: Όχι,
1: εσύ...
2: κοιτάξτε.
1: Ναι, κοιτάξτε. Ναι, κοιτάμε. Πάμε.
2: Απλώς είναι γνωστό. Έγινε μια εκπομπή αφιέρωμα στη Μαρία.
1: Το Moments, πάρει... το moments το που moment, παρουσίαζε η Ζέτα Μακρυπούλια, όπου κλάψαμε πολύ εκεί, γιατί σε έπεισαν, εμφανίστηκε. Είσαι η πρώτη ξαδέρφη τη Μαρία Μπεκατόρου.
2: Με έπεισαν. Και, και αυτοί με έπεισαν και κυρίως η Κρινιό με έπεισε,
1: ναι.
2: Γιατί εγώ το ζήτησα από την Κρινιό αν μπορεί να το κάνει, με την έννοια να πάει ένα δώρο στη Μαρία.
1: Ναι, εσύ συνεργαζόσουνα, περίμενε να τα βάλουμε με τη σειρά. Εσύ συνεργαζόσουνα με την Κρινιό, της έγραφες τραγούδια για το νέο της άλμπουμ.
2: Η Μαρία μας άλλαξε τα φώτα.
1: Και σας άλλαξε τα φώτα, γιατί εσύ αποφάσισες, μην τα ρίχνεις αλλού, εσύ αποφάσισες να κάνεις έκπληξη χρησιμοποιώντας την Κρινιό και να γράψεις ένα τραγούδι που θα συγκινούσε.
2: Μα τώρα θα ακούει ότι τη χρησιμοποιήσα και θα έχουμε θέμα. Τώρα.
1: Λοιπόν, πώς έγινε λοιπόν, έγραψες ένα τραγούδι που ήξερες ότι θα μιλήσεις στην καρδιά της Μπεκατόρου.
2: Κάποια στιγμή... Κοίταγα το κινητό μου και μέσα στα μηνύματα που είχαμε ανταλλάξει με τη Μαρία, που ανταλλάσσουμε στα χρόνια και όλο αυτό,
1: ναι.
2: Βλέπω κάτι που. Βλέπω μια φράση που λέει: προχωράω μπροστά και για μένα.
1: Ναι.
2: Και αυτή η φράση μου είχε κάνει κάπως. Όταν ζητήθηκε λοιπόν να γίνει κάτι για τη Μαρία και έψαχνα τα μηνύματα έτσι, μήπως μου ήρθε κάποια ιδέα, κράτησα αυτή τη φράση και βλέπω λίγο παρακάτω να το θυμάσαι, ξαδέρφη. Κάποτε θα γράψεις ένα τραγούδι που θα λέει ότι θα γεράσουμε μαζί. Αστείο, να γεράσουμε μαζί με τη Μαρία. Πώς θα γεράσουμε μαζί με τη Μαρία. Καμία σχέση των χρόνων.
1: Ναι.
2: Άρα λέω, αν αυτά τα δύο τα ενώσω, γίνεται ένα τραγούδι το προχωρά μπροστά. Και επειδή η Μαρία πάντα προχωράει μπροστά και κρατάει με ιερότητα και σεβασμό οτιδήποτε έχει να κάνει με το παρελθόν, αλλά χωρίς να κάνει τη γυναίκα του Λότ και συνεχίζει, θεώρησε ότι ναι. Μου είπε και η Κρινιό ότι μπορεί να το κάνει, γιατί επειδή τη Μαρία την έχουν συνδυάσει όλοι με τη χαρά της ζωής, με το κέφι, είχα και μία αμφιβολία ότι μήπως ναι. Όλο αυτό βγει πολύ μελό, πολύ δραματικό. Εμείς στην Κεφαλονιά έχουμε και ένα δραματικό και μία υπερβολή και ένα έντονο.
1: Ναι.
2: Και η Κρινιό αντίστοιχα από την Κεφαλονιά, αλλά τώρα πώς θα γίνει. Τέλος πάντων με καθησύχασε, έγινε και η Κρινιό και η Μαρία συναντήθηκαν οι ψυχές τους εκεί. Οπότε βγήκε κάτι πάρα πολύ τρυφερό και όμορφο και έγινε μια εξέλιξη μετά στη συνεργασία. Δηλαδή ξεκίνησε κάτι και είναι σαν να εκείνη την ώρα η ψυχή της μίας να ενώθηκε με την ψυχή της.
1: Μα τι ωραίο που είναι αυτό. Μετά. Και ξαφνικά εκεί που παρουσιάζουμε το νέο άλμπουμ της Κρινιός Νικολάου, ξαφνικά εμβόλυμα, μπαίνει η Μαρία Μπεκατόρου και το αλλάζει όλο, δίνοντας ένα άλλο στίγμα, γιατί όπως το είπες, την έχουμε συνδυάσει με τη χαρά και το κέφι και ξαφνικά δείχνει ένα κομμάτι της που δεν είναι πάρα πολύ γνωστό.
2: Ναι, αλλά η δύναμη της Μαρίας είναι αυτό, η ευαλωτότητά της. Δηλαδή ότι δεν έχει θέμα να δείχνει την ευαλωτότητά της, ναι. Δεν έχει θέμα να δείχνει το συναίσθημά της και η δύναμη της είναι αυτό, ότι λέει ότι ναι, εγώ σε κάποια σημεία είμαι το ρωτή. Αλλά από την άλλη είναι και έμπνευση για τους ανθρώπους. Δηλαδή με έχει πάρει πάρα πολλοί κόσμος τηλέφωνο πόσο πολύ συνδέθηκε με το τραγούδι.
1: Ναι.
2: Και εκεί συνειδητοποίησα ότι όσο διαφορετικοί και αν είμαστε οι άνθρωποι και οι ζωές μας, τελικά όλοι έχουμε περάσει από σκοπέλους, από τρικυμίες, από προδοσίες, από απώλειες, από ήττες. Και τελικά κάθε ήττα κρύβει και μια νίκη. Ναι. Όπως ενδεχομένως και κάθε νίκη, πίσω από κάθε νίκη μάλλον μπορεί να καιροφυλαχτούν πολλές ήττες. Οπότε όλο αυτό συμπυκνωμένο νομίζω ότι βγήκε σε αυτό το τραγούδι που η Μαρία όχι το αγκάλιασε με την ψυχή της. Μου έχει μείνει ακόμα η εικόνα από το βλέμμα της ξαδέρφης μου την ώρα που άκουγε το τραγούδι και την αμηχανία.
1: Την εκπομπή.
2: Ναι. Και τελικά ευχαριστώ όλους σε αυτή την εκπομπή που επέμειναν στο να πάω, γιατί είμαι πολύ περίεργη, κομπλεξική, δεν έχει σημασία.
1: Δεν ήθελες να πας με τίποτα.
2: Δεν ήθελα να πάω, ναι. Δεν θα πήγαινα. Και η Κρινιό μου είπε μία τάκα που μου λέει: μπράβο σου, μου λέει, μπράβο. Πολύ αγαπάς την ξαδέρφη σου. αφού δεν θέλεις να πας, αυτό είναι υποτίμηση. Εγώ θα είχα θέμα. Και λέω, τι λέει τώρα. Μα λέω, η Μαρία με ξέρει, δεν θα έχει θέμα. Δεν πειράζει, μου λέει, σε καταλαβαίνω. Εγώ πάντως δεν πάω. Και εκεί κάπως κάτι άλλαξε μέσα μου.
1: Και πήγες.
2: Και πήγα. Γιατί ήταν να γίνει και ξέρετε πολύ καλά ότι ό,τι είναι να γίνει, γίνει. Θα πάρει τον δρόμο του.
1: Έτσι είναι. Η αλήθεια είναι αυτή και το πιστεύεις σε όλη σου τη ζωή αυτό και το στηρίζεις.
2: Και το αποδεικνύει ότι, οι ζωές όλων μας το αποδεικνύουν.
1: Ακριβώς.
2: Τόσες που ζούμε, οι συναντήσεις που έχουμε με κάποιους ανθρώπους που από εκεί που δεν τους γνωρίζουμε καθόλου μπορεί ξαφνικά να τους δεις μέσα στη ζωή σου και σε σημαντικά πράγματα που κάνεις.
1: Ναι.
2: Έχω ένα μπιχαλάκι, ξέρετε.
1: Ναι, δεν πειράζει, περαστικά δεν είναι τίποτα. Να είσαι καλά όμως την Παρασκευή. Να πούμε ότι έχω τη χαρά να παρουσιάσω και να συντονίσω τη βραδιά.
2: Γι' αυτό το είπα αυτό.
1: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, διαβάζω από τα κείμενά σου, γιατί γράφεις όχι μόνο στίχους, γενικώς γράφεις εξαιρετικά, Γιόλα μου. Τραγούδι, τι μας περιμένει, δηλαδή τι περιμένει όσους θα βρίσκονται στον Ιαννό το βράδυ της Παρασκευής. Τραγούδι, χιούμορ, συγκίνηση, θετική ενέργεια και πολλές εκπλήξεις, και θα σταθώ στο πολλές εκπλήξεις, σε μια βραδιά που η τράπουλα μπορεί να έχει και άλλα χαρτιά, οι λέξεις θα τριγυνούν άτακτες, οι νότες θα φοράνε τα καλά τους και μέγας χορηγός θα είναι...
2: Το συνέστημα βέβαια.
1: Το συνέστημα βέβαια. Να σου πω, ξέρεις καθόλου γιατί το 10ο καλό το λέμε το 10ο καλό?
2: Δεν ξέρω, εμένα μου θυμίζει τις πασχέτζες της γιαγιάς μου που έπαιζε και έλεγε όλο το 10ο καλό. Μου έχει μείνει η φράση.
1: Ναι, σε όλους. Και δεν ήξερα γιατί λένε το 10ο καλό, ότι είναι καλό φίλο στην τράπουλα κλπ.
2: Είναι καλό φίλο ότι κερδίζεις. Δεν θυμάμαι.
1: Παίζεις χαρτιά.
2: Δεν έχω παίξει πασχέτζα. Με εκνευρίζει και η λέξη πανσκέτζα. Δεν μ' αρέσει. Πανσκέτζα. Παίζεις πανσκέτζα. Παρ' όλα αυτά, σε όλους έχει μείνει αυτό ότι το 10ο καλό είναι το καλύτερο που μπορεί να σου συμβεί. Και το 10ο καλό στην ουσία βαφτίστηκε έτσι, το συγκεκριμένο 10ο καλό. Το μισό κομμάτι έχει να κάνει με τη Μαρία, το 50%.
1: Ναι.
2: Σημαίνει ότι βρίσκομαι σε παρέες που αγνοούν ότι η Μαρία είναι εξαδέρφη μου. Τους ακούω λοιπόν να λένε, να μιλάνε.
1: Ναι.
2: Και όταν βάζω στο τραπέζι τη συγγένεια, ξαφνικά αλλάζουν, με κοιτάνε με μια καλώς εννοούμενη ζήλια, θα πω, για το πόσο τυχερή είμαι που η Μαρία είναι εξαδέρφη. Και μου λένε, ρε, η ξαδέρφη σου είναι άλλο χαρτί, ρε, η ξαδέρφη σου ανακατεύει ξανά την τράπουλα. Οπότε το μισό 10ο καλό ήδη ήταν εμένα τουλάχιστον στο μυαλό μου. Μετά το 10ο καλό, η Κρινιό είναι το 10ο καλό.
1: Ναι.
2: Δεν θα μιλήσω για την Κρινιό ως άνθρωπο, γιατί τώρα τη μαθαίνω, δεν την ξέρω καλά. Δεν είμαστε φίλες, δεν κάνουμε παρέα. Είμαστε συνεργάτες που μακάρι να γίνουμε φίλες κάποια στιγμή, δεν το συζητώ. Αλλά δεν την ξέρω καλά, αλλά θα μιλήσω για το επαγγελματικό κομμάτι.
1: Ναι.
2: Και όχι από αυτό που αντιλαμβάνομαι συναισθηματικά, που σίγουρα αυτοί που την ξέρουν καλά το γνωρίζουν. Στο επαγγελματικό κομμάτι είναι ένας άνθρωπος που όντως είναι το δέκατο καλό. Δεν έχει κάνει εκτόσεις, δεν έχει μπει στο εμπορευματικό εντελώς κομμάτι. Θα μπορούσε να πάει με τη μόδα. Τόσα χρόνια νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο της Κρινιώς να γράψει ένα σουξέ. Απίστευτα εύκολο.
1: Και δεν το κάνει. Επιλέγει να μην το κάνει.
2: Δεν το κάνει. Είναι πολύ εύκολο. Πάρα πολύ εύκολο. Δεν εννοώ με εμένα. Εγώ ενδεχομένως δεν γνωρίζω. Αλλά άπειρους στιχουργούς, όποιον στιχουργό και να πάρει, μπορεί να της γράψει ένα σουξέ, ή και η ίδια μπορεί να γράψει, γιατί επίσης γράφει πάρα πολύ καλά. Δεν το κάνει. Άρα κάτι σημαίνει αυτό.
1: Ναι, βεβαίως, και κάτι σημαίνει για τη διαδρομή της και για τις επιλογές της.
2: Για την πορεία της, για τις αξίες της, για όλα αυτά.
1: Σωστά.
2: Άρα συναντηθήκανε δύο χαρτιά της τράπουλας που είναι όμοια.
1: Τι ωραία.
2: Βάλανε και ένα μπαστούνάκι μέσα που είμαι εγώ. Οπότε τους έβαλα λίγη θλίψη. Λέω, ρε παιδιά, δεν μπορεί να μην έχει λίγη θλίψη μέσα το. Βάλτε και λίγη, εντάξει, βάλτε και λίγη μελαγχολία.
1: Είναι όμως. Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, που θυμίζει παλιές εποχές. Πολλά από τα τραγούδια είναι σαν να έρχονται κατευθείαν από το υπέροχο χρυσό παρελθόν της μουσικής.
2: Μα αυτό ήταν το ζητούμενο της Κρινιώς, και νομίζω ότι θα το πείτε μετά.
1: Ναι.
2: Ότι η Μαρία, επειδή είναι ένας άνθρωπος που θυμίζει παλιές ελληνικές ταινίες, τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις, δεν τη χορταίνεις τη Μαρία.
1: Ακριβώς.
2: Έχει όλο αυτό το πολύ έντονο, το πολύ υπερβολικό. Χάνει, ξέρω εγώ, ένας παίκτης, η Μαρία κοντεπέφτει στα πατώματα και στην κυριολεκτία παίκτει στα πατώματα. Δηλαδή μετά μπορεί να είναι στενοχωρημένη δεν ξέρω για πόσες ώρες. Πανηγυρίζει όταν ο άλλος κερδίζει. Έχει αυτό της ελληνικής ταινίας. Και αντίστοιχα η Μαρία είναι το λίγο του αγόριου απέναντι να σηκωθεί στο τραπέζι και όλο αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ας πούμε, τα μάτια σου εγκλήματα, λέω ένα παράδειγμα τώρα.
1: Ναι.
2: Τρώγαμε κάποια στιγμή με τη Μαρία και είχαν έρθει από όλα τα τραπέζια, εγώ δεν μπορούσα να φάω, μου είχαν σπάσει το νευρικό σύστημα, ζητάγανε το ένα, ζητάγανε να φωτογραφηθούν, ζητάγανε πάρε το φίλο μου εδώ στο τηλέφωνο να ακούσει ότι είμαι
1: με τη Μαρία Μπεκατόρη.
2: Συγγνώμη, τη λέω στο επόμενο τρίλεπτο, γυρίζω ανάποδα το τραπέζι. Δεν μπορώ, τη λέω, τους θεωρώ ανάγωγους, τους θεωρώ έτσι, και μου κάνει, έλα, μ' αγαπάνε και είναι όλη αυτή η ανταλλαγή της αγάπης, μα δεν μπορώ.
1: Γλυκούλα μου, ρε, είναι αυτό το κορίτσι, δεν είναι τυχαία το αγαπημένο κορίτσι της ελληνικής τηλεόρασης, τίποτα δεν
2: είναι τυχαία. Μου λέει, το τραπέζι μου λέει να το γυρίζεις ανάποδα, να το γυρίζεις από κέφι. Και εκείνη την ώρα λίγο μέσα στο μυαλό μου άρχισε να γράφονται
1: το τραγούδι έκπληξη, τα μάτια σου εγκλήματα. Όπου βέβαια, δηλαδή είναι αυτό
2: γιατί
1: που λες.
2: Γιατί ήθελα να κάνω και έγκλημα και μου μείνει η λέξη έγκλημα.
1: Δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω, Γιώλα Αργυροπούλου, στη ζωή σου. Από το πρωί μέχρι το βράδυ, την ώρα που κοιμάσαι, την ώρα που παραγγέλνεις φαγητό, την ώρα που πας στο κομμωτήριο, στο σούπερ μάρκετ. Και την ώρα που οδηγείς. Όλα είναι έμπνευση. Όλα είναι έμπνευση για σένα. Λοιπόν, θα σε αποχαιρετήσουμε και θα ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι, γιατί τα υπόλοιπα. Θα ακούσουμε το Κόντρα Ρόλος.
2: Το Κόντρα Ρόλο.
1: Ναι.
2: Εύχομαι να μην παίξει κανείς μας τέτοιους ρόλους.
1: Έτσι, εύχομαι και εγώ. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε όλοι μαζί την Παρασκευή.
2: Και επίσης να πω ότι εμένα δεν μ' αρέσουν οι Λιβελούλες, εντάξει.
1: Γιατί δεν σ' αρέσουν οι Λιβελούλες, είναι τόσο. Γελάει ο Πέρης. Γιατί καλέ, είναι πολύ ωραία η Λιβελούλη, δεν είναι σαν μικρή.
2: Αυτά τα φτερά έχουν μία έπαρση, δεν μ' αρέσουν. Για τις Λιβελούλες και μιλήσατε για τις Λιβελούλες. Εγώ θα αρχίσω να κοιτάω τις Λιβελούλες τώρα.
1: Λοιπόν, περιμένω ένα τραγούδι για Λιβελούλα. Φιλιά πολλά.
2: Έγινε. Ραντεβού την Παρασκευή.
1: Γεια. Δεν μπορώ. Τρελή. Κόντρα Ρόλος. Ένα από τα τραγούδια από το 10 το καλό. Όπου θα έχουμε την έκπληξη της τραγουδίστριας πια Μαρίας Μπεκατόρου.
3: Μια υπόθεση απόλυτη.
1: Εδώ είναι η Κρινιό Νικολάου.
3: Όπως το όχι είχε πείσμα παιδικό.
1: Με αυτό θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά στο τηλέφωνο και η Κρινιό Νικολάου για να μας πούν για αυτή τη συνεργασία έκπληξη και η Μαρία Μπεκατόρου.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Συναυλίες Φεστιβάλ Νοτίου Αιγαίου Μουσικός στη Ρόδο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Προμαχώνας του Παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου. Μουσικές μεταμορφώσεις. Jazz Quartetto με τους Χρήστο Παπαγεωργίου, Αναστάσιο Πάπα, Βιλέν Καραπετιάν, Πάνο Θωμαίδη.
0: Ειδήσεις στο Real Voice 99,5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο του Real Voice για τα γεγονότα η Νατάσα Παμπρή. Παρεμβάσεις για τον έλεγχο της τιμής διάθεσης των καυσίμων προετοιμάζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης. Το πλάνο θα ανασχεδιάζεται ανά 15ήμερο ανάλογα με τις διεθνείς εξελίξεις και τις χρηματιστηριακές πιέσεις. Οι πρώτες ανακοινώσεις αναμένονται την Τετάρτη και θα αφορούν στα καύσιμα κίνησης. Στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν παρεμβάσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Μήνυμα υπέρ της διατήρησης ανοιχτών διάβλων επικοινωνίας με την Τουρκία αλλά και με σαφή προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και χωρίς εκπτώσεις στις ελληνικές θέσεις έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μέσα από την εβδομαδιαία ανασκόπηση του κυβερνητικού έργου, κάνοντας αναφορά στις παρεμβάσεις και στις επαφές του στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Το παλιό νεοκλασικό σχολείο της Μεσαιωνικής πόλης στην Ερόδο μετατρέπεται σε έναν ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και γνώσης και ετοιμάζεται να γεμίσει ξανά ζωή. Μετά την ριζική ανακατασκευή του κτηρίου από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπό την επίβλεψη του Υπουργείου Πολιτισμού, ο Περιφερειάρχης Γιώργος Χατζημάρκος σε σημερινή του ανάρτηση αναφέρεται στην εξέλιξη του έργου και σε ένα κτίριο που έγινε στολίδι και μετατρέπεται σε σημείο πολιτισμού στην καρδιά της Μεσαιωνικής πόλης. Νέα δεδομένα δημιουργούνται για την ελληνική αλεία μετά την ψήφιση του νέου θεσμικού πλαισίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με το νέο πλαίσιο να φέρνει εκτεταμένες αλλαγές στα συστήματα ελέγχου, στην οργάνωση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της αλλιευτικής δραστηριότητας. Οι αλλαγές αφορούν έναν κλάδο με έντονη παρουσία στις παράκτιες και νησιωτικές περιοχές της χώρας, καθώς στην Ελλάδα καταγράφονται 11.457 αλλιευτικά σκάφη, ενώ το 94% του στόλου αποτελείται από σκάφη μικρού. Μικρότερου μήκους των 12 μέτρων και στον κλάδο απασχολούνται περισσότεροι από 15.000 εργαζόμενοι. Τέλος στην πολύμηνη αναμονή για το πλοίο νήσος Κάλυμνος. Μετά από 8 μήνες επισκευών και δοκιμαστικούς πλοές επιστρέφει στα δρομολόγια του, όπως δήλωσε στον Real Voice ο Δήμαρχος Καλύμνου Γιάννης Μαστροχούκος, τονίζοντας ότι μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες γραφειοκρατικές διαδικασίες και εκδοθούν τα απαραίτητα πιστοποιητικά αξιοπλοίας, το πλοίο θα σηκώσει άγκυρα. Με την επιστροφή του πλοίου στην Κάλυμνο, το ενδιαφέρον μεταφέρεται και στην ΑΝΕΚ, στην Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων, η οποία είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Στην σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας με θεσμικές πρωτοβουλίες, εξειδίκευση και νομική εγρήγορση προχωρά ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου με συντονίστρια την δικηγόρο διαμεσολαβήτρια Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη. Η ραγδαία έξαρση των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η ανησυχητική κλιμάκωση των εγκλημάτων κατά των γυναικών και των παιδιών, δεν μας επιτρέπουν να παραμένουμε απλοί θεατές, επισημαίνουν οι δικηγόροι. Η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου για την στήριξη της τελέχους του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου περνά πλέον από την δέσμευση στην φάση της υλοποίησης. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ένωσης και κάλυψαν πλήρως το πρόγραμμα, αναλαμβάνοντας για διάστημα 3 ετών την χρηματοδότηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για 8 γιατρούς, 12 νοσηλευτές και 3 τεχνολόγους που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο. Η συνολική οικονομική δέσμευση ανέρχεται σε 320.400 ευρώ για την τριετία. Στις 3 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για το νέο 12μελές Διοικητικό Συμβούλιο. Εκ νέου υποψήφοι είναι ο νυν πρόεδρος Γιάννης Χατζής, όπως και η Ντίνα Σβήνου, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων ΚΟ και μέλος του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΟΞ. Την Τετάρτη στις 2.30 το μεσημέρι θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου με τηλεδιάσκεψη με 7 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Μεταξύ άλλων θα συζητηθούν η λήψη απόφασης για την αγορά κινήτων στην ΚΟ για την ανέγερση αθλητικού κέντρου και στο Καστελόριζο για την ανέγερση ανοιχτού αθλητικού κέντρου και πολυχώρου αθλητισμού και εκδηλώσεων. Οι συζητητές θα είναι ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Απόστολος Ασπράκης και ο Νίκος Χρύσαλος από το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος Δωδεκανήσου. Την ίδια ημέρα θα συνεδριάσει και το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου στις 5 το απόγευμα με 21 θέματα. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης θα πραγματοποιηθούν εκδήλωση για να τιμηθούν οι ιδρυτές και ο πρόεδρος του Κοινοφελούς Ιδρύματος Υποτροφιών Ρόδου, Εμμανουήλ και Μέρη Σταματίου, και παρουσίαση των ευρημάτων της δημόσιας έρευνας για την ισότητα των φύλων στον Δήμο Ρόδου. Λαϊκή συνέλευση στην Παστίδα θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 6 το απόγευμα, παρουσία και του Δημάρχου Ρόδου Αλέξανδρου Κολιάδη στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου. Η άμεση ανάγκη αγοράς ακινήτου για την επέκταση του Δημοτικού Κημητηρίου στον οικισμό Μεσοχωρίου είναι το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου Καρπάθου την Τετάρτη στις 18:30 το απόγευμα. Επιστημονική εκδήλωση με θέμα η εμφυσιμία των αποφάσεων των διεθνών δικαστηρίων για την αναγνώριση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας σε νησιωτικά κράτη, η εφαρμογή στο Αιγαίο και η ελληνική διπλωματική αναγνώριση διοργανώνουν ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου και οι εκδόσεις Σάκουλα. Η εκδήλωση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Γιώργου Νούλα, δικηγόρου διεθνολόγου, θα γίνει την Πέμπτη στις 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο του επιστημονικού διαλόγου για ζητήματα διεθνούς δικαίου που αφορούν την ΑΟΣ, την υφαλοκρηπίδα και το ζήτημα της εφαρμογής των σχετικών κανόνων στο Αιγαίο. Οι ειδήσεις μας αναλυτικά και διαδικτυακά και στον ιστότοπό μας Real Voice 995.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανολά.
2: Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη ξεκινάει με σχεδόν αιθρεό καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις ανά διαστήματα. Δεν θα απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Θα παρουσιάζουν ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα, ενδεχομένως ακόμα και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα βορειότερα και καθώς και στο Καρπάθιο, εξαίρεση η Ρόδος και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο. Στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στην Λίνθο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και πάλι να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, ενισχυμένοι και πάλι θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28. Θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 27 και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Καλή εβδομάδα.
3: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
4: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
5: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
4: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
5: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
4: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
5: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
6: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου. Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής ίνωσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.
8: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
9: Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.

Φθινοπόριασε, φθινοπόριασε και δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά το φθινόπωρο φαίνεται ότι είμαστε λίγο πιο οργανωμένοι, τόσο και στο σπίτι, όσο και στην καθημερινότητά μας. Λέμε τώρα για την οργάνωση, τώρα από οργάνωση όλη, τι να σας πω. Πάντως τώρα που ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco στις 30 του μήνα, οι φθινοπορινές αγορές θα μπουν νομίζω σε μία τάξη. Κάντε τις λίστες σας, εκεί θα βρείτε είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης και υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια σε πολύ ελκυστικές τιμές. Το καλύτερο, δεν σας το είπα, θα σας το πω τώρα. Την ημέρα του opening, όσοι βρεθούν εκεί θα φύγουν με δώρο επιταγές. 30 Σεπτεμβρίου το opening του Pepco και στη Ρόδο, 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, δίπλα στα Λίδη.

Εντάξει, πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών τώρα, μετά το θάνατο του Μαζονάκη, έτσι, για τα Ινστιτούτα, τα διάφορα και αμφιβόλου, εν πάση περιπτώσει, επιστημοσύνης Ινστιτούτα, που πλασάρουν πρωτοποριακές και ιδιαίτερα φτηνές και καλά θεραπείες που μπορούν να προκαλέσουν πολλές πανενέργειες, αλλά αυτό δεν το ξέρεις παρά όταν θα είναι πολύ αργά. Ας πούμε, μια γυναίκα έκανε μια καταγγελία, μια από τις πολλές καταγγελίες, πήγε, λέει, για δωρεάν θεραπεία καθαρισμού σε ένα Ινστιτούτο, την έψησαν να κάνει κεβλεφαροπλαστική, η οποία τελικά επηρέασε την όρασή της. Κατάλαβες, πας να κάνεις κάτι για να βελτιώσεις την εμφάνισή σου και τυφλώνεσαι.

Είχαμε τρεις επιθέσεις σε χώρους της Νέας Δημοκρατίας μέσα σε 24 ώρες. Μετά το Λοβέρδο και την Κυψέλη, είχαμε εμπογές και στο γραφείο του Παπαθανάση. Και Λοβέρδος και Παπαθανάσης. Τρεις επιθέσεις σε 24 ώρες. Τραμπουκισμοί, γιατί έτσι λύνουν τα προβλήματα που έχουμε, με τον επιτίθεσε σε στελέχη του κάθε κόμματος ή της κάθε κυβέρνησης, βέβαια. Δεν κοιτάτε τι γίνεται αλλού, λέω εγώ. Στην Ολλανδία, ένα παιδάκι μικρό 2 ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία. Είναι η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως. Το παιδάκι υπέφερε από σοβαρές και μη αναστρέψιμες παθήσεις και το υπέβαλαν σε ευθανασία, το δίχρονο παιδάκι. Η Ολλανδία νομιμοποίησε την ευθανασία, θέλω να σας πω, για ανίατες ασθένειες. Το έχει κάνει από το 2002. Κατά τη διάρκεια της σύντομης ζωούλας του υπέφερε, ακούστε τώρα, από σοβαρή εγκεφαλική βλάβη, εγκεφαλική παράλυση, προβλήματα όρασης, επιληπτικές κρίσεις, συσσόρευση βλένα στους πνεύμονες που δυσχαίνουν την αναπνοή του. Και έκριναν και οι γονείς και ο γιατρός ότι δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί με ιατρική θεραπεία και προχώρησαν στην ευθανασία. Τραγικό και να το ακούς. Άλλο τώρα. Οικογενειακή τραγωδία στη Βραζιλία. Μητέρα και κόρη πέθαναν από καρκίνο και δυο με 10 ώρες διαφορά. Ασύλληπτη απώλεια. 56 χρονών η μάνα, 28 η κόρη. Με 10 ώρες διαφορά πέθαναν από καρκίνο. Γαμώ, το θέλω πάντα τη Δευτέρα να σας λέω ευχάριστες ειδήσεις. Δεν γίνεται, ρε παιδιά, όπως βλέπετε. Δεν γίνεται. Θα μπορούσε να είναι αυτή μια καλή είδηση, αλλά δεν είναι για τον πολύ κόσμο. Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν μείωση δασμών σε αγαθά αξίας 60 δισεκατομμυρίων δολαρίων από γεωργικά προϊόντα μέχρι και είδη οικιακής χρήσης. Κάτι είναι γι' αυτό. Κάτι. Θα μειώσουν τώρα Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες τους δασμούς, τις εισαγωγές, έτσι. Και σε καλλιτικά, και στο αμερικάνικο καλαμπόκι, και σε οικιακές συσκευές, και σε παιχνίδια. Κάτι το λες και αυτό. Στο μεταξύ, μαθαίνω ότι στη Βιολάντα, θυμάστε το δράμα και την τραγωδία της Βιολάντα, απέλυσαν, λέει, όσους κατέθεσαν για την οσμή στο εργοστάσιο. Είναι δυνατόν. Ρε εσείς, Ελλάδα ρε, έλεος. Έχουμε συνέχεια αναδιατάξεις και ανακατατάξεις στις μετρήσεις εν ώψη των εκλογών. Το μόνο σταθερό είναι το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς, από ό,τι μαθαίνουμε, έχει προχωρήσει σε ψηφοδέλτια, έχει και μανιφέστο έτοιμο, αλλά δεν αφήνει ακόμα τους υποψηφίους να τρέξουν. Δηλαδή, δεν το ανακοινώνει ακόμα. Νομίζω ότι το μότο του είναι ότι η φήμη είναι πιο αποτελεσματική από το ίδιο το γεγονός. Δύσκολος ο χειμώνας για το πολιτικό τοπίο. Οι καινούργοι παίκτες που μπήκαν δεν έχουν ανατρέψει τους παλιούς. Η κυβέρνηση έχει έντονο πρόβλημα στο ενεργειακό. Αυτό είναι το άγχος της, το ενεργειακό. Η αντιπολίτευση ξαναμοιράζεται, αλλά δεν συγκεντρώνεται. Στη δεύτερη θέση ο Τσίπρας, χωρίς να κλείνει την απόσταση με τη Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ έχει βρεθεί υπό ισχυρή πίεση από νέους σχηματισμούς. Δείχνει κάποια πολύ μικρά σημάδια ανάκαμψης. Η Καριστιανού, που εμφανίστηκε και καλά ως μεγάλη έπληξη, για ποιους δεν ξέρω, δηλαδή εμείς βλέπαμε από την αρχή τι σημαίνει, χάνει πάρα πολύ τη δυναμική της. Έχουμε και τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε και τον Ηλία Κασιδιάρη μέσα σ' όλα, δηλαδή. Εντάξει. Τσίπρας και Ανδρουλάκης πάντως ανταγωνίζονται για το ποιος θα φτάσει στην πρώτη κάλπη, παιδιά, ως ο βασικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι θα πάει από εδώ και πέρα το πράγμα. Αυτό το «Η εμείς ή κανείς» του Τσίπρα, δηλαδή δεν ξέρω τι αίσθηση έκανε σε εσάς, γιατί ο ίδιος υποστηρίζει πως μόνο η Ελλάς μπορεί να διεκδικήσει πολιτική αλλαγή. Ναι. Και μιλάει βέβαια για τη βελόνα του Ανδρουλάκη που δεν κουνιάται. Η μεγάλη ίντρικα θα είναι στη δεύτερη κάλπη. Γιατί η πρώτη Κυριακή θα καταγράψει τη δύναμη κάθε κόμματος, η δεύτερη θα συμπυκνώσει το δίλημα του ποιος θα κυβερνήσει. Έτσι. Είναι καιρός βέβαια, έχουμε πολύ καιρό μπροστά μας να τα λέμε όλα αυτά. Μη σας ζαλίζω από τώρα. Έτσι κι αλλιώς ο Μητσοτάκης έχει επιλέξει να μην πάει το φθινόπωρο σε εκλογές. Το είπαμε αυτό, τελείωσε, θα περιμένει.
και βλέπει με χαρά μάλλον τους αντιπάλους να δυσκολεύονται να αντέξουν αυτή τη μεγάλη απόσταση. Είναι μεγάλη απόσταση μέχρι τις εκλογές. Έχει απέναντί του μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Έχει νέους σχηματισμούς που χάνουν τη λάμψη του καινούριου. Και έχει 6 μήνες μπροστά του, στους οποίους μπορεί να συμβεί οτιδήποτε.

Περιμένοντας να δούμε τι έχει συμβεί στη Νέα Ιωνία με αυτή την καταστροφή που έγινε και σήμερα. Πάρα πολλές οι εκρήξεις, πραγματικά πάρα πολλές. Περιμένουμε να δούμε το πόρισμα της πυροσβεστικής και περιμένουμε και τις νέες δημοσκοπήσεις που λειτουργούν σαν θερμόμετρο. Παιδιά, αυτό το που κυκλοφόρησε ότι ο Σαμαράς λέει ψηφίστε με για να διώξω το Μητσοτάκη και την επόμενη κλείνω το κόμμα, το εκλαμβάνω ως την αποανέκδοτο, να το πω, δεν θα το πω. Πάντως ότι τσιμπάει και θα κάνει ζημιά ψήφους και από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, είπαμε, θα τα αναλύσουμε αυτά στην πορεία. Προς το παρόν, θέλω να συνεχίσουμε την κουβέντα που είχαμε πριν το δελτίο ειδήσεων και θα τη συνεχίσουμε μουσικά. Έχουμε στο τηλέφωνό μας και τη Μαρία Μπεκατόρου αλλά και την αγαπημένη Κρινιό Νικολάου. Γιατί αυτό που θα γίνει την Παρασκευή θα είναι έκπληξη για όλους τους παραβρισκόμενους εκεί. Θέλω να υποδεχθούμε και τα δύο υπέροχα αυτά κορίτσια με το τραγούδι που ήταν η αφορμή να πει το ναι στη δισκογραφία, η Μαρία Μπεκατόρου. Προχωράω μπροστά.

0: Νικολάου είναι η απόδειξη ότι υπάρχουν πολλές εκπλήξεις στη ζωή και μία από αυτές είναι ότι ναι, θα τραγουδήσει η Μαρία Μπεκατόρου, κυρίες και κύριοι, και θα την απολαύσουμε. Καλημέρα και στις δύο.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τες. Λοιπόν, το πώς σας αποθέωσε Μαρία και Κρινιό η Γιόλα που μας ακούει τώρα πριν από λίγο, είπε ότι συναντήθηκαν δύο χαρτιά της τράπουλας που είναι όμοια. Ένα το δέκατο καλό το ένα και ένα το δέκατο καλό το άλλο. Πραγματικά, γεια σου Μαρία, ξαδέρφη της Γιόλας Αρχιεροπούλου.
1: Γεια σου Νατασούλα.
0: Κορίτσι μου υπέροχο.
1: Μετά από χρόνια,
0: ναι.
1: Ποιος θα μας ένωσε μουσική, ποιος θα μας το έλεγε.
0: Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα μας ένωνε και θα τα πούμε την Παρασκευή, όπου εγώ θα παρουσιάζω και εσύ θα τραγουδάς. Πίστευτο.
1: Η Κρινιό μου που είναι.
0: Η Κρινιό σου είναι εδώ και σ' ακούει και μιλάμε και με τις δύο. Λοιπόν, θα σας πω τι είπε για σας.
2: Κατάσα μου, δεν την ακούω τη Μαρία καθόλου.
0: Δεν την ακούς καθόλου. Δεν πειράζει, θα επαναλαμβάνω εγώ.
2: Θα επαναλαμβάνω εγώ.
0: Η Κρινιό λοιπόν είναι μια εξαιρετική ερμηνεύτρια. Είναι το δέκατο καλό. Δεν έχει κάνει εκπτώσεις ποτέ στη ζωή της. Δεν επιλέγει τα σουξέ. Αυτά είναι που είπε για σένα, Κρινιό, η Γιόλα. Καλά, για το τι είπε για την Μαρία. Τώρα είναι και το ξαδελφικό μέσα στη μέση. Σταμάτα λίγο κι εσύ. Σταμάτα που είσαι μονίμως με τριόφρον. Την έχουν συνδυάσει όλοι με τη χαρά και το κέφι. Δεν χρειαζόταν η Αργυροπούλου να μας πει ότι σε έχουμε συνδυάσει όλοι με τη χαρά και το κέφι. Η Μαρία είπε, και αυτό μου έχει κάνει εντύπωση και αυτό θα γράψω στο δελτίο τύπου, η Μαρία θυμίζει παλιές ελληνικές ταινίες. Τη βλέπεις και την ξαναβλέπεις και δεν τη χορταίνεις. Αυτό ακριβώς είναι η Μπεκατόρου, παιδιά. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, ξεκινήσαμε, πες μου κάτι. Αυτό που ακούσαμε, το προχωράω μπροστά, Μαρία, που έχει μέσα αυτή τη φράση η οποία είναι τόσο δυνατή, της Γιόλας, οι αιρές, οι πληγές του καθένα. Σε είδαμε όλοι και συγκινηθήκαμε. Εγώ είχα ρημάξει στο κλάμα, στο αφιέρωμα στο Moments, Μαρία, όταν σου έκαναν την έκπληξη Κρινιό και η Γιόλα. Πες μας, με το που το άκουσες, τι έπαθες. Εμείς είδαμε, αλλά πες μου κι εσύ.
1: Επειδή εγώ γενικά δεν μου είναι και εύκολο να συγκεντρώνομαι,
0: ναι,
1: όταν ξέρεις σε τέτοιου είδους στιγμές που μπορεί να υπάρχει μια έκπληξη,
0: ναι,
1: τρελαίνομαι και εκεί,
0: ναι,
1: επειδή ήταν το τραγούδι για τη ζωή μου,
0: ναι,
1: άρχισα να ακούω τους στίχους,
0: ναι,
1: και να κόβομαι στα δύο. Γιατί ήταν ακριβώς, είναι ακριβώς, σε αυτό το τραγούδι δεν υπάρχει τίγμα υπερβολής.
0: Κατάλαβα. Ήταν σαν να άκουγες τη ζωή σου. Και όταν
1: μυθοπλασία, ναι, δεν είναι κάτι.
0: Ναι.
1: Η ζωή μου που την ξέρει η Γιόλα τόσο μα τόσο καλά από όταν ήμουν μωρό παιδάκι.
0: Αγάπη μου, και γι' αυτό συγκινήθηκες τόσο πολύ και μαζί σου συγκινηθήκαμε όλοι, πραγματικά.
1: Ήταν μέσα όλα. Ήταν μέσα οι περιπέτειες της ζωής μου, ο χαμός του μπαμπά μου, ο τρόπος που αντιμετωπίζω τη ζωή, που έπεσα και ξανασηκώθηκα και πίστεψα σε μένα και τα κατάφερα. Είναι πολύ ωραίο πράγμα.
0: Είναι το τραγούδι σου, τελειώσαμε. Και μάλιστα όταν ξεκίνησε από μια φράση που ανταλλάσσατε μηνύματα με τη Γιόλα, που της είχες γράψει, λέει κάποια στιγμή προχωράω μπροστά και για μένα, το πήρε και το έκανε τραγούδι. Άντε τώρα να το δεις. Καταρχάς τι κάνεις, είσαι καλά, είσαι χαρούμενη για την Παρασκευή?
1: Είμαι πολύ χαρούμενη, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ ωραία και τώρα γύρισα από τις διακοπές και καταλαβαίνω ότι υπάρχει αυτό το CD και αυτά τα τραγούδια. Είμαι στη φάση της συνειδητοποίησης και νιώθω χαρούμενη. Πρώτον, γιατί έχω κάνει κάτι που είναι αξιοπρεπές,
0: ναι,
1: γιατί εδώ που τα λέμε τώρα δεν μου ήταν και εύκολο, αλλά με πείσανε συναισθηματικά, δηλαδή η ψυχή μου μίλησε.
0: Ναι.
1: Με βοήθησε πάρα πολύ αυτή η υπέροχη κοπέλα, η Κρινιό.
0: Η Κρινιό, ναι.
1: Μα είναι και μια κυρία η Κρινιό.
0: Και φωνάρα και ταλεντάρα.
1: Αυτά είναι αυτά που βλέπουνε.
0: Ναι.
1: Πολλά αυτά που δεν βλέπουνε. Είναι ένα κορίτσι υπέροχο.
0: Είναι ένα κορίτσι υπέροχο, η Κρινιό, ακούς, ναι.
1: Όσο αξίζει καλλιτεχνικά,
0: ναι,
1: άλλο τόσο αξίζει και η ψυχούλα της.
0: Αυτή η σύμπραξη των τριών, έχουμε καταρχάς δύο κεφαλονίτισες. Η Κρινιό, εσύ από πού είσαι?
2: Η μαμά μου Κεφαλονιά.
0: Α, εντάξει παιδιά, έχουμε τριπλέτα Κεφαλονιά. Εντάξει, το έχουμε όλο. Ναι, έχουμε τριπλέτα Κεφαλονιά και αφού και μου έλεγε η Γιόλα Μαρία ότι η Κεφαλονιά, λέει, στην Κεφαλονιά έχουμε ένα μελό μέσα μας, μια έντονη έτσι, συναισθηματική φόρτιση για τα πάντα.
1: Πάρα πολύ.
0: Οπότε ήρθε και εξεράγει.

0: φύγει όλο αυτό το πράγμα. Αυτό λοιπόν που θα γίνει την Παρασκευή, θα έχω τη χαρά να παρουσιάσω και να συντονίσω τη βραδιά εκεί στον Ιαννό, από το 8ο Music Group, την παρουσίαση του νέου άλμπουμ της Κρινιός Νικολάου, με την απρόσμενη συμμετοχή της Μαρίας Μπεκατόρου σε ένα τραγούδι. Θέλω να το ακούσουμε τώρα, αν δεν σε πειράσει, Κρινιό μου και Μαρία μου.
1: Φυσικά.
0: Το οποίο είναι, πριν έχουμε ακούσει το Πατάρι, που για μένα είναι, με χτυπάει στην καρδιά
1: άστο,
0: κατευθείαν.
1: Το Πατάρι δεν υπάρχει.
0: Άστο ρε φίλε, δηλαδή.
1: Πατάρι είναι άστο.
0: Άστο. Ακούσαμε το Πατάρι.
1: Πατάρι είναι άστο και τελειώσαμε.
0: Άστο και τελειώσαμε. Ακούσαμε τον Κόντρα Ρόλο, ακούσαμε το Προχωράω Μπροστά. Είναι η ώρα να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που θα ξεσηκώσει τους πάντες. Εντάξει, δεν είπαμε ότι είσαι ο Παβαρότη, είσαι όμως μια γυναίκα που πήρε ένα τραγούδι και το είπε τόσο αληθινά και τόσο αυθεντικά. Η εκπομπή, μάλλον ο σταθμός, λέγεται Real Voice και αυτό ακριβώς είναι αυτό που έκανες εσύ, όπως είπε. Είσαι Real Voice, κανονική. Πάμε λοιπόν, Μαρία Μπεκατόρου, τα μάτια σου εγκλήματα.

0: Μα τι ωραίο, παιδιά, έχω ανατριχιάσει, αλήθεια σας λέω. Πες μου κάτι. Δεν είναι αυτό για μυαλωμένες, καταρχήν, Μαρία. Θέλω να σε ενημερώσω.
1: Όχι, φυσικά δεν είναι για μυαλωμένες. Χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί είναι ο στίχος που μου άρεσε όταν ήμασταν στο στούντιο. Με την καρδιά μου, ρε παιδί.
0: Ναι, ρε φίλε, μα και φαίνεται ότι το λες με την καρδιά σου και στον κόσμο αυτό τον κάλπικο παλεύω να χωρέσω με τις πίκρες τις αμφιαλωμένες.
1: Άστο,
0: σου λέω, δεν το συζητώ. Η Κρινιό ήταν η δασκάλα στη φωνητική σου, έτσι, απόπειρα.
1: Βέβαια, καλέ, τη δίπλα μου την είχα συνέχεια.
0: Συνέχεια την Κρινιό από πάνω.
1: Κρινιό, αν δεν είσαι δίπλα μου, δεν μπορώ.
0: Κρινιό, αν δεν είσαι δίπλα μου, λέει, δεν μπορώ. Πώς ήταν ως τραγουδίστρια, ως μαθήτρια, Κρινιό η Μαρία?
2: Εγώ δεν της είπα τίποτα. Ναι. Απλά της αρκούσα, από ό,τι καταλάβαινα, να νιώθει σιγουριά κοιτάζοντάς με. Ναι. Να κοιτάει, ξέρω εγώ, ότι οκ, okay, πας καλά. Η Μαρία ήρθε στο στούντιο από αυτά που κάνει το πλατό του, τα δικά της τα θέματα, τέλος πάντων, ναι, και προσαρμόστηκε, κούμπωσε σε ένα στούντιο χωρίς να αλλάξει το παραμικρό. Ναι. Έδωσε χαρά, έδωσε πνοή στα τραγούδια, σε όλο το CD.
0: Ναι.
2: Να το πω λίγο παραστατικά, είναι σαν ένα τραγούδι που το ακούς, χαίρεσαι που το ακούς, ωραία, τι ωραία, τα καλά. Νομίζεις ότι το ξαφνικά τελειώνει, πέφτει η ησυχία, ναι, ίσως ακούμε και λίγο αέρα, ένα μακρόσυρτο ακόρντο, ναι, και ξαφνικά μπαίνει ένα έξτρα μοτίβο, μια μικρή φράση, ένα ρεφρέν, και απογειώνει το τραγούδι και μένει πολύ πιο έντονα στη μνήμη.
0: Αυτό, ρε παιδί μου, αυτό κάνει αυτό το κορίτσι, δηλαδή είναι φοβερό. Εγώ, παιδιά, ξέρετε ότι από τότε που μου τα έστειλε, πριν κυκλοφορήσουν η Γιόλα, το είχα βάλει στο αυτοκίνητο από το πρωί μέχρι το βράδυ και τα άκουγα. Και μιλάμε την ώρα, ειδικά, και όλα τα τραγούδια πολύ ωραία, το καθένα με το δικό του ύφος, αλλά την ώρα του τα μάτια σου εγκλήματα. Πώς δεν σταμάταγα το αυτοκίνητο στην άκρη του δρόμου να χορεύω? Δηλαδή, ειλικρινά σας μιλάω, ήταν ο τρόπος. Ρε κορίτσι μου, πες μου πώς εσύ, ακούγοντας για πρώτη φορά ηχογραφημένο τον εαυτό σου, ρε Μαρία, πες μου πώς ένιωθες.
1: Εντάξει τώρα, κοίταξε να δεις, δεν είμαι εγώ επαγγελματίας, δεν είμαι, τι να σου πω τώρα,
0: ναι,
1: αυτά κατάλαβα,
0: ναι,
1: ότι θεατρικά μπορώ να το πω ένα τραγούδι, θεατρικά,
0: ναι,
1: δεν είναι ότι πάω να ερμηνεύσω,
0: ναι,
1: αλλά θα σου πω, στα μάτια σου εγκλήματα, επειδή η Γιόλα με ξέρει πάρα πολύ καλά, έγραψε ένα τραγούδι που μου ταιριάζει.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι και τσακπινιά και πονηριά και το θεατρικό. Οπότε μπόρεσα να το πω καλούτσικα, επειδή έβαλα μέσα και το θεατρικό στοιχείο που έχω έντονο εγώ.
0: Ναι, ναι. Μα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, και το έλεγα και με τη Γιόλα, ότι είναι σαν να βλέπεις μια ταινία του 1970.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να βλέπεις ταινία ελληνική που ανεβαίνει πάνω στο τραπέζι, τα σπάει με πρωταγωνίστρια.
1: Αυτό.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο, παιδιά.
1: Αυτό.
0: Είναι εξαιρετικό. Τι σου είπαν οι δικοί σου άνθρωποι όταν το άκουσαν? Ο άντρας σου τι σου είπε, οι δικοί σου τι σου είπαν?
1: Το άρεσε πάρα
0: πολύ. Μα είναι δυνατόν.
1: Να ακούει τη φωνή μου να τραγουδάω.
0: Ναι.
1: Και ο Αντώνης έχει πλάκα, γιατί αν κάποια φορά που ξέρω ότι έχω καλούς και φωνήτσα, μου δίνουν το μικρόφωνο. Και κάποιες φορές μπορεί να μην είμαι καλή, ας πούμε να μην είναι το λέω δυνατά, μου λέει, γιατί δεν το πες με αυτοπεποίθηση?
0: Έχεις μια συστολή, παιδιά, δεν είμαι τραγουδίστρια, ό,τι μπορώ κάνω. Το έχεις λίγο αυτό μαζεμένο.
1: Έχω, ναι.
0: Ναι, αλλά όταν το τραγουδάς αυτό, ρε, εντάξει, δεν υπάρχει. Ξέρεις,
1: ναι, ναι, ναι,
0: κάτι άλλο που μου έκανε εντύπωση που μου είπε η Γιόλα για σένα, θα τα δεις όλα και γραμμένα βέβαια, ότι η δύναμη της Μαρίας είναι η ευαλωτότητά της, την οποία δεν έχει πρόβλημα και να τη δείχνει.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνεις αυτό, ότι είναι αυτό που σε έχει κάνει να έχει κάνει τους πάντες, είτε σε γνωρίζουν είτε όχι, να σε αγαπήσουν και να θεωρείς, εντάξει, δεν με νοιάζει τι θα λες και πώς θα ακούς αυτά, αλλά είσαι το αγαπημένο κορίτσι της ελληνικής τηλεόρασης. Το εισπράττεις αυτό, ρε εσύ, Μαρία, και να το, δηλαδή, γιατί να μην το λέμε? Δεν καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, εισπράττω πολύ, πολύ θετικά πράγματα, αλλά για να είμαι ειλικρινής, αυτό που είπε η Γιόλα είμαι εγώ,
0: ναι,
1: αλλά είναι η αλήθεια μου. Δεν έκανα ποτέ κάτι για να αποκρύψω την αλήθεια μου.
0: Ακριβώς.
1: Και μπορεί κάποιες φορές να εκφράζομαι έντονα και στη χαρά μου και στη λύπη μου.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν με αφορά και να το αλλάξω.
0: Σωστά. Κρινιό, jackpot με το 10ο καλό. Ποιος επέλεξε, ποιος επέλεξε τον τίτλο καταρχάς?
2: Η Γιόλα.
0: Αλλήμον, η Γιόλα. Ποιος άλλος?
2: Εκεί, ξέρω εγώ, είναι η πιο...
0: Ναι. Ωραία. Θέλετε, θέλετε λοιπόν να δούμε ότι αυτό που θα γίνει την Παρασκευή στον Ιαννό. Και καταρχάς να ξαναπώ ότι δεν θα είναι μια απλή παρουσίαση όπως την ξέρετε. Δηλαδή πάμε, παρουσιάζουμε και μόνο που θα είναι μπεκατόρο εκεί πέρα προβλέπω ψισμούς, γκρεμίσματα και διάφορα. Εγώ την περιμένω, την περιμένω από τώρα την μπεκατόρο να ανέβει σε ένα τραπέζι και να τα σπάσει όλα. Θα συνεννοηθούμε με τον Ιαννό για το πώς θα γίνει αυτό. Αλλά πραγματικά. Ναι.
2: Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι όταν μου δόθηκαν αυτά τα τραγούδια, τα δύο, όχι το πρώτο, το προχωράω μπροστά στο οποίο ήμουνα κατασυγκινημένη με αυτά που, με αυτά που έγραφε η Γιόλα.
0: Καλέ, εδώ συγκινηθήκαμε εμείς που το ακούγαμε, ναι.
2: Ναι, ναι, αλλά όταν είσαι πολύ φορτισμένη, ναι, ήμουν πολύ φορτισμένη όταν το έγραφα, γιατί μου είχε πει ότι είναι για τη Μαρία, για την ψάξη του τα λοιπά, αφορά τη Μαρία. Τα άλλα δύο λοιπόν, όταν μου τα, μου τα έστειλε, το μυαλό μου έκανε flashback και μετέφερε τη Μαρία σε αυτή την εποχή. Και έτσι έγραψε αυτά τα τραγούδια, δηλαδή.
0: Ναι, κατάλαβα τι λες. Γιατί εγώ και εγώ.
2: Ακριβώς.
0: Η μουσική που έγραψες είναι θεϊκή, γιατί εγώ την ώρα που τα ακούω και την ακούω, φαντάζομαι τη Μαρία να παίζει σε ελληνική ταινία κανονικά. Τη βλέπω μπροστά μου, δηλαδή δεν ξέρω πώς να σας το εκφράσω. Το βλέπω όλο με εικόνα.
2: Αυτό ακριβώς μου έκανε.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, εγώ τη Μαρία τη σκέφτηκα έτσι. Γιατί η Μαρία, όπως είναι, πραγματικά έχει αυτό το φωτεινό, χαμογελαστό πρόσωπο.
0: Αυτό.
2: Την αγαπάει, έχει αυτό το, το ίδιο, την αγαπάει όλος ο κόσμος. Και ο πιο ξινός άνθρωπος θα την αγαπάει.
0: Δεν υπάρχει. Και ο πιο ξινός δεν έχει να πει κάτι για την Μπεκατόρα.
2: Την αγαπούσα πριν τη γνωρίσω. Ακριβώς. Ακριβώς
0: όλοι την αγαπούσαμε. Και όλοι την αγαπάμε. Έτσι. Λοιπόν, ναι, πάμε ρε παιδιά να δούμε αυτή η σύμπραξη. Ποιο είναι αυτό το ρημάδι, το 10ο καλό, εν πάση περιπτώσει, που στην τράπουλα τα κερδίζει. Πάμε, το 10ο καλό. Κρινιό Νικολάου, Μαρία Μπεκατόρου.

0: Αυτό είναι λοιπόν το μόνιμο τραγούδι, το 10ο καλό, τίτλος της υπέροχης δουλειάς της Κρινιό σε μουσική και ερμηνεία της ίδιας και στίχους Γιώλας Αργυροπούλου, κυκλοφορεί από το 8ο γκρουπ με τη συμμετοχή έκπληξη της Μαρίας Μπεκατόρου, η οποία ναι και τραγουδίστρια η Μαρία, που όχι τυχαία δεν θεωρείται, είναι το πιο αγαπημένο κορίτσι της ελληνικής τηλεόρασης. Κρινιό, jackpot με αυτό το CD, πραγματικά θα κάνει μεγάλη αίσθηση και από ό,τι βλέπω και θα το δούμε και θα το ζήσουμε και την Παρασκευή, δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα είναι ένα καρό κόσμος εκεί. Γιάννης Δημαράς, Γιάννης Ξινόπουλος, η Μαντλίν, η Τίνα Κωνσταντάτου, ο Τσακίρης, Δανάη Λουκάκη, Γκαμπριέλ Μαρία, χαμός!
1: Χαμός θα γίνει. Νατάσα Ράγιου, δεν ξέρω αν ξέρεις.
0: Α, θα είναι και η Νατάσα Ράγιου. Εντάξει, ναι, θα δώσω και εγώ το στίγμα. Παιδιά, εγώ έχω έρθει έτοιμη, να το πω και στην Μπεκατόρου, έχω έρθει έτοιμη να χορέψω και να τα σπάσω εκεί. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο.
2: Ό,τι θέλεις, επιτέλους.
1: Ένα μεγάλο κουτί με μια τεράστια κορδέλα, ένα τριαξονικό θα το φέρει. Θα βγει από μέσα η Μαρία Μπεκατόρου.
0: Τέλειο, με τριαξονικό θα βγει η Μαρία Μπεκατόρου, παιδιά.
2: Αυτό το όνειρο τη Γιόλα. Γιό μου.
0: Το όνειρο τη Γιόλα, λέει, είναι.
1: Σωστά.
0: Η αλήθεια είναι ότι έχουμε να ζήσουμε πολύ μεγάλες στιγμές, γιατί δεν είναι και πολλές οι ευχάριστες στιγμές που ζούμε, ρε παιδιά, στη ζωή μας. Έχουμε δει τι έχουμε περάσει. Είδαμε τι περάσαμε όλοι και με το Μαζονάκι. Είδα και τη Μαρία, το πόσο συντετριμένη ήταν και η Μαρία και όλοι μας, δηλαδή. Με όλα αυτά που συμβαίνουν και όλα αυτά που μας κάνουν τελικά το στίχο που λέει. Η ζωή γεμάτη από λάφυρα. Τι λάφυρα είναι αυτά και τι κουβαλάμε ο καθένας πραγματικά. Να πούμε όμως και εδώ, μέχρι να ακούσουμε, θα ακούσουμε σε λίγο και τα άλλα δύο τραγούδια αφού σας αποχαιρετήσω. Έχουμε να ακούσουμε το σωστό και το λάθος και το πάντα κάτι θα λείπει, γιατί είναι όλη η εκπομπή αφιερωμένη στο 10ο καλό. Σήμερα η εκπομπή θα πρέπει να λέγεται το 10ο καλό. Και κακώς λέγεται.
2: Τι γίνεται.
0: Άσε ρε φίλε. Και κακώς λέγεται η εκπομπή. Λέω να τη μετονομάσω την εκπομπή για να κάνω και support στο album. Θα την πω το 10ο καλό αντί για Real Blonde. Δηλαδή πραγματικά. Έχουμε Chase. Σου έχω πει ότι είμαστε φανατικοί, εμείς και η υπόλοιπη Ελλάδα ολόκληρη. Του Chase, θα έχουμε και καινούργια Chaser.
2: Ναι, σήμερα ξεκινάμε.
0: Ναι.
2: Και σήμερα δεν θα δείξουμε τη νέα Chaser.
0: Ναι.
2: Λίγα στοιχεία θα δώσουμε. Ξεκινάμε και όντως έχουμε και μία καινούργια Chaser και είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχει μπει και αυτή πολύ όμορφα στην οικογένεια του Chase μας.
0: Πώς, η κυρία, δεν κάνω λάθος, πώς είναι?
2: Η κυρία πάντα ξέρω.
0: Α, πάντα ξέρω, δεν κάνω λάθος, η κυρία πάντα ξέρω. Απίστευτο, απίστευτο. Πάρα πολύ ωραία, θα είμαστε στημένοι στις οθόνες μας όλοι λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τις δύο πάρα πολύ. Ανυπομονώ τόσο για το βράδυ της Παρασκευής εκεί στον Ιαννό, Παρασκευή 2 Οκτωβρίου η παρουσίαση. Φαντάζομαι θα γίνει το αδιαχώρητο, γιατί εντάξει δεν είναι και λίγο τώρα να ακούς και την Μπεκατόρου να τραγουδάει. Μέχρι τότε σε όλες τις μουσικές πλατφόρμες εσείς μπορείτε να πατάτε το 10ο καλό και θα ξετυλιχθούν μπροστά σας όλα αυτά τα τραγούδια, τα οποία, ρε παιδιά, είναι το παλιό καλό ελληνικό τραγούδι, αυτό που, όπως είπε η Γιόλα, δεν κάνει εκπτώσεις η Κρινιό όταν συνθέτει και γράφει. Της είναι, μου λέει, πολύ εύκολο να γράφει ένα σουξεδάκι, να γράψει ένα σουξεδάκι, αλλά δεν το επιλέγει και αυτό δείχνει πράγματα. Μπράβο σου Κρινιό, μπράβο σου και σένα Μαρία, και όχι μπράβο σου, να το ξαναπούμε αυτό, που πραγματικά ο αφορμητισμός σου είναι αυτός που σε κάνει πιο αγαπητή σε όλους. Δεν είμαι τραγουδίστρια, λέει, ρε παιδιά, αλλά το νιώσα, το έχω μέσα μου όλο και μου βγήκε. Θα τα περιμένουμε.
1: Αυτό είναι το 10ο.
0: Κατάλαβες, μπορεί να λέει, στο αυτό λεξικό είναι. Δίπλα μπορείς να γράψεις και στην Μπεκατόρου το 10ο καλό, τώρα που το σκέφτομαι.
2: Γιατί είναι έλα.
0: Σταμάτα, ξέρεις να παίζεις χαρτιά?
2: Άσκο, καθόλου.
0: Καθόλου τίποτα.
2: Μιλάμε τώρα.
0: Ναι.
2: Εντάξει, τώρα αυτό είναι μεγάλο σα οικογένεια. Η Γιόλα τώρα θα γελάει.
0: Ναι.
2: Μεγάλο σα οικογένεια που παίζανε χαρτιά κουνκάν τότε, δυναμίτη ήταν, δεν ξέρω όλα αυτά.
0: Ναι.
2: Μετά η μαμά μου πρωταθλήτρια στην Πυρίπα. Δεν μπορώ να βλέπω την τράπουλα και δεν ξέρω και να ξεχωρίζω και τα χαρτιά. Μόνο τον Άσο ξέρω και τον Τζόκερ. Αυτό δεν είναι που πάει με όλα.
0: Ναι, τώρα θα ξέρει και το 10ο καλό όμω.
2: Το 10ο καλό είναι το δικό μου. Μία φορά ασχολήθηκα και αυτή ήταν αυτή.
0: Και ήταν το 10ο καλό. Λοιπόν, όλα θα τα πούμε και να ξέρεις κάτι, θα σου το πω και εκείνη την Παρασκευή της παρουσίασης. Ξέρεις ποιος πολύ χαμογελάνε αυτή τη στιγμή από κάπου που δεν είναι εδώ, αλλά η Ελίτσα, ε. Η Ελίτσα.
2: Α, και η Ελίτσα.
0: Η Ελίτσα, νομίζω.
2: Η Ελίτσα θα... μου, η ψυχή μου, η Ελίτσα μου.
0: Η γιαγιά Ελίτσα.
2: Η Ελίτσα μου χαμογελάει χρόνια και μου δείχνει το δρόμο. Και εκείνη με προστατεύει και εκείνη και εκείνη με έχει φτάσει εδώ που είμαι.
0: Έτσι. Αυτά λοιπόν θα τα πούμε γεμάτη συναισθηματική φόρτιση, αλλά και χαρά, ένα μείγμα χαράς και συναισθηματικής φόρτισης. Πάμε εμείς να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια του άλμπουμ 10 το καλό. Κορίτσια μου, θα σας δω την Παρασκευή.
2: Φιλιά,
0: σας ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας.
2: Γεια σας, παιδάκια μου.
1: Γεια σας.

Αλλιώς δεν θα ήμουν εγώ, φίλε μου. Η αλήθεια μας, ο αυθορμητισμός μας, αυτό είναι που περνάει μπροστά. Και ναι, η Μαρία Μπεκατόρου, όπως την ακούσατε να μας λέει πριν από λίγο, θα είναι και τραγουδίστρια σε λίγο. Θα τη δούμε σε έναν άλλο ρόλο, όπως δεν την ξέραμε. Είναι γεμάτο εκπλήξεις αυτό το κορίτσι. Με τίτλους δυνατούς. Αγαπημένο κορίτσι. Καλό μπάνιο, κύριε Κώστα. Μου στέλνετε μηνυματάκι. Καλό μπάνιο. Πάει για μπάνιο, κύριος Κώστας. Πολιτική τρικυμία εν κρανίο. Βεβαίως τρικυμία εν κρανίο. Και όσο για τη Μαρία Μπεκατόρου, σπουδαία λέει. Βεβαίως. Ετικέτες και ορισμούς. Άρε Γιόλα, τι κάνεις, τι ζημιές κάνεις. Πώς ανακατεύεις την τράπουλα, ρε κορίτσι μου. Να έχεις τώρα την Γκρινιό από τη μια με την υπέροχη ερμηνεία και τη μουσική της, τις μουσικές της εμπνεύσεις και συνθέσεις, και από την άλλη την Μπεκατόρου, και πίσω από όλα αυτά να γράφει και να γράφει Γιόλα Αργυροπούλου. Δεν έχω καλύτερο. Λοιπόν, θα τα πούμε την Παρασκευή με εσάς, κορίτσια, εκεί στον Ιαννό, στην παρουσίαση του νέου άλμπουμ, του 10ου καλόγου. Όσο για εσάς, τους αγαπημένους ακροατές του Real Voice, θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 12 ακριβώς. Γεια σας και χαρά σας.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Η Ρόδος γίνεται το διεθνές σημείο συνάντησης της σύγχρονης κεραμικής τέχνης. Η Biennale of Contemporary Ceramics 2026, με τίτλο «Εκεί που αρχίζει η μέρα», συνεχίζεται έως τις 31 Οκτωβρίου στη μεσαιωνική πόλη της Ρόδου με έργα 42 καλλιτεχνών από 18 χώρες. Το φθινόπωρο, ένα πλούσιο παράλληλο πρόγραμμα με εργαστήρια, εκπαιδευτικές δράσεις, ομιλίες, προβολές, ξεναγήσεις και performances. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και ανοιχτή στο κοινό. Πληροφορίες για κρατήσεις θέσεων στην ιστοσελίδα της διοργάνωσης bigblue.art.
2: Έντονος βήχας. Αισθάνεσαι συχνά κόπωση? Έχεις αυτοάνωση ή ρευματική νόσο? Κλείσε σήμερα ραντεβού με ρευματολόγο. 17 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα πνευμονικής σύνοσης. Μάθε περισσότερα στο tosomasoumilai.gr. Ελληνική Ρευματολογική Εταιρεία. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, θεραπεία.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου σήμερα, με τη δραστική μείωση των μετακινήσεων λόγω του υψηλού κόστους καυσίμων και με τις τιμές φωτιά στα ενοίκια των γραφείων στο κέντρο της Αθήνας. Είναι 2 και 1 λεπτό, είστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Οι κυριότερες εξελίξεις της ημέρας σε τίτλους.
1: Καλπάζει η τιμή του πετρελαίου διεθνώς στα 108 δολάρια το βαρέλι, κινείται το Brent. Νέο άλμα για τα καύσιμα στη χώρα μας. Ξεπερνά τα 2 ευρώ και 20 λεπτά η μέση τιμή της αμόλυβδης, στα 2 και 22 το ντίζελ. Η ενεργειακή κρίση επηρεάζει και την κατανάλωση. Τους τελευταίους μήνες καταγράφεται κάμψη της ζήτησης. Την Τετάρτη θα ανακοινωθούν τα μέτρα στήριξης. Θα περιλαμβάνουν απευθείας επιδότηση στην Αντλία και εκπτώσεις από τα διηλιστήρια.
0: Αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη που στήχησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, ενώ εμπειρογνώμονες της πυροσβεστικής ερευνούν τα αίτια. Στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών δίνουν γενετικό υλικό οι συγγενείς των θυμάτων.
1: Σε εξέλιξη έρευνες των Βρετανικών αρχών για την απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης στη βάση Fairford, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις. Υποκράτηση παραμένουν 5 άνδρες και οι κάτοικοι γειτονικού χωριού έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους. Εξετάζεται πιθανή σύνδεση με το Ιράν, την ώρα που η πρεσβεία των ΗΠΑ προειδοποιεί τους Αμερικανούς πολίτες στη Βρετανία να είναι προσεκτικοί.
0: Ιστορική νίκη για την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου με γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό. Επικράτηση για πρώτη φορά της Γερμανίας με 1-0 εκτός έδρας για το Nations League. Διπλασίασε τις επιτυχίες στον ομιλό της και προηγείται στην κατάταξη με 6 βαθμούς. Επόμενος αντίπαλος στην προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα, η Ολλανδία.
1: Άλμα πάνω από 70% στα ενοίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017, δείχνει πρόσφατη έρευνα. Στα σύγχρονα κτίρια το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
0: Ασυνείδητος οδηγός έτρεχε με 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό κοντά στο Ωραιόκαστρο. Έφτασε μάλιστα στο σημείο να ανεβάσει και βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το ψηφιακό υλικό εξετάζουν οι αρχές προκειμένου να τον εντοπίσουν.
1: Μεγάλη φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα στο ισόγειο πολυκατοικία στη Νέα Ιωνία, όπου στεγαζόταν καφετέρια και γρήγορα επεκτάθηκε σε όλο το κτίριο. Το ενδεχόμενο εμπρισμού εξετάζουν οι αρχές, ενώ τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI, στο οποίο δίνει κατάθεση ο ιδιοκτήτης. Το κατάστημα εστίασης είχε απασχολήσει την αστυνομία και πριν από 3 χρόνια, όταν είχε λάβει χώρα αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς.
0: Λίγη σήμερα η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το Θέσσαλη και Ευρωσπάς. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά και δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια.
1: Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών η Ελένη Προκοπίου, αγαπημένη ηθοποιός και χορευτρία.
0: Και στον καιρό, έθριος ο ουρανός με λίγες αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα στην Αθήνα. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει στους 24 βαθμούς. Περισσότερες νεφώσεις αναμένονται αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τη βοήθεια του Παναγιώτη Βολάνιου, θα δούμε τώρα σε ποια σημεία του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν τις μεγαλύτερες δυσκολίες οι οδηγοί.
3: Σύγκρουση δύο οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην κάθοδο του λεωφόρου Ηρακλείου, στο ύψος της Νέας Ιωνίας, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στην άνοδο του Κεφισού από Άνω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η κάθοδος της Αρδιτού στο Παγκράτη. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο μέχρι το ύψος της Κατεχάκη. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στον αέρα εκτινάσονται οι προϋπολογισμοί των πολιτών από τις αλόγιστες αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, οι οποίες μετακυλίονται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Οι αντλίες έχουν πάρει φωτιά, με τις τιμές σε αμόλυβδη και πετρέλαιο να έχουν εκτοξευθεί πάνω από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο στη χώρα μας. Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στις κυβερνητικές ανακοινώσεις για τα καύσιμα κίνησης που αναμένονται την Τετάρτη. Το υπέρογκο κόστος τους, ωστόσο, οδηγεί τους πολίτες σε δραστικό περιορισμό των μετακινήσεων. Με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών, Το τελευταίο οκτάμηνο η κατανάλωση καυσίμων κατέγραψε μεγάλη μείωση και τα έσοδα από τον ενιαίο φόρο κατανάλωσης έκαναν βουτιά στη Σταυροπιεράκου 200 εκατομμυρίων ευρώ.
4: Πράγματι αυτή είναι η εικόνα που καταγράφεται στην αγορά. Να ξεκινήσουμε όμως λέγοντας ότι αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο Brent κάνει νέο ράλι μετά την απόρριψη από τον πρόεδρο Τραμπ της πρότασης για επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Οδεύει προς τα $109 το βαρέλι, μία ανάσα από τα $110, ενώ και το φυσικό αέριο βρίσκεται κοντά στα €74 η μεγαβατόρα. Πρόσθετη ανησυχία προκαλεί σε όλους τους αναλυτές παγκοσμίως το ενδεχόμενο, είπα, να επιβάλλουν περιορισμούς ή ακόμα και να σταματήσουν τις εξαγωγές LNG, κάτι που άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σχετική ερώτηση χθες. Για την Ευρώπη ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ένα δηλαδή αμερικανικό μπλόκο, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα επώδυνο για τις ήδη υψηλές τιμές, καθώς εκτιμάται ότι θα εκτιναχθούν σε πρωτοφανή επίπεδα. Όπως ανέφερε Βασίλη, στην ελληνική αγορά η μέση τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται πάνω από τα 2,20 ευρώ το λίτρο, ενώ αντίστοιχη είναι και η τιμή του δίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης, σύμφωνα με τα στοιχεία για ολόκληρο το Σεπτέμβριο, έφτασε στα 2,15 το λίτρο, γεγονός που αποτυπώνει τη διατήρηση των υψηλών τιμών καθ' όλη τη διάρκεια του μήνα, χωρίς ουσιαστικά να καταγράφεται καμία αποκλιμάκωση. Μάλιστα, οι εκπρόσωποι της αγοράς πετρολοειδών εκτιμούν ότι δεν αναμένονται μειώσεις στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αντίθετα, οι εξελίξεις στα δηληστήρια και οι διεθνείς τιμές, όπως καταγράφονται και αυτή τη στιγμή, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων ανατιμήσεων της
0: για περαιτέρω άνοδο και όχι αποκλιμάκωση.
4: Ακριβώς. Νέες ανατιμήσεις λοιπόν αναμένουμε τις επόμενες ημέρες. Όπως είπες, στο διάστημα Ιανουαρίου-Αυγούστου η κατανάλωση βενζίνης εμφανίζεται μειωμένη κατά 1%. Αυτά είναι τα στοιχεία της Eurostat για αυτό το διάστημα, ενώ αντίστοιχα υποχωρεί και η κατανάλωση του δίζελ. Πρόκειται για δύο μεταβολές που αποτυπώνουν μια πρώτη αρχή στην αλλαγή κατεύθυνσης της αγοράς και στις συνήθειες των καταναλωτών μετά το ξέσπασμα της κρίσης. Αυτό όμως που χτυπάει καμπανάκι για την κατανάλωση καυσίμων είναι η στέρηση των φορολογικών εσόδων από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης το εκτάμινο, όπως αποκάλυψαν τα στοιχεία του κρατικού προϋπολογισμού. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι τη μεγαλύτερη μείωση καταγράφει ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα ενεργειακά προϊόντα, όπου εισπράχθηκαν 200 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα από τον σχετικό στόχο που είχε τεθεί στον προϋπολογισμό. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση με τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης να βάζει φωτιά στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αναμένουμε την πρώτη δέσμη των κυβερνητικών ανακοινώσεων. Η αρχή θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, όπου θα ανακοινωθεί η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης, όμως μόνο για ένα 15ήμερο. Και αυτό γιατί η έντονη μεταπληκτότητα που καταγράφεται στις διεθνείς και τις εγχώριες τιμές των καυσίμων αναγκάζει το οικονομικό επιτελείο να λαμβάνει τις τελικές αποφάσεις κυριολεκτικά στο παραπέντε. Οι παρατάσεις δηλαδή και τα μέτρα θα γνωστοποιούνται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία εφαρμογής τους.
0: Γιατί είναι ιδιαίτερα ρευστή η διεθνής κατάσταση.
4: Οπότε την Τετάρτη να αναμένουμε την παράταση της επιδότησης για 15 μέρες. Το βασικό σενάριο προβλέπει η επιδότηση από το κράτος ύψους 10-15 λεπτών ανά λίτρα, με επιπλέον έκπτωση περίπου 5 λεπτά από τα δηληστήρια. Παράλληλα, εξετάζεται και η συνέχιση των εκπτώσεων στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε η συνολική ενίσχυση να διαμορφωθεί από 10-20 λεπτά ανά λίτρα. Εκεί όμως που εστιάζεται το ενδιαφέρον είναι η 14η Οκτωβρίου, όπου θα ανακοινωθεί η παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Έχουμε μια διπλή παρέμβαση με επιδότηση της τιμής πώλησης και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, σύμφωνα με πληροφορίες κατά 20%, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, καυσόξυλα ή πέλετ. Όπως έχουμε πει, τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια θα μείνουν ίδια, αμετάβλητα, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο αύξηση του κατώτατου ποσού του επιδόματος, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα €100. Αυτή είναι η κατάσταση που διαμορφώνεται και αυτό που λένε από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ότι κρατάνε εφεδρίες, γιατί ο χειμώνας που έρχεται μπορεί να αναγκάσει και οι συνθήκες που δημιουργούνται να ληφθούν έξτρα μέτρα πέρα από αυτά που θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου.
0: Στα 2 ευρώ και 22 λεπτά κυμαίνεται η μέση πανελλαδική τιμή της βενζίνης και τουλάχιστον 20% είχαμε πτώση της κατανάλωσης τον εφετινό Σεπτέμβριο, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Γιώργος Ασμάτογλου, που μίλησε το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Παγάνη και της Κασιανής Βραχά.
5: Βγάζουμε μία τιμή στα 2 ευρώ και 22 λεπτά μέση πανελλαδική τιμή. Στα μεγάλα αστικά κέντρα στα 2,15 εκεί περίπου 2,17. Η περιφέρεια βρίσκεται στα 2,28-2,30. Τιμές έχουν φτάσει, είχαμε από ακροατή την Σαντορίνη 2,70. Η νησιωτική Ελλάδα δυστυχώς επιβαρύνεται με τις θαλασσινές μεταφορές. Η κατανάλωση σε σχέση με τις περασμένες χρονιές του Σεπτεμβρίου είναι τουλάχιστον κατά 20% λιγότερο. Και αυτό το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο. Εκεί έχει περιορίσει ο κόσμος της σκηνής. Δεν θέλω να πιστεύω ότι χθεσινή ημέρα λόγω συννεφιάς και βροχής δεν ήταν αιτία εξόδου και το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που ήταν καλός ο καιρός δεν βγήκε ο κόσμος, δεν κυκλοφόρησε. Τουλάχιστον να πάει προς τις αποστάσεις αυτές που κάνει την παραλία κτλ.
0: Εάν υπάρξει ρήτρα διαφυγής για τα καύσιμα, θα πάρουμε επιπλέον μέτρα, δήλωσε στο Open ο Υφυπουργός Εργασίας Κώστας Καραγκούνης.
6: Είμαστε ξεκάθαροι. Εμείς λέμε ναι στις δαπάνες, στη ροφή δαπανών, να αυξήσουμε μισθούς και συντάξεις και συγκεκριμένη, στοχευμένη παρέμβαση στην αντλία, στη θέρμανση, στην κίνηση, τα οποία αναγκαιώνται στις 39 και 14 δεκάτου. Ρήτρα λοιπόν διαφυγής. Για τα ενεργειακά αυτή τη στιγμή δεν ισχύει. Πού ισχύει ρήτρα διαφυγής? Για τα αναπτυξιακά, για τις επενδύσεις. Εάν μας επιτρέψουν, και αυτό λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό λέει ο πρόεδρος του Eurogroup, να μην μπούμε στο όριο δαπανών, να μην υπάρχει δηλαδή, να έχουμε στην ουσία μια ρήτρα διαφυγής, να το πούμε έτσι πολύ απλά.
7: Εκεί θα κάνουμε
6: πρόσθετη παρέμβαση. Για να το κάνουμε όμως αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες.
0: Τα σπίτια των Ελλήνων το χειμώνα θα θυμίζουν Γρυλανδία. Εκτίμηση μιλώντας εδώ στον Real FM στον Νίκο Χατζηνικολάου, η βουλευτής του ΚΚΕ, Λιάνα Κανέλη.
8: Ο κόσμος θα ξεπαγιάσει. Φυσικό είναι πολλές φορές να του μιλάζω για τη Γρυλανδία και να σκέφτεται. Το σπίτι του φέτος θα είναι Γρυλανδία. Γιατί είναι Γρυλανδία? Ποιος πλουτίζει που θα γίνει το σπίτι του Βόρειος Πόλος, που δεν θα έχει ζεσταθεί το κοκαλάκι του? Και θα ξεπαγιάσει. Και θα ξεπαγιάσει ο κόσμος φέτος. Θα κλειστεί και μέσα και θα είναι ξεπαγιασμένος, γιατί με 2,5 ευρώ τη βενζίνη δεν βλέπω κανένα να κάνει βόλτες στο Σαββατοκύριακο. Εκ των πραγμάτων λοιπόν. Και όταν λέμε θα ξεπαγιάσει στο σπίτι του, ξεχνάμε ότι θα ξεπαγιάσει πιθανόν και στο νοσοκομείο. Θα ξεπαγιάσει και στο σχολείο. Θα ξεπαγιάσει και το 8ωρο, 10ωρο, 12ωρο, 13ωρο που δουλεύει.
0: Η κυβέρνηση καθυστέρησε να λάβει μέτρα, είπε στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα το στέλεχος της Ελλάς Γιώργος Καραμέρος.
9: Εμείς, κύριε Δελατόλα, λέμε ότι αυτό είναι το πρόβλημα, ότι θα ανακοινώσει μέτρα η κυβέρνηση, μολονότι ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα προανήγγειλε μέτρα στη δημόσια τηλεόραση. Στην αρχή μας έλεγαν ότι θα είναι την Δευτέρα που μας πέρασε, μετά την Παρασκευή προχτές, τώρα πηγαίνει για τις 14 Οκτωβρίου. Να πω απλώς ότι μια σειρά ευρωπαϊκών χωρών, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Κύπρος, έλαβαν έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα ήδη από το Μάρτιο, προσέξτε, την ώρα που η ελληνική κυβέρνηση καθυστερεί δικαιολόγητα. Η τιμή, ξέρετε, της αντλίας μεταφέρεται σε όλη την οικονομία. Ακριβότερη μετακίνηση σημαίνει ακριβότερες μεταφορές, ακριβότερα προϊόντα. Αυτή η καθυστέρηση της κυβέρνησης ενδεχομένως να κοστίσει. Δεν ξέρω αν θα προλάβει το χειμώνα.
1: Την ώρα που στα νοικοκυριά εντείνεται η ανησυχία από τη συνεχή αύξηση των τιμών στα καύσιμα και το ενδεχόμενο αυτή να συμπαρασύρει μία σειρά από προϊόντα στο ράφι, φαίνεται ότι βρίσκεται στον αέρα η παράταση της συμφωνίας κυρίων για τη μείωση των τιμών στα τρόφιμα. Καταβάλλεται προσπάθεια να πιστούν οι επιχειρήσεις να παρατείνουν την εφαρμογή του μέτρου, ωστόσο εκείνες επισημαίνουν ότι δεν υπάρχει δέσμευση για μετά τον Οκτώβριο. Αυτό με απλά λόγια, Δημήτρη Χριστούλια, σημαίνει η μπαράζα ανατιμήσεων από τον Νοέμβριο και μετά.
10: Ελισάβετ, θα σου δώσω το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε. Με το πετρέλαιο κίνησης να βρίσκεται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η ενεργειακή κρίση φαίνεται ότι τορπιλίζει την πρωτοβουλία για μειώσεις τιμών σε βασικά αγαθά που αγοράζουν οι καταναλωτές από τα σούπερ μάρκετ, καθότι σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες που δημοσίευσε η Real News, η λίστα το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα περιλαμβάνει πολύ λιγότερα προϊόντα από τα 1740 που βρίσκονται ήδη στα ράφια των σούπερ μάρκετ το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Όπως έχουμε πει από την περασμένη ήδη εβδομάδα, τις αμέσως επόμενες ημέρες ακριβότερα θα πολλούνται τα γαλακτοκομικά και κυρίως τη φέτα, πρέπει να σου πω.
1: Αυτά είναι τα πιο επίφοβα δηλαδή προϊόντα.
10: Πολύ σωστά. Έως και 2 ευρώ τους επόμενους 2 μήνες. Και τώρα γνώστες της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχει έντονη ανησυχία για ενδεχόμενο παράζα να τιμήσουν από τον Νοέμβριο εξαιτίας της εκτείναξης του λειτουργικού κόστους που έχουν οι επιχειρήσεις από τη μεγάλη αύξηση στα καύσιμα και στο φυσικό αέριο. Να σου πω ότι σήμερα η πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών περιλαμβάνει 1780 προϊόντα, εκ των οποίων τα περίπου 400 προϊόντα είναι σχολικά. Τώρα, αυτά τα 1380 προϊόντα δηλαδή που αγοράζουν καθημερινά τα νοικοκυριά θα βρίσκονται στα ράφια των σούπερ μάρκετ με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Το Νοέμβριο, τι περιμένουμε να γίνει? Σύμφωνα με πληροφορίες του Real FM, αυτή τη στιγμή είναι περίπου 400 τα προϊόντα που συνεχίζουν και θα συνεχίζουν να βρίσκονται στη λίστα με τις μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος της χρονιάς. Δηλαδή,
1: είναι σταγόνα στον ωκεανό, Δημήτρη, αν σκεφτούμε και το σύνολο βέβαια των προϊόντων και των κωδικών.
10: Ναι. Έχουμε πει 20, 22, 23.000 προϊόντα διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ, περίπου 12-13.000 προϊόντα ένα μικρό, ένα μεσαίο σούπερ μάρκετ. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι οι κύκλοι της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς και προστασίας του καταναλωτή επισημαίνουν ότι γίνεται, Ελισάβετ, προσπάθεια να φτάσουν τα προϊόντα, τα χίλια, ώστε να μείνουν χίλια το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Ωστόσο, πρέπει να σου πω το εξής. Η ανησυχία που υπάρχει δεν είναι αν τελικά θα μείνουν 600, 700, 800, 1000, εγώ σου λέω, το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, είναι τι θα γίνει τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο αναφορικά με τις ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά. Αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητούνται στις μεγάλες επιχειρήσεις το τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτό το ενεργειακό κόστος και πώς θα μπορέσουν να απορροφήσουν ένα σημαντικό μέρος από αυτό προκειμένου να μην το μετακυλήσουν στα προϊόντα. Ωστόσο, Ελισάβετ, μαθαίνω από πολύ καλές πηγές ότι δυστυχώς θα έχουμε, όπως όλα δείχνουν, ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τρόφιμα τον Νοέμβριο, εάν δεν υπάρχει άμεσα και ραγδαία αποκλιμάκωση των ενεργειακών προϊόντων.
1: Κάτι κυρίως, που δεν βλέπουμε.
10: Λέω, Ταυσίμου, κάτι το οποίο πολύ σωστά, όχι απλά δεν φαίνεται στον ορίζοντα, έχουμε πει ότι ακόμα και τώρα να τελείωνε ο πόλεμος, δεν θα επανερχόντουσαν οι τιμές των καυσίμων σε επίπεδα πρώτου πολέμου. Θα έπεφταν λίγο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα επανερχόταν η κατάσταση σε φυσιολογικά επίπεδα. Άρα μένει να δούμε, να παρακολουθήσουμε τους επόμενους μήνες τι θα γίνει στα ράφια των σούπερ μάρκετ και τελικά αν θα υπάρχουν και σε ποιο βαθμό ανατιμήσει σε βασικά αγαθά όπως είναι τα τροφιμικά.
1: Το γεγονός είναι ότι δεν αντέχουν άλλο οι οικογενειακοί προϋπολογισμοί. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η σύγκριση του ΦΠΑ στα προϊόντα στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έκανε στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου ο Γενικός Διευθυντής του ΙΕΛΚΑ Λευτέρης Κιωσές, ο οποίος τόνισε παράλληλα ότι μια γενναία μείωση του φόρου θα μπορούσε να περάσει στον καταναλωτή.
7: Στην Ελλάδα έχουμε πολλά βασικά είδη στον μεσαίο συντελεστή στο 13%. Όταν οι άλλες χώρες, ειδικά οι χώρες της Δυτικής Ευρώπης, δηλαδή Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, έχουν πολλά βασικά είδη στον χαμηλό συντελεστή. Δηλαδή στο 4, στο 5,5 η Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει πολλά είδη στο 0%. Για να δώσουμε λίγο και το μέσο όρο, στην Ελλάδα το μέσο ΦΠΑ στο σούπερ μάρκετ είναι στο 15,8%. Στην Ισπανία είναι στο 7%. Στην Πορτογαλία στο 12,7%, στο 13% δηλαδή. Στο Ηνωμένο Βασίλειο στο 8%. Στη Γαλλία 8,6%, στην Ιταλία 8,2%, στη Γερμανία 10%. Στη Ρουμανία 10,2% και στη Βουλγαρία είναι στο 20%.
11: Η εκτίμησή σας ήταν ότι αν θα μειωνόταν ο ΦΠΑ στα σούπερ μάρκετ θα περνούσε η μείωση της τιμής?
7: Κατά τη γνώμη στα σούπερ μάρκετ θα πέναγε. Πλέον είναι τόσο πολύ ελεγχόμενο το κανάλι και γενικότερα η αγορά που σίγουρα θα πέναγε.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Άρχισαν οι αυτοψίες των ειδικών στο διόροφο κτίριο της οδού Λυσικράτου στην Πλάκα, το οποίο κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος μετά από έκρηξη, παρασύροντας το θάνατο 6 ανθρώπους. Παράλληλα, προχωρούν οι έλεγχοι στατικότητας στα γειτονικά κτίρια που έχουν κριθεί ακατάλληλα, ενώ αρχίζει το μακάβριο έργο της αναγνώρισης των θυμάτων από τα συγγενικά τους πρόσωπα. Τα μέχρι στιγμής ευρήματα συνηγορούν Θεοδόση Πάνου στο ότι σημειώθηκε διαρροή αερίου και είχαμε την έκρηξη.
12: Ακριβώς, Βασίλη, και αυτό γιατί η σωρός της 77χρονης...
0: Πει αερίου και είχαμε την έκρηξη.

0: και όλα δείχνουν η έκρηξη λόγω της συγκέντρωσης αερίου. Λείπουν δύο βασικά, ωστόσο, πρέπει να σας πω, από τα χέρια των ερευνητών, από το μικροσκόπιο των ερευνητών. Το boiler, διότι την εγκατάσταση φυσικού αερίου την χρησιμοποιούσαν για ζεστό νερό, λείπει λοιπόν το boiler, αλλά και η κουζίνα. Αυτό γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο και για τη λειτουργία της κουζίνας όσον αφορά το φαγητό. Παραλλήλως δεν έχει βρεθεί ο εξωτερικός λέβητας. Συνήθως σε αυτές τις καταστάσεις υπάρχει εσωτερικός λέβητας και όχι αυτό που ξέρουμε με το λέβητα πετρελαίου και ούτω καθεξής, είναι στο υπόγειο. Και αυτό γιατί στον πρώτο όροφο δεν υπήρχε φυσικό αέριο. Είχαν παλιότερα, αλλά το είχαν διακόψει και έτσι δεν υπήρχε καν εγκατάσταση. Όλα λοιπόν δείχνουν φυσικό αέριο. Ερωτηματικά υπάρχουν. Υπήρχε βαλβίδα κινδύνου ή ανιχνευτής διαρροής φυσικού αερίου. Μια πρώτη εικόνα που έχουν οι ερευνητές του πυροσβεστικού σώματος είναι ότι οι σωληνώσεις μεταφοράς φυσικού αερίου οι υπόγειες είναι παλιές. Μην ξεχνούμε ότι στην Πλάκα ήταν οι πρώτες εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Θα κοιτάξουμε μήπως και εκεί υπήρχε ίσως κάποια διάβρωση. Θα το δούμε αυτό. Ωστόσο, ακόμα οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Όλα δείχνουν το φυσικό αέριο, συγκέντρωση μέσα στο σπίτι χωρίς να γίνει αντιληπτό από τους ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα με τον παραμικρό σπινθήρα να δούμε αυτή την καταστροφή και την τραγωδία που είδαμε την Παρασκευή. Τώρα υπάρχει και μια οδυνηρή διαδικασία. Μια οδυνηρή διαδικασία για όλους τους συγγενείς.
1: Η οποία ξεκίνησε το πρωί, σήμερα το πρωί, Θεοδόση.
0: Ακριβώς. Κυρίως για τους 4 τουρίστες. 2 ζευγάρια, η άτυχη γυναίκα μάλιστα ήταν 3 μηνών έγκυος. Αυτό εντείνει επιπλέον την τραγωδία. Και όπως καταλαβαίνει κανείς, ο πόνος των συγγενών είναι αβάσταχτος, οι οποίοι τώρα καλούνται να δώσουν και υλικό DNA, γενετικό υλικό, το οποίο θα το πάρουν οι ειδικοί των εγκληματολογικών εργαστηρίων και πιο συγκεκριμένα του εργαστηρίου DNA της ελληνικής αστυνομίας, ειδικοί άλλωστε, ώστε οι ιατροδικαστές που θα πραγματοποιήσουν αυτή την διαδικασία, την ταυτοποίηση δηλαδή μέσω του γενετικού υλικού της ορούς που έχουν βρεθεί μέσα σε αυτό το κατεστραμμένο κτίριο, ώστε να αποδοθούν στους συγγενείς. Είναι μια οδυνηρή διαδικασία η οποία θα πάρει κάποιες μέρες και οι συγγενείς που έχουν έρθει από την Αμερική, γιατί μιλούμε για Αμερικανούς τουρίστες, οι άνθρωποι είναι συντετριμμένοι. Σήμερα μάλιστα πήγαν από το σημείο και έβγαλαν και φωτογραφίες από το κατεστραμμένο κτίριο. Ο ένας μάλιστα είπε ότι το ζευγάρι ήταν πάρα πολύ χαρούμενο που θα έρχονταν στην Ελλάδα, πραγματοποιούσε ταξίδια ανά τον κόσμο και συνήθιζε να μείνει σε διαμερίσματα βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ποτέ όμως δεν περίμεναν ότι θα τους βρει αυτό το κακό.
1: Και για το ένα ζευγάρι, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, Θεοδόση, ήταν γαμήλιο ταξίδι αυτό στην Ελλάδα λίγων ημερών. Βάζεις μια άνω τελεία να ακούσουμε τι δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων για το θέμα, ο Χάρης Δούκας, που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
2: Έχουν ήδη βρεθεί τα δύο κτίρια δίπλα ακριβώς από το κτίριο που έγινε η τραγωδία. Είναι σε πολύ κακή κατάσταση. Νομίζω θα δεθούν σε αχρηστία. Το απέναντι κτίριο έχει σοβαρές βλάβες, σοβαρές ζημιές, αλλά νομίζω ότι ίσως τη γλιτώσω, το πούμε έτσι. Και εκεί σταματάει.
3: Την ίδια ώρα, Θεοδόση, έρχονται στη δημοσιότητα νέα στοιχεία για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα από τις καταθέσεις εργαζομένων του ιατρείου. Φαίνεται λοιπόν ότι επικράτησε αναβρασμός λόγω της κατάστασης του τραγουδιστή, χωρίς να έχουν καλέσει το ΕΚΑΒ. Οι γιατροί έψαχναν τηλεφωνικές οδηγίες για να τον επαναφέρουν, είτε με αδρεναλίνη είτε με την χρήση απεινιδωτή.
0: Ακριβώς, και αυτό δείχνει ότι τουλάχιστον οι συγκεκριμένοι γιατροί, μάλλον έκτακτα περιστατικά, ήταν αδύνατο για τους ίδιους να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν. Και το χειρότερο όλων είναι ότι όταν κλήθηκε ο προφυλακισμένος γιατρός και σύζυγος της 56χρονης γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στο Γιώργο Μαζονάκη, το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν οξυγόνο. Ως γνωστόν, στα ιατρία, πολλό δε μάλλον τα παθολογικά ή σε ένα ιατρείο που γίνονται και πλασμαφαιρέσεις, οξυγόνο θα έπρεπε να διαθέτουν. Προφανώς και δεν διαθέταν οξυγόνο, εδώ δεν γνώριζαν τη λειτουργία του απεινιδωτή, δεν τον είχαν ανοίξει ποτέ.

0: ποτέ δεν είχαν φροντίσει να τον φορτίσουν. Γιατί
1: ήτανε μέσα στο κουτί και δεν είχαν φορτίσει μπαταρίες, Θεοδόση. Και έψαχναν εκείνη την ώρα τον άνθρωπο που τους είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή για να πάρουν οδηγίες.
0: Ακριβώς, για να μην ανοίξουν το φυλάδιο των οδηγιών και χάσουν ώρα, γιατί δεν ήξεραν οι γιατροί, με η ανεψαγωγικών η λέξη, να λειτουργήσουν έναν απεινιδωτή. Έναν απεινιδωτή που εάν γνώριζαν, εάν ήξεραν και τον είχαν χρησιμοποιήσει, ίσως αυτή τη στιγμή το ρεπορτάζ να ήταν εντελώς διαφορετικό και ο Γιώργος Μαζωνάκης να βρίσκονταν σε ζωή. Αλλά εδώ σας είπα ότι εδώ δεν είχαν το πιο απλό. Μία συσκευή οξυγόνου για να βάλουν στον άνθρωπο, μήπως καταφέρουν και κάνουν ανάνυψη. Είναι τραγικά όλα αυτά που έρχονται στο φως της δημοσιότητας και αν μη τι άλλο δείχνουν ότι στο συγκεκριμένο ιατρείο, έστω και για ίωση, μία απλή ίωση να πήγαινες, μάλλον θα κατέληγες στο δωμάτιο της πλασμαφαίρεσης να πληρώνεις ένα κονδύλι της τάξης από 3.000 έως και 6.000 ευρώ. Τώρα, είναι δυνατόν και όλα δείχνουν ότι θα γίνει, θα επεκταθεί η άρση τηλεφωνικού απορρίτου. Μέχρι στιγμής έχουν κατασκευθεί τα τηλέφωνα των δύο γιατρών, η συσκευή κινητού τηλεφώνου που είχε μαζί του ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης και άλλη μια συσκευή κινητού τηλεφώνου από μια εργαζόμενη που ήταν στο γραφείο από εκεί και έπειτα. Η άρση απορρίτου τηλεφωνικών επικοινωνιών θα επεκταθεί σε όλα τα πρόσωπα τα οποία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είχαν σχέση με την επίσκεψη του Γιώργου Μαζωνάκη στο συγκεκριμένο ιατρείο. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι δυνατόν να του σύστησαν ή να ήταν στο ραντεβού που έκανε ο Γιώργος Μαζωνάκης με τον ύπνοθεραπευτή, όπως αυτό αποκαλείται, θα επεκταθούν και εκεί, ώστε να δουν τις ώρες τόσο οι αστυνομικοί όσο και οι δικαστικές αρχές που τρέχουν την κύρια ανάκριση ουσιαστικά που θεωρείται βεβαίως σημαντική. Σημαντική ήταν και η προανάκριση που πραγματοποιήθηκε, γιατί αν δεν είχε γίνει με τόσο μεθοδικό τρόπο ίσως να είχαν χαθεί αρκετά στοιχεία. Με ενδιαφέρον παράλληλα αναμένονται και οι ιστολογικές εξετάσεις ίσως μέχρι το τέλος της εβδομάδας να είναι έτοιμες, διότι όπως έχει αποκαλύψει εδώ και καιρό ο Real FM, οι δύο έμπειροι ιατροδικαστές, ο κύριος Σωτήρης Μπουζιάννης, τεχνικός πραγματογνώμας της οικογένειας, αλλά και ο κύριος Καλογριάς, επίσης πάρα πολύ έμπειρος ιατροδικαστής στην ιατροδικαστική υπηρεσία Αθηνών, βλέπουν αλλοιώσεις στο μεσοκοιλιακό μυοκάρδιο που προκαλούνται από σταδιακά εξελισσόμενο ισχεμικό επεισόδιο, το οποίο όμως είχε έναν μηχανισμό που ενέτεινε αυτή την εξέλιξή του. Δηλαδή την έκανε να εξελίσσεται με πιο ταχύς ρυθμούς και να οδηγήσει τελικά στην ανακοπή. Ποιο είναι αυτό το ελαττήριο? Ίσως το δείξει οι ιστολογικές εξετάσεις και παράλληλα θα πρέπει να υπάρχει υπομονή όσον αφορά στις τοξικολογικές, γιατί εκεί θα φανεί εάν έχει χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Ακριβώς.
0: Σήμερα με μια δήλωσή της μέσω του δικηγόρου της, 56χρονη γιατρός προφυλακισμένη στο Κορυδαλό, είπε ότι ουδέποτε χορηγήθηκε μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.
1: Πάντως φαίνεται ότι δεν ήταν λίγα τα περιστατικά που προκαλούσαν ανησυχία στους εργαζόμενους του ιατρείου. Όπως είπε στην κατάθεσή της η νοσηλεύτρια, ασθενής κατέρεαν, όμως η γιατρός συνέχιζε τις θεραπείες, έδινε τις δικές της οδηγίες. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Θεοδόση Πάνου και να ακούσουμε εμείς τη δήλωση στον Αντένα. Ο επιχειρηματίας που είχε προμηθεύσει με τον απεινιδωτή το ιατρείο, ο Γιώργος Αδαμόπουλος.
2: 4:26, με κάλεσε η νοσηλεύτρια. Καλησπέρα Γιώργο, έχουμε κάποιο πρόβλημα με τον απεινιδωτή. Κατάλαβα η αλήθεια ότι δεν ήταν ότι απλά δοκιμάζανε κάτι, βλέπανε, υπήρχε κάποια έτσι, σαν να λέμε, ένταση. Και όταν πήγα να ξεκινήσω, αυτομάτως μπήκε και η γιατρός στο κύριε στην επικοινωνία. Ξεκινήσαμε μια σειρά ότι αν έχετε ξεκινήσει, αν έχετε πατήσει το on. Μου είπε το έχω πατήσει, δεν κάνει κάτι. Μετά την προέτρεψα να κοιτάξει ότι είναι όλα εντάξει, πράσινο και ένα κόκκινο που αναβοσβήνει σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πρόβλημα στον αυτοέλεγχο κτλ. Εκεί μου είπε ότι ξέρει, δεν ανάβει κάτι. Οπότε αυτομάτως την πήγα ότι okay, έχει μπαταρία, γιατί εφόσον δεν άναβε εκεί κάτι, υπήρχε θέμα με τι εννοείται κάτι τέτοιο. Εκεί μου είπε να τη βάλαμε τώρα και μου λέει ήταν στο κουτί του. Και εκεί μια ανδρική φωνή μου είπε Εντάξει κύριε Αδαμόπουλε, ευχαριστούμε. Και έκλεισα την κλίση.
3: Την ίδια ώρα εντατικοποιούνται οι έλεγχοι στα ιδιωτικά ιατρία όλης της χώρας μετά την τραγική απώλεια του Γιώργου Μαζονάκη. Το νέο εργαλείο του Υπουργείου Υγείας MedWatch φέρνει ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Στη Θεσσαλονίκη, μόνο την τελευταία εβδομάδα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας εντοπίστηκαν περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία, με τα 30 εξ αυτών να βρίσκονται στο κόκκινο, δηλαδή να χρήζουν άμεσο έλεγχο. Η Εμιλία Σταθάκου έχει περισσότερες πληροφορίες.
4: Πραγματικά, πάνω από 300 ιατρία και άλλες δομές υγείας και αισθητική σε Αττική και Θεσσαλονίκη έχουν μπει στο κόκκινο από το νέο ψηφιακό σύστημα εποπτείας MedWatch. Μάλιστα, ανάμεσα στις περιπτώσεις που ελέγχονται, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ανέφερες, βρίσκονται και οι ιατρία στα οποία έκαναν πλασμαθαίρεση. Στην Αττική, ο πιλωτικός έλεγχος του συστήματος εντόπισε 231 δομές στο κόκκινο και 424 στο κίτρινο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι μόνο μία στις τρεις κόκκινες δομές ήταν αμυγός ιατρική. Οι υπόλοιπες περίπου 160 περιπτώσεις αφορούν μη ιατρικές επιχειρήσεις όπως ΣΠΑ, κέντρα αισθητικής, Ινστιτούτα, ακόμα και κομμωτήρια, οι οποίες φέρονται να διαφημίζουν ιατρικές πράξεις, μεταξύ των οποίων ενέσιμες θεραπείες και μπότοξ. Τώρα, στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε μία μόλις εβδομάδα, το σύστημα εντόπισε περισσότερα από 70 ιδιωτικά ιατρία που χρήζουν διερεύνησης, ενώ 30 από αυτά περνούν σε άμεσο έλεγχο λόγω σοβαρότερων ενδείξεων. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, πρόκειται να ελεγχθεί και η Μαρία Καριστιανού, που ισχυρίζεται ότι είναι εκβατική γιατρός και έχει μηχάνημα βιοανάδρασης. Μπροστά λοιπόν στον αυξημένο όγκο των υποθέσεων, ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ανακοίνωσε ότι τριπλασιάζει τους ελεγκτές γιατρούς του από 4 σε 12. Ανάλογη κινητοποίηση υπάρχει και σε άλλους ιατρικούς συλλόγους και στην Αθήνα, που προσπαθούν ουσιαστικά να οργανωθούν, να αυξήσουν δηλαδή τις επιτροπές, προκειμένου να ανταποκριθούν στο μεγάλο όγκο των δομών που απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα, βέβαια, τις πιο σοβαρές περιπτώσεις θα διαχειριστεί η Αρχή Διαφάνειας, στην οποία πήγαν οι εξειδικευμένοι έλεγκτες από το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας, που έχουν και τη μεγαλύτερη εμπειρία.
1: Στη διεθνή επικαιρότητα θα περάσουμε τώρα και στον συναγερμό που έχει σημάνει στις Βρετανικές αρχές μετά τον εντοπισμό εκρηκτικών σε βαν κοντά στη βάση Φέρφορντ που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Η αστυνομία έχει προχωρήσει στη σύλληψη 5 ατόμων και η αντιτρομοκρατική έρευνα αν το Ιράν βρίσκεται πίσω από την απόπειρα για βομβιστική επίθεση. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις μας μεταφέρει τώρα η Τζένι Κρυθαρά.
5: Μέχρι στιγμής 5 άνδρες έχουν συλληφθεί ως ύποπτοι για δικήματα που σχετίζονται με εκρηκτικά και τρομοκρατία. Έχει κηρυχθεί κατάσταση συναγερμού στην αεροπορική βάση της Βρετανικής Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ σύμφωνα με το BBC, ομάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών πραγματοποιούν ακόμη και τώρα ελέγχους σε οχήματα κοντά στη βάση, στο Gloucestershire, και δεκάδες κατοικίες στην ευρύτερη περιοχή έχουν εκενωθεί. Η συγκεκριμένη βάση έχει μακρά ιστορία συνεργασίας με τον Αμερικανικό στρατό και πρόσφατα χρησιμοποιήθηκε από Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη ως σταθμός αναχώρησης για επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Η αστυνομία της περιοχής ανέφερε ότι έλαβε κλίση για 3 ύποπτα οχήματα που κατευθύνονταν προς την αεροπορική βάση τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Οι 5 άνδρες συνελήφθησαν αργότερα από αστυνομικούς κοντά στο χωριό Γουέιφορντ. Η επιχείρηση δεν βασίστηκε σε πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, αλλά στο τηλεφώνημα μίας κατοίκου. Ο Αμερικανικός στρατός δήλωσε ότι συνεργάζεται στενά με τους Βρετανούς ομολόγους του για την παρακολούθηση της κατάστασης, ενώ οι 5 άνδρες που έχουν συλληφθεί για προετοιμασία τρομοκρατικής ενέργειας δεν έχουν κατονομαστεί και η αστυνομία δεν έχει αποκαλύψει ούτε καν πού κρατούνται. Το BBC έχει δημοσιεύσει μία φωτογραφία από τη σύλληψη των 5 ανδρών που φέρεται να είναι αυθεντική. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ χαρακτήρισε τον περιστατικό βαθιά ανησυχητικό και διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των πολιτών, ενώ ο Υπουργός Άμυνας Γιες Τρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα κάνει εικασία σχετικά με τα κίνητρα σε μία ανεξελίξη έρευνα. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η ανάκληση των 5 συλληφθέντων, ενώ η κάτοικος που τηλεφώνησε στις αρχές ανέφερε ότι είδε πολύ περισσότερους άνδρες από αυτούς τους 5 οι οποίοι συνελήφθησαν. Οι συγκεκριμένοι μπορούν να παραμείνουν υποκράτηση χωρίς απαγγελία κατηγοριών έως και 14 ημέρες. Η αστυνομία επισημαίνει ότι η έρευνα είναι ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την αντιτρομοκρατική να εξετάζει το κίνητρο και τυχόν για συνδέσεις των συλληφθέντων, ενώ παράλληλα τα μέτρα ασφαλείας έχουν αυξηθεί και σε άλλες βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών σε όλη τη Βρετανία.
1: Και την ίδια ώρα, Τζένι, αυξάνεται στην Ευρώπη η ανησυχία για την άνοδο της ακροδεξίας. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα του AfD στη Γερμανία, είναι και ο εθνικός συναγερμός της Λεπέν με τους συμμάχους του που για πρώτη φορά απέκτησαν κοινοβουλευτική ομάδα στη γερουσία της Γαλλίας. Ενώ έχουμε πολιτικές εξελίξεις και στη Σερβία μετά την παρέτηση από το αξίωμα του Προέδρου του Αλεξάνδρ Βούτσιτς.
5: Και αυτό συνέβη στη Γαλλία, καθώς για πρώτη φορά ξεπέρασε το όριο των 10 ευρώ για να σχηματίσει κοινοβουλευτική ομάδα στη γερουσία ακροδεξιά. Για την ακρίβεια, η Εθνική Συσπήρωση κατέλαβε 14 έδρες, με την ίδια τη Μαρίν Λεπέν να δηλώνει πως τα αποτελέσματα ξεπέρασαν τις προσδοκίες του κόμματός της, ενώ ο πρόεδρος του κόμματος, ο Ζορντάν Μπαντελά, δήλωσε ότι οι γερουσιαστές του θα σχηματίσουν ομάδα με συμμάχους από το κόμμα Ένωση της Δεξιάς για τη Δημοκρατία. Σε ό,τι αφορά στη Σερβία, ο πρόεδρος της χώρας, ο Αλεξάνδρ Βούτσιτς, παρετήθηκε ανοίγοντας το δρόμο για τη διεξαγωγή πρόωρων προεδρικών εκλογών. Επί της ουσίας αποχωρεί από την Προεδρία ώστε να μπορέσει να μετατυπηδήσει στη θέση του Πρωθυπουργού, εφόσον το κόμμα του καταφέρει να σχηματίσει κυβέρνηση μετά τις βουλευτικές εκλογές της 25ης Οκτωβρίου. Μέχρι νεοτέρας και για 90 ημέρες θα εκτελεί καθήκοντα πρόεδρο της Δημοκρατίας η πρώην πρόεδρος της Βουλής, η Άννα Μπερνάμπιτς.
3: Αλλάξουμε τελείως θέμα. Θρίαμβος και υπερηφάνεια για την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου που πέτυχε ιστορική νίκη στο Augsburg της Γερμανίας στο Nations League. Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς άντεξε την πίεση και έφυγε με ένα ιστορικό 0-1 με γκολ, το οποίο σημείωσε στο 74ο λεπτό ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Πρώτο θέμα στην UEFA, η επιτυχία της χώρας μας που επέδειξε απίστευτη ψυχή, Δημήτρη Σταυρακάκη, και έκανε τον Κλοπ να κρατά σκυφτό στο κεφάλι του.
6: Παρά την πίεση που είχε στο δεύτερο ημίχρονο, η ελληνική ομάδα παίζοντας με πάθος και σοβαρότητα πήρε την νίκη με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 73ο λεπτό. Είχε περάσει αλλαγή ο Κουρμπέλη στο 51ο λεπτό. Μέχρι χθες το βράδυ είχαμε 7 ήττες και 3 ισοπαλίες με τους Γερμανούς. Για πρώτη φορά, όπως είπες Βασίλη, τους κερδίσαμε σε ένα παιχνίδι που πραγματικά η ελληνική ομάδα έδωσε τα πάντα για να φύγει από το Augsburg με τους 3 βαθμούς. Έτσι, η βαθμολογία, η Ελλάδα έχει 6 βαθμούς, η Ολλανδία 4, η Γερμανία 1 βαθμό, η Σερβία χωρίς βαθμούς. Στον άλλο αγώνα του ομίλου, η Ολλανδία νίξε στη Σερβία 2-1, στο Βελιγράδι 2-1 την Σερβία. Σημαντικό θέμα, 500 εκατομμύρια ήταν το μπάτζετ της γερμανικής ομάδας που παίξαμε χθες το βράδυ. Η εθνική ομάδα είναι τρίτη, έχει εξασφαλίσει την τρίτη θέση στον όμιλο και αυτό σημαίνει ότι θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση για τα προκριματικά του Euro 2028. Υποφέραμε μέσα στο παιχνίδι, δήλωσε ο σκόρερ του χρυσού τέρματος Δημήτρης Κουρμπέλης.
7: Πολύ μεγάλο αποτέλεσμα, κόντρα σε μια διαχρονικά πολύ μεγάλη δύναμη του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Δουλέψαμε πάρα πολύ σκληρά στον αγωνιστικό χώρο, υποφέραμε. Μόνο έτσι μπορείς όμως να πάρεις αποτέλεσμα κόντρα σε τέτοιες ομάδες, σε τέτοιο επίπεδο και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Είναι ωραίο να παίζεις τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε νομίζω να παίξουμε τέτοια παιχνίδια. Αξίζουμε να είμαστε και σε μια μεγάλη διοργάνωση που όλοι το θέλουμε πάρα πολύ. Δουλεύουμε γι' αυτό. Πιστεύω στις δυνατότητες αυτής της ομάδας, με το ποδόσφαιρό μας και με τη δουλειά μας μέσα στον αγωνιστικό χώρο, την ποιότητα που βγάλαμε στο πρώτο μάτς με τις ευκαιρίες που κάναμε και σε αυτό την άμυνά μας, γιατί και τα δύο χρειάζονται για να πας μπροστά, πιστεύω το αξίζουμε.
6: Έρχεται την Πέμπτη στην Τούμπα το μάτς με την Ολλανδία και την άλλη Κυριακή με τη Γερμανία και πάλι στην Τούμπα έχουν γίνει ήδη ανάρπαστα τα εισιτήρια, ικανοποιημένος φυσικά ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.
8: Πολύ χαρούμενος φυσικά, είναι τεράστια νίκη και για το ποδόσφαιρο μας, ενώ για το μέλλον του ποδόσφαιρου, αλλά και για την διοργάνωση που συμμετέχουμε τώρα. Τα δύο παιχνίδια εκτός έδρας, δύο νίκες, ιδανικό ξεκίνημα και σίγουρα έχουμε πολύ καλές προϋποθέσεις στα επόμενα δύο παιχνίδια που πάλι θα είναι πολύ δύσκολα στην έδρα μας. Κατά κάποιο τρόπο αυτές οι προσδοκίες που δημιουργήσαμε να την κρατήσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Το βασικό είναι ότι για να κερδίσεις αυτά τα παιχνίδια πρέπει να υποφέρεις. Και ξέραμε ότι θα πρέπει να υποφέρουμε και υποφέραμε. Οι ποδοσφαιριστές μου δώσανε τα πάντα στο αγωνιστικό χώρο.
6: Ο Γιούργια Κλοπ πήρε την ευθύνη για την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα και ξεκαθάρισε πως δεν δίνεται για τα Πάντσερ να χάνουν τέτοιου είδους παιχνίδια. Κέρβερος για την εθνική μας ομάδα, ο Κωνσταντής Τσολάκης, έκανε σημαντικές επεμβάσεις στο δεύτερο ημίχρονο.
9: Ήταν ομαδική δουλειά, γιατί όλοι κάναμε άμυνα επί πάρα πολλή ώρα. Στο πρώτο ημίχρονο δεν απειληθήκαμε πάρα πολύ όσο στο δεύτερο. Αφήσαμε την μπάλα στους Γερμανούς στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο καταφέραμε να κατεβάσουμε την μπάλα, να δημιουργήσουμε. Βάλαμε ένα πάρα πολύ όμορφο γκολ που ξεκίνησε από την δεξιά πλευρά, κατέληξε αριστερά και με τελικό αποδέχτηκε τον Κουρμπέλη. Αλλά όπως είπα, 11 κάνουμε επίθεση, 11 κάνουμε άμυνα. Είναι ομαδικό το άθλημα. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η τρίτη θέση που οδηγεί την ομάδα στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά του Euro, που αυτός είναι ο στόχος. Ό,τι καλύτερο καταφέρουμε είναι ευπρόσδεκτο εννοείται, αλλά πρέπει να μείνουμε προσγειωμένοι, γιατί με δύο θετικά αποτελέσματα δεν σημαίνει ότι έχουμε κάνει τίποτα.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Άλμα πάνω από 70% στα ενίκια γραφείων στο Λεκανοπέδιο σε σύγκριση με το 2017. Σε ποιες περιοχές καταγράφονται τα υψηλότερα μισθώματα?
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
13: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Μίτινγκ. Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
15: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
16: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr.
18: Time out για Θράκων.
19: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
19: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
20: Ε, τι έγινε, τι κάνεις? Καλά, καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
21: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
20: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
21: Γι' αυτό πρέπει να έρθεις.
20: Γιατί?
21: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
20: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
21: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ, κι εγώ, και όλοι.
22: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Χρειάζεστε άμεσα χρήματα και έχετε τη μαλφή και επώνυμα ρολόγια? Πρόντο Μπένιο. Η καλύτερη επιλογή για ενέχειρο και αγορά. Πρόντο Μπένιο. Σόλωνος 75 Αθήνα και Φίλωνος 69 Πειραιάς.
24: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: στου 97,8.
1: 46 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Δεν έχει φρένο η άνοδος των τιμών στα ενίκια των γραφείων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Το κόστος αγγίζει τα 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, το οποίο είναι αυξημένο κατά περίπου 74% από το 2017. Το Κολωνάκι καταγράφει τα υψηλότερα μισθώματα. Ακολουθεί περιοχή περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος και τα κτίρια παραπλεύρως της Κηφισίας. Τα μισθώματα εκτοξεύονται όταν τα γραφεία διαθέτουν θέσεις στάθμευσης, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, άλμα που αγγίζει κατά μέσο όρο το 74%, ωστόσο φτάνει και το 81% σε ορισμένες περιπτώσεις, να πούμε, καταγράφουν οι τιμές στα ενίκια των γραφείων στην Αττική από το 2017 έως σήμερα. Η σημαντική αυτή άνοδος, Βασίλη, αποδίδεται στην έλλειψη σύγχρονων χώρων, λόγω του ότι για αρκετό καιρό είχε σταματήσει η οικοδομική δραστηριότητα, αλλά και στην ανάπτυξη βιώσιμων, τα λεγόμενα πράσινα κτίρια, τα οποία είναι υπερσύγχρονα, όμως ανάλογο είναι και το κόστος κατασκευής τους, άρα και τα μισθώματα. Έτσι, πλέον η αγορά γραφείων στην Αττική διαμορφώνεται σε τρεις διακριτές κατηγορίες. Την πρώτη έχουμε τα σύγχρονα, τα πράσινα γραφεία των υψηλών προδιαγραφών. Σε αυτή την κατηγορία τα μισθώματα έχουν καταγράψει εκρηκτική άνοδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουμε ακόμα και υπερδιπλασιασμό στη δεκαετία, με τις τιμές να αγγίζουν και να ξεπερνούν τα 31-35 ευρώ, φτάνοντας ακόμα και τα 40 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο το μήνα. Και αυτά βρίσκονται κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε κάποιους μεγάλους οδικούς άξονες που είναι, έχουν δημιουργηθεί γραφειακές γειτονιές, όπως τις λέμε, η Λεωφόρο Κηφισίας, η Βασιλής Σοφίας. Εκεί μπορούμε να βρούμε και με 28-30 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στη δεύτερη κατηγορία κινήτων έχουμε τα παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα γραφεία με έντονη ζήτηση, άρα και μεγάλες και αυξήσεις τιμών. Στην τρίτη κατηγορία έχουμε τα παλαιότερα όμως ή μη ανακαινισμένα γραφεία στις δευτερεύουσες περιοχές του κέντρου της Αθήνας. Αρκετά από αυτά δυσκολεύονται να προσελκύσουν μισθωτές, ακόμα και αν τα νίκια τους είναι τα χαμηλότερα από την αγορά, δηλαδή κειμένονται, μπορεί να βρίσκεται με 10 έως 15 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Όπως είπες και εσύ όμως, όσο και αν φαίνεται παράξενο, τη μεγαλύτερη αύξηση της τελευταίας δεκαετίας σημειώνουν τα παλαιά γραφεία, τα οποία όμως έχουν το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα να διαθέτουν θέσεις στάθμευσης. Σε αυτή την κατηγορία το Κολωνάκι βρίσκεται στην κορυφή της ζήτησης. Σε σχέση με το 2017, τα μισθώματα των γραφείων που διαθέτουν πάρκινγκ στο καλό προάστιο και κεντρικότητα σημείο των Αθηνών σημειώνουν και τη μεγαλύτερη αύξηση που είπαμε, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις βλέπουν να φτάνουν και το 81%. Και εκεί πάλι ανάλογα σε μισθώματα. Ανάλογα είναι και τα μισθώματα για γραφεία που βρίσκονται και περιμετρικά, όπως στο Σύνταγμα και σε κάποιες άλλες γειτονιές. Η Κηφισίας, θα πούμε ότι είναι λίγο πιο εύκολο, δημιουργούνται ούτως ή άλλως γραφεία με θέσεις στάθμευσης. Βλέπουμε λοιπόν ότι η επιλογή της έδρας είναι ένας δύσκολος γρίφος και για τους επιχειρηματίες και για τις εταιρείες, Βασίλη.
1: Και ακριβώς γρίφος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και εμφανίζει αυτοκίνητο να κινείται με ταχύτητα που φτάνει τα 310 χιλιόμετρα την ώρα στην Εγνατία Οδό έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της αστυνομίας. Δεν φτάνει που παρανομούν, Δημήτρη Σιρμάτση. Πλέον καταγράφουν τις πράξεις τους και τις δημοσιοποιούν κιόλας.
4: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καλό μεσημέρι από το ράδιο Θεσσαλονίκη. Σοκ προκαλεί βίντεο που κυκλοφορεί στα social media. 310 χιλιόμετρα την ώρα οδηγά ένας άνδρας στη Θεσσαλονίκη, στην Εγνατία Οδό. Το βίντεο το καταγράφει ο συνεπιβάτης του οχήματος και συνέχεια το αναρτά στο TikTok. Με το βίντεο να έχει δεκάδες χιλιάδες προβολές, πάνω από χίλιες κοινοποιήσεις. Και μάλιστα πάρα πολλά σχόλια εντυπωσιάζονται οι χρήστες από την ταχύτητα και κανένας δεν καταδικάζει την επικίνδυνη οδήγηση.
3: Και μέσα σε αυτό το κλίμα εντοπίστηκε ένας 59χρονος, ο οποίος διαφήμιζε πάλι σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ένα σκεύασμα το οποίο υποσχόταν την αλλίωση των αποτελεσμάτων αλκοτέστ.
4: After Party No Police ήταν η επωνυμία του σκευάσματος του 59χρονου. Το διαφήμιζε και αυτός μέσω του TikTok. Δήθεν αλλίωνε τα αποτελέσματα του αλκοτέστ όταν κάποιος το έπινε μετά την κατανάλωση του αλκοόλ. Το σλόγγαν του «Έχεις πιει ξύδια και θες να μη σε πιάσουν» No Police ρόφημα. Υπήρξε καταγγελία στο gov.gr. Οι αρχές έφτασαν στον 59χρονο, ο οποίος ταυτοποιήθηκε ως διαχειριστής της ιστοσελίδας και της εταιρείας με θυγατρική στη Βουλγαρία. Ενημερώθηκαν άμεσα ΕΟΦ και ΕΦΕΤ. Κλιμάκιο έκαναν ελέγχους, βρήκαν 99 τεμάχια του σκευάσματος και μάλιστα από την έρευνα είχε βιταμίνες έως και 6 φορές μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα εμπλουτισμένα ελεύθερης αλκοόλης ποτά.
3: Τι να πει κανείς, προφανώς δεν τους περνάει καν από το μυαλό το να μην οδηγήσουν αφού έχουν πιει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
0: Αθλητικά.
1: στις υπόλοιπες αθλητικές ειδήσεις ο Δημήτρης Σταυρακάκης.
5: Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ που ταλαιπωρείται από τραυματισμό, ταξίδεψε ο Ολυμπιακός για το Κάουνας που αντιμετωπίζει αύριο την Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Στο μπάσκετ, την απόκτηση 28χρονου γκάρτ Τζορτζ Πάπα ανακοίνωσε η ομάδα των Ερυθρολεύκων. Επίσης, στον Ολυμπιακό εντάχθηκε ο 39χρονος Αμερικανός σέντερ Μπράιαν Ντάνστον που επιστρέφει στο συγκρότημα του Γιώργου Μπαρτζόκα μετά από 11 χρόνια. Χθες, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, ο Ολυμπιακός κατέκτησε το Super Cup στο μπάσκετ. Στον τελικό που έγινε στο κλειστό του Περιστερίου, νίξε δύσκολα στο φινάλε 101-96 τον ΠΑΟΚ. Πολυτιμότερος παίκτης του τελικού αναδείχθηκε ο Σάσα Βεζέκοφ που ήταν και πρώτος σκόρερ των Ερυθρολεύκων με 25 πόντους. Να ακούσουμε τη δήλωση για τον τίτλο.
6: Υπάρχουν περιπτώσεις που παίζουμε πολύ καλό μπάσκετ, ξεφεύγουμε στο σκορ και κάτι μας λείπει στο να κρατήσουμε το τέμπο. Οπότε δεν θα σταθώ στις δικαιολογίες ότι μας έλειπαν παίχτες κτλ. Πρέπει να δούμε τι φταίει. Σίγουρα δεν παίξαμε καλή άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο. Θα δούμε τα λάθη μας και είμαστε σίγουροι ότι θα βελτιωθούμε. Συγχαρητήρια και στην ομάδα του ΠΑΟΚ για αυτό που κάνει. Από εκεί πέρα κοιτάμε την ομάδα μας, το πώς θα βελτιωθούμε, το πώς θα βρούμε τη χημεία μας. Και είναι πολύ σημαντικό τόσο νωρίς να κατακτούμε νίκες.
0: Ο καιρός.
3: Μια γεύση από τον χειμώνα που ακολουθεί. Πήραμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, Τάσο Αρνιακέ. Τι καιρό να περιμένουμε τις επόμενες μέρες?
7: Μετά τη σημερινή βελτίωση, η Ελισάβετ του καιρού, με αρκετή ηλιοφάνεια και μικρή άνοδο της θερμοκρασίας, από αύριο οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα έχουμε πάλι τοπικές βροχές πάλι στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Ανατολική Πελοπόννησο και Κρήτη. Και Κυκλάδες, τοπικές βροχές, όχι με μεγάλες ραγδαιότητες, αλλά ήπιες θα έλεγα και με μικρή διάρκεια. Το βασικό χαρακτηριστικό θα είναι ότι ο υδράργυρος θα εξακολουθήσει σε χαμηλές πτήσεις όλη την εβδομάδα αυτή και ακόμα και τις πρώτες ημέρες του Οκτώβρη, καθώς η θερμοκρασία δεν πρόκειται να ξεπεράσει τους 26 ή το πολύ 27 βαθμούς Κελσίου στα δυτικά. Στην Αττική περιμένουμε αύριο ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν με πιθανότητα να βρέξει στα γύρω ορεινά. Βοριάδες 3 με 5 στα ανοιχτά, κυρίως το Νεβοϊκό έως 6 Μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις πυκνότερες το μεσημέρι και το απόγευμα, χωρίς όμως βροχές. Βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 4 Μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Τώρα την Τετάρτη περιμένουμε περισσότερες βροχές, πάλι Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Θεσσαλία, Χαλκιδική, Ανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες και την Κρήτη, τοπικές βροχές και στις παράθαλάσσιες και νησιωτικές περιοχές, σποραδικές καταιγίδες, βοριάδες 4 με 6. Στο Αιγαίο όμως θα ενισχυθούν στα 7 με 8 μποφόρ, δεν αποκλείεται ακόμα και 9 στο Βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση δεν πρόκειται να ξεπεράσει 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Μπήκαμε για τα καλά στο φθινόπωρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας ενημερώσει για την κατάσταση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
8: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ασπρόπυργο μέχρι Περιφερειακή Εγάλεο, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή είναι η ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους.
1: Πρώτο θέμα στο real.gr, κυρίες κύριοι, Νέα Ιωνία. Τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στην καφετέρια, το αιματηρό επεισόδιο το 2023.
3: Και στο ενικός.gr, Μαδρίτη, για τρίτη συνεχόμενη ημέρα διαμαρτυρίες στους δρόμους για τη στέγαση, εκατοντάδες σκηνές στην Puerta del Sol.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κασιανή Βραχανή, Νίκη Κότσου και Παναγιώτης Βολάνιος, τον ήχο ρύθμιζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
9: Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πρόκληση για την ελληνική αγορά εργασίας, με το 84% των εργοδοτών στην Ελλάδα να δηλώνει σοβαρή δυσκολία στην έβρεση εργαζομένων με τεχνικές δεξιότητες. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, οι ίδιοι τεχνικοί επαγγελματίες θεωρούν την έβρεση βοηθών και εξειδικευμένου προσωπικού ως το κυριότερο εμπόδιο για την ανάπτυξη των εργασιών τους. Και όπως επισημαίνουν, η στροφή από τα επαγγέλματα λευκού κολάρου στη φόρμα εργασίας είναι πλέον επιτακτική. Τα τεχνικά επαγγέλματα και η απασχόληση στη βιομηχανία συγκαταλέγονται πλέον στα πιο καλοπληρωμένα της αγοράς, ωστόσο η προσέλευση των νέων παραμένει χαμηλή λόγω παλαιότερων κοινωνικών στερεοτύπων. Οι τουριστικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα βρίσκονται αντιμέτωπες με μια νέα πραγματικότητα, όπου οι παραδοσιακοί δείκτες επιτυχίας επαναπροσδιορίζονται. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για τον Ιούλιο του 2026 κατέγραψαν αύξηση 2,5% στις αφίξεις, που σε απόλυτο νούμερο μεταφράζεται σε 6,5 εκατομμύρια επισκέπτες, και 2% στις διανυκτερεύσεις, ξεπερνώντας τα 31,7 εκατομμύρια. Αποτυπώνοντας μια σταθερή δυναμική, τα νούμερα αυτά φέρουν στο προσκήνιο νέες προκλήσεις. Ταυτόχρονα, η ψαλίδα μεταξύ αφίξεων και διανυκτερεύσεων επιβεβαιώνει ότι οι ταξιδιώτες επιλέγουν πλέον μικρότερες διάρκειες αποδράσεις. Τάση που στα ξενοδοχεία μεταφράζεται σε αυξημένο λειτουργικό κόστος λόγω των συχνών check-in, check-out. Η διαχείριση των αποχωρήσεων επηρεάζει καθοριστικά την εμπιστοσύνη των εργαζομένων προς τις επιχειρήσεις. Σχετική έρευνα υπογραμμίζει πως η συμπεριφορά της διοίκησης κατά την έξοδο ενός στελέχους λειτουργεί ως καθρέφτης της εταιρικής κουλτούρας, καθορίζοντας τη φήμη του εργοδότη στην αγορά εργασίας. Οι εργαζόμενοι αξιολογούν συνολικά μια εταιρεία από τον τρόπο που αποχαιρετά το προσωπικό της, θεωρώντας το δείκτη ειλικρίνας και σεβασμού. Την ίδια στιγμή, η απουσία ξεκάθαρων προοπτικών εξέλιξης εντείνει το αίσθημα στασιμότητας. Αυτή η οργανωσιακή ανασφάλεια οδηγεί 7 στους 10 εργαζόμενους να σκέφτονται ενεργά την αλλαγή καριέρας. Το κύριο συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι οι σύγχρονες επιχειρήσεις οφείλουν να επενδύουν στην ανοιχτή επικοινωνία και στην αξιοπρεπή διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
0: Real Business με την Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί. Real FM.
10: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές κοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
12: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μη χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
15: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
16: Viva Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Viva Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Viva Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Viva Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
17: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
18: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουνα μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
17: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην Ανακέ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
19: Ανακέ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
20: Ε, τι έγινε?
21: Τι κάνεις?
20: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
21: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
20: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
21: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
20: Γιατί?
21: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
20: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
21: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
22: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store, διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
23: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
24: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
23: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
24: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
25: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
26: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
25: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοθέατρο.com, more.com.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: και φεύγουν τρεις Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Τζόλης ένας-ένας. Με το δάκρυνο μαγειρίζει κόντρα ποιον θα ευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1 στο 74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ιφιφρύ. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγο για τον γκολ. Το καμπανάκι του Ιωαννίδη. Η καμπάνα του Κουρμπέλι. 0-1. Λέτε, έρχεται. Με Κουρμπέλι τον γκολ. Η κόντρα ευνοεί την Εθνική. Προβάδισμα στο Augsburg με Κουρμπέλι. Κόντρα στη ροή του αγώνα για τον Ιφιφί.
1: Και ήρθε Λουκία. Ήρθε.
2: Κοίτα,
1: η απίθανη νίκη.
2: Με μπέρδεψες. Με μπέρδεψες.
1: Γιατί?
2: Στην αρχή όταν άκουσα μου λέω. Λέω περίμενα να ακούσω κάτι άλλο.
1: Όχι, όχι. Αυτό είναι το απόλυτο σιρτάκι επειδή εγώ είδα το μάτς. Ειδικά ο Καρέτσα σε μια φάση που έχει χορέψει σιρτάκι έναν κορυφαίο Γερμανό παίκτη. Αυτός είναι παντού ο τίτλος, χορεύοντας σιρτάκι τους Γερμανούς. Η εθνική Ελλάδος μας θύμισε Euro 2004. Οι 2 χρόνια μετά, τα χρυσά παιδιά του Γιοβάνοβιτς, μια χρυσή γενιά Λουκία ποδοσφαιριστών που κοσμούν την Ελλάδα, τιμούν την Ελλάδα, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές μας σε όλη την Ευρώπη, στο γερμανικό πρωτάθλημα, στο αγγλικό πρωτάθλημα. Ο Καρέτσας, ο Κωνσταντέλας που τώρα είναι τραυματίας, ο Τζόλης, ο Τζολάκης, ο Μαυροπάνος. Δηλαδή είναι το ένα παιδί καλύτερο από τ' άλλο. Παυλίδης, πρωτοσκόρε στην Πορτογαλία με την Μπενφίκα, Τσιμίκας. Δηλαδή μιλάμε για κορυφαίους παίκτες και είπε κάποιος. Ξέρω ρε, πιο πολλούς Έλληνες από ό,τι Γερμανούς αυτό το μάτς. Είναι απίθανο. Ήξεραν οι Ευρωπαίοι, ξέρουν, είναι τόσο καλοί πια οι Έλληνες διεθνείς, τα νέα παιδιά που έχουν πάρει μεταγραφές 20, 30 και 40 εκατομμύρια ευρώ καθένας, που λέει πιο πολλούς ξέρω από την Ελλάδα από ό,τι από τη Γερμανία. Και ήταν η πρεμιέρα του μεγάλου Κλοπ, του προπονητή της Γερμανίας, μέσα στην Γερμανία ως προπονητή της Εθνικής. Είναι μια τεράστια νίκη. Τεράστια. Νομίζω
2: αυτό
1: μαζί με την.
2: Με εξέπληξες. Νόμιζα θα ξεκινούσαμε αλλιώς σήμερα.
1: Ναι. Λοιπόν.
2: Δεν ξέρεις με τι.
1: Η αυτή η εθνική έχει κερδίσει και την Αγγλία στο Wembley με 3-2. Αυτά τα παιδιά είναι ικανά για το καλύτερο. Προέρχονται από μια καταπληκτική νίκη επί της Σερβίας με 2-1. Μιλάμε για το Nations League. Μια διοργάνωση που είναι καινούργια ουσιαστικά, αλλά αν τερματίσουν, επειδή είναι στην πρώτη κατηγορία πια, όμιλος σκέψου ότι είναι Γερμανία, Ολλανδία, Ελλάδα και Σερβία. Αν τερματίσουμε στις 2 πρώτες θέσεις, θα έχουμε ευνοϊκή κλήρωση στο Euro. Άρα αυτό ανοίγει το δρόμο να ξαναπετύχουμε στο Euro. Είμαι συγκινημένος γιατί είχα ζήσει το Euro 2004 όταν πήραμε το ευρωπαϊκό τότε και ήταν όλη η Ελλάδα στους δρόμους και λέω ότι αυτή η μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας, η πρώτη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, είναι μια χρυσή σελίδα που ανήκει εξ ολοκλήρου στο Γιοβάνοβιτς και σε νέα παιδιά τα οποία γράφουν χρυσές σελίδες στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
2: Να λοιπόν που ξεκινάμε με μια τέλεια
1: πολύ
2: και χαρούμενη είδηση.
1: Πολύ θετική είδηση.
2: Να
1: πολύ
2: λοιπόν,
1: θετική.
2: Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Το έχουμε ανάγκη, Λουκία.
2: Θετική είδηση.
1: Το έχουμε ανάγκη. Να χορέψουμε σιρτάκι και ειδικά τους Γερμανούς. Εγώ δεν ξέρω, έχω ένα λόγο παραπάνω. Καταλαβαίνεις τι εννοώ,
2: βέβαια.

0: Παυλίδης, Ιωαννίδης και Καρέτσας. Ζόλης ένας-ένας. Με το Βάγκνο μαργυρίζει κόντρα πιο θευνοήσει. Το Κουρμπέλι που πήρε μπάλα. Ο Κουρμπέλι γκολ! Γκολ! Γκολ ο Κουρμπέλις! 0-1 στο 74. Εδώ η Εθνική πάει για τον Ριφιφρύ. Απίθανο! 0-1. Ο Κουρμπέλις έρχεται από τον πάγκο για τον γκολ.
1: Ξαναλέω, το έχουμε ανάγκη, Λουκία. Έχουμε ανάγκη από θετικές ειδήσεις. Και θετικές ειδήσεις μπορεί να μας δώσει μόνο ο ελληνικός αθλητισμός και το κάνει διαχρονικά και το ποδόσφαιρο και ο Τεντόγλου και ο Καραλής, τα χρυσά παιδιά και παλαιότερα ο Πύρος Δήμας, να μην ξεχνάμε, είναι μια διαδρομή έτσι και το Euro 2004, το Ευρωμπάσκετ, δόξα τω Θεώ, οι κολυμβητές μας, είναι μια διαδρομή πραγματικά χρυσή. Τώρα, αυτό ήταν το μεγάλο γεγονός Κυριακή βράδυ. Θέλω να σου βάλω ένα quiz. Θα σου βάλω
2: ποιο
1: κάτι.
2: Ήταν το Σάββατο το βράδυ.
1: Το Σάββατο το βράδυ. Γεγονός. Το μεγάλο γεγονός, ποιο ήταν. Θα απαντήσει ο Λάσκαρης. Μισό λεπτό. Πάμε, Λάσκαρη, αγοραστέ.

0: Πιο δυνατό ξεκίνημα δεν γίνεται. Λουκιά, πρώτα με Ζορμπά και Εθνική και μετά με Βύση.
1: Και το τραγούδι με το οποίο εμφανίστηκε τόσο εντυπωσιακά στη σκηνή.
0: Υπτάμενη,
1: μέχρι τελευταία στιγμή λέγανε θα γίνει, δεν θα γίνει.
0: Νίκησε και τον καιρό.
1: Τελικά πήγαν όλα καλά. Όντως, νίκησε και το παντός καιρού που λέμε.
0: Παγκόσμια ακτινοβολία η Άννα Βύση. Ήταν καταπληκτική. Νομίζω ότι δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τα θρυλικά συγκροτήματα που έρχονται στο Ολυμπιακό Στάδιο. Είχε περισσότερο κόσμο. 95.000 θεατές. Είναι ρεκόρ όλων των εποχών για συναυλία με εισιτήριο στην Ελλάδα. Δεν έχει ξαναγίνει. Ήταν μια καταπληκτική Βύση.
1: Και διάβασα και από τους Ολυμπιακούς Αγώνες ακόμα. Είχε περισσότερο κόσμο.
0: Ναι, γιατί είχε και το μέσα, το στάδιο. Δεν ήταν μόνο οι κερκίδες.
1: Ναι, το στάδιο.
0: Και τα παιδιά της εκπομπής μου στο Open που πήγαν και μαγνητοσκόπησαν για να παίξουμε στην τηλεόραση μου είπαν ότι ήταν μια καταπληκτική, καταπληκτική Βύση. Μια υπέροχη συναυλία παγκόσμιας ακτινοβολίας. Μια τραγουδίστρια που νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, μικραίνει. Γίνεται και καλύτερη.
1: Μικραίνει, πραγματικά.
0: Γίνεται και πολύ καλύτερη.
1: Ήταν πολύ ωραία αυτή η στιγμή, έτσι όπως την είδα, γιατί εγώ δεν πήγα. Που συνομιλούσε με τον παιδικό της εαυτό.
0: Α, ήταν απίθανο.
1: Και της έλεγε και της είπε σε ένα σημείο, της λέει και τραγουδάς ακόμα. Τι έτος έχουμε, 2026.
0: Ήταν πολύ ωραία.
1: Τραγουδάς ακόμα.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Πολύ ωραία που μιλούσε η.
1: Τι κάνει το AI.
0: Η Άννα με τη μικρή Άννα. Πολύ ωραία. Και ήταν η καλύτερη στιγμή.
1: Πολύ συγκινητική.

0: Σκέφτομαι ότι τώρα θα σε ξαφνιάσω. Μετά την αναδύση, εσύ περίμενες να σου πω για τα ελληνικά πράγματα. Όχι, δεν θα σου πω. Θα σου πω για ένα γεγονός, ένα γεγονός το οποίο για μένα είναι το απόλυτο γεγονός των τελευταίων ημερών και είναι μια άλλη χώρα της Μεσογείου, την Ισπανία. Είναι η ιστορία της 87χρονης Μαρί Κάρμεν. Η Μαρί Κάρμεν Λουκία είναι μια γυναίκα με ειδικές ανάγκες που νοικιάζει ένα σπίτι με 500 ευρώ το μήνα. Και ο ιδιοκτήτης τη ζήτησε αύξηση 2.650 ευρώ, να πάει το ενίκιο δηλαδή, να πενταπλασιαστεί και να υπερπενταπλασιαστεί.
1: Είπε η γυναίκα, 2.000 αύξηση, ναι.
0: Είπε η γυναίκα, δεν έχω να δώσω, είμαι ανάπηρη, με συγχωρείτε πάρα πολύ και τα 500 με το ζόρι τα βρίσκω. Και ο ιδιοκτήτης, που ο κάθε ιδιοκτήτης μέχρι εδώ είναι θέμα του ιδιοκτήτη. Από εδώ και πέρα όμως είναι θέμα της πολιτείας. Έστειλε την αστυνομία και της έκανε έξωση. Και πέταξαν έξω σηκωτή μια γυναίκα ανάπηρη γιατί της ζήτησαν αύξηση 2.150 ευρώ. Είναι το
1: είδες
0: απόλυτο.
1: Όμως την αντίδραση του κόσμου.
0: Λοιπόν,
1: εγώ θέλω να μείνω και στην αντίδραση του κόσμου.
0: Μα γι' αυτό καίγεται η Ισπανία. Είναι όλοι στους δρόμους. Το σύνθημα είναι
1: ακριβώς.
0: Είμαστε όλοι Μαρί Κάρμεν και πάμε να παλέψουμε να μην γίνουμε η επόμενη Μαρί Κάρμεν.
1: Βεβαίως. Αυτό το πράγμα έχει πάρει χαρακτηριστικά κινήματος με επίκεντρο τη στεγαστική κρίση. Κάτι το οποίο βιώνουμε και εμείς εδώ. Και
0: εκεί
1: εγώ
0: θέλω
1: λέω,
0: να έρθω.
1: Για ποιον χτυπάει η καμπάνα γενικότερα. Ότι πρέπει να το δούμε.
0: Εκεί θέλω να έρθω, επειδή εκεί η μάστιγα είναι τα Airbnb που έχουν απογειώσει τις τιμές στο Θεό. Και λόγω ελαίο Airbnb ζητούσαν αυτή την αύξηση στην Μαρί Κάρμεν. Πρέπει να σου πω ότι από το Σάββατο το βράδυ που έγινε μία ακόμα διαδήλωση τεράστια, έχουν κατασκηνώσει χιλιάδες Μαδριλένοι στη κεντρική πλατεία, στην Puerta del Sol, και αναγκάστηκε ο Σάντσεθ να πει: αυτό είναι τραγωδία, έκανα λάθος. Και αύριο να ανακοινώσει εκτάκτος νέο νόμο για τη στέγη. Τέτοια ρεφλέξ, ο κόσμος στους δρόμους, ο κόσμος στα κεραμίδια για τη Μαρί Κάρμεν. Κρατήστε γερά, συνεχίστε τον
1: είδες
0: αγώνα,
1: όμως,
0: το σύνθημα.
1: Βεβαίως. Εγώ μένω εκεί στο γεγονός ότι πρώτα απ' όλα δεν θα περίμενε ποτέ αυτή η γυναίκα σε αυτή την ηλικία ότι θα γινόταν κεντρική φιγούρα μαζικών διαδηλώσεων. Αλλά όλο αυτό πώς πήρε χαρακτηριστικά κινήματος. Άρα τι βλέπουμε, ότι οι Ισπανοί παραδείγματος χάρη είναι... Πώς να το πω έτσι, έχουν άλλα ρεφλέξ, είναι πιο κοινωνικά ενεργοποιημένοι.
0: Κοιτάξτε το προχώρητο, έχουμε κάθε μέρα διαδηλώσεις για τον υπερτουρισμό και τα Airbnb στην Ισπανία, ειδικά στα τουριστικά θέρετρα, δεν μπορούν οι Ισπανοί να βρουν σπίτι. Είναι πολύ χειρότερα από ότι εδώ, αλλά λέω επειδή υπάρχει κίνδυνος να γίνουμε έτσι, να παίρνουμε τα μηνύματα και επίσης
1: αυτό
0: να καταλάβουμε.
1: Λέω, να παίρνουμε τα μηνύματα, μη σφυρίζουμε κλέφτικα.
0: Βεβαίως. Και να καταλάβουμε ποιο μπορεί να είναι το αποτέλεσμα αν δεν μπει ένα φρένο και αν δεν πάρουμε μέτρα. Και κοίτα πώς συνδέεται αυτή η ιστορία με την τραγωδία στην Πλάκα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Διότι ναι, εκεί μιλάμε για ένα υπέροχο σπίτι, ένα σπίτι τριόροφο, το οποίο από την δεκαετία
1: του 90. Μιλάμε για τελικά την Παρασκευή, δεν ξέραμε ακόμη όταν ολοκληρώσαμε την εκπομπή αν έχουν χάσει τη ζωή.
0: Θυμάσαι που το είπα, το ήξερα. Δεν μπορούσαμε να το πούμε.
1: Ναι, μου το είπε, αλλά δεν μπορούσαμε να το πούμε στον αέρα.
0: Η πληροφορία είναι ότι τότε ξέραμε για 5, όχι για 6, ότι υπάρχουν μέσα 5 νεκροί άνθρωποι. Δεν μπορούσαμε, το κύριο Ζαρτοπιό που είχα μιλήσει, κάνοντας ρεπορτάζ, συμφωνήσαμε να μην το πούμε αυτό, διότι οι άνθρωποι ήταν ως εκείνη την ώρα αγνοούμενοι.
1: Αγνοούμενοι.
0: Αλλά υπήρχε
1: ακριβώς
0: η 100% βεβαιότητα, επειδή ήταν μέσα και τους έψαχναν οι ειδικοί τους και οι ξυπροσβεστικοί, ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν χαθεί. Ότι ήταν μέσα στο σπίτι και δεν υπήρχε καμία περίπτωση ένα σπίτι ισοπεδωμένο να βρεθούν ζωντανοί. Μιλούμε για 6 ανθρώπους, ένα ζευγάρι ηλικιωμένων στο δεύτερο όροφο που έμεινε μόνιμα εκεί, με πιάτο την ακρόπνα, καταπληκτικό σπίτι, η γυναίκα ελληνικής καταγωγής, και είναι από 2 αδέρφια, 2 ζευγάρια, το ένα νιόπαντρι που ήρθαν για το μήνα του μέλητος στο Airbnb του πρώτου ορόφου και το άλλο με τη γυναίκα έγκυος του τέταρτου μήνα, χάθηκαν και τα 4 παιδιά, άντρες 2 γυναίκες, και εκεί θέλουν να καταλήξω, πρόσεξε Λουκία, εκεί μιλάμε για μια τρομερή τραγωδία στο κέντρο της Αθήνας. Τι είχε συμβεί, θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και συνδέσεις και συνεντεύξεις. Το σπίτι αυτό είχε από τη δεκαετία του 90, γιατί το ψάξα πολύ, φωταέριο. Κάποια στιγμή από ένα τετραγωνάκι στο πεζοδρόμιο, το καταλαβαίνεις. Αυτό ένα μαύρο τετραγωνάκι, το ήξερα κι εγώ. Γίνεται φυσικό αέριο. Πρόσεξε, γίνεται φυσικό αέριο. Πάει στο δεύτερο όροφο, αλλά πάει για συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί οι ειδικοί λένε, επειδή δεν είναι το κανονικό αέριο τα παλιά σπίτια, έχει πίεση ως ένας αναπτήρας. Άρα δεν μπορείς να κάνεις αυτό που κάνουν τα σύγχρονα σπίτια, να έχεις το αέριο, να έχεις το λέβητα και να έχεις θέρμανση, ζεστό νερό, να μαγειρεύεις. Με έναν τρόπο είχαν στην κουζίνα υποπροδιαγραφές, με έναν τρόπο είχαν ένα μπόιλερ στο μπάνιο και ένα ηλεκτρικό τζάκι μέχρι εκεί. Τώρα κάτι έγινε εκεί, μάλλον υπήρχε καιρό η διαρροή, πότισε και η γυναίκα, γιατί βρέθηκε στο μπάνιο νεκρή, στον δεύτερο όροφο ηλικιωμένη, το ζευγάρι που έμεινε μόνιμα εκεί, πήγε να ανάψει το φως και έσκασε το, και ισοπεδώθηκε το κτίριο. Από σπινθήρα του διακόπτη. Εικάζουν. Δεν είναι ακόμα βέβαιο, είναι το πιθανότερο
1: ακόμα
0: σενάριο.
1: Δεν έχουμε όλη την εικόνα, την πλήρη εικόνα.
0: Ναι.
1: Αλλά
0: πρόσεξε όμως.
1: Το θέμα είναι ότι χάθηκαν 6 ανθρώπινες ζωές.
0: Πού καταλήγουμε στα Airbnb. Εκεί είχαν γίνει παλαιότερο ιδιοκτήτης, είχε σταματήσει μια μεταφορά αερίου αυθαίρετη στον πρώτο όροφο. Είχαν κάνει διαρρυθμίσεις. Εσύ ξέρεις, εγώ από το πρωί κάνω ρεπορτάζ και δεν έχω πάρει. Άκουσα και τον κύριο Γραμματικό Γιάννη, άκουσα τον κύριο Λέκ, άκουσα όλους τους ειδικούς, τον κύριο Αρτοπιό. Κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι ένα Airbnb, όταν ξεκινάει να νοικιάζεται ως κατάλημα σε κάποιο τουρίστα, σε κάποιον άλλον, έχει ελεγχθεί απολύτως. Έχουν ελεγχθεί προδιαγραφές ασφαλείας. Όχι είναι η απάντηση. Πιστοποιητικά, εάν δεν δείχνει ευσυνειδησία ο ιδιοκτήτης, κανείς δεν ξέρει αν αυτό είναι ένα κτίριο βόμβα ή ένα διαμέρισμα βόμβα. Μπορεί να έχει κρεμίσει τείχους, μπορεί να έχει πειράξει σωλήνες, το αέριο, οτιδήποτε, να σκάσει
1: γενικά
0: και μετά να ρωτάμε.
1: Με το αέριο,
0: μεγάλη πληγή.
1: Όσοι έχουμε αέριο, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και να κάνουμε τους τακτικούς ελέγχους.
0: Μόνο το,
1: αυτοί που πρέπει να γίνονται.
0: Υπάρχει ο ετήσιος έλεγχος.
1: Εκδίδονται και πιστοποιητικά.
0: Τετραετές πιστοποιητικό. Αλλά πρόσεξε, εγώ δεν μιλώ μόνο για το αέριο. Λέω συνολικά υπάρχει ζήτημα με τα Airbnb. Δεν ελέγχονται, Λουκία. Ο καθένας κρεμίζει ό,τι τείχους θέλει. Το φτιάχνει όπως θέλει, το νοικιάζει. Και δεν γίνεται ο απαραίτητος έλεγχος στατικότητας, ασφάλειας, ενέργειας, οτιδήποτε. Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που έρχεται στην επιφάνεια με αφορμή την ισοπαίδωση του κτίριου. Δεν είναι μόνο το κτίριο. Έχουν καταστραφεί και τα γύρω-γύρω κτίρια. Είναι ακατοίκητα. Όλα. Τα γύρω-γύρω. Δεξιά και αριστερά και πίσω και μπρος. Είναι μια τεράστια τραγωδία. Δεν είναι μόνο οι 6 νεκροί. Είναι ότι στην καρδιά της Αθήνας είναι πώς μπαίνουμε στη Λυσικράτους από τους τουρίους του Ολυμπίου Διός. Δεύτερο-τρίτο σπίτι δεξιά. Είναι κέντρο-κέντρο. Πιάτο η Ακρόπολη και ισοπεδώθηκε το κτίριο αυτό. Οι κόρες κάνουν το γύρο του κόσμου. Καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρά έρχεται στην επιφάνεια το θέμα της ασφάλειας και των ελέγχων στα Airbnb, Λουκία. Εκεί θέλω να καταλήξω πως η μία ιστορία στην Ισπανία είναι Airbnb, εδώ με άλλη σκοπιά Airbnb. Η κατάληξη είναι η ίδια, ανεξέλεγκτη διασπορά των καταλυμάτων που νοικιάζονται στους τουρίστες. Αυτό έχω να σου πω. Λοιπόν, είμαστε εδώ 20 λεπτά μετά τις 3, πρώτη μέρα της νέας εβδομάδας και 3 μέρες για να φύγει ο Σεπτέμβριος, Λουκία. 28 έχουμε. 5η, 1η Οκτωβρίου,
1: Φεύγει και ο Σεπτέμβριος.
0: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
1: Πάει και ο Σεπτέμβριος.
0: Να σου πω καλό χειμώνα και θα με κυνηγάς.
1: Όχι. Μακριά από λοιπόν, μας αυτά. Ακόμα.
0: Λάσκαρης αγοραστός απέναντί μου. Δήμητρα Πανανούτα συντονίζει όλα. Αναστασία Γκεργελεζίου υποδέχεται τα μηνύματά σας. 211-200-8200 στούντιο papakirialfm.gr. Και σήμερα ένα θέμα που θα συζητήσουμε είναι αυτό. Δηλαδή η τραγωδία στο σπίτι της, του κέντρου της Αθήνας με τους 6 νεκρούς, το φυσικό αέριο, τι πρέπει να προσέχουμε και τι πρέπει να αλλάξει.
1: Και θα έχουμε και τους κατάλληλους ανθρώπους να πούμε για να μας διαφωτίσουν.
0: Βεβαίως.
1: Διότι εντάξει, επίσης θα συζητήσουμε. Θα είναι μαζί μας ο κύριος Λέκας.
0: Έτσι,
1: φυσικά, ο καθηγητής δυναμικής τεκτονικής, ο πρόεδρος του ΕΚΠΑ. Και ο κύριος Μιχάλης Χριστοδουλίδης, ο οποίος είναι ενεργειακός επιθεωρητής. Τον έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του. Θα μας πει τι γίνεται σε αυτό το δύσκολο κομμάτι.
0: Λοιπόν, το δεύτερο θέμα είναι οι ανακοινώσεις που θα γίνουν μεθαύριο μετά το Υπουργικό Συμβούλιο για τα μέτρα για τα καύσιμα. Εδώ δυστυχώς τον μπρος πίσω και των Ιρανών και του Τραμπ απογείωσε πάλι το πετρέλαιο. Θυμίζω ότι οι Ιρανοί έκαναν πρόταση και ο Τραμπ είπε δεν τη δέχομαι, μου θυμίζει την περσινή και δεν αποκλείω πάμε για πόλεμο. 107 πήγε το, 107 δολάρια το πετρέλαιο και ο Τραμπ είπε δεν τη δέχομαι, μου θυμίζει την περσινή.

0: Λοιπόν, πετρέλαιο θέρμανσης, πες τέτοια εποχή, είχε 1,096. Φέτος, με σημερινή τιμή, είναι περίπου 1,900. Ξέρεις τι αύξηση είναι αυτό? Για πες πόση αύξηση είναι αυτό.
1: Είναι πάνω από...
0: Είναι σχεδόν
1: 73%.
0: Πρόσεξε, βεβαίως θα υπάρξει παρέμβαση σε αυτή την τιμή με πολλαπλούς τρόπους και με επιδότηση από τα δηληστήρια και στην Αντλία και μείωση της φορολογίας που περιμένει ο Πρωθυπουργός απάντηση από τις Βρυξέλλες και με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης οριζόντια. Τώρα, αν το 1,900, το 1,9 γίνει 1,5, σημαίνει ότι θα είναι πάλι 50% ακριβότερο σχέση με πέρσι. Άρα υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Άρα υπάρχει ούτως ή άλλως μεγάλη αύξηση. Δηλαδή είτε με την επιδότηση, είτε με τη χωρίς, υπάρχει μεγάλη αύξηση.
0: Φυσικά, δεν μπορεί να μηδενίσει αυτό παγκοσμίως. Πάμε τώρα. Βενζίνη, αμόλυβδη βενζίνη, είναι σχεδόν 40-50% πάνω σε σχέση με πέρσι. Άλλο κόστος καθημερινό, πάνω από 2,20 και αμόλυβδη. Και το ντίζελ το ίδιο, πάνω από 2,20, θυμίζω ότι είχε 1,57 όταν ξεκίνησε ο πόλεμος. Ηλεκτρικό ρεύμα είναι 47% πάνω σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Φυσικό αέριο, 40% πάνω σε σχέση με τον περασμένο Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για μια μέση αύξηση στην ενέργεια 40-50%. Δεν αντέχεται αυτό, Λουκία. Πώς θα αντέξει ο κόσμος?
1: Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το θέμα. Και περιμένω πάρα πολύ να ακούσω, να δω τελικά αν θα γίνει κάτι με τα μέτρα που θα ανακοινώσει.
0: Κοίταξε, καλύτερο μπορεί να γίνει. Να γιατρευτεί τελείως δεν γίνεται.
1: Ναι.
0: Και άρα υπάρχει ζήτημα. Και έχει και το βουλευτή Κουλκουδίνα της Νέας Δημοκρατίας που λέει: όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη, να πηγαίνει με το λεωφορείο.
1: Φυσικά να τον ενημερώσουμε ότι εκεί στην Πιερία που εκλέγεται δεν ξέρω αν έχει λεωφορεία. Πάντως δεν έχει ούτε τραμ, ούτε τρένα, ούτε γενικά μέσα μεταφοράς. Στην Πιερία με τι θα πηγαίνουν από χωριό σε χωριό?
0: Όχι μόνο.
1: Λέω εγώ τώρα.
0: Εάν κάποιος μένει στο ένα άκρο του λεκανοπεδίου, μένει ας πούμε στην Παιανία και δουλεύει στο Κερατσίνι. Πόσες συγκοινωνίες πρέπει να αλλάξει να πάει στη δουλειά του? Να ταξιδεύει 3 ώρες και 3 να γυρίσει 6, γίνεται αυτό? Όχι.
1: Κατά τον κύριο Κουλκουδίνα γίνεται. Αυτά είναι η νοοτροπία κάποιων ευτυχώς στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά είχαμε και τον κύριο Θεοχάρη, ο οποίος είπε κάτι καλό.
0: Το καλύτερο, είπε ο κύριος Θεοχάρης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσπαθούν τον Κακομοίρη. Το πήρε
1: αυτό,
0: πίσω σήμερα,
1: ναι,
0: είπε συγγνώμη.
1: Ναι. Ναι, αλλά αυτό που το λένε πρώτα και μετά το παίρνουν πίσω, άλλο.
0: Το Κακομοίρη.
1: Μετά τα ρίχνουν ή στην κοπτοραπτική ή το παίρνουν πίσω. Αυτό που τίτε, μην το πεις, μην το πεις. Όταν το λες, πάει να πει ότι το εννοείς. Και δεν έχω τίποτα προσωπικό με τον κύριο Θεοχάρη ούτε με τον κύριο Κουλκουδίνα. Αλλά επειδή βρίσκονται στο δημόσιο λόγο και εκτίθενται, πρέπει να προσέχουν λίγο τι λένε.
0: Έτσι.
1: Όπως επίσης δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα «Βλέπετε τον Κηφισό να είναι άδειος». Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος παίρνει τα αυτοκίνητά του.
0: Λοιπόν, θα σου βάλω τώρα το καλύτερο. Τώρα δεν το έχω στείλει στο Λάσκα, θα το βάλω από το κινητό μου, δεν πειράζει. Νομίζω ότι σε πολλά κέφια έχεις ακούσει την απάντηση τον κύριο Κουλκουδίνα τη Αφροδίτη Στρατινοπούλου.
1: Όχι, αλλά κάπου την πήρε το.
0: Ναι, είπε, θα σου με το πει στο
1: Όπεν. Ναι, ναι,
0: λοιπόν,
1: τη άρεσε κάτι, ένα λόγο που έκανε το όνομα.
2: Τη Νέα Δημοκρατία μα είπε το απίστευτο. Εάν δεν έχει 10 ευρώ να βάλει καύσιμα, τότε χρησιμοποιήσε τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
3: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσα μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις τη δουλειά σου.
2: Σοβαρά, κύριε Κουλκουδίνα. 10 ευρώ. 10 ευρώ. Τι έχετε, Playmobil, έχετε εσείς? 5 ευρώ σου φεύγουν με το που βγεις από το βενζινό.
1: Playmobil.
2: 10 ευρώ θα πας στα παιδιά σου φροντιστήριο και θα βάλεις και άλλα 10 για να τα γυρίσεις σπίτι. Εκτός αυτού, κύριε Κουλκουδίνα, πώς φαίνεται ότι δεν ξέρετε καν τα μέσα μαζικής μεταφοράς? Και για εξηγήστε μου, κάποιος που μένει στον Πειραιά και θέλει να πάει στο Μαρούς γιατί εκεί εργάζεται, πόσες μέρες ακριβώς θα κάνει για να φτάσει? Αυτός ο οποίος μένει στον Εύωσμο και θέλει να πάει στην Περαία, πόσες ακόμα μέρες θα κάνει για να φτάσει? Με τα προβλήματα που έχουν, με το ελλιπές δίκτυο και με τις τεράστιες καθυστερήσεις που έχουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά φυσικά δεν έχετε μπει και ποτέ για να γνωρίζετε. Ως άλλη Μαρία Αντουανέτα, εάν δεν έχετε ψωμί, φάτε πάντα σπάνι. Πού να ξέρετε εσείς από αυτά, κύριε Κουλκουδίνα?
0: Πώς φάνηκε?
1: Εντάξει, μου άρεσε το κομμάτι με το Playmobil εμένα.
0: Τι έκανε Playmobil, έχετε? Λοιπόν.
1: Playmobil έχετε, εγώ μένα αυτό μου μείνει.
0: Λοιπόν, και έχουμε και εξελίξει την υπόθεση Μαζονάκη, θα συζητήσουμε και αυτές την πορεία. Είναι συγκλονιστικά και το ρεπορτάζ Real News εκπληκτικό με τους διαλόγους την ώρα που πέθανε ο Μαζονάκης, του αποκαλούμενο υπνοθεραπευτή με τη γιατρό, αδιανόητη, θα σου τους διαβάσω γιατί κάνουν το γύρο του διαδικτύου ακριβώς από το ρεπορτάζ της Real News και για τον απεινιδωτή και όλα. Εντάξει, μιλάμε για ιατρείο εγκλημάτων, όχι ιατρείο.
1: Μιλάμε για σωρία εγκλημάτων. Το ένα έγκλημα μετά το άλλο.
0: Είναι ντροπή. Ο κύριος Δημόπουλος.

0: πρώην πρίτανη καθηγητή αιματολογία και ο κ. Μαρακάκη θα είναι μαζί μα. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, τίτλου ειδήσεων και επιστρέφουμε για να ανοίξουμε το πρώτο θέμα. Έκρηξη στην Πλάκα με 6 νεκρού, Airbnb, προδιαγραφέ για φυσικό αέριο, ο καθηγητή, ο πρόεδρο ο κ. Λέκα και ο Μιχάλης Στοδουλή, ένα γιακό επιθεωρητή.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Επεκτείνεται διαρκώς η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγείων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, για το πρώτο εξάμηνο του 2026, οι νέες ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων σημείωσαν αύξηση της τάξης του 24% σε σχέση με τους πρώτους 6 μήνες του 2025. Το ποσοστό αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερο για τον Ιούνιο, όταν ταξινομήθηκαν 55,4% περισσότερα ηλεκτρικά αυτοκίνητα σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Παράλληλα, αυξήθηκε και το ποσοστό της ηλεκτροκίνησης σε σχέση με όλα τα καινούργια οχήματα, καθώς πλέον το 7,2% των νέων ταξινομήσεων αφορά οχήματα που μπαίνουν στην πρίζα. Η ενίσχυση δείχνει μια ξεκάθαρη τάση, ωστόσο η χώρα μας έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πιάσει τα αντίστοιχα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου τα ηλεκτρικά οχήματα καταλαμβάνουν περίπου το 20% των νέων πωλήσεων.
4: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μία προσφορά της MGD Energy.
3: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
6: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Νίκη Κότσου. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους, ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στις εξόδους για Λαμία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτή για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Αναμένεται να καταθέσει ακόμα μία μάρτυρας, η οποία φέρεται να είναι νοσηλεύτρια στο ιατρείο της Καρνεάδου. Περισσότερα στο real.gr. Βρετανοί υπήκοοι είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στην αεροπορική βάση ΡΑΦ στο Gloucestershire που χρησιμοποιεί και η Αμερικανική Πολεμική Αεροπορία. Θεωρούνται ύποπτοι για αδικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία.
4: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
9: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 25 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 22 βαθμοί στην Καβάλα.
10: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
11: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.

0: στους 97,8.
1: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
2: Το μέλλον σου χωράει παντού.
3: Υποβολή εργασίας έγινε.
4: Παρακολούθηση διάλεξης, τσεκ.
5: Επόμενη στάση, Πανεπιστήμιο.
6: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
2: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν η Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Τόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Λοιπόν, επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης στο μικρόφωνο. Όπως κάθε μέρα, 3 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Σε μια μέρα με άρωμα καλοκαιριού, Λουκία. Έχει συμβούλα, έχει συμβούλα.
9: Άλλαξε καιρός, άλλαξε.
8: Ναι, είναι άρωμα καλοκαιριού. Ναι. Θα το έχουμε αυτό το προσπίσω τώρα. Έτσι θα πάμε σήμερα. Έτσι θα πάμε αύριο. Από το μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ και από τα δυτικά και τα βόρεια θα αρχίσει πάλι μια μεταβολή του καιρού που θα πιάσει όλη την Ελλάδα Τετάρτη, Πέμπτη με φθινόπωρο. Με βροχές, όχι κάτι ακραίο και ψυχρούλα. Άρα είναι μια εβδομάδα που θα έχει όλα. Έχει δύο εποχές, σε μια και λίγο καλοκαίρι και λίγο φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι το χαρακτηριστικό και του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου αυτό στη χώρα μας. Έτσι δεν είναι?
9: Κάπως έτσι πάει συνήθως. Καλά η χώρα μας γίνεται. Όχι μόνο η χώρα μας, έτσι όπως είναι με την κλιματική κρίση, έχουν τρελαθεί οι εποχές γενικώς.
8: Σωστό και αυτό. Τελευταία χειμώνα ξεκινάει, χειμώνα ξεκινά το Φεβρουάριο. Μέχρι τον Νοέμβριο, ναι. Δεκέμβριο έχουμε καλοκαίρι.
9: Έχουμε καλοκαίρι, κατάλαβες.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να ανοίξουμε το κεφάλαιο της φωνικής έκρηξης με 6 νεκρούς δυστυχώς στο κέντρο της Αθήνας, εκεί στην Πλάκα, σε αυτό το υπέροχο σπίτι που έγινε, διαλύθηκε, έγινε σκόνη από την σφοδρή έκρηξη που, όπως όλα δείχνουν, οφείλεται σε διαρροή φυσικού αερίου που οι ειδικοί λένε ότι μπορεί να έχει ποτίσει το χώρο. Ξέρεις, Λουκία, κάτι μου έλεγε το πνεύμα ειδικό, δεν το ήξερα. Το αέριο είναι τελείως άοσμο. Και βάζουν επίτηδες αυτή την οσμή του αερίου, ώστε όταν έχει διαρροή να το παίρνουμε είδηση.
1: Εγώ νόμιζα, εγώ δεν το ήξερα αυτό, ούτε εγώ τώρα που το λες. Και νόμιζα ότι το αέριο έχει τη συγκεκριμένη μυρωδιά αυτή που έχει, αυτή που μυρίζουμε όλοι.
0: Είναι τελείως
1: άοσμο. Το φυσικό αέριο, ναι.
0: Και ακριβώς για να μην ξέρεις, άμα έχει διαρροή και είναι άοσμο, δεν το καταλαβαίνεις. Για να σημαίνει συναγερμός και να τρέχεις, βάλαν αυτή τη μυρωδιά, ώστε να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει διαρροή. Φοβερό, ε. Το ήξερα αυτό. Πρώτη φορά το άκουσα σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας ο ενεργειακός επιθεωρητής, ο κατεξοχήν αρμόδιος, ο κ. Μιχάλης Στοδουλίδης, και αμέσως μετά θα είναι και ο κ. Λέκας, ο Ευθύμης Λέκας, καθηγητής και πρόεδρος του ΑΣΠΙΑ. Κ. Στοδουλίδη, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σε εσάς, στο σταθμό και στους φίλους ακροατές.
0: Λοιπόν, έχετε καταλάβει τι μπορεί να έχει συμβεί και ισοπεδώθηκε το κτίριο στο κέντρο της Αθήνας? Ήταν φυσικό αέριο και τι ήταν από το φυσικό αέριο το πρόβλημα?
2: Λοιπόν, κατά 99% μάλλον προέρχεται από μια διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του.
0: Καλησπέριζουμε και τον κύριο Λέκα, τον πρόεδρο του ΑΣΠΙΑ, καθηγητή. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Μας ακούτε, κύριε καθηγητά?
2: Ναι,
0: καλησπέρα σας, καλησπέρα. Ο καθηγητής που πήγε ο πρόεδρος εκεί το Σάββατο το απόγευμα και είπε, μου θυμίζει Βηρυτό η εικόνα αυτή. Ελάτε, κύριε Στοδουλίδη.
2: Λοιπόν, καταρχήν το πιο πιθανό αίτιο για την έκρηξη που συνέβη φαίνεται να είναι μια διαρροή φυσικού αερίου στο εσωτερικό του ακινήτου του δεύτερου ορόφου. Εκεί το εντοπίζουν και οι πραγματογνώμονες της πυροσβεστικής και διάφοροι τεχνικοί του Δήμου Αθηναίων. Το θέμα είναι γιατί προκλήθηκε αυτή η διαρροή φυσικού αερίου.
0: Συγγνώμη, του δεύτερου έμειναν δύο ηλικιωμένοι μονίμως, 77 ναι. και 78 χρόνια, που είχαν θέα την Ακρόπολη, το Airbnb, το δεύτερο.
2: Από τα στοιχεία τα οποία έχουν βγει στη δημοσιότητα λένε ότι υπήρχαν συσκευές οι οποίες λειτουργούσαν με φυσικό αέριο. Τώρα, αν θα ήταν ταχυθερμοσύγωνος ή λεβιτάκι φυσικού αερίου ή κάποια άλλη συσκευή, αυτό μένει να το δούμε στη συνέχεια.
0: Λένε για ένα boiler στο μπάνιο, που ναι, μάλιστα ναι. βρέθηκε νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα εκεί. Λένε για μια συσκευή στην κουζίνα και ένα ενεργειακό τζάκι. Ναι. Αυτά τα τρία.
2: Ναι, ωραία. Okay. Είτε το ένα είτε το άλλο, δεν έχει σημασία. Από κάποια συσκευή υπήρχε μια διαρροή. Μπορεί να υπήρχε και από. Θα σας πω, μπορεί να υπήρχε και από κάποιο εξάρτημα της εγκατάστασης της ολίνωσης εννοώ, δηλαδή να ήταν κάποιο διαβρωμένο τμήμα, αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα είναι ότι είτε έτσι είτε αλλιώς τον Φεβρουάριο του 2026 είχε γίνει ο έλεγχος δοκιμών στεγανότητας της εγκατάστασης και δεν, από ό,τι φαίνεται από το πιστοποιητικό, δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
1: Άρα πώς μπορούμε να είμαστε ασφαλείς, κύριε Χριστοδουλίδη,
0: πάμε στο γενικό, θα τελειώσουμε το ειδικό. Τι μπορεί να συνέβη εκεί, πάμε λοιπόν. Πείτε μας συγκεκριμένα. Έχουμε τα σενάρια για το τι έσκασε.
2: Λοιπόν, κάποια αστοχία, κάποια φθορά του σωλήνα που συνδέει τον παρακεντρωτικό σωλήνα με τη συσκευή, ο σωλήνα σύνδεσης λέγεται, είτε γιατί ήταν στραβά τοποθετημένος, είτε γιατί κάποιος τον πείραξε, για κάποιο λόγο το αέριο διέφυγε από κάποια σωλήνωση είτε μέσα...
0: Και δεν μύριζε ώστε να ειδοποιήσει τους ανθρώπους να κινητοποιηθούν, γιατί δεν υπήρχε αναφορά για διαρροή.
2: Μισό λεπτό. Εδώ, από ό,τι φαίνεται, η διαρροή είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη νύχτα. Σιγά-σιγά-σιγά γέμιζε ο χώρος και κάποια στιγμή εκτιμώ ότι όταν αντελήφθηκε ο ένας ένικος ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα από τη δυσοσμία, διότι έχει μια χαρακτηριστική οσμή δυσάρεστη, θα έλεγα, το φυσικό αέριο όταν είναι για εμπορική χρήση, αναμειγνύεται με μια μερκαπτάν, με μια ουσία. Και σηκώθηκε η γυναίκα, ας πούμε, ο σύζυγος, για να πάει να δει τι γίνεται. Ανάβοντας το φως, το διακόπτη, όταν η περιεκτικότητα του φυσικού αερίου στο χώρο είναι σε μια αναλογία πάνω από 5% και κάτω από 15% κατόγκο, δημιουργείται παρουσία σπινθήρα ή φλόγας ή οτιδήποτε τέτοιο, δημιουργείται μια συνθήκη έκρηξης. Έτσι λοιπόν έγινε η έκρηξη. Άρα διαρροή, η οποία δεν μπόρεσε αυτή η διαρροή να εκτονωθεί στο εξωτερικό περιβάλλον, γιατί ήταν το σπίτι κλειστό. Το βράδυ έκανε κρύο, οπότε δεν υπήρχαν παράθυρα ανοιχτά, εν πάση περιπτώσει, γιατί αν ήταν καλοκαίρι ίσως να ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Αλλά εγώ το θέμα το εντοπίζω ως εξής. ανεξάρτητα από τις περιοδικές επιθεωρήσεις, τους ελέγχους δοκιμής στεγανότητας που γίνονται κάθε 4 χρόνια και την ετήσια συντήρηση και επιθεώρηση των συσκευών, είτε λέγεται λεβιτάκι αερίου, είτε λέγεται με συσκευή μαγειρική, είτε οτιδήποτε, πρέπει για μένα δύο πράγματα να συμβούν αύριο το πρωί. Όχι αύριο, χτες μάλλον. Το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι με διάταξη που να επιβάλλει υποχρεωτικά σε όλες τις οικιακές εφαρμογές όταν υπάρχουν συσκευές εντός του σπιτιού που καίνε φυσικό αέριο, να τοποθετείται στο ταβάνι ανιχνευτής εκρηκτικών αερίων, ο οποίος θα συνδέεται με μια ηλεκτροβάνα, ώστε όταν διαπιστωθεί η διαρροή να κλείνει η ηλεκτροβάνα και να κλείνει η παροχή. Νούμερο ένα, διότι δεν θα περιμένω ούτε την οσμή ούτε οτιδήποτε άλλο. Αυτό είναι ένα υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας που στα επαγγελματικά κτίρια υπάρχει, δηλαδή σε επαγγελματικές κουζίνες, σε ξενοδοχεία και σε άλλους χώρους, είναι υποχρεωτικό βάσει νομοθεσίας. Στα οικιακά δεν είναι υποχρεωτικό. Να γίνει υποχρεωτικό, να τελειώνουμε.
0: Έλα, Λουκία.
1: Αν γίνει υποχρεωτικό, όπως λέτε, κύριε Χριστοδουλίδη, αυτό σημαίνει ότι θα είμαστε ασφαλείς?
2: Βεβαίως, γιατί θα υπάρχει ένα ηχητικό σήμα ότι υπάρχει διαρροή και αυτόματα η σύνδεση του ανιχνευτή διαρροής αερίου με την ηλεκτροβάνα θα κλείνει την παροχή, οπότε δεν θα υπάρχει καμία ροή φυσικού αερίου.
0: Λοιπόν, έχουμε ερωτήματα για εσάς. Πάμε ξανά στον πρόεδρο, στον κύριο Λέκα, και επαναχόμαστε, κύριε Στουδουλίκο, πάρα πολλά ερωτήματα. Εσάς πήγατε, κάνατε αυτοψία, είδατε το χώρο. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση, κύριε πρόεδρε, κύριε Λέκα?
3: Κοιτάξτε, η δικιά μου ευθύνη είναι για τα κτίρια. Να δούμε ακριβώς πώς έγινε η κατάρρευση.
0: Πώς κατάρρευσε, σαν σκόνη αυτό.
3: Σαν σκόνη, δεν υπήρχε φέρον οργανισμός. Συνεπώς η κατάρρευση ήταν υπομορφή ρηπιδίου, θα λέγε κανένας.
0: Σκόνη.
3: Και λόγω της κατάρρευσης δεν υπήρχαν και μεγάλες πιθανότητες να υπάρχουν τα θύματα να έχουν επιζήσει, να έχουν διασωθεί. Γιατί δεν αφήνει χώρο ελεύθερο αυτή η κατάρρευση, δεν είναι οπλισμένο σκυλόδεμα πλάκα και φέρον οργανισμός που να αφήνει κάποια κενά, γιατί και στα οποία κενά θα μπορούσε να επιβιώσει κάποιος. Συνεπώς η κατάρρευση ήταν δύσκολη κατάρρευση για τα θύματα. Από εκεί και πέρα βεβαίως έχουμε τα όμορα κτίρια, τα οποία ήταν στις πλευρές του ακινήτου, τα οποία βεβαίως είχαν υποστεί μεγάλες ζημιές. Και αυτά τα κτίρια ελέγχονται αν έχουν μια στατική επαρκή ή όχι. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση, τα τμήματα τα οποία είναι τιμόρροπα των κτιρίων μπορούσαν ανά πάσα στιγμή να καταρρεύσουν.
0: Θα έπρεπε, κύριε Λέκα, τα κτίρια αυτά, επειδή σαν και αυτό είναι χιλιάδες στην πλάκα και στο κέντρο της Αθήνας, παλαιά κτίρια, όχι με τον κλασικό τρόπο που χτίζονται τώρα τα σπίτια, θα έπρεπε να υπάρχουν έτσι ή θα έπρεπε να έχει μπει ένας άλλος κανονισμός ώστε να οπλιστούν και να αντέχουν?
1: Να ρωτήσω κάτι κόστος πάνω σε αυτό, να μας απαντήσει ο κύριος Λέκας. Σε σπίτια τα οποία είναι σχετικά πιο καινούργια, ας πούμε το 2005, το 2006, αν κάποιος βάλει φυσικό αέριο, βάζουν και έναν ανιχνευτή.
0: Κάτσε, Λουκία, απάντησε στην ερώτηση που το έκανα. Μισό λεπτό. Το έκανα μια ερώτηση, δεν έχει απαντήσει. Μισό λεπτό. Λέω, αν έπρεπε να υπάρχουν τα σπίτια αυτά ή όχι. Αν πρέπει να παρέμβει η πολιτεία, ο ΑΣΠ, το Δήμος Αθηναίων, το Υπουργείο Υποδομών, έχουμε ένα ολόκληρο κέντρο με τέτοια κτίρια, τα οποία είναι έτοιμα να καταρρεύσουν με το τίποτα. Έπρεπε να υπάρχουν, πρέπει να ληφθούν μέτρα και τι μέτρα?
3: Κοιτάξτε, πρέπει να γίνει ενίσχυση κτιρίων, αλλά η ενίσχυση των κτιρίων αφενός βάζει σκοντάπτη το γεγονός ότι υπάρχουν τεράστια κόστη για αυτή τη διαδικασία, αναιδιοκτησία, πρώτον, και δεύτερον, είναι τεχνικά πολύ δύσκολο να γίνει. Και τρίτον, δεν μπορούμε να επέμβουμε σε όλα τα τμήματα, σε όλα τα κτίρια, γιατί τα κτίρια αυτά είναι και ιστορικά κτίρια.
0: Άρα τι να κάνουμε, σταυρό μας?
3: Πώς είπατε?
0: Να κάνουμε το σταυρό μας. Μην τύχει άλλη
3: έκρηξη. Θέλω συντήρηση, οπωσδήποτε.
0: Ή σεισμός.
3: Θέλω συντήρηση. Δεν μπορούμε με μιας να αλλάξουμε όλο το δομημένο ιστό μιας πόλης. Είναι πολύ δύσκολο. Και αυτά τα κτίρια βεβαίως δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν και σε όλες τις άλλες χώρες, η Ιταλία,
1: για παράδειγμα. Λέτε θέλουν συντήρηση, κύριε Λέκα. Αυτό είναι που πήγα να ρωτήσω πριν. Σε αρκετά σπίτια, γιατί μου έχει συμβεί προσωπικά και σε άλλο κόσμο που ξέρω, μας έβαλαν να αλλάξουμε τις σωληνώσεις παρά το γεγονός ότι το σπίτι είχε φυσικό αέριο από παλιά. Συντήρηση λοιπόν. Εκεί γιατί δεν έγινε το ίδιο?
3: Κοιτάξτε, δεν εμπλέκομαι στις σωληνώσεις, γιατί δεν είμαι μηχανολόγος. Δεν μπορώ να πω για τα δίκτυα.
1: Ναι, να μας απαντήσει ο κύριος Χριστοδουλίδης.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, ελάτε, κύριε Χριστοδουλίδη.
2: Καταρχήν, όλο το δίκτυο σωληνώσεων, το οποίο είχε γίνει πριν το 2005,
1: Αυτό λέω, για μετά το 2005 λέω εγώ.
2: Ναι. Λέτε για μετά το 2005, σας υπόθεσα.
1: Ότι μας ανάγκασαν να αλλάξουμε τις παλιές τις σωληνώσεις.
2: Οι οποίες είχαν μπει πότε, πριν το 2005.
1: Ακριβώς.
2: Ναι, γιατί δεν πληρούσαν τις προδιαγραφές του καινούριου κανονισμού, όπου υπήρχαν συγκεκριμένες απαιτήσεις για να αεριοδιοτηθεί το κτίριο. Και διαστασιολογικά, αλλά όχι μόνο. Και από θέματα ποιότητας του υλικού του σωλήνα. Γι' αυτό.
0: Ωραία. Πάμε ναι. Τώρα, πάμε τώρα
2: στο... Είχε αλλάξει η προδιαγραφή του σωλήνα.
1: Mm-hmm. Το ίδιο δεν θα έπρεπε να έχει γίνει και σε αυτά τα κτίρια.
2: Μα δεν το ξέρω αν είχε γίνει η εγκατάσταση πριν το 2005. Μπορεί να είχε γίνει σχετικά μετά, πιο πρόσφατα. Οπότε να είχαν τις σωστές προδιαγραφές της σωληνώσης. Δηλαδή να ήταν σύμφωνα με το νέο κανονισμό φυσικού αερίου. Οπότε να μην χρειαζόταν απλό. Η εσωτερική εγκατάσταση δεν είχε πρόβλημα.
0: Ένα αυτό, θέμα λοιπόν, πάμε να το βάλουμε σε μια τάξη. Ένα θέμα, κύριε καθηγητά, κύριε πρόεδρε, είναι η ασφάλεια των κτηρίων που είναι στο κέντρο της Αθήνας και άλλα παραδοσιακά. Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν. Και στα νησιά και στην υπηρετική Ελλάδα και στα βουνά υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες, ειδικά που νοικιάζονται ως Airbnb. Αυτά τα σπίτια, ποιος τα ελέγχει, ποιος δίνει πιστοποίηση ότι είναι ασφαλή, αν έχουν φυσικό αέριο, αν γίνει μια σεισμική δόνηση, τα ελέγχει κανείς ή κάνουμε το σταυρό μας?
3: Κοιτάξτε, καταρχάς την ευθύνη του ελέγχου την έχουν οι ιδιοκτήτες.
0: Ναι.
3: Οι ιδιοκτήτες που αν διαπιστώσουν ότι ένα κτίριο έχει κάποια θέματα και κάποια προβλήματα, θα πρέπει να απευθυνθούν σε έναν μηχανικό προκειμένου.
0: Δεν με καθησυχάζει αυτό, διότι δεν ελέγχει πολύ. Είναι
3: απαραίτητες διαδικασίες. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, έλεγχο στα ιδιωτικά κτίρια είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, καταλαβαίνετε. Μόλις τελειώσαμε εμείς τον προσεισμικό έλεγχο σε 44.000 δημόσια κτίρια όμως της χώρας, είναι μια επίπονη διαδικασία και καταλαβαίνετε ότι τα ιδιωτικά κτίρια είναι πολλαπλάσια.
0: Άρα η έκρηξη αυτή με το δεδομένο ότι η μισή Ελλάδα είναι Airbnb ανοίγει ένα μεγάλο θέμα για κτίρια βόμβες, τα οποία για πάρα πολλούς λόγους συνδέσεων, αερίου, σεισμικότητας, θάθρου εδάφους.
2: Ακριβώς. Που δεν έχουν ρελέ διαφυγής, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις που έχουν πίνακες χωρίς να έχουν τα όργανα προστασίας όπως τα ρελέ διαφυγής. Πείτε τα και αυτά, κύριε Τραβελάκη.
0: Μήπως λοιπόν θα πρέπει να ανοίξει, λέω κύριε καθηγητά, επειδή εσείς είστε το σημείο αναφοράς για την ασφάλεια των κτηρίων στη χώρα, μια μεγάλη συζήτηση για το τι πρέπει να γίνει ώστε να οπλιστούν αυτά με μεγαλύτερη ασφάλεια. Να μην βασιζόμαστε δηλαδή στην ευσυνειδησία του ιδιοκτήτη, αλλά να υπάρχουν αντικειμενικά κριτήρια και να γίνεται ένα έλεγχο από την πολιτεία για όλα αυτά που συζητάμε. Από την εστάθεια του κτηρίου, το φέρον του οργανισμού, τι σωληνώσει.
3: Πρέπει να υπάρξει το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο.
0: Ναι, αυτό λέω, να υπάρξει.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι δεδομένο. Πρέπει να υπάρξει το θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει
0: να καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει τίποτα. Ό,τι θέλει φτιάχνει ο καθένα, τον νοικιάζει. Αυτό καταλαβαίνω. Και βασιζόμαστε πάνω του.
3: Κοιτάξτε, όσον αφορά τις μετατροπές που γίνονται μέσα στα παλιά κτίρια για ενοικίαση, ουσιαστικά οι μετατροπές αυτές, η ευθύνη των μετατροπών αυτών πρέπει να τις αναλάβει ένας μηχανικός πολιτικός.
0: Αν το δηλώσει. Εάν είναι μικρή κλίμακα ή μεγάλη κλίμακα. Αν δεν το δηλώσει, επειδή είναι κλειστός χώρος, ό,τι θέλει κάνει. Δεν είναι ανοιχτός χώρος.
3: Ναι, αυτό που λέτε είναι ένα θέμα. Ναι. Είναι ένα θέμα.
0: Και το λέω επειδή για να γίνει ένα ξενοδοχείο περνάει από 500 ελέγχους, αν γίνουν 5.000 Airbnb από κανέναν. Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα για μένα. Που αποκαλύπτεται από την ιστορία της έκρηξης του φυσικού αερίου σε αυτό το υπέροχο σπίτι στην Πλάκα. Και το άλλο θέμα είναι ότι εγώ δεν κατάλαβα τι μπορεί να συνέβη και έσκασε το Λέβιτας ή το Τζάκι ή το Κουζινάκι και τι πρέπει να ξέρουμε για να μην σκάσει και το επόμενο. Εγώ δεν κατάλαβα αν έχει κάποια οικογένεια με πιο παλιά εγκατάσταση φυσικό αέριο που συνδέεται με το μπάνιο, την κουζίνα ή το τζάκι ή η θέρμανση ή οτιδήποτε άλλο. Τι πρέπει να κάνει, αν εδώ δεν μύριζε, δεν καταλάβαινε, δεν δίνει ένδειξη, δεν υπάρχουν τα αυτόματα συστήματα από κ. Στουδουλίδης, πώς καταλαβαίνουμε? Εγώ δεν ξέρω.
2: Μπορείτε από ΟΣΜΗ καταλαβαίνετε, κύριε Στραβελάκη, από την ΟΣΜΗ καταλαβαίνετε.
0: Εδώ δεν κατάλαβαν από την ΟΣΜΗ.
2: Ναι, από την ΟΣΜΗ.
0: Εδώ γκρεμίστηκε όλο το τετράγωνο. Δεν κατάλαβαν ότι υπάρχει διάρροη να φύγουν.
2: Όχι, γιατί κοιμόντουσαν και όταν το αντελήφθηκαν ήταν αργά.
0: Ωραία, πώς ξεκινάει η διαρροή?
2: Η διαρροή ξεκινάει όταν αστοχήσει κάποιο εξάρτημα από την εγκατάσταση. Κάποια τσιμούχα, κάποιο ελαστικό παρέμβισμα, κάποια αστοχία σε σωλήνα, σε εξάρτημα ή σε συσκευή.
0: Άρα μια αστοχία που να υπάρξει σε εκατομμύρια συσκευές σε όλη την Ελλάδα.
1: Και μισό λεπτό, ναι. Κύριε Χριστοδουλίδη, σε κάποιες περιπτώσεις, ναι. Αυτό που λέγαμε με τις σωληνώσεις και τα αυτά, αν υπάρχει διαρροή, παραδείγματος χάρη, μέσα στην κουζίνα, διακόπτεται το αέριο ακριβώς επειδή δεν μυρίζει. Ισχύει αυτό?
2: Όχι, το αέριο μυρίζει. Δεν ισχύει αυτό
0: μυρίζει που λέτε.
1: Ναι, είπαμε μυρίζει το αέριο, αλλά αν υπάρχει διαρροή, διακόπτεται η παροχή.
2: Αυτό διακόπτεται αν έχει εφαρμοστεί, αν έχει υλοποιηθεί αυτή η αυτοματιστική
0: διάταξη.
2: Αν δεν υπάρχει, δεν γίνεται. Πρέπει να το κάνει μάνιο.
0: Πρέπει να υπάρχει ειδική εγκατάσταση που δεν υπάρχει στα περισσότερα σπίτια.
2: Αυτή είναι η εγκατάσταση σε ένα σπίτι.
0: Τι θα έπρεπε να υπάρχει.
2: Αυτή η κατάσταση, ο ανιχνευτής, ο οποίος συνδέεται με καλώδια εντολών στην ηλεκτροβάνα, στοιχείς 250-300 ευρώ.
0: Δεν είναι υποχρεωτικό.
2: Υποχρεωτικά με βάση τον κανονισμό. Τέλος.
0: Μην συζητάμε
2: κάτι άλλο τώρα, κύριε Στραβελάκη. Αυτό έπρεπε να είναι υποχρεωτικό. Και όχι στην προαίρεση του κάθε ιδιοκτήτη. Και πολύ δε μάλλον όταν είναι και σε Airbnb, που εκεί κανείς δεν ελέγχει τίποτα και όλα είναι στον αυτόματο. Παρόλο που η τελευταία υπουργική απόφαση για τις αδειοδοτήσεις των Airbnb το 25 λέει ότι πρέπει να έχει πυροσβεστήρα, exit light, φωτιστικό ασφαλείας, πυρανιχνευτή, όχι ανιχνευτή εκρηκτικών αερίων, εκεί δεν λέει τίποτα. Και θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό από τον ηλεκτρολόγο. Αυτά τα πέντε πράγματα, εάν τα έχει, σε αδειοδοτήσει. Και τελείωσε. Δεν εξετάζει όμως αν το ακίνητο που είναι για Airbnb έχει και εγκατάσταση φυσικού αερίου. Οπότε να πάμε και σε άλλο ένα επίπεδο μεγαλύτερης ασφάλειας με ανιχνευτές αερίων και ηλεκτροβάνες. Αυτό δεν το προβλέπει. Πρέπει να μπει, να προβλεφθεί. Απλά πράγματα.
0: Εγώ άκουσα ότι είχα προσπαθήσει να πάνε από τον δεύτερο, εκεί που έγινε η έκρηξη, τον πρώτο στο Airbnb, και το σταμάτησε ο ιδιοκτήτης πέρσι αυτό. Δηλαδή είχαν επιχειρήσει οι ίδιοι να το δώσουν το αέριο. Καταλαβαίνετε. Θέλω να πω, το να κάνεις bypass σε μια κατάσταση αερίου που μου λένε ειδικοί ότι είναι από τα δεκαετία του 90, θα φωταέριο αυτό. Και μετατράπηκε το 94-95 σε φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε πόσους κινδύνους εγκυμονεί και επιμένω ότι είναι έτσι το μισό κέντρο της Αθήνας. Γι' αυτό και εγώ χτυπάω καμπανάκι.
2: Λοιπόν, το μισό κέντρο της Αθήνας έχει δίκτυο σωληνώσεων που υποστήριζε το φωταέριο, όπως λέτε.
0: Έτσι.
2: Ναι, και η εταιρεία αερίου χρησιμοποιεί το ίδιο δίκτυο για φυσικό αέριο.
0: Αυτό έμαθα και εγώ.
2: Το θέμα
0: έκρινες,
2: είναι ότι αυτοί οι σωλήνες είναι χυτοσιδερένοι, οι σωλήνες του φωταερίου. Και με την πάροδο του χρόνου, με τόσες δεκαετίες, δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιόπιστο το δίκτυο αυτό των σωληνών, αν έχει υποστεί διαβρώσεις μέσα στο έδαφος, δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω όμως ότι αυτή τη στιγμή το σιδερένιο δίκτυο είναι 55 χιλιόμετρα εντός του δακτυλίου της Αθήνας. Σταδιακά αντικαθίσταται το παλιό με νέο δίκτυο σωληνώσεων, που είναι από πολυεθυλένιο υψηλής αντοχής και μη διαβρωτικό. Γίνονται έργα από την εταιρεία αερίου, αλλά δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξει όλο το δίκτυο των σωληνώσεων.
0: Κατά τη γνώμη μου, κύριε καθηγητά, αυτή η τραγωδία αποκαλύπτει τα τεράστια κενά, όπως και στην ιστορία του Μαζονάκη, στους ελέγχους, έτσι και εδώ, και στο θέμα της δόμησης και της ανακαίνησης και της μετατροπής εσωτερικών χώρων και των ενεργειακών προστικών, είτε αφορά αέριο, είτε ρεύμα, ή νερό ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό καταλαβαίνω ότι λειτουργεί πλήρως ανεξέλεγκτα και βασιζόμαστε πάνω στον ιδιοκτήτη, αν θα πάει στον ειδικό και αν θα βγάλει τα πιστοποιητικά ο ίδιος, χωρίς να υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος πρώτης λειτουργίας. Σωστά καταλαβαίνω, κύριε καθηγητά?
3: Κοιτάξτε, συνήθως τα προβλήματα αναδεικνύονται μετά από ατυχήματα ή από κάποιες.
0: Εδώ είναι δυστύχημα, είναι 6 νεκροί, ναι.
3: Αυτό είναι δεδομένο σε πάρα πολλά θέματα και σε πάρα πολλά αντικείμενα. Τουλάχιστον να αποτελέσει αυτή όλη η διαδικασία μια αφετηρία για την επιπλέον ασφάλεια που θα πρέπει να έχουν και τα δίκτυα αλλά και οι κατασκευές.
0: Απλώς μην γίνει εθνικό μας σύνθημα κατόπιν τραγωδία. Τα Τέμπη 357 για να σφραγίσουμε την ασφάλεια των σιδηροδρόμων. Ο Μαζονάκης χάθηκε για να διαπιστώσουμε ότι λειτουργούν ιατρία θανάτου χωρίς κανέναν έλεγχο. Και τώρα χάθηκαν 6 άνθρωποι για να κάνουν αυτές τις διαπιστώσεις. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστούμε με τη Λουκία τον πρόεδρο του Άστρου Καθηγητή Ευθυμίου Λέκα. Τον κύριο Μιχάλη Στοδουλή, τον αρχιακό επιθεωρητή. Πρέπει να τα ανοίξουν το θέμα, Λουκία, και με υπουργούς και με ειδικούς, διότι είναι πάρα πολύ σοβαρό και νομίζω ότι και σε αυτό.
1: Ανοίγει, ξέρεις, και ένα άλλο πεδίο που φαίνεται ότι υπάρχουν ελλείψεις.
0: Βέβαια, ένα τεράστιο θέμα ασφάλειας κτηρίων παλαιών, Airbnb, ενοικιαζόμενων, με παρεμβάσεις. Πάμε ειδήσεις και επιστρέφουμε.
1: Ακόμα και σπιτιών ενδεχομένως.
0: Πάμε ειδήσεις.
4: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
5: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
4: Για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιο Σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
6: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
7: Παλατιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ε, τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Παλατιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
9: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Φιλετίνια από στήθος κοτόπουλο Ελλάδας, 500 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 3,24. Ελληνική μπύρα Lager, 500 ml, 74 λεπτά. Και σακούλες απορριμμάτων 120 λίτρων, 10 τεμάχια, 25% φθηνότερα, 1,55. Λίδη. Γιατί αξίζει.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Το Borderline Festival επιστρέφει στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos, Nightmares on Wax, Yasmin Hamdan, Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival, 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
15: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Πώς είπατε?
17: Κρύο. Ας γελάσω.
16: Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
18: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελική.
19: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
20: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
21: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
20: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
21: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
20: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
21: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Real Score με τον Γιώργο Πίτσι καθημερινά 4 με 5 το απόγευμα στον Real Voice 99,5. Καθημερινό αθλητικό ρεπορτάζ από τα Δωδεκάνησα, την Ελλάδα και την Ευρώπη με μεταγραφικά νέα και ειδήσεις. Μάθετε πρώτοι για τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα της Δωδεκανήσου. Σκοράρουμε καθημερινά στον Real Voice 99,5 με Γιώργο Πίτσι και Real

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είμαστε εδώ στην θέση μας στο Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score, όπου παρέα θα συζητήσουμε αρκετά πράγματα από αυτά τα οποία έγιναν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, από αυτά τα οποία έρχονται τις επόμενες ημέρες. Συνεχίζεται η μάχη και οι δράσεις ό,τι αφορά την Α κατηγορία 12ανήσου. Είχαμε το τουρνουά το οποίο διοργάνωσε ο Ιπποκράτης το Σαββατοκύριακο. Ο Κόλωσος, ο οποίος προετοιμάζεται, μπαίνει σιγά σιγά σε αγωνιστική εβδομάδα. Ενώ είχαμε και τα παιχνίδια τα οποία έδωσαν ο Έσπερος και ο Διαγόρας για το Genna Stars ο ένας και για το Rising Star ο άλλος. Έχουμε αρκετή κουβέντα λοιπόν να κάνουμε. Φυσικά η συζήτηση, η μεγαλύτερη συζήτηση από χθες το βράδυ, είναι η νίκη αλλά και η εμφάνιση της εθνικής μας ομάδας, η οποία κατάφερε με γκολ του Κουρμπέλη να επικρατήσει στην Γερμανία, της Γερμανίας με 0-1, και να έχει ξεκινήσει έτσι με τον καλύτερο τρόπο τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο Nations League, έχοντας κάνει το 2-2, έχοντας δύο νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία, δύο εκτός έδρας νίκες μάλιστα για την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Γενικά λοιπόν έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε. Έχουμε και αύριο δράση και αύριο παιχνίδια για την Α κατηγορία 12ανήσου, με τα μάτσα ανάμεσα σε Ατρόμητο Δημηλιάς και ΠΑΟΚ, αλλά και το Ευκλής Αντίμαχος επίσης, που είναι στη μία το μεσημέρι και τα δύο μάτς. Ενώ την Τετάρτη θα γίνει το παιχνίδι ανάμεσα σε Ποσειδώνα Καρπάθου και Δόξα Καρδαμένας. Μείνετε εδώ για να τα συζητήσουμε όλα μέχρι και τις 5.

Λοιπόν, να πούμε φυσικά ότι είχαμε και Γάμα Εθνική. Από εκεί θα ξεκινήσουμε, από την πρεμιέρα της Γάμα Εθνικής, εκεί όπου μία ομάδα μας χαμογέλασε, και αυτή ήταν η ομάδα της Αέρα Αφάντου, η οποία κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 του Ιωνικού. Έχουμε παιχνίδια τα οποία έχουμε ομάδες οι οποίες σαφώς και είναι ομάδες οι οποίες θα μας απασχολήσουν την φετινή σεζόν, ομάδες οι οποίες έχουν τεράστια ιστορία. Ο Διαβόλας συντήθηκε με 2-0 στο δημοτικό στάδιο από τον Απόρρινα Σμύρνης, πληρώνοντας τα αμυντικά του λάθη, παρότι είχε πολύ καλό ξεκίνημα και δύο δοκάρια πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό. Οι φιλοξενούμενοι περιοργήθηκαν στο 20 με τον Ταλέρο και διπλασίασαν τα τέρματά τους στο 29 με τον Κορφιάτη, με το 0-2 να παραμένει μέχρι το τέλος. Πριν από την έναρξη του αγώνα, ο Διαγόρας τίμησε τη μνήμη του Βασίλη Αθανασίου, ενώ κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή. Με ήττα ξεκίνησε και ο Ιάλισσος, ο οποίος έχασε με 1-0 στο Κερατσίνη από την Αμφιάλη. Οι Ερυθροκίτρινοι είχαν καλή παρουσία στο πρώτο μέρος, όμως στο 57 ο Ντόι με κοντινή κεφαλιά πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης. Βαριά ήταν γνώριση ο Απόλλων Καλυθιών, που έχασε με 4-1 στην Πετρούπολη από το Εγάλεο. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν από νωρίς, καθάρισαν το μάτς στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ τον γκολ της τιμήδησης για τους Καλυθενούς πέτυχε στο 88 ο Λατόρε. Ενώ η Αέρα είναι η ομάδα η οποία μπήκε με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 1-0 του Ιωνικού στα Αφάντου. Το παιχνίδι κρίθηκε στο 87ο λεπτό, όταν ο Ενωμό, που είχε περάσει ως αλλαγή με δυνατό σουτ, χάρισε στην ομάδα του το πρώτο τρίποντο της σεζόν. Συνοπτικά, τα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την Γάμα Εθνική, και φυσικά να δούμε και το πρόγραμμα και την επόμενη αγωνιστική. Αμφιάλη Άλισσος 1-0, ΠΑΟ Ρούφ Εθνικός 0-1, Αέρα Ιωνικός 1-0, Διαγόρας Απόλλων Σμύρνης 0-2, Εγάλιο Απόλλων Καλυθιών 4-1 και Προοδευτική Δόξα Βίρωνος 0-2. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε τα παιχνίδια Αέρα ΠΑΟ Ρούφ, Εθνικός Αμφιάλη, Ιωνικός Διαγόρας, Ιάλισσος Εγάλαιο, Απόλλων Σμύρνης Προοδευτική και Δόξα Βίρωνος Απόλλων Καλυθιών.

νομίζω πια ότι η χθεσινή ημέρα ήταν μια μέρα στην οποία αγιογερτήσαμε μια και καλή τα καλοκαιρινά μας με βροχές και στην Ρόδο και στην ΚΟ. Το είδαμε και σε ό,τι αφορά το κομμάτι το αθλητικό πόσο μας δυσκόλεψε σε κάποιες περιπτώσεις. Και αφού λοιπόν τα καλοκαιρινά μπαίνουν στην άκρη, τα φθινοπορεινά κατεβαίνουν οριστικά από τις ντουλάπες. Και μια και λέμε για φθινοπορεινά, στις 30 του μήνα ανοίγει το νέο κατάστημα Pepco. Και εκεί θα βρούμε τα πάντα, από είδη σπιτιού και διακόσμησης μέχρι και ρούχα για όλη την οικογένεια, παιχνίδια αλλά και δωρεοεπιταγές για όσους βρεθούν εκεί στο opening, 30 του Σεπτέμβρη. Ραντεβού λοιπόν εκεί, ραντεβού στα Pepco, στο 5ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίντου, δίπλα στα Λίντλ, για full φθινοπορεινές αγορές και πάντα στις καλύτερες τιμές. Όλοι θα είμαστε εκεί, 30 του μήνα, είπαμε έχει και αρκετά δώρα, δωρεοεπιταγές. Αρκετές δωρεοεπιταγές. Για όσους βρεθούν στο opening, καλό είναι να είμαστε εκεί για να δούμε παράλληλα και το κατάστημα, να έχουμε και μια πρώτη εικόνα από το κατάστημα δηλαδή.

Λοιπόν, και πάμε να φύγουμε από την Γάμα Εθνική, να πάμε στην Α κατηγορία Δωδεκανήσου. Εδώ σε αρκετές δόσεις θα γίνει αυτή η αγωνιστική. Είχαμε το μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία την Παρασκευή. Την Παρασκευή το απόγευμα το παιχνίδι ανάμεσα σε Ποσειδώνα Καρπάθου και Άρη Αρχαγγέλου και την σπουδαία νίκη που πήρε η ομάδα του Ποσειδώνα, η οποία επικράτησε στο μάτς με 3-2. Ο Ποσειδώνας Καρπάθου, ο οποίος σκόραρε με τον Σόσα στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Γκαρσία Ραμίρο έκανε το 2-0 στο 56 και ο Νικήτα Ζερβός το 3-0 στο 64, για να μπορέσει στη συνέχεια η ομάδα του Άρη με τον Ρωμάνο στο 76 και με τον Χαντζησάβα στο 86 να επικρατήσει, να μειώσει με 3-2, με την ομάδα ωστόσο της Καρπάθου να παίρνει μια σπουδαία νίκη. Στο μάτς το οποίο έγινε το Σάββατο, ο Κλεάνθης Παραδεισίου κατάφερε μέσα σε ένα ημίχρονο να πάρει ένα προβάδισμα, σε ένα τέταρτο να πάρει προβάδισμα 2 τερμάτων. Στο 7ο λεπτό ο Ζαφυρόπουλος ήταν αυτός ο οποίος έκανε το 0-1 και στο 16ο λεπτό ο Άγγελος και ο Παρεσάς έκανε το 0-2. Στο φινάλε του ημιχρόνου ο Γεωργίου μείωσε σε 1-2 για να γράψει το 1-3 στο 62ο λεπτό ο Γιώργος Κριεζής, κόντρα στην πρώην του ομάδα, χωρίς μάλιστα να το πανηγυρίσει ο Κριεζής στο συγκεκριμένο τέρμα. Χθες το βράδυ είχαμε δύο παιχνίδια, στην Καρδάμενα και στο Ζιπάρι. Στο παιχνίδι στο οποίο έγινε στο γήπεδο της Καρδάμενας, η Δόξα πήρε προβάδισμα στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Χαντζη Αντωνίου, ενώ στο 48 με Μοτσέλα ήταν αυτός ο οποίος έκανε το 1-1 για να δώσει προβάδισμα ο Ταφάνη στο 73 για την ομάδα του Σάββα Αρφανίδη. Αυτό που άλλαξε ήταν στο τελευταίο δευτερόλεπτο, στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης, της καθυστερήσης αναμέτρησης, όταν από μια βαθιά παλιά στην περιοχή ο Κόκαλης έστρωσε την μπάλα στον Χάντζη Παναγιώτη και εκείνος με ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ νίκησε τον Καμπούρη, κάνοντας το 2-2 και χαρίζοντας τον βαθμό της ισοπαλίας στην ομάδα του με μπάζερ μπίτερ. Είναι η αλήθεια στην τελευταία φάση του παιχνιδιού. Πολύ ωραίο μάτς είχαμε στο γήπεδο Ζιπαρίου. Στο γήπεδο Ζιπαρίου οι Πάνθυρες κατάφεραν με πέναλτι που κέρδισε και εκτέλεσε εύστοχα ο Τζουανάκης να πάρουν προβάδισμα με 0-1 στο 20 λεπτό του παιχνιδιού. Η Αναγέννηση Ασφενδιού ανέβασε την απόδοσή της, κατάφερε στο 38 με πέναλτι το οποίο εκτέλεσε εύστοχα ο Κυριόπουλος να κάνουν το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι, δημιούργησαν αρκετές ευκαιρίες και κατάφερε να πάρουν την νίκη. Αρχικά στο 77ο λεπτό Σπύρου ήταν αυτός ο οποίος έδωσε προβάδισμα κάνοντας το 2-1 για να γράψει το τελικό 3-1 ο ίδιος στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού και να μπορέσει έτσι η ομάδα της Αναγέννησης να πετύχει την πρώτη της νίκη την φετινή χρονιά, αφού ερχόταν από την ισοπαλία κόντρα στον Κλεάνθη Παραδεισίου στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Αύριο έχουμε δύο παιχνίδια στην Ρόδο και τα δύο στην Δημηλιά, το Ατρόμητος Δημηλιά ΠΑΟΚΟ, με Ατσικνούδα, Τσομπανάκη και Χόνδρουνα είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης, ενώ μία η ώρα θα γίνει και το μάτς στον Άγιο Σουλά ανάμεσα σε Ευκλή και Αντίμαχο, με Πατσιόπουλο, Τσέτσο και Παπαδοπούλου να είναι οι διαιτητές της αναμέτρησης.

Αυτό το Σαββατοκύριακο για να συζητήσουμε λιγάκι για τον Κολοσσό. Ο Κολοσσός, ο οποίος έκλεισε με ητά τα φιλικά του παιχνίδια πριν από την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ιτήθηκε με 90-83 από τον Ηρακλή στο Ιβανόφιο. Έκανε τις τελευταίες τους δοκιμές οι Θαλασσοί πριν από την πρεμιέρα της Greek Basketball League. Είχαν και καλά και κακά διαστήματα στο παιχνίδι τους. Η Αχίλλειος Πτέρνα στο φιλικό της Θεσσαλονίκης ήταν η άμυνα, με τον Άρη Λιγογέννη πάντως να βλέπει αυτά που θέλει στο Ιβανόφιο εν ώψη της πρεμιέρας με την Δόξα Λευκάδας. Η ομάδα του Κολοσσού, η οποία μπήκε από σήμερα σε αγωνιστική εβδομάδα, τη Θαλασσή, θα υποδεχθούν το προσεχές Σάββατο στις 4 στην νεοφώτιστη Δόξα Λευκάδας. Είναι το φαβορί για να ξεκινήσουν με νίκη τις υποχρεώσεις τους στην Greek Basketball League. Μετά το χθεσινό ρεπό που έδωσε στους παίκτες του, συγγνώμη, ο Άρης Λεγογιάννης, ο Κολοσσός ανεβάζει στροφές για την πρεμιέρα της χρονιάς, όπου καλείται φυσικά να κερδίσει. Ο Κολοσσός θέλει να κάνει καλή αρχή με τη Δόξα Λευκάδας. Μετά τα δύσκολα παιχνίδια που έχει με Ολυμπιακό εκτός και ΠΑΟΚ εντός, και για να υποδεχθεί στη συνέχεια τον Βίκο Ιωαννίνο, να πάει στην Καρδίτσα για να φιλοξενήσει το Περιστέρι. Ένας απολογισμός, η αλήθεια, 4 νικών στα 6 παιχνίδια. Αν θεωρήσουμε ότι είναι χαμένα ουσιαστικά παιχνίδια αυτά με Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, θα είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα του Κολοσσού. Να πούμε επίσης ότι τα εισιτήρια με Δόξα Λευκάδας και Κραϊόβα, ανακοίνωσε η ομάδα ότι έχει ξεκινήσει η προπόληση. Η ομάδα ξεκινά τις αγωνιστικές της υποχρεώσεις στο Στοίχημαν Greek Basketball League και FIBA Europe Cup, και σας στέλνει όλους δίπλα του από τις πρώτες κιόλας μεγάλες μπασκετικές βραδιές στη νέα σεζόν. Δύο παιχνίδια, δύο μεγάλες μπασκετικές βραδιές. Πρώτη αγωνιστική λοιπόν για τον Κολοσσό είναι το Σάββατο. Τιμές εισιτηρίων 10, 15 και 20 ευρώ. Παιδικό εισιτήριο 5 ευρώ. Ενώ την Τετάρτη στις 7 του Οκτώβρη στις 6 είναι το παιχνίδι απέναντι στην Κραϊόβα. Τιμή εισιτηρίου 20 ευρώ. Παιδικό

εισιτήριο 10 ευρώ για να παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Για να παρακολουθήσετε όσοι είστε, μακάρι να ήμασταν και εμείς εκεί στη Ρόδο να μπορέσουμε να το δούμε. Το παιχνίδι του Κολοσσού και με την Δόξα Λευκάδας για την Greek Basketball League, αλλά και με την Κρεαϊόβα για την πρώτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup.

Nations League πράξη δεύτερη ήταν η χθεσινή για πολλές ομάδες, μία από αυτές και η εθνική μας. Η εθνική μας η οποία πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στους Γερμανούς, κόντρα στο νούμερο 12 της παγκόσμιας κατάταξης, κόντρα σε μία ομάδα αρκετά ανανεωμένη και με την άβρα του Jürgen Klopp, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τον έχουν στολίσει από χθες οι Γερμανοί τον Klopp, γιατί ξεκίνησε με δύο γκέλες. Την πρώτη αγωνιστική δεν κατάφερε να κερδίσει την Ολλανδία, τη δεύτερη αγωνιστική ιτήθηκε από την Ελλάδα. Μια Ελλάδα η οποία πραγματοποίησε πάρα πάρα πολύ καλή εμφάνιση και κατάφερε με τον γκολ του Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης να πάρει την νίκη. Η εθνική μας πολύ σημαντική νίκη αυτή. Για αυτό το Nations League, ποιος θα το πίστευε ότι μετά από δύο αγωνιστικές σε όμιλο με Ολλανδία, Γερμανία και Σερβία η εθνική μας θα είναι πρώτη έχοντας δύο νίκες. Να πούμε ότι κλήθηκε αντί του τραυματία Βαγιανίδη ο Τσάπρας στην θέση του για αυτήν την αγωνιστική. Ενώ να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα των χθεσινών αγώνων. Δανία Ουαλία 2-0, Σερβία Ολλανδία 1-2. Οι Ολλανδοί πήραν την νίκη κόντρα στους Σέρβους για τους οποίους σκόραρε ο Γιώβιτς. Νορβηγία Πορτογαλία 1-2 με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να μην αγωνίζεται καθόλου σε αυτό το παιχνίδι. Ζωάο Φέλιξ και Ράμος ήταν γκολ για τους Πορτογάλους. Ποιος άλλος, ο Χάλαντ, ο οποίος σκόραρε για τους Νορβηγούς και ισοφάρισε στο 51. Ένα φθηνό λάθος του τερματοφύλακα της Νορβηγίας ήταν αυτό το οποίο έδωσε την ευκαιρία στον Ράμος να πετύχει το δεύτερο γκολ των Πορτογάλων. Αυστρία-Κόσοβο 3-1. Ισραήλ-Ιρλανδία 0-3. Σε ένα μάτς με τρομερή ιστορία πίσω του, καθώς οι Ιρλανδοί έχουν εκφράσει ανοιχτά την αντίθεση τους για ό,τι γίνεται με Ισραήλ και Παλαιστίνη. Και είχε γίνει ένα δημοψήφισμα ουσιαστικά για να μην κατέβουν και να μην αγωνιστούν καθόλου οι Ιρλανδοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι με το Ισραήλ. Τελικά αγωνίστηκαν χωρίς να χαιρετήσουν, με σκυμμένο το κεφάλι την ένωτη εθνικού ύμνου του Ισραήλ, με μαύρα περιβραχιόνια στην διάρκεια του παιχνιδιού. Οι Ιρλανδοί κέρδισαν με 0-3 την συγκεκριμένη αναμέτρηση, ενώ για την για την τέταρτη τη τάξη τέλος πάντων κατηγορία, για τη League, την χαμηλότερη, Λιθουανία Αζερβαϊτζάν 1-1 και Γιβραλτάρ Ανδόρα 0-0. Σήμερα έχει και άλλα παιχνίδια για το UEFA Nations League. Βέλγιο Γαλλία στις 10 παρατέταρτο, Τουρκία Ιταλία επίσης την ίδια ώρα, Γεωργία Ουκρανία, Βόρεια Ιρλανδία Ουγγαρία, Ρουμανία, Βοσνία Σουηδία Πολωνία, Αρμενία Μαυροβούνιο και Λετωνία Κύπρος. Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη δύο αναμετρήσεις για την Super League 2. Καλυθέα Αστέρας Τρίπολης Β 0-0 στο 35 και Μαρκό Πανθρακικός 1-0 στο 35ο λεπτό της αναμέτρησης.

Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε λιγάκι και για την National League 2. Υποκράτησε ο οποίος, να πούμε αρχικά, βασικά να ξεκινήσουμε από αυτό. Το σωστό είναι να ξεκινήσουμε από αυτό, ότι ο Υποκράτης διοργάνωσε ένα τουρνουά το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε με ιδιαίτερη συγκίνηση. Ξεκίνησε το Σάββατο και ολοκληρώθηκε την Κυριακή το τουρνουά στο κλειστό γυμναστήριο ΚΟ Δημήτρης Παπούλης, ένα διήμερο τουρνουά το οποίο διοργάνωσε ο Υποκράτης από την αιγίδα του Δήμου ΚΟ και της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Η διοργάνωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη δύο αγαπημένων ανθρώπων και αθλητών του συλλόγου, του Βασίλη Κωστογλάκη και του Κώστα Τουρτουλή, που έφυγαν πρόωρα από την ζωή. Το πρόγραμμα της πρώτης ημέρας άνοιξε με αγωνιστικό διπλό της ανδρικής ομάδας του Υποκράτη, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να δει από κοντά το φετινό σύνολο. Στη συνέχεια ακολούθησε η τελετή των απονομών σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Μίλησαν ο Δημήτρης Δρόσος, ο εκπρόσωπος του Υποκράτη, ο πρόεδρος του συλλόγου Κώστας Χόντρος, καθώς και παλιοί συμπαίκτες και φίλοι των δύο αθλητών, ο Λάκης Γερογιάννης και ο Γιάννης Παπούλης, παράγοντας της ομάδας ο Λάκης Γερογιάννης τώρα και προπονητής του γυναικείου τμήματος ο Γιάννης Παπούλης. Ακολούθησαν τιμητικές βραβεύσεις στις οικογένειες του Βασίλη Κωστογλάκη και του Κώστα Τουρτουλή, καθώς και στις ομάδες που συμμετέχουν στην διοργάνωση, στην ΑΕ Δικαίου και στον ΦΥΒΟ. Ο Υποκράτης, ο οποίος μπαίνει και αυτός σε αγωνιστική εβδομάδα, αφού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξεκινάει το πρωτάθλημα της National League 2 της ΓΑΜΑ Εθνικής, εκεί όπου υπάρχουν αρκετές καινούργιες ομάδες που δεν είδαμε την προηγούμενη χρονιά, ομάδες οι οποίες θα τις δούμε να αγωνίζονται φέτος με τον Υποκράτη, όπως η Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Δήμου Νέας Ιωνίας, όπως η Ακαδημία Σχηματαρίου Πρωτέας, όπως φυσικά ο Αθηναϊκός, ο οποίος είναι η πρώτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Υποκράτης στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Την Κυριακή στις 5 το απόγευμα ο Αθηναϊκός θα είναι η ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο Υποκράτης. Ένας Αθηναϊκός ο οποίος έχει κάνει ένα rebranding εντελώς σε αρκετά πράγματα. Κυρίως στο σήμα του παρουσίασε, τον Ιούλιο είχε γίνει μια σχετική παρουσίαση με τον Νίκο Ραμαντάνη και τον Χάρη Πολίτη να αναλύουν τις αλλαγές που δρομολογήθηκαν σε όλα τα τμήματα μπάσκετ, το rebranding του συλλόγου καθώς και τους στόχους για τα επόμενα χρόνια. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης που πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Πολίτης Group, έγινε γνωστό πως το νέο πλάνο περιλαμβάνει αλλαγή στα χρώματα των τμήματων μπάσκετ, νέο λογότυπο και συνολικό rebranding, με απότερο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του συλλόγου και την δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου, το οποίο θα στεγάσει όλα τα μπασκετικά τμήματα και θα αποτελέσει την βάση για την σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία του Αθηναϊκού. Πρόεδρος του Αθηναϊκού είναι ο Νίκος Ραμαντάνης, ο οποίος μίλησε σε εκείνη την εκδήλωση. Ο Αθηναϊκός, ο οποίος θα έχει χρώματα κίτρινο, μοβ και λευκό. Η κίτρινη θα είναι η βασική του εμφάνιση, η εμφάνιση τη φετινή χρονιά. Μαύρη και λευκή είναι οι άλλες εμφανίσεις, ενώ και το σήμα αλλάζει εντελώς το κλασικό σήμα του Αθηναϊκού που ξέρουμε όλοι εμείς, ειδικά οι μεγαλύτεροι ηλικιακά, από ένα πλατανόφυλλο το οποίο παραμένει όπως υπήρχε και στο κλασικό σήμα του συλλόγου, αλλά σε χρώματα κίτρινο και μοβ. Αγία Παρασκευή Απόλλων Σμύρνης στο Κοντόπευκο στις 5 την Κυριακή, Ίωνες Έσπερος την ίδια ώρα στο κλειστό γυμναστήριο Καμποχαρίων Χίου το παιχνίδι αυτό. Οι Ίωνες είναι η ομάδα από την Χίο, Υποκράτης Αθηναϊκός με την Κυριακή επίσης στις 5. Κάδμος Στίβας Μελίσια στο κλειστό γυμναστήριο της Στίβας. Ίκαρος Καλυθέας Απασανάξου τα Φανάρια στο κλειστό του Έσπερου την Κυριακή στις 5 και την ίδια ώρα και το Πρωτέας Νέα Ιωνία. Έχουμε αρκετές και ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις. Ένα δύσκολο παιχνίδι βέβαια είναι αυτό για τον Υποκράτη στην πρεμιέρα, ο οποίος Υποκράτης την παραπάνω εβδομάδα θα πάει να παίξει εκτός έδρας με την ομάδα των Μελισσίων.

επιστρέψουμε, πάμε να δούμε και τα αποτελέσματα που είχαμε στο τοπικό πρωτάθλημα σε ό,τι αφορά το μπάσκετ, στα παιχνίδια τα οποία είχαμε στην ΚΑΖΔΕ. Για τους παιδες, Elite Basketball Academy, Ροδιών Άθλησης 50-88, Κολοσσός ή Άλυσος 99-43, Αένα Φάντου Ροδιών Άθλησης 2-39-42. Για το παιδικό στον Όμιλο Νήσων, Φίβος ΕΑΚΑ 59-71 και Ιπποκράτης Πανιώνιος Λέρου 69-60. Και για τις κορασίδες, Elite Basketball Academy, η Άλυσος 29-81, Κλεόβουλος Πήγασος Κρεμαστής 59-35, την Τετάρτη θα γίνει το μάτς Διαγόρας Κολοσσός και, και σε ό,τι αφορά τον Όμιλο Νήσων για τις κορασίδες, Ακαδημία Καλύμνου ΕΑΚΑ 63-22 και ΑΕ Δικαίου Ιπποκράτης θα γίνει την Πέμπτη στις 9 και 4 το συγκεκριμένο παιχνίδι σε τηλεοπτική μετάδοση από το yavkasports.gr. Στο κλειστό γυμναστήριο της ΚΟ Δημήτρης Παπούλης θα διεξαχθεί την Κυριακή ο τελικός για το τουρνουά W Rising Star, στο οποίο την πρώτη θέση θα διεκδικήσουν ο Έσπερος και ο Διαγόρας. Ο Έσπερος κέρδισε τον Ιπποκράτη με 52-50 και ο τελικός έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή στις 9 μετά από συνεννόηση των δύο συλλόγων. Ο Έσπερος, ο οποίος να πούμε ότι εχθές προσπάθησε αλλά δεν τα κατάφερε, γνώρισε την ήττα με 74-69 από την αθλητική Λέσχη Μυτιλίνης και δεν μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του στον Τζένα Στάρς για να αντιμετωπίσει σήμερα την ΑΕΚ, ενώ τα παιδιά του Διαγόρα επίσης έκαναν πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Δεν άντεξαν από την κούραση και τήθηκαν από τα εκπαιδευτήρια Πλάτωμα 96-84. Θυμίζουμε ότι το βράδυ της Παρασκευής είχαν κερδίσει με 89-49 τον Περιστοργύρο Αττίνου και την επόμενη μέρα με 62-54 τον Φόβροντα Δοχείου.

Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε στην αυριανή εκπομπή, την ίδια ώρα 4 με 5, εδώ στον Real Voice 99,5 και στην εκπομπή Real Score. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε δύο αναμετρήσεις για την Α κατηγορία 12ανήσου. Στη μία το μεσημέρι και τα δύο μάτς. Αρχικά στην Δημηλιά το Ατρόμητος Δημηλιάς ΠΑΟΚΟ. Οι δύο νεοφώτιστες ομάδες κοντράρονται και την ίδια ώρα στο γήπεδο της του Ευκλή στον Άγιο Σουλά το μάτς ανάμεσα σε Ευκλή Σερωνής και Αντίμαχο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα σε όλους. Τα υπόλοιπα αύριο την ίδια ώρα στις 4 στην θέση μας εδώ στον Real Voice.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
1: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη. Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο.
2: Στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
1: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
3: Ακούω.
4: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
4: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Κρυβελόγια.
3: Μάλιστα.
4: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
3: Μοντέλα. Το ξέρα.
4: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
7: Ρε φίλε.
8: Ό,τι γίνεται στο Vegas.
9: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
10: Πολιτικές εξελίξεις.
11: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
12: Κοινωνία.
10: Οικονομία.
13: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
14: Διεθνείς ειδήσεις.
10: Αθλητικά.
14: Πολιτισμός.
15: Ηθοποιός.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Οι μη ώρες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Αττική Οδό από Κηφισίας έως Μεταμόρφωση και 20 λεπτές στην έξοδο για Λαμία προς αεροδρόμιο λόγω τροχαίου ατυχήματος. Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι και στον Κηφισό από Γέφυρα Καλυφτάκη έως Κόκκινο Μήλο. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την προανάκριση για τη μεγάλη πυρκαγιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τα πρώτα ευρήματα να δείχνουν εμπριστική ενέργεια. Η φωτιά επεκτάθηκε στους επάνω ορόφους, καθιστώντας τα σπίτια μη κατοικήσιμα, ενώ απεγκλωβίστηκαν ένικοι. Βρετανοί υπήκοοι ηλικίας από 23 έως 25 ετών είναι οι 5 άνδρες που συνελήφθησαν ως ύποπτοι για απόπειρα τρομοκρατικής ενέργειας κοντά στην αεροπορική βάση RAF Airford. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 οχήματα με εκρηκτικά, ενώ η βάση χρησιμοποιείται από αμερικανικά αεροσκάφη στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Αυτοψίες και ελέγχους στατικότητα στα διπλανά κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα κατά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα πραγματοποιούν κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, της Πολεοδομίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Περισσότερα στο enikos.gr. Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας τον 38χρονο που πυροβόλησε 2 φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Καλαμάτα χωρίς να τραυματίσει. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός επιθέσεων της Ρωσίας σε κτίρια ανάμεσά τους και στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο και της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
17: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
18: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Δεν υπολογίζεται στην Ολλανδία ο Κόντι Χάκπο για τον αγώνα με την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου την προσεχή Πέμπτη στην Τούμπα για το Nations League. Ο επιθετικός της Λίβερπουλ τραυματίστηκε στο χθεσινό νικηφόρο παιχνίδι των Ολλανδών στο Βελιγράδι με τη Σερβία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather.
16: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Μίτινγκ.
2: Λογαριασμό ενεργείο. Υγεία.
1: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Οφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Ja, meine Raben. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
1: Εσύ, πώς γίνεται να μιλάς γερμανικά χωρίς να ξέρεις?
0: Ποιος σου πω ότι έχω Grundstufe στα γερμανικά.
1: Τι είπες τώρα δηλαδή?
0: Γερμαναράδεν, είναι αυτός ο πληθυντικός του γερμαναρά. Kann ich Deutsch sprechen?
1: Μπορώ να μιλάω γερμανικά.
0: Ξέρω να μιλάω γερμανικά. Το θέμα με τους γερμαναράδες δεν είναι να μιλάνε. Το θέμα είναι να ανακλωτσάνε. Και άμα κλωτσάνε όπως πρέπει να κλωτσάνε, που δεν κλωτσάνε όπως πρέπει να κλωτσάνε, γι' αυτό πήγαμε εκεί πέρα, τους πήραμε die Sovragen und haben wir abgedrassen.
1: Spreche auch Deutsch.
0: Spreche ein bisschen Deutsch, habe ich in Schule gelernt.
1: Entschuldigung, θέλεις να πεις.
0: Όχι, in Schule, στο σχολείο, habe ich, έχω gelernt, έμαθα. Καληνύχτα, γερμαναράδες. Λοιπόν, τα είπε πολύ ωραία το παιδί μας. Λέει, εγώ πήγα και εφάρμοσα ό,τι μου έμαθε ο Γιούργεν Κλοπ. Κλοπ!
1: Ενοχλήθηκαν όμως λίγο.
0: Στα πάρια μας. Auf unsere Παπάρια. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό μας ένωσε.
1: Ναι, αυτό μας ένωσε. Υπάρχει και κάτι που μας ένωσε. Πάντως να σου πω κάτι. Η Bild.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που ξυνίζει.
0: Μα να σου πω.
1: Που μιλάει για ποδοσφαιρικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Θυμάσαι τι έχει γράψει, συγγνώμη, η Bild από τότε, από παλιά.
0: Η Bild, τα δύσκολα τα χρόνια που μας πουλούσε. Αφροδίτη.
1: Ναι, ναι, που μας έλεγε, έλεγε να πουλήσουμε τα νησιά, τα πουλούσε μόνη τη.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Που αποθέωνε το Σόιμπλε που μας έλεγε όχι, που μας έλεγαν δεν τα κάνετε τα δισεκατομμύρια σας και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, αν πατήσω τα δημοσιεύματα, είμαι σίγουρη ότι θα βρω αρκετά τότε, εκείνη την περίοδο.
0: Πάντως για μένα ήταν αγαπημένη. Στεφανία Κασίμη, να σου πω ότι χάρηκα που βρέθηκε κάτι να μας ενώσει. Διότι όλα τα υπόλοιπα να πάρει ευχή.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς καταφέρνουμε και μας χωρίζουν. Ακόμα και εκείνα τα οποία δεν βρίσκεις κάποιον αντικειμενικό λόγο εκ πρώτης όψεως τουλάχιστον για να μας βάλουν σε χαρακόμματα και να αρχίσουμε
1: αλήθεια
0: να ρίχνουμε.
1: Αλήθεια είναι, γιατί είμαστε ούτως ή άλλως σε διάφορα θέματα σε χαρακόμματα.
0: Έχεις καταλάβει για παράδειγμα γιατί μέσα στο Σαββατοκύριακο το match ήταν.
1: Και αυτό το match.
0: Το match ήταν Βίσικνε.
1: Βίσικνε φεστιβάλ, ναι. Και ποιο είχε μεγαλύτερη προβολή. Ποιο είχε μεγαλύτερο κόσμο, πιο περισσότερο κόσμο επίσης.
0: Πολιούσκα. Πόλια. Δηλαδή χωραφάκι χωράφι μου. Στα
1: εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό που έχει γίνει πάντως. Άστε να ακούσουμε λίγο, ναι.
0: Χοροδία του Κόκκινου Στράτου, δηλαδή χοροδία του Αλεξανδρόφ. Πραγματικά είναι ένα σου κονητή τρίγα, μιλάμε για υψηλή μουσική.

0: Να. Πες μου ότι είναι υπέροχο.
1: Και
0: δεν αστειεύομαι καθόλου.
1: Ούτε εγώ αστειεύομαι, είναι υπέροχο.
0: Αυτό το οποίο δεν καταλαβαίνω είναι, δηλαδή πρέπει,
1: πάπα, πρι, δεν το
0: πρέπει να ακούς μόνο Χατζηφραγκέτα ή...
1: Δεν ξέρω, εγώ σου είπα πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ότι ξέρω ανθρώπους που πήγανε και στο φεστιβάλ της ΚΝΕ και στη Βύση. Αλήθεια ξέρω. Συνάδελφο κιόλας.
0: Την ίδια χρονιά φέτος.
1: Φέτος, Παρασκευή, Σάββατο.
0: Απλά δεν
1: και
0: καταλαβαίνω.
1: Δεν καταλαβαίνει αυτό ακριβώς το.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Αυτό λέει και ο ίδιος.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι κομμουνιστής και να ακούς Βύση.
1: Αυτό δεν κατάλαβε και εκείνος. Αυτό ακριβώς. Γιατί τον ρωτούσα, γιατί είδα μια ανάρτηση που έκανε στο Facebook και τον ρωτούσα. Μου λέει, δεν καταλαβαίνω. Εγώ πού ανήκω δηλαδή, πού πήγα και στα δύο. Τι
0: επίσης,
1: είμαι.
0: Επειδή μου οι κομμουνιστές, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για το γεγονός ότι το φεστιβάλ της ΚΝΕ δεν έλαβε την
1: καλά,
0: ίδια.
1: Καλά, σε αυτό έχουν δίκιο.
0: Γιατί έχουν δίκιο.
1: Σε σχέση με τη Βύση δεν έχουν δίκιο. Ότι δεν έλαβε προβολή. Γενικά μεγάλη, το καταλαβαίνω. Ναι, να γκρινιάζουν και να παραπονιούνται.
0: Όπα, γιατί να γκρινιάζουν,
1: αλλά
0: γιατί
1: σε
0: να
1: σχέση με τη Βύση, προφανώς είναι δεδομένο ότι η Βύση θα λάμβανε μεγαλύτερη προβολή. Μην όλοι το καταλαβαίνουν αυτό.
0: Γιατί να γκρινιάξουν, γιατί να παραπονιούνται. Δεν υποτίθεται ότι το προϊόν του εκάστοτε
1: γιατί
0: φεστιβάλ.
1: Γιατί είναι ένα πολιτιστικό γεγονός.
0: Ναι, είναι πολιτιστικό, είναι αντισυστημικό, είναι αντικαπιταλιστικό. Δεν υποτίθεται λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο αυτοτοποθετείται στο περιθώριο της δημόσιας.
1: Όχι. Είναι πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός. Δεν χρειάζεται να είναι στο περιθώριο.
0: Μα αν το κυρίως ρεύμα που δεν είναι κομμουνιστές, το κουκουέ παίρνει χοντρικά 10%. Το υπόλοιπο 90% που δεν είναι κομμουνιστές είναι το κυρίως ρεύμα των άθλιων καπιταλιστών.
1: Ωραία, και τι να δεν χρειάζεται να έχει προβολή.
0: Πνίγονται στο.
1: Τρολάρει ο Μπογδάνος τώρα, λοιπόν, εντάξει. Τρολάρεις, φαντάζομαι.
0: Καθόλου δεν τρολάρω.
1: Δηλαδή, είναι όντως θα έπρεπε το φεστιβάλ της ΚΝΕ να έχει μεγαλύτερη προβολή και ας κάνουμε την αυτοκριτική μας.
0: Βεβαίως,
1: δίπλα στη Βύση, είναι λογικό η Βύση να έχει μεγαλύτερη προβολή αυτή. Είναι ένα. Επιπίνη Βύση. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Επιπίνη Βύση.
1: Είναι Βύση, είναι Βύση.
0: Είπες επιπίνη Βύση ή επιπίνη
1: είναι η Βύση. Είναι η Βύση. Είναι η Βύση, είπα. Αλλά ότι, συγγνώμη, αλλά ότι ακούω για παράδειγμα ότι το Μάν έκανε μια εκδήλωση ο Νέ, δίνει άλλο του νεολαία του Πασόκ, θα είχε μεγαλύτερη προβολή. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Δεν νομίζω.

0: τόσα τραγούδια έχει βγάλει Βύση, ναι, από τότε. Εσύ εκεί στην εποχή σου κολλημένος.
1: Τι θες, κορίτσι μου, είμαι παλιός εγώ. Και τώρα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Ειλικρινέστατα. Ναι. Με όλη μας την αγάπη και τη συμπάθεια προς τους κομμουνιστάς και τους νέους κομμουνιστές.
0: Λαοθάλασσο πάντως είχε και στα δύο. Και στο Παρκοτρίτσι και στο Άκα.
1: Να μιλήσω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, με κάθε σεβασμό προς τους κομμουνιστάς, τους κομμουνίζοντες, ναι, ναι, και τους κομμουνοσυμπαθούντες.
0: Μάλιστα.
1: Με μεγάλο σεβασμό θα τολμήσω να πω σχεδόν και με αγάπη. Λίγο πιο ψηλά. Εσείς ρε παιδιά, δεν υποτίθεται ότι είστε το αντίπαλον δέος, mm-hmm, του καπιταλιστικού αφηγήματος,
0: ναι, ναι,
1: της επιφάνειας και, ναι, όλων αυτών των θεαμάτων τα οποία πετάγονται στο λαό μαζί με τον Άρτο τύπου,
0: ναι,
1: αναβίση.
0: Τώρα, ναι.
1: Δεν μπορείς να διεκδικείς να έχεις από τα συστημικά μέσα τα οποία απορρίπτεις την ίδια προβολή που έχει το συστημικό προϊόν του οποίου υποτίθεται ότι είσαι το αντίπαλον δέος. Τι δεν καταλαβαίνουμε.
0: Όχι, όχι, όχι. Κωνσταντίνε,
1: Λάσκαρης καταλαβαίνει.
0: Μην μου πεις πάλι ότι δεν θα σε αφήσω να μιλήσω, γιατί αν σε αφήσω να μιλήσω θα τελειώσει 7.
1: Έχω μια διάρκεια.
0: Γι' αυτό. Το ότι. Μπράβο, ευχαριστώ, Λάσκαρη, χωρίς να ρωτήσεις. Ευχαριστώ.
1: Ναι, λοιπόν, το ότι. Ευχαριστώ.
0: Μπορείς να το κλείνεις το μικρόφωνο κάθε φορά που το πλησιάζει. Δεν είναι τίποτα, στα 3 εκατοστά. Εντάξει. Γιατί αυτό είναι δημοκρατία, κυρίες και κύριοι. Λέω απλά ότι, λέω απλώς ότι, κύριε Μπογδάν, ότι μπορεί όντως να είναι ένα καπιταλιστικό σύστημα το οποίο το Κουκουέ το καταγγέλει. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν χρειάζεται να έχουν προβολή στα μίντια. Και σου ξαναλένε πολιτικό και πολιτιστικό γεγονός, τελεία και παύλα. Δεν είπα να προβάλλει το Σοϊβίση, αλλά χρειάζεται μια προβολή. Απλά είναι τα πράγματα.
1: Τι χρειάζεται, παιδί μου, μια προβολή. Είμαι εγώ υποχρεωμένος να προβάλλω την
0: Βύση.
1: Όπως δεν είμαι υποχρεωμένος να προβάλλω τη Βύση, δεν είμαι υποχρεωμένος να προβάλλω και την
0: Κνέ. Τίποτα δεν είσαι υποχρεωμένος να προβάλλεις. Λοιπόν, το καλό είναι ότι και στα δύο είχε πάρα πολύ κόσμο, επαναλαμβάνω.
1: Καλό για ποιον?
0: Για όλους. Και το καλό είναι, καλό, κινεί το κόσμος. Υπάρχει κατανάλωση.
1: Ναι,
0: τι να σου πω τώρα.
1: Καταπληκτικό.
0: Του λένε και νεοδημοκράτες.
1: Ελλάδα 2.0. Η μισή στην ΚΝΕ, η άλλη μισή στη Βύση.
0: Και το καλό είναι ότι. Από ότι.
1: Δεν λέει σωσμό η χώρα αυτή.
0: Διάβασα. Γιατί δεν το είδα, οπότε το μεταφέρω.
1: Ναι,
0: ότι
1: μεταφέρα.
0: Και στο ΟΑΚΑ έγινε μια επιχείρηση καθαρισμού και καθαρίσαν έτσι πολύ, πάρα πολύ, 1200-1100 στρέμματα, πόσα είναι, σε 12 ώρες. Και το ίδιο και στο Πάρκο Τρίτσι.
1: Την είδανε οι Ιάπωνες.
0: Επίσης το παρέδωσε πιο καθαρό η ΚΝΕ μετά το φεστιβάλ.
1: Να,
0: οπότε η καθαριότητα. Κάθε χρόνο. Άρα η καθαριότητα πάνω απ' όλα.
1: Υπάρχει
0: κάτι που μας ενώνει. Όντως όλα είναι καθαρά.
1: Έχει προχωρήσει πάρα πολύ το όλο πράγμα.
0: Είδες. Κάθε χρόνο, όντως.

0: Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μια τεράστια πρόοδος για τα πράγματα. Διότι πριν από περίπου 80 χρόνια, όταν μαζευόντουσαν πολλοί κομμουνίστες, καθάριζαν τους εθνικόφρονες. Τώρα καθαρίζουν το μέρος που μαζευτήκαν.
1: Αχού, και έλεγα δεν θα το πει. Από την προηγούμενη εβδομάδα τον έχουμε ρωτήσει ποιοι είναι οι τρεις εχθροί της χώρας και είπε σήμερα να το πει.
0: Την πρόοδο δεν μπορώ να χαιρετήσω.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, τι κατάσταση είναι αυτή πλέον. Λοιπόν. Δηλαδή, το ταμπού της ελληνικής δημοκρατίας είναι το ΚΚΕ. Το αξιοσέβαστο αυτό κόμμα το οποίο αποτελεί θεμέλιο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Ρε παιδιά, ειλικρινά σας το λέω και κοιτώ τους κομμουνιστές στα μάτια με αγάπη. Παιδιά, είστε το θεμέλιο της τρίτης ελληνικής δημοκρατίας. Μπορούμε να σας ασκούμε κριτική με την ισχύα μας ή ούτε αυτό δεν επιτρέπεται.
1: Αλλά μην κοκκινίζεις. Κάθε φορά που μιλάς με το κουκουέ θα γίνει σαν τη γραμμάτα σου μόρσε λίγο.

0: Το λατρεύω αυτό το κομμάτι, πρέπει να σου
1: πω. Ναι, και εγώ. Να δω. Ζήνη, βενζίνη έβαλες. Θα σε ρωτάω
0: γιατί
1: κάθε με μέρα.
0: Κάθε μέρα.
1: Γιατί
0: πού
1: θέλω
0: νομίζω
1: να δω...
0: ότι μένω. Στην Κατερίνη. Κάθε μέρα
1: θέλω να σου πω πως έχω
0: βενζίνη έβαλες.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μα από πού έρχομαι.
1: Εμένα γιατί μου τελειώνει τα καύσιμα τόσο γρήγορα. Δεν καταλαβαίνω.
0: Δεν ξέρω, μήπως ψάχνεις πολύ ώρα να παρκάρεις.
1: Α, ναι, αυτό ισχύει.
0: Εν τω μεταξύ πρέπει να σου πω, προχθές που είχαμε πάει τη μικρή για αθλητικές δραστηριότητες, ήταν κάτι γονείς εκεί πέρα και συζητούσαν ακριβώς αυτό που συζητούσαμε την Παρασκευή. Χώρα, παγίδα, θανάτου.
1: Ναι.
0: Όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις, μια δαμόκλειο σπάθη επικρέμεται άνωθεν της κεφαλής σου.

0: Α, επίσης να σου πω ότι δεν θα πάω στη Βοσνία τελικά.
1: Α.
0: Που σου έλεγα θα είμαι μαζί σου.
1: Α, ωραία.
0: Α, τι πα. Ω, λάθος.
1: Πώς λέγεται η εκπομπή μας, Κωνσταντίνο μου?
0: Δέπι. Ναι.
1: Ναι.
0: Δίδυμο επικοινωνίας και υπεροχής.
1: Τελικά πού θα είσαι την Τετάρτη, θα είσαι εδώ δίπλα μου?
0: Όχι, την Τετάρτη δίπλα σου θα είμαι. Απλά την Παρασκευή που θέλουν να πάρω τη συνέντευξη από τον Ντόντικ δεν μπορώ να το κάνω.
1: Το έχουμε πει αυτό.
0: Ναι, για άλλο λόγο.
1: Ναι, ναι, το γνωρίζω εγώ. Ευχαριστώ. Τώρα αγχώθηκε την ώρα της εκπομπής για αυτό το λόγο.
0: Τι να κάνω.
1: Ωραία, στείλε το μήνυμά σου να σου πω εγώ τώρα.
0: Όχι, εντάξει, θα το στείλω μετά.
1: Ωραία, πού είναι τα καύσιμα?
0: Πού είναι τα καύσιμα?
1: 2,20.
0: Στο πρατήριο είναι.
1: Εσύ εκεί, αλλά ποιο πάει?
0: Εκεί θα μείνουν,
1: πατέλιο,
0: γιατί δεν πάει κανένα να τα πάρει από εκεί.
1: 2,20. Μεγάλη μοναξιά. Μία μόλυβδη, δίζελ πάνω από 2,22 ναι, το λίτρο. Αυτό έτσι ξεκίνησε η εβδομάδα, έτσι. Η μέση τιμή αμόλυβδη για το Σεπτέμβριο διαμορφώνεται στα 2,15 και το ίδιο ψηλές είναι βεβαίως και οι τιμές και στο δίζελ. Και οι παράγοντες γενικά της αγοράς βλέπουν νέες αυξήσεις στις επόμενες ημέρες. Εξαιρετικά. Λοιπόν, αναμένονται και ανακοινώσεις σε δύο δόσεις. Για το πετρέλαιο βεβαίως θέρμανσης θα περιμένουμε λίγο, γιατί θα γίνουν στις 14 Οκτωβρίου.

0: Α, τώρα δεν έχει να πει κάτι.
1: Τώρα δεν θέλω, ρε, γιατί μου έφυγε.
0: Κράτα του.
1: Τι είσαι.
0: Τροχονόμος. Θέλω να μπω λίγο στο ενικός.gr.
1: Να σου πω ποιο ενικός.gr.
0: Θα σου παίζετε, ρε παιδί μου, να δω για παράδειγμα. Διότι μπαίνω στο Μέα Κούλπα και νομίζω ότι μένω σε διαφορετική
1: Έχεις
0: χώρα.
1: Έχεις ακούσει τις δηλώσεις των τελευταίων ημερών, γιατί είχαμε πει μόνο για τα...
0: Στο τμήμα εκβιαστών οι έρευνες, λέει, για τη φωτιά στην καφετέρια, και θέλω να σου πω κάτι. Θα με κράξεις. Είμαι σίγουρος ότι θα με κράξεις. Είναι από αυτά που δεν σε έχω προειδοποιήσει ότι πρόκειται να σου πω. Μίλησα με δύο ανθρώπους μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Γιατί με προειδοποιείς για τα υπόλοιπα.
0: Κάποτε. Εάν μου κόψει. Αυτό. Λοιπόν, μίλησα με δύο ανθρώπους της ελληνικής αστυνομίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη γνώση στο τομέα των εκρηκτικών.
1: Μάλιστα.
0: Και οι δύο μου λένε το ακριβώς ίδιο. Που είναι το ακριβώς αντίθετο από το κυρίαρχο αφήγημα. Το οποίο δεν θέλω να το πω ως μία πρόταση για να εξετάσετε, κυρίες και κύριοι, και να νομίσετε ότι αυτό συνέβη.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Για το θέμα στην Πλάκα.
1: Α, για την Πλάκα τώρα, όχι στη Νέα Ιωνία.
0: Και
1: συγγνώμη.
0: Ιδίως, καλά, στη Νέα Ιωνία.
1: Γιατί είπα στο τμήμα εκβιαστών Νέα Ιωνία, πηδάς από το ένα θέμα στ' άλλον και δεν μπορούσα.
0: Δεν πηδάω, διότι υπάρχουν υπόνοιες ότι στην Πλάκα δεν είναι φυσικό αέριο.
1: Α.
0: Αυτό. Ότι... Και απλά εγώ το αφήνω πάνω στο τραπέζι. Ο περίεργος τύπος. Αυτό. Και απλά εγώ το αφήνω πάνω στο τραπέζι. Ο

0: να τεινάξει στον αέρα ένα ολόκληρο κτίριο. Και μάλιστα ο ένας από τους δύο.
1: Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως θα μπορούσε υποπροπόθεση, αλλά τι λένε, πού να κατευθυνθούν.
0: Πλαστικά εκρηκτικά.
1: Πλαστικά εκρηκτικά, μάλιστα.
0: Okay. Λέω, εγώ το άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Χωρίς να μπορώ με κανέναν τρόπο.
1: Με ενδιαφέρον το ακούω.
0: Με κανέναν απολύτως τρόπο να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω.
1: Ναι.
0: Βεβαίως τέτοιου είδους.
1: Τέλος πάντων, η αλήθεια είναι ότι ούτως ή άλλως οι έρευνες αυτή τη στιγμή για τα ακραβή αίτια της έκρηξης συνεχίζονται. Δεν υπάρχει.
0: Αν ο κύριος εισαγγελέας, αν λέω ο κύριος εισαγγελέας, για οποιονδήποτε λόγο θελήσει να μιλήσει με τους συγκεκριμένους ανθρώπους, μπορεί να μας κάνει ένα τηλέφωνο. Οι πηγές μας είναι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Ναι. Το λέω αυτό για την δεοντολογία του πράγματος, να μην νομίζει κανένας ότι ανοίγω το στόμα μου και λέω ότι θέλω.
1: Ναι. Λοιπόν, κατά τα άλλα, να σου πω, άκουσες, επειδή είχαμε τον κύριο Κουλκουδίνα τις προηγούμενες μέρες που είχε πει ότι όποιος δεν αντέχει να δίνει 10 ευρώ την ημέρα για βενζίνη χρησιμοποιεί μέσα μεταφοράς, είπε ότι απομονώθηκε η δήλωσή του, ότι μονταρίστηκε, ότι έγινε κοπτοραπτική, δεν ξέρει τι άλλο έγινε. Ακολούθησε ο κύριος Τσιάρας, ο οποίος
0: είπε
1: ότι οι πολίτες χαίρονται τη ζωή τους, υπάρχει υπερκατανάλωση παντού, που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει. Είναι αυτό που σου έλεγα, ότι όλοι έξω ήταν, είτε στη Δύση, στην ΚΝΕΠΑ του κάπου ήταν, δηλαδή. Απορώ βεβαίως.
0: Δηλαδή, ακούστε, κυρίες και κύριοι.
1: Και υπήρχε, για να τελειώσω, και υπήρχε και η δήλωση, γιατί θα το ξεχάσω, του κυρίου Θεοχάρη για κακομύριδες, για νοικοκύριδες, την έχετε ακούσει όλοι. Βεβαίως τα μάζεψε ο κύριος Θεοχάρης, γιατί υπήρχαν πάρα πολύ έντονες αντιδράσεις.
0: Καλά.
1: Είπε ότι η συγκεκριμένη διατύπωση ήταν λανθασμένη. Προσπάθησε να εξηγήσει τι ήθελε να πει. Δηλαδή, είπε ότι η κριτική του ουσιαστικά αφορούσε στα κόμματα της αντιπολίτευσης και τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζουν την κατάσταση στην Ελλάδα, αυτή η μιζέρια που παρουσιάζουν, σύμφωνα με τον ίδιο. Αλλά είπε ότι ήταν λάθος η επίμαχη φράση. Ούτως ή άλλως ρωτήθηκε και ο κύριος Μαρινάκης στον πρίβιο και είπε το ίδιο.
0: Ξέρεις ποιος είχε κάνει παρεμφερή διορθωτική δήλωση για μια επίμαχη φράση η οποία απομονώθηκε.
1: Για ποια, γιατί περισσότερες φράσεις αυτό γίνεται. Εμείς φταίμε, οι μονταζιέρες, οι δημοσιογράφοι, όλες απομονώνονται.
0: Όχι, έχει ξεκινήσει, πρέπει να σου πω, από τα πανάρχια χρόνια και μία από τις ιστορικές περιπτώσεις μιας προσωπικότητας που είπε κάτι, παρεμηνεύτηκε και δόθηκε τελικώς στα μεγάλα κοινά ως κάτι τελείως διαφορετικό. Ήταν αυτή της Μαρίας Αντουανέτας. Να σου πω ότι η πρώτη στα νεότερα χρόνια, και νεότερα χρόνια είναι μετά τη Γαλλική Επανάσταση, παρερμηνευτήσα δήλωση, είναι το ασφάνε παντεσπάνι. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι οδηγήθηκε τελικώς στην κιλοτίνα η Μαρία Αντουανέτα. Οπότε, ξέρεις, όλοι αυτοί ασφαίνε παντεσπανάκηδες. Δηλαδή είναι οι ασφαίνε παντεσπανάκηδες είναι όλοι αυτοί.
1: Να σου πω, όλες αυτές τις δηλώσεις λες και το κάνουν επίτηδες μετά την τοποθέτηση της κυρίας Μπαγκογιάννη.
0: Εγώ νομίζω ότι το κάνουν επίτηδες.
1: Μετά από αυτό, λες και κάνουν διαγωνισμό.
0: Ξέρεις γιατί το κάνουν.
1: Για να παίξουν μαζί με τις δηλώσεις κυρίας Μπαγκογιάννη. Δεν εξηγείται που μίλησε για λαζονία. Δεν μπορεί.
0: Ότι το παιδί που θέλει την προσοχή του γονέα του κάνει αταξίες.
1: Βγάζει από μέσα.
0: Επειδή ο Μητσοτάκης έχει γράψει τα παλιά του τα παπούτσια, δεν ασχολείται μαζί του και μόλις τώρα γύρισε, νομίζω ότι διάφοροι και κάνουν κοτσουκέλες ούτως ώστε να συζητηθούν στον πρωινό καφέ ή στο υπουργικό.
1: Μισό λεπτό. Βγαίνει ο κ. Μητσοτάκης συνέντευξη και λέει κάτι για ύφος. Το έλεγα ακριβώς μοταμό τις προηγούμενες ημέρες.
0: Δεν θα μου το πεις τώρα.
1: Όχι,
0: βγαίνει. Σε παθαίνει κάτι πάνω με το χρόνο συνέχεια. Μπα, κατάσταση είναι αυτή. Τώρα εγώ θα σε ελέγξω. Κάτσε κάτω. Μην μιλάς.

0: Real FM.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.

0: έχει λύση.
1: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στη Σπανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
5: Βρίβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Βρίβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Βρίβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Βρίβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
6: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό ενδεκαμελή θίασο.
7: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
6: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής, με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορο Σουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση σταθμοσθέατρο.com, more.com.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την προανάκριση για τη μεγάλη πυρκαγιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία. Τα πρώτα ευρήματα δείχνουν εμπριστική ενέργεια. Περισσότερα στο real.gr. Απορρίπτει κατηγορηματικά το Ιράν οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση σύλληψης 5 Βρετανών υπηκόων που φέρονται να προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια στην αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ. Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτοψίες και έλεγχοι στατικότητας στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα κατά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα.
12: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 24 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 25 στη Θεσσαλονίκη και 22 στα Ιωάννινα.
13: Idea. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
13: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
13: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Καθυστερήσεις στην Κηφισία, στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στην κάθοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση και στο ύψος της Πέτρου Ράλι λόγω ακινητοποιημένου οχήματος.

0: ξέρεις, είναι το συγκρότημα το οποίο σε προτρέπει να καλλιεργήσεις μόνη σου τα κυπευτικά σου. Ξέρεις πώς λέγεται, κάντε μποστάνι.
1: Κρυάνες μέχρι τις 7,
0: κάντε μποστάνι στο μπαλκόνι. Υπάρχει ένα μήνυμα το οποίο το λαμβάνουμε εδώ και δύο εβδομάδες. Δεν ξέρω αν το έχω διαβάσει, αλλά θέλω να το διαβάσω.
1: Ποιο,
0: διότι δίκιο, είναι από τον Μάρκο από Τυχείο, που έχει και το όνομα
1: ο
0: του
1: Μάρκος,
0: Δεσπότη.
1: Μάρκος, διάβασε τον, ναι.
0: Λοιπόν, και
1: έχουμε πει να το βγάλουμε το θέμα και να το δούμε.
0: Μάρκο,
1: θα το κάνουμε μέχρι το τέλος της εβδομάδας.
0: Παρακαλώ, θέλουμε και το τηλέφωνο σου για να το κάνουμε θέμα αυτό. Διότι μας λέει ο καλός μας ο φίλος ο Μάρκος από Τυχείο. Καλό απόγευμα. Λέει στοιχείο, οι φοιτητές καλούνται να πληρώσουν για τα ελάχιστα δρομολόγια λεωφορείων κάρτα απεριορίστων διαδρομών 25 ευρώ. Ενώ στην Αθήνα, λέει, οι φοιτητές πληρώνουν 13,50 για όλα τα μέσα. Σας παρακαλούμε, λέει, δεν είμαστε εφοπλιστές. Είμαστε φοιτητές.

0: Πρώτη φοιτητή.
1: Ε?
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι, να το δούμε λίγο τι γίνεται με τα δρομολόγια. Στοιχείο, όχι ότι επειδή είναι κατά το ίμιση στο νησί μου, αλλά έχουν πρόβλημα γενικότερα.
0: Είδες όμως.
1: Και τα επεραστικά και τα αστικά είχαν πρόβλημα. Δεν ξέρω τώρα τι έχει, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη.
0: Ο άνθρωπος μας το στέλνει 3-4 εβδομάδες μας το
1: στέλνει. Ναι. Και πέρυσι είχε πρόβλημα.
0: Και μπράβο του που επιμένει. Δηλαδή, Μάρκο, νομίζω ότι ορίζεις το ο επιμένων νικά. Τώρα, τα πολλά μηνύματα των φίλων μας από...
1: Θα πάρουμε την... Βεβαίως, θα πάρουμε την περιφέρεια, αρμοδιότητα περιφέρειας με ενημερώνουν ότι είναι. Οπότε θα πάρουμε την περιφέρεια να μιλήσουμε, να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Μάρκο, το έχουμε...

0: Simi is on top of it. Sounds like a job for Stefania. Λοιπόν, και κυρία μου, πρέπει να σας πω ότι μέσα στο Σαββατοκυριακό ιδιαιτέρως έχει απασχολήσει η υπόθεση με το εργοστάσιο. Επειδή λέμε για χώρα παγίδα θανάτου, χτίζεις, πέφτει κτίριο, δεν χτίζεις, γκρεμίζεται κτίριο, πας στη δουλειά σου, ανατινάσετε.
1: Ναι, αυτό έχει γίνει
0: εργοστάσιο.
1: Το αγαπημένο σου εσένα.
0: Το αγαπημένο.
1: Για τη χώρα, για την παγίδα θανάτου.
0: Δεν είναι η χώρα παγίδα θανάτου. Δεν είναι η χώρα παγίδα θανάτου. Να γνωρίσουμε την κυρία. Να ρωτήσουμε την κυρία Βάσο Πανταζή.
1: Ναι, να δούμε, γιατί υπήρχε όντως μία καταγγελία.
0: Ήταν και πρωτοσέλιδο.
1: Και σοβαρή καταγγελία ακριβώς στη Real, ότι απολύθηκαν εργαζόμενοι που είχαν, αν δεν κάνω λάθος, μιλήσει για την Οσμία Ρίου πριν από την φωνική έκρηξη στην Βιολάντα. Καλησπέρα, κυρία Πανταζή.
2: Καλησπέρα, κυρία Καστήμη. Καλησπέρα, κύριε Μπογδάνο, και σε όσες και σε όσους μας ακούν.
0: Τι συμβαίνει? Έτσι απλά.
1: Ναι. Και πώς προέκυψε αυτό? Αυτό είναι καινούργιες καταγγελίες εργαζομένων.
2: Συμβαίνει το πρωτοφανές,
1: ναι.
2: Τέλη Αυγούστου,
1: ναι.
2: Που κανείς δεν ασχολούνταν. Αποφυλακίστηκε μέσα σε ένα εξάμηνο βασικός κατηγορούμενος για την υπόθεση της φωνικής έκρηξης στο εργοστάσιο Βιολάντα, ο ιδιοκτήτης της, ο οποίος ένα μήνα πριν, σαν να γνώριζε ότι θα αποφυλακιστεί, ανανέωσε στο ΓΕΜΗ τα στοιχεία της εταιρείας και της εκπροσώπησης της εταιρείας στο όνομά του και επέστρεψε στο εργοστάσιο. Άμα την επιστροφή του, τέλη Αυγούστου, έχουμε συνοπτικές και μαζικές απολύσεις εργαζομένων και μάλιστα των βασικότερων μαρτύρων κατηγορίας. Εμείς όλα αυτά τα γνωστοποιήσαμε στον κύριο Σαγγελέα Φετών Λάρισα, ζητώντας του να αποκαταστήσει τη δικαστική αδικία η οποία έχει συμβεί με έναν αποφυλακισμένο κατηγορούμενο. Το πρωτοφανές δεν είναι η αποφυλάκηση, να επιστρέφει στον τόπο του εγκλήματος. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός επιστρέφει εκεί που έγινε το έγκλημα και είναι εργοδότης εκ νέου των εργαζόμενων, οι οποίες κατήγγειλαν ότι πάρα πολύ καιρό ενημέρωναν τη διοίκηση ότι υπάρχει διαρροή ενός μάλλον αερίου, το οποίο είναι πολύ περίεργη οσμή, και κανείς δεν έκανε τίποτα γι' αυτό. 10 Σεπτεμβρίου, σας δίνω μια αποκλειστική εικόνα για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Μεταβαίνει στον ανακριτή Τρικάλων συγκεκριμένη εργαζόμενη, η οποία απολύθηκε μετά από 5 χρόνια εργασίας και μετά την κατάθεσή της, η οποία έκανε λόγο το ότι η διοίκηση διαφόρησε πλήρως τις προειδοποίησεις των εργαζομένων για τη διαρροή που υπήρχε στο εργοστάσιο. Και μάλιστα στη συγκεκριμένη κατάθεση αναφέρει χαρακτηριστικά τις απειλές που έχει δεχτεί τόσο η ίδια όσο και οι υπόλοιπες εργαζόμενες από τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, ο οποίος είναι συγκατηγορούμενος, για να μιλήσουμε για τη χώρα παγίδα. Που άκουσα πριν, μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έκφραση.
0: Χώρα παγίδα θανάτου, κυρία Πανταζή, ό,τι και να
2: οι
0: κάνουμε.
2: Οι άνθρωποι αυτοί, αντί να προστατευτούν και αντί να οι εργαζόμενες αυτές να προστατευτούν, αφέθηκαν στο έλεος του Θεού και πραγματικά αυτή τη στιγμή έχουν για εργοδότη τους το βασικό κατηγορούμενο εναντίον του οποίου έχουν καταθέσει στις διοκτικές αρχές. Δεν ξέρω πώς να το ονοματίσω όλο αυτό. Οι καταθέσεις των εργαζομένων που έχουν απολυθεί και οι καταθέσεις των εργαζομένων που έχουν εκφοβηθεί είναι επώνυμες, είναι στον ανακριτή. Ο ανακριτής έχει λάβει γνώση, έχει ενημερώσει την εισαγγελία Φετών Λάρισας για αυτά που γίνονται, γιατί στο βούλευμα αυτό από φυλάκησης γράφτηκε,
1: ναι,
2: ότι ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος δεν είναι επικίνδυνος να τελέσει, λέει, νέα εγκλήματα και μπορεί να επιστρέψει στη μετέπειτα κανονική ελεύθερη ζωή του μετά από 5 ανθρωποκτονίες κατά συρροή και φωνικές εκρήξεις κατά συρροή.
1: Η εταιρεία, επειδή έχει βγάλει και μια ανακοίνωση, λέει ότι κανείς δεν έχει απολυθεί για λόγους που σχετίζονται με την κατάθεση των περιεχόμενων
0: της. Τι θα πει?
1: Ναι, ναι, όχι, το λέω.
2: Είναι απολύτως
1: το λέω γιατί έγινε σήμερα να απαντήσει η κυρία Πανταζή.
2: Ναι, ναι,
1: ότι λέει μάλιστα από την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη έως σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία απόλυση. Να απαντήσει, κυρία Πανταζή.
2: Θα σας απαντήσω, κυρία Καστήμη, είναι ψευδές. Φυσικά, όπως ξέρετε, στα έγγραφα πωλήσεων, το ξέρετε κοινωνικά εννοώ, δεν γράφει την αιτιολογία ο εργοδότης, δεν σου γράφει ότι είσαι απολύω γιατί είσαι μάρτυρας κατηγορίας. Δεν αμφισβητεί τις απολύσεις όμως, προσέξτε. Αμφισβητεί την υποτιθέμενη εκδικητική απόλυση. Δηλαδή ότι δεν είναι εκδικητικές οι απολύσεις. Έχω απολύσει, αλλά δεν το έχω κάνει γι' αυτό. Το αξιοπερίεργο είναι να μας απαντήσει η διοίκηση.
0: Επικαλείται κάποιαν αιτία απολύσεως?
2: Όχι. Το εντυπωσιακό είναι ότι θέλω να μας απαντήσει.
0: Δεν είναι εκδικητική δηλαδή, είναι απλώς έτσι θελική.
2: Ναι. Το φοβερό όμως, κύριε Μπογδάνη, είναι ότι όλοι όσοι απολύθηκαν ήταν οι μάρτυρες. Εγώ θέλω να μου δώσετε τις απολύσεις μη μαρτύρων, να δούμε πόσες είναι αυτές. Καταλάβατε λοιπόν. Κοιτάξτε, η διοίκηση καλά κάνει και λέει αυτά που λέει. Έτσι πρέπει να απαντήσει. Εγώ θα πω όμως ότι από τη μακρόχρονη εμπειρία μου, αυτό που λέγεται ποινική μαχωμένη δικηγορία, δεν έχω δει άλλον κατηγορούμενο να αποφυλακίζεται στο εξάμηνο, παρά την αντίθετη πρόταση της αγγελικού λειτουργού της των Τρικάλων, ο οποίος λέει ότι μετά τα τελευταία πορίσματα, προσέξτε, της πυροσβεστικής, της πολεοδομίας και την αυτοψία που κάναν οι κρατικοί πραγματογνώμονες, αποδεικνύεται ότι η διαρροή αυτή ήταν υπαρκτή, τη γνώριζε η διοίκηση, μύριζε όλο το εργοστάσιο.
0: Και ποιος αποφάσισε την αποφυλάκησή του τότε? Κυρία Πανταζή, μας λέτε ότι ο εισαγγελέας εισηγήθηκε να μην αποφυλακιστεί, ότι όλα τα στοιχεία συνηγορούν υπέρ της μη αποφυλακίσεώς του, διότι θα μπορούσε να είναι ύποπτος τέλεσης νέου σχετικού αδικήματος και παρά τα αυτά αποφυλακίζεται. Τι πλάτες έχει?
2: Το εντυπωσιακό είναι ότι...
0: Τι πλάτες έχει, κυρία Πανταζή?
2: Το εντυπωσιακό δεν είναι ότι αποφυλακίζεται.
0: Με συγχωρείτε, μας μιλάτε και για έναν ανακακριτή ο οποίος δεν κάνει τη δουλειά του. Διότι, εάν κατάλαβα καλά, χωρίς να έχω βεβαίως τις νομικές σας γνώσεις και την κατάρτισή σας, ο ανακριτής, ο οποίος λαμβάνει γνώση των απολύσεων, των εκδικητικών αυτών απολύσεων, των εργαζομένων στις οποίες αναφερθήκατε και οι οποίες είναι και η εντολή σας, θα πρέπει αυτεπαγγέλτως να αναλάβει δράση, έτσι δεν είναι?
2: Ο ανακριτής έχει κρατήσει τη στάση
0: του ποντίου πιλάτου.
2: Ακούστε, δεν αποφυλακίστηκε τον ανακριτή. Αυτό είναι το επίσης πιο εντυπωσιακό. Ενώ ο ανακριτής είχε διατάξει την προφυλακισή του, ακριβώς επικαλούμενος ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ύποπτος τελέχης των εγκλημάτων, ότι εγώ δεν μπορώ να τον επιστρέψω στο ίδιο εργασιακό πόστο που υπήρχε πριν με ανοιχτή την ανακριτική διαδικασία. Ξαναλέω, το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου, που λειτουργούν όλα στην Ελλάδα, το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Τρικάλων συνεδρίασε για να αποφασίσει την αποφυλάκησή του. Κόντρα στην πρόταση της κυρίας Εισαγγελέως, η οποία έλεγε ότι όχι απλά υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ενόχλησης για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, αλλά είναι και ύποπτος τελέχης νέων εγκλημάτων. Και να πω και κάτι. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε να υπάρξει μια αποφυλάκηση με τον περιοριστικό όρο να μην πλησιάζει στο εργοστάσιο και να μην μπει στην συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα εκ νέου. Και επειδή είναι πάρα πολύ, πώς να το πω, στα φώτα της δημοσιότητας αυτή τη στιγμή υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, για να το καταλάβει λίγο ο κόσμος, είναι σαν να αποφυλακιστούν οι γιατροί σε 6 μήνες και να επιστρέψουν στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Εντάξει, για να καταλάβει.
0: Και ακόμα χειρότερα, διότι ο Μαζονάκης είναι ένας. Εδώ πέρα έχουμε.
1: Συγγνώμη.
2: Δεν θέλω να πιστέψω, κύριε Μπογδάνη, ότι υπάρχουν ταξικά κριτήρια και ότι οι ζωές φτωχών τρικαλιωτών εργαζομένων, οι οποίες μεγαλώναν ανήλικα παιδιά και αυτή τη στιγμή τα παιδιά τους ξεκινήσανε σχολείο με ψυχοθεραπεία γιατί ψάχνουν τις μανάδες τους, αξιολογείται λιγότερο η ανθρώπινη ζωή αν είσαι πλούσιος, αν είσαι φτωχός.
1: Κυρία Πανταζή,
2: δεν θέλω να το πιστέψω αυτό. Και πραγματικά εμείς το έχουμε αναδείξει αυτό στον κύριο Σαγγελέφα τον Λάρισα και το έχουμε πει, είναι δυνατόν στην υπόθεση αυτή να επιστρέφει στο βασικό κατηγορούμενο στη διοίκηση του εργοστασίου και να τον κάνει εργοδότη των μαρτύρων κατηγορία? Πού ζούμε πια?
1: Κυρία Πανταζή, σε αυτό το επώνυμα που έχει κατατεθεί, υπάρχουν καταγγελίες και για κάποιες κινήσεις εσπευσμένες που είχαν γίνει στο εργοστάσιο, αν δεν κάνω λάθος, πριν την ολοκλήρωση πραγματογνωμοσύνης. Αυτό τι είναι ακριβώς?
2: Είναι διορθώσεις υποτιθέμενες, προσέξτε τώρα, ενώ λειτουργεί ανάκριση και πριν την πραγματογνωμοσύνη. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποιοι προστατεύουν κάποιους. Εγώ θα σας πω να αναζητήσετε στο ρεπορτάζ ποιος ήταν ο υπεύθυνος και τεχνικός ασφαλείας του εργοστασίου. Μην το προσπερνάτε, είναι πρόσωπο κλειδί. Ενώ ο βασικός κατηγορούμενος έριχνε την ευθύνη αρχικώς στον τεχνικό του ασφαλείας, ο οποίος σήμερα είναι πρόσωπο με πολιτική ιδιότητα, κόμμα, λέει η κυρία Μαχόμενη, δικηγόρος Παντελής.
0: Δηλαδή υποψηφίος.
2: Κορυφαίο πολιτικό πρόσωπο, δεν μπορώ να παραβιάσω τα δεδομένα. Ξαφνικά αλλάζει η περάσπιση του κατηγορούμενου, δεν δίνει ευθύνη στο πολιτικό πρόσωπο. Και αποφυλακίζεται τέλη Αυγούστου. Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο.
1: Λοιπόν, μάλιστα.
2: Είναι πολύ. Ακούστε, η Ριάλ έκανε μία αποκάλυψη και στην ουσία δημοσιοποίησε το υπόμνημα το επίσημο που εμείς έχουμε κάνει, γιατί εμείς δεν ζητούμε κάτι άλλο πέρα από το να ασκηθεί έφεση και να το δει το δέρμα η δικαιοσύνη. Είναι αδιανόητο ότι 5 οικογένειες μέσα σε ένα εξάμηνο είδαν τον βασικό υπαίτιο της ανθρωποκτονίας των ανθρώπων του να κυκλοφορεί ελεύθερος, να επιστρέφει και να διαπραγματεύεται μέσα στο εργοστάσιο και να απειλεί και να εκφοβίζει. Από εκεί και πέρα, επειδή η δικογραφία είναι ακόμα σε εξέλιξη ανάκριση, γνωρίζετε όλοι ότι ο υπεύθυνος ασφαλείας ήταν και παραμένει πολιτικό πρόσωπο. Εγώ δεν το θεωρώ τυχαία αυτή την εξέλιξη, γιατί θα σας πω και κάτι άλλο, ότι είναι η μοναδική δικαστική υπόθεση που έχουμε αποφυλάκηση κατηγορούμενου για τόσο σοβαρές κατά στη ροή ανθρωποκτονίες μέσα στο εξάμηνο. Από εκεί και πέρα εμείς προσφύγαμε στη δικαιοσύνη που είναι το μόνο φυσικό αρμόδιο όργανο να αποφανθεί για όλα αυτά και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια πραγματική δικαίωση για αυτές τις μητέρες, εργαζόμενες, σύζυγους και αδελφές. Γιατί αυτές οι γυναίκες πηγαίνανε εκεί για το μεροκάματο γνωρίζοντας ότι ρισκάρουν. Γιατί ενώ ειδοποιούσαν τη διοίκηση, η διοίκηση δεν έκανε τίποτα.
1: Αυτή τη στιγμή, κυρία Πανταζή, λειτουργούν και τα δύο εργοστάσια, γιατί είχε κλείσει κάποια στιγμή και,
2: ναι,
1: και τα τρία
2: κυρία,
1: μάλλον.
2: Πολύ εύστοχη ερώτησή σας. Πραγματικά λειτουργούν και τα δύο. Θα σας
1: στον
2: πω
1: ίδιο
2: έχουν...
1: χώρο.
2: Ναι, και μάλιστα θα σας πω ότι ο κατηγορούμενος κατέθεσε ένα υπόβαθρο, το οποίο ενημέρωνε τις δικαστικές αρχές ότι έχει προβεί σε διορθώσεις. Mm-hmm. Και σε υλικοτεχνικές βελτιώσεις των εγκαταστάσεών του. Θα μου επιτρέψετε να πω σαν μια ιωνή αποδοχή ότι πριν κάποια πράγματα δεν λειτουργούσαν σωστά.
1: Ναι, γιατί θα μπορούσε να ξανανοίξει όμως, κυρία Πανταζή, λέω εγώ τώρα, θα μπορούσε να ξανανοίξει χωρίς να κάνει αυτές τις διορθώσεις, τις τροποποιήσεις, πώς αλλιώς τα έπαιρνε, γιατί αφού είχαν σφραγιστεί τα εργοστάσια.
2: Αυτό κάτι πραγματικά που θέλω να ακούσετε, γιατί άκουγα και το πρωί διάφορους συναδέλφους σας. Το εργοστάσιο έχει δώσει δουλειά αυτό σε πάρα πολύ κόσμο στη Θεσσαλία.
1: Ναι,
2: ο στόχος ο δικός μας δεν είναι να κλείσει το εργοστάσιο. Ούτε να αφαιρεθούν οι άνθρωποι τη δουλειά τους, ούτε να μπουν οι εργαζόμενοι σε μία, πώς να το πω, σε ένα δίλημα. Αν δεν υποστηρίξω τον εργοδότη μου, θα απολυθώ ή αν τον υποστηρίξω. Δεν θέλουμε αυτό.
1: Ναι,
2: είναι αδιανόητο σε ένα κράτος δικαίου, το λέω ειλικρινά, κυρία Κασίμη, να γυρίζει ο βασικός κατηγορούμενος στον τόπο του εγκλήματος. Θα μπορούσε λοιπόν το δικαστικό συμβούλιο.
0: Καλά, και
2: να
0: δεν
2: πει,
0: είναι το μόνο χαρακτηριστικό.
2: Σε αποφυλακίζω, αλλά σου απαγορεύω με περιοριστικό όρο να ασκήσεις έργα διοίκησης, να είσαι εκεί, να παρεμβαίνεις στα εργασιακά. Δεν μπορεί να βάζεις το βασικό κατηγορούμενο να επιστρέφει και να είναι εργοδότης των μαρτύρων κατηγορίας. Αυτά τα πράγματα είναι αδιανόητα.
0: Δεν είναι το μόνο. Και επιτρέψτε μου τώρα απροσχημάτιστα. Με το που γίνεται, θυμάμαι, η έκρηξη, έχουμε υπουργούς της κυβέρνησης οι οποίοι βγαίνουν και λένε πώς είναι κόσμημα το εργοστάσιο και πώς η οικογενειακή αυτή επιχείρηση είναι παράσημο για την ελληνική.
1: Ναι, γιατί στήριζε και την κοινωνία και δίνει δουλειές.
2: Κοιτάξτε, κύριε Πογδάνε.
0: Επιχειρηματικότητα.
2: Εγώ,
0: με συγχωρείτε, έχει και δεύτερο σκέλος η παρατήρηση. Δεν το λέτε εσείς πάρα πολύ καλά. Κάνετε, δεν πρόκειται κι εγώ να πω το όνομα. Πριν πήγα να έτσι, το πετάξω μία, πώς το λένε, ερώτηση τυράκι. Εδώ έχουμε την εμπλοκή εν ενεργεία υπουργού, ο οποίος παλαιότερον ήταν συνδεδεμένος με την ασφάλεια του συγκεκριμένου εργοστασίου ως εμπειρογνώμονας, πραγματογνώμονας.
1: Ως μηχανικός,
0: κάτι τέτοιο. Ναι, αλλά είναι, ναι. Τώρα είναι υπουργός αυτός ο άνθρωπος.
2: Κοιτάξτε,
0: περιμένετε. Και θα σας πω και το εξής. Ότι μιλώντας με συναδέλφους από την ευρύτερη τηλεοπτική αγορά, θυμάμαι την πολύ κοινική έτσι, σκέψη να πέφτει πάνω στο τραπέζι. Πω, λέει, τώρα που γίνει αυτό, θα μοιράσει, λέει, λεφτά σε διαφήμιση η συγκεκριμένη επιχείρηση να φάνε και κότες. Αυτό για το πώς το παίζουν συγκεκριμένα μέσα το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι καταλαβαίνετε ότι η διαφημιστική πίτα επηρεάζει πολλές φορές τη συνείδηση των εχόντων μικρόφωνο. Όλα αυτά μαζί, ένα πολύ ωραίο σκηνικό λατινοαμερικάνικου τύπου δημοκρατίζοντος πολιτεύματος, θυμίζει η κυρία Πανταζή.
2: Ακούστε, εγώ έχω μία αλλεργία στο να πολιτικοποιώ τις υποθέσεις μου και δεν μου αρέσει να δίνω αυτό το πρόσημο. Όμως, θέλω να ξέρετε ότι η είσοδός μου στην υπόθεση αυτή ήταν γιατί εξ αρχής οι οικογένειες φοβόταν ακριβώς αυτό το οποίο συνέβη. Φοβόταν ότι από την αρχή παρουσιάστηκαν κάποια πολιτικά πρόσωπα δίνοντας μια απεριόριστη στήριξη τελική σε έναν ιδιώτη κατηγορούμενο. Ξαναλέω, ο κύριος ο συγκεκριμένος δεν έχει πολιτική ιδιότητα ο ίδιος. Ήταν πρωτοφανές αυτό, ενώ είχαμε 5 νεκρές εργαζόμενες, ξεπλένονταν το θέμα και του κάναν μια γεωγραφία αδιανόητη κάποιοι, όχι εσείς.
1: Το θυμόμαστε. Ναι.
2: Το έχετε ζήσει όλοι. Εμένα λοιπόν όταν με πήρε ο σύζυγος της μίας νεκρής εργαζόμενης της κυρίας Καμπαρδόνη της Βάσους και μου είπε ότι θέλω να με βοηθήσεις γιατί βλέπω ότι το θέμα μου όχι απλά θα φαφτεί, βγήκε στους 6 μήνες ο κατηγορούμενος. Θέλω να ξέρετε ότι η κοινωνία έξω στις περιοχές των Τρικάλων βοά ότι όλο αυτό οφείλεται στις γερές πλάτες. Μην απορούν λοιπόν κάποιοι όταν στις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι το πρώτο ζήτημα που απασχολεί τους Έλληνες είναι η ακρίβεια και το δεύτερο είναι η δικαιοσύνη. Δεν μπορεί το φτωχοδιάβολο να τον κρατάς δύο χρόνια, 18 μήνες προφυλάκηση.
0: Να εξαντλείς
2: και το συγκεκριμένο με ανθρωποκτονίες, ξαναλέω, κατά συρροή και εκρήξεις, θανατηφόρες κατά συρροή, να τον κυκλοφορείς στην κοινωνία στο εξάμηνο.
0: Και κλείνοντας, εσείς βλέπετε μήνυμα και έναν παραλληλισμό, κλείνοντας, τουλάχιστον από μένα, αν και η Στεφανία έχει ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις, είδατε έναν παραλληλισμό και τονίσατε με τα Τέμπη.
2: Ναι. Γιατί θα σας πω τι έγινε εκεί. Εκεί ξεσπάσαμε το μένος μας σαν δικαιοσύνη, γιατί κρατήθηκε προφυλακισμένος 18 μήνες ο τελευταίος τροχός της αμάξης, που ήταν ο συγκεκριμένος υπάλληλος εκείνη την ημέρα του σιδηροδρόμου, ο οποίος γύρισε το κλειδί λάθος. Αλλά αν υπήρχε τηλεδιοίκηση, δεν θα είχε συμβεί το έγκλημα των Τεμπών. Και η αφαίρεση στη δικαιοσύνη 18 μήνες προφυλάκιση των άνθρωπων αυτών. Δεν καταλαβαίνω ποια είναι η διαφορά της μίας υπόθεσης με την άλλη. Δηλαδή και στη μία υποτίθεται.
0: Ο ένας έχει γεμάτες τσέπες και πολιτικά πρόσωπα για πλάτες, ο άλλος δεν έχει. Τι δεν καταλαβαίνω.
2: Στη μία υπήρχε ατζέντα ανθρώπινου λάθους. Στην δεύτερη υπάρχει ατζέντα υποτίθεται ανθρώπινου λάθους. Αλλά μάλλον ο ένας δεν είχε τις πλάτες που έχει ο άλλος. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο. Εγώ περιμένω την ελληνική δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της, όπως περιμένω σε κάθε υπόθεση.
1: Okay.
2: Και με όσους συναδέλφους μου, θέλω να ξέρετε, έχω συζητήσει το βούλευμα αυτό της αποφυλάκησης, έχουν πέσει από τα σύννεφα.
1: Άρα τώρα περιμένουμε για να κλείσουμε. Έχει γίνει έφεση κατά της απόφασης και περιμένουμε αυτό.
2: Συγγνώμη, μίλησα πάνω από τη φωνή σας.
1: Όχι, δεν πειράζει. Έχετε καταθέσει έφεση κατά της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου για την αποφυλάκηση και περιμένουμε.
2: Είναι 1η Οκτωβρίου και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα της αίτησής μας αυτής.
1: Ωραία, και θα ξαναμιλήσουμε και τότε. Θα την παρακολουθούμε την υπόθεση. Ευχαριστούμε πολύ.
2: Χαρώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Ρεπούμπλικα Χελένικα, Λατινοαμερικάνικα. Real FM.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου, έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
9: Και εδώ και εκεί.
8: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
9: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
8: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
11: Όταν η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
13: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
14: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
15: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
14: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα. Τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
17: Α, ένας κύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
18: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Το μέλλον σου χωράει παντού.
20: Υποβολή εργασίας έγινε.
21: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
22: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
21: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
22: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
21: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
22: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
18: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Σου Mercedes και Mitsubishi.
24: Στην Track Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
25: Track Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
24: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
26: Real FM. Η ώρα είναι 6.
27: Πολιτικές εξελίξεις.
28: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
29: Κοινωνία.
27: Οικονομία.
30: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
31: Διεθνείς ειδήσεις.
27: Αθλητικά.
31: Πολιτισμός.
32: Ηθοποιός σημαίνει φως.
27: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
33: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο τμήμα Χαλάνδρη Μαρούση. Στον Κηφισό, απολυκό βρύση προς κόκκινο μήλο, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ανέλαβε την προανάκριση για τη Μεγάλη Πυρκαγιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία, με τα πρώτα ευρήματα να δείχνουν εμπριστική ενέργεια. Η φωτιά επεκτάθηκε στους επάνω ρόφους, καθιστώντας τα σπίτια μη κατοικήσιμα, ενώ απεγκλωβίστηκαν οι ένικοι. Απορρίπτει κατηγορηματικά η Τεχεράνη οποιαδήποτε σύνδεση με την υπόθεση σύλληψης 5 Βρετανών υπηκών ηλικίας από 23 έως 25 ετών, που φέρονται να προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια στην αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ. Στο σημείο εντοπίστηκαν 3 οχήματα με εκρηκτικά, ενώ η βάση χρησιμοποιείται από αμερικανικά αεροσκάφη στις επιχειρήσεις κατά του Ιράν. Αυτοψίες και ελέγχου στατικότητα στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από το οστικό κύμα κατά τη φωνική έκρηξη στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα πραγματοποιούν κλιμάκια του Δήμου Αθηναίων, της Πολεοδομίας και του Υπουργείου Πολιτισμού. Περισσότερα στο ενικός.gr. Τον δρόμο για τη φυλακή έδειξαν ανακριτής και εισαγγελέας στον 38χρονο που πυροβόλησε 2 φορές την 25χρονη πρώην σύντροφό του στην Καλαμάτα χωρίς να την τραυματίσει. Κατηγορείται μεταξύ άλλων για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Τουλάχιστον 6 νεκροί και δεκάδες τραυματίες είναι ο απολογισμός επιθέσεων της Ρωσίας σε κτίρια, ανάμεσά τους και στην Ακαδημία Επιστημών στο Κίεβο και της Ουκρανίας σε ρωσικές πετρελαϊκές εγκαταστάσεις.
0: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
1: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
2: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Ιζωμάτ ΑΚ22, της κόλας που σκοράρει.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
33: Με τίτλο «Ένα τέλειο χτύπημα», η κορυφαία γαλλική αθλητική εφημερίδα L'Equipe εκθιάζει την εθνική μας ομάδα ποδοσφαίρου για την νίκη της επί της Γερμανίας στο Nations League. Με μια στιβαρή άμυνα και μια στοχευμένη επίθεση, η Ελλάδα εξέπληξε τη Γερμανία και το Jürgen Klopp ανέφερε. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
3: Real Weather.
33: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σπάνια θα μου επιτρέψεις. Δεν έχω σχεδόν. Δεν μπορεί νομίζω και ποτέ να μην έχω γνωρίσει άλλον άνθρωπο που να είναι πιο τσιτ από μένα.
1: Εννοείς εμένα. Μιλούσαμε έναν άνθρωπο που δεν θα πιστέψει κανένας ότι μιλούσαμε. Διότι όλοι θεωρούν ότι είμαστε απολύτως εχθροί και ορκισμένοι ο ένας αντίθετα με τον άλλον.

0: Αλλά
1: μιλήσατε. Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, είμαστε δεύτερη ώρα εκπομπής, 8 λεπτά μετά τις 6.
0: Ακριβώς. Στεφανία Κασίμη.
1: Κωνσταντίνος Μπογδάνος, Αντώνης Μορτάκης.
0: Πες
1: το όμως.
0: Δυναμικό επικοινωνιακό υποδείγμα.
1: Μόνο από αυτό να καταλάβετε. Το αλλάζει κάθε φορά. Κάθε φορά όμως. Ναι. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων και η Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του ντοπαπάκυριαλεφm.gr και είναι ήδη πολλά τα μηνύματά σας. Να πω απλώς για τα δρομολόγια, τα λεωφορεία στοιχείο που μας είπατε. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε τις επόμενες μέρες να έχουμε κάποιον από την περιφέρεια. Μου λένε ότι έχει βάλει αυτές τις μέρες κάποια λίγα δρομολόγια περιφέρεια έπειτα από αίτημα που έστειλε τον Αύγουστο στο Υπουργείο Υποδομών και πήρε σχετική έγκριση αρχές Σεπτεμβρίου. Πριν από λίγους μήνες, τον Φεβρουάριο, υπήρχε μια τροπολογία από τον βουλευτή της Ισχύου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, που είχε γίνει δεκτή τότε από τον αναπληρωτή υπουργό, τον τότε αναπληρωτή υπουργό μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, ώστε να μπορεί η περιφέρεια και ο Δήμος να τρέξουν κάποιες μεταβατικές λύσεις μέχρι την υλοποίηση κεντρικών διαγωνισμών από το Υπουργείο Υποδομών.
0: Κάτι, συγγνώμη, τώρα μου μιλάς για τα εισιτήρια στοιχείου.
1: Ναι, ναι, για τα δρομολόγια στοιχεία.
0: Τα οποία
1: στοιχεία,
0: οι φοιτητές, λέει, πρέπει να πληρώνουν κάρτα πόσο, 25 ευρώ το μήνα.
1: Έτσι, μου λένε, φοιτητές,
0: για τα ελάχιστα δρομολόγια.
1: Δώσω, ένα λεπτό. Η περιφέρεια Βορείου είναι μάλλον η τελευταία περιφέρεια που πρέπει το Υπουργείο Υποδομών να βγάλει διαγωνισμό. Ναι. Θα δούμε πώς ακριβώς θα βρεθεί η λύση, γιατί είναι μικρός όγκος των δρομολογίων. Μαθαίνω λοιπόν ότι αναμένεται από το Υπουργείο Υποδομών να βγει η τελική υπουργική απόφαση που θα καθορίζεται το μεταφορικό έργο και μετά θα ακολουθηθεί η διαδικασία, προβλέπεται σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που είναι κατά ελάχιστον 12 μήνες.
0: Ναι.
1: Και στο μεσοδιάστημα η περιφέρεια.
0: Θα σας πάρει διδακτορικό άνθρωπος που μας το έχει στείλει.
1: Έχουν τη δυνατότητα για όποια προσωρινή ρύθμιση επιθυμούν.
0: Ναι.
1: Βέβαια αυτό σημαίνει ότι πρέπει
0: να δυνατότητα για όποια προσωρινή ρύθμιση. Δηλαδή
1: να
0: πάει ο φίλος μας στο Δήμο και να τους πει μήπως έχετε να με πετάξετε με το μοτοσακό μέχρι απέναντι. Βγάλετε το. Δεν ξέρω.
1: Όχι, λέω ότι υπάρχουν διατάξεις που λένε ότι οι ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθμού μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν στο μεσοδιάστημα μέχρι να γίνουν διαγωνισμοί που ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Τι θα πει να κάνουν ό,τι θέλουν αυτό,
1: να βρουν λύση εννοώ.
0: Μα ρε, παιδί μου, τι θα πει να βρουν λύση. Έχουν οι ΟΤΑ εκεί πέρα ένα. Να τους πηγαίνω, φέρνει τα παιδιά, κάποιον, τι.
1: Αυτό πρέπει να βρούνε. Αυτό ακριβώς πρέπει να βρούνε.
0: Α, δεν το έχουν βρει δηλαδή.
1: Όχι, αυτό πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μέχρι να βρεθεί μόνιμη λύση για προσωρινή ρύθμιση.
0: Λοιπόν,
1: θα βρούμε όμως την περιφέρεια για να μας εξηγήσουν τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Κοίτα, το καλό Φιλαράκο. Να το απευθυνθώ του ανθρώπου. Λοιπόν, διότι τόση ώρα ασχολείται η Κασίμη με ένα μήνυμα το οποίο μας ήρθε από τυχείο και το οποίο μας λέει ότι εκεί πέρα οι φοιτητές πληρώνουν υπέρογκα ποσά για κάρτες μηνιαίες ή απεριορίστων.
1: Ναι.
0: Διπλάσια και τριπλάσια σε σχέση με αυτό που πληρώνουν οι φοιτητές στην Αθήνα.
1: Η
0: Κασίμη λοιπόν, ως κλουζό της δημοσιογραφίας, μέσα στο διάλειμμα άρχισε να ασχολείται με αυτό το πράγμα. Ποιος πρέπει να βγάλει τι και όλα τα σχετικά. Φίλε μου, από ό,τι κατάλαβες, μέχρι να πάρεις διδακτορικό, κάτι μπορεί να γίνει. Το καλό, αδελφέ, είναι ότι ασχολήθηκε η Κασίμη. Το κακό είναι ότι κατάλαβες τώρα πόσο γρήγορα κινούνται οι διαδικασίες, ακόμα και όταν ασχολείται η Κασίμη.
1: Πάντως μας έχει στείλει κι άλλη ακροάτρια αποτυχίο μήνυμα, η Αναστασία που λέει επιφοιτητές υποφέρουν χωρίς πολλά δρομολόγια, λεωφορείο, το Πανεπιστήμιο, στοιχείο και τα εισιτήρια πανάκριβα.
0: Αν τι νομίζεις. Να σου πω, περίμενε, γιατί δεν πάνε στο Μητροπολίτη τον Μάρκο. Έχει μια λύση για όλα ο Μάρκος, πρέπει να σου πω. Είναι από τους πλέον δραστήριους ιεράρχες εν Ελλάδη.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Καζέιμπιαν. Με αρμένικη κατάληξη, μας θυμίζει την ευρύτερη περιοχή. Και παρακολούθησε στα τελευταία. Τώρα θέλει, λέει ο κύριος Νετανιάχου, να κληθεί ο Ερντογάν από το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Είχαμε πάλι τις αντιλαβές μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.
1: Βεβαίως.
0: Και βεβαίως είδαμε τι έγινε και στον ΟΗΕ.

0: Λοιπόν, επίσης έχουμε ένα θέμα το οποίο έτσι έχει προκύψει τις τελευταίες ώρες σε σχέση με το καλώδιο. Υπάρχει, έχουμε κάποια σενάρια για ανασχεδιασμό, για αλλαγή.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι λες το ουσιαστικό το καλώδιο και όλη τουλάχιστον η ενημερούμενη Ελλάδα καταλαβαίνει ότι μιλάμε για την πόντη του καλωδίου μεταξύ της ελληνικής και της κυπριακής δημοκρατίας, την οποία δυσκολεύει η Τουρκία και για την οποία φέραμε τους Γάλλους και έχει δημιουργηθεί όλο αυτό το ζήτημα. Ναι. Αλλά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι.
0: Ότι λες τη λέξη καλώδιο.
1: Το καλώδιο, ναι. Και ο Έλληνας καταλαβαίνει.
0: Τέλος πάντων,
1: ο Έλληνας καταλαβαίνει.
0: Να το πούμε αλλιώς. Τέλος πάντων, υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα,
1: ναι,
0: που κάνουν λόγο για αλλαγή πορεία, για έναν ελαφρύ ανασχεδιασμό της πορείας.
1: Πόσο ελαφρύς είναι αυτός ο ανασχεδιασμός?
0: Θα μας τα πει ο κύριος.
1: Μπορεί να αφορά και μια έτσι γρήγορη πολεμική σύγκρουση.
0: Το σενάριο είναι.
1: Τουρκία.
0: Το σενάριο να μην περνάει από τις περιοχές του αποκαλούμενου Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Φετιγέ ΕΚΑΣ που είχε ανακηρύξει παρατύπως η Τουρκία. Λοιπόν, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να μας πει τι ισχύει και τι σημαίνει αυτό, αν ισχύει, τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής.
1: Και βουλευτή.
0: Και βουλευτή, βέβαια.
1: Της πρώτης εκλογικής περιφέρειας Αθηνών, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Τι κάνετε?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο για αυτό που είπατε για το καλώδιο.
0: Ναι.
2: Πριν από αρκετά χρόνια, το μακρινό 1988, έχω πάει για μεταπτυχιακά στην Αγγλία. Και μιλώντας με κάποιον Εγγλέζο, χρησιμοποιώ τον όρο υφαλοκρηπίδα, που στα αγγλικά είναι continental shelf, λέγοντάς ότι έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία για το continental shelf. Και μου λέει ο άνθρωπος με έκπληξη, τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Ναι.
2: Εμένα μου προκάλεσε σοκ, διότι όλοι οι Έλληνες ξέραν ότι είχαμε πρόβλημα με την Τουρκία για την υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι.
2: Όρος υφαλοκρηπίδα ήταν εντελώς άγνωστος στους Εγγλέζους. Δεν χρειαζόταν να το ξέρουν. Είναι πρόβλημα το ότι ξέρουμε τη λέξη υφαλοκρηπίδα. Όταν λέμε καλώδιο εννοούμε αυτό το πράγμα. Δεν είναι φυσιολογικό.
1: Κύριε Συρίγο, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από το τέλος, αλλά θα προτείνω ορθοδόξως να.
0: Ναι, ισχύει κάτι τέτοιο για ένα σχεδιασμό.
2: Λεπτομέρειες δεν ξέρω. Πραγματολογικά όμως δεν νομίζω ότι στέκει αυτή η πληροφορία η οποία κυκλοφόρησε για τον εξής λόγο. Ο σχεδιασμός δεν ήταν να περνάει από την περιοχή που είναι το πάρκο αυτό που όρισε παρανόμως η Τουρκία, ένα σημείο αυτό, και δεύτερον, και να ήταν να περνάει από το πάρκο δεν θα άλλαζε η διαδρομή για αυτό το λόγο. Άκουσα και μια δεύτερη εκδοχή ότι θέλουν γενικώς να αλλάξει πορεία για να μην περνάει, λέει, από την περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου.
0: Σωστά.
2: Δεν μπορεί να περάσει από περιοχή που δεν είναι το
1: Τουρκολιβικό. Δεν γίνεται, διότι η ΦΕΤΑ ξεκινάει από τις ακτές της Τουρκίας και φτάνει στις ακτές της Λιβύης. Άμα δεν περάσει, θα πρέπει να το πάμε από την Ηπειρωτική Τουρκία. Προσωπικά δεν έχουμε ζήτημα, αλλά νομίζουμε ότι οι Τούρκοι θα είχαν κάποιο θεματάκι να μας αφήσουν να περάσουμε Χερσαίο.
2: Ναι, οπότε επειδή το διάβασα και αυτό, είναι αδύνατο να μην περάσει από τις περιοχές του Τουρκολιβικού Μνημονίου που είναι
1: όμως.
2: Και για το οποίο εμείς έχουμε υπογράψει τη συμφωνία με την Αίγυπτο τον Αύγουστο του 2020, που υπερκαλύπτει την περιοχή του Τουρκολιβικού Μνημονίου και είναι οριοθετημένη περιοχή υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ.
1: Το να μην μπορούμε να ποντίσουμε ένα καλώδιο μονάχη μας, χωρίς μια γαλλική εταιρεία, ως προστάτη, δεν είναι μια παραδοχή μειωμένης ισχύως? Δεν λέω κάτι χειρότερο.
2: Ωραία, προσέξτε.
1: Όταν χρειάζεται δηλαδή επικυρίαρχο.
2: Ωραία. Όταν ξεκίνησε η ιστορία λοιπόν τον Ιούλιο του 2024, προς μεγάλη μας έκπληξη είδαμε την Τουρκία να αντιδρά. Γιατί λέω προς μεγάλη έκπληξη? Διότι από το 2003, εγώ θα σας πω, όχι πιο παλιά, μέχρι το 2024 έχουν περάσει από περιοχή 7-8 καλώδια χωρίς κανένα πρόβλημα με την Τουρκία. Ξαφνικά προέκυψε το πρόβλημα με την Τουρκία. Ήταν η έκπληξη. Η Ελλάδα θεώρησε ότι το πρόβλημα θα μπορούσε να επιληθεί μέσα από συζήτηση με καλή πίστη βασισμένο στις διατάξεις του διεθνούς δικαίου. Η Τουρκία έδειξε ότι δεν έχει αυτή την καλή διάθεση για να το επιλύσει βάσει του διεθνούς δικαίου. Οπότε από εκεί και πέρα προχωράμε στο σχεδιασμό μας. Για μένα τρία είναι τα κρίσιμα σημεία. Ένα, να περάσει το καλώδιο και να λειτουργήσει. Δύο, να γίνουν σεβαστά τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα. Και τρία, να μην έχει κάποιο θερμό επεισόδιο με την Τουρκία. Εάν σε αυτή τη διαδικασία βάλεις μέσα και κάποιον μεγάλο παίκτη, δεν με πειράζει εφόσον διασφαλίζονται τα άλλα τρία σημεία. Δεν είναι επικυρίαρχος ο άλλος παίκτης. Το ελληνικό λιμενικό και το ελληνικό πολεμικό ναυτικό θα είναι εκεί εάν χρειαστεί.
1: Τότε γιατί τον βάζεις τον άλλο παίκτη?
2: Θα σας πω. Έχεις το παράδειγμα του τεμαχίου 5 της Κυπριακής Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, το οποίο το έχει πάρει η Αμερικανική εταιρεία Exxon Mobil και η Καταριανή κρατική εταιρεία πετρελαίου. Αυτό το τεμάχιο το διεκδικεί κατά τα 3/4 η Τουρκία. Δεν έχει διανοηθεί να μπει μέσα σε αυτό το τεμάχιο να κάνει ερευνές, διότι ακούει ότι είναι η Αμερικανική Exxon Mobil και αποφεύγει να ανακατευθεί.
1: Exxon Mobil.
0: Μάλιστα. Εφόσον πάντως προκύψει κάποιος...
1: Άρα χρειαζόμαστε κάποιον από πάνω μας.
2: Όχι. Διευκολύνει το να περάσει το καλώδιο. Δεν είναι κάτι κακό.
0: Ναι. Εφόσον πάντως προκύψει μια τέτοια...
2: Δεν μειώνει τα κυριαρχικά σου δικαιώματα στην συγκεκριμένη περιοχή.
0: Ωραία. Εφόσον προκύψει κάποια μετατόπιση, κάποιος ανασχεδιασμός. Εφόσον προκύψει. Αυτό.
2: Δεν μπορεί να προκύψει.
0: Δεν μπορεί να προκύψει. Είστε δηλαδή κατηγορηματικός. Εντάξει. Άρα δεν χρειάζεται να σας ρωτήσω αν αυτό σημαίνει ότι θα ερμηνευτεί ως αναγνώριση των τουρκικών δικαιωμάτων αυτομάτως.
2: Μα για πραγματολογικούς λόγους. Δηλαδή αντικειμενικά, πού να γίνει ένα σχεδιασμό, αφού από πού να περάσει.
0: Εντάξει.
2: Θα περάσει μέσα από περιοχή που οι Τούρκοι διεκδικούν ως υφαλοκρηπίδα τους. Δηλαδή και πιο πάνω να πάει και πιο πάνω. Αν πάει πολύ πιο κάτω, θα περάσει την περιοχή που οι Λίβοι θεωρούν υφαλοκρηπίδα τους, αλλά και εκεί είναι τουρκολιβικό μνημόνιο. Και ποιοι είναι οι διεκδίκησεις παράνομοι.
0: Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για επανέναρξη των ερευνών έχουμε.
2: Αν μου επιτρέπετε για το χρονοδιάγραμμα. Προφανώς υπάρχει. Και για προφανείς λόγους που όλοι αντιλαμβανόμαστε, δεν αναφέρεται επισήμως, ούτε πρέπει να αναφερθεί.
0: Μάλιστα.
1: Ξεκάθαρο.
0: 12 μίλια.
1: Το ακριβώς.
2: Είναι μια συζήτηση η οποία έχει γίνει νομίζω και ο σχετικός σχεδιασμός. Όταν κρίνει η κυβέρνηση την κατάλληλη στιγμή θα το κάνει.
1: Κύριε πάντως Συρίγο, οφείλω να πω ότι μιλάμε εντελώς φουαγέ.
2: Μιλάμε εντελώς
1: φουαγέ. Είναι τρέσι κακομιλφό, σαν να είμαστε σε Chesterfield. Πολυθρόνες, είμαι έτοιμος να σας προσφέρω και ένα πουρο. Θα γίνει αυτό όταν πρέπει. Θα συμβεί το ένα, θα συμβεί το άλλο και καταλαβαίνω απολύτως.
2: Είπα το εξής. Την πρώτη παρατήρηση, πότε θα συμβεί, είπα για προφανείς λόγους, δεν χρειάζεται ούτε εσείς ούτε εγώ να ξέρω πότε να συμβεί.
1: Ορθόν.
2: Εντός του 2026. Πότε είναι, δεν ξέρουμε. Έτσι έχει πει και ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός. Από εκεί πέρα, το ακριβές χρονοδιάγραμμα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το ξέρουμε. Τώρα για τα αναφορικά υδατά.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι ένα θέμα που σχετίζεται, πιστεύω, και με τη γενικότερη ένταση.
1: Το έλεγε βεβαίως τον διακηρυκτικό της λόγο. Έστω και δια του κλεισίματος του ματιού, η Νέα Δημοκρατία ήδη από το 2019, οπότε και έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την κοινή μας ιστορία.
2: Προχώρησε στο Ιόνιο και σιγά σιγά θα προχωρήσει και στις επόμενες...
1: Αυτό θέλω να σας... Πόσο σιγά θα είναι το σιγά. Δηλαδή θα είναι σιγά σιγά πριν τις εκλογές. Δηλαδή θα δεχθεί και πολιτικό πλήγμα η προσπάθεια Σαμαρά. Ευφυής άνθρωπος είστε, τα βάζω πάνω στο τραπέζι εν το ολιστικό αυτόν τον τρόπο.
2: Εμένα με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα ποια είναι, τα βάζω σε ιεραρχία. Mm-hmm. Αν μου πείτε ιεραρχικά, αν βάζω πρώτα το καλώδιο ή μετά τα χωρικά ύδατα, αυτή τη χρονική στιγμή βάζω πρώτα το καλώδιο, το οποίο πρέπει να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου να ξεκινήσουν οι εργασίες.
1: Mm-hmm.
2: Τα χωρικά ύδατα μπορούν να γίνουν και τώρα, μπορούν να γίνουν και στους 4 μήνες. Αλλά το καλώδιο πρέπει να ξεκινήσει τώρα.
1: Καλώς. Καλώς.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, είμαστε ακόμα στη πλευρά της ιστορίας με την Ουκρανία.
2: Άμα σκεφτούμε ότι οι Τούρκοι κατέχουν ακόμη την Κύπρο παρανόμως, ναι, 100%.
1: Δηλαδή, καλώς έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση και έκοψε πλήρως οποιαδήποτε ενεργειακή σχέση με την Ρωσία, έχασε 3 περίπου ποσοστιαίες μονάδες κατέτος στην οικονομική της ανάπτυξη και βρίσκεται αυτή τη στιγμή αντιμέτωπη με αυτό το οποίο κάποιοι αποκαλούν το φάσμα της ακροδεξιάς, ουσιαστικά είναι η μεγάλη εθνοσυντηρητική αντίδραση των πολιτών.
2: Εάν πιστεύουμε ότι η Κύπρος καλώς κατέχει το βόρειο τμήμα, ότι η Τουρκία καλώς κατέχει το βόρειο τμήμα της Κύπρου, τότε κακώς τα κάναμε όλα αυτά. Αν πιστεύουμε
1: Μένετε στον de jure επιχείρημα. Το αντιλαμβάνομαι. Πάμε λοιπόν στην Κύπρο.
2: Και κάτι ακόμη. Επειδή στην διεθνή πολιτική, στις διεθνείς σχέσεις, τα πράγματα δεν λειτουργούν σε ευθεία γραμμή, δηλαδή το έκανες μια φορά, θα γίνεται συνεχώς.
1: Ναι.
2: Το γεγονός ότι εμείς στηρίζουμε είναι κάτι που παίζει ρόλο αν αύριο χρειαστεί κάποιος συνεχώς.
1: Ναι.
2: Το γεγονός ότι εμείς

0: τα έθνη μας και η woke agenda προχωράει σε πάρα πολλές χώρες. Είδαμε τώρα και τα ελληνικά βιβλία του Δημοτικού, τα ομόφυλα ζευγάρια, κανονικότατα μέσα. Μήπως θα έλεγε κανείς ότι ο Άγγελος Συρίγος, ο οποίος είναι από τους δεξιότερους της Νέας Δημοκρατίας, τους συντηρητικότερους, εάν θέλετε. Μήπως...
1: Με θεωρώ εξαιρετικά προοδευτικό άνθρωπο, αλλά τέλος πάντων, ναι.
0: Αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνεστε όμως.
1: Καταλαβαίνω.
0: Πώς το λέω. Πείτε, ναι. Λοιπόν, μήπως έχετε περισσότερη συνάφεια με την ιδεολογία την οποία επικαλείται το ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά.
1: Κοιτάξτε. Υπάρχει ένας ολόκληρος χώρος ο οποίος πιστεύει ορισμένα πράγματα. Ένα από αυτά είναι ότι πρέπει να υπάρχει έλεγχος στη μετανάστευση. Σας θυμίζω το χαμό που γινόταν το 2019. Μόριες, ανεξέλεγκτος αριθμός εισερχομένων, και βλέπουμε τι γίνεται τώρα, όπου εκείνοι οι αριθμοί οι οποίοι μπαίνουν στη χώρα είναι πολλοστιμόριο εκείνων που συνέβαιναν.
0: Ναι, αλλά τώρα τους καταγράφουμε όλους. Τώρα όλοι παίρνουμε το ownership τώρα.
1: Από τον Αύγουστο του 2015 δεν τους καταγράφαμε μεταξύ 12 Μαρτίου και 17 Αυγούστου του 2015. Όταν φαίνεται ότι χάσαμε γύρω στις 600.000 άτομα.
2: Ναι.
1: Από τον Αύγουστο του 2015, από τις 17 Αυγούστου του 2015, τους καταγράφουμε όλους όπως είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Είστε ικανοποιημένος με τις επιδόσεις της κυβέρνησης στο μεταναστευτικό?
1: Απολύτως.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε άλλη συζήτηση. Και μια τελευταία ερώτηση. Ο κύριος Αϊφαντής υποστηρίζει ότι όσο είναι ο Τραμπ ακόμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ θα χτυπήσει την Τουρκία. Όχι μπορεί να τη χτυπήσει, θα την χτυπήσει, είτε στη Βόρειο Κύπρο, είτε στη Συρία, είτε και στις δύο αυτές τις περιοχές.
1: Τότε, η Συρία την έχει χτυπήσει πάντως σίγουρα.
0: Ήδη στο αεροδρόμιο δίπλα και θα συνεχίσει να χτυπάει. Είδαμε λοιπόν. Την αντίδραση της, συγγνώμη, είδαμε λοιπόν την αντίδραση του Ισραήλ και στην Τουρκία. Μόλις συμβεί αυτό το πράγμα, λέει ο κύριος Αϊφαντής, ο οποίος υποστηρίζει ανοιχτά και ότι θα πρέπει ο κύριος Σαμαράς μαζί με τον κύριο Καραμανλή να αναλάβουν τις τύχες της χώρας, πρέπει τότε η Ελλάδα να χτυπήσει την Τουρκία μαζί με τους Ισραηλινούς για να πάρουμε το αίμα μας πίσω στην Κύπρο. Πώς το ακούτε? Το είπε και ο κύριος Βελόπουλος προχθές.
2: Με τη λογική λοιπόν της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ.
1: Λοιπόν, διευκρινίζω το εξής. Μιλάω και εξακολουθώ να το πιστεύω υπέρ της ελευθερίας της Κύπρου, της απελευθερώσεως των κατεχομένων εδαφών. Περί τούτου δεν υπάρχει αμφιβολία. Θεωρώ ότι το κύριο μέσο για να το πετύχει αυτό το πράγμα είναι η διπλωματία. Μην παρασυρώμαστε από επιφαινόμενα ότι το Ισραήλ θα χτυπήσει την Τουρκία με τρόπο τέτοιο που θα αλλάξει ριζικά τα δεδομένα.
0: Θα τη χτυπήσει, το πιστεύετε?
1: Την έχει χτυπήσει στη Συρία.
0: Ξανά θα τη χτυπήσει.
1: Θα τη χτυπήσει πιθανόν στη Σομαλία, όπου εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Μπορεί να τη χτυπήσει στη Λιβύη, ποτέ σε τουρκικό έδαφος, διότι θα ενεργοποιηθεί
0: Βόρειο Κύπρο.
1: Του ΝΑΤΟ. Στη Βόρειο Κύπρο και να τη χτυπήσει και να κάνει κάτι. Είναι 40.000 Τούρκοι στρατιώτες. Πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι οι στρατιωτικές ισορροπίες στο νησί. Η διπλωματία έχει το πρώτο χέρι στην επίλυση του Κυπριακού. Όχι οι στρατιωτικές επιθέσεις.
0: Κύριε Συρίγο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλό
3: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Η καλή είδηση της ημέρας, powered by Telecom.
6: 4 μετάλλια για τους Έλληνες μαθητές στην Ολυμπιάδα Οικονομικών 2026. Η ελληνική μαθητική ομάδα πέτυχε σημαντική διεθνή διάκριση στην 9η Διεθνή Ολυμπιάδα Οικονομικών που πραγματοποιήθηκε στη Σεντζέν της Κίνας. Από τα 5 μέλη της ελληνικής αποστολής, 4 μαθητές κατέκτησαν μετάλλιο, 1 αργυρό και 3 χάλκινα. Συνολικά συμμετείχαν 263 μαθητές από 55 χώρες.

0: η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβανές. Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει στην Ευρώπη, αναφέρει σε έκθεση το οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Morningstar. Προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν από τις Βρετανικές αρχές οι 5 συλληφθένες που φέρονται να προετοίμαζαν τρομοκρατική ενέργεια στην αεροπορική βάση RAF Fairford. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 23 βαθμοί Κελσίου, 24 σε Θεσσαλονίκη και Ρόδο, 14 στο Καρπενήσι.
3: Μιντέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Αυξημένη στο κέντρο της Αθήνας στον άξονα Τσαλδάρη στα δύο Φιλελλήνων και σε Βασιλίση Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις δικηφυσίας κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
11: Θέλεις ένα κεραμιδοκανέλο κοραλοκόκκινο χαλί? Μοιραράκι. Θέλεις ένα μοντέρνο διζαϊνάτο χαλί? Μοιραράκι. Ό,τι χαλί κι αν επιθυμείς, στη Μοιραράκι θα το βρεις. Σας περιμένω στα καταστήματά μας Γλυφάδα και Νέα Ερυθρέα. Κυριακές ανοιχτά.
12: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.

0: Εγώ σου είπα να συνεργαστούν για τηλεοπτικά, εσύ δεν ήθελες. Τι χουαχουαχουαχουαχουα, αλήθεια λέω. Ακούτε την εκπομπή ΔΕΠΗ, δημόσια εξαιρετική. Πάντοτε υπέροχη. Αυτό είναι η ΔΕΠΗ.
1: Διαβάζω τώρα, έχει μια ανακοίνωση εθνική άρχη διαφάνεια. Έχουν πιάσει δουλίτσα ή έχουν γίνει πιο εξωστρεφείς? Που μας έλεγε, θυμάσαι, ο κύριος Ρακιτζής που τον είχαμε, ότι τους λείπει λίγο η εξωστρέφεια.
0: Τι ξέρω, μπορεί να έχουν τώρα
1: εδώ πέρα. Ναι, μη νόμιμη λειτουργία. Άκου το.
0: Ναι, για πες.
1: Άκουρε. Απλά μην πέσεις από τα σύνδεφα εδώ.
0: Εγώ και να πέσω δεν.
1: Μη νόμιμη λειτουργία ογκολογικού τμήματος σε ιδιωτική κλινική, ναι, στη Θεσσαλονίκη.
0: Ογκολογικού.
1: Ναι, τμήματος σε μια ιδιωτική κλινική.
0: Συγγνώμη, το ογκολογικό είναι το αντικαρκινικό. Το
1: ναι. Έθεσε, λέει, σε λειτουργία πλήρως εξοπλισμένο ογκολογικό τμήμα, μη νόμιμα. Γιατί δεν υπήρχε αυτό στην άδεια.
0: Έλα μωρέ, εντάξει, και τι έγινε τώρα.
1: Ναι, το τμήμα, λέει, λειτουργούσε με ένα μόνο γιατρό, πνευμονολόγο, με ειδίκευση στην ογκολογία πνεύμων, στον οποίο η κλινική παραχώρησε χώρο γραφείου χωρίς να έχει κάποια σύμβαση και διάφορα άλλα.
0: Εντάξει, μωρέ, κάτω στην πιλωτή, άμα είναι χωράει ένα εκεί πέρα να αφαιρέσει έναν όγκο στα γρήγορα, δηλαδή γιατί τον άνθρωπο να μην τον εξυπηρετήσει.
1: Είχε, λέει, εξοπλισμό, παρότι δεν διέθετε την απαραίτητη άδεια. Για να υπάρχει
0: καλά,
1: τμήμα.
0: Καλά, Στεφανία Κασίμη, δεν καταλαβαίνεις, δεν αφουγκράζεις τον πόνο του μέσου Έλληνα και κυρίως δεν θέλεις να εξυπηρετήσεις.

0: Διότι θέλω να σου θυμίσω, για παράδειγμα, ότι ο θρυλικός Έλληνας ταξιτζής, ναι, ο οποίος φορτώνει δεύτερο, τρίτο, τέταρτο επιβάτη άλλων έναν πάνω στη σχάρα που είχαν παλιά πίσω στην μπαγκαζιέρα, τι ρωτάει, δεν λέει να, πώς το λένε, να πάρω κι άλλο δρομολόγιο. Δεν σου λέει να πάρω διπλά λεφτά, σου λέει να εξυπηρετήσουμε τον κύριο.
1: Ναι.
0: Να εξυπηρετήσουμε την κυρία.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, αν δεν μπορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί να μην πας κάτω στην πιλωτή, να έχει βγάλει ένα νοσοκομιακό κρεβάτι από πίσω, 2-3 νοσηλευτές από πάνω, να έχει δει λίγο στο manual, να κατεβάσει ένα AI πώς βγάζω έναν όγκο στα γρήγορα, να πάει εκεί πέρα να κάνει χουνά.
1: Τώρα που είπα επίσης ελέγχους, βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι το MedWatch.
0: Ναι. Έχει μέσα, λέει, την κυρία Καριστίνα.
1: Ναι. Μεταξύ του μέσω από το οποίο λέει, το MedWatch είναι αυτό που μας ανακοίνωσε. Δεν ελέγχονται οι γιατροί, οι διαφημίσεις, αναρτήσεις, όλα τα υπόλοιπα τέλος πάντων. Στα social media βρίσκεται και η κυρία Καριστιανού. Αυτό είπε σήμερα.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Αν αρχίσουν σιγά σιγά να τη χτυπάνε την κυρία Καριστιανού, επειδή δεν έχω καταλάβει πώς λειτουργεί το σύστημα, πραγματικά μου δίνουν τα μυαλά στα χέρια ή τη επικοινωνία τη κυβέρνηση. Μπράβο, έτσι ακριβώς να το πάτε, παιδιά μου. Θα την κάνετε την Καριστιανού πάλι διψήφια. Δηλαδή, βγήκε η Καριστιανού γύρω στο 16, άρχισε να κάνει εμφανίσεις. Κάθε εμφάνιση έχανε 2 μονάδες. Ύστερα, σε κάποια στιγμή, σταθεροποιήθηκε εκεί γύρω στο 6, ξέρω εγώ, κάτι τέτοιο. Ξανά κάνει μια εμφάνιση, πάει 4,5. Ναι, τώρα, ναι, αν αρχίσετε όλοι μαζί να τη χτυπάτε με πρώτο τον Άδωνη, να είστε βέβαιοι ότι θα την ξανανεβάσετε. Εμένα, ποσός με απασχολεί. Από πίτα που δεν τρως, τι σε νοιάζει καλά.
1: Αν θέλει να ξανανεβεί, όμως.
0: Αν θα θέλει, η ίδια να ξανανεύει.
1: Όχι, η ίδια θέλει σίγουρα.
0: Ποιος αν θέλει, αν θέλει. Όχι, αλλά η κυβέρνηση.
1: Για να μην έκοβα παλού, γι' αυτό το λέω.
0: Παιδί μου, ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι η επικοινωνιοτέτη τη κυβέρνηση, επειδή ακριβώς είναι, πώς τους είπαμε πριν, φάτε παντεσπανάκηδες.
1: Ναι.
0: Επειδή είναι φάτε παντεσπανάκηδες και δεν έχουν παρά μικρή ιδέα το τι γίνεται εκεί έξω, ναι, με τον κόσμο, πολλές φορές νομίζουν ότι το να σε προωθεί κάποιος, ναι, ή το να σε χτυπάει κάποιος, δημιουργεί στον κόσμο τη διάθεση να ακολουθήσουν αυτούς οι οποίοι προωθούν ή χτυπούν. Ο κόσμος όμως έχει την ακριβώς αντίθετη. Πώς το λένε, στάση.
1: Το ίδιο λέμε, μάλλον.
0: Μα σίγουρα.
1: Ναι, λέω. Άρα εσύ λες ότι δίνει πόντους αν χτυπήσεις την κυρία Καριστιανού. Θα τη δώσει πόντους.
0: Άμα την αρχίσουν όλοι τώρα
1: αυτό
0: με τα βιονικά και τα δεν ξέρω.
1: Αυτό
0: τι
1: λες. Σωστά.
0: Προφανώς,
1: αυτό δεν λες. Ναι. Λέω λοιπόν εγώ. Μήπως βολεύει την κυβέρνηση να ανέβει λίγο για να πέσει κάποιος άλλος.
0: Ο Σαμαράς. Συγκεκριμένα. Αλλά για να πέσει ο Σαμαράς, δεν πρέπει πρώτα να βγει ο Σαμαράς στο παιχνίδι.
1: Σωστά.
0: Να σου πω κάτι. Μιλούσα σήμερα το πρωί με έναν εξαιρετικά αξιόλογο άνθρωπο.
1: Μάλιστα.
0: Ο οποίος είναι ιατρός, καθηγητής και είναι εκ των προαλυφωμένων για υποψήφι του κόμματος Σαμαρά σε μία από τις ιστορικές περιφέρειες. Mm-hmm. Και μου λέει ο άνθρωπος, μου λέει, ναι, όλα καλά. Μιλάμε με τον πρόεδρο και τα σχετικά, αλλά δεν μας αφήνει ακόμα να βγούμε και να πούμε ότι θα είμαστε υποψήφοι. Και έχουν ένα δίκιο όταν σκέφτονται ότι αν δεν μας αφήνει να βγούμε και να πούμε ότι θα είμαστε υποψήφοι, τότε θα γίνει ένα sprint προς το τέλος, στο οποίο προβάδισμα θα έχουν αυτοί που έχουν πολλά λεφτά.
1: Σωστά.
0: Ή αυτοί που έχουν αναγνωρισιμότητα. Συνεπώς, εκείνοι οι οποίοι έχουν πάει να πλαισιώσουν το εγχείρημα Σαμαρά από την καλή τους την καρδιά και με αγνά ιδεολογικά κίνητρα, αντιλαμβάνονται.
1: Θα την κάνουν με ελαφρά πηδηματάκια, γιατί δεν πρόκειται τι. Δεν
0: ότι μπορεί να βρεθούν ρηγμένοι από αυτή την ιστορία.
1: Βέβαια, γιατί δεν του αφήνουν. Δεν θα έχουν πρόβλημα το τελευταία στιγμή.
0: Αν πάει λοιπόν ο Σαμαράς και ανακοινώσει Φεβρουάριο-Μάρτιο, όχι εξαιρετικός.
1: Λίγο πριν από τις εκλογές, τέλος πάντων.
0: Καθηγητής, τι να σου πω, ωκεανογράφος.
1: Ναι.
0: Το οποίος είναι καταπληκτικός.
1: Ναι,
0: το κόσμο
1: δεν έχει αναγνωρισιμότητα, τέλος πάντων.
0: Ή θα πρέπει να ρίξει μισό εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Να αρχίσει να αγοράζει
1: ή θα
0: χρόνο.
1: Θα πρέπει να βάλει ο κύριος Σαμαράς και κάποια celebrity μετά στα ψηφοδέλτια, λίγο παραπάνω, γιατί αλλιώς ναι.
0: Και τα celebrity που θα βάλει, τι θα κάνουνε ουσιαστικά. Πλην ελαχίστων περιπτώσεων.
1: Ο κύριος Σαμαράς celebrities.
0: Πλην ελαχίστων περιπτώσεων.
1: Ταιριάζει το προφίλ.
0: Όπου το celebrity συνδυάζεται με πνευματικό βάθος και πραγματική ικανότητα επιλύσεως ζητημάτων μεταανδρίας θέσεως και στάσεως έναντι των περιστάσεων. Πλην ελαχίστων.
1: Μιλάς για κάποιον συγκεκριμένο.
0: Εγώ δεν ξέρω και πολλούς,
1: ναι,
0: τέτοιους. Λοιπόν, πλην ελαχίστων τέτοιων περιπτώσεων που μπορείς να είσαι celebrity με ουσία.
1: Μάλιστα.
0: Οι celebrity τρώνε τις θέσεις εκείνων οι οποίοι έχουν.
1: Ναι,
0: κάτι
1: αυτό συμβαίνει σε όλα τα κόμματα και σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις. Αλλά πάντα τα κόμματα επιλέγουν να βάζουν celebrities. Πάντα και όλα. Σχεδόν όλα, όχι όλα. Να είμαι δική, σχεδόν όλα. Αλλά παρότι το κατακρίνουν, το βάζουν κάθε φορά.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Τώρα το κανένα πρόβλημα είναι λίγο σχετικό, γιατί συμφωνώ μαζί σου ότι τρώνε θέσεις αξιόλογων ανθρώπων.
0: στην περίπτωση. Επειδή τώρα συγκροτεί ψηφοδέλτια, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία κατεβάζει, δεν κατεβάζει celebrities.
1: Ναι.
0: Δεν θα έχει θέμα.
1: Εντάξει, λογικό. Ναι,
0: δεν θα έχει γκρίνιες.
1: Ναι, καλά. Μπορεί να έχει άλλες γκρίνιες, αλλά ναι. Γι' αυτό δεν θα έχει.
0: Αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν πρόκειται, ρε παιδί μου, να πάει ο καθηγητής ωκεανογραφίας και να πει στον Κυρανάκη, ρε αδερφέ, γιατί μου κατέβασες σε αυτή την περιφέρεια την τραγουδίστρια.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι αναμενόμενο.
1: Okay.
0: Όμως, όταν έχει πάει ο καθηγητής ωκεανογραφίας και έχει συμβάγει με τον πρόεδρο. Τον προαλυφόμενο ως πρόεδρο
1: τον κύριο Σαμαρά,
0: του κόμματος που έρθει και του λέει «Σ' αγαπώ, σε υπολείπτομαι, σε θέλω». Ναι. Και μετά έρθει και του βάζει.
1: Έχοντας ήδη αρνηθεί ενδεχομένως, αν όχι πρόταση, έτσι, μια προσέγγιση με τη Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή έχει ρίξει και πόρτα στη Νέα Δημοκρατία και...
0: Ο καθηγητής πνευμονολογίας.
1: Ωκεανογραφίας, ναι, αυτός ο καθηγητής, ο ίδιος πρόσωπο.
0: Το πρόσωπο αυτό που αυτό έχουμε στο νου μας. Αυτό το πρόσωπο,
1: δηλαδή έρχεται πιο κοντά με τον κύριο Σαμαρά αφού έχει ρίξει και χιλόπιτα στην Ουδού.
0: Ακόμα χειρότερο.
1: Αυτό είναι ακόμα.
0: Οι περισσότεροι,
1: αυτό σου λέω.
0: Οι περισσότεροι είναι απλά ξεχασμένοι. Τη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι ξεχασμένοι, κομμένοι και αυτά. Είναι κομμένοι.
0: Όχι, δεν είναι κομμένοι.
1: Αυτό, έχουν φύγει μόνοι τους.
0: Έχουν από μόνοι τους εγκαταλείψει την
1: Δημοκρατία. Ναι, και είναι αυτοί οι οποίοι ενδεχομένως μπορούν να προσεγγίσουν έτσι, να προσελκύσουν και τους απογοητευμένους ψηφοφόρους.
0: Σου λέω λοιπόν και να μην το κουράσουμε πλέον, να μην το αυτόσουμε τελείως.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι θα υπάρχει θέμα στα ψηφοδέλτια. Διότι ο αξιόλογος θα πάει μετά και θα του πει, κύριε Σαμαρά μου, να κατέβω.
1: Ωραία. Συμφωνώ.
0: Να βοηθήσω. Αλλά να με αφήσεις κιόλας να έχω μια πιθανότητα.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Ναι, παιδί μου, ναι, ναι, ναι.
0: Και δεν πέω. Real FM.
2: Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
5: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά. Του Χόρχε Μπουκάη. Σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου. Στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Τι έγινε?
14: Τι κάνεις?
13: Καλά-καλά δεν ήρθα, φεύγεις.
14: Πετάγομαι μέχρι την Πρωτέρια. Έλα κι εσύ.
13: Αφού δεν έχω Πρωτέρια.
14: Για αυτό πρέπει να έρθεις.
13: Γιατί?
14: Γιατί στην Πρωτέρια κερδίζεις.
13: Εγώ, αφού δεν είμαι πελάτης.
14: Δεν πειράζει, κερδίζεις κι εσύ και εγώ και όλοι.
15: Στην Πρωτέρια όλοι βγαίνουν κερδισμένοι. Γιατί ακόμα κι αν είσαι σε άλλον πάροχο, φέρνεις το λογαριασμό σου σήμερα και μέχρι το τέλος του Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 8 85 καταστήματα Προτέργεια και μπαίνεις αυτόματα στη μεγάλη κλήρωση του Win More in Store διεκδικώντας 10.000 ευρώ. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Μια καλησπέρα στην Εύη Φραγκάκη που μας ακούει. Λέει, κλαίω με τα ηχητικά εφέ. Αφαίρεση όγκου. Δεν είναι αφαίρεση όγκου, είναι αφαίρεση όγκου στην πιλωτή. Πίσω από το εγκατελειμμένο Μιτσουμπίσι Παχέρο.
1: Θέλεις γκρίνια ή θες διαγωνισμό πρώτα?
0: Θέλω εσένα, στην πλέον ανώθευτη μορφή.
1: Ο Χριστό, κάτι τέτοια λες και δεν μπορώ. Λοιπόν, ο κύριος Βλάχος, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας, βλέπω λίγο έτσι...
0: Προσόρας.
1: Ναι, σε ρώτησα, έχεις το διάλειμμα, αν έχεις κάποια πληροφορία, δεν ξέρω.
0: Η παράταξη είναι διευρυμένη πλέον.
1: Ναι, πάντα.
0: Είναι τόσο διευρυμένη που δεν ξέρεις αν ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας τώρα, μπράβο, θα είναι... βουλευτής Νέας Δημοκρατίας ή άλλου κόμματος αύριο.
1: Τέλος πάντων, βλέπω ότι υπήρχε μια επίκαιρη περώτηση για τη συζήτησή της. Άσκησε κριτική στην ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ζητώντας
0: δηλαδή
1: μέτρα ανακούφισης. Ναι, ο κ. Μαρκόπουλος νομίζω απάντησε. Ανακούφισης για τους συνεπείς δανειολήπτες πρώτης κατοικίας.
0: Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος.
1: Ναι, νομίζω. Ποιος Μαρκόπουλος?
0: Πρώην Σαμαρικός.
1: Ναι, τέλος πάντων.
0: Όχι, απλά
1: ναι.
0: Σου λέω όλα κύκλους κάνουν
1: σε αυτή τη ζωή. Ο κύριος Μαρκόπουλος, λέω, απάντησε στην ερώτηση την συγκεκριμένη. Λοιπόν, να ξαναβρούμε, λέει, βήμα στην κοινωνία. Ξαναβρούμε την επαφή με τα ευαίσθητα κοινωνικά ακροατήρια.
0: Ναι, πολύ ευχάριστο αυτό ακούγεται. Και εγώ θέλω να κάνω ταινία στο
1: Χολλίγουντ.
0: Να κάνω ταινία στο Χολλίγουντ.
1: Και βλέπω ότι δεν του ήρθα, λέει, με ξεπετάξατε και δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Πώς ακριβώς το εννοείται με ξεπετάξατε και δεν μου αρέσει καθόλου? Τι ήθελε, σταθερή σχέση?
1: Για την απάντηση, βρέ, για την απάντηση. Την
0: περίμενε. Τον ξεπέταξε αφού πρώτα βγήκαν, ξέρω, για ένα φαγητό.
1: Την πρώτη απάντηση ήταν η ξεπέτα.
0: Ήταν κατευθείαν έλα σπίτι μου.
1: Όχι, πρώτη απάντηση ήταν η ξεπέτα,
0: φαγητό,
1: αλλά μετά συνεχίσανε.
0: Ένα ποτό, μια βόλτα υπήρχε
1: μετά,
0: πριν.
1: Όχι, ήταν αυτό σου λέω. Τίποτα. Η πρώτη απάντηση ήταν η ενόχλησή του, γι' αυτό.
0: Αυτό δεν ήταν η κοινοβουλευτική ερώτηση, ήταν booty call.
1: Το πρώτο, ναι, εντάξει. Μετά συνέχισαν.
0: Κοίτα, προς παρηγορία των κοινοβουλευτικών ανδρών, να τους πούμε ότι ορισμένες από τις πλέον στεριωμένες σχέσεις από ένα... Στα γρήγορα ξεκίνησαν.

0: Εκτός.
1: Ωραίος ο πρόεδρος Δημοκρατία στα χαλάσματα.
0: Εκτός αν δεν σ' αρέσει και πας αλλού σε αυτές τις σχέσεις, λέω.
1: Τι εννοείς?
0: Λέω, αν δεν σ' αρέσει και φεύγεις και πας αλλού.
1: Κοίτα, αν δεν σ' αρέσει, δοκιμάζεις.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Ελεύθερος είναι ο βίος. Δεν ζούμε σε καμιά θεοκρατία. Ναι. Οι άνθρωποι μπορούν.
0: Πας άλλο μαγαζάκι δίπλα.
1: Α, γεια σου.
0: Λοιπόν, εβδομαδιαίος διαγωνισμός Real FM κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου.
1: Εγώ μπορώ να πάρω μέρος.
0: Όχι.
1: Ούτε σε αυτό.
0: Τρεις ημέρες στη Μύκονο. Τι να πας να κάνεις στη Μύκονο?
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω διάθεση για Μύκονο.
0: Όχι, όχι. Έχουν διάθεση όμως οι ακροατές, γιατί είναι και φανταστικά.
1: Διεκδικήστε ένα. Μύκονο, ούτε με τη ΔΑΠ δεν πήγε.
0: Τώρα είναι πολύ ωραία τέτοια εποχή. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο.
1: Στη ΔΑΠ ή στη Μύκονο?
0: Στη Μύκονο, παιδί μου. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στο Έλος Resort στη Μύκονο. Έολος!
1: Α, sorry, Έολος άκουσα εγώ.
0: Ένας μοναδικός συνδυασμός προσιτής πόλης. Δεν μπορώ. Μέχρι και αυτό μπορεί να δεν μπορώ. Ένας μοναδικός συνδυασμός λοιπόν προσιτής πολυτέλειας και παράδοσης δίπλα στη χώρα. Κερδίστε διαμονή για δύο βράδια στο Έολος Resort. Επαναλαμβάνω, ακτοπλοϊκά από τη Σιτζέτς και ένα δείπνο στο ολοκένουργιο Lounge Bar Novel, από όπου θα απολαύσετε το πιο όμορφο ηλιοβασίλεμα στο νησί των ανέμων. Πληροφορίες στο eolosresort.com και Sidjets.com. Και το ταξίδι ξεκινά με τη Σιτζέτς, με αξεπέραστα ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Ακόμη σετ συσκευών πρωινού Μόρι, σε σειρά ρετρό τη Μόρι φέρνει στην κουζίνα σα καφετιέρα, εσπρέσο, βραστήρα, τοστιέρα και φούρνο μικροκυμάτων για να απολαύσετε ένα μοναδικό πρωινό και να ζήσετε την εμπειρία Μόρι. Και τέλο, Μόρι αφιγραντήρε από τη σειρά Premier Plus με 5 στάδια φιλτραρίσματο του αέρα, λειτουργία στεγνώματο ρούχων, συνεχού αφίγραν, χαμηλά επίπεδα θορύβου και έξυπνο τηλεχειριστήριο. Για να πάρετε μέρο, μπείτε στο real.gr, βρείτε το Real Player και ακολουθήστε τι οδηγίε. Κλήρωση Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπα Δημητρίου.

0: Έλα τώρα, Μάντο Ντιάο, για τον φίλο μου τον Παντελή, τον Χάρο.
1: Γεια σου, Παντελή.
0: Θεός είσαι, Θεός, Παντελή, χαρέ. Ο οποίος είναι ο αγαπημένος μας αυτοκινητιστής, ταξιτζής. Και λέει, Κωνσταντίνε, εδώ δεν βρίσκουμε έναν πελάτη. Θες να πάρουμε και δεύτερο?
1: Έλατε.
0: Λέω και εγώ τώρα, φίλοι μου.
1: Καλησπέρα στον Θεόδωρο, καλησπέρα στον Ορέστη, καλησπέρα στον Φόρτσα Παοκάρα.
0: Γεια σου ρε Φόρτσα.
1: Καλησπέρα.
0: Γιάννης αντιλαϊκιστής, σταθερή
1: Γιάννης,
0: αξία.
1: Γιάννης αντιλαϊκιστής.
0: Ο Ορέστης, ναι, λέει, μα καλά είναι δυνατόν, διαβάζει τα μήνυματά μου ρε Μπογδάνε.
1: Θέλει λίγο, Κασίμη λέει, ρίξτε λίγο λεμόνι στο νερό, λέει ο Ορέστης. Έχει πάθει βραχυκύκλωμα στον Ανογιλέκο. Τον οικογυρέο. Δεν
0: επαθενέ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η Greek πατέντα δεν πεθαίνει ποτέ.
1: Αλήθεια.
0: Ξέρεις πόσα πράγματα υπάρχουν τα οποία σε άλλες χώρες δεν θα λειτουργούσαν, αλλά επειδή ο Έλληνας γνωρίζει τον βαθύ μυστικό συνδυασμό, το Άγιο Δισκοπότηρο.
1: Πάντα. Έχουμε για όλα ένα Άγιο Δισκοπότηρο.
0: Τρεις φαλιάρες στην αριστερή πλευρά του ηχείου, μαζί με ζουλάω το κουμπάκι λίγο προς τα αριστερά και συγχρόνως του κάνω ένα ξεμάτιασμα και παίζει.
1: Το ξεμάτιασμα είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Παίζει ρε φίλε.
1: Το ξέρω. Αυτό με το ξεμάτιασμα είναι πολύ βασικό, νομίζω, σε πολλά πράγματα. Όχι, θα μου απαντήσεις. Ματιάζεσαι ή ματιάζεσαι?
0: Ματιάζομαι.
1: Σιγάλη μου, ότι θα απαντούσες.
0: Αλήθεια, να πάρω την πεθερά μου. Κάτσε, περίμενε, να πάρω την πεθερά μου τηλέφωνο. Να πάρω την πεθερά μου τηλέφωνο. Να σου πει πόσο συχνά ξεματιάζει. Ξεματιαστεί είχα τον πατέρα μου. Τώρα τον χάσαμε. Τον μπαμπά μας έχει μείνει μόνο η Αγλαία. Κάτσε μια στιγμή, περίμενε να σου το επιβεβαιώσει. Όχι, δεν θέλω να ξεματιάσεις. Θέλω, πεθερούλα μου, σε παρακαλώ πολύ, να επιβεβαιώσεις την Κασίμη ότι με ματιάζουν.
1: Και δεν ματιάζει ο Κωνσταντίνος.
2: Είναι οικογενειακό σας.
1: Αλήθεια.
0: Πίστηκες τώρα?
1: Πιστεύω την πεθερούλα.
2: Σήμερα είσαι καλά?
0: Δόξα τω Θεώ, μια χαρά είμαι σήμερα. Με ξεμάτιασες χθες, δεν με ξεμάτιασες?
2: Σε ξεμάτιασα, αλλά.
1: Κάθε δύο μέρες θέλει.
0: Να σου πω, το δικό μου μάτι είναι σαν αυτό που έλεγε ο Τσόρτσιλ για τη Γερμανία, τον βομβαρδισμό. Πρέπει, λέει, να τους βομβαρδίζεις προληπτικά. Εμένα πρέπει προληπτικά να με ξεματιάσεις.
1: Προληπτικό ξεμάτιασμα, μάλιστα.
0: Σ' αγάπω, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, φίλα και πολλά.
1: Συγγνώμη, τι γλυκιά πεθερά έχεις.
0: Πέροχη. Φίλε, αυτό που λέει, αν σ' αγαπάει η πεθερά σου.
1: Ναι, ισχύει, επιβεβαιώνω.
0: Μαζί με τις μανούλες, μαζί με τις μανούλες, θα πρέπει να προτείνουμε στην UNESCO μνημείο, πολιτισμικό μνημείο, να γίνει Greek πεθέρα.
1: Σε συνέχεια τη συζήτηση που είχαμε χθες.
0: Greek mother-in-law. Μ' αρέσει πάντως πάρα πολύ, πρέπει να σου πω, Κασίμη, ότι έρχομαι εδώ πέρα και καλά υποτιθέμενα ο μεσαιωνικός κατάλοιπος ακραίος, αλλά όλοι τελικά τα ίδια πράγματα αγαπάτε. Την πατρίδα, την οικογένεια, σας βλέπω κάνετε και το σταυρό σας.
1: Τι, γιατί?
0: Τελικώς κανονικοί άνθρωποι είστε και εδώ μέσα.
1: Γιατί δεν μπορείς να κάνεις το σταυρό σου, δεν καταλαβαίνω.
0: Όχι,
1: πρέπει να είσαι ακραίος για να κάνεις το σταυρό σου.
0: Κάπως έτσι είχε περάσει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ότι όσοι θέλουμε να σώσουμε την πατρίδα, όσοι θέλουμε να κάνουμε το σταυρό μας, να πιστεύουμε σε μια πνευματική ζωή.
1: Δεν είναι έτσι τώρα αυτό.
0: Να πέφτουμε και να σηκωνόμαστε.
1: Δεν είναι έτσι.
0: Καλά.
1: Δεν είναι έτσι. Γεια σου, Γιώργο, από την Αγγλία.
0: Γεια σου.

0: ελληνική μπάντα.
1: Ναι, για πες.
0: 4 Minutes.
1: Πολύ ωραίο μήνυμα από τον Φάνη. Εξαιρετικό. Με χιούμορ προφανώς. Η ακριβή τιμή των καυσίμων έχει και τα θετικά της. Σταματάς να βάλεις 20 ευρώ καύσιμο και φεύγεις από το βενζινάδικο σε 5 δευτερόλεπτα. Οπότε δεν χρειάζεται να περιμένεις πολύ. Πιο γρήγορο και από το pit stop της Formula 1.
0: Καβοντορή της λέει, ξεματιάζει ο κύριος Βογιόπουλος. Είδες, λέει, η γυναίκα που τον ξέρει, λέει, έκανε τη σωστή ερώτηση. Σήμερα είσαι καλά. Ο Γδάνο μου λέει, διαφωνώ με το 110% από αυτά που λες. Για την ακρίβεια, λέει, αν μπορούσες, πλάκωνα στις μπάτσες.
1: Αλλά, για την ακρίβεια,
0: αλλά με τους κεμοπετρόλ, λέει, με τουμπάρες. Ρε φίλε, με λάθος πράγματα σε τουμπάρ.
1: Έλα, πάμε να χορέψουμε λίγο, γιατί να αφήσουμε λίγο τραγούδι. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Είναι για τον Αρχιεπίσκοπο.
1: Πρέπει να κλείσουμε.
0: Τζερόνιμο Γιάνκα.
1: Λοιπόν, να χορέψουμε λίγο να.
0: Επειδή είπαμε πριν, δόξα τω Θεώ, γι' αυτό το βαλένα.
1: Γι' αυτό.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου, ημών Ιερονίμου.
1: Ας κλείσουμε έτσι πρώτα. Θεός, αύριο εδώ θα είμαστε.
0: Λοιπόν, την πρώην λέει πήρε. Οπ, αλεπουδιάρης. Όχι η κανονική.
1: Έλα, καλέ.
0: Η κανονική.
1: Τώρα δεν θα κλείσουμε ποτέ. Η Γιάννη, είδε, λέει, η γυναίκα που το ξέρει, έκανε την πιο αστεία. Αυτό, αυτό είναι του Γιάννη, το μήνυμα, συγγνώμη.
0: Ρε, πώς το λένε και εσύ, ρε Κώστα Τσιόγκα, τη δεύτερη πρόταση. Τι την ήθελε, ρε φίλε, δηλαδή πρέπει πραγματικά να με κάνει να σου αποδείξω ότι είμαι νίντζα. Πώς το έλεγε ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος στο εσωτερικό μου. Είμαι ο γιος του νίντζα!
1: Είσαι ο γιος του νίντζα.
0: Μετρά το ξύλο, βέβαια, ο γιος του νίντζα, αλλά δεν πειράζει, για μια ιδέα ζούμε.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Αγλαία. Τα φιλιά μας ήσασταν εξαιρετικοί. Πάνε και τα γυαλιά έπεσαν κάτω. Ξεματιάστε και εμένα λίγο, παρακαλώ. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο.

0: Real FM.
1: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις ελαστικά. Ήρθε η ώρα να αλλάξεις επίπεδο στην οδήγηση.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
4: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το Πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice. Με την Ρένα Παυλάκη.
5: Προϋποθέσεις. Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
6: Γεια μου, έχεις μάστορε στην ταράτσα.
7: Βάζουμε Star App από την B2Line. Είναι ελαστική μεμβράνη, δεν σκάει ποτέ. Ακόμα και σε θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών Κελσίου ή σε ισχυρή παγωνιά. Τη στρώνουμε και ξενιάζουμε οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση.
6: Star App από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
8: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Όμιση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Κυκλοφοριακή συμφόρηση επικρατεί αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας, στη Φιλελλήνων προς Συγκρού, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα και σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Μαρούση Χαλάνδρη και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και στην έξοδο για Πειραιά στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Έκανε χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ενώ υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του ΕΟΠ. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Φετών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και ζητείται άμεσο σφράγισμα της κλινικής. Περισσότερα στο enikos.gr. Η Ελλάδα συνεχίζει να υπεραποδίδει στην Ευρώπη, αναφέρει σε έκθεσή του ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης DBRS Morningstar. Προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2026. Είναι η στιγμή να αντιληφθεί πλήρως η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, τόνισε ο Νίκος Δένδιας στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ελεύθερους με περιοριστικούς όρους άφησε η Βρετανική αστυνομία τους 5 άνδρες, οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για δικήματα που σχετίζονται με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ. Εξετάζεται αν το περιστατικό εμπλέκεται ξένο κράτος.
16: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
17: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
11: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
15: Η Μαρκό για την τέταρτη αγωνιστική της Super League 2 νίκησε με 2-1 τον Πανθρακικό και η Καλυθέα επικράτησε με 2-0 το Αστέρα Τρίπολης Β. Στο τένις, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 2-0 σετ τον Ιάπωνα Γιοχισίτο Νισιόκα στον πρώτο αγώνα για τα προκριματικά του τουρνουά τένις που γίνεται στο Τόκιο. Επόμενος αντίπαλος, ο Αυστραλός Ρίνκι Χιτζικάτα, και με νίκη ο Έλληνας πρωταθλητής θα περάσει στο κυρίως ταμπλό της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
19: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play Bet Builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Real Weather.
15: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Να σας πω, παιδιά, εσείς αυτόν τον Κουλκουδίνα τον ξέρετε? Τον Κουλκουδίνα δεν τον ξέρετε. Και γιατί να τον ξέρετε? Και πολύ καλά κάνετε και δεν τον ξέρετε. Τον ξέρουν βέβαια αυτοί που τον ψηφίζουν εκεί πάνω στην πιερία. Καλό είναι να τον μάθουμε όμως και αυτό να είναι. Για βάλτον.
1: Ερχόμουν τώρα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Γεμάτη Λεωφόρο Συγκρού. Η κίνηση στους δρόμους είναι ένας δείκτης. Υπάρχει κάποιο σταλιστικό το οποίο μου λέει ότι επειδή αυξήθηκε βενζίνη έχει μειωθεί? Όχι. Κανένας δείκτης τέτοιος. Τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία έχουν εξυγχρονιστεί πολύ τα τελευταία χρόνια, δεν έχει αυξηθεί η κίνησή τους. Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσο μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις, να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου.
0: Μας κάνουν πλάκα, έτσι. Μας κάνουν πλάκα. Οι άνθρωποι είναι αλλού για αλλού. Αλλά ξέρετε, αυτοί κυβερνάνε. Αυτός ο τύπος κυβερνάει τώρα. Αυτός σηκώνει το χεράκι του, ψηφίζει νόμους, κανονίζει τις ζωές των ανθρώπων. Και μετά, αφού τα έχει κάνει όλα αυτά, κοιτάει τη Συγκρού. Και την κοιτάει τη Συγκρού και λέει, έχει κίνηση, λέει, η Συγκρού. Άρα λοιπόν, άμα δεν θέλεις να πληρώνεις 2,5 ευρώ τη βενζίνη, να πάρεις το λεωφορείο. Ξέρω εγώ τι είπε εκεί πέρα, να πάρεις το μετρό. Και να σου πω, βρε χαμένε, εάν πρέπει να φύγω από τον Πειραιά για να έρθω εδώ στο Μαρούσι και θέλω 4,5 μέρες για να έρθω, τι ώρα ακριβώς να πιάσω δουλειά? Το έχεις κανονίσει αυτό? Το κανόνισες? Αλλά δεν ξέρετε, δεν είναι μόνο αυτή, δεν είναι μόνο αυτή, αυτός, δεν είναι αυτός. Έχεις τον άλλον εκεί και σου λέει, έχουμε ήλιο και θάλασσα και εσύ είσαι αχάριστος και θες να έχεις και μισθό. Αυτά λέει το στόμα τους. Αυτά βγαίνουν και λένε. Έχουμε ήλιο και θάλασσα. Τι να τον κάνεις τον μισθό? Και είμαστε και η μόνη χώρα παγκοσμίως που έχουμε απογειωθεί. Και έχουμε και ολιστική ποιότητα ζωής. Αυτά τα λένε. Τα λένε. Ο άλλος μετά λέει, άμα ψηφίσεις, λέει, κάποιον εκτός από Νέα Δημοκρατία, είσαι κακομύρης. Και άμα ψηφίσεις, λέει, Νέα Δημοκρατία, είσαι νοικοκύρης. Αυτά τα λέει ο Θεοχάρης. Αυτό σε ποιο κόμμα είναι? Α, ναι, στη Νέα Δημοκρατία είναι τώρα. Παλιά ήταν σ' άλλα. Θεοχάρης. Υπουργός κι αυτός. Υπουργάρα. Κι αυτός ρυθμίζει τις ζωές των ανθρώπων. Κυβερνάει αυτός. Όποιοι ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία είναι νοικοκύριδες και όσοι ψηφίζουν τους άλλους είναι κακομύριδες. Πριν από αυτούς ήταν ο άλλος, τον είχαν υπουργό αυτόν. Αυτός ήταν ένα μεγάλο υπουργάρα. Δεν τα λέει τώρα αυτός. Αυτός τα έλεγε και πέρυσι, πρόπρεση, αντιπρόπρεση. Πάλι τότε με τις τιμές, τη βενζίνη κτλ. Και γιατί δεν μειώνεται τους ειδικούς φόρους, του λέγανε οι ανθρωπάκηδες τότε. Και αυτός απαντούσε ότι όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Όποιος έχει αυτοκίνητο είναι πλούσιος. Έτσι απαντούσε αυτός. Την άλλη τη θυμόσαστε? Που της λέγανε, τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς που ζουν με 800 ευρώ και δεν έχουν να πληρώσουν τα νίκια? Καλά που δεν βρίσκουν κιόλας. Η γυναίκα έμενε στα Γανιά στο αντίσκηνο μαζί με το παιδί της. Ο άλλος Σαντορίνη έμενε μες στα μάξι. 800 ευρώ εκπαιδευτικός δεν έχει να πληρώσει τον Νίκη. Και εκείνη τι απαντούσε, θυμάστε? Το τζάμπα πέθανε. Αυτό απαντούσε η συγκεκριμένη κυρία. Βεβαίως ο τζάμπας ζει και βασιλεύει. Για δείτε, ρώτηστε ένα τραπεζίτη από αυτούς που θα συναντήσετε στους δρόμους, πόσο καιρό έχει να πληρώσει φόρο αυτός? Οι τραπεζίτες πόσα χρόνια έχουν να πληρώσουν φόρο? Ξέρετε πόσα? 12. Από το 2015. Όχι ότι και πριν πληρώνανε και τίποτα, αλλά τώρα δεν πληρώνουν και τίποτα απολύτως. Είναι αναβαλλόμενος, λέει, ο φόρος. Αναβαλλόμενος. Λοιπόν, ζει και βασιλεύει. Ο τζάμπας, βεβαίως. Άμα είσαι τραπεζίτης. Επίσης, άμα είσαι εφοπλιστής. Ζει και βασιλεύει ο τζάμπας. Γιατί αυτοί φορολογούνται οικειοθελώς. Επίσης, άμα είσαι εργολάβος, επίσης ζει και βασιλεύει ο τζάμπας. Γιατί εδώ έχουμε τα πανοπρίκια. Επίσης, άμα είσαι σούπερμαρκετάς. Άμα είσαι σούπερμαρκετάς, κάνεις συμφωνίες καπαμά την ώρα που θησαυρίζεις. Και που οι άλλοι πηγαίνουν στα ράφια και παθαίνουν εγκεφαλικά. Αλλά κυβερνάνε ή, πώς τον είπαμε, κουλκουδίνες. Οι κουλκουδίνες τι λένε? Έρχεται τα Χριστούγεννα, λέει, α, είχε μεγάλη κίνηση, λέει. Γεμίσανε, λέει, τα χιονοδρομικά. Επίσης έρχεται η Καθαρά Δευτέρα, α, λέει, γεμίσανε οι ταβέρνες. Έρχεται ο 15 Αύγουστος, α, λέει, γεμίσανε τα νησιά. Ναι, βρε, χαμένε, θα γεμίσουν. Δεν χρειάζονται καν οι τουρίστες για να γεμίσουν. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων ανθρώπων, 1 εκατομμύριο, αν έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί, γεμίζουν οι ταβέρνες 7 φορές την ημέρα. Χαμένε. Το ερώτημα είναι τι γίνεται με τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Αλλά τι να σας νιάξει εσάς τι γίνεται με τα υπόλοιπα 9 εκατομμύρια. Είναι ένα θέμα που δεν σας απασχόλησε ποτέ στις συναντήσεις που έχετε με τον εξωγήινο του ημιτού. Πολιτικά νούμερα. Καλησπέρα, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, αυτή την ώρα η μέση τιμή της βενζίνης έχει εκτοξευτεί βεβαίως σε πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Στη Μήλο προχτές ήταν 2,63. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή είναι 2,4. Αυτά σε ό,τι αφορά τη βενζίνη. Για την απλή μιλάμε, έτσι. Η άλλη είναι στα 2,5. Αυτή την ώρα η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης είναι επίσης πάνω από 2,2 ευρώ το λίτρο. Αυτοί τι έρχονται και μας λένε, αυτοί που κυβερνάνε, οι κουλκουδίνες δηλαδή, τι έρχονται και μας λένε? Ότι πάσχουν από μια κατάσχετη έτσι, τάση προς κοινωνική φροντίδα και κοινωνική προσφορά. Φεστιώδης η λάβα της κοινωνικής προσφοράς που κυλάει στις φλέβες τους, και ως εκ τούτου λοιπόν η τιμή του πετρελαίου θέρμασης που είναι 1,9 τώρα, την ώρα που μιλάμε τώρα αυτή τη στιγμή, είναι 1,9. Θα κάνουν, λέει, ό,τι περνάει από τα χέρια τους για να είναι κάτω από το 1,75. Μπα, τι λες, μεγάλε, αλήθεια? Ξέρεις, πέρυσι, τέτοια μέρα, πάλι λίγο πριν ανοίξει δηλαδή το πετρελαίο θέρμασης, ήταν στο 1,1. Δηλαδή τι μαστάζουν ακριβώς? Μαστάζουν ότι στην καλύτερη περίπτωση αυτό το οποίο θα συμβεί σε λίγες μέρες θα είναι ο κόσμος για να πάρει πετρέλαιο θέρμανση να το πληρώσει 50% ακριβότερο, στην καλύτερη περίπτωση. Γιατί τώρα που μιλάμε είναι 73% ακριβότερο από ό,τι άνοιξε πέρυσι. Και είναι ακριβώς τώρα που μιλάμε, αυτή τη στιγμή, τη στιγμή δηλαδή που ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του γλύφουνε όλους αυτούς οι οποίοι ληστεύουν την κοινωνία. Άλλωστε μια παρέα είναι, διότι ως κράτος και ως κυβερνήσεις αυτοί είναι οι πρώτοι οι οποίοι εξολοθρεύουν την κοινωνία και τη ληστεύουν με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, με το ΦΠΑ στα καύσιμα, αλλά γλύφουν κιόλας τους πετρελαιάδες. Ο άλλος βγήκε προχτές και είπε ότι όποιος μιλάει, λέει, για τα κέρδη στα δηληστήρια το κάνει από φθόνο απέναντι στους πλουσίους, γιατί του έχει περάσει, λέει, το μικρόβιο αυτό του φθόνου απέναντι στους πλούσιους, του το έχει περάσει η αριστερά. Ναι. Ξέρετε, το πρώτο εξάμηνο τώρα αυτού του έτους, του 2026, και μόνο για το ένα εξάμηνο, έτσι, για το πρώτο εξάμηνο, το ένα δηληστήριο έχει καθαρά κέρδη, 690 εκατομμύρια 690 εκατομμύρια καθαρά κέρδη. Το άλλο έχει σκάρτα 400 εκατομμύρια. Για την ακρίβεια 393. Τα δύο διελιστήρια της χώρας δηλαδή, μόνο για τον πρώτο εξάμηνο του χρόνου, έχουν καθαρά κέρδη που ξεπερνάνε το 1 δισεκατομμύριο. Το 1 δισεκατομμύριο. Τώρα γίνεται κάπως κατανοητό τι σημαίνει πολιτική της ληστείας. Γίνεται κάπως κατανοητό. Αλλά είπαμε υπάρχουν και οι κουλκουδίνες. Οι κουλκουδίνες και τα συναφή αυτά πολιτικά είδη που βγαίνουν εν πάση περιπτώσει και μας κουνάνε και το δάχτυλο. Πότε, σε συνθήκες που έρχεται περαιτέρω άναδος, μιλάμε για νέες ανατιμήσεις, οι οποίες πλέον εξοντώνουν τους ανθρώπους. Το bread φλερτάρει όλες αυτές τις μέρες με τα 110 δολάρια. Η κατανάλωση βεβαίως μειώνεται. Οι εισπράξεις από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πέφτουν. Γύρω στα 200 εκατομμύρια. Μην νομίζετε ότι αυτό βέβαια τους απασχολεί. Γιατί μαζεύουν μέσα από αυτή τη ληστεία περί τα 6,5 δισεκατομμύρια. Για να έρχονται μετά και να παίρνουν αυτά τα λεφτά τα οποία τα έχουν κάνει δημοσιονομικό πλεόνασμα και πανηγυρίζουν γι' αυτό, για να αγοράζουν ασπίδες του Αχιλλέα, γι' αυτό έχουν λεφτά. Και για να προπληρώνουν, λέει, τους τοκογλύφους τους διεθνείς και να προπληρώνουν το χρέος που αυτοί βεβαίως δημιούργησαν, έτσι ώστε μετά να έρχονται οι οίκοι να τους αναβαθμίζουν, έτσι ώστε να δανείζονται για να τα δίνουν, που λέτε, ξανά. Σε αυτούς οι οποίοι εσείς τους φθονείτε γιατί είναι πλούσιοι. Καταλάβατε. Έτσι λοιπόν προχωράει αυτό το πράγμα και ετοιμάζονται να δώσουν και μία παράσταση τις επόμενες μέρες σε ό,τι αφορά πάλι τα μέτρα τα οποία θα ανακοινώσουν, τα super duper και wow, για την ακρίβεια και για τις τιμές, τα καύσιμα και τις ανατιμήσεις. Θα γίνει ωραίο show με το πετρέλαιο θέρμανση. Εν τω μεταξύ, αυτό το οποίο ήδη έχει αρχίσει να ανακοινώνεται στις επιτροπές ανταγωνισμού και στα υπουργεία είναι οι νέοι κατάλογοι με τις ανατιμήσεις. Έρχεται μπαράζ ανατιμήσεων, ήδη έχουν ξεκινήσει οι ανατιμήσεις και θα εμφανιστούν τις επόμενες μέρες, και μετά από αυτό το πρώτο κύμα που θα έρθει μέσα στον Οκτώβρη, έρχεται μπαράζ ανατιμήσεων και τον Νοέμβριο, από Νοέμβριο μάλλον. Έχουμε λοιπόν περίοδο νέων ανατιμήσεων σε ρεύμα, σε καύσιμα, σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Αυτή θα είναι η επόμενη περίοδος. Η κυβέρνηση, η οποία σταθερά παριστάνει την ανήξερη για την εκτόξευση των τιμών, την ανήξερη σε ό,τι αφορά τις δικές της βεβαίως ευθύνες. Όλα τα άλλα τα ξέρει. Τα διεθνώς τι συμβαίνουν. Τα εγχωρίως δεν πολύ καταλαβαίνει από ό,τι φαίνεται. Θα ανακοινώσει, λέει, νέο πακέτο μέτρων. Πρόκειται για μία από τα ίδια, με κάποια επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης, κάτι αντίστοιχο για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Μητσοτάκης που δίνει τη μάχη, δίνει μεγάλη μάχη και ζητάει, λέει, να υπάρξει σχετική απαλλαγή και εξαίρεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει η Ελλάδα να μειώσει τους φόρους. Ξέρετε, αυτό το απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είπα να πει απαλλαγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποιος κάνει κουμάντο, ποιος κυβερνάει εδώ? Δεν μας έχουν πει ότι είμαστε έξω από τα μνημόνια? Μα προφανώς έχουν καταθέσει τα δημοσιονομικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό γίνεται. Είσαι υπό εποπτεία και υπό επιτροπία, με ή χωρίς μνημόνια. Δεν το λένε μνημόνιο αυτή τη φορά. Ως εκ τούτου λοιπόν, αυτοί οι οποίοι εκτείναξαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης με βάση και τα κοιτάπια και τα φυρμάνια και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης στο διπλάσιο του κατώτατου, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει βάλτε από 35 βάλτε 35 λεπτά το λίτρο ειδικό φάρο κατανάλωνας, μέχρι 70. Αυτοί βάλανε 70. Και αυτά τα οποία έχουν πάει και τους τα έχουν εγκρίνει εκεί, είναι η εποπτεία. Με βάση λοιπόν αυτή την εποπτεία, αλλά δεν έχουμε μνημόνια, εντάξει, δεν έχουμε μνημόνια, θα πρέπει τώρα να δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση την έγκρισή της για τις μειώσεις σε ό,τι αφορά τα ανώτατα επίπεδα που οι ίδιοι τα πήγαν εκεί. Και αν δεν γίνει αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ μου, άριστε και επιτελικά, το είπε προχτές στο Bloomberg. Διαφορετικά λέει θα είναι δύσκολος ο χειμώνας. Τι μου λες. Αυτά συμβαίνουν παντού, όχι μόνο στα καύσιμα. Στο ρεύμα, την Παρασκευή που είχα κοιτάξει τις τιμές στο ηλεκτρικό, φτάσαν στο υψηλότερο επίπεδο του τελευταίου χρόνου. Κλείσανε στα 200... έκλεισε στα 213,62 ευρώ η μεγαβατόρα. Μιλάμε για αύξηση 22% μέσα σε μία μέρα. Μέσα σε το διάστημα ενός μήνα η αύξηση στην χρηματιστηριακή τιμή, διότι το έχουμε κάνει χρηματιστήριο αυτό τώρα, έτσι, μπράβο, στη χοδρεμπορική του ρεύματος, ξεπερνάει το 26%. Ξεπερνάει το 26%. Μετά ρίχτε μια ματιά στα στοιχεία από τα σούπερ μάρκετ. Καλά, εκεί δεν χρειάζεται να δεις τα στοιχεία. Πηγαίνεις σε ένα ράφι και αντιλαμβάνεσαι πώς γίνεται σμπαράλια το αφήγημα αυτό της κυβερνήσεως περί της εθνικής πρωτοβουλίας μείωσης των τιμών. Βάζουν και ωραίες, φτιάχνουν και ωραίους ζουμπουρλούδικους τίτλους. Δηλαδή μιλάνε για τη συμφωνία με τους σούπερ μαρκετάδες, φτιάχνουν και ωραίους ζουμπουρλούδικους

0: λειτουργούν στην πραγματικότητα ως επιδότηση στους μονοπωλιακούς ομίλους. Αυτό κάνουν, επιδοτούν την ακρίβεια. Και οι τιμές των προϊόντων, αντί να πέφτουν, στην πραγματικότητα ανεβαίνουν. Αυτό συμβαίνει. Και μετά έρχεται ο Άριστος, ο επιτελικός, ο Μητσοτάκης, και κάνει μία ανάρτηση την Κυριακή, γιατί δουλεύουν και έτσι πια. Ε? Θα μου πεις τώρα, αυτός κάνει τουλάχιστον μία την Κυριακή. Ο άλλος κάνει 17 αναρτήσεις στο Twitter και 44 στο Facebook. Ήθελα να ξέρω αν κάνει καμιά άλλη δουλειά στη ζωή του αυτός ο τύπος. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι να έχει ρυθμίσει τα έξυπνα γυαλιά και να τα κάνουν από μόνα τους αυτά. Εν πάση περιπτώσει, έρχεται ο Μητσοτάκης λοιπόν και κάνει ανάρτηση στο Facebook για να μας πει πώς πάνε τα πράγματα. Δεν τα ξέρουμε εμείς, θα μας τα πει αυτός. Και λέει για το κόστος ζωής και κάνει ευχολόγια για το κόστος ζωής και για το διαθέσιμο εισόδημα. Μιλάμε για κούφια λόγια. Για κούφια λόγια, γιατί εδώ τι έχουμε, να κοστολογούν αυτοί οι οποίοι μας μιλάνε για το κόστος ζωής, να κοστολογούν τα πάντα με ένα κριτήριο. Πώς δεν θα πειράξουν τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου και πώς θα είναι συνεπείς οι άνθρωποι, όχι στο να υπάρχει ένας λαός ο οποίος χρειάζεται ελάχιστο οξυγόνο για να μπορέσει να ζήσει, αλλά για το πώς θα είναι αυτοί συνεπείς με τους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αυτό είναι που ζούμε. Ποιο είναι το συμπέρασμα? Και αυτούς και τους άλλους, τους ίδιους, να πάτε να τους ξαναψηφίσετε. Τώρα θα έχουμε εκλογές σε λίγο.
1: Real FM. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: MGD Energy. Πράσινες ενεργειακές λύσεις για σπίτια και επιχειρήσεις.
5: Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα των ηλεκτρικών οχημάτων είναι ότι δεν παράγουν καυσαέρια. Όμως, σε περίπτωση που φορτίζονται από ρεύμα το οποίο προέρχεται από καύσιμα όπως ο λιγνίτης ή το πετρέλαιο, τότε η χρήση τους εξακολουθεί να παράγει διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο απλά εκπέμπεται από τα εργοστάσια ενέργειας. Η λύση που έχει δοθεί αφορά στην τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στους χώρους στάθμευσης. Ηλιακά πάνελ τοποθετούνται πάνω από τους φορτιστές των οχημάτων ή στα στέγαστρα των πάρκινγκ, διοχετεύοντας απευθείας την ηλιακή ενέργεια στις μπαταρίες των ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών στεγάστρων αναπτύσσονται διεθνώς, καθώς είναι ιδανικές για τους μεγάλους εμπορικούς και εταιρικούς χώρους στάθμευσης.
6: Κάθε φορά που ο ήλιος ανατέλει στην Ελλάδα, χιλιάδες σπίτια και επιχειρήσεις αποκτούν μια νέα ευκαιρία. Την ευκαιρία να παράγουν τη δική τους ενέργεια, να μειώνουν το ενεργειακό τους κόστος, να κερδίζουν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Η MGD Energy είναι η νούμερο 1 εταιρεία σε έργα αυτοπαραγωγής στην Ελλάδα. Με ολοκληρωμένες λύσεις φωτοβολταϊκών και συστημάτων αποθήκευσης, επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση όλων. MGD Energy. Green Energy Solutions.
7: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
8: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
7: Και για μέσα στο σπίτι?
8: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Λογαριασμοί. Ενεργείο. Υγεία. Υγεία.
1: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
2: Εγώ ο Σερ. Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
3: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε έλεγχο της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από τον Νότο, ζήτησε ο Νίκος Δένδια στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν από τις Βρετανικές αρχές οι 5 συλληφθέντες που φέρονταν να προετοίμαζαν από τρομοκρατική ενέργεια στην αεροπορική βάση Ραφ Φέρφορντ. Περισσότερα στο real.gr.
7: Κάθε στιγμή, σε κάθε καιρό, η Fibran προστατεύει το κτίριό σας με αξιόπιστες λύσεις μόνωσης.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 22 βαθμοί Κελσίου, 23 στη Θεσσαλονίκη και 20 στη Σπάρτη.
8: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
9: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
10: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
11: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
6: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κεφισού, στη μεταμόρφωση και στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος.

0: Λοιπόν, ζούμε στη χώρα που, όπως ξέρουμε, γυναίκες, εργάτριες ανατινάζονται στις βιομηχανίες των μπισκότων, γιατί έτσι πρέπει να γίνεται η επένδυση. Σιγά μην κάνουμε και έλεγχο τώρα σε ό,τι αφορά την επένδυση. Έχουμε σπίτια στην πλάκα τα οποία γίνονται σκόνη. Θα δούμε τι έγινε με αυτή την απίστευτη τραγωδία στην πλάκα. Φανταστείτε το μέγεθος της τραγωδίας, εάν η ώρα που έγινε αυτό που έγινε δεν ήταν 7.30 το πρωί. Ήταν 10, 11, 12 η ώρα. Να έχετε υπόψη σας ότι στην περιοχή εκεί, σε μια ακτίνα 100 μέτρων, υπάρχουν από τεράστιες έως μεγάλες ζημιές. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν αν υπήρχε κόσμος εκείνη την ώρα, πέρα από τους ανθρώπους που με τόσο άδικο τρόπο έχασαν τη ζωή τους μέσα στο σπίτι και στους γύρω δρόμους. Βεβαίως είμαστε στη χώρα που ισχύει το πάμε και όπου βγει, με τα τέμπη, γιατί πώς το έλεγε ο κύριος υπουργός, και τι να τους λέγαμε, ότι δεν είναι ασφαλή, δεν θα μπαίνανε μέσα. Έτσι δεν έλεγαν. Εδώ στην Κυψέλη περνάει, λέει ο Μετροπόντικας, και οι άνθρωποι φωνάζουν γιατί υπάρχουν ζητήματα, φόβονται, υπάρχουν ζητήματα στατικότητας. Και μαθαίνουμε ότι επίσης ένα χρόνο πριν από την έκραξη, εκεί στην οδό Λυσικράτους, που κόστησε τη ζωή σε 6 ανθρώπους, μέλη της κοινής κατοίκων της πλάκας είχαν απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες, προειδοποιώντας μεταξύ άλλων για πιθανούς κινδύνους. Όχι μόνο από βραχυκύκλωμα, αλλά και από διαρροή αερίου και τις δυσκολίες που μπορεί να προέκυπταν κατά τη διαχείριση ενδεχόμενων τέτοιων προβλημάτων, ζητούσαν να πραγματοποιηθεί άσκηση στην περιοχή, ώστε να αναδειχτούν πιθανά κενά και δυσλειτουργίες στο μηχανισμό. Σε περίπτωση έκτακτου συμβάντος δεν έλαβαν καμία απάντηση. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Ευάγγελος Πάνος και τον ευχαριστώ θερμά που είναι μαζί μας. Είναι ενεργειακός επιθεωρητής και τεχνικός σύμβουλος. Κύριε Πάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Έχουμε εικόνα από την εμπειρία σας. Διερευνούνται βέβαια ακόμα τα αίτια. Φαίνεται ότι οι ισχυρές πιθανότητες, οι πολύ μεγάλες πιθανότητες, ό,τι έγινε στην πλάκα να έγινε λόγω δυσλειτουργίας του φυσικού αερίου, εκεί πηγαίνει και το δικό σας το μυαλό.
1: Ναι, με βάση αυτά τα οποία έχουν πει κάποιες πρώτες έρευνες, φαίνεται ότι μάλλον υπήρξε μια διαρροή εντός της κατοικίας, προφανώς από τις βραδινές ώρες, γιατί έγινε το πρωί το ατυχές συμβάν. Συγκεντρώθηκε μια ποσότητα φυσικού αερίου σε κλειστό χώρο, το οποίο ήταν μέσα στην αναλογία προκειμένου να μπορεί να γίνει η έκρηξη. Ήταν δηλαδή μεταξύ 5-15% κατόγκων που ο χώρος καταλάβανε. Έγινε ένας πινθύρας. Προφανώς μάλλον το πρωί σηκώθηκε
0: το άναμα του,
1: άναψε το διακόπτη, έγινε ένας πινθύρας μετά στο μεταλλικό του στοιχείο, και αυτό πυροδότησε την κατάσταση και έγινε αυτή η έκρηξη. Έτσι λένε. Βέβαια, βλέποντας και εμείς την εγκατάσταση του αερίου που είχε μέσα, είχε μια εστία, είχε εστίες βαγγελικές από φυσικό αέριο, είχε τζάκι από αέριο και είχε και έναν επίτυχο λέβητα αερίου τεχθερμαντήρα για τις τελευταίες που ήταν εσωτερικά της κατοικίας.
0: Αυτό, κύριε Πάνο, μπορεί να προκληθεί από αστοχία στην κατασκευή?
1: Κοιτάξτε, συνήθως η αστοχία από κατασκευή βρίσκεται την πρώτη στιγμή, γιατί γίνονται έλεγχοι και από τον μηχανικό και τον εγκαταστάτη και από την ίδια την εταιρεία του αερίου, που για να δώσει αέριο πρέπει να έρθει να κάνει τους ελέγχους της, να δει ότι όλα είναι σωστά και μετά δίνει αέριο στην εγκατάσταση. Όταν όμως περάσουν αρκετά χρόνια και δεν γίνουν συντηρήσεις, είτε στους λέβητες, καυστήρες και τις άλλες συσκευές, είτε κάθε 4 χρόνια υπάρχει μια σύσταση από την εταιρεία του αερίου να γίνεται έλεγχος στεγανότητας και σωληνώσεις. Όταν λοιπόν αυτά δεν συντηρούνται και δεν ελέγχονται σε αιτήσια βάση για εξοπλισμό ανά την προετία για τις σωληνώσεις, τότε ναι, πιθανόν μετά από χρόνο να υπάρχουν κάποιες αστοχίες, κυρίως στις συνδέσεις μεταξύ των σωληνώσεων και των άλλων εξαρτημάτων, όπου αν σε μια τέτοια περίπτωση από τα αντάγματα που γίνονται, από ανακαινήσεις, από οτιδήποτε μπορεί να συμβεί αυτό, είτε από το χρόνο που σιγά σιγά αρχίζουν και φτύρονται οι ενώσεις. Αν λοιπόν ξεκινήσει και γίνεται μια διαρροή, μπορεί, αν δεν υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα προστασίας ή διατάξεις ασφαλείας, να φτάσουμε σε αυτό το φαινόμενο που έγινε.
0: Υπάρχει υποχρεωτικός έλεγχος. Πρέπει να γίνεται έλεγχος.
1: Από τον νόμο δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει. Αυτό επαφείεται στην ευσυνειδησία του ιδιοκτήτη.
1: Ναι, ό,τι είναι μέσα στην εγκατάσταση του ιδιοκτήτη, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη. Το οποίο υπάρχει μια σύσταση από τους κατασκευαστές των διατάξεων των Λεβιτών κάθε χρόνο να γίνει πλήρη συντήρηση και να γίνει φιλοκαύση από το Σκυρατζή. Υπάρχει και την ΕΔΑ, την ΕΝΑ, ΟΝΕΔΑ πλέον, η οδηγία ανά 4 έτη να γίνεται έλεγχος στεγανότητας.
0: Άρα
1: είναι υποδείξεις.
0: Υποδείξεις. Δεν είναι υποχρεωτικός ο έλεγχος αυτός.
1: Δεν υπάρχει νόμος που να τους καλύπτει για να το κάνουμε.
0: Κατάλαβα. Και τι κάνουμε αν δεν υπάρχει η ευσυνειδησία ή δεν υπάρχει η επιμέλεια και υπάρχει η αμέλεια.
1: Ναι, κοιτάξτε, το μεγαλύτερο μέρος των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, λέει φυσικού αερίου στην Ελλάδα και στην Αθήνα και γενικότερα, είναι σε εξωτερικούς χώρους. Είναι στα μπαλκόνια, σε αυτό, εκεί που αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερους κινδύνους είναι φυσικά όταν είναι σε κλειστούς χώρους. Είτε είναι σε λιβητοστάσια, είτε είναι εντός των κατοικιών. Εκεί θα πρέπει λοιπόν να δοθεί μεγαλύτερη μέρημνα και να είναι πολύ πιο σχολαστικοί οι ιδιοκτήτες, γιατί πρώτα απ' όλα για τη ζωή τους και δεύτερον και για την απόδοση του συστήματός τους.
0: Σε ό,τι αφορά την οικιακή χρήση του αερίου, υπάρχει σύστημα ασφαλείας? Φαντάζομαι υπάρχει, υπό την έννοια ότι αν γίνει μια βιομηχανική εγκατάσταση, μια επαγγελματική εγκατάσταση, υπάρχουν συστήματα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς υπάρχουν, ναι, και υπάρχει και κανονισμός από την εταιρεία του αερίου, που είναι αναλόγως το πόσες διατάξεις και σε τι χώρους μπαίνουν, υπάρχουν και αντίστοιχες προβλέψεις και για αερισμό, ένα φυσικό αερισμό, και για διατάξεις ασφαλείας όπως είναι ανιχνευτές φυσικού αερίου, ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες που μόλις ο ανιχνευτής δει ότι υπάρχει αέριο, δίνει εντολή στη βαλβίδα και αυτομάτως κλείνει την παροχή του αερίου και δεν περνάει το αέριο μέσα στην κατοικία. Υπάρχουν λέει διατάξεις για να μπορέσουν να αποφυλαχθούν.
0: Αλλά τι ανιχνευτές.
1: Πρέπει να συντηρούνται και αυτοί. Δεν σημαίνει ότι το βάλαμε μια φορά και μετά από 10 χρόνια.
0: Κατανοητό. Ερώτηση. Αυτοί οι ανιχνευτές, αυτές οι βαλβίδες, αυτά τα συστήματα ασφαλείας, είναι υποχρεωτικά για οικιακή χρήση ή επαφείται και αυτό στην...
1: Όχι, είναι αναλόγως στην εφαρμογή που είναι μέσα, αν θα μπει μέσα λέβητας, αν θα μπει μέσα μαγειρική εστία, σε τι χώρο θα είναι, αν υπάρχει συντεροκανονισμός. Υπάρχουν οδηγίες από την εταιρεία του αερίου προκειμένου να μπει ή να μην μπει ή πώς θα μπει η κάθε διάταξη και οι απαιτήσεις που υπάρχουν. Σίγουρα αυτό γίνεται μια μελέτη από μηχανικό, η οποία του βάλει στην εταιρεία του αερίου, και αφού εγκριθεί και γίνει εγκατάσταση, επιβλέπει μετά ο τεχνικός της εταιρείας του αερίου ότι όλα αυτά έχουν γίνει και κάνει και αυτό τον έλεγχο στεγανότητας. Άρα λοιπόν, αν όλα προβλεφτούν σωστά, η κατάσταση είναι ασφαλής. Από εκεί πέρα όμως θέλει σίγουρα τη συντήρηση, προκειμένου να υπάρχει μια ασφάλεια, ώστε να μην προκύψει κάτι στο μέλλον.
0: Εδώ είναι προφανές ότι σε αυτό που έγινε στην πλάκα δεν υπήρχε ανιχνευτής, δεν υπήρχε βαλβίδα, δεν υπήρχε σύστημα ασφαλείας. Αυτό έχει να κάνει.
1: Από ό,τι φαίνεται, ναι. Mm-hmm. Μπορεί και να υπήρχε και να μην δουλεύανε, δεν το ξέρω.
0: Υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Άρα εδώ μιλάμε για την αναγκαιότητα ενός τακτικού ελέγχου σε αυτά τα συστήματα.
1: Σαφώς.
0: Τα Airbnb, για να πάμε σε αυτή την κατηγορία, τα οποία νοικιάζονται σε ανθρώπους κτλ., ελέγχονται από κάποιον? Υπάρχει κάποια διάταξη που να ελέγχει τέτοια ζητήματα ασφάλειας?
1: Το θέμα του αερίου είναι πολύ συγκεκριμένο γιατί έχει να κάνει με την εταιρεία της ΕΝΑ ΟΝΕΔΑ. Από εκεί πέρα για τα Airbnb υπάρχουν και κάποιες άλλες απαιτήσεις για την ασφάλεια, οι οποίες που έχουν τόσο ζεστήρα, ανιχνευτή καπνού και το καθεξής, τα οποία αυτά είναι ανεξάρτητα όμως από το αέριο. Το καθένα έχει τη δικιά του λογική. Για το θέμα του αερίου, δυστυχώς πρέπει να δεν υπάρχει κάποιος φορέας όπου πρέπει να το ελέγχει ο ίδιος σε καλλιτονικό διάστημα.
0: Δεν έχουμε τέτοιο φορέα. Πείτε μου κάτι, έχω πραγματική απορία. Το αέριο, το φυσικό αέριο, περνάει στην Αττική, ας πούμε, από τις σωληνώσεις της εποχής του φωταερίου ή έχουν εξυγχρονιστεί αυτά τα συστήματα?
1: Λοιπόν, στο κέντρο, στην παλιά Αθήνα που λέμε, στο παλιό κέντρο, υπάρχει ακόμα ένα δίκτυο φωταερίου, το παλιό, ναι, το οποίο σιγά σιγά το ψηλώνουν και βάζουν καινούργιες σωληνώσεις. Mm-hmm. εκτός από το παλιό κέντρο, όλες οι υπόλοιπες κατευθύνσεις που είναι στην υπόλοιπη Αττική, ας πούμε, και Θεσσαλονίκη, και είναι καινούργιες όλες.
0: Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα δηλαδή περιοχές που γίνεται η τροφοδότηση με το,
1: με το παλιό, με το παλιό δίκτυο. Ναι, το οποίο σιγά σιγά αποξηλώνεται. Έχουν δηλαδή ένας προγραμματισμός εργασιών, όπου η εταιρεία του αερίου σιγά σιγά τα ξηλώνει και βάζει καινούργια. Αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
0: Πριν κλείσουμε, τι θα προτείνατε στους ανθρώπους για να νιώθουν και να είναι ασφαλείς?
1: Τρία πράγματα. Το πρώτο, όταν αποφασίζουν να κάνουν μια εγκατάσταση, είτε φυσικό αέριο είτε υγραέριο, να επιλέγουν υπεύθυνους επαγγελματίες σοβαρούς με αξιόπιστους και όχι πρόχειρες λύσεις και οικονομικές και φτηνές. Το δεύτερο είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των κατασκευαστών και των εταιριών, δηλαδή να γίνεται πλήσια συντήρηση σε ελεύθερες και λοιπές διατάξεις. Και καλό είναι να ξεκινήσουν όλοι ανά 4 χρόνια να ελέγχουν το δίκτυό τους. Αν ακολουθήσουν αυτά τα βήματα και γίνουν όλα σωστά, δεν υπάρχει κανένα σκέλος.
0: Ο έλεγχος αυτός γίνεται από.
1: Κανονίζει ένα ιδιώτης, καλεί ένα μηχανικό με υδραυλικό, συνήθως μια εταιρεία που τα καταλαμβάνει αυτά, κάνει τον έλεγχο, βγάζει το αποτέλεσμα, το υπογράφει και το στέλνει στην εταιρεία του αερίου που δείχνει ότι έχουν γίνει οι απαραίτητοι έλεγχοι. Και έτσι και η εταιρεία του αερίου γνωρίζει ότι αυτή η κατάσταση έχει γίνει έλεγχος, έχει ελεγχθεί και είναι σε καλή κατάσταση μετά από τα 4 χρόνια που πέρασαν.
0: Ξέρετε τι φοβάμαι, κύριε Πάνο? Είμαστε στην πλέον σεισμογόνο χώρα της Ευρώπης. Και φέρνω το παράδειγμα του σεισμού για να πω αυτό που σκέφτομαι. Και χρειάστηκαν πάνω από 26-27 χρόνια για να γίνει ο έλεγχος στα δημόσια κτίρια σε ό,τι αφορά την στατικότητά τους. Αν αυτό συμβαίνει σε μια χώρα με τέτοια σεισμική διέγερση, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επαφείται όλο αυτό που μας περιγράψατε στην καλή αίσθηση ευθύνης του ενός εκάστου.
1: Πώς είναι γενικότερα δύσκολο να εφαρμοστεί κάτι στο ευρύτερο σύνολο. Αν όμως κάποιος θέλει να νιώθει ασφαλής και όχι μόνο για τη ζωή του, αλλά και για την απόδοση εγκατάστασης, όλα προσβεβαιώνται σε αυτή την κατάσταση, θα πρέπει να το κάνει. Γενικότερα θα πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν πρέπει να απευθυνόμαστε συνέχεια σε όλα ότι φταίει το κράτος, φταίνει οι φορείς, και εμείς είμαστε υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία αποφασίζουμε και κατασκευάζουμε. Πρέπει και εμείς λοιπόν να τηρούμε αυτές τις οδηγίες. Δεν χρειάζεται να βγει νόμος για να τις εφαρμόσουμε. Πρέπει να έχουμε τη συνείδηση να τις εφαρμόζουμε πρώτα απ' όλα για τη ζωή μας και μετά για όλα τα άλλα.
0: Μακάρι να ήταν έτσι. Από ό,τι φαίνεται, χρειάζεται να υπάρχει και αυτός ο οποίος εποπτεύει τα πράγματα και δεν μόνο παρίσταται και παρευρίσκεται και χαιρετίζει. Να είστε καλά για την πληροφορία που μας δώσατε, κύριε Πάνο. Ευχαριστώ θερμά.
2: Real FM. Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα μέτρα μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
3: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
2: Θα το έλεγα, λοιπόν.
4: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
2: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
4: Καλά, Γιάννη, τα είπες τέλεια.
2: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Αν ψάχνεις το μόνο εσύ στη μόνωσή σου, το βρήκες. Νέο ελαστοφλέξ ST. Το μονωτικό ταράτσας νέας γενιάς με τεχνολογία σιλανικών ρητινών που δεν κυτρινίζει, δεν κυμολιώνεται, δεν χρειάζεται top coat και εφαρμόζεται εύκολα ακόμα και με ένα μόνο χέρι. Για να τελειώνεις μια και καλή με τη μόνωσή σου.
1: Μητσό, πιάσε τη βούρτσα. Μόνωση. Μα τι τέλεια εφάρμογη.
0: Ελαστοφλέξ ST από την Ελαστοτέτ. Μονώνεις, τελειώνεις.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
6: Και εδώ και εκεί.
5: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
6: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
5: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuel.gr.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
10: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη. Κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
9: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Με ρωτάει ο φίλος ο Real Blocker αν θα πω κάτι για αυτό το οποίο γράφει η Wall Street Journal για την πρέσβυρά μας, την κυρία Γκυλφόιλ. Για να ξέρετε, η Wall Street Journal ισχυρίζεται ότι σε συνομιλία που είχε η κυρία Γκυλφόιλ, η πρέσβυρά μας, με τον υπουργό, τον Παπασταύρου, άφησε να υπονοηθεί πως η Αμερική συνέβαλε στην κατάρρευση της κυβέρνησης στη Ρουμανία. Πράγμα που, όπως φέρεται να είπε η κυρία Γκυλφόιλ, θα μπορούσε να κάνει και στην Ελλάδα. Ο δικηγόρος βεβαίως της κυρίας Γκυλφόιλ έχει διαψεύσει άμεσα όλα αυτά τα πράγματα. Real μου, να σου πω, το σχόλιο που έχω να κάνω είναι ότι εγώ πιστεύω την κυρία Γκυλφόιλ. Αποκλείεται η Αμερικανίδα πρέσβη να είπε τέτοιο πράγμα. Διότι οι Αμερικάνοι, όπως ξέρεις, δεν παρεμβαίνουν πουθενά. Πουθενά δεν παρεμβαίνουν, δεν επεμβαίνουν σε κυβερνήσεις, ούτε μπανανίες έχουν, ούτε πρωτοκτοράτα, ούτε τρομοκρατούν τον πλανήτη, ούτε βομβαρδίζουν. Άρα λοιπόν, ποιο θα πιστέψουμε. Ποιο θα πιστέψουμε, Ρία. Πάμε στο συνάδελφό μου, το φίλο μου, το Θεοδόση τον Πάνο. Θεοδόση μου, γεια σου.
1: Καλησπέρα.
0: Τι έγινε στη Νέα Ιωνία?
1: Βεβαίως. Φαίνεται ότι όλα δείχνουν ότι πρόκειται για εμπρισμό. Εμπρισμό καφετέριας στην Κασταμονή, κεντρική οδός άλλωστε, στη συμβολή με την οδό Ρόδων. Όλα δείχνουν εμπρισμό στην καφετέρια. Πρέπει να σας πω ότι η τριώροφη πολυκατοικία, τα διαμερίσματα έχουν υποστεί όλα σοβαρότατες υλικές ζημιές. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν υπερβάλλω, κυριολεκτό. Οι άνθρωποι έχουν ξεσπιτωθεί. Δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Τα περισσότερα διαμερίσματα είναι μη κατοικήσιμα στη συγκεκριμένη πολυκατοικία. Γύρω στις 4.30 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε η φωτιά. Όπως σας προείπα, όλα δείχνουν εμπρισμό. Τις έρευνες έχει αναλάβει το τμήμα εκβιαστών του ελληνικού FBI. Ας το κρατήσουν αυτό οι ακροατές μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν βρεθεί, η κεντρική εστία έχει βρεθεί, φαίνεται εκεί να έχει ρηχθεί έφλεκτο υγρό και έχουν βρεθεί και υπολείμματα πλαστικού που όλα δείχνουν ότι είναι μπιτόνι. Μες. Θα γίνουν κάποιες εργαστηριακές αναλύσεις και θα υπάρχουν πιο σαφή συμπεράσματα, αλλά η πρώτη κατεύθυνση και οι έρευνες είναι προς τα εκεί. Εμπρισμός. Αναλαμβάνει το εκβιαστόν. Το 2023 στη συγκεκριμένη καφετέρια είχαμε συμπλοκή με ένα νεκρό 37 ετών, υδραυλικός. Φέρονταν θαμώνας τότε σε αυτή την καφετέρια, απλά θαμώνας. Από εκεί και έπειτα άρχισε να μας απασχολεί η περιβόητη συμμορία των Lions, που είχε μεγάλα κομμάτια του κέντρου υπό τον ελεγχό της και φαίνεται ότι ήθελε να επεκταθεί εκείνη την εποχή προς την βόρειο-ανατολική Αττική. Δεν είναι όμως ο ίδιος ο ιδιοκτήτης. Η καφετέρια αυτή, η Παύλα Ναργιλεδάδικο, είχε αλλάξει χέρια τον τελευταίο 1,5-2 χρόνια. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι ο νέος ιδιοκτήτης της καφετέριας είπε ότι δεν είχε δεχθεί απειλές, δεν είχε διαφορές με κανένα και ούτω καθεξής. Έρευνες εξέλιξη.
0: Ευχαριστώ, Θεοδόση μου. Ευχαριστώ πολύ. Καλά, πάμε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Real FM. Αντένα. Νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
3: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
2: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11.
4: Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.
5: Φτιάχνετε στη Ρόδο. Απολαμβάνετε παντού. Ζήθος ΒΑΠ. Τώρα όλη η Ελλάδα έχει γεύση από Ρόδο. Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα. Αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Στον χώρο γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ενώ υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του ΕΟΠΗ. Η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Φετών Αθηνών για διερεύνηση ποινικών αδικημάτων και ζητείται άμεσο σφράγισμα της κλινικής. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στο εσωτερικό του κτηρίου που κατέρευσε μετά τη φωνική έκρηξη στην Πλάκα επικεντρώνονται οι έρευνες για την προέλευση της διαρροής φυσικού αερίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους μέχρι στιγμής ελέγχους, δεν έχει εντοπιστεί πρόβλημα στο κεντρικό δίκτυο. Ελεύθερους με περιοριστικούς όρους άφησε η Βρετανική αστυνομία τους 5 άνδρες οι οποίοι είχαν συλληφθεί ως ύποπτοι για αδικήματα σχετικά με τρομοκρατία και εκρηκτικά κοντά σε αεροπορική βάση που χρησιμοποιείται από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξετάζεται εάν στο περιστατικό εμπλέκεται ξένο κράτος. Την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Καγιά Κάλλας μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από το Βορρά αλλά και από το Νότο, ζήτησε ο Νίκος Δένδιας. Το δημόσιο και οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να αποζημιώνουν ιδιοκτήτες ακινήτων για παράνομες οικοδομικές άδειες οι οποίες χορηγήθηκαν κοντά σε ρέματα που δεν έχουν οριοθετηθεί, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών αυτών των περιοχών επιτρέπεται αποκλειστικά μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
10: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
11: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τις δύο αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου με την Ολλανδία την προσεχή Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Στα αγωνιστικά, εκτάκτως κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλος Τσάπρας. Αναμένεται να καλύψει το κενό του Γιώργου Βαγιανίδη που τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία στο Augsburg. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
5: Real Weather.
9: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας, βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.
5: Real
6: Real FM. Το μέλλον σου χωράει παντού.
12: Υποβολή εργασίας έγινε.
13: Παρακολούθηση διάλεξης. Τσεκ.
14: Επόμενη στάση. Πανεπιστήμιο.
15: Λήψη σημειώσεων ολοκληρώθηκε.
6: Το μεταπτυχιακό που πάντα ήθελες, τώρα ακολουθεί τους δικούς σου ρυθμούς. Εξ αποστάσεως προγράμματα σπουδών από το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Σύγχρονη εκπαίδευση, αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό κύρος και η ευελιξία να σπουδάζεις από όπου και αν βρίσκεσαι. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Το μέλλον σου χωράει παντού. Επισκέψου το frederickuniversity.gr και κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
16: Ο Χριστός ξανασταυρώνεται. Το συγκλονιστικό μυθιστόρημα του Νίκου Καζαντζάκη, που μεταφράστηκε σε περισσότερες από 35 γλώσσες, ζωντανεύει από έναν εξαιρετικό 11μιλή θίασο.
17: Άδικος είναι ο κόσμος τούτος. Τυποτένιος. Άσπλαχνος.
16: Η παράσταση έκπληξη του Μάνου Καρατζογιάννη επιστρέφει. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια του ανθρώπου και της ψυχής με την καλλιτεχνική υπογραφή του Θεάτρου Σταθμός. Βίκτορος Ουγκό 55, στάση μετρό Μεταξουργείο. Προπόληση, σταθμός θέατρο.com, more.com.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Αντώνης Μορτάκης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και τώρα θα σας διαβάσω τι γίνεται σε μία άλλη χώρα με το φυσικό αέριο. Θα σας το διαβάσω, θα σας το πω ακριβώς τι γίνεται. Πάμε, τακτική έλεγχη. Εργαζόμενοι της Δημοτικής Υπηρεσίας Αερίου ή εξουσιοδοτημένοι τεχνικοί επισκέπτονται το ακίνητο, όλα τα ακίνητα, μία φορά το χρόνο για προληπτικό έλεγχο. Ελέγχουν τις βαλβίδες και τις συνδέσεις για τυχόν διαρροές. Παράλληλα καθαρίζουν και λιπαίνουν τους μηχανισμούς της παροχής. Τι κάνουν τώρα σε ό,τι αφορά την ενημέρωση των πολιτών για θέματα ασφαλείας? Κατά την εγκατάσταση στα διαμερίσματα της παροχής του αερίου, οι ένικοι είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν την ενημέρωση σχετικά με την ασφάλεια, η οποία πραγματοποιείται στο τοπικό γραφείο συντήρησης των κατοικιών ή στην υπηρεσία αερίου, την κρατική επαναλαμβάνουμε, έτσι. Τι γίνεται τώρα με τις επισκευές και με τη συντήρηση? Έχουμε εξειδικευμένους τεχνικούς που πραγματοποιούν τις μικροεπισκευές επί τόπου, εντελώς δωρεάν βέβαια, γίνονται όλα αυτά. Εάν μία συσκευή ή μία βαλβίδα δεν μπορεί να επισκευαστεί, η ελαττωματική μονάδα αφαιρείται και ο ένικος παίρνει παραπεμπτικό για δωρεάν ή για επιδοτούμενο πρόγραμμα, έτσι ώστε να υπάρξει η επισκευή ή η αντικατάσταση. Πού? Σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Επίσης, αυτή τη χώρα που σας λέω τώρα, οι κάτοικοι δεν πληρώνουν ξεχωριστά για τον έλεγχο, για την επισκευή, για τη συντήρηση των εστιών, των θερμοσιφώνων αερίου κτλ. Δεν πληρώνουν. Όλες αυτές οι υπηρεσίες είναι εντελώς δωρεάν για τους πολίτες. Οι κάτοικοι τι κάνουν? Καταβάλουν ένα σταθερό, ένα συμβολικό ποσό για το ίδιο το αέριο. Συμβολικό είναι το ποσό για το αέριο. Ο τρόπος πληρωμής είναι, δεν υπάρχουν εδώ μετρητές αερίου, δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα στα διαμερίσματα. Η χρέωση υπολογίζεται με έναν σταθερό συντελεστή ανά κάτοικο και ανά μήνα. Τι πληρώνουν δηλαδή? 4 λεπτά του ευρώ. 4 λεπτά του ευρώ. Υπάρχει αυτή η χώρα? Υπάρχει? Όχι, δεν υπάρχει. Η χώρα αυτή υπήρχε. Ξέρετε πώς τη λέγανε? Σοβιετική Ένωση. Πριν από 35 χρόνια στη Σοβιετική Ένωση γίνονταν αυτά. Ποιος το λέει? Ο Μπογιόπουλος? Όχι, δεν το λέει ο Μπογιόπουλος, ούτε η αγαπημένη μου η Κυριακή που μου το έστειλε το λέει. Το λέει το AI σας. Μπείτε μέσα, ξέρετε δεν είναι κομμουνιστικό αυτό το AI, και βάλτε μέσα να δείτε τι γινότανε με το φυσικό αέριο επί Σοβιετικής Ένωσης. Υπήρξε λοιπόν τέτοια χώρα. Υπήρξε. Λοιπόν, πάμε τώρα στη δικιά μας τη χώρα. Έχουμε τον ιδιοκτήτη της Βιολάντα, είναι ο κύριος Γιωργιώτης, έτσι δεν τον λένε, έτσι τον λένε. Ο οποίος, ξέρετε, βρίσκεται εκτός φυλακής. Σήμερα θα γινότανε και, πώς το λένε, θα ξαναβλέπανε το θέμα εκεί οι εισαγγελείς. Ο βιομήχανος που κρατεί το προφυλακιστέως για αυτό το έγκλημα που έγινε στις 26 του Γενάρη, που κόστισε τη ζωή στις 5 εργαζόμενες εκεί στην νυχτερινή βάρδια, είχε αφαιθεί, δεν ξέρω, μπορεί να παραμένει ακόμα ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, λέει. Και στο... είναι εκεί που στο κρεματόριο αυτό οι πέντε εργάτριες γίνανε κομμάτια. Σκοτωθήκαν από μια έκρηξη που προήλθε από τη μεγάλη διαρροή αερίων, από τις διάτριτες σωληνώσεις του εργοστασίου, η οποία ήταν σε εξέλιξη για μήνες. Είχε επισημανθεί από τους εργάτες, κανένας δεν σταμάτησε βέβαια την παραγωγή για να αποκατασταθεί η βλάβη. Οι εργάτριες εκεί σφαγιάστηκαν για να μην υποστεί πλήγμα η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη βεβαίως της εταιρείας. Η δικαιοσύνη μας, έχοντας όλα τα παραπάνω στοιχεία, αποφάσισε λοιπόν, δεν ξέρω σήμερα αν θα αλλάξει αυτή η απόφαση, ο Γιωργιώτης, ο οποίος ομολόγησε ότι γνώριζε και την περίεργη μυρωδιά, ότι δεν χρειάζεται να παραμείνει στην φυλακή. Και βεβαίως η απόφαση αυτή έχει προκαλέσει την οργή των εργαζομένων, συγγενείς οικογενειών που έχασαν τους δικούς τους έχουν ασκήσει την έφεση για την οποία σας μίλησα κατά της αποφυλάκησης, και οι δικαστές αναμένεται να κρίνουν σήμερα, αναμένεται αυτό, αν θα την κάνουν δεχτή. Την ίδια ώρα οι δικηγόροι, οι πληρεξούσιοι νομικοί εκπρόσωποι του ιδιοκτήτη της Βιολάντας, υπερασπιζόμενοι την αποφυλάκηση, δήλωσαν ότι αυτό που βιώνει ο ιδιοκτήτης, ο βιομήχανος, ήταν μήνες δυστυχίας. Μήνες δυστυχίας. Γιατί οι γυναίκες που χάθηκαν ήταν φίλες, ήταν συντοπίτησες, ήταν δικοί του άνθρωποι. Οι εργάτριες λοιπόν, σύμφωνα με τους συνηγόρους του βιομήχανου, ήταν φίλες, ήταν συντοπίτησές του, ήταν δικοί του άνθρωποι, και βιώνει λοιπόν ο άνθρωπος μήνες δυστυχίας. Και αυτά τώρα βέβαια, μετά το έγκλημα, έτσι. Γιατί ξέρετε, πριν από 7 μήνες, 8 μήνες, οι εργάτριες τι ήταν? Εργάτριες. Εργάτριες ήταν. Που όταν διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατούσε στο εργοστάσιο, δεν ακούστηκαν από το δικό τους άνθρωπο, το βιομήχανο. Αντίθετα, πήρανε την εντολή να μπούνε στο εργοστάσιο, να δουλέψουν τη μοιραία βάρδια, και πήρανε το μεροκάματο του θανάτου. Αυτό έγινε. Εδώ λοιπόν τώρα, αυτή η τραγωδία της Βιολάντα αποτυπώνει με τον πιο ομό και βίαιο τρόπο τους νόμους τους. Ποιοι είναι οι νόμοι τους? Είναι αυτοί οι οποίοι αρμόζουν σε αυτό που λέγεται καπιταλιστική παραγωγή. Είναι οι νόμοι της απαθρωπιάς, ενός εκμεταλλευτικού συστήματος που μπροστά στο κέρδος δεν μπαίνει κανένας φραγμός. Ξέρετε, σε αυτό το εμβληματικό έργο του Μπρέχτ, η Αγία Ιωάννα των Σφαγείων, αυτό είχε γραφτεί πριν από 100 περίπου χρόνια στο Βερολίνο, υπάρχει μία συγκλονιστική σκηνή. Είναι η σκηνή που σήμερα αναβιώνει σε αυτό το εργοδοτικό έγκλημα της Βιολάντα. Ο Μπρέχτ εκεί γράφει για το θάνατο ενός εργάτη που εγκλωβίζεται και διαμελίζεται μέσα στα γρανάζια των μηχανών ενός σφαγείου. Η διοίκηση του εργοστασίου προσπαθεί αμέσως να κουκουλώσει το γεγονός, προσφέρει στην οικογένεια του νεκρού αποζημίωση, αρχικά προσφέρει μια θέση εργασίας και στη συνέχεια φαγητό, που παράχθηκε πού λέτε? Παράχθηκε από την κρεατομηχανή που μέσα της διαμελίστηκε ο εργάτης. Η διοίκηση, όλα αυτά στο έργο του Μπρέχτ, έτσι. Η διοίκηση του εργοστασίου χρησιμοποιεί κάθε μέσο για να εξαγοράσει τη σιωπή των συγγενών, για να μην σταματήσει η παραγωγή. Μάλιστα καλεί τους συγγενείς να δεχτούν την προσφορά και να μην μπλέξουν με τα γρανάζια του νόμου τώρα και της δικαιοσύνης, γιατί δεν έχουν και μεγάλη τύχη. Και έτσι λοιπόν ο κρεατοβιομήχανος, στο έργο του Μπρέχτ πάντα, στην Αγία Ιωάννα των Σφαγείων, με συνοπτικές διαδικασίες εξαφανίζει το εργοδοτικό έγκλημα. Γι' αυτό ο Μπρέχτ ήταν αυτός που ήταν. Γιατί έκανε θέατρο την πραγματική ζωή. Αλλά ξέρετε, οι ομορφιές εδώ δεν σταματούν σε αυτό που σας περιέγραψα. Γιατί όπως αποκάλυψε η Real, εδώ έχουμε και συνέχεια. Εδώ έχουμε και συνέχεια. Εδώ έχουμε 8 μήνες μετά από αυτή τη δολοφονική έκρηξη στο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, έχουμε καταγγελίες για πιέσεις και απολύσεις εργαζομένων που είχαν διαμαρτυρηθεί για την οσμή του υγραερίου και είχαν καταθέσει στις αρχές. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News μαζί μας, ο Αλέξανδρος Κόντης. Αλέξανδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Νίκο.
0: Για πες μας, περί τίνος πρόκειται?
1: Λοιπόν, για να τα βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, νομίζω ότι πρέπει να θυμηθούμε τι έχει γίνει στις 26 Ιανουαρίου και πώς έχασαν τη ζωή τους αυτές οι πέντε εργάτριες. Οι πέντε εργάτριες στην πυρκοβιομηχανία Βιολάντα έχασαν τη ζωή τους επειδή η γραμμή παραγωγής στην οποία δούλευαν βρισκόταν ακριβώς πάνω από έναν υπόγειο χώρο. Ο οποίος υπόγειος χώρος ήταν αδήλωτος, ήταν αυθαίρετος. Δεν βρισκόταν σε κανένα χαρτί, βρισκόταν όμως αποτυπωμένος δυστυχώς στο εργοστάσιο. Γιατί συνέβη αυτό, γιατί συνέβη εκεί πέρα το δυστύχημα ή η έκρηξη? Διότι εκεί συσσωρεύτηκε προπάνιο. Γιατί συσσωρεύτηκε εκεί προπάνιο? Διότι υπήρχε ένα σταθρό δίκτυο το οποίο ήταν φτιαγμένο και δομημένο με εντελώς ακατάλληλους όρους και το οποίο διοχέτευε προπάνιο από δεξάμενες που επίσης ήταν φτιαγμένες και κατευθυμένες με εντελώς μη προβλεπόμενους όρους. Αυτή λοιπόν η σειρά των αφαιρεσιών προκάλεσε αυτή τη φωνική έκρηξη με αποτέλεσμα αυτής οι πέντε εργάτριες που δούλευαν στην νυχτερινή βάρδια να χάσουν τη ζωή τους με τόσο τραγικό τρόπο. Τι έρχεται τώρα η διοίκηση του εργοστασίου και κάνει? Έρχεται και στέλνει ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο της εργασίας ότι ακούστε, μπορεί να βλέπετε κακό κείμενα στις δουλειές σας, μην μιλήσετε όμως. Μπορεί να συμβεί και το χειρότερο πράγμα, να χάσετε συναδέλφους σας, να χαθούν ζωές. Δεν πρέπει να μιλάτε όμως. Θα χάσετε τη δουλειά σας. Το ζήτημα αυτό των απολύσεων, πολύ φοβάμαι ότι στο τέλος θα επισκιάσει ακόμα και αυτό το οποίο έχουν υποστεί αυτές οι οικογένειες, διότι είναι ένα μήνυμα το οποίο στέλνει σε όλον τον κόσμο της εργασίας. Και εδώ πέρα θέλω να δω λίγο και την αντίδραση των εργατικών συνδικάτων, κυρίως της περιοχής. Καταλαβαίνω ότι βρίσκεται σε έναν αναβρασμό η περιοχή. Εγώ θα πρέπει να πω ότι...
0: Θυμίζω ότι εκεί το εργατικό κέντρο είχε επιχειρήσει πριν από το έγκλημα να πάει στις εγκαταστάσεις και δεν τους άφηνα να μπουν μέσα.
1: Ναι. Λοιπόν, να ξανακάνω μια αναδρομή λοιπόν. Να πω ότι οι εργαζόμενοι ήδη από τον Ιούλιο τουλάχιστον του 2025 διαμαρτύρονταν για αυτήν την έντονη οσμή. Το προπάνιο είναι ένα αέριο το οποίο είναι άχρωμο και άοσμο. Ωστόσο, μπαίνουν κάποιες χημικές ενώσεις μέσα σκοπίμως για να γίνεται αντιληπτό όταν υπάρχει διαρροή, γιατί είναι πολύ επικίνδυνο όταν υπάρχει διαρροή. Οι εργαζόμενοι λοιπόν το έλεγαν, φώναζαν. Η διοίκηση δεν έκανε τίποτα, απολύτως. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Πρέπει να πω ότι δεν καταλαβαίνω καθόλου την ανακοίνωση της εταιρείας. Λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις μετά την αποφυλάκηση του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, τι έγιναν πριν? Λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις οι οποίες συνδέονται με τις καταθέσεις. Μα η Real News δεν αποκάλυψε ότι απολύθηκαν οι εργαζόμενοι που κατέθεσαν. Αποκάλυψε ότι απολύθηκαν οι εργαζόμενοι που είχαν διαμαρτυρηθεί για τη διαρροή. Και έχει σημασία αυτό που το τονίζω. Και έπειτα κατέθεσαν. Γιατί ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν βγει μπροστά. Και λέγανε εδώ πέρα κάτι πρέπει, κάτι πάει στραβά. Εδώ πέρα κάτι πρέπει να διορθωθεί. Εδώ κάτι δεν γίνεται να συνεχιστεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει η διοίκηση να ασκήσει πάνω από αυτό το πρόβλημα. Η διοίκηση δεν τους άκουγε. Αυτοί οι εργαζόμενοι τώρα πληρώνουν αυτή τη διαμαρτυρία τους, το γεγονός ότι βγήκαν μπροστά με την δική τους δουλειά. Επειδή λοιπόν υπάρχουν διάφορες εντός και εκτός αγωγικών απειλές για εξώδικα, για αγωγές που μεταφέρονται δεξιά και αριστερά τις τελευταίες ημέρες. Από το Σάββατο απόγευμα έχει γίνει αυτό το ρεπορτάζ της Real News που υπογράφει η Δήμητρα Πανανού και της αξίζουν συγχαρητήρια για αυτή την αποκάλυψη. Επειδή λοιπόν γίνεται και αυτό, Θα πρέπει να πούμε ότι κάποιοι, κάποιοι θα πρέπει να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα. Επαναλαμβάνω εγώ, θα ήθελα να δω από την πλευρά της εταιρείας τι λέει. Πόσοι τελικά υπάλληλοι απολύθηκαν. Γιατί απολύθηκαν. Υπάρχουν καταθέσεις, εργαζόμενων που έχουν απολυθεί. Καταθέσεις των ανακριτή που εξετάζει την υπόθεση. Και λέγονται εκεί πέρα αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι θα δούμε το φως της δημοσιότητας σε επόμενες μέρες.
0: Διαβάζω στο...
1: και λέγονται εκεί πέρα αρκετά πράγματα. Νομίζω ότι θα δούμε το φως της δημοσιότητας σε επόμενες μέρες.
0: Διαβάζω στο αποκαλυπτικότατο αυτό της Δήμητρας ότι

0: Υπάρχει μια τρίτη περίπτωση. Να πω εδώ ότι θα ήταν τεράστιο λάθος να βγάλουμε μπροστά εμείς τους εργαζόμενους που έχουν απολυθεί. Διότι μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, όπου υπάρχουν πιέσεις που όλοι εμείς που ζούμε μακριά από αυτή την κοινωνία δεν μπορούμε να αντιληφθούμε. Και εννοείται. Δεν είναι σωστό τώρα να πέσουμε όλοι, και δημοσιογραφικά το λέω για κάποιους συναδέλφους που έχουν πάει στα Τρίκαλα και Πανκουδούνια, και για τον υπόλοιπο κόσμο, να βγάλουμε μπροστά αυτούς τους εργαζόμενους. Πρέπει να δούμε το θέμα λίγο συλλογικά. Να δούμε τα μηνύματα που στέλνει η διοίκηση της μπισκότα βιομηχανίας. Μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, ήταν ένα πράγμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί δυστύχημα. Η δικαιοσύνη θα το κρίνει. Υπήρχε μια σειρά αυθαιρεσιών και παρανομιών που οδήγησε σε αυτή την έκρηξη. Η δικαιοσύνη επίσης θα το κρίνει. Ωστόσο, επί αυτών των αυθαιρεσιών και των παρανομιών που έχουν αποκαλυφθεί, δεν έχω δει καμία ανακοίνωση. Είδα ανακοίνωση όταν αποκαλύψαμε τις απολύσεις, και η ανακοίνωση λέει ότι δεν έγιναν απολύσεις πριν την μετά την αποφυλάκηση, συγγνώμη, του ιδιοκτήτη. Τώρα, όσον αφορά την ίδια την αποφυλάκηση.
1: Ναι, γιατί έχουμε συγγενείς οικογενειών που άσκησαν έφεση κατά τις αποφυλάκησεις.
0: Έχουν ασκήσει έφεση και οι 5 οικογένειες των εργατηρίων που είχαν χαθεί. Η πληροφόρηση μέχρι και το πρωί ήταν ότι αναμενόταν σήμερα η απόφαση για την έφεση που έχουν ασκήσει οι συγγενείς για να.
1: Η απόφαση εκ μέρους της εισαγγελίας.
0: Βεβαίως, εισαγγελίας φωτοδικών Τρικάλων, για να μάθουμε αν θα παραμείνει εκτός φυλακής ο ιδιοκτήτης της εταιρείας ή αν θα επιστρέψει στη φυλακή. Από ό,τι μαθαίνουμε με νεότερη ενημέρωση, αυτή η απόφαση θα αναμένεται έως και την Πέμπτη. Ενδεχομένως να έρθει λίγο νωρίτερα, αλλά το πολύ έως την Πέμπτη θα έχουμε τα νεότερα.
1: Αλέξανδρε, μου ευχαριστώ θερμά. Συγχαρητήρια και στη Ριάλ. Συγχαρητήρια στη Δήμητρα την Πανανού για το εξαιρετικό της ρεπορτάζ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά.
2: Ριάλ FM. Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: 20 ιστορίες. 20 βήματα. 20 βήματα μπροστά του Χόρχε Μπουκάη σε σκηνοθεσία Ιωάννας Γεωργαντά. Από 2 Οκτωβρίου στο θέατρο Τζένι Καρέζη. Εισιτήρια στο more.com.
6: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
7: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
6: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
7: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
6: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
7: αντιμετώπιση καταστροφών,
6: ορεινή διάσωση,
7: υγρό στοιχείο,
6: τηλεπικοινωνίες
7: και διάσωση με σκύλο.
6: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
7: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
8: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
7: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
6: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού.

0: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Παράνομο ογκολογικό τμήμα σε ιδιωτική κλινική στη Βόρεια Ελλάδα αποκάλυψε έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες και η υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα εφετών. Την ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντίδρασης στις υβριδικές επιθέσεις της Ρωσίας υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας. Να αντιληφθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι οι προκλήσεις δεν προέρχονται μόνο από τον Βορρά αλλά και από τον Νότο, ζήτησε ο Νίκος Δένδιας. Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου έξω από το κτίριο που κατέρευσε μετά τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, σύμφωνα με τους μέχρι στιγμής ελέγχους. Περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Μαργαρίτα, στο Θανάση, Κωνσταντίνα, είσαι καλά, καλησπέρα στο Παναγιώτη. Πολλές καλησπέρα στην Αμάρινθο, στην Ειρήνη, στο Γιάννη, στην Κατερίνα, στη Χαλκίδα, καλησπέρα στη Σπύρο μου, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πρέπει να σας πω, έχουμε υπόμνημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες, στις ΔΟΗ δηλαδή, οι οποίοι μιλούν για μια διάταξη σκάνδαλο με την οποία χαρίζονται χρέη στα μεγάλα ψάρια, να το πω έτσι. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Αντώνης Πατίδης, είναι ο οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΕ ΔΟΗ. Καλησπέρα κύριε Πατίδη.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλε, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Περί τίνος πρόκειται?
1: Είναι ουσιαστικά, όπως το είπατε, είναι μια προκλητική διάταξη στο άρθρο 28 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, η οποία ουσιαστικά εισάγει ένα ασφυκτικό χρονικό περιθώριο στην περίωση της όλης διαδικασίας του ελέγχου. Δηλαδή λέει ότι ένας έλεγχος, ο οποίος μπορεί να αφορά πλαστά εικονικά τιμολόγια, να αφορά περιπτώσεις πολύ μεγάλης φοροδιαφυγής κτλ., πρέπει να ολοκληρώνεται μέσα σε ένα χρόνο αντί για την πενταετία που πήγαινε δεκαετία που υπήρχε σε όλες τις προηγούμενα αντίστοιχα νομοθετήματα, και μόνο για πολύ έκτακτες, ας πούμε, περιπτώσεις και εξαιρέσεις μπορεί να φτάσει βαριά μέχρι τα 2 έτη, για να δώσουμε να καταλάβουν.
0: Δηλαδή από 5 χρόνια που γινόταν, υπήρχε δυνατότητα παράταση για 10 χρόνια, τώρα ένα συν ένα εφόσον και άλλο.
1: Πολύ σπάνιο, ναι. Ακριβώς. Και για να δώσουμε δηλαδή μια τάξη μεγέθους για να γίνει κατανοητό, ας πούμε, όταν πρέπει να ανοίξει λογαριασμούς, όταν πρέπει να συνδράμεις με φορολογικές αρχές άλλων κρατών, ας πούμε, μια τράπεζα δεν απαντάει αύριο. Θέλει 4 μήνες κατά μέσο όρο για να απαντήσει σε ένα αίτημα της φορολογικής διοίκησης, της φορολογικής αρχής κτλ. Καταλαβαίνετε ότι αυτό εισάγει ουσιαστικά ένα περιορισμό τόσο μεγάλο. Είναι πολύ επαφής και για τους ίδιους τους εργαζόμενους. Η συνδεδετικοποίηση εργασίας, το άγχος των παραγραφών που επισύρει για αυτούς, αν θέλετε, ευθύνες κτλ. Αλλά επί της ουσίας αφήνει στο απειρόβλητο πάρα πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, και ειδικώς ο πιο σύνθετος είναι ο έλεγχος, που αφορά, όπως καταλαβαίνετε, συνήθως και τους πιο μεγάλους παίκτες, να το πούμε έτσι. Τόσο πιο δύσκολο είναι να ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι ουσιαστικά έρχεται με τις παραγράφους από κάτω και λέει κιόλας ότι αν δεν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, ας πούμε, ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις, για αυτούς τους λόγους κτλ., τότε παραγράφεται, δηλαδή φεύγει η πενταετία της παραγραφής και δεν μπορείς να το ξαναπιάσεις αν δεν εισαχθούν νέα στοιχεία στην όλη διαδικασία. Καταλαβαίνουμε.
0: Αρχιοθετείται μια... δηλαδή, τελειώνει η ιστορία.
1: Ακριβώς. Ότι είναι μια τέτοια διάταξη, είναι πραγματικά προκλητική. Πάντως έχει και μια αξία σε αυτή την ιστορία όλη, δηλαδή να μην βλέπουμε το δέντρο, είναι πολύ σημαντική κτλ. Να μην βλέπουμε όμως το δέντρο και χάνουμε το δάσος και το μεγάλο.
0: Η φορολογική. Καλά, προφανώς το δάσος είναι ότι πληρώνουμε το 95% των φόρων, αλλά πριν πάμε εκεί, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, έρχεται μια ρύθμιση που λέει ότι εσείς ως ελεγκτική υπηρεσία, αν πάτε σε μια μεγάλη επιχείρηση, σε έναν πώς να τον πω τώρα, ένα φορολογούμενο super duper, ναι, που υπάρχουν και ύποπτες κινήσεις, σε πάση περιπτώσει, με χρήματα κτλ. Αυτοί συνήθως έχουν και δικηγόρους, έχουν και
1: έχουν. Βέβαια, να καθυστερούν τη διαδικασία. Ναι. Πώς να συνδέονται τώρα δεδαλώδεις, ας πούμε, πορείες του χρήματος, εξωχώριες offshore φορολογική, δηλαδή το καταφορολογική παράδειγμα, το καταλαβαίνετε ότι είναι μια πάρα πολύ σύνθετη διαδικασία και ο χρονικός.
0: Εάν δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο εσείς δεν το ολοκληρώσετε αυτό. Πέταξε το πουλάκι, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Με αυτόν τον τρόπο είχε σκοτώσει 100 βέβαια αυτός ο Αλκαπόνε, αλλά τον πιάσανε για φορολογική απάτη. Ούτε τον Αλκαπόνε δεν θα πιάνανε.
1: Ούτε τον Αλκαπόνε. Πολύ σωστό.
0: Πάμε λοιπόν πέρα από το δέντρο τώρα. Είναι ακριβές το 95% των φόρων το πληρώνει ο λαός?
1: Κοιτάξτε να δείτε, έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και νομίζω ότι επειδή και εμείς, ούτε εσείς, ούτε εγώ, εμείς οι εφοριακοί υπάλληλοι είμαστε έξω από αυτό, είναι κάτι το οποίο το βιώνουμε στη τσέπη μας και τα λοιπά. Το βιώνουμε από πάρα πολλές πτυχές και πλευρές, έτσι, με τους έμεσους φόρους, τους άδικους. Βλέπετε τι γίνεται με την Αγγλία, της βενζίνης και τα λοιπά. Είναι κατεξοχήν πιο άδικοι φόροι, γιατί πληρώνουν όλοι ουσιαστικά το ίδιο ανεξαρτήτως φοροδοτικής ικανότητας και τα λοιπά. Αλλά είναι και άλλα ζητήματα που πολλές φορές, ας πούμε, και ο κόσμος δεν μπορεί να τα δεν μπορεί να τα συλλάβει τέλος πάντων σε όλο το μέγεθος. Δηλαδή αυτό που λέμε, οι ίδιοι φορολογικοί συντελεστές. Είναι ένα σκάνδαλο, κύριε Μπογιόπουλε. Όταν,
0: πριν πάμε στους φορολογικούς συντελεστές, για πείτε μου, οι τραπεζίτες από πότε έχουν να πληρώσουν φόρο?
1: Κοιτάξτε, οι τραπεζίτες με το PSI το 2014, που ήταν έκτακτο τότε, εισήχθη η διαδικασία του αναβαλλόμενου φόρου προσωρινά. Και από τότε ουσιαστικά, γιατί μετά και το 2017 με μια σκανδαλώδη διάταξη και τη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, δηλαδή από το 2014-2015 δεν έχουν πληρώσει ποτέ.
0: Υπάρχει κανένα άλλο άνθρωπο στον κόσμο, γεννημένος ή αγέννητος, που να έχει αναβαλλόμενο φόρο πλην τραπεζιτών?
1: Δεν ξέρω, πάντως σίγουρα εγώ και εσείς δεν ανήκουμε σε αυτούς. Εγώ νομίζω
0: ότι δεν έχω γίνει τραπεζίτης ακόμα, όχι.
1: Ναι, ναι, δεν έχετε γίνει τραπεζίτης. Ξέρετε, είναι αυτό που λέμε ίδρυση της τράπεζας και ληστεία μιας
0: τράπεζας. Είναι αυτό που λέμε το πρώτο μου, πώς το λένε, το πρώτο μου καράβι ήταν. Μετά λέει ξανύχτηκα. Για πείτε μου για αυτούς που ξανύχτηκαν, οι εφοπλιστές πληρώνουν?
1: Όχι, όχι, όχι. Οι εφοπλιστές, ξέρετε, τα έχετε αναδείξει και πάρα πολλές φορές και σκέφτεται την εκπομπή σας κτλ. Έχουν ουσιαστικά πλήρη φορολογική ασυλία. Ουσιαστικά πάνε με εθελοντικές εισφορές, αν και εφόσον και με αστερίσκους. Είναι χαρακτηριστικό καταρχάς ότι φορολογούνται με βάση το τονάζ. Τη χωρητικότητα και όχι με βάση τα ναύλα. Δηλαδή, ενώ όλες οι επιχειρήσεις φορολογούνται με βάση το τζίρο και τα κέρδη τους, ας πούμε, να το πούμε έτσι, έτσι οι εφοπλιστές φορολογούνται με βάση το τονάζ και βγαίνουν κάτι ποσά τα οποία είναι πραγματικά ανάξια λόγου, ειδικά για το μέγεθος της ελληνικής ναυτιλίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται εκεί.
0: Για πείτε μας αυτό με τους, γιατί είναι πραγματικά αποκαλυπτικό αυτό, με τους φορολογικούς συντελεστές. Για πείτε μας.
1: Κοιτάξτε να δείτε τώρα. Νομικά πρόσωπα, έτσι, 22% νομικά πρόσωπα που μπαίνουν και όλα. Είναι ένα flat πράγμα. Από την ομόρυφη εταιρεία που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, ένα συνεργείο αυτοκινήτων κτλ., μέχρι την ανώνυμη εταιρεία. 22% και αυτό, κύριε Μπογιόπουλε, είναι ενιαίο. Έτσι, είναι ενιαίο. Ενώ εσείς για εισοδήματα από 20 έως 30.000 ευρώ, αν δεν έχετε παιδί, σύγχρονο, δεν το γνωρίζω κιόλας, είστε στο 26% και το εισόδημά σας από 30 έως 40.000 ευρώ πάει στο 34%. Και για να το δώσουμε ακόμα πιο κατανοητά, ας πούμε, το 2019 τα κέρδη των εισηγμένων εταιριών, των ανωνύμων εταιριών, ήταν 840 εκατομμύρια ευρώ. Σήμερα, 6 χρόνια μετά, είναι 12,2 δις. Έχουμε αύξηση 1440%. Επί της ουσίας είναι η έκρηξη επενδύσεων που λέει και ο κύριος Πρωθυπουργός κτλ. Όλη αυτή η μάζα, ας πούμε, να πούμε τη διαφορά μέσα σε αυτό το έτος, τον πόσο είναι 11, κάτι δις, φορολογείται με 22% flat. Και δεν ανεβαίνει ούτε παραπάνω να πει, ρε παιδί μου, τώρα είχατε πάρα πολλά. Να πάει στο 30, να πάει στο 40. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή με εσάς, που συμβαίνει και με μια ατομική επιχείρηση. Γιατί μια ατομική επιχείρηση φορολογείται όπως ένα φυσικό πρόσωπο. Έτσι, δηλαδή ο πιο μικρός, αυτός που ο μεροκαματιάρης θα τα βγάλει πέρα κτλ. Και μπορεί να έχει ανοίξει και μια επιχείρηση και προσπαθεί να επιβιώσει, αυτός πηγαίνει με τους κλιμακωτούς συντελεστές προς τα πάνω. Οι ανώνυμες εταιρείες με αυτόν τον τρόπο.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Πατίδη,
1: 15% συγγνώμη, αυτό
0: και ναι, ναι.
1: 15% 10 το πήγε από 15-10 η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ και η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας από το 10 στο 5% οι επενδυτές του ελληνικού που έχουμε 2 νεκρούς και ένα παραπληγικό και περιμένουν το μέρισμά τους. Αυτοί με 5% και εσείς και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι, ο λαός, ο κόσμος, να προσπαθούμε να τα βγάλουμε πέρα.
0: Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να κάνουμε κανένα σχόλιο. Κύριε Πατίδη, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
2: Real FM. Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
3: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μάτια.
2: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
4: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
5: Η Φόνησα, το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της, οκταμελής θείασος και ζωντανή μουσική, θεατρική διασκευή, σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα, στο νέο θέατρο έργων, Ζωοδόχου Πηγής 3, τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια, ticket services και στο ταμείο του θέατρου. Παραγωγή Έργων Productions, Γιώργος Βάλαρης.
6: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
7: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εδώ είμαστε και αφού στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Πέτρο, Ελένη μου, τα φιλιά μου, στο Γιώργο στην Πράγα, στον κύριο Μιλωνά, στην Άννα, στον Παοκάρα, στην Όλγα, στην Ούλη. Είναι δεκάδες τα μηνύματα, ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Κάτσα να σε ρωτήσω εγώ. Ναι, αυτός βέβαια. Ο φασίστας εκεί τώρα ενοχλείται με τις φούστες, αν είναι μακριές ή κοντές. Ο αντιπρόεδρος της φασίστος.
1: Και υπουργός εξωτερικών της χώρας, Αντώνιο Ταγιάννη, προσπάθησε να πει πως αν το ένα και το άλλο η κυβέρνησή τους είναι πολύ ηθική, αυτή η ακροδεξιά κυβέρνηση, και έφερε ως παράδειγμα τις κυρίες με τις μακριές φούστες που κατά την άποψή του είναι πολύ πιο ηθικές από τις κυρίες με τις κοντές φούστες. Mm. Να πούμε βέβαια πως γυναίκες από τη Γερουσία, σχεδόν από όλα τα κόμματα, εκτός από το κόμμα της κυρίας Μελώνη, εμφανίστηκαν με κοντές φούστες στη Γερουσία, στη συνεδρίαση, προκειμένου να δώσουν τη δική τους απάντηση σε αυτό το σεξιστικό παραλήρημα. Η ίδια η Μελώνη ως γυναίκα προτίμησε να πάρει το μέρος του κυρίου Ταγιάννη, λέγοντας πως πρόκειται εντάξει για μια άτυχη δήλωση και ας μην του δώσουμε και πολύ μεγάλη έκταση.
0: Ναι. Άλλα. Στην Ισπανία έχει γίνει χαμός με τη γιαγιά,
1: Όλη η Μαδρίτη είναι στο πόδι και όλη η χώρα, λόγω της εξίσωσης στην ηλικιωμένη γυναίκα από το σπίτι που πέρασε ουσιαστικά όλη της τη ζωή. Είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι στους δρόμους οι οποίοι δηλώνουν αλληλέγγυη στην Μαρή Κάρμεν, όπως είναι το όνομά της, αλλά και καταγγέλλοντας τις πρακτικές των τραπεζών και των στεγαστικών φαντ. Η 87χρονη ζούσε στο ίδιο διαμέρισμα στη Συνεκία Ρετήρο από το 1956. Το συμβόλαιο ήταν παλαιού τύπου και αυτό έχει τη σημασία του, γιατί άλλαξε η νομοθεσία και είναι σαν να μην της αναγνωρίζει ακριβώς την ιδιοκτησία με το θάνατο του πατέρα και της μητέρας της. Ξεκίνησε λοιπόν η νομική διαμάχη. Η ισπανική νομοθεσία δεν επέτρεπε δεύτερη διαδοχή σε ένα τέτοιου είδους συμβόλαιο και το 2018 το κτίριο άλλαξε ιδιοκτησία, πέρασε σε μια εταιρεία επενδύσεων για ακίνητα και αναγκάστηκε να πληρώνει η γυναίκα ένα ενίκιο 500 ευρώ το μήνα. Η νέα ιδιοκτησία την ανάγκασε λοιπόν, της πρότεινε μάλλον ένα νέο ενίκιο 2.650 ευρώ το μήνα.
0: 5 φορές πάνω.
1: Μιλάμε για μια αύξηση 430%. Αργότερα της μείωσαν, ας πούμε, την πρόταση στα 1.650 ευρώ. Μιλάμε για ένα ποσό που υπερβαίνει κατά πολύ όλη τη σύνταξη της γυναίκας. Της έκαναν την έξωση στις 20 Σεπτεμβρίου, της έδωσαν μία ώρα να πάρει τα πράγματά της. Είχε συγκεντρωθεί πολλοί κόσμος, η γυναίκα έφυγε με φορείο ασθενοφόρου, καθώς ήταν πολύ μεγάλη ένταση και το στρες το οποίο έζησε και χρειάστηκε φροντίδα. Και βέβαια έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη συζήτηση στην Ισπανία για το τι συμβαίνει με τα φαν, τη στεγαστική κρίση και τους Ισπανούς.
0: Είναι σε ξεσηκωμό η Μαδρίτη και όλη η Ισπανία, έτσι.
1: Βεβαίως, γιατί δεν είναι μόνο αυτή η περίπτωση, είναι δεκάδες οι άνθρωποι που μένουν καθημερινά στον δρόμο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ.
0: Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω να σταθώ σε μια επέτειο. Χτες συμπληρώθηκαν 85 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου, του ΕΑΜ. Ήταν το ΕΑΜ και ο στρατός του, ο δοξασμένος Ελλάς, που έγραψαν ένα νέο 21, που πολέμησαν τον Ναζί, τον φασίστα, τον Γερμανό, τον Ιταλό, τον Βούλγαρο κατακτητή, που χτυπήθηκαν με τον Αγγλοαμερικάνικο Ιμπεριαλισμό και τίμησαν μέχρι τέλους τον όρκο τους για την λεύτερη Ελλάδα. Ξέρω ότι κάποιοι σαν αντίλογο θα λέγανε ενδεχομένως ότι από τη στιγμή που ο λαός δεν κατέκτησε την εξουσία τότε, άρα ότι όλα αυτά και η μνήμη είναι μάταιη, πως κατορθώματα όπως αυτή η αθάνατη εποπία της αντίστασης, το γεγονός ότι χάρη στη δράση του ΕΑΜ δεν στάλθηκε ούτε ένας Έλληνας εργάτης για να δουλέψει στα γερμανικά εργοστάσια, ότι η σωτηρία του λαού από την πείνα, ότι η δημιουργία των φύτρων της λαϊκής εξουσίας στην Ελλάδα τότε, ότι όλα αυτά ήταν, ότι όλα αυτά ήταν τάχα μου μάταια, και ξέρω ότι θα υπάρξουν και εκείνοι που θα συνεχίσουν να επιδίδονται στο ατόπιμα του τεμαχισμού του ΕΑΜ. Ένα ατόπιμα που ειδικά στις σημερινές συνθήκες συνιστά πολιτικό και ιστορικό αναθεωρητισμό της έσχατης μορφής. Πρόκειται για όσους αναφέρονται συχνά στο πρόγραμμα του ΕΑΜ που μιλούσε για καθημερινή πάλη, για να μην τζακιστεί ο λαός κάτω από την πείνα, την αρρώστια και τις υλικές στερήσεις, αλλά που μονίμως ξεχνάνε εκείνη τη στροφή από τον ύμνο του ΕΑΜ. Έχει πρόγραμμα λαοκρατία. Αυτό το ξεχνούν. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Την Τρίτη στις 10 το πρωί, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σε μία συνέντευξη εφόλης της ύλης, τον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Το μέλλον σου, χωράει παντού.
4: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
5: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση.
6: Άνοιξε και εσύ μια VAP.
5: Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι, δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
7: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
9: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα, με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα ήθελα να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
10: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί. Αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
9: Ωραία. Ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύβοια μπήκαν.
11: Πρωινό Express. Κάθε πρωί στις 8 το πρωινό Express της επικαιρότητας έρχεται στον Real Voice με την Ρένα Παυλάκη.

Κυρίες, κύριοι, καλή σας μέρα, καλό σας πρωινό και καλή εβδομάδα να έχουμε. Είστε εδώ στον Real Voice 99,5 και στο πρωινό μας Express που ξεκινά ένα ακόμα δρομολόγιο στην ενημέρωση. Το ημερολόγιο δείχνει Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, η ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 20 βαθμούς Κελσίου. Μια μέρα με σχεδόν έθριο καιρό μετά την χθεσινή ευεργετική ομολογουμένως βροχή.

είμαστε έτοιμοι και σήμερα να πιάσουμε και πάλι την άκρη του νήματος από εκεί που την είχαμε αφήσει την περασμένη Παρασκευή. Και να δούμε και σήμερα τα γεγονότα. Να τα σχολιάσουμε, να τα συζητήσουμε με τους προσκεκλημένους μας και έχουμε μια πολύ γεμάτη εκπομπή και σήμερα.

Αφού η αλήθεια είναι ότι οι εξελίξεις δεν μας αφήνουν καθόλου μα καθόλου παραπονεμένους από πλευράς ποσότητας ύλης. Ο Πέρης Βασιλάκης ρυθμίζει τον ήχο, επιλέγει την καλύτερη μουσική στο ραδιόφωνο. Ξεκινήσαμε με Duffy και το πασίγνωστο πλέον Mercy. Στα γραφεία σύνταξης είναι η Νατάσα Παμπρή, ετοιμάζει τα δελτία ειδήσεων με τα οποία μας ενημερώνει ανά ώρα για τις εξελίξεις. Και αμέσως μετά το πρωινό μας εξπρές παίρνει και εκείνη τη σκυτάλη της ενιαίας πρωινής ζώνης που ξεκίνησε νωρίς το πρωί με τον Μανώλη Παπάζογλου για τη δική της εκπομπή μαζί στις 10. Από τις 7 το πρωί μέχρι τις 11 ενιαία πρωινή ζώνη εδώ στον Real Voice. Με διαφορετικές εκπομπές εννοείται. Για να καλύψουμε ή δυνατόν τα πάντα της επικαιρότητας. Όσο μπορεί βέβαια αυτό να ακούγεται ρεαλιστικό, έτσι. Τουλάχιστον αυτά τα οποία συζητώνται είναι στον αφρό. Και είναι αρκετά αυτά. Ο Γιάννης Μανολάς την πρόγνωση του καιρού θα τον έχουμε σε λίγο κοντά μας να μας δώσει την πρόγνωση για σήμερα για τη Ρόδο και τα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου. Είναι ο Βαγγέλης Καρακατσάνης στην τεχνική υποστήριξη και η Ρένα Παυλάκη στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 μαζί και στις 9 το βράδυ σε επανάληψη.

Το πρωινό μας Express έρχεται κοντά σας με την ευγενική χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Σας περιμένουν και σήμερα δύο σούπερ μάρκετ στη Ρόδο και την Ιαλισσό για τις καθημερινές σας αγορές. Νομίζω ότι είναι πια αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας. Τα ψώνια σας εκεί, στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου, 70 χρόνια λειτουργίας και εμπιστοσύνης. Τα καλύτερα μαζί μας μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Ό,τι επιθυμείτε θα το βρείτε εκεί. Τεράστια ποικιλία με δεκάδες χιλιάδες κωδικούς στην καλύτερη ποιότητα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς και μπορείτε να δείτε και τις προσφορές στο φυλάδιο το οποίο δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας, είναι εναρτημένο realvoice995.gr. Εκεί μπορείτε να ενημερώνεστε καθημερινά για τις τρέχουσες προσφορές για να μπορέσετε να επωφεληθείτε. Πάντα σε προϊόντα ποιότητας. Υπάρχει δυνατότητα τα ψώνια σας να έρθουν στο σπίτι σας, να τα παραγγείλετε τηλεφωνικά, εφόσον όμως είναι πάνω από 50 ευρώ η παραγγελία σας. Και εάν δεν μπορείτε, δεν προλαβαίνετε ή δεν θέλετε να μαγειρέψετε, γιατί θέλετε να κάνετε κάτι άλλο και να αξιοποιήσετε διαφορετικά το χρόνο σας, οι επαγγελματικές σας ασχολίες και υποχρεώσεις δεν σας το επιτρέπουν, υπάρχει δυνατότητα να προμηθευτείτε φρεσκότατο, φρεσκομαγειρεμένο φαγητό, γευστικότατο. Τα πάντα λοιπόν στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.

0: Λοιπόν, και για να κλείσουμε το πρώτο έτσι μέρος, την πρώτη ενότητα με τις χρηστικές μας πληροφορίες, να δώσουμε το λόγο, κύριε Βασιλάκη, στον Γιάννη Μανουλά, να δούμε τι γίνεται με τον καιρό στα νησιά μας, να ξέρουμε τουλάχιστον, αν δεν έχετε βγει από το σπίτι σας ακόμη, πώς να ντυθείτε για το υπόλοιπο της ημέρας.
1: Ο καιρός στον Real Voice 99,5 με τον Γιάννη Μανουλά.
2: Η τελευταία εβδομάδα του Σεπτέμβρη ξεκινάει με σχεδόν αίθριο καιρό και κάποιες αραιές νεφώσεις αναδιαστήματα δεν θα απασχολούν άνεμοι βορειοδυτικοί. Θα παρουσιάζουν ενίσχυση από το πρωί και θα κουμπίσουν τα 6 με 7 μποφόρ μέχρι το απόγευμα, ενδεχομένως ακόμα και τα 8 μποφόρ, κυρίως στα βορειότερα και καθώς και στο Καρπάθιο, εξαίρεση η Ρόδος και το Καστελόριζο, όπου εκεί θα πνέουν με ένταση 6-7 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν μικρή άνοδο, στα βορειότερα νησιά θα κυμαίνονται από 19 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 20 μέχρι 25, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 22 μέχρι 29 βαθμούς και στην Λίνθο από 21 μέχρι 28. Οι χαμηλότερες θερμοκρασίες θα εντοπίζονται στα ορεινά από 18 μέχρι 24 βαθμούς Κελσίου, υγρασία μεταξύ 55 και 75%. Για αύριο Τρίτη σχεδόν αίθριος προβλέπεται ο καιρός με κάποιες αραιές νεφώσεις και πάλι να εντοπίζονται κυρίως σε ορεινούς όγκους και δεν θα απασχολούν. Άνεμοι βορειοδυτικοί, ενισχυμένοι και πάλι θα ακουμπάνε τα 6 με 7 μποφόρ. Θερμοκρασίες στα βορειότερα νησιά από 18 μέχρι 24 βαθμούς, στα νοτιότερα από 19 μέχρι 25, οι υψηλότεροι στο Καστελόριζο από 21 μέχρι 28. Θα ακολουθήσει η Λίνδος από 20 μέχρι 27 και στα ορεινά οι χαμηλότερες από 17 μέχρι 23 βαθμούς. Υγρασία μεταξύ 50 και 70%. Καλή εβδομάδα.
0: Η ενίσχυση των ανέμων λοιπόν στα νησιά μας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας από κάποια ώρα και μετά, από το μεσημέρι και μετά. Ποια ήταν τα θέματα τα οποία συζητούσε όλη η Ελλάδα αυτό το τριήμερο? Το ένα ήταν βεβαίως αυτό το τραγικό περιστατικό με την κατάρρευση του κτηρίου. Και τους ανθρώπους που πήρε μαζί του. Πολλά τα σενάρια ακόμα δεν έχουμε κάποιο πόρισμα για τον λόγο που προκάλεσε αυτό το τραγικό συμβάν, με αποτέλεσμα να είναι 6 άνθρωποι νεκροί και μάλιστα η μία γυναίκα να είναι και έγκυος. Πολλά γράφονται, πολλά λέγονται. Για τις προειδοποιήσεις των κατοίκων, αλλά δεν δόθηκε ιδέουσα προσοχή. Από την άλλη βέβαια οι δήμονες του πληκτρολογίου, που όλα τα ξέρουν και για όλα έχουν άποψη, έγραφαν όλες τις προηγούμενες μέρες, μα γιατί έπρεπε πιο γρήγορα να γίνουν οι έρευνες, τα ερείπια και όλα αυτά. Παιδιά, δεν είναι αστεία πράγματα αυτά. Να μπει κάποιος, δηλαδή, τι θα γίνει, θα βάλουν ένα μηχάνημα, θα μπει, θα αρχίσει να βγάζει τα μπάζα για να βρουν τι έχει συμβεί. Υπάρχουν και τα παρακείμενα κτίρια. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να είναι χειρουργικές, για να μην υπάρξουν προβλήματα και στα κτίρια με τα οποία εφάπτεται το κτίριο το οποίο τελικώς κατέρευσε. Δεν είναι δουλειές, βάλαμε μια μπουλντόζα, βάλαμε ένα εσκαφέα, βάλαμε ένα φορτωτάκι και γεια σας. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Αλλά είπαμε, υπάρχουν οι παντογνώστες του διαδικτύου που για όλα έχουν άποψη. Το σοβαρό είναι ότι ενώ υπήρχε προειδοποίηση για την κατάσταση του κτηρίου, δεν ελήφθη υπόψη. Πολύ δε περισσότερο που είχε μπει και στην διαδικασία της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Και η λογική λέει ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος για την επάρκεια του κτηρίου, που προφανώς δεν υπήρχε. Και δεν ξέρω αν υπάρχει και γενικώς, αν είναι μια διαδικασία που γίνεται γενικώς σε αυτά τα σπίτια, όταν είναι παλιά, όταν είναι ιστορικά κτίρια, όταν είναι διατηρητέα, όταν είναι 100 χρονών και πλέον, εάν γίνονται εν τέλει τέτοιοι έλεγχοι για να πάρουν τις άδειες να λειτουργήσουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Το θέμα που συζητούσε η κοινή γνώμη ήταν η μεγάλη συναυλία, είναι, γιατί συνεχίζεται η συζήτηση, η μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση. Δεν έχω άποψη, πρέπει να σας πω, δεν ασχολήθηκα καθόλου, δεν έχω δει ούτε καν βιντεάκια, μόνο τις φωτογραφίες που ανέβασαν διάφορα site. Και τους τίτλους, τους πηχαίους να λένε ότι ήταν μια υπερπαραγωγή, ένα υπερθέαμα, ότι εν πάση περιπτώσει αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή για την Ελλάδα, παραγωγές αυτού του είδους, και δεν αμφιβάλλω, δεν αντιλέγω καθόλου. Γι' αυτό δεν την είπαν άλλωστε τυχαία ή απόλυτη. Αυτό δεν είναι το χαρακτηριστικό της. Όταν λες η απόλυτη δεν χρειάζεται να πεις ποια είναι, ξέρεις ποια είναι. Διάβασα όμως με πολύ μεγάλη προσοχή, πρέπει να σας πω έτσι και ενδιαφέρον, μία ανάρτηση την οποία έκανε ο Ιωσήφ Αβράμογλου. Εμείς οι παλαιότεροι μιας ηλικίας ξέρουμε τι εστί Ιωσήφ Αβράμογλου. Από τους μεγαλύτερους ραδιοφωνικούς παραγωγούς στη χώρα, μουσικός αναλυτής, δημοσιογράφος, κάνει τις εκπομπές του τα βράδια στον Real FM. Είναι μια πραγματική εγκυκλοπαίδεια της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Είναι απίστευτος ο άνθρωπος. Και έκανε λοιπόν μια ανάρτηση χθες. Έγραψε ένα ολόκληρο άρθρο, το οποίο το συνόδευε με μια φωτογραφία με τρία κορίτσια σαν τα κρύα τα νερά, με τα σορτσάκια τους, με τα μπουφανάκια τους. Πηγαίνανε στο ΑΚΑ για την συναυλία της Άννας Βύση. Και εκεί είχε τον τίτλο σε αυτήν την εικόνα «Τα ορφανά του ΟΑΚΑ». Λέω και εγώ ποια είναι τα ορφανά του ΟΑΚΑ. Και μπήκα να το διαβάσω και πράγματι αποτυπώνει ένα πολιτιστικό φαινόμενο. Πολιτισμικό φαινόμενο, αν θέλετε. Το ότι κοριτσάκια τα οποία σήμερα έχουν την ηλικία της εγγονής της Άννας Βύση τρέχουν να τη δουν και γεμίζουν στάδια δεκάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμου. Οι ηλικίες είναι από 20 μέχρι όπου φτάσουν, τέλος πάντων, 19, 20, 22, 25 χρονών. Και έκανε την εξής παρατήρηση. Σήμερα, λέει, η δισκοθήκη ενός 20χρονου δεν βρίσκεται πια σε ένα έπιπλο στο σαλόνι, σε ένα ράφι γεμάτο βινίλια και CD, βρίσκεται μέσα στο κινητό του. Εξετάζοντας τη δισκογραφία αυτού του μισού αιώνα και πλέον, μισό αιώνα και πλέον, που τραγουδάει η Άννα Βύση, και τρέχουν παιδιά τα οποία ήταν αγέννητα όταν εκείνη ξεκινούσε το 73 την καριέρα της, να γεμίσουν τα στάδια για να τη δουν. Εξετάζοντας, λέει, τη δισκογραφία αυτού του μισού αιώνα και πλέον, αναρωτιέται κανείς πού είναι οι 5, 6, 8 μεγάλοι Έλληνες καλλιτέχνες που θα έπρεπε να είχαν μεσολαβήσει σε αυτή την περίοδο. Στο εξωτερικό, η σκυτάλη άλλαξε χέρια ξανά και ξανά. Αν υποθέσουμε βέβαια ότι εκείνη η εποχή ήταν την εποχή που καθιερώθηκε η Βύση, ήταν η Ρομπέρτα Φλακ. Ποιες ήταν εκείνη την περίοδο, έτσι, ποιες είχαν καθιερωθεί την περίοδο που άρχισε να λάμπει το άστρο της Άννας Βύσης στην Ελλάδα. Ήταν η Ρομπέρτα Φλακ, ήταν η Τσάκα Καν, ήταν η Πάτι Λαμπέλ, ήταν η Γκλώρια Γκέινορ και λίγο αργότερα η Ντόνα Σάμερ. Τα σημερινά, λέει, 20χρονα στην Αμερική, λέει ο Αβράμογλου, και τη Βρετανία, κατά κανόνα, ούτε καν θα σκεφτούν να πάνε μαζικά σε μια συναυλία μιας τραγουδίστριας που ξεκίνησε την καριέρα της στις αρχές της δεκαετίας του 70. Μετά ήρθαν η Μαντόνα, η Whitney Houston, η Celine Dion, η Jennifer Lopez, η Beyoncé, η Shakira, η Lady Gaga, η Rihanna. Σήμερα έχουμε Taylor Swift, Ariana Grande, Dua Lipa, Billie Eilish, Olivia Rodrigo και πολλές άλλες. Κάθε γενιά δηλαδή έχει τους δικούς της πρωταγωνιστές. Η Ελλάδα τι έχει? Στην Ελλάδα, λέει, τόσες διαφορετικές γενιές του τελευταίου μισού και πλέον αιώνα μοιάζουν στην κορυφή τουλάχιστον να έχουν μια κοινή πρωταγωνιστρία. Την απόλυτη, την Άννα Βύση. Δεν σταμάτησαν, λέει, βεβαίως, να εμφανίζονται τραγουδιστές. Υπήρξαν Βανδύ, Θεοδωρίδου, Ρέμος. Θα έβαζα εγώ και Μαζονάκη λόγω και του τόσο άδικου θανάτου του μέσα σε όλους αυτούς. Αλλά αν σκεφτεί κανείς, σημαντική λέξη, εξαιρετική, επιτυχημένη, αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει πάνω από 50 χρόνια από το 1973, ο αριθμός των πραγματικά μεγάλων διαγενειακών crossover καλλιτεχνών είναι ιδιαίτερα μικρός. Και από κάτω βέβαια αναλύει τους λόγους, που είναι πολλοί, έχουν να κάνουν με τη δισκογραφία, με τους κανόνες, με τα συμφέροντα των εταιριών, με τις πολιτικές τους κτλ. Αλλά ναι, είναι μια πραγματικότητα αυτή η οποία περιγράφει. Και κάτι που διαφοροποιεί την Ελλάδα εν συγκρίση με άλλες χώρες, με άλλες μεγάλες μουσικές σκηνές, όπως τα ονόματα που προανέφερα.

Δικαίως λοιπόν υπερηφανεύεται η Αναβίση ότι είναι η απόλυτη για τα δικά μας εδώ τα ελληνικά δεδομένα, εδώ στον δικό μας το μικρό κόσμο. Και επειδή ξέρει ότι το κοινό της πια είναι και τα 18χρονα, προσαρμόζει αναλόγως και το ρεπερτόριό της. Γιατί πολλοί λέμε τώρα εμείς οι μεγαλύτεροι, εντάξει ρε παιδί μου, δεν μας αρέσει το ρεπερτόριο της Βύση, έχει πει τραγουδάρες, φωνάρα, γιατί λέει τώρα αυτά τα οποία λέει. Να γιατί τα λέει. Για να μπορεί στα 70 της να γεμίζει το ΑΚΑ με 20χρονα. Τόσο απλή. Τόσο απλή είναι η απάντηση. Εμείς κύριε Πέρι Βασιλάκη οι μεγαλύτεροι που μας χωρίζουν κάποια 2-3 χρονάκια από τα 20 και τα 25 πάμε στα παλιά της, πάμε στη δεκαετία του 80, πάμε στη δεκαετία του 90 όταν ο Καρβέλας ας πούμε τις έγραφε τους δαίμονες.

Εγώ νόμιζα ότι θα βάζει δαίμονε τώρα. Ροκ όπερα. Μόνο ένα καρβέλα θα μπορούσε να το γράψει αυτό πάντω, έτσι να κάνει ροκ όπερα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα, αφού είπαμε τα θέματα έτσι γενικώς. Α, είναι και το ποδόσφαιρο, λέει. Μας στολίζει η Bild, παιδιά. Αυτή η εφημερίδα η γερμανική που μας αγαπάει πάρα πολύ. Μας είχε αλλάξει τα φώτα την περίοδο της κρίσης, εμάς τους τεμπέληδες Έλληνες που είμαστε ολιμερείς και ολινυχτείς στα μπουζούκια και γλεντοκοπάμε και οι καημένοι οι Ευρωπαίοι δουλεύουν για πάρτι μας, για να ζούμε εμείς. Μας περιέλαβε τώρα, με αφορμή τη νίκη της ελληνικής ομάδας έναντι της γερμανικής. Τέλος πάντων, τι να πεις, έχουν και αυτοί τα θέματα τους, ρε παιδί μου, οι Γερμανοί. Έχουν και αυτοί τα θέματα τους. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε το Σαββατοκύριακο αυτό που μας πέρασε, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πολύ τουρισμό, πολλή συζήτηση για το τουρισμό. Αφορμή το γεγονός ότι χθες 27 του μήνα ήταν η Παγκόσμια ημέρα τουρισμού. Και πολλά διαβάσαμε, πολλά ακούσαμε και είχαμε και τις εκδηλώσεις, το TCC και το EPOT για το θέμα της ανθεκτικότητας, της βιωσιμότητας του τουρισμού, που είναι το μεγάλο στοίχημα για τον παγκόσμιο πλέον τουρισμό, καθώς όλα έχουν αλλάξει γύρω μας. Λόγω της κλιματικής κρίσης κυρίως, αλλά γενικώς, με τις απανωτές κρίσεις, πολέμους, ενεργειακά, τα πάντα. Από τα μηνύματα τα οποία διάβασα, πρέπει να σας πω και εντάξει, λίγο πολύ τα ίδια και τα ίδια, επιτρέψτε μου να πω. Ξεχώρισα το μήνυμα του Περιφερειάρχη του Γιώργου Χατζημάρκου για τον εξής λόγο. Γιατί συνέδεσε, κυρίες και κύριοι, άμεσα και σαφέστατα τον τουρισμό με το δημογραφικό. Μάλιστα έκανε και μία δήλωση σε ένα αφιέρωμα για το δημογραφικό που έκανε στο φίλο του, μάλλον στην έκδοση του Σαββατοκύριακου, την διαδικτυακή, ο Ελεύθερος Τύπος. Γιατί, για ποιο λόγο το Νότιο Αιγαίο είναι η εντός εισαγωγικών, θα βάλω τη λέξη παραφωνία, σε μια χώρα που βουλιάζει δημογραφικά και βουλιάζει με ταχύτατους ρυθμούς. Αν υπάρχει λοιπόν μία νησίδα σε αυτό το χάρτη, αν υπάρχει μία περιοχή που αντιστέκεται στη δημογραφική κατρακύλα, αυτή η περιοχή είναι το Νότιο Αιγαίο. Δεν είναι τυχαίο, υπάρχει λόγος που συμβαίνει αυτό και ο λόγος είναι τουρισμός. Σε αυτό το αφιέρωμα λοιπόν ο Περιφερειάρχης του Ελεύθερου Τύπου εξήγησε πώς λειτουργεί αυτός ο μηχανισμός, τουρισμός δημογραφικό. Και χθες, κάνοντας την ανάρτησή του για την Παγκόσμια ημέρα τουρισμού, είδα επίσης ότι και εδώ συνέδεσε τον τουρισμό με το δημογραφικό, γιατί σε τελευταία ανάλυση είναι ένα απτό αποτέλεσμα αυτό της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής. Παρακολουθώ, γράφει, δεν σας το διαβάζω όλο, μόνο το σημείο αυτό που θεωρώ ότι είναι το πλέον ενδιαφέρον. Παρακολουθώ, λέει, αυτή την ομάδα στοχοποίησης του τουρισμού που τελευταία επέκτηνε την προσπάθειά της στο να ακυρώσει τη συμβολή του τουρισμού στο δημογραφικό. Τα νησιά μας έχουν τους καλύτερους δημογραφικούς δείκτες στην Ελλάδα. Προς Θεού, να μην το πιστωθεί ο τουρισμός, είναι το κίνητρο αυτών των αυτοαποκαλούμενων σκεπτόμενων συμπολιτών μας. Λες και οι υπόλοιποι λειτουργούμε με μπαταρία. Έμα. Οι ευκαιρίες εργασίας και εισοδήματος είναι ένας συγκεκριμένος και εξαιρετικά ισχυρός μηχανισμός μέσω του οποίου μπορεί να στηριχθεί η παραμονή ή η εγκατάσταση ανθρώπων σε ένα τόπο. Αυτή η δυνατότητα χρειάζεται να εξετάζεται, όχι να προεξοφλείται ούτε να απορρίπτεται, να εξετάζεται. Γιατί συμβαίνει δηλαδή αυτό? Η επιτυχία, σημειώνει ο Περιφερειάρχης, δεν καταργεί την ανάγκη βελτίωσης, αλλά και η ανάγκη βελτίωσης δεν ακυρώνει την επιτυχία. Τι πιο αυτονόητο, αλήθεια, από αυτό? Το ότι είμαστε επιτυχημένοι δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να βελτιωνόμαστε, αλλά και το ότι χρειαζόμαστε βελτίωση, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε επιτύχει. Γιατί εδώ, ξέρετε, αυτή η ομάδα της ακύρωσης τα χρησιμοποιεί αυτά τα επιχείρηματα κατά το δοκούν. Επειδή πρέπει να κάνουμε πράγματα επιπλέον, άρα τι είναι αυτά, δεν έχουμε προβλήματα. Όταν πας να
βελτιώσεις πράγματα τα θεωρούν ότι είναι ομολογία αποτυχίας. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δηλαδή αυτή η φράση, κοιτάξτε, είναι όλη η ουσία, η πεμπτουσία. Η επιτυχία δεν καταργείται. Τα θεωρούν ότι είναι ομολογία αποτυχίας. Δεν είναι έτσι, παιδιά. Δηλαδή αυτή η φράση, κοιτάξτε, είναι όλη η ουσία, η πεμπτουσία. Η επιτυχία δεν καταργεί την ανάγκη βελτίωσης και η ανάγκη βελτίωσης δεν καταργεί, δεν ακυρώνει την επιτυχία.

να κάνουμε. Έχουμε και αυτούς που στηρίζουν την παρουσία τους, την πολιτική τους ή οποιαδήποτε άλλη τέλος πάντων, την παρουσία τους σε έναν δημόσιο διάλογο, στην αποτυχία. Γιατί στην επιτυχία δεν έχουν επιχειρήματα. Στην αποτυχία, μια χαρά βγαίνεις και αλλαλάζεις και ουρλιάζεις και φωνάζεις και λες ότι να είναι, εκτός ασφαλούς. Γι' αυτό λοιπόν κάποιοι στηρίζουν την ύπαρξή τους και την παρουσία τους στο δημόσιο διάλογο μέσα από τις αποτυχίες και έφτιαξαν καριέρα μέσα από τις αποτυχίες. Πείτε μου τώρα εσείς, για να επεκτείνω εγώ τη σκέψη, όταν κάποιοι στηρίζουν την πολιτική τους ύπαρξη ή και γενικότερα την παρουσία τους στα κοινά, ως παράγοντες στα κοινά, με την αποτυχία, πιστεύει κανείς ότι θα την πολεμήσει? Θα την πολεμήσουν αυτή την αποτυχία? Μα σε αυτήν στηρίζονται, από αυτήν αναπνέουν, από αυτήν ζουν. Και καταλήγει στην ανάρτησή του ο κύριος Χατζημάρκος ότι τα παιδιά, τα νησιά μας, με συγχωρείτε, αποδεικνύουν ότι δεν είναι μόνο τόποι που αξίζει να επισκεφθεί κανείς. Τα νησιά μας αποδεικνύουν ότι είναι οι τόποι στους οποίους αξίζει να ζήσεις, να δημιουργήσεις και να μεγαλώσεις τα παιδιά σου. Σήμερα λοιπόν τιμούμε τον κλάδο της φιλοξενίας, τιμώντας τους ανθρώπους του που έφτιαξαν όλο αυτό το περιβάλλον για να μπορεί κανείς να ζήσει, να αναπτυχθεί και να μεγαλώσει τα παιδιά του. Άλλωστε ο τίτλος, το ξεκίνημα της ανάρτησής του, έχει την εξής φράση: «Ο τουρισμός έχει πρόσωπο, είναι οι άνθρωποι των νησιών μας». Μεγάλη συζήτηση από την άλλη και με αφορμή τα συνέδρια και τις ημερίδες λόγω της χθεσινής Παγκόσμιας ημέρας για τη φέρουσα ικανότητα. Άλλη εδώ ιστορία. Άλλη καραμέλα από πολλούς που χρησιμοποιούν τον όρο χωρίς να γνωρίζουν καν το περιεχόμενο, γιατί κακά τα ψέματα, η φέρουσα ικανότητα, στην οποία τόσοι πολλοί αρέσκονται να αναφέρονται, δεν είναι ένα μέγεθος στατικό. Η φέρουσα ικανότητα, ακριβώς επειδή είναι ένα πολυπαραγοντικό ζήτημα, δεν είναι ένα στατικό μέγεθος, είναι κάτι που το οποίο μπορείς να το παρακολουθήσεις και αναλόγως να το διαχειριστείς. Πουθενά στον κόσμο δεν υπάρχει κανόνας που να λέει φέρουσα ικανότητα είναι αυτό και είναι τόσο. Εξαρτάται. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μιλούν για υπερτουρισμό επικαλούμενοι τη φέρουσα ικανότητα είναι αυτοί οι οποίοι αναπαράγουν συνήθως την καραμέλα την εύκολη της εποχής. Το βλέπουμε κάθε καλοκαίρι το θέμα να ανεβαίνει. Αλλά εάν τους πεις αλήθεια, εσείς που μιλάτε για φέρουσα ικανότητα, ποιος είναι ο αριθμός, ρε παιδί μου, να σταματήσουμε? Να σταματήσουμε, να πούμε τόσο, δεν θέλουμε άλλο. Δεν έχουν απάντηση. Και προφανώς δεν έχουν απάντηση. Γιατί η φέρουσα ικανότητα είναι άλλη τον Αύγουστο, είναι άλλη τον Ιούλιο, είναι άλλη το Δεκέμβριο. Η φέρουσα ικανότητα είναι άλλη όταν έχεις υποδομές για να τη διαχειριστείς. Η φέρουσα ικανότητα είναι άλλη όταν δεν έχεις δυνατότητα να τη διαχειριστείς. Άρα λοιπόν, γιατί ακριβώς μιλάνε αυτοί όλοι? Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι λέμε για να λέμε όταν μιλάμε για τη φέρουσα ικανότητα. Και αν θα έπρεπε κάποιος να την αυξήσει τέλος πάντων αυτή τη δυνατότητα και να σταματήσει να μιλάει και να τη συνδέει με υπερτουρισμό έτσι, θεωρητικά, γενικώς και αορίστος, θα έπρεπε καλύτερα να στοχεύσει στο να καταγραφεί το αν θα μπορούσε αυτός ο κόσμος ο οποίος έρχεται σε 2-3 μήνες και φρακάρει τα πάντα, πώς θα γίνει η διάχυσή του στους 12 μήνες. Δεν έχεις υπερτουρισμό σε μια περιοχή η οποία μπορεί να βουλιάζει τον Αύγουστο, αλλά είναι άδεια το Νοέμβριο ή το Μάρτιο ή το Φεβρουάριο, σε μια χώρα μάλιστα που οι καιρικές συνθήκες είναι εξαιρετικές. Εν συγκρίση με τις καιρικές συνθήκες στις χώρες των Ευρωπαίων, που είναι και οι αγορές από τις οποίες εμείς γεμίζουμε. Άλλο πράγμα λοιπόν ο υπερτουρισμός και άλλο πράγμα η υποδιαχείρισή του. Και όσο για τη φέρουσα ικανότητα, είναι ένα μέγεθος το οποίο είναι δυναμικό και διαφέρει.

Θέλει παρατήρηση. Εδώ λοιπόν να σας θυμίσω ότι η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, κυρίες και κύριοι, είναι η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα που έχει ενσωματώσει στον κανονισμό της, στον οργανισμό της μάλλον, οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας, ξεχωριστή διεύθυνση παρακολούθησης της φέρουσας ικανότητας. Ακριβώς επειδή δεν είναι κάτι στατικό. Για να αποκτήσουμε επιτέλους δεδομένα και να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Η πρώτη περιφέρεια στην Ελλάδα, ενδεχομένως και στην Ευρώπη. Δεν ξέρω για την Ευρώπη, για την Ελλάδα πάντως είναι η πρώτη περιφέρεια που το έκανε αυτό. Διεύθυνση παρακολούθησης φέρουσας ικανότητας. Για να παρακολουθεί και το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον των νησιών, να συλλέγει ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα και για το περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα των νησιών του Νοτίου Αιγαίου, και μόνο όταν θα έχεις αυτά τα δεδομένα, αυτά τα στοιχεία, αυτά τα data όπως λέμε, εκεί πάνω να πατήσεις και να χαράξεις πολιτικές. Όλα τα άλλα είναι συζητήσεις του καφενείου.

0: Για το δημογραφικό βέβαια να σας πω ότι αυτά που έλεγα νωρίτερα, την ευθεία διασύνδεσή του με τον τουρισμό, δεν είναι μια άποψη που τη λέει ο Περιφερειάρχης, θα πείτε εντάξει πολιτικό πρόσωπο είναι, μιλάει πολιτικά. Όχι, δεν το λέει μόνο ο Περιφερειάρχης. Την περασμένη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι, για όσους παρακολουθείτε την εκπομπή μας, είχαμε φιλοξενήσει εδώ τον καθηγητή δημογραφίας στην εκπομπή μας. Τον κύριο Βίρονα Κοντζαμάνη, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε όλη του τη ζωή μελετά το δημογραφικό. Ο κύριος Κοντζαμάνης, ο οποίος είναι μάλιστα και ιδρυτής του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών, του λεγόμενου ΙΔΕΜ, αυτό το οποίο έκανε και την τελευταία έρευνα που πυροδότησε τη συζήτηση αυτή στο δημόσιο διάλογο για την φθήνουσα πορεία που έχει πάρει η χώρα μας δημογραφικά. Τον είχαμε φιλοξενήσει λοιπόν την περασμένη εβδομάδα εδώ στην εκπομπή μας και τον είχαμε ρωτήσει πού οφείλεται, και το είπε ο άνθρωπος ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, τουρισμός. Ο τουρισμός δίνει δουλειές και δίνει τη δυνατότητα για εργασία, εισόδημα, άρα και λόγους παραμονής των νέων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, να καθίσουν, να μείνουν, να κάνουν την οικογένειά τους, να ζήσουν εδώ κτλ. Έβαλε βέβαια και άλλους παράγοντες, την ποιότητα ζωής, το οικογενειακό περιβάλλον και άλλα. Αλλά ο τουρισμός είναι στον πυρήνα όλης αυτής της συζήτησης. Όχι γιατί το λέει ένα πολιτικό πρόσωπο, το λέει ένας αυτοδιοικητικός, το λέει ο Γιώργος Χατζημάρκος, ο οποίος ασχολείται κατά κόρο με το θέμα αυτό, εξού όπως σας είπα και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η πρώτη περιφέρεια της χώρας που έχει εδώ και 2 χρόνια περίπου διεύθυνση παρακολούθησης σφαίρουσας ικανότητας. Όχι λοιπόν γιατί τα λέει ένα πολιτικό πρόσωπο, αλλά γιατί τα λέει ο ίδιος ο επιστήμονας, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στη μελέτη και το έργο του βέβαια στη μελέτη του δημογραφικού της χώρας. Διαβάστε τη συνέντευξή του και ακούστε την κιόλας, εάν δεν την έχετε διαβάσει, εάν δεν την έχετε ακούσει, είναι δημοσιευμένη από τις 24 Σεπτεμβρίου στην ιστοσελίδα μας realvoice995.gr. Μπορείτε να πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση το όνομα Κοντζαμάνης ή δημογραφικό και να σας το βγάλει. Έτσι, για να ξέρουμε γιατί ακριβώς μιλάμε τελικά. Αυτή λοιπόν η συμμορία, η λεγόμενη, όπως την έχει αποκαλέσει ο Περιφερειάρχης, της μιζέριας, και το επικαλούμε γιατί δεν ξέρω με ποιο άλλο τρόπο και εγώ να το περιγράψω όλο αυτό, έτσι για να το σχηματοποιήσω σε κάτι. Τους παραπέμπω λοιπόν στην συνέντευξη του κυρίου Βίρονα Κοντζαμάνη για να δούμε τελικά τι είναι ο τουρισμός, τι είναι η φέρουσα ικανότητα, τι είναι το δημογραφικό, για να ξέρουμε τελικά γιατί ακριβώς μιλάμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θέλω να πάω στην Κάλυμνο, να κάνω ξεκίνημα της εβδομάδας στην Κάλυμνο, γιατί η Κάλυμνος επιτέλους βλέπει τον ίσος Κάλυμνος, επιτέλους μετά από τόσες περιπέτειες, τόσα βάσανα και τόσα πάθη, να ξαναμπαίνει στη γραμμή μετά από πόσα χρόνια, μήνες, δεν ξέρω. Ο Δήμαρχος, ο κύριος Γιάννης Μαστρογούκος, είναι κοντά μας για να μας πει επιτέλους για το αίσιον πέρας αυτής της απίθανης περιπέτειας. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και σε εσάς, καλή εβδομάδα.
0: Επιτέλους.
1: Εδώ έχουμε πραγματικά τα βάσανά μας, γιατί μια ναυτιλιακή εταιρεία, η οποία είναι τόσο σημαντική για το νησί, η οποία δούλευε αρκετά, η οποία ναυτιλιακή εταιρεία έπρεπε να ήταν σε υψηλά επίπεδα οικονομικά, αλλά και αναφορικά με τα πλοία της, επίσης σε υψηλά επίπεδα, φτάνει κάθε χρόνο στην κυριολεξία να μην μπορεί να επιβιώσει, και φτάσαμε στο σημείο να είμαστε στον Πειραιά τόσους μήνες χωρίς η εταιρεία να έχει ούτε την οικονομική δυνατότητα, αλλά και το πλοίο, ενώ έχουν δαπανηθεί σημαντικά ποσά σε αυτό, να είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει την επιθεώρηση. Και συμβαίνουν πράγματα και θάματα, δηλαδή μια εταιρεία η οποία, όπως σας είπα, θα μπορούσε να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και να αναπτυχθεί και η εταιρεία και η κοινωνία της Καλύμνου, φτάσαμε σε... Δεν θέλω να λέω και πολλά πράγματα, γιατί είναι εταιρείες και δεν χρειάζεται να λέμε στο δημόσιο διάλογο, αλλά ορμόμενος και από συνεντεύξεις και οι οποίες είναι σε καθημερινό επίπεδο οι συνεντεύξεις των πολιτικών αντιπάλων, νομίζω ότι θα μου άξιζε, θα μου αναλογούσε να πω κάποια πράγματα, κυρία Παυλάκη, γιατί ίσως λένε πολλοί ότι είναι λάθος το ότι παραλάβαμε την εταιρεία. Εγώ όμως είχα άλλη άποψη και λέω δεν είναι λάθος, η εταιρεία ούτως ή άλλως το 23 δεν λειτουργούσε. Ήταν για λουκέτο. Και κάναμε το εξής σκεπτικό. Ούτως ή άλλως είναι κλειστή, δεν μπορεί να περπατήσει. Τουλάχιστον να το παλέψουμε. Να την αναλάβουμε και να το παλέψουμε και όσο πάει, όσπου
0: και
1: πάει.
0: Ό,τι σωθεί, ό,τι σωθεί.
1: Και ό,τι σωθεί. Σωθεί. Ναι. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Διότι φανταστείτε το 23. Η καθαρή θέση της εταιρείας ήταν 613 χιλιάρικα. Αν είναι δυνατόν ναυτιλιακή εταιρεία να έχει καθαρή θέση 613 χιλιάρικα. Ούτε περίπτερο να ήταν. Mm. Όταν την παραλάβαμε, το 23 είχε τραπεζικά δάνεια 921.000.
0: Μάλιστα.
1: Είχε εμπορικές υποχρεώσεις 1.360.000. Είχε φόρους τέλη 312.000. Είχε στους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 60.000. Είχε λοιπές υποχρεώσεις 354.000. Και για να μην σας τα πολυλογώ, το ύψος των υποχρεώσεων ήταν απαγορευτικό που ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα το 23 που την παραλάβαμε, όταν την παραλάβαμε στο 24 πλέον, οι ζημίες της εταιρείας να ανέρχονται στο 1 εκατομμύριο περίπου 50.000 ευρώ. Και είναι φοβερό, γιατί δεν είναι μόνο αυτές οι ζημίες. Όταν παρέδωσαν το πλοίο, ήταν η κατάσταση του δύσκολη και μάλιστα με υποχρεώσεις εξανά συντήρησης του άξονα και του δεξαμενισμού, του Dolphin, το οποίο ήταν με απαξιωμένες μηχανές, που σημαίνει ότι είχαμε περίπου άλλα 600 χιλιάρικα να πληρώσουμε από χρήματα τα οποία δεν υπήρχαν.
0: Και αυτοί, οι οποίοι σας παρέδωσαν αυτή την κατάσταση, αυτή είναι που σας κουνούν το δάχτυλο δηλαδή
1: αυτοί
0: σήμερα.
1: Ακριβώς, αυτοί ακριβώς, και πραγματικά παθαίνει κανείς σοκ όταν τους ακούει. Πραγματικά λες, αν είναι δυνατόν τέτοια πολιτική κατάσταση. Αν είναι δυνατόν. Μιλάμε ότι παραπέμπει σε άλλο είδους ψυχικές διεργασίες.
0: Μάλιστα. Ας έρθουμε όμως στο σήμερα. Τελικά δρομολογείται, μπαίνει, τελείωσε η περιπέτεια αυτή του νησοσκάλιμνος. Τα λέγαμε και πριν από λίγο καιρό που μου λέγατε ότι πραγματικά πριν από λίγες εβδομάδες ότι οι επιθεωρητές πραγματικά δηλαδή διηλίζουν τον κόνοπα, γιατί υπάρχει και το προηγούμενο δηλαδή των καταστάσεων του πλοίου. Και ότι ίσως και για εκείνα οφείλεται και αυτός ο υπερβάλλον ζήλος στις έρευνες που έκαναν στην...
1: Όντως, κυρία Παυλάκη, ο ζήλος ήταν νομοχή υπερβάλλον απλά, αλλά κάτι παραπάνω, διότι το νήσος Κάλυμνος το είχαν κηρύξει έκτοτο το 23, με αποτέλεσμα και δημιουργήθηκαν πάρα πολλά προβλήματα στα νησιά μας. Με αποτέλεσμα στο Υπουργείο το όνομα να ήταν απαγορευτικό.
0: Με το που θα το άκουγαν ίσως Κάλυμνος θα λέγανε πάλι αυτοί.
1: Ναι,
0: πάλι
1: αυτοί εδώ. Ακριβώς. Να σας πω ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση του Περιφερειάρχη τότε, που από έκπτωτο κατάφερε να το επαναφέρει στις γραμμές, δίνοντας αυτές τις γραμμές της Αστυπάλαιας, και όταν τον ίσως Κάλυμνος πλέον έχασε την κλασική γραμμή προς Σάμο και την είχε πάρει τότε το Σκιαδενή και μετά ο Μανούσης, το οποίο Μανούσης βρέθηκε στα μέρη μας μετά από επιστολή του Διακομιχάλη, που καλούσε το Υπουργείο να ελιμενίζεται ο Μανούσης στο λιμάνι της Καλύμνου, και άρχισαν και από εκεί οι περιπέτειες. Τώρα τα πράγματα, η πρώτη φάση είναι να κατέβει το νήσος Καλύμνος κάτω και να ξεκινήσει τα δρομολόγια. Mm-hmm. Η δεύτερη φάση είναι το πλοίο χρειάζεται χρηματοδότηση, χρειάζεται ενίσχυση, και να είσαστε σίγουροι ότι εμείς θα τα καταφέρουμε. Πάρα πολύ δύσκολα θα τα καταφέρουμε, γιατί αυτή τη στιγμή έχει να δουλέψει. Το πλοίο δούλεψε το 25 τρεις μόνο μήνες και το 26 δεν δούλεψε καθόλου.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είχε μόνο έξοδα χωρίς έσοδα.
0: Ναι. Ποια δρομολόγια θα κάνει, τι έχει τώρα στην γραμμή του, τι έχει κατακυρωθεί στο
1: Ίσος Κάλυμνος. Θα κάνει τα δρομολόγια προς Αστυπάλαια. Κάλυμνο Ψέριμο Κο Αστυπάλαια, Κάλυμνο Κο Αστυπάλαια και Κάλυμνο Αστυπάλαια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα δρομολόγια είναι κατοχυρωμένα.
0: Μέχρι πότε?
1: Το οποίο βέβαια είναι οριακά. Αυτά είναι τετραετίας μέχρι το 29.
0: Μέχρι το 29. Δηλαδή μέχρι το 29 είναι κατοχυρωμένα αυτά τα δρομολόγια
1: τώρα. Είναι κατοχυρωμένα.
0: Είναι,
1: ναι,
0: κατοχυρωμένα.
1: Ναι, ναι, αυτά τα δρομολόγια είναι κατοχυρωμένα. Είναι η προσπάθεια η οποία έγινε, όπως σας είπα, και επανεντάχθηκε το νήσος Κάλυμνο στα δρομολόγια. Ο Δήμαρχος της Καλύμνου έκανε απίστευτα ταξίδια, έκανε απίστευτες παρεμβάσεις προκειμένου να μπορέσουμε να πάρουμε έστω και αυτά. Mm-hmm. Είναι αρκετά, σας λέω, όχι, θα το παλέψουμε.
0: Ναι. Τώρα επίκειται και η Γενική Συνέλευση των Μετόχων για να δείτε πώς θα προχωρήσετε.
1: Την Τετάρτη είναι,
0: την Τετάρτη.
1: Είναι η Γενική Συνέλευση. Εμείς θέλουμε να με σεβασμό σε αυτό που εκπροσωπούμε και στην εταιρεία θέλουμε να συζητήσουμε, να δούμε τρόπους διεξόδους και προοπτικής, αλλά βλέπω ότι ο άνθρωπος, οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν και το μόνο τους πρόβλημα είναι η επαναστατική γυμναστική και να φορτώσουν όλα τα νομίματα τα δικά μας σε άλλους. 2024 στη Γενική Συνέλευση δεν εμφανίστηκαν, γιατί άλλωστε δεν εμφανιστούν όταν τα πράγματα ήταν νοπά για αυτούς. Το 25 δεν εμφανίστηκαν, δεν είχαν ακόμα ξεχαστεί. Τώρα το 26 που άρχισαν να ξεχνιούνται, ας πάμε να κάνουμε και τους ήρωες.
0: Μάλιστα.
1: Και τους προστάτες.
0: Μάλιστα. Θα δούμε την Τετάρτη, θα δούμε τι θα ελεγχθεί εκεί. Ναι. Θα έχει ενδιαφέρον πραγματικά να δούμε μετά από όλη, ναι, αυτή την οδύσσια τι ακριβώς θα γίνει. Με την ευκαιρία, κύριε Δήμαρχε, θέλω λίγο να μας πείτε για τον Αχταρμά, για τον Γεώργιο Τρυπολίτη. Γιατί είδα κάτι φωτογραφίες πάρα πολύ ωραίες στα τοπικά site της Καλύμνου. Γι' αυτό το σκαρί, το σφουγγαράδικο, το εμβληματικό σκαρί, το οποίο ανακαινισμένο, συντηρημένο, ξαναπήρε τη θέση του εκεί στο λιμάνι, απέναντι από το ξενοδοχείο, το Ολυμπίκ.
1: Ναι, αυτό είναι ένα σπουδαίο σκάφος, όπως το είπατε, είναι αχταρμάς, δηλαδή είναι ειδικά προσαρμοσμένο για τη σφουγγαροδουλειά.
0: Mm.
1: Γι' αυτό τα πλαϊνά του θα τα δείτε ότι είναι, τα ανοίγματα είναι αρκετά μεγαλύτερα από τα υπόλοιπα, έτσι, στήλες σκαφών, για να μπορούν οι σφουγγαράδες να κάνουν τις δουλειές τους.
0: Ναι.
1: Όπως επίσης θα δείτε ότι σε κάποιο σημείο είναι πολύ πιο χαμηλό για να μπορεί η σκάλα των σφουγγαράδων να κατεβαίνει. Μπας περιπτώσει, είναι αυτό, φτιάχτηκε εξ αρχής από την οικογένεια Τρυπολίτη και μάλιστα είναι πιστό αντίγραφο του παλιού σφουγγαράδικου που είχε η οικογένεια. Έχει, τα πάντα είναι πιστά αντίγραφα και η μηχανή του ακόμα είναι αυτές οι κλασικές που θυμόμαστε εμείς τα παιδικά μας χρόνια, η Παπαθανάση με το χαρακτηριστικό θόρυβο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα σπουδαίο σκάφος το οποίο πρέπει πραγματικά να προστατευτεί. Είναι ένα σκάφος που θα μπορέσει να αποτελέσει περιουσία του καλυμνιακού λαού. Η Δημοτική Αρχή έχει έτσι ακόμα το ενδιαφέρον προκειμένου να το αποκτήσει. Δεν είναι εύκολο για γραφειοκρατικούς λόγους να αποκτηθεί από τον πυρήνα του Δήμου. Είπαμε να γίνει μέσα από την ΑΝΕΚ που τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Όμως η κατάσταση αυτή τη στιγμή της εταιρείας δεν είναι για αγορά, κάνει αγώνα το πώς θα σωθεί η ίδια.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα αυτό ανακαινίστηκε με χρήματα, πώς, ποιος το ανέλαβε και το έφτιαξε αυτό τώρα?
1: Αυτό, ανήκει στην, οικογένεια
0: Τρυπολίτη. Μάλιστα. Άρα ιδιωτική πρωτοβουλία,
1: είναι,
0: δηλαδή.
1: Είναι ιδιωτική πρωτοβουλία καθαρή.
0: Mm-hmm.
1: Απλά αυτό θα πρέπει με κάθε τρόπο να παραμείνει στην Κάλυμνο. Και αν δεν υπάρξει ιδιώτης ο οποίος θα μπορέσει να το αξιοποιήσει ακόμα και για τουριστικούς λόγους, είναι πάρα πολύ σπουδαίο περιουσιακό στοιχείο, τότε με κάθε τρόπο θα πρέπει να παραμείνει στο νησί της Καλύμνου.
0: Mm-hmm. Ναι. Γιατί διάβασα την ιστορία του, η αλήθεια, βλέποντας και τις φωτογραφίες. Καταρχήν δεν ήξερα, μου έκανε εντύπωση το αχταρμάς. Δεν ήξερα από πού προκύπτει η λέξη. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι έχει σχέση με σκάφος όλο αυτό το... τον αχταρμά τον χρησιμοποιούμε σαν λέξη για άλλα πράγματα, έτσι.
1: Ναι.
0: Το ανακάτεμα, το μπέρδεμα, ένας αχταρμάς λέμε. Μου έκανε εντύπωση όταν είδα ότι ένα σκάφος ονομάζεται αχταρμάς και το ψάξα λιγάκι. Σημαίνει, λέει, μεταφόρτωση ή αναποδογύρισμα. Η λέξη αχταρμάς. Ετυμολογικά δηλαδή, από το τουρκικό ακταρμά. Μάλιστα. Πάντως είναι σημείο πολιτιστικής κληρονομιάς αυτό, έτσι. Είναι σημείο αναφοράς αυτό.
1: Είναι όντως και είναι από αυτά τα οποία, επειδή είναι και καινούριο, κατασκευασμένο από τους ίδιους τους Τριπολίτες πάνω στα χνάρια των παλιών σκαφών. Ακόμα και οι βίδες είναι όπως οι θέσεις τους, δηλαδή είναι ακριβώς τα ίδια με τους αχταρμάδες της εποχής εκείνης.
0: Είναι συνώνυμο όμως, είναι ταυτόσιμο τελικά με τα σφουγγάρια, με τη σπογγαλία της Καλύμνου. Οπότε ναι, με κάποιο τρόπο αυτό θα πρέπει να μείνει ως σημείο πολιτιστικής χειρονομιάς για το νησί, το σκάφος του συγκεκριμένου.
1: Και αυτό, ναι. Κυρία Παυλάκη, το έχουμε στα υπόψη.
0: Στα υπόψη και αυτό.
1: Κάνουμε αρκετά πράγματα. Και η πολεμική εναντίον συνεχίζεται, δεν πειράζει.
0: Καλά, τα συνηθισμένα.
1: Αυτά είναι τα συνηθισμένα. Εμείς προχωράμε. Έχουμε μια πολιτική, πήραμε μια πολιτική απόφαση ότι εμείς ασχολούμαστε μόνο με την επιταγή την οποία μας έδωσε ο κόσμος, που είναι να αλλάξουμε την Καλύμνο σε όλα τα επίπεδα, και σε επίπεδο έργων και σε επίπεδο πολιτικής νοοτροπίας και την εικόνα της Καλύμνου προς τα έξω, και να σας πω ότι δεν απαντάμε, δεν ασχολούμαστε, προχωράμε. Τώρα, αν αυτό βγει σε καλό ή σε κακό, θα δείξει.
0: Μάλιστα. Για να ξαναγυρίσω λίγο στον ύψος Καλύμνος, πότε το περιμένετε, πότε θα ξεκινήσει τα δρομολογιά του κανονικά? Ακόμα νομίζω είναι στη διαδικασία, στα πιστοποιητικά και όλα αυτά.
1: Ναι. Περιμένουμε σήμερα, αν τελειώσει η διαδικασία των πιστοποιητικών, το οποίο θα είναι πιστοποιητικά αξιοπλοείας για 5 χρόνια, γιατί η επισκευή ήταν η πενταετής, κατεβαίνει και ξεκινάμε.
0: Μάλιστα.
1: Χαρτιά δηλαδή, ό,τι χρειαστεί προς το Υπουργείο, και είμαστε έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή μας επικοινωνία. Νομίζω με ανακούφιση και τα νησιά και η Αστυπάλαια. Ένα παραπάνω η Αστυπάλαια που έχασε το πλοίο το συγκεκριμένο, από τα νησιά που αντιμετώπισαν το μεγαλύτερο πρόβλημα στις μεταφορές, στην επικοινωνία. Νομίζω αυτή είναι μια εξαιρετικά καλή είδηση η σημερινή, αυτή την οποία μας δώσατε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εσείς.
0: Καλημέρα,
1: καλά.
0: Καλημέρα, γεια σας. Γεια σας. Για να δούμε τι θα γίνει και στη Γενική Συνέλευση. Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΝΕΚ την Τετάρτη. Περιεργή με να δω τι θα υποθεί εκεί μέσα για όλη αυτή την ιστορία. Τώρα, να σας πω για το δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, τι θα έχουμε. Θα ασχοληθούμε λίγο με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Γιατί την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα, οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο οργανώνουν στο Ροδίνι αναλυτική ενημέρωση για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τις επόμενες κινήσεις. Γιατί τα πράγματα, έτσι όπως αποτυπώνονται τελικά στο νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ, μέσα στον Αύγουστο έχει οριστικοποιηθεί αυτό. Η αλήθεια, δεν κάναμε τότε εκπομπές γιατί ήταν οι μέρες των διακοπών, αλλά είχαμε αρθρογραφήσει σχετικά στο site. Έχει προκαλέσει πάρα πολλές ανησυχίες, γιατί δεν ελήφθησαν υπόψη οι προτάσεις οι οποίες είχαν γίνει από μια επιστημονική ομάδα, η οποία αποτύπωσε στην ουσία τις θέσεις τις οποίες είχε καταλήξει η Λαϊκή Συνέλευση στην Καταβιά, που είχε ασχοληθεί με το θέμα αυτό, αν θυμάστε. Οπότε λοιπόν την Τετάρτη θα γίνει οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο Οργανώνουν στις 5 το απόγευμα στο Ροδίνι μια αναλυτική ενημέρωση για τις ανανεώσιμες πηγές, για το τι προβλέπει το ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις, οι οποίες θα πρέπει να γίνουν συντονισμένα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας με τον κύριο Γιάννη Βογιατζή. Μας έχει μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτήν εδώ την υπόθεση. Θα τα ξαναπούμε και σήμερα, να δούμε πού ακριβώς βρίσκεται η υπόθεση και τι επιδιώκεται να γίνει από εδώ και στο εξής. Ένα επίσης θέμα που θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είναι η απόφαση, κυρίες και κύριοι, του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου να προχωρήσει στη σύσταση παρατηρητηρίου έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Θα είναι κοντά μας για να μιλήσουμε γι' αυτό η δικηγόρος διαμεσολαβήτρια, η κυρία Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη, η οποία είναι συντονίστρια και επικεφαλής της πρωτοβουλίας αυτής για το παρατηρητήριο έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Αυτά είναι τα θέματα τα οποία θα δούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.

δαίμονες της Άννας Βύση ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Η ροκ όπερα του Νίκου Καρβέλα, δεκαετία του 90. Ζήλεψε τη δόξα του Άντριου Λόιντ Βέμπερ.

παράσταση ήταν όντως για εκείνη την εποχή και για τα δεδομένα 1991 για την ακρίβεια. Έτσι ήταν πολύ προχωρημένη για την περίοδο εκείνη. Λοιπόν, εδώ πρωινό μας εξπρές. Συνοποριάζει, νομίζω το έχουμε αντιληφθεί. Ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο το καταλάβαμε. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, αλλά το φθινόπωρο είμαστε πιο οργανωμένοι τόσο στο σπίτι όσο και στην καθημερινότητά μας. Και τώρα μάλιστα που ανοίγει και το νέο κατάστημα Pepco στις 30 του μήνα, την Τετάρτη δηλαδή, οι φθινοπωρινές μας αγορές μπαίνουν ακόμα περισσότερο σε τάξη. Εκεί θα βρούμε είδη σπιτιού και διακόσμησης, είδη ένδυσης, υπόδυσης, αλλά και παιχνίδια πάντα στις πιο ελκυστικές τιμές. Και το καλύτερο, την ημέρα του opening, όσοι βρεθούν εκεί θα φύγουν με δώρο επιταγές. 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν, την ερχόμενη Τετάρτη, νέο κατάστημα Pepco και στη Ρόδο, στο 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Ροδουλίνδου, δίπλα στα Lidl. Εδώ θα έπρεπε να βρει κανείς στους δαίμονες το σημείο που τραγουδάει εκείνη, ναι, αλλά είναι τεράστιο. Εντάξει, τώρα πρέπει επί τούτου να το βρεις κάποια στιγμή και να το κόψεις, γιατί η ερμηνεία της είναι πραγματικά συγκλονιστική. Λοιπόν, δελτίο τύπου μας ήρθε νωρίτερα σήμερα από την Ένωση Ξενοδόχων Ρόδου. Οι ξενοδόχοι της Ρόδου κάνουν πράξη τη δέσμευσή τους για τη στήριξη του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κάλυψαν το σύνολο του τριετούς προγράμματος στήριξης. Συνολική οικονομική δέσμευση τριετίας 320.400 ευρώ. Η πρωτοβουλία της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, διαβάζω, για τη στήριξη της στελέχωσης του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου περνά πλέον από τη δέσμευση στην υλοποίηση. 16 ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της Ρόδου ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Ένωσης και κάλυψαν πλήρως το πρόγραμμα, αναλαμβάνοντας για διάστημα 3 ετών τη χρηματοδότηση μηνιαίας οικονομικής ενίσχυσης για 8 γιατρούς, 12 νοσηλευτές και 3 τεχνολόγους που θα στελεχώσουν το νοσοκομείο της Ρόδου. Η συνολική οικονομική δέσμευση ανέρχεται σε 320.400 ευρώ για την τριετία, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη βούληση του ξενοδοχειακού κλάδου να συμβάλλει στην αντιμετώπιση ενός από τα σημαντικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει σήμερα το νησί, την προσέλκυση και διατήρηση του αναγκαίου ανθρώπινου δυναμικού στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου. Μάλιστα, η Ένωση Ξενοδόχων συνοδεύει το δελτίο τύπου με τη λίστα των επιχειρήσεων που συμμετείχαν, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα. Είναι Ακάντια, Aeonian Group, Aqua Grand, Apollo, Athenaeon, Atrium, Blue Bay, Coastal India, Eden Rock, Electra Hotel, H Hotels Collection, Lindos Hotels, Lindos White, Mavromatis Group, Mitch's Group και Olympic Palace. Αυτά είναι. Σύντομα μάλιστα θα υπογραφεί και η σχετική σύμβαση με το Υπουργείο Υγείας, στην οποία μάλιστα, όπως λέει το δελτίο τύπου της Ένωσης, θα αναφέρονται ονομαστικά οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία αυτή ως αναγνώριση της έμπρακτης προσφοράς τους. Με την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας θα ακολουθήσει η προκήρυξη για τις θέσεις με σαφή αναφορά στη μηνιαία οικονομική ενίσχυση που προβλέπεται για τις 3 κατηγορίες επαγγελματιών υγείας.

0: Λοιπόν, βλέπω ότι πριν από λίγο ο Περιφερειάρχης, ο κύριος Χατζημάρκος, ανέβασε καινούριο βίντεο στα social media του, μάλλον, όχι στη ιστοσελίδα, στα social media του, και έχει να κάνει με ένα ακόμα κτίριο γεμάτο ιστορία που βρίσκεται στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, ακριβώς απέναντι από το παλάτι των Ήπωτων. Είναι το παλιό νεοκλασικό σχολείο που ολοκληρώνεται, ανήκει στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το κτίριο αυτό, ολοκληρώνεται με χρηματοδότηση, υλοποίηση και επίβλεψη από το Υπουργείο Πολιτισμού. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον ήχο τουλάχιστον.
1: Σήμερα βρισκόμαστε στην καρδιά της μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου, σε ένα πολύ ξεχωριστό σημείο, σε ένα μικρό λόφο, ακριβώς απέναντι από την είσοδο του παλατιού του Μεγάλου Μαγίστρου, του Κάστρου των Υποτών, όπως λένε. Αυτό το υπέροχο κτίριο που βλέπετε είναι το παλιό νεοκλασικό σχολείο της μεσαιωνικής πόλης. Είναι ένα κτίριο ιδιοκτησίας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, το οποίο ανακατασκευάστηκε πλήρως, πολύ σύντομα ολοκληρώνεται το έργο, με χρηματοδότηση, με υλοποίηση, με επίβλεψη, όλο από το Υπουργείο Πολιτισμού. Και εδώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου το Υπουργείο Πολιτισμού και προσωπικά την Υπουργό Λίνα Μενδώνη για τη σταθερή συνεργασία, αλλά και όλη την αγάπη με την οποία περιβάλλει τον τόπο μας. Για μας αυτό δεν είναι το τέλος μιας διαδρομής, η ολοκλήρωση του έργου μόνο, είναι και η έναρξη μιας νέας εξίσου ενδιαφέρουσας. Τι εννοούμε με αυτό? Θέλουμε να μετατρέψουμε αυτό εδώ το κτίριο σε ένα ζωντανό, ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού και τέχνης. Και έχει ένα μεγάλο συμβολισμό αυτό. Ακριβώς απέναντι από ένα από τα σπουδαιότερα μνημεία του παρελθόντος, γέφυρα με το μέλλον. Ένας χώρος που θα κάνει τη γέφυρα με το μέλλον. Γιατί την παράδοσή μας, την κληρονομιά μας, όπως τα κτίρια μας, αξίζει και πρέπει να τα συντηρούμε, αλλά με έναν τρόπο που θα τους δίνουμε ξανά ζωή, περιεχόμενο, στόχο, σκοπό και μέλλον. Και αυτό ακριβώς είναι αυτό που κάνουμε εδώ. Φροντίζουμε όσα παραλάβαμε και τα παραδίδουμε στο μέλλον όπως τους αξίζει.
0: Μάλιστα. Αυτό λοιπόν για το νέο κλασικό σχολείο στη Μεσαιωνική Πόλη, ακριβώς απέναντι από το παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, το παλάτι των Υποτών. Ανακατασκευάζεται, ολοκληρώνεται και θα πάρει ζωή, γιατί θα μετατραπεί, όπως ακούσαμε τον Περιφερειάρχη να λέει, σε ένα ζωντανό ανοιχτό χώρο σύγχρονου πολιτισμού, γνώσης, τέχνης. Θα συνδέει το παρελθόν, την ιστορία με το μέλλον, και ευχαριστίες εννοείται στην Υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, γιατί εδώ που τα λέμε, κυρίες και κύριοι, αυτή η συνεργασία, στενή συνεργασία, ανάμεσα στην Περιφέρεια και το Υπουργείο Πολιτισμού, ανάμεσα στον Περιφερειάρχη και την Υπουργό Πολιτισμού, έχει δώσει φοβερά αποτελέσματα, εκπληκτικά αποτελέσματα για τη Ρόδο, αλλά και για όλα τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, όπου εκεί υπάρχουν εκπληκτικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Πολιτισμού. Μέσα από αυτή τη συνεργασία, επαναλαμβάνω, άλλα τα χρηματοδοτεί η Περιφέρεια και τα υλοποιεί το Υπουργείο, άλλα τα υλοποιεί το Υπουργείο και τα χρηματοδοτεί η Περιφέρεια. Είναι μια σχέση, τέλος πάντων, έτσι αμφίδρομη αυτή, που έχει, επαναλαμβάνω, φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την πολιτιστική μας κληρονομιά. Σε ένα άλλο θέμα, την περασμένη Παρασκευή το μεσημέρι πήραμε, κυρίες και κύριοι, μία ανακοίνωση από πλευράς του Δικηγορικού Συλλόγου της Ρόδου, όπου έκανε γνωστή την απόφαση του να συστήσει παρατηρητήριο ένθυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Η βία μέσα στην οικογένεια και η έμφυλη βία δεν αποτελούν ιδιωτικά ζητήματα, αλλά μια βαθιά κοινωνική και δομική παθογένεια που απαιτεί την ανάληψη ουσιαστικής δράσης από όλους τους θεσμικούς φορείς και την πρόληψη και καταπολέμησή τους. Ως δικηγόροι και νομικοί παραστάτες, βρισκόμαστε καθημερινά στην πρώτη γραμμή της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η ραγδαία έξαρση των περιστατικών έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και η ανησυχητική κλιμάκωση των εγκλημάτων κατά των γυναικών και των παιδιών, δεν μας επιτρέπουν να παραμένουμε απλοί θεατές. ο Δικηγορικός Σύλλογος με την ιστορική του διαδρομή και το θεσμικό του κύρος ως θεματοφύλακας των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων προχωρά στη σύσταση αυτού του παρατηρητηρίου της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας. Συντονίστρια τώρα και επικεφαλής της πρωταβουλίας αυτής είναι η δικηγόρος και διαμεσολαβήτρια, η κυρία Καλλιόπη Παπαπαύλου Βαρδέλη, η οποία είναι κοντά μας για να μας δώσει έτσι περισσότερα στοιχεία, να μας ενημερώσει για αυτό το παρατηρητήριο, τη δουλειά του, αυτό που θα κάνει δηλαδή, πώς θα λειτουργήσει, ποιος θα είναι ο στόχος του και ο λόγος ο οποίος υπαγόρευσε την σύστασή του. Κυρία Βαρδέλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
2: Καλημέρα σας κυρία Παυλάκη, καλή εβδομάδα στις ακροάτρες και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενείτε σήμερα.
0: Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας για αυτή την τόσο ξεχωριστή πρωτοβουλία, πολύ σημαντική πρωτοβουλία, που φαίνεται ήταν και δική σας ιδέα από ό,τι καταλαβαίνω από το δελτίο τύπου, έτσι. Είστε επικεφαλής αυτής της πρωτοβουλίας του παρατηρητηρίου.
2: Ήταν έτσι μια πρωτοβουλία που συζητήσαμε με τον πρόεδρο τον Βασίλη τον Καταβενάκη και την αγκάλιασε και το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μας. Πραγματικά έτσι ευχαριστώ δημόσια όλο το Δέλτα Σίγμα του Δικηγορικού Συλλόγου μας που μου εμπιστεύτηκε αυτό το εγχείρημα, που για μένα είναι έτσι πιστεύω είναι μια καλή πρακτική που χρειάζεται να ξεκινήσει.
0: Αυτό εσείς ασχολείστε ως διαμεσολαβήτρια, ασχολείστε με τέτοιες περιπτώσεις δηλαδή? Και,
2: όχι. Η διαμεσολάβηση, θα ήθελα κάποια στιγμή να τα πούμε και σε αυτό το πλαίσιο, η διαμεσολάβηση στην ενδοοικογενειακή βία δεν επιτρέπεται, ιδίως η υποχρεωτική διαμεσολάβηση. Εγώ έχω μία διαδρομή σε σχέση πάντα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων πολλά χρόνια έτσι λειτουργούσε ενεργά. Και στο σύλλογό μας έχουμε δηλαδή ήδη μια πορεία. Ο Δικηγορικός Σύλλογος σε αυτό το πεδίο έχει μια μακρά πορεία παρέμβασης στην κοινωνία. Και θεωρώ ότι με αυτό που παρακολουθούμε, με αυτή την ανησυχητική κλιμάκωση του φαινομένου της γυναικοκτονίας, τα περιστατικά που έχουμε με βάση τα πρόσφατα δεδομένα που έδωσε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, εδώ μιλάμε για μια κρητική αύξηση περιστατικών.
0: Είναι φοβερό πραγματικά αυτό που συμβαίνει, έτσι, και κλιμακώνεται χρόνο με το χρόνο. Δηλαδή αντί να
2: με τόση ενημέρωση,
0: με όλη αυτή την εκστρατεία η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια και αντί να μειώνεται να μειώνονται οι αριθμοί και τα ποσοστά, βλέπουμε ότι αυξάνονται διαρκώς.
2: Αυτό που θα ήθελα βέβαια να τονίσουμε εδώ είναι ότι το σημαντικό της αύξησης των καταγγελιών είναι το θετικό της πρόσημο. Δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή το ότι καταγγέλλονται περιστατικά σημαίνει ότι βρήκανε γυναίκες τη δύναμη, βρήκαν και τα θεσμικά εργαλεία όπου υπάρχουν, γιατί τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει η συζήτηση, έχει δημιουργηθεί, έχουν δημιουργηθεί τα ειδικά γραφεία αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας στην ελληνική αστυνομία, υπάρχει η γραμμή SOS που βγαίνουν προς τα έξω πάρα πολύ, έτσι, έχει βγει με εξωστρέφεια, το Panic Button, οι ξενώνες, τοπικά το συμβουλευτικό κέντρο και ο ξενώνας και οι δομές που στηρίζουν τις επιζώσεις έμφυλης βίας. Άρα λοιπόν έχουμε δύο πλευρές. Το θετικό πρόσημο, δηλαδή ότι καταγγέλλονται, υπάρχει ορατότητα, τα θύματα αναγνωρίζουν τα σημάδια, την ψυχολογική, την οικονομική, τη λεκτική κακοποίηση. Το ζήτημα είναι τώρα όμως να δούμε γιατί αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται.
0: Αυτό είναι το θέμα και ξέρετε...
2: Γιατί υπάρχει, και να μην παραγνωρίσουμε βέβαια, συγγνώμη που διακόπτω, ότι υπάρχει ακόμα η αθέατη πλευρά, το μαύρο κομμάτι. Η αθέατη πλευρά όλων εκείνων των γυναικών που δεν έχουν καταγγείλει.
0: Ναι. Αυτό. Μήπως τελικά η αύξηση έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον καταγγέλλονται αυτά τα φαινόμενα, δηλαδή συνέβαιναν ανέκαθεν. Απλά μας φαίνονται τώρα πολλά γιατί τώρα βγαίνουν, γιατί τώρα οι γυναίκες βρίσκουν το θάρρος, τη δύναμη να μιλήσουν.
2: Βέβαια. Είναι το θετικό πρόσημο. Είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η γυναίκα έχει το δίκτυο ασφάλειας. Και το καλό είναι με τη Ρόδο τοπικά. Τα στελέχη του συμβουλευτικού μας, του ξενώνα μας, εργάζονται εξαιρετικά. Υπάρχει το δίκτυο, υπάρχουν οι δικηγόροι οι οποίοι είναι δίπλα στις γυναίκες με την ευαισθησία που απαιτείται. Έχουμε συστρατευθεί και γι' αυτό είμαστε εδώ, να στηρίξουμε ακόμα περισσότερο αυτή τη συστράτευση και να μπορέσουμε έτσι με συνέργειες, με παρεμβάσεις, και οπωσδήποτε με βλέμμα και προς την πρόληψη. Γιατί όταν φτάσει κανείς, αν μιλάμε για τις γυναικοκτονίες, που αυτή τη στιγμή έτσι έβλεπα λίγο τα στατιστικά και μιλάμε για μία το μήνα, έτσι. Δεν είναι μικρό. Είναι τεράστιο το νούμερο.
0: Αυτό τώρα, για να το διαχωρίσουμε λίγο από την ενδοοικογενειακή έμφυλη βία, έτσι, φτάνει μέχρι ένα σημείο, παιδί μου, σταματάει εκεί. Η ανθρωποκτονία, αυτό πώς γίνεται? Πώς γίνεται να έχουμε τόσα περιστατικά το ένα πίσω από το άλλο, κάθε μήνα, όπως λέτε, μία?
2: Κοιτάξτε, η γυναικοκτονία δεν είναι ένα περιστατικό της στιγμής. Δεν είναι η κακιά στιγμή.
0: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει ξαφνικά. Είναι το τέλος μιας συνεχούς κακοποιητικής και συστηματικής συμπεριφοράς. Αν δούμε τα θύματα των γυναικοκτονιών, είναι γυναίκες οι οποίες υπήρξαν σε μια κακοποιητική σχέση και την ώρα που είπαν φεύγω, εκεί συνέβη.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν δεν είναι αλληλένδετο. Για μένα προσωπικά το κομμάτι της ενδυνάμωσης της γυναίκας, του να αναγνωρίζει εγκαίρως σε μια σχέση ποια σημάδια, ποια είναι τα red flags, ποιες είναι οι προειδοποιήσεις ότι εδώ έχουμε για χειριστικές συμπεριφορές και επικίνδυνες συμπεριφορές. Να μην παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι κάποιες συμπεριφορές είναι πολύ συγκεκριμένες.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, ναι, είναι όμως το τέλος της πορείας, το οποίο διάβαζα μάλιστα τώρα το πρωί, ότι είναι κάτι το οποίο είναι προβλέψιμο, μπορεί να αποφευθεί με έγκαιρη κινητοποίηση της γυναίκας, ενδυνάμωση. Δεν είναι κάτι δηλαδή.
0: Να φύγει όταν βλέπει τα σημάδια, να φύγει. Εγκαίρως. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε τέτοια περιστατικά να γίνονται ακριβώς επειδή αποφάσισε να φύγει.
2: Δηλαδή, είναι θέμα νοοτροπίας.
0: Γι' αυτό λέμε ότι είναι θέμα νοοτροπίας. Δηλαδή, ίσως είναι. Λέω τώρα, μπορεί να. Δεν ξέρω πώς θα ακουστεί αυτό που θα πω, αλλά ακριβώς επειδή φεύγουν πια, οι άλλοι φτάνουν στα άκρα να τις εκδικηθούν επειδή φεύγουν. Δηλαδή, αν έμεναν εκεί υποταγμένες να ανέχονται εσαΐ τη βία, μπορεί να μην τις είχαν εξοντώσει φυσικά.
2: Είναι ακριβώς αυτή, έτσι, η πατριαρχική νοοτροπία. Αν δεν είσαι δική μου, δεν είσαι κανένας.
0: Δεν είσαι κανένας.
2: Ορίζω την ζωή. Σου ορίζω τη ζωή. Εγώ είμαι αυτός που θα σου ορίσω τη ζωή. Εγώ είμαι αυτός που θα ορίσω και το θάνατό σου. Που σημαίνει ότι εδώ κοιτάμε πάρα πολύ, πρέπει να στρέψουμε το βρέμμα στο πώς μεγαλώνουμε τα παιδιά μας.
0: Ναι.
2: Πρόληψη.
0: Ναι.
2: Το σεβασμό της ανθρώπινης αξίας, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
0: Ναι. Ακριβώς.
2: Μιλάμε δηλαδή για μια πολυεπίπεδη κατάσταση, η οποία πρέπει να ειδωθεί με έναν τρόπο πιο συστηματικό, θα πω εγώ, γιατί εδώ η ρίζα είναι πολύ πολύ νωρίτερα.
0: Σίγουρα. Είναι με ποια πρότυπα μεγαλώνουν τα παιδιά, έτσι.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό. Και τι ενήλικες φτιάχνουμε τελικά μέσα στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας. Εκεί είναι το ζήτημα.
2: Επειδή εμείς όμως, ως γονείς, ναι, πώς λειτουργούμε.
0: Αυτό ακριβώς. Επειδή αυτό λοιπόν είναι μια μεγάλη κουβέντα και πολύ παραγωγική και προφανώς δεν μπορεί να εξαντληθεί έτσι στα λίγα λεπτά που έχουμε στην ραδιοφωνική μας εκπομπή, εγώ αυτό που θα ήθελα να δούμε τώρα, εδώ το παρατηρητήριο, τι έρχεται να κάνει ακριβώς, κυρία Βαρδέλη, πώς θα λειτουργήσει, ποιος είναι ο ρόλος του και πώς συνδέεται και με τις υφιστάμενες δομές που υπάρχουν για την αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων?
2: Ακριβώς, λοιπόν, εμείς με δράσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με δικτύωση, με ευαισθητοποίηση, οπωσδήποτε με παρακολούθηση την αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας, έχουμε στόχο, έναν στόχο πρώτο είναι η δικτύωση. Και να σταθούμε όλοι μαζί, να κοιτάξουμε πώς λειτουργούν, τι χρειάζεται να βελτιωθεί, πώς ακριβώς είναι οι πρώτες δομές, οι πρώτοι φορείς, οι πρώτοι θεσμοί καταγραφή, οι πρώτοι θεσμοί στις οποίες πηγαίνει η γυναίκα.
0: Ναι.
2: Εμείς ως δικηγόροι στα δικηγορικά μας γραφεία, πώς την αντιμετωπίζουμε. Είναι πολλά τα ζητήματα και ξεκινάμε έτσι με μικρό βηματισμό. Έχουμε ήδη μια πορεία δικτύωσης με τις δομές ως δικηγορικός σύλλογος Ρόδου, την οποία εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ως στόχο να την επανενεργοποιήσουμε. Ήδη είχε δημιουργηθεί παλιότερα το δίκτυο των δομών εδώ της Ρόδου, είχε συστρατευτεί ο Δήμος, η Περιφέρεια, η Δομή, τα συμβουλευτικά, το Ξενώνα, το νοσοκομείο, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια. Είχε δημιουργηθεί ένα δίκτυο το οποίο εμείς ευελπιστούμε ότι θα ξαναλειτουργήσει. Ήταν μια πολύ καλή πρακτική.
0: Ναι, ήταν όλοι οι φορείς μέσα. Ήταν όλοι οι φορείς μέσα. Ναι.
2: Ήταν όλοι οι φορείς μέσα, οι οποίοι είχαν. Οπωσδήποτε και η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια πρέπει να είναι μέσα.
0: Η εκπαίδευση,
2: μιλάμε,
0: εφόσον μιλάμε.
2: Ναι, ακριβώς, η εκπαίδευση. Άρα λοιπόν έχουμε με μικρά βήματα ξεκινάμε και είμαστε εδώ για αυτό το σκοπό.
0: Γιατί έχει σημασία αυτό που λέτε η δικτύωση, γιατί όλοι έχουν ένα μερίδιο σε όλη αυτή την διαδικασία. Πώς θα το εντοπίσουν, θα το αξιολογήσουν το κάθε συμβάν. Και ξέρετε τώρα, καθώς μιλάμε, εμένα μου έρχεται στο μυαλό βέβαια η περίπτωση αυτής της κοπέλας που είναι και το πιο κραυγαλαίο, αν θέλετε, που πήγε να ζητήσει βοήθεια στο αστυνομικό τμήμα. Δεν αξιολογήθηκε η καταγγελία της και η κοπέλα έχασε τη ζωή της, δολοφονήθηκε έξω από το αστυνομικό τμήμα που πήγε να το καταγγείλει. Δηλαδή, νομίζω ότι πιο ακραίο παράδειγμα που δείχνει ότι όλοι τελικά πρέπει να είμαστε σε αυτού του είδους τα περιστατικά ευαισθητοποιημένοι και να μπορούμε να διακρίνουμε το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί τη σοβαρότητα αυτών των καταστάσεων. Έτσι,
2: όσοι είμαστε στην πρώτη γραμμή καταφυγής, εκεί που καταφεύγει η γυναίκα, είτε θα είναι το νοσοκομείο, είτε θα είναι η αστυνομία, είτε θα είναι ο δικηγόρος, είτε θα είναι ακόμα και μπορεί να πάει απευθείας στο συμβουλευτικό. Όλοι πρέπει να συζητευτούμε και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε εκεί. Γιατί βέβαια η δικτύωση σημαίνει ότι γνωρίζουμε ο ένας τον άλλον, συζητάμε τι έχει συμβεί, καταγράφουμε, πώς αντιμετωπίζεται, παραπέμπουμε. Είναι πολύ σημαντικό. Η δικτύωση για μένα είναι το α και το ω.
0: Ναι, ναι. Και δημιουργείται έτσι η δικτύωση, όπως τη λέτε, να τώρα, το δίκτυο ασφαλείας. Το δίκτυο ασφαλείας για κάθε γυναίκα που θα θελήσει να προχωρήσει σε καταγγελία για να φύγει από ένα κακοποιητικό περιβάλλον, να ξέρει ότι μπορεί να σταθεί, ότι υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν δομές, υπάρχουν φορείς που θα τη στηρίξουν σε αυτή τη μετάβαση, γιατί η ανασφάλεια και ο φόβος είναι τις περισσότερες φορές, για το και τώρα τι κάνω, που πάω, πώς το αντιμετωπίζω, είμαι μόνη μου, δεν βαριέσαι, ας μείνω τώρα εδώ γιατί δεν ξέρω τι να κάνω. Αυτό πρέπει να εξαλειφθεί ως αντίληψη.
2: Έτσι ακριβώς, και το σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι όταν αποφασίσουμε, όταν υπάρχει ήδη μια πορεία κακοποιητικής σχέσης, όταν αποφασίσει μια γυναίκα να φύγει, χρειάζεται ένα ασφαλές μέσο διαφυγής, ένας ασφαλής τρόπος διαφυγής, γιατί εκείνη την ώρα, όπως είπαμε νωρίτερα,
0: εκείνη την ώρα γίνονται
2: το κακό. Ναι. Άρα λοιπόν, με πολύ ασφαλή βήματα και υποστήριξη, είμαστε εδώ να στηρίξουμε τη γυναίκα για μια καλύτερη ζωή.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν τώρα, κλείνοντας έτσι αυτή την καταρχήν συζήτηση, είστε στο ξεκίνημα. Το παρατηρητήριο τώρα θα συσταθεί. Έτσι, για να το δούμε, θα το δούμε. Δηλαδή μετά στην πορεία θα δούμε και την σύστασή του και την δράση του και τη λειτουργία του και τη δικτύωσή του. Θα τα δούμε στο μέλλον αυτά. Φαντάζομαι ότι είναι κάτι που θα το ξεκινήσετε άμεσα. Σωστά?
2: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Βαρδέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που είχαμε. Και θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Να είστε καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας, γεια σας. Μεγάλο θέμα, τεράστιο, όπως αντιλαμβάνεστε. Δεν εξαντλείται στα λίγα λεπτά μιας εκπομπής. Απλά εμείς αυτό που κάνουμε αυτή την ώρα είναι να ενημερώσουμε ότι συστήνεται αυτό το παρατηρητήριο έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, με σκοπό τη δικτύωση, να ξαναμαζευτούν δηλαδή οι φορείς που και παλαιότερα όλοι σε τοπικό επίπεδο, ο καθένας από την πλευρά του, συμμετείχαν σε ένα ευρύτατο δίκτυο. Σε συνεργασία εννοείται με τις δομές που υπάρχουν στον Δήμο. Να μπορέσουν να ανταποκριθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε αυτά τα περιστατικά που δυστυχώς, όπως ακούσατε και από την κυρία Βαρδέλη και με βάση τα στατιστικά, είναι πάρα πολλά και αντί να πηγαίνουμε προς τα πίσω, δυστυχώς αυξάνονται. Έχουμε μία γυναικοκτονία κάθε μήνα, είναι φοβερό έτσι.

ιδιοκτησία, το ιδιοκτησιακή αντίληψη που έχει κάποιος για τον άνθρωπο που ζει μαζί του. Και όπως μας είπε, το κακό συμβαίνει την ώρα που η άλλη πάει να φύγει.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο θέμα μας. Έχει να κάνει με το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αυτό το οποίο οριστικοποιήθηκε, ανακοινώθηκε τον Αύγουστο, μέσα στον Αύγουστο. Θυμάμαι, είχαμε αρθρογραφήσει τότε γι' αυτό, γιατί ήταν και η περίοδος κατά την οποία ήμασταν στις διακοπές του Αυγούστου. Δεν κάναμε εκπομπές για να τα πούμε. Τώρα λοιπόν έχουμε προετοιμασία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Από μια διαδικασία που έρχεται στην ουσία σε συνέχεια της Λαϊκής Συνέλευσης της Καταβιάς το Μάιο του 26, αν θυμάστε. Τότε περιμέναμε το ειδικό χωροταξικό και είχε γίνει καθαρά για προληπτικούς λόγους μια Λαϊκή Συνέλευση. Αποτυπώθηκαν μετά σε μια γραπτή παρέμβαση παρατήρηση στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που βρισκόταν σε εξέλιξη, μια επιστημονική πρόταση για λογαριασμό της δημοτικής κοινότητας της Καταβιάς. Κατατέθηκε τον Ιούνιο. Τον Αύγουστο είχαμε το ειδικό χωροταξικό και εκεί διαπιστώθηκε ότι οι προτάσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί δεν ελήφθησαν υπόψη. Τώρα λοιπόν περνάμε στο επόμενο στάδιο, στην επόμενη φάση, όπως σας έλεγα νωρίτερα. Την Τετάρτη πρόκειται να γίνει στο Ροδίνι, συγκαλείται μια συνάντηση ανοιχτή, εκεί να συζητηθούν τρόποι αντίδρασης και προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας, για να δούμε τι μπορούμε να αποτρέψουμε, αφού όπως φαίνεται, υπάρχει μάλιστα και ένα γραφικό που κυκλοφορεί στα social SOS 335, έχουν υπολογίσει οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό ότι με τα σημερινά δεδομένα 335 ανεμογεννήτριες πρόκειται να μπουν στο νησί. Τι είχε πάρει τότε, ποια ήταν η απόφαση της Λαϊκής Συνέλευσης Καταβιάς? Καμία. Καμία. Πουθενά. Κοντά μας, κυρίες και κύριοι, είναι ο κύριος Γιάννης Βοιατζής. Έχουμε μιλήσει άπειρες φορές μαζί του για το θέμα αυτό. Συμμετέχει ενεργά σε όλη αυτήν εδώ την πρωτοβουλία για να μας πει πού ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα. Κύριε Βοιατζή, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Παυλάκη, καλή εβδομάδα.
0: Τι κάνετε? Παλεύετε, θα μου πείτε.
1: Καλά είμαστε, παλεύουμε. Το δουλεύουμε το θέμα με το νέο χωροταξικό.
0: Να κάνουμε λίγο μια αναδρομή, να κάνουμε λίγο. Την έχετε κάνει, όπως σας είπε, όπως είδα και στα social, έτσι, για να θυμηθεί ο κόσμος που ακριβώς πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Να μας πείτε με 2-3 λόγια έτσι απλά ποιες είναι οι ενστάσεις οι οποίες κατατέθηκαν μετά στην πρότασή σας και πού είμαστε σήμερα. Να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή.
1: Ωραία. Η πρώτη κίνηση είχε γίνει με ένα βιντεάκι, μια έρευνα που είχα κάνει εγώ μέσω του site της ΡΑΕ, όπου αποτυπώνεται εκεί πέρα οι αιτήσεις.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα φωτοβολταϊκά και τα ανεμογεννήτριες για το νησί της Ρόδου. Εκεί φάνηκε ότι υπάρχουν αιτήσεις οι οποίες συνολικά μαζί με τις υπάρχουσες ανεμογεννήτριες είναι γύρω στις 335 ανεμογεννήτριες, είναι 48 υπάρχουσες, λειτουργούσες, και άλλες και συμπληρωματικές οι αιτήσεις που πρόκειται να εξεταστούν ή εξετάζονται, σύνολο 335. Γι' αυτό και η αφίσα του SOS 335.
0: Μάλιστα.
1: Από εκεί προκύπτει. Mm-hmm. Τώρα, με βάση αυτή την έρευνα είχε ενεργοποιηθεί η κοινότητα της δημοτική κοινότητα της Καταβιάς, οπότε συγκάλεσε μια Λαϊκή Συνέλευση, αν θυμάμαι καλά, 20 Μαΐου. Εκεί παρουσιάσαμε διάφορα δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το τι πρόκειται, τι σχεδιάζεται να γίνει στο νησί της Ρόδου. Mm-hmm. Υπήρχαν και κάποιες προτάσεις, υπήρχαν και κάποιες τοποθετήσεις από πολιτικά πρόσωπα, βουλευτές και αυτοδιοικητικούς. Το ψήφισμα είπε ότι καμία ανεμογεννήτρια, και ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται καμία ανεμογεννήτρια πάνω στο νησί της Ρόδου. Και όταν ανακοινώθηκε, όταν βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το νέο χωροταξικό για τις ΑΠΕ, άρχισε να δουλεύεται ένα κείμενο, ένα νομοτεχνικό κείμενο, στο οποίο δίνει έμφαση, το οποίο δίνει έμφαση περισσότερο όχι στις εμπορικές, μεγάλες εταιρείες εμπορικές που κατασκευάζουν φαρανονικά έργα ανεμογεννητριών, υβριδικά έργα με μπαταρίες και ανεμογεννητρία, συνδυαστικά δηλαδή, αλλά περισσότερο στην ιδιοπαραγωγή, ιδιοκατανάλωση. Δηλαδή μία προσπάθεια, οι προτάσεις μας έχουν καθαρά κοινωνικό πρόσημο, ναι, ώστε να ενισχυθεί η παραγωγικότητα, η επιχειρηματικότητα, και κάθε επιχειρηματίας και ιδιώτης και πολίτης να βλέπει άμεσα ελάμφρυση στους λογαριασμούς του ρεύματος του, παρά στην παραγωγή ενέργειας, η οποία ουσιαστικά πωλείται και στο χρηματιστήριο ενέργειας, και από εκεί το μόνο όφελος που υπάρχει είναι όφελος της μεγάλης εταιρείας. Δηλαδή έχουμε μια έχουμε περίπτωση, δηλαδή αυτή η περίπτωση είναι καθαρά κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όχι κοινωνικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταθέθηκε στη δημόσια διαβούλευση, δηλαδή αυτή η περίπτωση είναι καθαρά κερδοσκοπικού χαρακτήρα και όχι κοινωνικού χαρακτήρα.
0: Ναι.
1: Οπότε καταθέθηκε στη δημόσια διαβούλευση η πρόταση αυτή με βασικούς άξονες, όπως είπαμε,

0: Στον νέο χωροταξίκο λέει ότι απαγορεύονται οι τοποθεσίες ανεμονητήρων πάνω σε υψόμετρο μεγαλύτερο 1200 μέτρων. Φανταστείτε ότι στη Ρόδο 24 Απριλίου 1215. Οπότε αμέσως δεν μας καλύπτει αυτό.
1: Ναι.
0: Απελευθερώνει δηλαδή. Δεν είναι...
1: Αφού από εκεί, και κάτω, από εκεί και κάτω μπορούν να μπουν δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Ναι. Άρα, ναι.
0: Χωρίς να υπάρχει κάποιο κριτήριο όσον αφορά τις φέρουσες ικανότητες, τουριστική φέρουσα ικανότητα, χωροταξική φέρουσα ικανότητα, δηλαδή το αντιμετωπίζει το θέμα οριζοντίως δηλαδή.
1: Ναι, αυτό μου έκανε εντύπωση, κύριε Βογιατζή, γιατί υποτίθεται ότι, τουλάχιστον σύμφωνα με τις εξαγγελίες που γινόταν, ότι όλο αυτό το πράγμα θα πατούσε και πάνω στο χωροταξικό του τουρισμού. Δηλαδή, το ένα να λάβει υπόψη το άλλο. Έτσι, δεν μπορεί το ένα να ακυρώνει.
0: Λαμβάνεται υπόψη, αλλά οι περιοχές που μας ενδιαφέρουν άμεσα, δηλαδή Νότιας Ρόδου, Δήμος, Δημοτική Ενότητα Νότιας Ρόδου, Καμήρου και. Νομίζω πως στην νότια, από το μισό νησί και κάτω,
1: ναι.
0: Ουσιαστικά δεν λαμβάνει...
1: Ήτανε Αρχαγγέλου, Αταβίρου, Καμήρου, Νότιας Ρόδου.
0: Ναι.
1: Αυτές οι περιοχές, οι δημοτικές ενότητες.
0: Δηλαδή αυτές που βάσει του χωροταξικού του τουρισμού κάπως υπάρχει μια...
1: Ναι.
0: Υπάρχουν δικλείδες ασφάλειας, είναι... Εκεί που είναι οι καθαρά τουριστικές περιοχές και υπάρχουν πολλά ξενοδοχεία.
1: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι τότε, έτσι το καλοκαίρι που το είχαμε δουλέψει λίγο το θέμα και με βάση και τις προτάσεις τις οποίες είχατε δώσει εσείς, είχατε κάνει και κάτι γραφικά, νομίζω, τα είχατε δώσει έτσι πολύ ωραία με τις κάρτες στη δημοσιότητα.
0: Για να κάνετε μια σύγκριση.
1: Ακριβώς, για να κάνετε μια σύγκριση και να φαίνεται τι προτείνετε και τι γίνεται τελικά μέσα από το νέο χωροταξικό. Οι δημοτικές ενότητες Αρχαγγέλου, Αταβίρου, Καμήρου και Νότιας Ρόδου ρητά πλέον αναφέρονται ως περιοχές αιωλικής καταλληλότητας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι. Άρα μπορούν να μπουν στις περιοχές αυτές χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο τομέας ή το θέμα του τουρισμού, ας πούμε, η παράμετρος του τουρισμού.
0: Όχι, θεωρούνται ότι, από ό,τι φαίνεται, στην Αθήνα θεωρούν ότι δεν είναι τουριστικές περιοχές ή δεν έχουν την... δεν είναι ενδυνάμει τουριστικές περιοχές, οπότε θεωρούν ότι μπορούν να μπουν άνετα ανεμογέννης εκεί, υποβαθμίζοντας βέβαια όλο το χώρο.
1: Ναι. Κάτι άλλο που είχατε ζητήσει ήταν έργα τα οποία δεν είχαν, μάλλον προτάσεις οι οποίες είχαν κατατεθεί για να πάρουν τις σχετικές άδειες, εγκρίσεις κτλ. Είχατε ζητήσει να ελεγχθούν με το νέο πλαίσιο, με τα δεδομένα που βάζει το νέο χωροταξικό. Αυτό έγινε δεκτό?
0: Όχι, ούτε αυτό έγινε δεκτό. Και μάλιστα υπάρχει μια εταιρεία, η Namco, αν θυμάμαι καλά, έτσι λέγεται η εταιρεία, η οποία δραστηριοποιείται σε μικρά υδροηλεκτρικά έργα, η οποία ζήτησε παράταση οι μεταβατικές διατάξεις, να το κάνουμε λίγο πιο κατανοητό σε αυτούς που μας ακούνε, μεταβατικές διατάξεις να μην εφαρμόζονται τη στιγμή, την ημερομηνία που κλείνει η δημόσια διαβούλευση, αν θυμάμαι καλά ήταν 24 Ιουνίου, αλλά να μετατεθεί τρεις μήνες σχεδόν την ημέρα της δημοσίευσης του ΣΟΒΕΚ, που είναι, αν θυμάμαι καλά, 19 Αυγούστου.
1: Ναι, 19
0: Έτσι,
1: Αυγούστου.
0: Ώστε, δηλαδή, το μεσοδιάστημα των τριών μηνών να μπορούν να καταθέσουν κάποιες αιτήσεις οι οποίες τελικά να αντιμετωπιστούν και να ελεγχθούν και να με βάση το παλιό χωροταξικό. Εκεί δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχουν κάποιες παρεμβάσεις σε πολιτικό επίπεδο που ουσιαστικά ευνοούν τους μεγάλους παίχτες στο πεδίο.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα, μετά από όλα αυτά, λοιπόν, έτσι ενδεικτικά είδαμε κάποια θέματα τα οποία δεν αντιμετωπίστηκαν και απέναντίας αφήνουν την κατάσταση ανοιχτή για αυτές τις 355 όπως είπατε ανεμογεννήτριες πάνω στο νησί. Πώς σκοπεύετε λοιπόν τώρα να το αντιμετωπίσετε αυτό το ζήτημα? Ποιες είναι οι επόμενες ενέργειες για την Τετάρτη που έχετε συγκαλέσει ως κοινότητα τώρα, ή είναι ως επιστημονική ομάδα? Ποιος το οργανώνει αυτό? Ποιος το οργανώνει αυτό?
0: Οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, οργανώνουν μια συγκέντρωση την Τετάρτη στο Ροδίνι στις 5 η ώρα το απόγευμα, έτσι ώστε να γίνει μια πλήρης ενημέρωση το τι έχει γίνει μέχρι τώρα σχετικά με το νέο χωροταξικό και να ενημερώσουμε και τις επόμενες κινήσεις που έχουμε προβεί, οι οποίες είναι, όπως καταλαβαίνετε, η προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας είναι μονόδρομος βάσει τα δεδομένα. Έχουμε έρθει για αυτόν τον σκοπό, έχουμε έρθει σε επαφή με δικηγόρο των Αθηνών, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία σε θέματα και εξειδικεύεται σε θέματα περιβάλλοντος, και πήραμε μια αρχική προσφορά.

0: φορά, η οποία είναι στα, η προκαταβολή, γιατί φανταστείτε ότι δίνεις την προκαταβολή για την κατάθεση, να, για να σχηματιστεί ο φάκελος για την προσφυγική και για την κατάθεση, αλλά μετά μπορούν να προκύψουν και άλλα.
1: Ναι.
0: Δεδομένα,
1: ναι,
0: να
1: πούν
0: μια δικόγραφα, να γίνει παράσταση, οπότε αυξάνεται το κόστος, αλλά σε πρώτη φάση η τιμή που μας δόθηκε είναι 3.100 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ.
1: Μαζί με το ΦΠΑ, ναι.
0: Οπότε το θέμα είναι πώς θα γίνει καταρχήν, πώς θα μαζευτούν αυτά τα χρήματα, από ποιον θα μαζευτούν και πώς θα καταρθούν στο δικηγόρο. Οπότε αυτό μαζί με την ενημέρωση που θα γίνει την αναλυτική την Τετάρτη στις 5 ώρα στο Ρωβίν, θα συζητηθεί και αυτό.
1: Και αυτό είναι το πρακτικό ζήτημα, πώς θα καλυφθεί το κόστος της προσφυγής.
0: Δηλαδή, δηλαδή ποιος φορέας, ποιες φορές μπορεί να γίνει να μαζέψει αυτά τα χρήματα και να τα καταθέσει, ή αν μπορούμε να το κάνουμε μεμονωμένα ως πολίτες.
1: Ως πολίτες,
0: θεωρώ ότι είναι, θεωρώ ότι είναι καλύτερα ως πολίτες, γιατί ξεφεύγουμε και από το, και από το κομματικό χρωματισμό, καταλάβατε.
1: Κατάλαβα, ναι. Οπότε αυτό το θέμα θα δείτε λοιπόν, το πρακτικό, πώς μαζεύονται τα χρήματα, ποιος θα τα καταθέσει κτλ. Για να ξεκινήσει η διαδικασία, η οποία πρέπει να γίνει από ό,τι βλέπω και μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι,
0: υπάρχει υποθεσμία, για την προσφυγή μέχρι τις
1: 13 Νοεμβρίου.
0: Μια Παρασκευή, αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτό πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι το τέλος του Οκτώβριου, ώστε να μην περιμένουμε τελευταία στιγμή. Δηλαδή η προσφυγή, η κατάθεση προσφυγής πρέπει να γίνει το αργότερο μέσα στον Οκτώβριο. Δηλαδή πρέπει μέσα στον Οκτώβριο να ξεκαθαρίσει το θέμα των χρημάτων και πώς θα γίνει η κατάθεση στο δικηγόρο.
1: Ναι, μάλιστα. Άρα λοιπόν, άρα λοιπόν θα προχωρήσετε. Φαντάζομαι ότι εκπροσωπείτε οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο, τη δημοτική κοινότητα της Καταβιάς, έτσι, γιατί συνεργάζεστε,
0: είστε σε
1: συνεννόηση και όταν είχατε εκπονήσει και την πρόταση αυτή την επιστημονική που μπήκε στον δημόσιο διάλογο για λογαριασμό, επισήμως η κοινότητα την κατέθεσε, έτσι, για λογαριασμό της κοινότητας την κάνατε όλη αυτή την...
0: είναι η συλλογική προσπάθεια. Είναι η συλλογική προσπάθεια.
1: Ναι, μάλιστα. Την Τετάρτη λοιπόν στο Ροδίνη στις 5 το απόγευμα είναι, για θυμίστε μας ξανά.
0: Ναι,
1: 5 το απόγευμα. Τώρα, με την ευκαιρία, επειδή βλέπω και τις αναρτήσεις σας, τι γίνεται με την υπόθεση του Ακραμίτη, πού βρίσκεται αυτή η ιστορία? Έχουμε μιλήσει και γι' αυτό πολλές φορές.
0: Ναι, έχουμε και αυτό το μέτωπο ανοιχτό.
1: Ναι.
0: Με αυτή την υπόθεση είχε μείνει λίγο στάσιμη, με την έννοια ότι περιμέναμε να βγει η οριστική έκθεση ελέγχου από την τμήμα περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου.
1: Ναι.
0: Από πληροφορίες που είχαμε νεότερες τελευταία εβδομάδα, από ό,τι μας ενημερώσανε, η οριστική έκθεση θα βγει, θα εκδοθεί, αν όχι μέσα σε αυτή τη εβδομάδα, αρχές της άλλης εβδομάδας. Οπότε λογικά θα την έχουμε στα χέρια μας μέσα το αργότερο, μέχρι την άλλη εβδομάδα θα την έχουμε στα χέρια μας και θα δούμε τι ακριβώς λέει. Δηλαδή, αν καταλογίζεται κάποιο πρόστιμο και ποιο είναι το ύψος του προστίμου που καταλογίζεται, αν προβλέπονται κάποιες διορθωτικές ενέργειες αποκατάστασης του δρόμου, του τοπίου τέλος πάντων και του περιβάλλοντος, από την διάνοιξη του δρόμου, σχεδόν 3 χιλιόμετρων, και ανάλογως θα πράξουμε, να δούμε τι ακριβώς, οπότε είμαστε σε αναμονή ουσιαστικά.
1: Ναι. Τώρα εδώ, για να θυμίσουμε στον κόσμο που ενδεχομένως δεν το θυμάται, μιλάμε για τον Απρίλιο-Μάιο του 25, όταν είχαν πραγματοποιηθεί εργασίες παράνομης διάνοιξης οδού στον Ακραμίτη και μάλιστα μέσα σε περιοχή Νατούρα.
0: Όχι μόνο σε περιοχή Νατούρα, το Ακραμίτης είναι ένα ιδιαίτερο βουνό το οποίο προστατεύεται με δύο ΦΕΚ. Ένα ΦΕΚ είναι το 98, το οποίο βάσει του ΦΕΚ αυτού του 1998 έχει χαρακτηριστεί μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής, και βάσει του ΦΕΚ του 2017 έχει ενταχθεί στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Αυτές οι εργασίες τότε διάνοιξης είχαν γίνει από το Δήμο, σωστά?
0: Είχαν γίνει από το Δήμο.
1: Ναι.
0: Για ένα μήνα ο Δήμος με μηχανήματα του στρατού άνοιγε δρόμο χωρίς να υπάρχει καμία κανενός είδους άδεια, ούτε να έχει ενημερωθεί η δασική υπηρεσία.
1: Αυτό επιβεβαιώθηκε στην πορεία, βέβαια, ότι δεν υπήρξε καμία έγκριση από τη δασική υπηρεσία.
0: Το σήμα διακοπής, ακριβώς, το σήμα διακοπής από την Διεύθυνση Εδασών έγινε κατόπιν καταγγελία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Φανταστείτε δηλαδή ότι αφού προέκυψε ένα βίντεο, δικό μου βίντεο, που πήγα εγώ αξιμέρωτα, πήγα και τράξα βίντεο, μετά έγινε το σήμα διακοπής από την Διεύθυνση Εδασών. Για ένα μήνα γινόντουσαν εργασίες χωρίς να έχει πράξει κάποια αντίδραση. Ενώ υπάρχει δασοφύλακας, ο οποίος είναι εκεί, στο Μονόλιθο.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm.
1: Εδώ θυμάμαι τότε, επειδή πολλές φορές είχαμε μιλήσει και μας είχατε δώσει και τα στοιχεία, μιλάμε τώρα ότι τελικά έγινε διάνοιξη μήκους περίπου...
0: περίπου 3 χιλιόμετρων, ναι, και εμβαδούν 16.686 τετραγωνικών μέτρων.
1: Δασικού χαρακτήρα η έκταση αυτή, έτσι.
0: Δασικού χαρακτήρα, δασικού χαρακτήρα, και μάλιστα... Ναι. Ναι, ναι, και μάλιστα η δασική διεύθυνση δασών προέβη και στην χαρακτηρισμό ανάδοση ιδέας της περιοχής αυτής και βγήκε σχετικό ΦΕΚ με χάρτες που κηρύσσει την περιοχή διάνοιξης ως ανάδοση ιδέας.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Και κάνατε και εκεί τις απαραίτητες ενέργειες, πήγατε και, στους
0: θεωρητές. Εκεί κάναμε διάφορες κινήσεις. Ναι. Διάφορες κινήσεις. Πρώτον κάναμε... καταθέσαμε το φάκελο, ένα ολοκληρωτικό φάκελο στους επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
0: Στείλαμε το φάκελο, καταρχήν έγινε η καταγγελία, έτσι, προχωρήσαμε στην καταγγελία, ναι, στο πρώτο δίκαιο, στην εισαγγελία πρωτοδικών. Αργότερα στείλαμε το φάκελο στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ώστε να έχει εποπτεία της όλης υπόθεσης. Ο φάκελος μετά διαβιβάστηκε στους επιθεωρητές περιβάλλοντος Νοτιού Ελλάδας στην Αθήνα, mm-hmm, οι οποίοι με τη σειρά το διαβιβάσανε στο τμήμα περιβάλλοντος περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της περιφέρειας του Αιγαίου,
1: ναι,
0: ως αρμόδιο όργανο τοπικά για να αναλάβει να εξετάσει την υπόθεση.
1: Mm-hmm.
0: Και αργότερα διαβάσαμε ολοκληρωμένο πλέον το φάκελο με ό,τι έγγραφο είχαμε και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας.
1: Ναι.
0: Για να ελέγξει πιθανές διοικητικές παραλήψεις, να το πω έτσι.
1: Ναι. Οπότε τώρα που βρισκόμαστε, περιμένετε να σας κοινοποιηθεί ή να λάβετε γνώση του περιεχομένου της οριστικής έκθεσης ελέγχου της περιφέρειας.
0: Από την περιφέρεια. Mm-hmm.
1: Πάντως αυτό το οποίο κάνει εντύπωση πραγματικά, το συνδέω τώρα το ένα με το άλλο, επειδή εκείνο το οποίο ακούστηκε τότε ήταν για θέματα πυρασφάλειας, νομίζω τι είχαν πει εκείνη την περίοδο.
0: Θέλανε να εγκαταστήσουν κάποιες θερμοκάμερες για ναι, πυρασφάλειας.
1: Ναι, και έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ιστορία. Και μάλιστα με μηχανήματα του στρατού και χωρίς εγκρίσεις και χωρίς άδειες. Δηλαδή, ξαφνικά μια μέρα βάζουμε και το στρατό μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Πήγαινε να ανοίξεις. Δηλαδή, είναι πραγματικά έτσι. Προκαλεί εντύπωση.
0: Ενεργοποιήθηκε ένας ολόκληρος μηχανισμός, ναι, χωρίς να υπάρχει,
1: άδεια. Είναι φοβερό.
0: Δεν φανταστείτε εγώ θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Πόσο ντίζελ, πόσο πετρέλαιο κάψανε αυτά τα μηχανήματα του στρατού. Μιλάμε για χιλιάδες ευρώ.
1: Γιατί δουλεύανε πολύ καιρό, έτσι. Μέχρι να
0: δουλεύανε πάνω από ένα μήνα.
1: Ναι,
0: ένα μήνα. Δηλαδή, φανταστείτε, αυτό για να το κάνεις χωρίς να έχεις καμία άδεια, σημαίνει ότι έχεις κάποιες άλλες εγγυήσεις. Εντός εισαγωγικών.
1: Ναι.
0: Για να το κάνεις αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να το κάνεις.
1: Δεν
0: γίνεται να πας να ενεργοποιήσεις ένα μηχανισμό και μάλιστα του στρατού με πιστοφόρο μηχανήματα, έξοδα, ιστορίες, εργατοώρες, δέσμευση στρατιωτικού προσωπικού μηχανημάτων και δεν ξέρω τι άλλο, χωρίς να έχεις καμία άδεια. Αυτό για να το κάνεις. Εγώ θα φανταστείτε, αν ήμουν αντιδήμαρχος της πολιτικής προστασίας, θα έλεγα. Τι πάω να κάνω, ας πούμε, τι μου ζητάνε να κάνω, ξέρω εγώ, αν μου το ζήτησαν.
1: Αν κάποιος. Το ζήτησε κάποιος, ναι. Ποιος το ζήτησε και γιατί.
0: Ναι, ποιος το ζήτησε
1: δηλαδή,
0: αυτό το πράγμα.
1: Είναι φοβερό. Και όπως λέτε
0: και
1: τώρα...
0: Τι εγγυήσεις πρέπει να σου δώσει αυτός ο κάποιος που το ζητάει, για να μπει σε αυτή τη δικασία χωρίς καμία άδεια. Να πρέπει να κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πάντως, σε ένα βουνό που είναι προστατευόμενο.
1: Προστατευόμενο. Και Natura και μόνιμο καταφύγιο άγριας ζωής. Από την άλλη, βέβαια, θυμάμαι τις αναρτήσεις που γινόταν. Τώρα, απλά, ενώ μιλάμε, δεν μου είναι και εύκολο να τις βρω. Από πλευράς του Δήμου, με πολύ μεγάλη περηφάνεια ανακοινώνονταν όλα αυτά ότι γίνονται στο πλαίσιο της αντιεπιλικής προστασίας.
0: Είναι για τις εντυπώσεις. Ναι. Είναι για τις εντυπώσεις. Δηλαδή, είναι κενά γράμματα για μένα. Δηλαδή, τώρα λέμε για την προστασία του βουνού. Εντάξει, συγγνώμη, όταν θέλουμε οτιδήποτε βουνό θέλουμε να το προσθέσουμε στην Ελλάδα, πρέπει να νιούμε δρόμους. Δηλαδή, συγγνώμη, ναι, τι πρέπει να κάνουμε.
1: Εδώ όμως υπάρχει, ξέρετε, αντίλογο στο εξής, από την ίδια την πραγματικότητα. Δηλαδή, από τη μία, με πόση μεγάλη ευκολία και χωρίς άδειες, όπως λέτε, στο σημείο το συγκεκριμένο, στον Ακραμίτη, τέτοιας έκτασης εργασίες, χωρίς άδειες, επαναλαμβάνω, την ίδια ώρα που το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκηρύσει σε χρηματοδοτικό του πρόγραμμα έργα τα οποία έχουν να κάνουν με τον καθαρισμό και
0: πάντη
1: την
0: νερό,
1: συντήρηση τη συντήρηση των αγροτικών δρόμων, που είναι και για την αντιπυρική προστασία και είναι και για την εξυπηρέτηση των αγροτών και όλα αυτά. Και απορρίφθηκαν και οι 6 φάκελοι που κατέθεσε η Περιφέρεια, λέω, ο Δήμος της Ρόδου, απορρίφθηκαν γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Δηλαδή, κάτι παράνομο, χωρίς άδειες, μια χαρά σου προχωράει. Και αυτό το οποίο έχει τους κανόνες ενός χρηματοδοτικού προγράμματος από το οποίο ωφελήθηκαν πάρα πολλοί δήμοι σε όλη την Ελλάδα και έκαναν τα έργα, οι 6 προτάσεις του Δήμου της Ρόδου, καμία δεν κρίθηκε επιλέξιμη.
0: Όλες είχαν επαρχής,
1: όλες ως ανεπαρχής. Αυτό λέω, δηλαδή το κοντράστ είναι φοβερό, έτσι. Γιατί στην ουσία μιλάμε για το ίδιο πράγμα. Ναι.
0: Δημιουργεί τεράστια ερωτήματα που δεν ξέρω αν θα απαντηθούν και ποτέ, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, εμένα δημιουργούν τεράστια ερωτήματα και δεν ξέρω τι συμβαίνει πραγματικά. Δηλαδή, ο νέος μου πάει σε διάφορα σενάρια, αλλά τα κρατάω για μένα μου.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Όχι, ας μιλάμε με τα γεγονότα. Δεν είναι ανάγκη τώρα δημοσίως να μιλάμε για σενάρια. Τα γεγονότα κρατάμε και τα γεγονότα είναι αυτά τα οποία λέτε, χωρίς άδειες. Του σταμάτησε η δασική υπηρεσία. Έχουν επιληφθεί όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες πάνω στο θέμα αυτό. Την ίδια ώρα που ενώ το Υπουργείο σου λέει, έλα να πάρεις λεφτά, κατέθεσέ μου τις προτάσεις για να καθαρίσεις, να βελτιώσεις, να συντηρήσεις την αγροτική σου οδοποιία που θα συμβάλλει και στο κομμάτι που έχει να κάνει με την αντιπυρική προστασία, εκεί δεν καταφέρνεις να οριμάσεις ένα φάκελο χωματόδρομο, που λέω κατσικόδρομο που το έλεγα χαρακτηριστικά.
0: Γιατί φαντάζομαι δεν είναι και κάτι τρόμονο να φτιάξεις ένα φάκελο ο οποίος
1: δεν είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, χωματόδρομο θα πας να καθαρίσεις.
1: Χωματόδρομο θα πας να καθαρίσεις. Δηλαδή, τι είναι, πυρηνική φυσική είναι δηλαδή τώρα. Πραγματικά δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι συγκλονιστικά που συμβαίνουν. Τέλος
0: μάλλον ξέρω εγώ τι θα πω. Γιώσουμε τον Κολούμπια σε λίγο, δεν ξέρω.
1: Ξέρω κι εγώ τι να πω. Κύριε Βογιατζή, λοιπόν, θα δούμε την Τετάρτη τα σπουδαία πάνω στο θέμα αυτό.
0: Να δούμε πόσοι θα μαζευτούν, πόσοι θα έρθουν οι άνθρωποι. Έχουν δηλώσει αρκετό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Και να τα συζητήσουμε όλα και να δούμε
1: πώς θα προχωρήσετε από εδώ και πέρα.
0: Πώς θα προχωρήσουμε.
1: Μάλιστα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
1: γεια σας, καλημέρα. Λοιπόν, ΑΠΕ και Ακραμίτης. Ανεμογεννήτριες και Ακραμίτης. Δύο θέματα τα οποία τα παρακολουθούν πολύ στενά οι πολίτες για μια πράσινη Ρόδο. Υποστηρίζουν και επιστημονικά την δημοτική κοινότητα της καταβιάς στον αγώνα που δίνει. Γιατί το νέο ειδικό χωροταξικό για τις ΑΠΕ κάθε άλλο παρά καθησύχασε με τις προβλέψεις του τον κόσμο, αφού ουσιαστικά δίνει τη δυνατότητα και από εδώ και στο εξής να εγκατασταθούν 355 ανεμογεννήτριες στο νησί της Ρόδου. Λοιπόν, αυτά. Αυτά και σήμερα. Σας ευχαριστώ που μείνετε εδώ κοντά μας στην εκπομπή μας, την πρώτη για την εβδομάδα που μόλις ξεκίνησε. Αύριο το πρωί λίγο μετά τις 8 θα είμαστε και πάλι εδώ για να τα ξαναπούμε. Στις 9 το βράδυ η εκπομπή μας σε επανάληψη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια χαρά.
2: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία των σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου.
3: Έλα μερούλα μου, εσένα σε πήρα, δεν σε πήρα, μη μιλάς. Άκου, λοιπόν, κάθε πρωί θα πηγαίνουμε στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Να μας φτιάχνουν τη μέρα με τα χαμόγελα, την εξυπηρέτηση, δεν τελείωσα. Πού αλλού βρε, πού θα βρούμε τέτοια ποικιλία μου λες. Τα πάντα έχουν, ας οι τιμές δεν συγκρίνονται. Και κάθε τρεις και λίγο, να και προσφορές. Μα μη με διακόπτεις. Τι, σε σένα τα είπα, όχι δίκιο έχεις. Την κετούλα θέλω να πάρω. Καλά, καλά, κλείσε, κλείσε, κλείσε. Δεν θα προλάβω.
4: Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Εσείς ξέρετε γιατί, αλλά θέλετε να το μάθουν όλοι. Σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στην Ιξιά και στην πόλη της Ρόδου.
3: Ωραία, ποιες έμειναν? Η Άννα, η Αγγελική, η Στέλλα, η Μαρίνα, η Γεωργία, η Εύη, τα μπήκαν.

0: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Επειδή στο ραδιόφωνο όλα είναι πιθανά, όλα είναι δυνατά, όλα είναι αληθινά. Real Blonde με την Ατάσα Ράγιο. Κάθε μεσημέρι στις 12 στον Real Voice.
1: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα 12 νησιά γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα 12 νησιά.
2: Στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο ecool.gr. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη σφράγιση της ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι στον χώρο γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ενώ υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του ΟΗΟΠΗ και η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της, οι οποίοι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους στον κατηγορούμενο γιατρό σύζυγό της. Εντός του κτηρίου έγινε η διαρροή αερίου που προκάλεσε την φωνική έκρηξη στην πλάκα, ενώ το κεντρικό δίκτυο είναι στεγανό, σύμφωνα με τους ελέγχους των αρχών. Οι έρευνες εστιάζονται πλέον αποκλειστικά στον δεύτερο όροφο του κτηρίου. Ένα κορίτσι 10 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων λόγω εισπνοής καπνού στη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε στους ορόφους. Τα ευρήματα δείχνουν εμπριστική ενέργεια και την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το δημόσιο πρέπει να αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
9: Εξαντλήθηκαν όλα τα εισιτήρια που είχαν διατεθεί για τις δύο αναμετρήσεις της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, με την Ολλανδία την προσεχή Πέμπτη και με τη Γερμανία την Κυριακή στο γήπεδο της Τούμπας για το Nations League. Εκτάκτως κλήθηκε στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ο αμυντικός του Παναθηναϊκού Τριαντάφυλλος Τσάπρας, που αναμένεται να καλύψει το κενό του Γιώργου Βαγιανίδη, ο οποίος τραυματίστηκε στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία στο Augsburg. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
9: Νεφώσεις αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμοι μεταβλητοί έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 11 λεπτά μετά τις 11, βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, το Σωτήριο έτος 2026. Ο κύριος Γιώργος Τζιβελακίδης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Καληνύχτισαμε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη, το λενιό μας, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα Δελτία Ειδήσεων και την αίθουσα σύνταξης και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση. Αν έχουμε χρόνο να τα πούμε μετά και για τον μπάσκετ, φανταζούμε θα βρούμε λίγο χρόνο. Λοιπόν, μέχρι τις 2 όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, στούντιο papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Παναγιώτης από την Πάτρα. Ελάτε κύριε Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη. Για κάντε κύριε Δέσποινα τον κύριο Παναγιώτη τον κόπο, γιατί μην προχωρήσω στις υπόλοιπες γραμμές. Τώρα έχει πάρει ο άνθρωπος να βγει πρώτος. Δεν γίνεται. Προπονητάρο, ο Χάτζη άφησε χθες ομάδα στον πιο φορμαρισμένο παίκτη, τον Μαρίν. Πρώην αρχηγός της ομάδας, πάρε τώρα το 1-4 στο 55 από τη Βοσνία, ναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Τέσσερα, έχει βάλει και Ιταλία 4, κάνω λάθος. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Λοιπόν, τον έχουμε τον κύριο Παναγιώτη. Πάμε στην κυρία Ρένα, τι να κάνουμε, πάμε.
1: Κυρία... Καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας κυρία Ρένα.
1: Και αντέχετε για να μας αντέξετε όπως θα γράψω εγώ, το για... μήνυμα.
0: Α, δεν το δω. Δεν το έχω. Έχουν έρθει τόσα πολλά μηνύματα, καμιά φορά δεν προλαβαίνω καν να τα διαβάσω.
1: Θα σας έστειλα γιατί. Mm. Σήμερα άκουσα μία συνέντευξη στο Studio 3 του καθηγητή του ΕΚΠΑ στην ιατρική, του κυρίου Χρούσου, είναι ενδοκρινολόγος. Ναι, ναι. Ήτανε τόσο ωραία, ήρεμη και με τόσα πράγματα που είπε, όχι καθαρά ενδοκρινολογία, για το στρες, πώς, τι δημιουργεί το στρες, αν είναι γονιδιακό ή αν είναι...
0: Και όμως παίζει ρόλο στην ενδοκρινολογία το στρες.
1: Ναι, βέβαια. Είπε για τις παθήσεις, είπε για τον ύπνο. Αν φιλοτιμηθεί κάποιος και το ακούσει, αν ενδιαφερθεί μάλλον, κάποιος να το ακούσει, είναι στο YouTube. Η συνέντευξή του αξίζει τον κόπο. Είναι ένας από τους 10 επιδραστικότερους Έλληνες επιστήμονες. Έτσι είπαν τουλάχιστον τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν το ένα, γιατί ενθουσιάστηκα πραγματικά και αξίζει τον κόπο κάτι τέτοια να τα ακούμε.
0: Βέβαια, λοιπόν, και άμα σε τραβάει μια συνέντευξη είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, δηλαδή και είπε για την αύξηση των αυτοάνωσων. Και επειδή εμένα μου συνέβη μετά από πολύ στρες και διαγνώστηκα, είπα ακριβώς αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Τα έχω στη μείωση κιόλας για να μην ξεχάσω.
0: Δεν πειράζει, μια χαρά.
1: Πέθανε η Μάργαρετ Αλεξίου, γεννημένη στην Αγγλία, μεγάλη σε ηλικία. Αυτή όμως διέτρεξε όλη την ελληνική γραμματεία για να μαζέψει στοιχεία για το πώς θρηνούν οι Έλληνες.
0: Για το πώς θρηνούν.
1: Θρηνούν οι Έλληνες, ναι.
0: Λέτε.
1: Ο πατέρα, ναι. Θύτευσε κοντά στο Βιτκεστάιν που ήταν φίλος του πατέρα της. Mm. Και δηλαδή πολύ, είναι έργο που το χρησιμοποιούν και οι ψυχολόγοι για τα στάδια του πένθους.
0: Μου είπατε Μάργαρετ Αλεξίου.
1: Μάργαρετ Αλεξίου, στη Λίφο έχει ένα ωραίο αφιέρωμα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, μία ερώτηση. Στην Κυψέλη, με αυτό που γίνεται με τα σπίτια. Mm. Ποιος θα πληρώσει το μάρμαρο? Πέστε ότι κάποια στιγμή βγάζει η όποια επιτροπή κρατική ότι θέλουν αναστήλωση και ενίσχυση κολόνες και τέτοια. Ποιος θα πληρώσει
0: κανονικά
1: το μάρμαρο?
0: Κανονικά πρέπει να το πληρώσει ο ανάδοχος. Εφόσον ξεπέρασε 4 φορές το όριο, πώς το λένε, το όριο επικινδυνότητας.
1: Ναι.
0: Διότι εκείνος έχει την αποκλειστική ευθύνη να παρατηρεί τους δείκτες.
1: Δεν το βλέπω τάκι που έλεγε.
0: Όχι, συζητάμε τώρα με βάση τη λογική. Εδώ στην Ελλάδα η λογική είναι κάτι άγνωστο.
1: Έχει ξεφύγει η λογική.
0: Ναι,
1: Λοιπόν,
0: και βέβαια, και βέβαια, και βέβαια, θα έπρεπε ο ανάδοχος μαζί με την πολιτεία να έχουν κάτσει, δεν ξέρω αν έχουν κάτσει και να μην το γνωρίζουμε, και το Δήμο, δεν έχει ευθύνη αλλά δεν έχει σημασία, και ο Δήμος θα έπρεπε να συμμετέχει, και να έχουν προληπτικά, εγώ λέω, προληπτικά, ναι. Και λέω προληπτικά διότι δεν έχουμε κάτι στα χέρια μας χειροπιαστό όπως φαίνεται μέχρι στιγμής.
1: Όχι.
0: Προληπτικά να έχουν πει, για να μην βρεθούν μπροστά σε κανένα απρόοπτο και τραβάμε τα μαλλιά μας, ότι πόσοι άνθρωποι είναι, 100 οικογένειες, 200, 300,
1: να μεταφέρουν σε κάποια διαμερίσματα.
0: Θα πάνε σε διαμερίσματα τα οποία πληρώνουμε εμείς μέχρι να δούμε τι ισχύει για αυτά. Θα μείνουν, δεν θα μείνουν κτλ. Κτλ. Τώρα, όποιος παίρνει την απόφαση να μένουν οι άνθρωποι αυτοί εκεί, με το ερώτημα το οποίο τίθεται να είναι το εξής. Από μόνη της δεν πέφτει η πολυκατοικία, αλλά άμα γίνει σεισμός δεν ξέρει κανείς τι θα γίνει. Αυτά είναι...
1: Και όταν τον στρίμωξαν τον υπουργό,
0: αυτά
1: και
0: είναι ανέκδοτα.
1: Ναι,
0: αυτά, είναι... αυτά είναι ανέκδοτα.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί όντως η πολυκατοικία μόνη της να μην πέφτει.
1: Ναι.
0: Άμα κάνει ένα πεντάρι, τι θα γίνει. Μπορεί να υπογράψει κάποιος υπουργός ότι θα γίνει κάτι.
1: Γιατί μπορεί ένας υπουργός να προβλέψει.
0: Μα δεν μπορεί κανένας να προβλέψει.
1: Μα δεν γίνονται ποτέ τέτοια.
0: Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό λέω, καθαρά προληπτικά, δεν έχει να κάνει με το ποιος είναι, γιατί για να μην παρεξηγούμαστε, όποια και να ήταν η κυβέρνηση, το ίδιο θα έλεγα. Για να μην τραβάμε τα μαλλιά μας, μη συμβεί τίποτα, για να μην ομιγέννητο, λέγανε, να βρούνε μια λύση, να μένουν οι άνθρωποι κάπου με ασφάλεια και όταν θα μπορούν να βάλουν την υπογραφή τους ότι δεν μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο και θα αναλαμβάνουν την ευθύνη να πούνε κύριοι, κυρίες, επιστρέφετε και αγαπητά παιδιά, επιστρέφετε σπίτια σας. Έτσι νομίζω θα έπρεπε να λειτουργήσει ένα οργανωμένο κράτος.
1: Σε πιο απλά πράγματα που είχα εγώ στην τράπεζα, όταν κάναμε ένα σχέδιο για κάποιο προϊόν, για οτιδήποτε, είχε και τι θα γίνει αν γίνει αυτό, εκείνο το άλλο. Είχε ένα contingency plan, έτσι το λέγανε. Σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: ναι, αυτό το τέλος πάντων θα μας φάει στο τέλος.
1: Το τέλος πάντων δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
0: Ναι, αυτό, αυτό θα μας φάει στο τέλος. Τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί κανένας δεν πρόκειται να δώσει γραπτά διαβεβαιώσεις ότι είναι ασφαλές να μένουν.
0: Ναι, εντάξει, απλά εναποθέτουμε τις ελπίδες μας στον καλοκάγαθο και πανάγαθο Θεό ότι δεν θα συμβεί κάτι.
1: Και
0: είναι μία λύση.
1: Και οι δικηγόροι δεν θα βρεθούν. Είναι φαύλος κύκλος. Δεν είναι. Δεν νοιάζονται. Δεν νοιάζονται. Με αποτέλεσμα και τις δηλώσεις αυτές που δείχνουν ή ότι μας δουλεύουν, τις δηλώσεις για τα καύσιμα και αυτά, ή μας δουλεύουν ή ζουν σε άλλο κόσμο.
0: Τι είναι, τι να μας δουλεύουν, γιατί πράγμα.
1: Ο ένας είπε ότι αφού έχουν 10 ευρώ για να βάλουν βενζίνη, σημαίνει ότι τους φτάνουν τα λεφτά.
0: Θα σας πω, κυρία Ρένα, έχω αποφασίσει πλέον να μην ξανασχοληθώ. Αναφορές θα κάνουμε, ξέρετε γιατί. Διότι λένε και μετά λένε ή πήρατε αποσπασματικά τη δήλωση
1: ή
0: δεν εννοούσα αυτό, άρα είπα ξυπά το λέω και μετά το ξελέω και εντάξει δεν έγινε.
1: Ναι, αλλά τα νεύρα μας όμως τετάλια και το στρες που έλεγε ο κύριος Χούσιος να πως ανεβαίνει.
0: Λοιπόν, οπότε αφού ό,τι πούμε ζητάμε και μια συγγνώμη και είναι όλα εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Δεν τρέχει τίποτα.
1: Σε πάτησα, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό είναι σας τα λέω επιγραμματικά. Μετά, έχουν λυσάξει όλοι, βέβαια έχουμε και λίγη σκατοψυχιά. Γιατί εντάξει, έτσι το λέω. Για τη συναυλία της Βύση. Όποιος ήθελε πήγαινε, όποιος δεν ήθελε δεν πήγαινε.
0: Και όποιος μπορούσε και όποιος δεν μπορούσε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, όπως πηγαίνουμε εμείς σε κάποια άλλα, αλλά από εκεί και πέρα όμως, γιατί να κατηγορήσουμε, κάνει αυτό. Άμα δεν τη θέλουν, δεν θα πάνε.
0: Συγγνώμη, τραγουδίστρια δεν είναι η Βύση.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Τι κάνουν οι τραγουδίστες, δεν δίνουν συναυλίες.
1: Πέστε ότι δεν τη θέλανε. Δηλαδή να μην είχε 100.000 κόσμο, να είχε 50. Τέλος πάντων, αλλά έχει πιάσει αυτή η σκατοψυχιά. Και άρχισαν όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να ασχολούνται μόνο με τη συναυλία της Βύση. Βέβαια είχε μεγάλους χορηγούς, έτσι. κάτι για τη συναυλία.
0: Αυτές οι συναυλίες πρέπει να έχουν χορηγίες για να γίνουν.
1: Ναι, ναι. Και ο Ρέμος είχε πάνω.
0: Και ο Ρέμος δεν είχε και εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Πώς θα, δηλαδή, η μουσική τώρα, πώς θα πληρωθούν όλοι αυτοί?
1: Από τα κέρδη που πήρε από τον Ηρακλή.
0: Όχι, αυτά πάνε από τις χορηγίες πληρώνονται.
1: Λοιπόν,
0: η διοργάνωση, τα ηχητικά, τα ανάταλλα.
1: Ταυτόχρονα όμως.
0: Δεν ενδιαφέρει και κανέναν. Δηλαδή τώρα οι συναυλίες γίνονται καθημερινά εκατοντάδες παντού.
1: Αυτό ήθελα να σας πω τώρα.
0: Συναυλίες, πανηγύρια, εκδηλώσεις, φεστιβάλ.
1: Έγινε το φεστιβάλ της ΚΝΕΟ Διοικητή, όπου είχε λαοθάλασσα.
0: Το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι εξαιρετικό φεστιβάλ. Δεν έχει να κάνει ότι είναι της ΚΝΕΟ.
1: Εξαιρετικό φεστιβάλ.
0: Κάθε χρόνο είναι εξαιρετικό φεστιβάλ.
1: Και έφυγαν τα παιδιά και δεν αφήσανε ούτε ένα χαρτάκι σκουπιδάκι στο πάρκο. Ήταν τζάμι όλα. Αλλά τέλος πάντων, όμως τα μέσα...
0: Και πήγε και ο Μαλιάτσης, πήγε και ο Τσουβέλλας.
1: Βέβαια,
0: έτσι.
1: Βέβαια. Καλά, ο Τσουβέλλας ήταν απίστευτος και στην Πάτρα. Λοιπόν, που το είδα στο ίντερνετ.
0: Mm.
1: Εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι τα μέσα... πρόβαλαν συνέχεια τη συναυλία της Άννας Μπίστη, που εντάξει, μια χαρά είναι και πιο μεγάλη από μένα και ωραία βγαίνει η φωνή της. Καμία αναφορά στο φεστιβάλ ΚΝΕΟ Διοικητή, που δεν είχε 2.000 κόσμο, είχε 50-60.000. Αν βλέπατε μόνο
0: το φεστιβάλ, το πρώτο φεστιβάλ γίνεται κάθε χρόνο, ποτέ δεν προβάλλεται.
1: Ναι, αλλά ειδικά τώρα με τη συναυλία που είχαν πάει όλοι, μόνο ο Παπακοσταντίνου έλειπε λόγω υγείας.
0: Ναι,
1: λοιπόν, τέλος πάντων, πάει αυτό. Ήθελα να το βγάλω από μέσα
0: μου,
1: πιστεύετε εσείς. Μετά, στα Μέγαρα είδατε τι έχει γίνει.
0: Τι εννοείται?
1: Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων έβγαλε την ευχαριστή.
0: Κοιτάξτε να δείτε, όταν ο Δήμος
1: έβγαλε και απάντηση ο Σύλλογος.
0: Όταν ο Δήμος και το Υπουργείο δεν φροντίζουν τα κεραμιδάκια που είναι πάνω από τη στέγη του σχολείου να τα φτιάξουν,
1: ναι.
0: Έρχεται ο Καστιδιάρης και κάνει χορηγία.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, δεν ξέρω πώς αποφασίζουν να τη δεχτούν.
1: Έτσι είπαν ότι εμείς δεν κοιτάμε, λέει, αυτά. Κοιτάμε ποιος μας δίνει λεφτά. Κάπως έτσι το
0: θέλετε να το συζητήσουμε μεταξύ μας. Ούτε εγώ θα ήθελα να δεχτώ καμία χορηγία από τον Καστιδιάρη.
1: Ναι.
0: Αλλά αν ο Καστιδιάρης πήγε και έσκασε χρήμα για να φτιάξουν τη στέγη, καλά έκανε.
1: Δηλαδή, ξέρετε τι, το πάμε και πιο σκληρά όμως.
0: Ξέρετε δηλαδή, γιατί το λέω το καλά έκανε.
1: Αν είχα πρόβλημα επιβίωσης και μου έφερνε ένας από τους δοσύλλογους τους μαυραγωρίτες φαΐ.
0: Ναι, δεν το παίρνατε.
1: Θα το έπαιρνα ή δεν θα το έπαιρνα,
0: γιατί
1: δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αν είχα παιδιά θα το έπαιρνα. Αν δεν είχα παιδιά.
0: Επειδή όμως το σχολείο έχει παιδάκια μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Εγώ, προσέξτε, εγώ συμφωνώ απολύτως με τους εκπαιδευτικούς που αντιδρούν.
1: Ναι.
0: Έτσι με το σύλλογο,
1: ναι,
0: το σύλλογο
1: Βάρναλη. Ναι, αλλά θα βάλουν με το Δήμο.
0: Έτσι,
1: γιατί ο Δήμος έκανε...
0: Να τα βάλουν με όλους και να, ναι, κάθε μέρα να ξεφτιλίζουν αυτούς στα ραδιόφωνα, στις εφημερίδες και όπου πρέπει,
1: ναι,
0: αυτούς που όλα αυτά τα χρόνια δεν έχουν κάτι να φτιάξουν αυτό που έπρεπε να έχουν φτιάξει.
1: Ναι,
0: και μπαίνει ο Καστιδιάρης Φίνα να δώσει λεφτά και να γίνει λαϊκός ήρωας.
1: Είναι κάπως έτσι.
0: Γιατί να σας πω κάτι, κι αν αρνούνταν τα λεφτά... Πάλι τη δουλειά του Καστιδιάρης θα την είχε κάνει. Γιατί θα έλεγε, εγώ έδωσα λεφτά, δεν τα δεχτήκανε.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, το άλλο που θέλω να σας πω, μαζεύω εγώ διάφορες ειδήσεις εδώ πέρα, είναι ότι έχει γίνει ένα τζαντζάρισμα στην Ταϊλάνδη με το Ισραήλ. Γιατί έχουν αγοράσει γη και έχουν κάνει τις κλειστές κοινωνίες οι Ισραηλινοί και κάποια στιγμή πήγαν αξιωματούχοι Ταϊλανδοί να κάνουν έλεγχο, δεν ξέρω σε τι, και γύρισε ένας από τους ενίκους και είπε, εδώ είναι έδαφος του Ισραήλ, δεν επιτρέπεται να μπείτε. Και έχει γίνει μια ιστορία, έβγαλε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης ανακοίνωση και τέτοια. Είναι το τι θα μας περιμένει ενδεχομένως. Αυτό είναι το. Και κάτι για την εθνική και τελειώνω. Mm. Πρώτα απ' όλα, μ' άρεσε ο Δουλάκης που είπε ότι είμαστε 11 μπροστά, 11 πίσω. Δεν ήταν μόνο δικές μου οι αποκρούσεις. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Ας μείνουν με τον Γιωβάνοβιτς. Προσπαθεί να φτιάξει ομάδα. Μπορεί να μην ξέρω τόσα πολλά για το ποδόσφαιρο. Αλλά
0: εντάξει, είναι ένα σοβαρό άνθρωπο ο Γιωβάνοβιτς που ξέρει ποδόσφαιρο.
1: Ακριβώς.
0: Που δουλεύει με τα εργαλεία που έχει. Εντάξει, όλοι οι προπονητές.
1: Και δείχνει ήρεμο άνθρωπο.
0: Είναι ήρεμο άνθρωπο. Ότι είναι ήρεμο είναι και είναι και κύριο.
1: Το μόνο λάθος είναι δικό σας, των δημοσιογράφων. Και κάποιον θερμό αιμονή.
0: Ότι είναι ήρεμο είναι και είναι και κύριο.
1: Το μόνο λάθος είναι δικό σας, των δημοσιογράφων. Και κάποιον θερμό αιμονή Ελλήνων, που έχετε πάρει ήδη το Μουντιάλ.

0: του Έλληνα παίχτη έχει αλλάξει και γι' αυτό και αγωνίζονται και στέκονται πολύ ωραία και στα ξένα πρωταθλήματα μια χαρά. Είναι πλέον επαγγελματίες. Εντάξει, η πίεση όταν παίζεις εντός έδρας, ας πούμε τώρα στην Τούμπα, θα έχουν μια πίεση παραπάνω γιατί ο κόσμος πάει με προσδοκίες. Αλλά θα κάνουν το παιχνίδι τους. Μπάλα είναι, ναι. Δεν είναι, ξέρουν.
1: Μακάρι. Και δεν ξέρω αν είδατε το στιγμιότυπο από ένα μάτς του Ισραήλ, νομίζω με την Ιρλανδία, δεν είμαι σίγουρη, που έβγαλε το σημαίακι ένας παίκτης Ισραηλινός, το σημαίακι από
0: και έκανε την πυροβολή που έβαλε τον γκολ. Και αποβλήθηκε.
1: Ναι. Είχε γκάτ ο διαιτητής για να και... το κάνει και μπράβο του.
0: Μα εννοείται.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτά. Χαιρετισμούς, επειδή μου έστειλε στην κυρία Λευκή, τον κύριο Λευτέρη, στον κύριο Βασίλη από τον Πλαταμόνα και στον Νίκο από τα Γιαννιτσά.
0: Ωραία. Ευχαριστώ. Εντάξει, κυρία Ρένα. Καλό βράδυ.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, να είστε καλά. Πάμε στον κύριο Λευτέρη να του πω μια καλησπέρα. Σε λίγο θα πάμε στους τίτλους και αμέσως μετά θα γυρίσω πάλι στον κύριο Λευτέρη. Ελάτε, κύριε Λευτέρη μου.
2: Γεια σου, φίλε.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Να χαιρετήσω και αυτή την κυρία. Προχθές την άκουσα πραγματικά. Μ' άρεσε.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν τη σημείωσα. Πρέπει να την σημειώσω.
0: Κυρία Ρένα από τον Περισσό.
2: Χαιρετίσματα. Μανώλη, πρώτα να χαιρετήσω το σταθμό. Γιατί εγώ τον ακούω 20 χρόνια.
0: Ναι.
2: Σου, κοίτα να δεις. Πρώτα να χαιρετήσω την κυρία Καταμπέκη, την Ελένη. Η Παλαγία δεν είναι σήμερα, ε.
0: Όχι.
2: Ποιος είναι εκεί πέρα?
0: Ο Γρηγόρης.
2: Χαιρετούμε στον Γρηγόρη.
0: Ναι.
2: Καλοχέρι στη Δέσποινα και στον Τεβελεκίδη τον Γιώργη.
0: Ναι.
2: Και στον Θεό μου το Σταυρακάκι.
0: Το Σταυρακάκι. Λοιπόν, πριν να χαιρετήσετε τους υπόλοιπους, μην εκνευριστείτε πάλι. Θα πάμε σε τίτλους με τον Γρηγόρη, το Διβάνι και αμέσως μετά σε 1,5 λεπτό ακριβώς έρχομαι σε εσάς για να ξεκινήσουμε.
3: FM. Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
6: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
8: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη σφράγιση της ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι στον χώρο γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της. Περιορίζουν την εκπροσώπησή τους στον κατηγορούμενο γιατρό σύζυγό της. Εντός του κτηρίου έγινε διαρροή αερίου που προκάλεσε την φωνική έκρηξη στην πλάκα, ενώ το κεντρικό δίκτυο είναι στεγανό, σύμφωνα με την έρευνα των αρχών. Γενετικό υλικό έδωσαν οι συγγενείς των θυμάτων για την ταυτοποίησή τους. Περισσότερα στο real.gr.
5: Real Night, στους 97,8.

0: Επιστρέψαμε. Ο κύριος Λευτέρης από τα Χανιά, αλλά κύριε Λευτέρη.
1: Κύριε Μανώλη, άκου να δεις.
0: Ναι.
1: Είπα, δεν θα ξαναπώ πολιτικά. Δεν μπορώ, μωρέ Μανώλη, να κάτσω. Δεν μπορώ, μωρέ Μανώλη. Μα τι να πω, ρε Μανώλη. Εγώ, να σου πω, δύο εγκεφαλικά έχω πάρει. Έμεινε η φωνή μου όμως. Η φωνή μου έμεινε από το πόδι μου, δεν κουνιέται, ρε Μανώλη. Δεν σου πάει.

0: ότι πηγαίνω, πήγα και πτήρωσα, ρε Μανώλη. Πήγα και πτήρωσα και...
1: Φυσιοθεραπεία, ναι.
0: Μου έγραψε 10 φυσιοθεραπείες. Δεν κουνιέται καλύτερα τώρα από εδώ. Καταλαβαίνεις τα λέω.
1: Πώς δεν καταλαβαίνω.
0: Μα πρέπει Μανώλη να μην μιλούν γάμο. Μπαίνει μωρέ αυτός ο υπουργός υγείας. Αυτό, γι' αυτό θα μιλήσω. Μπαίνει μωρέ μέσα και λέει μήπως έχετε κάνει καλά μπάφο λέει. Λέγονται μωρέ αυτά τα πράγματα. Μανώλη.
1: Δεν λέγονται αυτό λέω, δεν λέγονται.
0: Πού μιλάει ρε, σε κανένα πιτσιρίκι. Και στα πιτσιρίκια δεν μιλάνε έτσι. Τι να σου πω ρε Μανώλη, τι να σου πω. Κοίτα να δεις, εγώ το σταθμό το δικό σας τον αγαπώ. Τα πρώτα απ' όλα, έχετε μέσα τον Μπογιόπουλο, τον ήρωα. Ρε αυτό γιατί δεν αναλαβαίνει μόνο ο Μπογιόπουλος. Ο γέρος ο άλλος να πει, δεν παίρνει ρε Μανώλη.
1: Δεν θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική και καλά κάνει η κύριε Λευτέρη, είχε... επιχειρήσει να ασχοληθεί σε κάποια στιγμή και είχε πέσει πολύ λάσπη. Καλά κάνει και δεν θέλει.
0: Είναι ήρωας πραγματικά. Εγώ τον άκουγα το απόγευμα και πραγματικά λέει πράγματα σοβαρά. Σοβαρά πράγματα λέει. Δεν τα λέει κανείς σε κανένα σταθμό αυτά που λέει. Λοιπόν, Μανώλη, ήθελα να σου πω μωρέ και το άγω να πω. Εδώ καημένη έχει ακρίβεια, χαλάς το πεντάρικο και φεύγει. Πέφτει Μανώλη, δεν μένει βράγκο. Δηλαδή, έφτασε, δεν είδα τώρα να δω τι μένει να σου πω ρε γάμο. Δεν είδα. Έχει, έχουν αφηνιάσει τη μέσα πάνω. Καταλαβαίνεις να λέω.
1: Ναι, πώς δεν καταλαβαίνω.
0: Η βεζίνα κοντεύει να πάει 2,5 ευρώ ρε γάμο, 2,30
1: κοντεύει. Πόσο και είναι, πόσο είναι σε εσάς, 2,30 έχει φτάσει.
0: 2,25 είναι.
1: 2,25, μάλιστα.
0: 25 είναι εδώ στο χωριό. Καταλαβαίνεις τα λέω. Όλοι γκρινιάζουν. Και τώρα προσπαθούμε ρε Μανώλη. Προσπαθούμε. Δεν σου είπαμε ρε ότι εκεί εδώ στα γιους πάντες πρέπει να γίνει ρε μια γέφυρα να περνάμε. 10 χωριά ρε περνάμε από εκεί και είμαστε παραβάτες. Τώρα κλείσανε εκεί πέρα. Δεν μπορούμε να περάσουμε καθόλου. Τώρα είπαμε στο καφενείο γιατί εκεί πέρα είμαστε καμιά 15 αγρότες. Είναι τζομπάνιδες είναι, ναυτικοί είμαστε και είπαμε να συγκεντρωθούμε εκεί πέρα να πούμε μεθαύριο να συγκεντρωθούμε όσοι μπορούμε πολύ εκεί πέρα να κλείσουμε και τα δυο ρέματα. Ούτε απάνω ούτε πάνω, αν πάει κανείς. Να δούμε ρε, τι δεν
1: θα πότε θα το κάνετε αυτό.
0: Λέμε τώρα είναι ένας τζομπάνος που είναι αρχηγός. Είναι ένας τζομπάνος που έχει πιο γερή φωνή από μένα. Ακούς, είναι πιο αναντραγιστός. Λοιπόν, είπε να πούμε να τσικαλέσω μόνος. Όλους ένα-ένα. Να μαζευτούμε εκεί πέρα καμιά 500, να κλείσουμε το δρόμο τελείω ρε γάμο. Και ούτε πάνω ούτε κάτω. Δεν γίνεται ρε Μανώλη. Με καταλαβαίνεις να λέω.
1: Βέβαια, πώς δεν καταλαβαίνω.
0: Είδες μωρέ το βίντεο που μου γράψε το εγκουρνάκι μου 10 χρονών. 10 χρονών είναι μωρέ αυτό που είναι για το δρόμο. Το
1: δεν το έχω δει, όχι, θα το δω.
0: Έχω ρε Μανώλη, δηλαδή.
1: Θα το
0: έχω
1: δω.
0: Έχω τον κόσμο. Έχω περάσει όλα τα κανάλια, ρε. Με βαπόρια, ρε. Και πέκανα το Παναμάκι κάτω, στο Αργεντίνα κάτω. Και τι δεν έχω περάσει, ρε. Και εδώ, Μανώλη, στο καφενείο που καθόμαστε, έχεις το λόγο μου, Μανώλη. Είμαστε καμιά δεκαριά ηλικιωμένοι είμαστε. Εγώ είμαι 80. Όταν άλλοι κάτι είναι πιο μικροί, φοβόμαστε το βράδυ, Μανώλη, να πάμε στη Σούδα. Όχι στα Χανιά. Στη Σούδα. Μα ακούνε, μωρέ, ή δεν ακούνε. Μανώλη.
1: Δεν ξέρω. Φαντάζομαι ακούνε, κύριε Λευτέρη, αλλά...
0: Ρε, Μανώλη, ξέρεις τι γίνεται. Ο Θεός να σε φυλάσει. Έχουν κάνει δύο γραμμές. Δεν μπορεί να πέρασε ασθενοφόρο. Για ένας πέρασε από τα κόκκινα και πέρασε και έφυγε μπροστά. Δηλαδή έχουν τραγαθεί ο κόσμος. Και τώρα αυτό το ίντερνετ κοντεύει μένα να με παγαβώσει. Έχει παγαβώσει και όλη τη νεολαία μου ρε. Ακούς τα λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Πρέπει να πούμε Μανώλη ρε. Δεν μπορώ αυτή την κουβέντα ρε γαμπός. 75 χρονών γυναίκα ρε. 100.000 ρε. Λεάρι, ρε, πού τι είναι αυτοί οι Λεάρι, πού κοιμούνται αυτοί οι Λεάρι. Δεν έχουν σπίτια, δεν έχουν οικογένειες. Θα πάνε να ακούσουν να πούμε μια τραγουδίστρια και τον Άο Κυπάδο στη Θεσσαλονίκη. Να ακούσει τα λέω.
1: Αμέ, πώς δεν ακούω.
0: 100.000 όταν κλείνανε το δρόμο, ευγιαζόταν να πάνε στις δουλειές τους. Δεν μαζεύονταν εκεί πέρα τα αγρότες. Τώρα θα μας δουν τα σκατά που φέρνουν από την Αργεντινή. Και ο φίλος του δημοσιογράφος, πώς το λένε μωρό, που πήγε τώρα τελευταία στην Ευρώπη. Πώς το λένε μωρό από το σκάλα.
1: Ποιος ο Αυτιάς.
0: Αυτό. Ψήφισε να φέρουν σκουλίκια και γαταρίδες να μας ταΐζουν. Ρε. Δεν το δέβαινε αυτό. Εμανόλη.
1: Αφού προοδεύουμε. Αυτό είναι πρόοδος, δεν είναι.
0: Δηλαδή, αλλά σου πω και το άλλο. Προχθές, ρε Μανώλη, όπου τη μίλε, πήρα να πούμε από το σούπερ μάκετ ένα, όχι εγώ, το είδα στο TikTok, κοντεύει να μας τρελάνει μωρά το TikTok. Το είδα, άνοιξε με ζάχαρη, ένα σοκοατάκι, ακούς,
1: ναι.
0: Και μέσα ήταν σκουλίκια. Ακούς.
1: Αχ, δεν βλέπω TikTok γι' αυτό το λόγο. Δεν μπορώ να τα βλέπω πραγματικά.
0: Αναγία μου, είδα ένα σκουλίκι να πούμε και περπατούσε μέσα στη σοκολάτα, ρε Μάνο. Παναγία μου, τι τρώμε ο Θεός να μας φυλάει. Γι' αυτό να σου πω, η μάνα μου αν έζησε τόσα χρόνια, έζησε Μανώλη, έτρωγε όγκο τιμής χόρτα, χόρτα ρε, και σαλιγκάρια. Ακούς,
1: αμέ.
0: Τίποτα. Χόρτα, σαλιγκάρια, καμιά νόρθα. Καμιά νόρθα και κανένα κομμάτι αμπαρνί, κατσίκι αυτά. Δεν είναι. Τίποτα όλες δεν τρώει. Γι' αυτό σου λέω. Μα καταλαβαίνεις να λέω.
1: Βέβαια.
0: Άρε Μανώλη, έχουν αφηνιάσει όγκο τιμής οι τιμές. Πρέπει να κοιτάξω, να κρατάω εκεί πέρα τα μολύβια, να γράψω πόσο πάει το καθένα. Ρε. Γιατί εδώ δεν είμαστε στα χαλιά. Δεν είμαστε στο Λίντο. Πώς το λένε αυτό το φτηνό. Το Λίντο. Λίντο.
1: Το Λίντο. Ναι.
0: Είμαστε εδώ πέρα σε επαρχία εμείς. Δεν τα βλέπει ο Μητσοτάκης. Εδώ είμαστε, να του πείτε, σε επαρχία. Δεν είμαστε στη χώρα. Να πηγαίνω μόλις στο Λίντο. Πήγα μια μέρα εκεί πέρα στη Χταίο, στο Χταίο. Με το γιο μου πήγαμε στο Χταίο και πήγαμε στο Λίντο έτσι λίγο στραβοξήσαμε το δρόμο και πήγαμε στο Λίντο, Μανώλη.
1: Ναι.
0: Ο κόσμος ήταν μέχρι το δρόμο ουρά.
1: Θα είχε καμία προσφορά.
0: Κάθε Πέμπτη προσφορά.
1: Ναι, κάθε Πέμπτη αλλάζει το φυλάδι γι' αυτό.
0: Εδώ δεν μπορούμε εμείς να πάμε. Γιατί είναι 35 χιλιόμετρα και 35 χιλιόμετρα 20 ευρώ με ζήτα να κάψει.
1: Βέβαια.
0: Και παραπάνω, γιατί τώρα επειδή κοντεύει να πάει 3 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, Μανώλη, εγώ αυτά που είπα να σου πω, εγώ έχω πάθει δυο εγκεφαλικά. Δεν τον εφοβάμαι αυτόν τον υπουργό. Δεν τον εφοβάμαι, θα πούμε. Ακούς, γι' αυτό σου τα λέω.
1: Ναι.
0: Να τα ακούσει. Να τα ακούσει ο κόσμος. Να ο Βογιόπουλος τα λέει, βρε. Ο Βογιόπουλος τα λέει συνέχεια. Δεν ακούει ο κόσμος. Τι κοιμούνται όλοι. Λοιπόν, εγώ τα λέω όπως τα βλέπω. Δεν λέω τίποτα στραβό. Λοιπόν, εγώ σου είπα και το άγω. Ο Μπογιόπουλος δεν έπρεπε να μπει και πέρα. Άγω δεν πάει. Δεν τραβάει ο άγω. Δεν τραβάει, Μανώλη. Ας μπει μωρέ κάποιος νέος, πιο δυνατός να πούμε. Δεν τραβάει. Τελείωσε. Εγώ, δηλαδή, και ο Γιώργης μωρά από το Γοντίνο. Και από τη, πώς το λένε μωρέ τον καθηγητή από εκεί πάνω από τον Βαταμόρα, τον Βασίλη.
1: Το
0: Βασίλης μωρέ, δεν σου τα λέει. Ο Νίκος μωρά από εκεί πέρα, δεν σου τα λέει. Μανώλη, δεν τραβάει κανένα, τι να σου πω. Λοιπόν, εγώ να χαιρετήσω πρώτα απ' όλα, Μανώλη, να χαιρετήσω αυτούς που είναι στο εξωτερικό. Του νοικοκυρέου, όχι τους άλλους που είναι στα λιμάνια, αυτούς τους κακομύριδες.
1: Όχι τους κακομύριδες, μπράβο.
0: Να χαιρετήσω του νοικοκυρέου, να χαιρετήσω τον Μπούμερα, να χαιρετήσω και τον Αριστοτέλη, να χαιρετήσω, Μανώλη, να χαιρετήσω τον Βασίλη τον καθηγητή, ο Γκοντιβής. Αυτό έκανε για αρχηγό ότι από τον Πλαταμόνα είναι ο Ηρακλής. Να του στέλνω χαιρετήματα. Να χαιρετήσω, μωρέ, να χαιρετήσω και το νεόφυτο από το Μενίδη. Ένα καλό βραδροπάκι, βρε, από το Μενίδη και μου στέλνει χαιρετήματα με τον Κολοκοτρώνη. Ακούς.
1: Ναι, ναι.
0: Περίμενε να χαιρετήσω κι όλους την υπόλοιπη. Μα βέβαια, πρώτα απ' όλα, να χαιρετήσω το φίλο μου τον Αυγολέμουνα. Τον άκουσα χθες τα λίδερα, έτσι.
1: Καλά, βγήκε. Ναι, δόξα το, εντάξει, καλύτερα.
0: Αλλά τον εφάγανε κι αυτόν οι φυσιοθεραπείες. Δεν ξέρω πόσα εγκεφαλικά έχει πάθει κι αυτό. Ρε Μανώλη, έβγαιναμε μωρέ στα βαπόρια. Ανεβοκατεβαίναμε εκατομμύρια σκαλοπάτια, ρε Μανώλη. Ακούς, εκατομμύρια σκαλοπάτια να ανεβείς, να πάρεις αέρα, να ξανακατεύεις, να ξαναβγαίνεις απάνω, να ξανακατεύεις. Αυτή η δουλειά μα ναύτης ήμουν εγώ, ναύτης. Δεν ήμουν αξιωματικός. Έχω με υποφέρει, ρε. Δεν φοβάμαι εγώ να μου κόψει μισθό κανείς χεράτας. Γιατί δούλεψα. Στη ζωή μου δούλεψα, ακούς.
1: Ναι.
0: Με κίνδυνο. Με καταλαβαίνεις, τα λέω.
1: Ναι, κύριε Λευτέρη.
0: Άρε Μανώλη, να χαιρετήσω βρε τον Αυγολέμωνα και να γίνει λιγερός. Και όπως ήτανε. Να χαιρετήσω και το φίλο μου τον Βαγγέλη από τον πιλότο, από το Μελιδόνι και τον αδερφό του τον Στέλιο. Τώρα σε καμιά δεκαπενταριά μέρες θα θυλίξω τσικουδιά. Και είναι στο καζάρι απάνω, το καπάκι ανοίγει και βγάζει τα τσίκουδα. Να χαιρετήσω την Κωστού από το Μελιδόνι, να χαιρετήσω τον Μιχάλη, να χαιρετήσω όλους την Εύρυδες. Είναι η μεγαλύτερη οικογένεια στο Μελιδόνι. Να χαιρετήσω βρε το φίλο μου εδώ, τον Γιάννη τον Πανηγυράκη, που έφερε βρε τη γυναίκα του εδώ και την κύρευσε, ρε γάμοτα. Την αγαπούσε ρε Μανώλη, την αγαπούσε εγώ την. Και έκανε μνήμα, και έκανε μνήμα την κύρευση. Να χαιρετήσω το Στάθη, μωρέ, τον αστυνομικό που είναι στα Χανιά. Τον συνταξιούχο που σ' ακούει για αυτός τώρα. Τον Δημήτρη, μωρέ, από την Κέρκυρα. Να του στείλω χαιρετήματα. Το Σύφη, το Ιωσήφ από την Αριζόνα. Να χαιρετήσω, Μανώλη, τη Γεωργία από τη Χαλκίδα. Εντάξει, να χαιρετήσω τη Γεωργία, τη Λευκή, τη Μαύρη του Λίπα. Τη Γιώτα, μωρέ, από τα Πατήσια. Την Ελένη από τον Κολονό, την Κατερίνα από τον Κορυδαλό, τη Σύση από τη Νέα Υόρκη, τον Σπύρο βρε από τον Κορυδαλό, τον Φάνη, τον Μετ από το Φαντασία, το φίλο μου. Μανώλη, η μάνα σου, το γιο σου, το Νεκτάριο, και να χαιρετήσω, μωρέ Μανώλη, και μια κυρία που είναι στην Ξάντη. Τώρα σ' ακούει, βρε, η κυρία. Μα πάρε, μωρέ, κυρία, δίνα τηλέφωνο, βρε. Πάρε, μωρέ, τηλέφωνο το Μανώλη να του πει μια καλησπέρα. Λοιπόν, να χαιρετήσω μωρέ και την κυρία Σοφία, την κυρία του ανιψιού μου, τι. Αν θέλει ο Θεός και γίνει πεθερά του.
1: Που δεν δίνει την ευχή.
0: Δεν έδωσε τίποτα.
1: Έμα δεν έχουμε φαγωθεί να δώσει την ευχή ημαρτών.
0: Δεν έδωσε τίποτα. Να εγώ περιμένω να δω μωρέ, θα βγει καμιά φορά σε σένα.
1: Είναι
0: μορφωμένη. Πολιτικός μηχανικός είναι. Πολυκατοικίες έχει τι. Κι πάνω μωρέ, πώς το λένε εκεί πάνω, πώς σου είπα που μένει. Που μένει ο Καραμαλής, ο Κωστής, που μένει. Εμανώλη.
1: Που ο Κωστής, πού στην πολιτική, στη Ραφίνα.
0: Στη Ραφίνα μένει, ναι. Πολυκατοικίες χτίζει μάνα τη. Λοιπόν, να χαιρετήσω να πούμε όλα τα φιλαράκια. Και να χαιρετήσω και τις ναυτικούς και να έχουν καλά
1: ταξίδια. Καλά ταξίδια. Ευχαριστώ κύριε Λευτέρη, καλό βράδυ, να είστε καλά.
0: Γεια
1: σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Σύντομη διακοπή, πάμε στον κύριο Κώστα από τον Πειραιά.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM για την έγκυρη ενημέρωση. Είναι ο αληθινός σταθμός.
2: Αν Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους.

0: Εδώ είμαστε. 47 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Κώστας από τον Πειραιά. Λέτε, κύριε Κώστα.
1: Χαίρετε, κύριε Παντάλη.
0: Γεια σας, κύριε Κώστα.
1: Και εδώ και το υπόλοιπο ακροατήριο.
0: Να είστε καλά.
1: Ήθελα να ξεκινήσω έτσι ένα μικρό σχόλιο για την εφημερίδα, δηλαδή για την Bild, μιλάω για τον ποδοσφαιρικό νάνο που γράφουν κλπ. Και ο ποδοσφαιρικός γίγαντας που είναι η Γερμανία, τι έχει κάνει στην Ευρώπη? Και τι έχει κάνει?
0: Πόσο έχει, 13 χρόνια νομίζω έχει να διακριθεί.
1: Λοιπόν, ποιο λένε ποδοσφαιρικό νάνο αυτή? Είναι καλά, εμείς είμαστε, δεν είμαστε, μια μικρή χώρα είμαστε κλπ. Αλλά αυτοί που κόπτονται ότι είναι οι πρώτοι και ότι είναι οι καλύτεροι. Τέλος πάντων, έτσι αυτό ασχολούμαστε και πολύ ασχολούμαστε με αυτούς και αυτούς τους γελίους, δηλαδή είναι γελίοι αυτοί. Τέλος πάντων, αφορμή μου έδωσε να, το φυσικό αέριο, επειδή εγώ έχω φυσικό αέριο και, στο μαγείρευμα και στην κεντρική θέρμανση, ήθελα να σας πω το εξής, ότι από ό,τι έχω ακούσει τελευταία, καταρχάς εμένα μου επέβαλαν την κυριολεξία, ότι όταν έβαλα ευθείες φυσικού αερίου για να έχω για το μαγείρευμα, απέναντι ακριβώς από τις ευθείες, μου είχαν πει ότι πρέπει να έχω μία τρύπα 12 εκατοστά διάμετρο. Και έχω απέναντι, ας πούμε, γιατί και μου κάνει εντύπωση, το άκουσα από τον κύριο Καλύβα, αν δεν κάνω λάθος, που το είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ βγαίνουν κάποιοι ενεργειακοί επιστορητές, και δεν το λένε. Το φυσικό αέριο λοιπόν είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα. Γι' αυτό το λόγο κιόλας, επειδή είναι ιδιαίτερα πτυτικό, όταν έχει διαρροή, έχει διαφυγή, πώς τον επέβαλαν να υπάρχει μία τρύπα, όχι μία τρύπα, με ένα τέλος πάντων δίσκη, να παίρνει αέρα, έτσι ώστε να φεύγει. Γιατί σε σχέση με το προπάνιο, βουτάνιο, όπως το λένε τέλος πάντων, με τον γκάζι αυτό που λένε, αυτό ήταν πιο βαρύ από τον αέρα. Αυτό εγκλωβιζόταν λοιπόν στα κατώτερα σημεία του δωματίου, του διαμερίσματος, οτιδήποτε, και με τον παραμικρό στην πύρα έγινε η έκρηξη.
0: Ναι.
1: Αυτό μου κάνει εντύπωση και δεν το λένε. Και επίσης, ότι η συντήρηση, εγώ στη συντήρηση της κεντρικής θέρμανσης, δεν είναι 70 και 80 ευρώ που είπε ο κύριος. Βέβαια, ο κύριος Καλύβας μάλλον μίλαγε ο άνθρωπος για τις λέβηδες που βάζουν στα μπαλκόνια. Αναδιαμέρισμα. Έχω την εντύπωση.
0: Αν είναι κεντρικό. Ναι, νομίζω ναι, γιατί το κεντρικό λογικό ήταν πιο ακριβό.
1: Ναι, μάλλον ναι. Γιατί το κεντρικό εγώ το πληρώνω 145. Αλλά και στο σπίτι μου, καταρχάς, ο έλεγχος στεγανότητα γίνεται κάθε 4 χρόνια. Και στο σπίτι μου και στην κεντρική θέρμανση. Κάνουμε έναν έλεγχο στεγανότητας όπου είναι 90 ευρώ. Αυτό λοιπόν που λέει, ας πούμε, βέβαια εκείνος το έλεγε, σας λέω, πιστεύω για τους λέβητες πατομικούς που είναι στα μπαλκόνια. Και έρχεται στο νερό κλπ.
0: Κοιτάξτε, όπως και να έχει, εντάξει, και τα ποσά που μου λέτε δεν είναι υπέρογκα. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι εδώ μιλάμε τώρα για την ασφάλειά μας.
1: Για την ασφάλεια.
0: Δηλαδή, ξέρετε, η λογική του ότι δεν θα τύχει ποτέ σε μένα είναι πάρα πολύ ωραία λογική. Αλλά όποιος μπορεί να κάνει τέτοιες προβλέψεις, με γεια του, με χαρά του.
1: Όχι, έχετε δίκιο. Δεν το συζητάω καν.
0: Αυτό είναι σε όλες τις εκφράσεις της ζωής μας. Τι θέλω να πω. Κράνος. Στη μηχανή, στο ποδήλατο, στο πατίνι, ξέρω εγώ πού. Που εκεί μπορούμε να συζητήσουμε για το ΦΠΑ στο κράνος που θα έπρεπε να είναι μηδενικό κατά την προσωπική μου άποψη. Άλλο θέμα. Ζώνη. Οι λέβητες, οι ανελκυστήρες. Δηλαδή πράγματα τα οποία. Ή τα κταίω στο αυτοκίνητο. Πέρασε το αυτοκίνητο, κταίω. Δεν περνάνε. 1 εκατομμύριο δεν περνάνε. Δεν έχουν περάσει. Γιατί? Δηλαδή, ποιον κοροϊδεύεις? Αν έχει ένα πρόβλημα τα μάξι σου και δεν το ξέρεις, θα σκοτωθείς.
1: Ναι, σε αυτό όμως φταίει η πολιτεία.
0: Όχι, ναι, που φταίει εννοείται που δεν ελέγχει όπως πρέπει να ελέγξει. Ναι, αλλά αν εγώ δεν ενδιαφερθώ για την ασφάλειά μου, πρέπει δηλαδή να έρθει η πολιτεία να με επιβάλλει πρόστιμο. Εγώ το θεωρώ λίγο και...
1: Κύριε Παρδάλη, θα πρέπει...
0: Με μειώνει δηλαδή και σαν πολίτη αυτό το πράγμα.
1: Ναι, θα έπρεπε όμως να υπάρχει ένα έλεγχο, δηλαδή δεν μπορεί πούμε, να έχει το αυτοκίνητο, να μην έχει πληρώσει τα τέλη κυκλοφορία να είναι συνδεδεμένα με την ασφάλεια και με τον τεχνικό έλεγχο.
0: Και όμως δεν είναι. Και στα τέλη έρχονται το 10ο μήνα, αν δεν έχεις πληρώσει, ένα το 10ο μήνα, όποτε σε χτυπήσει το καμπανάκι, δεν ξέρω πώς χτυπάει τα συστήματά τους, και σου λένε δεν έχεις πληρώσει και είναι τόσο, και αν δεν πληρώσεις, μέχρι τότε θα είναι τόσο. Θα πας να πληρώσεις για να μην πληρώσεις τα διπλά-τριπλά, ξέρω εγώ. Τι κέρδη. Δεν μπορείς να το κοροϊδέψεις το κράτος στο τέλος. Αν δεν είναι θέμα να κοροϊδέψεις το κράτος, είναι θέμα ασφάλειας.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι είναι θέμα κοροϊδία του κράτους.
0: Τι είναι.
1: Θα σας πω την αλήθεια, εγώ σε αυτό το κράτος, εγώ το θεωρώ το σύστημα αυτό που μας συμπερνά και μας διοικεί, είναι ένα σάπιο σύστημα.
0: Ωραία, έστω, αλλά τι είναι αυτό, δηλαδή το να μην...
1: Μα για αυτόν τον λόγο δεν κάνει έλεγχο. Γιατί επειδή ακριβώς είναι ένα σάπιο σύστημα και έχει εκπαιδεύσει τους ανθρώπους στο πώς να τα αρπάξουν, την κονόμα. Πώς να γλιτώσουν και πώς να τα αρπάξουν.
0: Μπορεί να είναι και αυτό, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι αυτό είναι όλη η αιτία.
0: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό.
1: Αυτή τη καπίλα, α πούμε, και αυτή τη. Πώς θα το πω τώρα, του δούνε και λαβίνα, α πούμε, πώς πάει. Για αυτόν τον λόγο. Γιατί μου είπατε, α πούμε, για το ασανσέρ. Το μητρό του ασανσέρ. Εγώ κάνω, α πούμε, το ασανσέρ έλεγχο. Έχω κάνει τα 19 χρόνια που είμαι διαχειριστής. Πόσες είναι τώρα, μην κάνω και λάθος, 4-5 φορές. Ποιος το έχει κάνει αυτό, κανείς. Έχω πυροσβεστήρες έξω από τα διαμερίσματα. Ποιος το κάνει αυτό, κανείς. Ποιος έχει έρθει η πυροσβεστική υπηρεσία να με ελέγξει αν εγώ έχω πυροσβεστήρα. Αν έχει έρθει να με ελέγξει αν έχω πυροσβεστήρα.
0: Όχι, αλλά θα έπρεπε.
1: Του αερίου. Δεν θα έπρεπε. Δεν θα έπρεπε. Δηλαδή μετά κλαίμε εκ των υστέρων. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το ζήτημα. Είναι, ας πούμε, όπως έγινε με το θάνατο του Μαζονάκη, που έχουμε πέσει, έχουμε γίνει πέφτωσινεφάκητες όλοι. Γίνεται με τους γιατρούς, ας πούμε, που σε συνεργασία με τους ιατρικούς επισκέπτες σου γράφουν τα φάρμακα για που τις λένε οι εταιρείες. Γίνεται με τα φαρμακεία, ας πούμε, και τα γυμναστήρια και τους διαιτολόγους που πουλάνε τις πρωτεΐνες και τα αμινοξέα και τελά αυτό. Αφάσει το καλό αυτό. Μπορεί να είναι και κάτι που να είναι ελεγχόμενο. Τα φάρμακα που μπαίνουν στους λεγόμενους κύκλους και λοιπά και γίνονται θηρία, και από εκεί που έβλεπες, ας πούμε, έναν άνθρωπο, ας πούμε, σαν το λιγνό, τον βλέπεις, ας πούμε, και είναι θηρίο, έχει κάνει ένα λαιμό, ας πούμε, και κάτι πλάτες και λοιπά, και αρχίζουν μετά τα θέματα και τα προβλήματα. Ποιος τα ελέγχει αυτά? Τα ελέγχει, ήταν η σόρτ. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι ένα σάπιο σύστημα και αφήνει δήθεν τον άνθρωπο σε μια δίθεν ελευθερία, η οποία δεν είναι βέβαια ελευθερία, και μετά όταν ας πούμε δει ότι δεν μπορεί να το μαζέψει, αρχίζουμε να κάνουμε ένα μητρό για τους πανελπιστήρες, να βγάλουμε έξω την τροφέα και να κάνει ελέγχους. Και τι είναι να κάνει ελέγχους? Όταν παίρνω εγώ μια μηχανή, είμαι υποχρεωμένος μαζί με τη μηχανή που θα πάρω, να πάρω και το κράνος. Και αν δεν το φορέσω το κράνος, ας πούμε, να του κατάσχει τη μηχανή, ξέρω εγώ τι να πω. Δεν μπορεί να λέω και εγώ ανοησίες τώρα. Δηλαδή, ναι, η εκπαίδευση, ναι, η συμβουλή, όλα αυτά, αλλά αυτό πρέπει να σταματήσει. Τώρα διάβασα πριν από λίγο ότι συλλέγαν, λέει, στην Αττική Οδό έναν, ας πούμε, 49χρονο, με 067, ας πούμε, γραμμάρια,
0: πόσο μετάνε,
1: αλκοόλ και λοιπά. Και έφαγε,
0: είναι μεγάλο, νομίζω, πως είναι
1: 0,20-0,25. Ναι, 0,25. Έφαγε ένα πρόστιμο, λέει, γιατί τον είχαν ξαναπιάσει το 23. Του είχαν δώσει 2.000, ας πούμε, τότε μέρες, χωρίς δίπλωμα, και τώρα θα πάρει, λέει, το δίπλωμα το 2039. Και τι? Αν αυτός κυκλοφορεί, θα το γνωρίζουμε. Αν αυτός έρθει και θα σκοτώσει, θέλω να χτυπήσω και για εσάς και για μένα και για όλους τους συνακροατές και όλους τους ανθρώπους. Όπως έγινε με το άλλο το παιδάκι, ας πούμε, την Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Τι θα γίνει? Δεν βλέπετε τι κάλυψη πέφτει σε όλα? Ακόμα και για το αυτοί οι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν τώρα και δεν έχουν δυνατή να πούνε αν είναι διαρροή φυσικού αερίου. Ακόμα. Μετά από πόσες μέρες είναι, 4, πόσο είναι μετά, 3-4 μέρες. Ακόμα το ψάχνουμε. Αλλά σας λέω ότι είναι, νομίζω εγώ ότι είναι ίδιο του συστήματος αυτό. Να σας φέρω ένα παράδειγμα προσωπικό. Πρέπει να ανανεώσω το δίπλωμά μου, την άδεια οδήγηση. Λοιπόν, ξέρετε πόσο στοιχίζει για να ανανεώσω το δίπλωμά μου, να περάσω από τους γιατρούς και να πληρώσω και ένα παράβολο 108 ευρώ. 143 ευρώ. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο να πληρώσω παράβολο 108 ευρώ? Και προσέξτε, αν τα δώσω σε μια σχολή οδηγών, μου το φέρνει το δίπλωμα ανανεωμένο για 3 χρόνια τώρα να το έτσι. Κάθε 3 χρόνια θα έχουμε την ιστορία αυτή τώρα. Λοιπόν, μου το φέρνει το δίπλωμα ανανεωμένο, ούτε γιατί να ελέγξουν. Ποιος τους ελέγχει αυτούς τους ανθρώπους? Εγώ θα πάω σε παθολόγο, θα πάω σε οφθαλμίατρο να με ελέγξει. Να δει, ας πούμε, τι γίνεται. Παρότι θα πάει και πρόσφατα. Δεν πειράζει, θα ξαναπάω. Δηλαδή, βλέπετε ότι όλα είναι για το ονόρε, για το θεατή.
0: Εντάξει, εγώ δεν θα έλεγα όλα. Έχει έρθει και ένα μήνυμα τώρα εδώ από τον κύριο Γιώργο ότι δεν είναι λέει μόνο ο κύριος που κάνει αυτά που λέει στην πολυκατοικία. Νομίζω ως νέοι όλοι μέχρι 40 ετών.
1: Καλά, εντάξει,
0: με μικρά παιδιά έχουμε πυροσβεστήρες σε κάθε όροφο, πυροσβεστήρα ροφή στον καυστήρα και συντήρηση ασανσέρ κάθε μήνα σε καινούργια ασανσέρ πενταετίας. Ναι, καλά, προφανώς.
1: Σίγουρα δεν είμαι μόνο εγώ και μακάρι, μα εγώ δεν το λέω για να προσβάλλω τους ανθρώπους. Ναι. Όπως το λέγει και ο Ρίτσος, ας πούμε, δεν το λέμε για να ξεχωρίσουμε, αλλά για να ενώσουμε τους ανθρώπους και να. Γιατί δεν το γνωρίζουν αυτό πολύ. Εδώ υπάρχουν ανελκυστήρες που δεν ελέγχονται, που δεν έχουν κάνει συντήρηση, που δεν κάνουν συντήρηση. Που μπαίνει μέσα και τρέμει το φιλοκάρι.
0: Ναι, εντωμεταξύ υπάρχουν πλέον. Και εγώ δεν το γνώριζα. Πλέον είναι υποχρεωτικό να έχει πόρτα ο ανελκυστήρας, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εσωτερική. Βέβαια.
1: Εσωτερική, να κλείνει. Ναι, γιατί έχουν σκοπευτεί πολλοί άνθρωποι.
0: Βέβαια.
1: Είχε βάλει ο άλλος κάποιο αντικείμενο.
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
3: Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7, μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή, 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.
2: Η ενημερωτική εκπομπή «Μαζί στις 10» με τη δημοσιογράφο Νατάσα Παμπρή κάθε πρωί από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10 μέχρι τις 11. Η Νατάσα Παμπρή καταγράφει την επικαιρότητα, μιλάει με τους πρωταγωνιστές της και σχολιάζει τα γεγονότα. Με θέματα και τις τελευταίες εξελίξεις από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου. Άμεσα, έγκυρα, αξιόπιστα. Η ενημέρωση σε πρώτο πλάνο. 10 με 11 από Δευτέρα έως Παρασκευή στον Real Voice 99,5. Στο αληθινό ραδιόφωνο.

0: για τη δημοκρατία.
1: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
4: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
4: Πολιτισμός.
6: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τη σφράγιση της ιδιωτικής κλινικής στη Βόρεια Ελλάδα, στην οποία λειτουργούσε παράνομο ογκολογικό τμήμα, αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Έλεγχος της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αποκάλυψε ότι στον χώρο γίνονταν χημειοθεραπείες χωρίς τις απαραίτητες άδειες, ενώ υπάρχουν υποψίες για απάτη σε βάρος του ΟΗΟΠ. Και η υπόθεση διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την παρέτησή τους από την υπεράσπιση της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη ανακοίνωσαν οι δικηγόροι της, οι οποίοι περιορίζουν την εκπροσώπησή τους στον κατηγορούμενο γιατρό σύζυγό της. Εντός του κτηρίου έγινε η διαρροή αερίου που προκάλεσε τη φωνική έκρηξη στην πλάκα, ενώ το κεντρικό δίκτυο είναι στεγανό, σύμφωνα με τους ελέγχους των αρχών. Οι έρευνες εστιάζονται πλέον αποκλειστικά στον δεύτερο όροφο του κτηρίου που κατέρευσε. Ένα κορίτσι 10 ετών μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παίδων λόγω εισπνοής καπνού στη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε καφετέρια στο ισόγειο τριόροφης πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία και επεκτάθηκε στους ορόφους. Τα ευρήματα δείχνουν εμπριστική ενέργεια και την υπόθεση ανέλαβε το τμήμα εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το δημόσιο πρέπει να αποζημιώνει ιδιοκτήτες ακινήτων για ζημιές που υπέστησαν από παράνομες οικοδομικές άδειες κοντά σε ρέματα, αποφάσισε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, η δόμηση ή τακτοποίηση ιδιοκτησιών επιτρέπεται μόνο μετά την οριστική οριοθέτηση του ρέματος. Σωματική επίθεση σε βάρος εκπαιδευτικού μέσα σε νηπιαγωγείο των Νάνο Λιωσίων καταγγέλει η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής. Αναφέρει ότι έχουν κινητοποιηθεί οι αρχές για την άμεση εφαρμογή της αυτόφορης διαδικασίας.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
7: Με γκολ του Ολίσε στο 88 λεπτό, η Γαλλία κέρδισε στις Βρυξέλλες με 1-0 το Βέλγιο και διπλασίασε τις επιτυχίες της στην πρώτη κατηγορία του Nations League. Την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση πέτυχε η Ιταλία με 4-1 επί της Τουρκίας στην Προύσα. Για τη δεύτερη κατηγορία η Σουηδία νίκησε με 3-1 την Πολωνία, ενώ για την τρίτη κατηγορία η Κύπρος ήρθε ισόπαλη εκτός έδρας 0-0 με τη Λετωνία. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
7: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με βροχές σε Θεσσαλία, Εύβοια, Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο. Άνεμη μεταβλητή έως 7 μποφόρ. Έθριος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 24 και 25 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Αλλάξαμε μέρα, 29 έχει πλέον ο μήνας. Παραμονή της τελευταίας ημέρας του Σεπτεμβρίου. 211-208-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Καλημέρα μου.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, τα χαιρετήματα μου στον κύριο Λευτέρη και στο επιτελείο του σταθμού.
0: Να είστε καλά.
1: Στο κουφού την πόρτα, όσο θέλει πρώτα, κύριο Βουβί, να ρίξει, δεν ακούνε αυτοί που είναι πάνω που είναι κουφί.
0: Όχι, λέτε.
1: Λοιπόν, πάει αυτό. Δεύτερο, άκουσα και τη ρεκλάμα του Κακλαμάνια, μα έχουν κότσει αυτοί οι λεβέντες, οι καρακλοκέντα τη Βουλή. Θα μην του χαρακτηρίζω όπως ξέρω να χαρακτηρίζω. Να σύρουν το χώρο πρώτοι, να πάνε πρώτοι στη μάχη. Αλλά με πιανούς να πας στη μάχη με τις αγβίες που πετάει ο Θεοχάρης, Κακομύρδης και Νικοκύρδες. Δεν τρέπεται λίγο που παρέλεσε από όλα τα κόμματα από το ποτάμι και κατέληξε εκεί πέρα γλύφτης. Γλύφτης για να πιάσει καρέκλα. Δεν τρέπεται λίγο. Σε ποιον απευθύνεται. Έχει το δικαίωμα να με πει με ένα κακομύρι. Για ποιο λόγο. Η κακομεριά να την φάει πάνω στο κεφάλι του. Αυτός και ο κάθε αυτός. Αναφερθήκατε για τα αυτοκίνητα, αν έχουμε κανένα πρόβλημα στο αυτοκίνητο, μπορεί να σκοτωθούμε, δεν μου λες. Εκείνος ο Γιάπης είναι συγκινής του Καραμαλή, κάποτε...
0: Που δεν φοράγε ζωνή.
1: Ποιο ζωνή, εκεί πλάσες πινακή, δεν είναι ζωνή, δεν φοράγε.
0: Α, είχε, μπράβο, ναι, είχε.
1: Ζωνή.
0: Όχι, τη ζώνη θυμάμαι εγώ. Ποιο δεν φοράγε ζώνη.
1: Πόσο παρόλογη τώρα, η ζώνη του πρόβλημα, αυτούς φόραγε μικροφόρα και με αυτοκίνητο χωρίς πινακίδες.
0: Ναι.
1: Με πλασσές πινακίδες. Το ξέχασες ή κάνεις πώς το ξέχασες.
0: Ναι, πολλά χρόνια. Δεν θυμάμαι το περιστατικό ακριβώς, αλλά ναι. Θυμάμαι ότι είχε... τον είχαν σταματήσει για έναν έλεγχο, αλλά δεν θυμάμαι τώρα το περιστατικό τι είχε γίνει.
1: Ήταν πλασσές ή πινακίδες, αγαπητέ Μάνο. Είσαι μαμά μοντέλο. Ξέρω που μπορεί να έχει κανένα μέσο άλλο.
0: Συγχαρητήρια.
1: Λοιπόν, λέμε τώρα. Εδώ στην Ελλάδα λαμβάνουμε μέτρα και ελέγχους όταν γίνει ένα βαρύ ατύχημα. Μετά το ατύχημα. Δεν υπάρχει πρόληψη. Η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια στα εργατικά ατυχήματα. Το έχεις υπόψη αυτό το πράγμα.
0: Πρωταθλήτρια δεν ξέρω αν είναι, αλλά έχουμε πολλά. Αλήθεια μας.
1: Πέρυσι χώρανε μηδέν στα ατυχήματα.
0: Χώρα που να είναι μηδέν, όχι, δεν ξέρω.
1: Σχεδόν μηδέν.
0: Όχι, δεν ξέρω. Ποια είναι.
1: Η Ιαπωνία. Η Ιαπωνία, Σιγκαπούρη.
0: Είναι μηδέν ή έτσι δηλώνουν.
1: Το ψήφισα. Σχεδόν μηδέν. Ας πάρει κανένα τηλέφωνο, κάνει ένα ευτυχώς, θα έχει πάει η Ιαπωνία και να δει τις πορτοφορτώσεις τι μέτρα ασφαλείας παίρνουν. Και τι έλεγχους κάνουν. Εδώ πέρα... Έχω τα προεδρεόπλια συγκέκρια και αδειάζουν τους βόθους το λιμάνι και δεν μιλά κανένας, ας πούμε. Κατάλαβες, σου λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Αδειάζουν τα βιολογικά το λιμάνι στην Κέρκυρα. Μιλά κανένας.
0: Δεν το ξέρω αυτό που μου λέτε.
1: Ορσέ.
0: Δεν το ξέρω, λέω, αυτό που μου λέτε.
1: Δεν το ξέρει.
0: Ξέρω για τα σκουπίδια, ας πούμε, ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αλλά για αυτό που μου λέτε...
1: Άκουσα κάποια δύο που αξιολογούν την ανάπτυξη. Έχουμε 1,8 ανάπτυξη εφέτος, 1,8 ανάπτυξη. Εδώ η Κέρκυρα στα πιο βαριά τουριστικά μέρη που έχει καλό τουρισμό και καλά σπίτια και καλές παραλίες, θέλεις πρακτέρ να κυκλοφορείς στους δρόμους. Πρακτέρ. Λοιπόν, το πρόβλημα είναι, μάνα μου, είναι το εξής. Βλέπουμε για την ακρίβεια. Αυτά που βλέπουμε τώρα δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα. Έχεις υπόψη να γίνει κανένα βαρύ lockdown επικοινωνιακό τρόπο δοσίας και να σταματήσουν τρένα, φορτηγά και τέτοια.
0: Όχι.
1: Η Ελλάδα για πόσο καιρό έχει εφοδία.
0: Α, να γίνει κάτι. Όχι, δεν το ξέρω. Αλλά και γιατί να γίνει κάτι τόσο βαρύ που περιγράφεται.
1: Πράγμα.
0: Γιατί να γίνει κάτι τόσο βαρύ που περιγράφεται.
1: Εύχομαι να βγω τρελός και ψεύτης, εσύ. Πλησιάζει η ώρα που δεν υπάρχει ούτε από το μυαλό σου, ούτε από φαντασία. Θα σου περάσει από το μυαλό τι πρόκειται να γίνει με την τροφοδοσία. η Ελλάδα είναι κάτω από τη βάση, κάτω από το μηδέν, στον πρωτογενή τομέα. Από την Ελλάδα έχει τα λεμόνια, το χρυσάφι, και τώρα μας φέρουν μια σιτηλίνη λεμόνια από την Αργεντινή. Υπάρχει στην Αθήνα λεμόνιο χωριό.
0: Δεν ξέρω αν υπάρχει. Πάντως γενικά και εγώ εισαγόμενα βρίσκω. Τώρα στη λαϊκή μπορεί να βρεις, φαντάζομαι. Εγώ δεν πηγαίνω στη λαϊκή για να μην ειλικρινείς.
1: Άκουσα και κάτι άλλο. Ένας στους τρεις οδηγούς πήρε στα τρένα, στα τραμ και τέτοια, έχουν χάσει το δίπλωμά τους, διότι τους έχει γίνει το μυαλό κουρκούτι από το τηλέφωνο.
0: Αυτό δεν το έχω δει εγώ, δεν το ξέρω.
1: Δεν ξέρει.
0: Όχι. Όχι, δεν λέω ότι λέτε ψέματα. Απλά δεν έχει τύχει εγώ να δω τέτοια είδηση, δεν την ξέρω.
1: Εγώ δεν έχω τηλεόραση σπίτι μου. Εγώ έχω ραδιόφωνο. Πολλά χρόνια, λοιπόν. Και ένα άλλο. Εκείνο που συγχάθηκα προχθές ήταν. Εκλείσανε όλους τους δρόμους στην Αθήνα για να πάει ο Κοσμάκης στην αναβίση. Τη συγκέντρωση του ΚΚΚ. Τα λεπεντόπεδα, οι φελοί δημοσιογράφοι ούτε καν δείξανε τίποτα. Τίποτα. Λέμε τώρα, κουβέντα κάνουμε.
0: Καλά, δεν κλείσανε και ιδιαίτερα δρόμους. Μη φανταστείτε.
1: Για το Ολυμπιακό Στάδιο μιλάμε.
0: Ναι, δεν κλείσανε.
1: Δεν κλείσανε.
0: Όχι.
1: Από τότε εγώ στον ύπνο μου.
0: Δεν ξέρω τι είδατε, γιατί εγώ πήγα και πήρα το γιο μου που είχε πάει κοντά στο Ολυμπιακό Στάδιο. Με την παρέα του και δεν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα. Ούτε με κλειστούς δρόμους. Εντάξει, είχε λίγο κίνηση, αλλά λογικό σε μια μεγάλη συναυλία να έχει κίνηση. Νομίζω ότι ήταν λίγο υπερβολικά αυτά τα κλείνουμε τους δρόμους και τέτοια. Εγώ πάντως δεν τα είδα.
1: Τα κλείνουμε. Όταν ήρθε η κυβερνητική κυκλοφόρηση για ασφάλεια, τα κλείσανε.
0: Άλλο. Η Γκυλφόιλ είναι άλλο πράγμα. Αυτοί ρίχνουν και κυβερνήσεις. Δεν είναι άλλο πράγμα.
1: Αυτό το δολοφόνο του Ζελεύσκη που δεν παρουσιάσανε και στη Βουλή. Τα κλείσανε. Τι άλλο θέλουμε δηλαδή. Με ποιο δικαίωμα να μου κλείσει μετά το δρόμο και δεν περάσει.
0: Καλά, εντάξει. Έχει δικαίωμα να κλείσει το δρόμο για λόγους ασφάλειας. Μην λέτε. Μπορεί να κρίνει ότι θα κλείσει το δρόμο. Δεν απαγορεύεται.
1: Σοβαρό πρόσωπο φέρει το πηγαίνει.
0: Δεν είναι το σοβαρό για εσά που δεν είναι, για την πολιτεία είναι.
1: Α, για την πολιτεία.
0: Ναι.
1: Καλά κρασιά.
0: Καλά κρασιά.
1: Εγώ προσωπικά τώρα που σου μιλάω μετά από τη θεραπεία που έκανα, είμαι πολύ καλύτερα, το έχω αλλάξει ρότα. Τι θέλω να πω με αυτό. Δεν μου καίγεται καρφί, δεν με απασχολεί.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Κατάλαβες σου λέω τώρα.
0: Κατάλαβα τι μου λέτε.
1: Δεν αγχώνομαι για τίποτα.
0: Αυτό είναι καλό.
1: Λοιπόν, δεν μου λες, ξέρεις στην Αθήνα κάνα κέντρο λήφθη να πάω να κάνω να
0: γίνω. Όχι, όχι.
1: Νεοδερός.
0: Δεν, αυτά δεν επιτρέπονται.
1: Α, δεν επιτρέπονται.
0: Τώρα θα τους πιάσουν όλους τώρα.
1: Τώρα, κατά κρασιά μετά από 50 χρόνια. Θα αποδοθούν όλοι. Η ζωή είναι. Ο Κοσμάκης, αγαπητέ μου, δεν πρόκειται να συγκινηθεί. Θα συγκινηθεί πότε όταν έρθει ο κόμπος στο φτέρι και θα είναι πολύ αργά. Εγώ αυτό προβλέπω. Βλέπω τώρα κάτι παιδιά που είναι ξενοδοχοί πάλι. Το πρώτο μέλημά του που σκολλάνε από το ξενοδοχείο, ξέρεις τι κάνουνε.
0: Τι κάνουνε.
1: Πάνε να πάρουν ένα καινούριο iPhone που κάνει 1000 ευρώ. Τα μισά λεφτά τα τρώνε στα τηλέφωνα.
0: Αν το καινούριο iPhone δεν κάνει 1000, κάνει 2000.
1: Δεν με απασχολεί. Εγώ έχω τηλέφωνο με
0: ευρώ. Όχι, το λέω απλά.
1: Κατερπίλα. Που έχει πέσει και σε θάλασσα δύο φορές.
0: Μια χαρά. Ξέρει και κολλήνει.
1: Εμένα δεν με παρακίνησε ούτε το ίντερνετ, ούτε το TikTok, ούτε το σύστημα. Εμένα προσωπικά. Είμαι παλιά σκοπής, δεν με ενδιαφέρει. Ας με πάρουνε, ας μην με κάνουν συμπέθρο. Δεν με απασχολεί το θέμα, δεν παρασύρωμαι εγώ από την τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Τώρα πηγαίνω για ψάρεμα κάπου. Και καλά κρασιά.
0: Καλά κάνεις.
1: Λοιπόν, έτσι που λες. Η Ελευθέρη, στο κουμπού την πόρτα ρίξει γυροβομπίδα, δεν ξυπνήσει κανένα. Λοιπόν, την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλό ξημέρωμα κύριε Δημήτρη.
1: Το φάκελο δεν είναι κάμια αντίστοιχο για 100 κιλά βάρος, αν έχει μυαλό. Για να δει λίγο χαραμάδα από το καπάκι του βαρελιού που θα κλείσουν τον κόσμο μέσα. Λοιπόν, καλημέρα.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Μυρμηδόνας.
2: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Είναι απολαυστικός ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, τον ακούω χρόνια. Εντάξει, λοιπόν, έκανα σηκώτη, νέο σηκώτη, με την καλή έννοια να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος. Πάντα τέτοια. Πάντα έτσι ήταν.
0: Έτσι είναι πάντα, ναι.
1: Και τώρα μπορώ να πω, όπως το είπε και μόνος του, επειδή τα, όπως το είπε, δεν δίνω λέει σημασία τώρα, όπως το είπε.
0: Ναι, το γύρισε στην τρέλα ακόμα πιο πολύ. Καλά κάνει.
1: Τώρα φαίνεται η διαφορά. Ήταν που ήταν απολαυστικός, τώρα έχει γίνει επί 10. Φαίνεται αυτό που είπε. Φαίνεται. Λοιπόν, έκανα σηκώτια. Κάθε φράση που λέγει γέλαγα. Δεν ξέρω, Μίχιο, επειδή ήταν ανοιχτή γραμμή, ακουγόταν μέσα στον ηχοληπτή.
0: Όχι.
1: Γιατί άμα ακούγατε τα γέλια μου θα
0: είχατε... Καλό είναι, άμα γελάτε καλό είναι.
1: Ναι, να γελάς με την
0: αυτό
1: έννοια.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο να...
1: Πηγαίο, αυθόρμητο, πώς το λένε, αυτό που περιγράφω. Όχι τα γνωστά που λέμε, τα ειρωνικά και τέτοια. Ωραίο γέλιο γνήσιο. Με αυτά που λέγει και ο τρόπος που τα λέει. Να είναι καλά ο άνθρωπος. Ο αγρότης, δεν μας έχει πει ότι είναι.
0: Ναι, αγρότης είναι ο άνθρωπος. Παραγωγός. Είναι όμως κάνει και ξυλογλυπτική, από ό,τι ξέρω. Από ό,τι μας έχει πει δηλαδή.
1: Είπε πάει και για ψάρεμα που και πού. Μάλιστα. Ωραίος. Λοιπόν, τώρα εντάξει, με αποσυντονίστηκα, όχι από τον κύριο Δημήτρη, γενικά άλλα ήθελα να πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ξημερώνει 29, ξημέρωση 29, πάμε, μπήκαμε 29.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, δεν τον ήξερα αυτό τον Άγιο μέχρι πριν κάνα δύο χρόνια, είναι του Αγίου, ο τόνος είναι στη Λίγουσα, Άγιος Κυριακός. Κυριάκος, δηλαδή, Κυριακός, τον λένε Άγιος Κυριακός, ο αναχωρητής.
0: Ούτε εγώ τον έχω ξανά, τώρα από εσάς τα ακούω.
1: Λοιπόν, οι κυρίες που λέγονται Κυριακές γιορτάζουν Ιούλιο, 7 Ιουλίου.
0: Ναι.
1: Η Αγία Κυριακή.
0: Η Αγία Κυριακή, ναι.
1: Ναι, μεγαλομάρτης, 21 ετών μάρτυρης. Ήταν εκεί του 3ου αιώνα μετά Χριστόν η Αγία Κυριακή, 270 τόσο. Λοιπόν, ενώ εδώ τώρα ο Άγιος Κυριακός,
0: ναι,
1: είναι στο 448, έζησε 109 χρόνια, δηλαδή πήγε μέχρι το 550.
0: Α, μάλιστα.
1: Ήταν από την Κόρινθο, ήταν από ιερατική οικογένεια, είχε δηλαδή συγγενείς που ήταν ιερείς, είχε θείο που ήταν επίσκοπος στην Κόρινθο, την εποχή που είπαμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και πήγε στην Παλαιστίνη και μόνασε και άφησε εποχή. Δεν τον ήξερα. Τυχαία μου συστήθηκε ένας άνθρωπος
0: ως Κυριακός.
1: Ως Κυριακός, ναι. Ναι, γνωριμία πριν από κάνα δύο χρόνια και τον ρώτησα δύο πραγματάκια. Κάτι ήξερε να πει και ο άνθρωπος για το όνομά του. Μετά πήγα το ψάξα και από κάθε χρόνο έχω πει... Έχω έννοια πότε θα έρθει 29 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, πήγα σήμερα, με έφερε ο δρόμος σήμερα στον Άγιο Αντώνιο, στο μετρό, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Περιστέρι, δεν είναι Περιστέρι. Λοιπόν, εκεί είναι ο ναός, ο Μητροπολιτικός ναός, Αγίου Αντωνίου και Αγίου Δημητρίου.
0: Ναι.
1: Ο ναός είναι εκεί. Και μπήκα μέσα να ανάψω ένα κέρι. Και επειδή ήταν η ώρα που πλησίαζε ο Εσπερινός, είχαν βγάλει την εικόνα που είναι για σήμερα, του Μες. Αγίου Κυριακού λοιπόν. Και σκύβοντας να φιλήσω την εικόνα, βλέπω που είχε και ένα ηλιτάριο στο χέρι του ξεδιπλωμένο με δύο φρασούλες, τρεις, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Όπως έχουν κάποιοι Άγιοι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που χαρακτηρίζει δηλαδή τον Άγιο, κάτι που έχει πει, ναι, κάτι που έχει γράψει.
0: Κάτι που αφορά το βίο του, ναι.
1: Που αφορά το βίο του ακριβώς. Και συγκλονίστηκε.
0: Για πείτε.
1: Έλεγε επί λέξη. Ή διαζευκτικό, έτσι. Ή φεύγον φεύγε. Φεύγον με το χ. Ή φεύγον φεύγε και μετά προστακτική. Ή φεύγον φεύγε. Ή εμπέζε. Των μάταιων
2: και απατεώνα κόσμο. Αναχωρητής ήταν. Δηλαδή μπήκε στην έρημο της Παλαιστίνης και όσο τον πλησίαζαν λέει οι άνθρωποι, τόσο πιο βαθιά στην έρημο πήγαινε.
0: Ναι.
2: Για να, αυτό που λέμε, φεύγον φεύγε. Δηλαδή αυτό, γι' αυτό τον χαρακτηρίζει αυτό που σας είπα τώρα. Μπορεί να το είχε πει, να το δίδασκε, ξέρω εγώ, να το είχε γράψει ή κάποιοι που γράψαν το βίο του να το συνοψίσαν έτσι. Και πήγα να ψάξω λίγο εκεί τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Βρήκα, γιατί μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Δεν ξέρω, σας άρεσε αυτό τώρα.
0: Ναι.
2: Και λέει, φεύγον φεύγε αποτελεί την υπέρτατη προτροπή του μοναχισμού για φυγή από τα εγκόσμια, εντάξει. Δεν σημαίνει δειλία, αλλά τη συνειδητή απομάκρυνση από τους πειρασμούς, τη ματαιοδοξία και το θόρυβο της καθημερινότητας. Με σκοπό την έβρεση της εσωτερικής ειρήνης και της ένωσης με το Θεό. Μάλιστα. Πάμε να δούμε τώρα το εμπέζον έμπαιζε. Εμπέζον με το χ ενεργητική και το έμπαιζε δηλαδή προστακτική.
0: Ναι.
2: Τον μάταιο και απαταιώνα κόσμο. Ο Άγιος Κυριακός έβλεπε τις υποσχέσεις του κόσμου, πλούτο, δόξα, απολαύσεις, ως μια μεγάλη απάτη και ψευδέστηση. Μάταιος κόσμος. Αυτό λέει το μάταιος κόσμος. Το να εμπέζει κανείς τον κόσμο σημαίνει ότι περιφρονεί τις σιρήνες του, δεν παίρνει στα σοβαρά τις εφήμερες τιμές του και επιλέγει να ζει σαν ξένο σε εισαγωγικά επί της γης. Μου άρεσε πάρα πολύ, δεν ξέρω, ελπίζω και οι ακροατές και οι ακροάτρες τώρα να τους άρεσε αυτό που τους είπα.
0: Ενδιαφέρον.
2: Ναι, όσοι είναι Κυριάκοι λοιπόν... δηλαδή από ό,τι κατάλαβα οι κυρίες είναι 7 Ιουλίου και οι Κυριάκοι οι άντρες είναι σήμερα
0: 29 Σεπτεμβρίου.
2: Μάλιστα. Ναι. Θα μου πεις τώρα Μυρμηδόνα, αυτά είχες να μας πεις.
0: Τι είπα να πει.
2: Εντάξει, είχα να πω για τον Άγιο Κυριακό τον αναχωρητή. Πολλούς Αγίους αγαπάω. Καθένας δεν έχει μερικούς αγαπημένους Αγίους. Όλοι δεν έχουμε από κανένα δυο αγαπημένους, ρε παιδί μου. Έχει γίνει από ένας από τους αγαπημένους μου. Για κάποιο λόγο, δεν ξέρω.
0: Ναι.
2: Τι άλλο ήθελα να σας πω. Ήθελα να σας πω το εξής. Κατά τύχη ζούμε, έτσι, συμφωνούμε. Το έχουμε ξαναπεί αυτό, συμφωνήσαμε.
0: Από τύχη.
2: Κατά τύχη, ναι. Από τύχη, ναι. Να σας πω γιατί. Τώρα, με αυτό που γίνεται, την έκρηξη. Το σκέφτεστε, το έλεγα σε μια φίλη και μας πιάσανε τα γέλια με την έννοια... νευρικό γέλιο, καταλάβατε. Ναι. Φαντάζεσαι, τους λέω, γιατί εκεί είναι η στάση Ακρόπολης κοντά. Με το μετρό, ρε παιδί μου, δεν κατεβαίνεις εκεί, η Μακρυγιάννη εκεί.
0: Ναι, ναι.
2: Η οδός, πώς λέγεται εκεί πέρα, Διονυσίου Αεροπαγίτου, έτσι δεν είναι εκεί τριγύρω.
0: Ναι, το κοντά είναι.
2: Ναι.
0: Καλά, πολύ κοντά δεν είναι η Διονυσίου Αεροπαγίτου, ναι, εντάξει.
2: Ναι, 200 μέτρα από εκεί που γίνει η έκρηξη θα είναι, τόσο. Ωραία. Παίρνεις που λέει ο λόγος, περπατάς, ας πούμε, πεζόδρομοι είναι εκεί όλα, κάνεις τη βόλτα σου. Το φαντάζεις, λέω, να έχει πάρει κάποιος ένα σουβλάκι για βόλτα και να περνάει απ' έξω και να γίνεται έκρηξη και να τον παίρνουν τα
0: γιατί θα όποιος ήταν έξω, σκοτωνόταν. Δεν είδατε και στην αρχή τρεις γυναίκες που, νομίζω γυναίκες ήταν και τρεις, που μεταφέρθηκαν τραυματισμένες.
2: Ναι.
0: Από τα γύρω.
2: Ναι. Βέβαια, ακούστηκαν διάφορα ότι στην αρχή είπαν ότι μπορεί να ήταν στόχος η ηλικιωμένη κυρία. Μετά είπαν ότι μπορεί να ήταν...
0: Τι στόχος, από πού...
2: Λέγανε κάτι τέτοια.
0: Αχ, κάνατε.
2: Λέω εγώ ότι ακούστηκε. Η κυρία ήταν παντρεμένη με έναν Βρετανό κύριο.
0: Μεγάλοι άνθρωποι.
2: Οι μεγάλοι άνθρωποι, Ελληνίδα η μία, η κυρία, Βρετανός ο σύζυγος.
0: Η γυναίκα, η ηλικιωμένη, ήταν Ελληνίδα, ο σύζυγός της Βρετανός. Και ζούσαν χρόνια εκεί.
2: Ναι. Και είπαν, στην αρχή βγήκανε κάποιοι και είπαν ότι στόχος ήταν η κυρία αυτή.
0: Καλά.
2: Εντάξει, πάμε παρακάτω. Εντάξει. Μετά τα άλλα τα τέσσερα τα παιδιά, τα πιο νέα, οι τρεις ήταν αλβανικής καταγωγής. Τα δύο ήταν αδέρφια, ένα κορίτσι, ένα αγόρι.
0: Αμερικανοί πολίτες ήταν όλοι.
2: Αμερικανοί πολίτες ήταν, μου φαίνεται και η κυρία είχε, και η ηλικιωμένη μου φαίνεται είχε και αυτή διαβατήριο Αμερικανικό.
0: Δεν το ξέρω.
2: Μου φαίνεται όλοι είχαν αμερικανικά διαβατήρια. Απλά λέω, ο γνήσιος Αμερικάνος ήταν ένας από τους τέσσερις πιο νέους. Ο White Anglo-Saxon Protestant που λέμε, ο WASP. Οι υπόλοιποι ήταν από διάφορα. Είπαμε, αλβανικής καταγωγής, Ελληνίδα, Βρετανός, όλα τα άλλα. Τέλος πάντων, το τι έγινε εκεί, ακόμα δεν έχει βγει πόρισμα κανονικό, όχι.
0: Όχι.
2: Γι' αυτό σας λέω. Κατατύχει. Λοιπόν, ζούμε. Πολλά γίνονται, ρε παιδί μου, απότομα. Λοιπόν, έβγαλε η Κομισιόν, λέει, πάλι προτροπή. 27 χώρες, λέει, της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσουν να κάνουν οικονομία, να γίνονται οικονομίες, λέει, στο δημόσιο φωτισμό. Καταλάβατε τώρα, έρχονται σκοτάδια. Λοιπόν, για να
0: εξοικονομηθούν πόροι για ενέργεια και τέτοια.
2: Ναι, για να εξοικονομηθεί εν όψη του χειμώνα σου επερχόντου.
0: Αυτό, ναι, να σβήνουν τα φώτα στους δρόμους, να μην βλέπουμε που πηγαίνουν.
2: Γι' αυτό σας λέω. Να δούμε πολλά. Να πέσει κρύο. Μετά θα λένε, σβήστε τα φώτα και στο σπίτι, θα λένε σιγά-σιγά.
0: Αυτό, εντάξει, δεν μπορούν να ακούν, αλλά το έχει να πέσει κρύο, θα δούμε την τιμή.
2: Ναι.
0: Εγώ εθαλομίχλη βλέπω πολύ να έχει.
2: Εθαλομίχλη, τι εννοείται δηλαδή?
0: Ότι θα καίμε ό,τι βρούμε.
2: Α, μπράβο, θα ρίχνουν πάλι στα τζάκια, ναι, μπράβο. Κοντραπλάκια, ό,τι μπορούμε.
0: Ξύλωσα προχθές ένα έπιπλο παλιό που είχε πάρει.
2: Ναι, μπράβο.

0: και το φέρνουν τόσο πολύ βαρέως. Δηλαδή.
1: Εντάξει. Και στην έδρα τους. Και το πρώτο παιχνίδι του Κλόπ στην έδρα τους.
0: Να μην ήταν αδιάφοροι, να ήταν σοβαροί να παίζανε.
1: Όχι, σοβαροί ήταν, αλλά ήμασταν και εμείς πολύ σοβαροί.
0: Ωραία. Δεν κακό.
1: Όχι, βέβαια.
0: Να μάθουν να χάνουν και κάτι.
1: Εξάλλου, γι' αυτό βλέπουμε τα αθλήματα, γι' αυτό τα παρακολουθούμε, γιατί έχουν μέσα και το στοιχείο της αβεβαιότητας και της αγωνίας. Άμα ξέραμε πάντα ποιος θα κερδίσει,
0: βέβαια,
1: δεν θα είχε κανένα ενδιαφέρον.
0: Όταν υπάρχει και κάποια έκπληξη, είναι μένει και στη μνήμη μας.
1: Βέβαια. Βέβαια, και αν είναι και υπέρμανση η έκπληξη, ακόμα καλύτερα.
0: Βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, την κυρία Λευκή, την αγάπη μου. Το γενικό, σε όλους δηλαδή, ναι. Αλλά την κυρία Λευκή, ξέρετε, έχουμε αδυναμίες.
1: Ναι, ναι.
0: Τι άλλο, ο κύριος που του είπε, ο Αυγολέμονος, είναι καλύτερα.
1: Καλύτερα είναι, ναι.
0: Άμα ακούει, περαστικά ρε Αυγολέμονε, να σε καλά κρατά γερά, να πούμε κι εσύ. Γενικά όλοι οι άνθρωποι που είναι σε αυτή την κατάσταση αναρρώνουν το να τ' άλλο, να τους πούμε μια καλή κουβέντα, να πάρουν λίγο τα πάνω τους.
1: Σωστό.
0: Αυτά, αν τα σκούρασα.
1: Καθόλου. Καλό ξημέρωμα, Μυρμηδό, να είστε καλά.
0: Επίσης και τα χρόνια, πώς το λένε, τις ευχές μας τους εορτάζονται.
1: Ναι, και μου είχε στείλει εδώ και η κυρία Μαρία ένα μήνυμα. Όταν βαπτίστηκε ο γιος μου Κυριάκος, ο ιερέας μας είπε ότι θα τον γιορτάζετε στις 29 Σεπτεμβρίου και όχι της Αγίας Κυριακής. Ενδιαφέροντα όλα σε
2: υπομονή. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Έπιασε τόπο.
1: Είδατε.
0: Να χαίρετε και το γιο της. Λοιπόν, έπιασε τόπο. Λοιπόν,
1: βέβαια, γιορτάζει και ο γιος της.
0: Τη βοήθεια του Αγίου να έχουμε σήμερα όλοι. Λοιπόν, και που αλήθεια το εννοώ. Δηλαδή, το πρωί που ξυπνάω, κάνω το σταυρό μου. Παλιά δεν τα έκανα αυτά. Τώρα, φαντάσου τι ζούμε. Κάνω το σταυρό μου, λέω ευχαριστώ Θεέ μου που ξύπνησα. Καλά, πιστεύω το κάνουν πολλοί άνθρωποι αυτό. Εντάξει, εγώ δεν το έκανα.
1: Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό το πρωί και το βράδυ που βγάλαμε τη μέρα και βασικά που ξυπνήσαμε είναι το θέμα.
0: Ναι, μπράβο, αυτό λέω. Έφτασα σε σημείο να λέω ευχαριστώ Θεέ μου που ξύπνησα. Ενώ δεν το έκανα, φανταστείτε, για να έχουμε φτάσει σε τέτοια κατάσταση, γι' αυτό σας λέω κατά τύχη ζούμε και πλέον λέμε και ευχαριστώ Θεέ μου που μας ξημέρωσες μια ακόμα μέρα. Διότι δεν ξέρουμε τι γίνεται.
1: Ισχύει.
0: Λοιπόν, οπότε. Τη βοήθεια των Αγίων να έχουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι γίνεται. Σας λέω, θα περπατάμε στον δρόμο και γίνονται διάφορα. Πέφτουν σοβάδες από μπαλκόνια, χτυπαξίλο. Έχουν γίνει αυτά, έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: και μπαλκόνι ολόκληρο έχει πέσει, κομμάτι δηλαδή.
0: Λοιπόν, πολυκατοικίες πέσανε τις προάλλες. Δεν έπεσε πολυκατοικία ολόκληρη τις προάλλες?
1: Ναι, στα Πετράλωνα. Έχει λίγο καιρό. Και άμα δεν φτιάχνει και ο Δήμος ή η πολιτεία το σχολείο τη στέγη, έρχεται ο Καζδιάρης και δίνει λεφτά. Γίνεται και αυτό.
0: Δεν λέμε υπερβολές πλέον. Αυτά είναι μέρος της καθημερινότητας.
1: Βέβαια, εννοείται.
0: Γι' αυτό λέω. Λοιπόν, το σταυρό μας να κάνουμε όλοι πριν βγούμε. Έτσι. Για να μας τύχει ο Θεός καλά και αγίου.
1: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
0: Επίσης, για χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας. Σε πολύ σύντομη διακοπή, ένα λεπτό, ο κύριος Σωκράτης αμέσως από την Κόρινθο.
2: Real FM. Σήμερα στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.

0: στους 97,8.
1: 32 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα mail σας. Ο κύριος Σοκράτης από την Κόρινθο, ελάτε. Κύριε Σοκράτη.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σας, καλημέρα.
2: Ναι. Εδώ είμαι.
1: Σας ακούω.
2: Καλημέρα. Είναι η πρώτη φορά που μιλάμε.
1: Ωραία, καλωρίζω.
2: Σας καταθέτω καταρχάς στη...

0: συμπάθειά μου. Ναι. Και το εξής, θα συνεισφέρω και εγώ σε αυτά που είπαν οι προηγούμενοι ομιλητές, όπως ο Μυρμπητώνας, ο Άγιος Κυριακός, που γιορτάζει σήμερα, έχει ένα παρεκκλήσιο στην ανατολική είσοδο του περίβολου του Αποστόλου Παύλου, που είναι ο καθεδρικός ναός της Κορίνθου. Να, μια πληροφορία για σήμερα.
1: Ναι.
0: Και όσο αφορά το περιστατικό που μας ανέφερε ο κύριος Δημήτρης, το οποίο δηλώνω και θαυμαστής και ο παθός, μου αρέσει ο αυθεντικός τρόπος που εκφράζεται, μας μίλησε για ένα περιστατικό του πρώην Υπουργού Μεταφορών και Εθναρχικού Ανιψιού κ. Λιάπη, ο οποίος, επειδή προφανώς τα οικονομικά του δεν πήγαιναν πάρα πολύ καλά, είχε καταθέσει τις πινακίδες για το πολυτελείας αυτοκίνητό του και είχε τις είχε αντικαταστήσει, για να μην πληρώνει βέβαια τα τέλη, και τις είχε αντικαταστήσει με πλαστές πινακίδες, όπου κατελήφθη από όργανα της τροχιάς και χρειάστηκε να αποδεχθεί ότι είχε προβεί σε αυτή την πράξη. Κάτι που δυστυχώς του στήχησε την πολιτική του καριέρα μετέπειτα. Και το άλλο περιστατικό είναι αυτό που μάλλον εσείς θυμάστε, ότι δεν φορούσε ζώνη.
1: Ο Καραμαλής δεν φορούσε ζώνη.
0: Κωνσταντίνος Καραμαλής του Αχιλλέως.
1: Ναι, ναι, ο πρώην υπουργός.
0: Ήταν
1: ναι. Και μάλιστα, είχε νομίζω μαζί του και την, μάλιστα, ήταν και την κυρία Βόζεμπεργκ, ναι, ναι, αν δεν κάνω λάθος. Με κάποιον ήταν.
0: Κυρία Βόζεμπεργκ,
1: νομίζω.
0: Βέβαια. Όπου βέβαια δεν του στήχησε. Με την κυρία Βόζεμπεργκ ήταν.
1: Ναι, είχε βάλει. Είχε βάλει.
0: Στιγμή, έτσι,
1: ήταν, ναι, είχε βάλει στο, εκεί στο, στη θηρίδα που μπαίνει το, αυτό που και ασφαλίζει η ζώνη. Είχε βάλει αυτό που πουλάνε και. Κακώς βέβαια το πουλάνε. Που βάζει για να μην χτυπάει ο συναγερμό του αυτοκίνητου.
0: Ναι, γιατί εντάξει, ήταν και υπουργό μεταφορών, οπότε δεν. Δεν το χρειαζόταν. Ναι. Προφανώς την ασφάλεια.
1: Μου στείλανε τώρα εδώ δύο ακροατές.
0: Θα πήγαινε προς πίσω όπου πήγαινε και αυτός, δεν θα έχει τέτοιο πρόβλημα.
1: Ναι, μου στείλανε δύο ακροατές τώρα ότι ο κύριος Λιάπης είχε παραβιάσει stop. Γράφει και το. Εντάξει, το αυτοκίνητο.
0: Είχε καταθέσει τις πινακίδες.
1: Ναι, είχαν παραδοθεί.
0: Για να μην πληρώνει τα τέλη.
1: Ναι, και στη θέση του είχαν τοποθετηθεί πλαστές. Φοβερό.
0: Ναι.
1: Και ήταν και υπουργός, είχε χρηματίσει υπουργός, ναι, μεταφορών το, παλαιότερα.
0: Αυτός, ναι, πρόκειτο για πρώην υπουργός. Είχε χρηματίσει.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, αυτού του στήχησε στην πολιτική του καριέρα, όπως θυμόμαστε, δεν ξαναεξελέγει. Κάτι που δεν συνέβη με τον άλλο, τον Καραμαλή, ας πούμε, τον Κωνσταντίνο του Αχιλλέως, ο οποίος είχε αυτή την ατυχία με τα τέμπη και του στήχησε την πολιτική του καριέρα. Καλά, όχι βέβαια, γιατί είχε πρώτος βουλευτής με διαφορά.
1: Ναι, μην λέμε ατυχία.
0: Στις αίρες, όπως ξέρουμε.
1: Ναι, δεν ήταν ατυχία αυτό.
0: Όχι,
1: ήταν,
0: όχι. Ναι. Εσείς αντιλαμβάνεστε τον τρόπο,
1: κατάλαβα,
0: που το εκφράζω,
1: ναι,
0: μάλλον το έχετε καταλάβει.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Ότι δεν του στήχησε στην πολιτική του καριέρα. Αυτό το μικρό παράπτωμα.
1: Δεν ξέρω τελικώς αν του στήχησε.
0: Και είχε αυτή την τεράστια πολιτική ατυχία.
1: Ναι, δεν ξέρω αν του στήχησε.
0: Βγήκε πρώτος με διαφορά στις ΣΕΡΕΣ από ότι. Είμαστε.
1: Ναι, βγήκε πρώτος, αλλά δεν ξέρω.
0: Εντάξει, αυτό θα το δείξει το μέλλον, βέβαια.
1: Ξέρετε τι γίνεται. Οι άνθρωποι.
0: Θα το δείξει το μέλλον,
1: όλοι,
0: αυτό θεωρώ. Αυτό θα φανεί στο,
1: ναι,
0: μέλλον.
1: Νομίζω ότι όλοι μας τώρα, κακά τα ψέματα, κάνουμε ό,τι κάνουμε, το κάνουμε προφανώς για να περνάμε καλά, για να περνάμε με άνεση, να έχουμε υγεία. Αλλά έχουμε και την υστεροφημία μας στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Δηλαδή. Νομίζω ότι κανένας άνθρωπος δεν θα ήθελε να συζητάνε το όνομά του για κάτι, λέω εγώ τώρα, αρνητικό. Και για κάτι δηλαδή αυτού του είδους, έτσι. Νομίζω. Εκτός αν είσαι ασυνείδητος, οπότε δεν.
0: Εξαρτάται από το τι θέση έχουμε.
1: Ναι, εκτός λέω, δεν ξέρω, σε καθαρά ανθρώπινο επίπεδο. Εκτός αν είσαι ασυνείδητος, οπότε δεν σε νοιάζει.
0: 1% μάλιστα.
1: Δεν σε νοιάζει, αν είσαι ασυνείδητος. Σας λέω καθένας ό,τι θέλει.
0: Ναι, άρα μπορούμε να δώσουμε οποιαδήποτε ερμηνεία θέλουμε, έτσι, ανάλογα με την περίσταση ή το πόσο συμπαθούμε τους συγκεκριμένους. Επίσης, ένα πολύ, μια χαρακτηριστική εικόνα που είχα χθες, εμφανίζομαι εικόνες των προηγούμενων ομιλητών ως ώρας και λέω λοιπόν στο χθεσινό παιχνίδι με τη Γερμανία.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι όπως πολλοί από εμάς παρακολούθησα τον αγώνα από την αρχή, από τους εθνικούς ύμνους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, όταν ανακρούεται ο εθνικός ύμνος της Γερμανίας, έχουμε τον κάμεραμάν ο οποίος δείχνει έναν προς ένα τους παίχτες.
1: Ναι.
0: Όπου για να φτάσουμε στον πρώτο λευκό παίχτη περάσαμε γύρω στους 8. 8 έγχρωμους. Και εκεί έκανε μια εικόνα των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936.
1: Το σκέφτηκα και εγώ εκείνη τη στιγμή. Ότι που τους έβλεπα
0: ο Αδόλφος να... θα είχε αποχωρήσει ήδη.
1: Θα είχε κάνει χαρακίρι.
0: Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους, εννοείται.
1: Όχι, καλά, λίμαν.
0: Οι άνθρωποι μια χαρά να είναι καλά, να έχουν την υγεία τους, να παίζουν και να εκπροσωπούν τη χώρα τους. Γιατί όλοι πρέπει να, ο καθένας μας, κάθε άνθρωπος πρέπει να είναι υπέροχος για τη χώρα του.
1: Εννοείται. Όχι, εγώ το και εγώ το σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή.
0: Αυτό λέω ήταν το καλό της απεικιοκρατίας.
1: Εγώ το σκέφτηκα, λέω, εκείνη τη στιγμή στη λογική του ότι πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μέσα σε περίπου 80 χρόνια. Γιατί για τόσο μιλάμε, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Είναι δηλαδή πολλά βήματα μπροστά.
0: Εντάξει, αυτό που...
1: Λέτε.
0: Διαπιστώσαμε βέβαια ότι λίγα έχουν αλλάξει όσο αφορά την θεώρηση των με πολλά εισαγωγικά καθαρών Γερμανών σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι η δήλωση της Bild, ας πούμε, ότι ο ποδοσφαιρικός νάνος έφερε σε δύσκολη θέση ούτε καν να πει τη Γερμανία, γιατί αν έλεγε Γερμανία θα ήταν πολύ υποτιμητικό, είπε τον προπονητή της Γερμανίας. Και εκεί καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν 80 χρόνια, ναι, μεν έχει αλλάξει ο κόσμος, αλλά μπορεί και να μην έχει αλλάξει τόσο πολύ.
1: Εντάξει, η κριτική τώρα στο Globe θα επικεντρωθεί στην παρούσα φάση. Γιατί ο Κλόπ είναι που πάει να φτιάξει τη Νέα Γερμανία.
0: Λέω όμως ότι η έκφραση, μόνο η διατύπωση μάλλον, έχει να κάνει με τον ποδοσφαιρικό νάνο σε σχέση με τον Κλόπ.
1: Με τον Κλόπ, ναι,
0: όπου δεν υπάρχει πουθενά Γερμανία.
1: Ναι, ο τίτλος αυτός.
0: Καταλάβατε τι.
1: Ναι, ο τίτλος είναι ιντριγκαδόρικος. Είναι τίτλος «Αγόρασέ με». Απευθύνεται σε ένα πολύ συγκεκριμένο
0: αυτό
1: κοινό.
0: Αυτό που προσπαθώ να... βεβαίως. Είναι αυτό που σας είπα προηγούμενα, ότι ένα κομμάτι μεγάλο της Γερμανίας κάποιοι από αυτούς, όπως είδαμε και όλες τις πρόσφατες εκλογές, είναι διάκειται νοσταλγικά. Ας το πούμε έτσι.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι νοσταλγία
0: σε κάποιο παρελθόν.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είναι νοσταλγία ή είναι στροφή διαμαρτυρίας με την οποία δεν συμφωνώ, αλλά δεν μπορώ να το ξέρω.
0: Ενδεχόμενα ναι.
1: Γιατί και στην Ελλάδα όταν...
0: και στην Ιταλία.
1: Ναι, όχι, και στην Ελλάδα όταν βγήκε η Χρυσή Αυγή στη Βουλή με περίπου 400.000 ψήφους.
0: Σωστά.
1: Δεν ήταν 400.000 ακροδεξιοί, φασίστες, ναζιστές. Ήταν η πλειονότητα των ψηφοφόρων. Ήταν άνθρωποι που εγώ πιστεύω ότι εξαπατήθηκαν και ιδελεάστηκαν με διάφορες κινήσεις της Χρύσης Αυγής. Το ποσοστό της Χρύσης Αυγής ούτε έχει αστείο, δεν είναι αυτό.
0: Δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Ναι. Και ήθελα πάλι να σας πω ο λόγος που πήρα το θάρρος να τηλεφωνήσω ήταν ο εξής. Πήγα στα social και διάβασα την ανακοίνωση, την επίσημη ανακοίνωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Μια ενθουσιασμένη ανακοίνωση, ενθουσιώδη ανακοίνωση που λέει ότι είμαστε έτοιμοι όλοι οι εθελοντές για να είμαστε στην συναυλία της Άννας Βύση και το τμήμα, το νοσηλευτικό τμήμα του Ελευθερού Σταυρού θα βρίσκεται εκεί για όποιους ανθρώπους μας χρειαστούν και όντως ήταν εκεί και πράγματι δεν ξέρω αν χρειάστηκαν ή δεν χρειάστηκαν. Το δικό μου ερώτημα και το καταθέτω κιόλας σαν ερώτημα είναι το εξής. Από ό,τι ξέρουμε οι περισσότεροι, ο Ερυθρός Σταυρός είναι μια οργάνωση εθελοντική, εθελοντών. Ή έχω κάνει λάθος?
1: Είναι, ναι. Στηρίζεται στον εθελοντισμό, εν πάση περιπτώσει.
0: Φαντάζομαι. Στηρίζεται, ή τουλάχιστον είναι. Εντάξει. Ναι. Λέω λοιπόν ότι.
1: Σε όλες τις μεγάλες. Σε όλες τις μεγάλες.
0: Στην συναυλία της Άννας Βύση, προφανώς.
1: Σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις συνδράμει.
0: Ναι, ναι, το σκεπτικό μου είναι το. Βεβαίως, βεβαίως και πολύ καλά κάνω. Και γιατί το λέω αυτό? Λέω λοιπόν, μάλλον αυτή η λαμπρή εθελοντική οργάνωση, και το θέτω ως ερώτημα γιατί δεν το ξέρω πραγματικά, γι' αυτό και.
1: Τι, για πείτε.
0: Αυτό είναι ένα διάβημα απόγνωσης, για να καταλάβω και εγώ τι γίνεται. Λέω λοιπόν, είναι αυτή μια κίνηση συνδρομής στους επιχειρηματίες που έχουν τα λεφτά τους για να πάει καλά μια συναυλία? Αν θα θέλατε να τελειώσω.
1: Ναι, ναι.
0: Το σκεπτικό μου, όχι, να μην το τελειώσω.
1: Όχι, ναι, να το τελειώσετε.
0: Να το τελειώσω.
1: Βεβαίως.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και λέω λοιπόν, είναι μια γενναιόδορη συνδρομή μιας εθελοντικής οργάνωσης σε επιχειρηματίες και χορηγούς που τρέχουν μια εκδήλωση, γλιτώνοντάς τους από το να προσλάβουν επαγγελματίες της υγειονομικού τομέα και φύλαξης, έτσι ώστε να προκύψουν κάποια καλύτερα έσοδα για τους εμπλεκόμενους. Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Δηλαδή, ναι, μάλιστα έχει τύχει, από κουτσομπολίστικη διάθεση, άντε να το εξομολογηθώ και αυτό, να δω φωτογραφίες γνωστών μου που είναι εθελοντές στον Ερυθρό Σταυρό. Αυτοί έχουν περάσει καταπληκτικά εκεί με διάφορο σέλφι με τον κόσμο, με τους κι αν είναι να έρθουν και πιο κοντά στον καλλιτέχνη και αυτά. Να κάνω ένα τολμηρό χαρακτηρισμό, όπως θα τους έλεγα εγώ. Ή όχι καλύτερα.
1: Δεν ξέρω τι εννοείται όταν λέτε τολμηρό χαρακτηρισμό.
0: Ή να μην το πω καλύτερα.
1: Εσείς ξέρετε, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
0: Ένα χαρακτηρισμός είναι κάποιες φορές. Έχουμε πάει σε μια συναυλία με την κόρη μου, λοιπόν, να πάμε να δούμε τους UB40, όπου μέσα είδαμε και πάρα πολλούς, πριν από 3 χρόνια, 4 ήταν, είχαν έρθει στην πλατεία νερού. Είδαμε πάρα πολλούς ερυθροσταυρίτες. Και λέω, κοίταξε να δεις, οι καλύτεροι ποζεράδες εδώ που υπάρχουν.
1: Όχι, ποζεράδες
0: είναι αυτός που...
1: Ναι, ξέρω, κατάλαβα, δεν είναι. Θέλω να σας πω κάτι. Είναι τα καλά
0: του. Δεν είναι φυσικά. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν το καλό και να βοηθήσουν.
1: Κοιτάξτε,
0: τον
1: Όχι. Δεν είναι αυτό που λέτε. Είναι τα καλά του επαγγέλματος και τα κακά του επαγγέλματος.
0: Εγώ το θέτω σε ερώτημα.
1: Γι' αυτό σας απαντάω.
0: Συγγνώμη που σας.
1: Σε όλες τις μεγάλες εκδηλώσεις, είτε είναι μουσικές, είτε είναι αθλητικές, είτε είναι πολιτικές, είτε εγώ δεν ξέρω τι είναι. Πολιτιστικές δηλαδή κτλ. Πρέπει να υπάρχει και σταθμός του ΕΚΑΒ.
0: Σε συλλόγους και σε σωματεία θα έπρεπε να πηγαίνουν.
1: Ναι, υπάρχει λέω και σταθμός.
0: Αυτοί είναι οι επαγγελματίες της υγειονομικής κάλυψης, φαντάζομαι.
1: Υπάρχει και σταθμός του ΕΚΑΒ. Με την ίδια λογική θα μπορούσατε να πείτε γιατί να έχει σταθμό του ΕΚΑΒ και να μην έχει ιδιωτικό ασθενοφόρο. Γιατί ο σταθμός του ΕΚΑΒ είναι αυτός ο οποίος έχει το εξειδικευμένο προσωπικό και.
0: Βέβαια. Με αυτή τη λογική σας το λέω.
1: Ναι.
0: Με αυτή τη λογική
1: όταν
0: σας
1: μία,
0: το λέω.
1: Όταν μία... όταν...
0: Γιατί εγώ που είμαι επιχειρηματίας...
1: Γιατί στα γήπεδα μέχρι και ακόμα και τώρα πέραν των security υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις.
0: Δεν υπάρχουν πια.
1: Τι λέτε.
0: Δεν πηγαίνει η αστυνομία στα στιγμή. Μόνο αν συμβεί κάποια έκτροπο.
1: Είναι απ' έξω και πια δεν μπαίνουν μέσα διότι δεν υπάρχει ανταλλαγή. Τι, Μπαίνουν και μέσα. Μπαίνουν και μέσα. Αλλά πια δεν μπαίνουν τόσο μέσα γιατί δεν υπάρχει. Απαγορεύεται η μετακίνηση οπαδών. Απ' έξω, δείτε τι γίνεται σε κάποια γήπεδα. Χαμός.
0: Έχω την εντύπωση ότι. Ναι, συγγνώμη.
1: Απ' έξω, αστυνομία.
0: Έχω
1: υπάρχει.
0: Την εντύπωση ότι οι ομάδες, οι επαγγελματικές ομάδες, ναι, απ' έξω έχουμε δει. Αυτό έχει να κάνει με επαγγελματική. Μάλλον οι αστυνομικοί είναι επαγγελματίες. Μάλλον.
1: Είναι.
0: Οι οποίοι πληρώνονται γι' αυτό, έτσι δεν είναι.
1: Δεν πληρώνονται για να. Φυλάνε.
0: Οι ομάδες, από ό,τι γνωρίζω, πληρώνονται για να τους στείλει η υπηρεσία τους να πάνε εκεί. Μήπως με τον φόβο εκτρόπων. Για τον φόβο εκτρόπων.
1: Όχι για μόνο για τον φόβο, για τη διαφύλαξη της τάξης.
0: Στο εσωτερικό, αν δεν έχω κάνει λάθος.
1: Αν γίνει κάτι.
0: Για τον φόβο
1: όχι. Αν
0: των
1: γίνει, αν γίνει κάτι, η αστυνομία θα μπει. Αν γίνει κάτι μέσα σε γήπεδο, αστυνομία θα μπει.
0: Θα παρέμει η αστυνομία, που είναι οι επαγγελματίες.
1: Βέβαια.
0: Είναι επαγγελματίες.
1: Ναι, τι το συζητάμε.
0: Και λέω λοιπόν ότι στο εσωτερικό έχουμε δει. Στο εσωτερικό των γηπέδων έχουμε δει τα παιδιά με τα κίτρινα γυλαίκα.
1: Τα παιδιά με τα κίτρινα γυλαίκα δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
0: Τις ομάδες τους οποίους πληρώνουν.
1: Δεν έχουν αρμοδιότητα να κάνουν τίποτα, ούτε δικαιοδοσία. Τίποτα δεν μπορούν να κάνουν.
0: Δεν έχουν. Βεβαίως δεν έχουν δικαιώματα για να κάνουν αστυνομικό έργο.
1: Άρα.
0: Φυσικά όχι. Είναι όμως, ας πούμε, ότι είναι security. Είναι security.
1: Ας πούμε. Δεν είμαι και σίγουρος ότι είναι security.
0: Υπάρχει κάποια security ποτέ που θα μπορούσε να έχει. Έτσι γράφουν τουλάχιστον αυτό.
1: Τι πράγμα. Τι.
0: Ή γράφουν steward, ξέρω εγώ, κάπως απάνω.
1: Τι.
0: Επίσης, αυτοί που είναι με τα κίτρινα γυλαίκα.
1: Ναι.
0: Έχω προσέξει, γράφει πίσω, στο πίσω μέρος του γυναίκου, ναι. Γράφει steward, ναι. Κάτι τέτοιο.
1: Ναι.
0: Σαν security πάντως, κάτι τέτοιο γράφει. Το έχω δει τώρα, μιλάμε τώρα για Champions League που γράφει πίσω steward.
1: Ναι, δεν έχω καταλάβει τι συζητάμε όμως.
0: Σημαίνει συνοδός, υπηρέτη.
1: Ναι, τι συζητάμε δεν έχω καταλάβει.
0: Ναι, θα επανέλθω. Εγώ συγγνώμη, εγώ το. Ναι, συζητάμε το ότι να γυρίσω στο αρχικό που είπα.
1: Είπατε για τον Ερυθρό Σταυρό και σας απάντησα. Ο Ερυθρός Σταυρός καλώς κάνει και βρίσκεται εκεί. Απολύτως. Πρέπει να βρίσκεται
0: αυτό. Εντάξει, μου έφυγε και εμένα η απορία.
1: Ναι, πρέπει να βρίσκεται εκεί.
0: Το έκαναν περισσότερο για να.
1: Αυτή είναι η δουλειά του Ερυθρού Σταυρού, μεταξύ άλλων είναι και αυτή.
0: Άρα είναι προτιμότερο να βρίσκεται ο Ερυθρός Σταυρός. Είναι προτιμότερο να βρίσκει το Ερυθρό Σταυρό από το να προσλάβει ο επιχειρηματίας επαγγελματίες.
1: Γιατί το βάζετε. Όχι, το έχετε λάθος. Το έχετε λάθος, κύριε Σοκράτη. Το έχετε λάθος στο μυαλό σας.
0: Εντάξει.
1: Το έχετε λάθος στο μυαλό σας. Σε μία δημόσια εκδήλωση, εντάξει. Ακόμα και αν έχει. Σε μία δημόσια εκδήλωση, ακόμα και αν έχει εισιτήριο, έχει μερίδιο ευθύνης και η πολιτεία.
0: Ναι.
1: Πάει και τελείωσε.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αμέτωχη η πολιτεία.
0: Αυτό η πολιτεία έχει. Η πολιτεία εκφράζεται και είναι, συμπεριλαμβάνεται και τους εθελοντές του Ερυθρού Σταυρού.
1: Γιατί δεν είναι μέρος της πολιτείας ο Ερυθρός Σταυρός. Τι είναι.
0: Όλοι είμαστε μέλη της πολιτείας. Όλοι είμαστε μέρη της πολιτείας.
1: Για τον Ερυθρό Σταυρό μιλάμε τώρα.
0: Όλοι μας.
1: Το ΕΚΑΒ είναι μέρος της πολιτείας.
0: Εγώ και εσείς είμαστε.
1: Το ΕΚΑΒ είναι μέρος της πολιτείας. Ναι. Η αστυνομία είναι μέρος της πολιτείας.
0: Είναι όργανο.
1: Όχι, όργανο είναι το μπουζούκι.
0: Είναι όργανο.
1: Όργανο είναι το μπουζούκι. Δεν είναι ούτε ο αστυνομικός ούτε το ΕΚΑΒ.
0: Α, εντάξει.
1: Μα τώρα δεν είναι κουβέντα αυτή. Είναι όργανο, τι πάει να πει είναι όργανο.
0: Όχι.
1: Εσείς, αν σας συμβεί κάτι, καλείτε όργανα.
0: Η αστυνομία.
1: Αν σας συμβεί κάτι, θα καλέσετε όργανο.
0: Συγγνώμη. Θα καλέσω κάποιον αρμόδιο που είναι
1: η όργανο.
0: Ή το ΕΚΑΒ, αν μου έχει συμβεί.
1: Ναι, δεν είναι όργανα, το ΕΚΑΒ είναι και αστυνομία.
0: Δεν θα καλούσα, ας πούμε. Λέω, επιτρέψτε μου να πω, είναι εργαλεία. Εργαλεία, σας
1: εργαλεία. Εργαλεία, τι, το ακόμα χειρότερα.
0: Τι πάνε. Δώσε εσείς μια ερμηνεία.
1: Ο αστυνομικός είναι αστυνομικός. Ο νοσηλευτής είναι νοσηλευτής. Ο εκαβίτης είναι εκαβίτης. Και ο Ερυθρός Σταυρίτης είναι Ερυθρός Σταυρίτης.
0: Ναι.
1: Απλά είναι τα πράγματα.
0: Άρα λοιπόν, για να βγάλουμε, να βάλουμε ένα...
1: Να βάλουμε μια τελεία, γιατί περιμένει η κυρία Μαύρα. Ναι.
0: Είναι πολύ σωστό που οι Ερυθραυρίτες, ζητώ χίλια συγγνώμη που την καθυστερώ και καταθέτω και τη συμπάθειά μου.
1: Έλατε.
0: Και σε εσάς που με ακούτε τόση ώρα.
1: Ναι, να σας πω, πολύ καλά κάνουν και οι Ερυθραυρίτες και πρέπει εμένα. Καθόλου δύσκολη θέση. Καμία δύσκολη θέση. Σας απαντώ ευθέως από πριν σας έχω απαντήσει. Και πολύ καλά κάνουν, πρέπει να είναι εκεί.
0: Σας είναι τέτοια που δεν θα έρθει.
1: Δεν είναι θέμα εμπειρίας, είναι θέμα κοινής λογικής.
0: Ωραία. Εντάξει, εντάξει.
1: Δεν είναι τι εμπειρία.
0: Οπότε βρήκαμε ποιο είναι το σωστό.
1: Ευχαριστώ κύριε Σοκράτη, καλό βράδυ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Οκ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ
1: και για τη λύση που δώσατε. Καλό βράδυ, δεν έδωσα καμία λύση. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Γεια σας. Τι να κάνω κύριε Παύλο. Ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τις συναυλίες και εκεί που έχει μεγάλη συνάφρηση κόσμου. Σαφώς ο Ερυθρός Σταυρός πηγαίνει, γιατί μπορεί να δράσει μέσα στον κόσμο καλύτερα και αν κάποιος συνάνθρωπός μας έχει πρόβλημα, τον μεταφέρει εκεί στα κέντρα τα υγειονομικά που είναι απ' έξω το ασθενοφόρο ή ιδιωτικά ασθενοφόρα ή του ΕΚΑΒ.
1: Ναι, υπάρχουν και ιδιωτικά.
2: Ναι, αλλά...
1: Υπάρχει πάντα και σταθμός και, του ΕΚΑΒ, και σταθμός ο οποίος, ΕΚΑΒ, ο οποίος είναι stand-by εάν μπράβο, χρειαστεί κάτι.
2: Να χρειαστεί, να
1: γιατί
2: χρειαστεί.
1: Έχει στείλει, ναι, γιατί έχει στείλει εδώ ναι. Τώρα ένα μήνυμα. Είμαι μέλος εθελοντικής ομάδας που πάμε σε μεγάλες συναυλίες στο ΑΚΑ. Δεν υπάρχει ΚΑΒ, υπάρχουν ιδιωτικά ασθενοφοριατήρια που οργανώνει, δεν μπορεί να πάρει δημοσίους υπαλλήλους ούτε για φύλαξη ούτε για πρώτες βοήθειες.
2: Όχι, όμως το ΑΚΑ, παραδείγματος χάρη, που είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου χώρος και έχει και τμήμα και αστυνομίας και λοιπά, όλα αυτά. Ναι, έχει ούτε... λοιπόν ένα σχεδιασμό που είναι το ΕΚΑΒ, τα ιδιωτικά ασθενοφόρα, ο Ερυθρός Σταυρός που μπορεί να πιο εύκολα στον κόσμο μέσα ανασταθμούς που έχει στις κερκίδες και διασπορά και φέρνουν τον αυτό που έχει το πρόβλημα
1: ο
2: στο ασθενοφόρο.
1: Ο Ερυθρός Σταυρός υπήρχε και στους Ολυμπιακούς Αγώνες και υπάρχει σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις.
2: Στο Μαραθώνιο της Αθήνας.
1: Ναι.
2: Εντάξει, είσαι μεγάλα τέτοια event.
1: Και το ΕΚΑΒ το ξέρω ότι έχει σταθμό. Προφανώς ο σταθμός δεν καλείται από τον διοργανωτή. Είναι μέσα,
2: είναι
1: στα,
2: μέσα
1: μέτρα.
2: Στα μέτρα που βγάζει η αστυνομία για τέτοιες καταστάσεις.
1: Και η πυροσβεστική.
2: Όπως και η πυροσβεστική. Δηλαδή, εγώ στην Ευρωλίγκα, εδώ που έγινε, είχε πυροσβεστική. Είχε την αστυνομία εννοείται. Που είχε πρωταρχικό ρόλο.
1: Εννοείται.
2: Είχε τους εθελοντές, τα παιδιά του Ερυθρού Σταυρού. Εσύν του security κλπ.
1: Μιλάμε για συνάθρηση πολλών πολιτών.
2: Συνάθρηση πολλών πολλού κόσμου. Μπορεί να προκύψει το οτιδήποτε. Επίσης, η νομοθεσία στην Ελλάδα. Μην βάζετε στο μυαλό σας security που βλέπετε στα γήπεδα στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Αυστρία. Άλλη νομοθεσία έχει στην Αυστρία ο security που ρίχνει και δύο φάπες, να το πω εγώ απλά.
1: Στην Ελλάδα δεν υπάρχει security.
2: Στην Ελλάδα ο security είναι βοηθητικός, συνεργάσιμος σε θέματα ασφαλείας με την αστυνομία. Στα παιχνίδια του Champions League ή του Europa, όπου πηγαίνουν και φύλαφλοι των άλλων ομάδων, όπως η ΑΕΚ με τελευταία με ποιον έπαιξε. Με την Λεύσκη και άλλη με άλλη, ποια ήταν που κέρδισε. Και είχε 2.000 φιλάθλους την ΛΑΣΚ, δεν είχε.
1: Ναι.
2: Αυστριακούς. Εντάξει, πάνω στην εξέδρα, όπως κοιτάνε το γήπεδο αριστερά, πάνω που ήταν οι φιλάθλοι των Αυστριακών, αριστερά-δεξιά έχει φραγμούς με δημιουργίες φραγμούς. Εντάξει. Διότι, αν δείτε στη Γαλλία, που γίνεται ο κακός χαμός από επεισόδια, και πάνε και φίλαθλοι και των δύο ομάδων, τι να κάνουν οι security, κρύβονται την ώρα που γίνεται αυτό και προσπαθεί να μπει η αστυνομία κατόπιν εορτής. Λοιπόν, όταν υπάρχει συνάθρηση.
1: Δεν θα προλάβει να αναπνεύσει.
2: Όταν υπάρχει συνάθρηση, είναι λογικό να υπάρχει και αστυνομία και security και όλα τα μέτρα, γιατί μετά, αν δεν γίνουν αυτά, θα λέμε όλοι αυτοί εδώ, πού είναι το ΕΚΑΒ,
1: ναι.
2: Πού είναι η πυροσβεστική.
1: Ναι, και θα βγει κάποιο και θα πει, α, κοίτα, ο ιδιώτης δεν πλήρωσε.
2: Ναι.
1: Διότι
2: εντάξει, δεν είναι. Είναι κάποια πράγματα.
1: Πρώτα απ' όλα για να κάνει την αυλή έχει πάρει άδεια.
2: Φυσικά.
1: Έχουν συζητήσει την μέρα, την ώρα, εισόδους, εξόδους.
2: Ναι, ναι.
1: Έχει
2: είναι ένα σχέδιο.
1: Πρωτόκολλα ασφαλείας.
2: Πρωτόκολλα ασφαλείας, ένα σχέδιο.
1: Ασχέτως το αντιρούνται.
2: Ναι, και ανάλογα φυσικά και την εγκατάσταση.
1: Καλά,
2: πολύ μεγάλη σημασία έχει και η εγκατάσταση.
1: Ανοιχτό, κλειστό κτλ.
2: Ανοιχτό, κλειστό κλπ. Πάρα πολλά πράγματα. Είναι.
1: Έχει μια ερώτηση εδώ ο Μάρκος από την Ελβετία.
2: Ότι.
1: Η πεθερά μου λείπε σήμερα, καλή κουβέντα για μένα και έκπληκτος τη ρώτησα. Πεθερά, μήπως χάπνισες κανένα μπάφο.
2: Ναι.
1: Τι πιστεύεις ότι έχει συμβεί.
2: Εντάξει, τώρα η πεθαρά του κυρίου έχει πρόβλημα. Ας το κοιτάξει. Όχι εμείς, εγώ δεν μπορώ να το κοιτάξω την πεθαρά του κυρίου. Ας το κοιτάξει.
1: Λοιπόν, στη συναυλία των Coldplay, μας λέει ο Μπάμπης, μου έτυχε έμφραγμα. Τον πήγα στον ιατρικό σταθμό και μετά με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.
2: Είναι,
1: στον εθελοντή.
2: Ναι, ο εθελοντής όμως δεν είναι, προσέξτε, δεν είναι εθελοντές που έχουν πάρει έτσι μια πιστοποίηση. Έχουν πάρει συγκεκριμένη πιστοποίηση από τον Ερυθρό Σταυρό ή από τις εθελοντικές ομάδες. Μπορούν να δράσουν σαν διασώστες. Αυτό, ναι, γιατί.
1: Δεν μπήκε εθελοντής για να πηγαίνει να βλέπει συναυλίες.
2: Ναι, εντάξει. Είναι μια. Όπως επίσης και στο ποδόσφαιρο, στο Champions League υπάρχουν συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Όταν λοιπόν σε ένα γήπεδο έχει 5.000 από τους άλλους φιλάθλους της φιλοξενούμενης ομάδας και έχει και κάποιους, υπάρχουν περιπτώσεις που είναι.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν οι ομάδες αυτές.
2: Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να έρθει η Παρτιζάν, σου λέω εγώ, στο Καραϊσκάκι.
1: Οι ομάδες αυτές των διασωστών έχουν ιατρικό kit μαζί τους, που αποτελείται μέχρι και, και από απεινιδωτή.
2: Έχουν. Πάρα πολλά έχουν. Για τους εθελοντές, για του ιατρικού συστήματος.
1: Δηλαδή έχουν ιατρικό kit πάνω τους, το οποίο έχει μαζί τους, το οποίο έχει και ένεση αδρεναλίνης, έχει και ένεση για αλλεργία, έχει χίλια δύο πράγματα.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι, για την πρώτη βοήθεια που θα δώσουν μέχρι να.
2: Να το μεταφέρουν στο σταθμό.
1: Μην τρελαθούμε τώρα.
2: Εντάξει, γι' αυτό είναι πολύ. Και είναι λογικό όταν έχει μια συναυλία 50 και 60 έχει 100.000, είναι λογικό. Να γίνονται αυτά. Εντάξει, νομίζω τους κάλυψα όλα
1: αυτά. Γιατί στο τέλος της ημέρας, αν συμβεί κάτι, η αστυνομία είναι αυτή που θα την πληρώσει.
3: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. Μια καινούργια μέρα ξεκινά. Τα νησιά μας συντονίζονται. Απ' άκρη σ' άκρη, σε όλα τα Δωδεκάνησα, γινόμαστε μια μεγάλη παρέα. Κάθε πρωί στις 7 μοιραζόμαστε την πρώτη καλημέρα και δίνουμε φωνή στους πολίτες των νησιών μας. Γιατί η αληθινή ενημέρωση ξεκινά από τη δική σας καθημερινότητα. Πρώτη καλημέρα με τον Μανώλη Παπάζογλου. Καθημερινά Δευτέρα έως Παρασκευή 7 με 8 το πρωί. Στον Real Voice 99,5. Η δική σας φωνή σε όλα τα Δωδεκάνησα.

0: συμμετοχή στη δίκη των τεμπών. Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίου. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου, τα μεσάνυχτα, στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. Real FM. Η ώρα είναι μία.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε. Δύο λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. Δίνεται 200-8-200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ναι. Το εκάβλιο ερθρό σταυρό σε αστυνομία δεν πάνε για τη συναυλία, πάνε για τον κόσμο. Ναι, προφανώς. Ξηρομερίτη, γεια σου, ξηρομερίτη μου. Όχι, δεν είναι πάλι των διοργανωτών, είναι του καλλιτέχνη. Αλλά έχουν το... την έννοια, όπως λες. Δεν είναι... την ευθύνη. Για να μην συμβεί κάτι με τον κόσμο. Κυρία Μαύρα, από την Άνω Ηλίουπολη, ελάτε. Κυρία Μαύρα. Για καλέστε, κυρία Δέσποινα, την κυρία Μαύρα, γιατί κουράστηκε, βαρέθηκε, δεν ξέρω. Απ' την άλλη, λέει... Λοιπόν, ναι, Γιάννη, κάτσε τώρα, επειδή το είχα βρει. Λοιπόν... Λοιπόν... Ο Γιώργος Αυτιάς ψήφισε μια ευρύτερη ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορούσε τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και τη σήμανση των μεταλλαγμένων προϊόντων. Όχι δηλαδή για έντομα στα τρόφιμα, θα σας διαβάσω. Ορισμένοι Έλληνες Ευρωβουλευτές, ανάμεσά τους και ο Γιώργος Αυτιάς, καταγράφηκαν να υπερψηφίζουν διατάξεις που αφορούσαν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα μεταλλαγμένα τρόφιμα νέας γενιάς και τις υποχρεώσεις σήμανσής τους. Στο διαδίκτυο και σε διάφορες αναρτήσεις, η συγκεκριμένη ψηφοφορία για τα μεταλλαγμένα τσουβαλιάστηκε και παρουσιάστηκε λανδασμένο ως έγκριση για έντομα, σκουλίκια και τεχνητό κρέας χωρίς αναγραφή στις ετικέτες. Η πραγματικότητα για τα έντομα, η γκρίζα για την κυκλοφορία συγκεκριμένων εντόμων όπως ο λευροσκόλικας ή ο γρύλος, ως καινοφανή τρόφιμα, novel foods, στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν δοθεί σταδιακά από το 2021. Επιπλέον, η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβάλλει αυστηρά την αναγραφή των εντόμων με την επιστημονική και την κοινή τους ονομασία στις ετικέτες των προϊόντων για λόγους αλλεργιών. Το 2026, το Μάρτιο, οι εφημερίδες γράφουν ότι τα εδόδημα έντομα μπορεί να είναι ένα από τα σύγχρονα διατροφικά θέματα και ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα, με αφορμή τη δημιουργία μονάδας και στην Ελλάδα, όπου μονάδας εκτροφής και καθετοποιημένης παραγωγής εδόδημων εντόμων με σκοπό την ανάπτυξη προϊόντων για ανθρώπινη κατανάλωση. Αυτή τη φάρμα, λέει, όπως έχουν αναφέρει υπεύθυνοι, έχουν επιλεγεί δύο είδη εντόμων, το τενέμπριο μόλιτορ, κίτρινος αλευροσκόλικας, και το αχέτα ντομέστικους, κοινός γρύλος.

0: Άρα ο κύριος Αυτιάς δεν ψήφισε για τα έντομα, ψήφισε για το, πώς το είπα, για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές και τη σήμανση των μεταλλαγμένων προϊόντων. Εντάξει είμαστε Γιάννη τώρα. Εντάξει είμαστε. Φαντάζομαι. Τα μηνύματα που διαβάζω, τα διαβάζω επειδή θέλω να τα διαβάσω. Επειδή μου φαίνονται και έξυπνα και αστεία ή σε ορισμένες περιπτώσεις επειδή θεωρώ ότι είναι μηνύματα που πρέπει να διαβαστούν. Όταν θα έρθεις Γιάννη να κάνεις εσύ εκπομπή, θα διαβάζεις τα μηνύματα όπως θες εσύ. Η κυρία Μαύρα, ελάτε.
1: Καλημέρα κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας κυρία Μαύρα.
1: Από πού να αρχίσω λέει.
0: Δεν ξέρω από πού θέλετε.
1: Για να κρατηθώ. Θεέ μου, τι να πω. Όταν τελειώνει η μέρα λέμε δόξα τω Θεώ. Άμα λέμε, λέει κύριε Παρδάρη, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ πολύ καλό γιατί δοξάζουμε, ευχαριστούμε τω Θεώ. Γιατί στην αρχή της ημέρας λέμε, κύριε, που λένε και οι γέροντες, κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησον με κύριε, ναι, και μετά στο τέλος της ημέρας δόξα τω Θεώ. Και ο Θεός ευχαριστιέται πάρα πολύ με αυτό, τον δοξάζουμε από τα δεινά. Της ημέρας, αχ, τα έντομα, πάει και ο γρίλος, αχ, απόψε άκουγα γρίλους εδώ στην εξοχή που είμαι στην Λιούπολη, που έχει μια ηρεμία, μια ησυχία. Τι διεστραμμένα μυαλά υπάρχουν σε αυτή την ανθρωπότητα.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί το λέω, μα να κάνουμε τώρα, να καταστρέφουν τα ζώα και να κάνουμε... Κατσαρίδες να τρώμε έντομα.
0: Κατσαρίδες δεν τρώμε.
1: Θα κάνουμε κατσαρίδες εργοστάσιο. Στην Ολλανδία, το εργοστάσιο που προσπαθούσε να φτιάξει ο Bill Gates, το καταστρέψανε. Η Ολλανδία έχει 80% κοινοτροφία. Ζει από την κοινοτροφία. Και δεν είπα ότι αυτά που φτάνουν βέβαια εδώ, το κρέας της Ολλανδίας είναι το καλύτερο. Να προτιμάμε μικρά κρεοπολία και με επιφύλαξη. Καλύτερα λιγότερο κρέας παρά ποσότητα.
0: Κοιτάξτε, επειδή το κρέας είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και είναι πολύ ιδιαίτερο... πώς το λένε, είναι πολύ ιδιαίτερο και όσον αφορά... την κατανάλωση του από εμάς. Είναι, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι καλό είναι ο καθένας να απευθύνεται εκεί όπου γνωρίζει ποια είναι η πηγή του κρέατος.
1: Ακριβώς, εμείς έχουμε και στην Λιούπολη και στα Ηλίσια που είναι η κορμή, έχουμε 2-3 κρεοπολία, είναι εγγύης κύριε Παρδάρη, είναι εγγύης όσα έχουν απομείνει. Όσα έχουν αφήσει ακόμα, δηλαδή.
0: Εντάξει, κρεοπολία υπάρχουν.
1: Όσα έχουν αφήσει ζώα. Πόσα ζώα. Ναι, τετράποδα.
0: Τώρα δεν είδατε με τη φέτα που θα πάρει 1-2 ευρώ πάνω.
1: Ναι.
0: Γιατί στην ελληνική αγορά δεν θα υπάρξει έλλειψη, αλλά η τιμή θα αυξηθεί γιατί μικρότερες ποσότητες και να δούμε τι θα γίνει με τα θέματα των εξαγωγών.
1: Όλα παίρνουν.
0: Εγώ προσωπικά βλέπω ότι μάλλον θα κάνουν εξαγωγές και θα έχει έλλειψη εδώ. Πιο δύσκολο. Οι συμφωνίες του εξωτερικού σπάνε πιο εύκολα. Πιο έτσι, δύσκολα.
1: Όπως είναι. Εντάξει, δεν έχει σχέση με τα τρόφιμα, αλλά με την υγεία, τα φάρμακα. Αλυσβερίσει. Πήγαινε, έλα τα φάρμακα στο εξωτερικό. Δηλαδή φάρμακα που δεν υπάρχουν, που υπάρχουν έλλειψη. Γιατί τα στέλνουν έξω. Να σκεφτείτε πέρυσι που ήμουν στην Ικαρία. 15 φαρμακεία στην Ικαρία δεν είχαν. Της φίλης μου, ο αδερφός της έπαιρνε το Eliquis που είναι σοβαρό, είναι για το ζάχαρο, για την καρδιά, το χάπι αυτό, ούτε και στη Σάμου, ούτε και στην Ικαρία. 15 φαρμακεία. Καταλαβαίνετε.
0: Ναι.
1: Και αυτό συνεχίζεται. Λοιπόν, δόξα τω Θεώ που ζούμε. Πέρυσι, μπαίνοντας στο λεωφορείο, από Λιούπολη για να πάω Ηλίσια το 140 πήρε φωτιά μέσα στο Παγκράτη. Τρομάξαμε να βγούμε, ήταν από τα παλαιά. Έχουν αποσύρει, λίγα κυκλοφορούν τώρα, είναι τα ηλεκτρικά και αυτά είναι 20 ετίας βέβαια.
0: Ποια τα ηλεκτρικά?
1: Ναι, και δεκαετίας και 20ετίας.
0: 20ετίας δύσκολο μου φαίνεται.
1: Είναι μερικά. Είναι. Δυστυχώς. Οι οδηγοί τα λένε. Πήρε φωτιά, τρομάξαμε να κατεβούμε και λέω τι γίνεται, δηλαδή κατά τύχη ζούμε.
0: Πήρε φωτιά το λεωφορείο.
1: Ναι, ναι. Έβγαινε καπνός μπροστά από τον οδηγό μέχρι πίσω. Μισό λεπτό λέει να στρίψω, να πάμε στη στάση. Πεζή, αυτοκίνητα μπροστά, πίσω, μία έκρηξη. Εμείς μέσα και φύγαμε. Λοιπόν, στρέφοντας στο σπίτι μου, λέω τι γίνεται, είπα στον οδηγό στη Ηλιούπολη στο λεωφορείο. Ένα λέει, κυρία μου, αυτό είναι το σύστημα. Ακούστε τώρα απαντήσεις. Αν δεν σας αρέσει, λέει, να αλλάξετε χώρα.
0: Καλά, εσείς τον ρωτήσατε τι γίνεται, δεν το είπατε.
1: Ναι, τι να σας πω. Λέω, αντί να αλλάξει συμπεριφορά η χώρα, θα αλλάξω εγώ χώρα.
0: Ναι.
1: Τι να πω, όσοι είναι απομείναντες, γιατί όλοι οι νέοι έχουν φύγει. Λοιπόν, να αλλάξουμε χώρα. Το σχολείο που τελειώσανε τα εγγόνια μου, πάνε γυμνάσιο και λύκειο, στα Ηλίθια, 3 χρόνια, το ένα κτίριο από τα 2 που υπάρχει μέσα στον προαύριο χώρο είναι ακατάλληλο για στέγαση. Λοιπόν, στο άλλο κτίριο υπάρχουν παιδιά, δεν ξέρω ποιες τάξεις είναι, βγαίνουν στο προαύριο με ένα σεισμό ή δεν ξέρω πώς έπεσε. Και κάποια από το Δήμο είπε, λέει, δεν θα πέσει από μέσα στο προαύριο, θα πέσει απ' έξω. Δηλαδή θα σκοτώσει τους
0: ανθρώπους. Συγγνώμη, αφού το ξέρουν, γιατί δεν το κλείνουν για να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες?
1: Στεγάζονται στο ένα κτίριο μόνο. Το άλλο είναι στο ίδιο προάβλιο, αλλά κενό. Λοιπόν, θα πέσει απ' έξω, θα σκοτώσει δηλαδή όσους περιμένουν. Γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, αδέρφια. Και ο
0: συγγνώμη, αυτό το λένε άνθρωποι του σχολείου.
1: Όχι, όχι. Από το Δήμο το είπε κάποιος. Αυτές τις απαντήσεις.
0: Εγώ συγγνώμη, αλλά θα πήγαινα στην αστυνομία και θα έκανα καταγγελία.
1: Ξέρετε κύριε Παρδέ, αυτές τις απαντήσεις για να τις δώσει κανείς πρέπει, δεν ξέρω τι πρέπει να έχεις.
0: Όχι, όχι, εγώ θα έκανα καταγγελία, διότι δεν μπορεί τώρα, τι συζητάμε τώρα για σε σχολείο, εγώ θα έκανα καταγγελία επί τόπου. Να ελεγχθεί όποιος το είπε και να ελεγχθεί και τι γίνεται με το θέμα της δόμησης και αν υπάρχει κίνδυνος.
1: Δεν στεγάζονται παιδιά. Εμένα πηγαίνει η εγγονή μου.
0: Ναι, αλλά αν είναι στην αυλή όμως, αν είναι στον ίδιο χώρο ένα κτίριο το οποίο κινδυνεύει να καταρρεύσει, αν ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έχει λογική αυτό. Εκτός αν τους έχουν βάλει κάποιο διαχωριστικό και δεν μπορούν να το προσεγγίσουν. Οπότε.
1: Όχι, είναι τόσο μικρός ο προάβλιος χώρος. Λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτά, γιατί εδώ Ηλιούπολη, τα σχολεία είναι του 70 και μετά 74. Εντάξει, δεν ξέρω τι δίνουν στους Δήμους, τι χρήματα κλπ. Δεν θέλω να στοχοποιήσω, αλλά είχαμε έναν δήμαρχο 80 με 90 περίπου, ο οποίος απαλωτρίωσε με δικαστήρια πάρα πολλά οικόπεδα εδώ, που τα διεκδικούσαν κληρονόμοι του Νάστου, και έφτιαξε γύρω στα 15 σχολεία, τένις, γήπεδο τένις, κολυμπητήριο, τους Αγίους Αναργύρους, υπαίθριο άλσος μέσα με θεατράκι επιδαύριο που γίνονται εκδηλώσεις όλο τον Ιούλιο και όλο το Σεπτέμβριο και συνεχίζουν όλοι οι δήμαρχοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο για την πόλη μας. Τελευταίος παιδικός σταθμός σε ένα οικόπεδο στο κέντρο της Ηλιούπολης τελείωσε πριν 3 χρόνια. Αυτός ο αείμνηστος Δημήτρης Κίντης ήταν ένας δήμαρχος ο οποίος ήταν τόσο άνθρωπος, τόσο τίμιος. Και αυτά μένουν. Αρκεί να συντηρούνται βέβαια. Χρειάζονται συντήρηση αυτά, γιατί και το γυμνάσιο και το λύκειο εδώ στη γειτονιά μας τελείωσε. Η κόρη μου, ωραία σχολεία, κύριε Παρδάλη, προδιαγραφών. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θέλουν όμως συντήρηση. Θέλουν. Και θέλει χρήματα. να διαθέσουμε. Όσο για τον εθελοντισμό, μακάρι σε όποιο τομέα μπορεί κανείς να είναι εθελοντής. Την υγεία εδώ σε εμάς, το καλοκαίρι, επάνω στο δάσος, το εναπομείναν. Ξέρετε πόσοι εθελοντές είναι. Πάρα πολύ. Είναι καλό. Αφού η πολιτεία δεν μπορεί να έχει επάρκεια σε άτομα που είναι σε τομείς πάρα πολύ κέριους, ας είναι οι εθελοντές. Κάνουν έργο. Παντού. Όσο για το ποδόσφαιρο, το παρακολούθησα και εγώ χτες. Mm-hmm. Μου άρεσε ο τερματοφύλακας της ομάδας, της εθνικής μας ομάδας.
0: Ο Τζολάκης, ναι.
1: Πολύ καλός ήταν. Βέβαια, νάνη της πολιτικής είναι αυτοί που καταστρέψανε την Ελλάδα, εντός και εκτός, και κυρίως οι Γερμανοί, οι οποίοι, εντάξει, έρχεται και Οκτώβρης, είμαστε από το κάτω πολέμου, η γενιά, η δική μου, οι γονείς μας ζήσανε, δεν ζούμε με αυτό, αλλά είναι δύσκολο να κάποια γεγονότα που υπήρξαν, είναι δύσκολο να τα σβήσουν. Και βέβαια αυτά για συμφιλίωση των λαών και λοιπά, μάλλον εμείς κάνουμε πολλά βήματα. Πολλά. Και κάποιοι κανένα. Αντιθέτως πατάνε. Πατάνε γερά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, πατάνε. Όσο για τους Αγίους, ναι, εγώ έχω θεία μου, αδερφή της μητέρας μου, που ζει, είναι 97 χρονών, Κυριακούλα, στις 7 Ιουλίου. Και εμένα η προστάτηδά μου είναι η Αγία Καλλιόπη, κύριε Παρδάλη, είναι σπάνια και Αγία Καλλιόπη. Είναι 8 Ιουνίου και υπάρχει παρεκκλήση δίπλα από την Παναγία την Κανάλα στην Κύφνο. Ήτανε μια μέρα πολύ σημαντική για μένα. Ήμουνα 22 χρονών. Ήμουνα ένα λεπτό και όμορφο κοριτσάκι. Δούλευα τότε στο πολυκατάστημα του Δραγώνα. Εκείνο το πρωινό έκανα καταμέτρηση στα γάντια. Με είχε στο τμήμα με τα δερμάτινα, τσάντες κλπ. Έσπασε το σκαμπό. Δεν ήμουνα βαρέων. Ήμουνα 53 κιλά. Λοιπόν, ήταν σάπιο το σκαμπό και έπεσα πάνω στην κρυστάλλινη βιτρίνα και δεν έπαθα ούτε μία αμυχή. Έπεσα, καθιστή, το σκαμπό έσπασε. Κρύσταλλο, επάνω, μέσα, δύο ράφια, μπροστά, πίσω, δεν έπαθα ούτε μία αμυχή. Εκείνη τη μέρα την κρατάω, είναι η Αγία Καλλιόπη. Πολύ σημαντική μέρα για μένα. Υπάρχουν και τα θαύματα. Δόξα τω Θεώ και να είμαστε καλά όλοι και υγιείς να αντέχουμε. Αυτά ήθελα.
0: Καλό βράδυ, κυρία Μαύρα, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Η κυρία Μαρία Χριστόδουλου πλέον μαζί μας στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα. Ελάτε, κυρία Κατερίνα. Κυρία Κατερίνη. Κυρία Δέσποινα, για καλέστε την κυρία Κατερίνα από τα Πετράλωνα. Λοιπόν, έχει κυκλοφορήσει, λέει, το πρώτο μέρος από το βίντεο της επίθεσης Χαμάς. Ναι, τα έχω δει τα περισσότερα. Όποιος καταφέρει να το δει χωρίς να ανακατευθεί και συνεχίσει να υποστηρίζει αυτά τα τέρατα, χρήζει ιατρικής φροντίδας. Δεν ξέρω κανέναν, λοιπόν, να υποστηρίζει τη Χαμάς, Γιάννη. Οι κτηνοδίες της Χαμάς έχουν καταδικαστεί από όλους. Και αν υπάρχει κάποιος που δεν το έχει κάνει, εντάξει, προφανώς έχει πρόβλημα. Δεν ισχύει, λέει ο κύριος Θοδωρής, αυτό που λέει η κυρία για το εργοστάσιο του Bill Gates στην Ολλανδία. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα, την έχουμε την κυρία Κατερίνα. Ωραία. Λέει εδώ πέρα ότι ότι για να μην ανησυχείτε δηλαδή, η εντομοφαγία περιλαμβάνει πάνω από 2.000 είδη εντόμων που καταναλώνονται από περίπου 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας. Ακρίδες γρίλι, σκαθάρια κάμπιες, μυρμήγια και αυγά μυρμηγιών. Και εννοείται κατσαρίδες και σκορπιοί. Στην Κίνα μάλιστα υπάρχει, λέει, ακόμα και ειδική φάρμα εκτροφής κατσαρίδων, όχι μόνο για την ανθρώπινη κατανάλωση, αλλά και για τη χρήση του στην παραδοσιακή ασιατική ιατρική. Είπαμε, στην Ευρώπη έχουμε οικιακό γρίλο και κίτρινο αλευροσκούλικο σε μορφή σκόνης αλεύρου, τα οποία μάλιστα είναι πολύ υψηλής πρωτεϊνικής αξίας σε σχέση με το κρέας, πλούσια σε υγιεινά λιπαρά ω3 και ω6, παρόμοια με αυτά των ψαριών, που δεν επιβαρύνουν το καρδιακιακό σύστημα όπως το κρέας, δεν είναι πολύ καλύτερα από το κρέας, λένε, δεν ξέρω τι να σας πω, και εξαιρετικές πηγές σιδήρου, ψευδαργύρου, ασβεστίου και βιταμινών του συμπλέγματος Β, ειδικά B12, ενώ το παραδοσιακό κρέας, λέει, είναι καλή πηγή σιδήρου και B12, αλλά υπολείπεται σε ασβέστιο. Και η απόφαση έχει ληφθεί, καθώς η εκτροφή εντόμων απαιτεί κλάσμα του νερού, της τροφής και του χώρου που χρειάζεται να μοσχάρει, ενώ παράγει ελάχιστα αέρια του θερμοκηπίου. Λογικό. Εννοώ για το χώρο. Έλατε, κυρία Κατερίνα.
2: Ναι, κύριε Παυλάλη, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς?
2: Καλά. Μας τα λέτε αυτά τα πράγματα το βράδυ και επειδή εγώ...
0: Αγριεύεστε.
2: Ναι, και όχι μόνο αυτό, αλλά τελευταία έχω γίνει και vegan.
0: Τι έχετε?
2: Έχω γίνει vegan.
0: Vegan, μάλιστα.
2: Δεν το κρέας και έχω να φύγει η κόρη μου, μαμά... Δεν κάνει, πρέπει να παίρνεις πρωτεΐνες.
0: Εντάξει, πρέπει να, το θέμα της υγείας σας θα πρέπει να το να συζητήσετε με έναν γιατρό, αν μπορείτε να μην τρώτε κρέας.
2: Ναι, μπορώ να τρώω κλήρους καρπούς και τέτοια.
0: Καλά, πολλά πράγματα μπορείτε να τρώτε. Απλά αναλόγως των αναγκών που έχει ο άνθρωπος, δεν ξέρω, εσείς μπορεί να είστε... να έχετε φοβερή υγεία και να μην αντιμετωπίζετε πρόβλημα. Απλά πρέπει εγώ θα έλεγα να συμβουλευτείτε και έναν γιατρό για να κάνετε τόσο vegan διατροφή.
2: Ναι. Τώρα εντάξει, χωρίς και γριεύω και εγώ με την κόρη μου, τα λέει τραγικά. Μετά τι θα κάνει, που δεν θα μπορούν να σε κοιτάξουν και γίνεται τα άλλα, θα αρρωστήσει.
0: Εντάξει, το να ανησυχεί το παιδί σας είναι ανθρώπινο, δεν είναι κακό.
2: Ναι.
0: Αλλά γι' αυτό σας λέω ότι καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε και ένα γιατρό που να μπορεί να σας πει, ας πούμε, αναλόγως της καταστάσεως της υγείας σας, αν μπορείτε να ακολουθήσετε μια τέτοια διατροφή.
2: Είναι και λόγω και σημαντική, κύριε Παρδάλη, τώρα με τα ζώα. Έχω αρχίσει και δεν μπορώ να... Δεν ξέρω, έχω καλά αλλάξει τη φιλοσοφία, δεν ξέρω τι... Τα λυπάμαι τα ζωάκια που παξικοστώ, δεν μπορώ.
0: Ναι, ναι, τόσα χρόνια όμως τα τρώγατε.
2: Ναι, δεν ξέρω, έχω αλλάξει την φιλοσοφία, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να το κοιτάξω κι αυτό, όπως
0: τύπου. Ναι, καλό θα ήταν να το κοιτάξω. Για την υγεία σας πρώτα απ' όλα.
2: Ναι.
0: Εγώ δεν λέω να προς Θεού, δεν λέω να τρώτε κρέας, έτσι. Αλλά...
2: Τρώω ψάρι, κύριε Παρτάνη.
0: Καλό είναι να τρώτε ψάρι.
2: Τρώω πολύ, έχω φάει πολύ ψάρι και μ' αρέσουν πάρα πολύ. Τα ψάρι που είμαι, θα φάω και λίγο ψάρι.
0: Αλλά τώρα, να σας... μην σας βάλω εγώ τώρα τον προβληματισμό.
2: Τι?
0: Το ίδιο πράγμα δεν είναι το ψάρι?
2: Όχι, δεν είναι.
0: Γιατί δεν το, αυτό δεν το πιάνουν, δεν το σκοτώνουν?
2: Ναι, αλλά εντάξει. Άλλο είναι το έμπαιδε, δεν θα φτιάξει. Λοιπόν, περιμένω πάρα πολύ ώρα για να μιλήσω μαζί σας.
0: Σας ευχαριστώ.
2: Δεν σας φέρνω τακτικά, βέβαια. Σας ακούω, αλλά λοιπόν.
0: Να είστε καλά.
2: Ναι. Μ' αρέσει που μιλήσετε. Έχετε βέβαια τα προβλήματά σας. Μιλάτε πάρα πολύ. Όπως ας πούμε στον κύριο Σοκράτη. για θέματα τα οποία πλατιάζουν την Παντάλη και ζητάνε να τετραγωνίζεται και τον κύκλο.
0: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι καμιά φορά.
0: Λέτε να το καταφέρω. Όχι, δεν το έχει καταφέρει κανείς, ούτε εγώ θα το καταφέρω.
2: Ακριβώς, ναι, ναι. Είστε πολύ ευγενείς. Δεν θέλετε, είστε πάρα πολύ ευγενείς. Επίσης, να σκέφτεστε ότι το Λακωνίδη είναι στη φιλοσοφία. Mm. Το να μιλάμε λίγο πιο... Α, εντάξει, είναι καλύτερα. Α, θα το προσπαθήσετε. Και εσείς, οι ακροατές, αν μπορούν... Και εγώ καμιά φορά φτάνω ότι μιλάω πάρα πολύ και ντρέπομαι να περιμένουν οι άλλοι. Πήρα και με εκτός των άλλων. Θα σας πω ότι σας ακούω να λυπώσω, ότι τελευταία η κομπή σας έχει να βασιστεί πάρα πολύ. Να το πω και αυτό, να το πω.
0: Τι να, μιλάτε, καλύπτεται το ακουστικό, δεν ξέρω τι ακριβώς και δεν...
2: Ναι, το έχω πολύ κοντά, ναι.
0: Ναι, έλα.
2: Έχει ένα βασμιστή η φωνή.
0: Να είστε καλά.
2: Ναι, είναι, δεν με ακούτε καλά, τώρα με ακούτε.
0: Πολύ καλύτερα.
2: Έχω και ένα τηλέφωνο το οποίο... Τάξη, δεν το μπορώ, μια κλίνη, μια λίγη, ναι. Ήθελα να σας πω αυτό κατά πρώτον, τη δεύτερη. Να σας πω ότι αυτή η κατάσταση με... που αυτό το διήμερο που είχαμε με την κυρία Βύση, και στα η κυρία Βύση βέβαια για αυτό, και για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Εγώ επειδή έχω ζήσει το φεστιβάλ της ΚΝΕ σαν κοριτσάκι που ήμουνα, πάρα πολύ, ήμουνα πάντα εκεί και... όπου άρεσε πάρα πολύ αυτό το περιβάλλον γενικό, πολιτισμό, βιβλία, είχα ακούσει όλους, το μικρό πάνω.
0: Ναι, πάλι βάζετε το ακουστικό πολύ κοντά και δεν σας ακούω.
2: Ναι, το μακερίτσα, τώρα με ακούτε.
0: Ναι, ναι, το ακουστικό πολύ κοντά και δεν σας ακούω.
2: Ναι,

0: αλίμονο. Αλλά το να προβάλλει σε δυστυχία λύση, καλή τη ώρα, την αγαπώ και εγώ, μου αρέσει και εμένα σε κάποιες στιγμές, όχι πάντα, είναι λίγο παράξενο, παράδοξο.
1: Δεν είναι, γιατί θα σας πω γιατί δεν είναι. Δεν ξέρω, νομίζω καμιά φορά δυσκολεύουμε τη ζωή μας. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ και εμένα κακώς, για μένα κακώς δεν προβάλλεται, γιατί
0: έχει πάει ποτέ, όχι.
1: Στο φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Ναι.
1: Εννοείται ότι έχω πάει.
0: Έχει πάει.
1: Ναι, βέβαια. Γιατί, να, γιατί να μην πάω.
0: Δεν ξέρω. Ορισμένη είναι.
1: Γιατί πρέπει να είναι, για να πάει κάποιος στο φεστιβάλ της ΚΝΕ πρέπει να είναι κνητής.
0: Εγώ έχω την υποπλούς και...
2: Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή.
0: Είναι καταπληκτικά.
1: Λοιπόν, άλλο ήθελα να πω τώρα. Το φεστιβάλ της ΚΝΕ γίνεται κάθε χρόνο.
0: Κάθε
1: χρόνο. Και σημειώνει επιτυχία. Γιατί δεν προβάλλεται... Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Η Βύση έδωσε μια συναυλία... Που δίνει μια συναυλία, είχε δώσει άλλη μια στο Καλλιμάρμαρο, δεν θυμάμαι πότε. Θέλω να πω δηλαδή. Ότι...
0: Όλα αυτά, σα δικαιώ, είναι χρηματική αυτή. Όλα αυτά είναι για τα χρήματα.
1: Τι σημαίνει αυτό,
0: για τίποτα άλλο.
1: Συγγνώμη, και όταν έρχεται ένα συγκρότημα από το εξωτερικό, πάλι για τα χρήματα είναι. Αλλά θα παίξει, θα προβληθεί.
0: Τώρα,
1: γιατί έχει μια πολιτιστική αξία.
0: Τα συγκροτήματα τώρα που έχουν έρθει εδώ.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν καμία σχέση.
1: Τι λέτε. Τι εννοείτε.
0: Τώρα ποιος να σας πει, να μας φέρω.
1: Δεν έχουν καμία σχέση με ποιο πράγμα.
0: Με αυτό που γίνεται με την κυρία. Δεν θέλω τώρα να λέω πράγματα.
1: Άρα σας ενοχλεί ότι προβλήθηκε από τις εκπομπές και τις ειδήσεις.
0: Καταρχάς, ο Μιλ Τζάγκερ, πότε δεν είχε έρθει, δεν ξέρω.
1: Ποιος.
0: Ο Μιλ Τζάγκερ.
1: Θέλω να είναι πολλά, είναι χρόνια, ναι.
0: Δεν ξέρω αν ήρθε και
1: τώρα. Ας πούμε τώρα, κάπου είδα μια διαφήμιση, έρχονται οι Deep Purple. Είναι μια...
0: Εντάξει, οι Deep Purple είναι της εποχής μου.
1: Δεν είναι μόνο της εποχής σας.
0: Μεγάλη στην ηλικία.
1: Ναι, δεν είναι μόνο της εποχής σας. Η μουσική τους είναι διαχρονική.
0: Το ξέρω.
1: Και η εποχή της, και η μουσική της Βύση για κάποιους είναι διαχρονική. Εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδάκι που άκουγα τη Βύση με τον Νταλάρα.
0: Κακά λόγια, λέτε κακά λόγια.
1: Γιατί?
0: Με τη Βύση, κύριε Παρδάκη.
1: Στα λαϊκά της πατήματα.
0: Ναι.
1: Και μετά γύρισε στο pop με τον...
0: Εκεί ήταν η καλή της εποχή.
1: Το καλό και το κακό είναι θέμα γούστου του καθενός. Εμένα μ' αρέσουν...
0: Είχε τραγούδιση πράγματα με την Νταλάρα. Και μουσικές οι οποίες ήταν καταπληκτικές.
1: Και με τον Νταλάρα και με τον Μπάριο είχε κάνει συνεργασίες. Και μετά γύρισε σε ένα άλλο είδος, τραγούδισε όπερα. Ο Καρβέλας είχε γράψει όπερα. Όχι, δεν είναι εντάξει.
0: Κρέμονες.
1: Γιατί, δεν κατάλαβα, γιατί το μειώνετε.
0: Δεν το μειώνω, κύριε
1: Παρδάκη. Οι δαίμονες ήταν εξαιρετική παράσταση.
0: Ναι.
1: Και για τα ελληνικά δεδομένα ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Δεν την είδα. Απλά...
1: Και την έγραψε ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει τρομερές λαϊκές επιτυχίες που έχουν τραγουδήσει η Ρίτα Σακελαρίου.
0: Ναι.
1: Η Κατερίνα Στανή. Γιατί, εγώ δεν το μειώνω.
0: Δεν αντιλέγω, κύριε Παναγιώτη. Απλά κάνω μία αντιπαραβολή τώρα. Την ημέρα που υπήρχε το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Με ανθρώπους που...
1: Να σας πω, η Βύση. Κυρία Κατερίνα, η Βύση πουλάει στα μέσα. Εάν βάζανε το φεστιβάλ της ΚΝΕ στις τηλεοράσεις, θα το γυρνάγαν όλοι, σας το λέω εγώ.
0: Όχι όλοι.
1: Οι περισσότεροι, ναι, όχι όλοι.
0: Όχι
1: όλοι, έχετε δίκιο.
0: Υπάρχει μια διαφορά ότι εκεί είναι δύο κόσμοι.
1: Και να σας πω και κάτι. Εκείνοι που οργανώνουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ, δεν είμαι και σίγουρος ότι θέλουν να το διαφημίσουν κατά αυτόν τον τρόπο στον κόσμο.
0: Όμως ο Κουτσούμπας έκανε το σχόλιο.
1: Ο Κουτσούμπας έκανε το σχόλιο γιατί είναι το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
0: Δεν ακουστήκαμε.
1: Ναι, εγώ προσωπικά θα ήθελα να δω και άλλους πολιτικούς αρχηγούς να πηγαίνουν στο φεστιβάλ. Εγώ σας λέω, πέρασαν από το φεστιβάλ δύο άνθρωποι που... Εγώ προσωπικά

0: θαυμάζω για το για την ικανότητά του στην κωμωδία. Δεν θα πω τώρα ονόματα, τα είπα πριν.
1: Ναι,
0: μια χαρά, και μάλιστα. Ορίστε.
1: Ναι, το ξέρω. Ναι.
0: Και μάλιστα ο ένας εξ αυτών δεν ανήκει και στο χώρο της αριστεράς. Δεν είχα μια σημασία.
1: Τέλος πάντων. Εγώ ήθελα να πω ότι δύο κόσμοι το Σάββατο ήταν ο ένας στην μία πλευρά και ο άλλος στην άλλη. Και όχι μόνο, δεν ξέρω, είχε και πολύ κόσμο και στο φεστιβάλ είχε πολύ κόσμο και η διαβίση είχε τον τριπλάσιο κόσμο. Δεν λέω καλά έκανε, ο κόσμος θέλει να ξεδώσει η κυρία Παρδάλη, θέλει να αναγκλεντήσει. Εντάξει, μ' ακούτε?
0: Σας ακούω, ναι.
1: Α, διαφωνείτε βέβαια με αυτό που λέω.
0: Όχι, απλά ξέρετε, το να ασχολούμαστε με τη Βύση και το φεστιβάλ της ΚΝΕ όταν γύρω μας γίνεται χαμός, το θεωρώ...
1: Εγώ γι' αυτό στεναχωριέμαι, κύριε Παρδάλη μου, διότι γίνεται χαμός και η αυτή η ιστορία με την διαφήμιση, όχι του φεστιβάλ βέβαια, απλά πιέρι, έγινε παρατράβη. Εδώ και δύο μήνες, τρεις μήνες, δεν ξέρω πόσο, διαφημίζουν αυτή τη συναυλία. Όχι. Εδώ ο κόσμος καίγεται, κύριε Παρδάλη. Τι να πω, έχετε
0: δίκιο. Όχι, Χριστέ μου, εντάξει, ναι.
1: Σα κούρασα.
0: Όχι.
1: Ναι, σα κούρασα. Δεν πειράζει. Έπρεπε να τα πω κι εγώ.
0: Καλά κάνατε. Απλά, αν διαφήμιζαν το φεστιβάλ της ΚΝΕ, ενώ ο κόσμος καίγεται, θα ήταν εντάξει.
1: Όχι. Α. Θα ήταν ένα πράγμα εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Κανονικό. Θα ήταν κανονικά.
0: Α, κανονικό θα ήταν.
1: Ναι. Εντάξει. Δεν θέλω να σας στεναχωρώ.
0: Δεν με στεναχωρείτε καθόλου.
1: Ναι, σε στεναχώρησε.
0: Όχι, στεναχωριέμαι πολύ, στεναχωριέμαι πολύ δύσκολα και σπάνια.
1: Α, εντάξει. Εσύ, με αυτά που ακούτε κάθε μέρα και ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Εγώ δεν είχα όμως αυτή την πρόθεση, κύριε Παρδάλη.
0: Μα δεν με στεναχωρήσατε.
1: Καθόλου. Απλά ήθελα να ακουστώ.
0: Καλά κάνω.
1: Είναι παράπονο, κύριε Παρδάλη, διότι ξέρω τα παιδιά αυτά που στείλουν το φεστιβάλ και όλα αυτά είναι παιδιά εργαζόμενα, είναι παιδιά ενθετικών οικογενειών, δεν ξέρω. Είναι παιδιά που έχουν στόχους και σκοπό.
0: Και οι εκατοντάδες άνθρωποι που εργάζονται για τη συναυλία της Βύση, της Θοδωρίδου, του Αργυρού, και δεν ξέρω εγώ ποιο άλλο, είναι, πιστέψτε με, από τις ίδιες οικογένειες.
1: Εντάξει, εγώ μιλάω για τα παιδιά, δεν λέω για αυτούς που εργάζονται.
0: Μα και αυτοί που εργάζονται.
1: Λέω για αυτούς που πιστεύουν, που το κάνουν με την καρδιά τους.
0: Μα σας λέω κι εγώ ότι εγώ, αν πάω στο φεστιβάλ, δεν είμαι κνητής. Θα πάω γιατί θέλω να δω κάτι.
1: Εντάξει, εγώ που πήγαινα, τώρα δεν πάω, κρύωνα αυτές, αλλά... υπάρχουν παιδιά τα οποία πάνε κάθε χρόνο, δουλεύουν εκεί στα διάφορα πόστα που έχουν και εκεί τα παιδιά που
0: είναι. Ναι, είναι πολύ ωραίο όλο αυτό. Αν κάποιος θέλει, θα πάει.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι μυστικό το φεστιβάλ της ΚΝΕ.
1: Όχι.
0: Ούτε γίνεται στα κρυφά.
1: Όχι.
0: Αυτοί που θέλουν να πάνε, ξέρουν που γίνεται και πότε γίνεται.
1: Κύριε Παρδάλη, το θέμα είναι ότι το πρώτη φορά βγήκε ο γραμματέας και έκανε παράπονα ότι δεν είχε τις κατάλληλες διαφήμισης ή προβολής, ας πούμε, καταλάβατε.
0: Καλά έκανε και έκανε παράπονα.
1: Α, το ακούσατε.
0: Περιμένω να τα κάνει κάθε χρόνο και όχι μόνο φέτος που είναι προεκλογική χρονιά.
1: Τέλος πάντων.
0: Ευχαριστώ, κυρία Καταρίνα.
1: Όχι, μην κλείσετε.
0: Τι να μην κλείσω?
1: Να σας ζητήσω κάτι.
0: Ελάτε όμως.
1: Εντάξει. Θέλω να σας ζητήσω ένα τραγούδι το οποίο δεν πολύ ακούμε. Το έχω ακούσει δεύτερη φορά. Δεν ξέρω, το ξέρετε. Το λέει η Χαρούλα, η Αλεξή.
0: Τίτλο.
1: Ναι. Είναι ένα τραγούδι που σας παρακαλώ να το βρείτε κάποια στιγμή.
0: Άμα δεν μου πείτε ποιο είναι, πώς θα το βρω?
1: Ναι, έχω μια αγάπη κόκκι σαν αίμα, σαν το αίμα.
0: Έχω μια αγάπη κόκκι σαν αίμα.
1: Σαν το αίμα, ναι. Ναι, πρώτη, δεύτερη φορά το ακούω. Είναι καταπληκτικό.
0: Θα ψάξω κάτι. Δεν μου λέει κάτι αυτό που μου λέτε για τίτλο. Θα το βρω. Θα το φαντάζομαι να το βρω.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο και η μουσική του και τα λόγια του. Έχω μια αγάπη κόκκινη σαν κόκκινη σαν αίμα. Είναι πάρα. Δεν λέει τίποτα κακό το, αυτό που λέει.
0: Είμαι σίγουρος ότι δεν λέει κάτι κακό.
1: Το λέει και η Χαρούλα πάρα πολύ όμορφα. Σας παρακαλώ, επειδή πάντα μου κάνετε το χατήρια. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
0: Προς το παρόν πάντως δεν βρίσκω τέτοιο τραγούδι με τη Χαρούλα Αλεξίου. Έχω μια αγάπη για σένα, θέλετε να μου πείτε.
1: Κόκκινη σαν αίμα. Δεν ξέρω αν είναι έτσι. Μπορεί να είναι για σένα κόκκινη σαν αίμα.
0: Αυτό είναι, το έχω μια αγάπη για σένα. Εντάξει, το βρήκα. Του 2003, ναι. Κόκκινη όπως το αίμα.
1: Χαρούλα, η Χαρούλα. Ναι, ναι.
0: Έχω μια αγάπη για σένα, κόκκινη όπως το αίμα. Εντάξει. Ναι.
1: Ευχαριστώ, θα μου το βάλετε κάποια στιγμή.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστώ, κυρία. Γεια σας, γεια σας, κυρία Κατερίνα.
1: Να είστε καλά. Καλό βράδυ.
0: Γεια σας, γεια σας. Η κυρία Ελένη από τον Κολονό. Ελάτε, κυρία Ελένη.
2: Μανώλη μου.
0: Γεια σας, κυρία Ελένη.
2: Εγώ θέλω το τραγούδι, θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό.
0: Ποιο είναι αυτό πάλι?
2: Δεν το ξέρεις. Αυτό που λέει θα ανέβω και θα τραγουδήσω στο πιο ψηλότερο βουνό.
0: Α, εντάξει, κατάλαβα ποιο. Ναι. Τώρα ξέρετε, άμα από τον τίτλο και λόγω και της ώρας, κολλάς, ναι, ναι. Δεν είναι. Ναι.
2: Ναι. Τώρα θα ακούσεις τη φωνή μου την μπάσα εμένα. Ναι.
0: Ωραία, όχι, καλά κάνατε και το τραγουδήσατε γιατί έπιασα το...
2: Ναι, εγώ τραγουδάω ωραία.
0: Ναι, πλάκα, ναι. Πλάκα.
2: Είμαι πιο χορευταρό και τραγουδάω και ωραία.
0: Καλά, γιατί στο ραδιόφωνο το τραγούδι μπορούμε να καταλάβουμε.
2: Ναι, ναι. Λοιπόν, Μανώλη μου,
0: ναι.
2: Να σου πω κάτι. Θέλω να πω κάτι, όχι σαν παράπονο, να μάθω.
0: Για πείτε.
2: Άκουσα ότι χρηματοδότησε η ΔΕΗ τη σβήση τη συναυλία.
0: Όχι χρηματοδότησε. Χορηγός.
2: Άκουσα στην τηλεόραση τόσες φορές.
0: Χορηγός.
2: Χορηγός. Άρα ναι. Χορηγός, τι χορηγός.
0: Όχι, μισό λεπτό. Οι χορηγοί
2: ναι.
0: Πληρώνουν για να διαφημιστούν.
2: Πληρώνουν για να διαφημιστούν.
0: Ναι.
2: Ωραίο και αυτό, μ' άρεσε.
0: Μα έτσι
2: τώρα.
0: Γίνεται.
2: Ακόμα και, το χειρότερο τώρα.
0: Όχι, και αν πάτε στο γήπεδο, γύρω-γύρω, το γήπεδο έχει ταμπέλες διαφημιστικές που είναι πια ηλεκτρονικές. Παλιά
2: ναι,
0: ήταν
2: ναι,
0: στατικές.
2: Ναι, αυτή η διαφήμιση μας έχει πάει.
0: Εντάξει.
2: Ας είναι καλά, πώς το λένε, δεν ξέρω να ζει. Ξέρεις πώς έβγαλε τις διαφημίσεις.
0: Μισό λεπτό, η διαφήμιση είναι ένας τρόπος για να προσελκύεται το κοινό προς κάποια προϊόντα.
2: Ναι, για το χρήμα η διαφήμιση. Είναι να διαφημίσει.
0: Όταν βλέπετε τηλεόραση και βλέπετε ένα έργο.
2: Ναι.
0: Δεν κόβει για διαφημίσεις.
2: Ναι, είναι για διαφημίσεις.
0: Ωραία. Δεν τις βλέπετε.
2: Τις διαφημίσεις ξέρεις ποιος τις ανακάλυψε.
0: Εγώ παλιά, όταν ήμουν παιδάκι, τρελαινόμουν για τις διαφημίσεις, ιδίως στις γιορτές, γιατί βάζανε
2: παιχνίδια. Καλά, όταν ήσουν παιδάκι είχε.
0: Γιατί βάζανε παιχνίδια. Τώρα τις βαριέμαι.
2: Τώρα είναι όλες αχλαμάρες.
0: Όχι, δεν είναι καθόλου.
2: Είχαν και χιούμορ.
0: Ίσα-ίσα, έχει και πολύ ωραίες διαφημίσεις. Δεν θέλω να πω τώρα ποιες.
2: Όχι, θέλω να σου πω ότι τη διαφήμιση την ανακάλυψε ο ανιψιός του Φρόιν.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρω ποιος ήταν.
2: Τρελογιατρού, ναι, αυτό τη ανακάλυψε.
0: Του τρελογιατρού.
2: Το 35, το 40, πριν τον πόλεμο.
0: Εντάξει, το τρελογιατρού.
2: Έχω δει κάτι παλιές διαφημίσεις, ασπρόμαυρες, ξέρω, τέλος πάντων. Και αναρωτήθηκα, λέω τώρα να έδωσε η ΔΕΗ λεφτά. Α, διαφήμιση έκανε η ΔΕΗ.
0: Βέβαια, μπαίνει χορηγός, οι εταιρείες, οι επιχειρήσεις μπαίνουν χορηγοί.
2: Ναι.
0: Και διαφημίζονται. Όταν ξέρεις ότι θα μαζευτούν χιλιάδες άνθρωποι, η διαφήμιση έτσι λειτουργεί.
2: Ναι. Τέλος πάντων, η
0: πολύ
2: διαφήμιση
0: λογικό.
2: Είναι
0: εγώ,
2: και
0: αν μια... εγώ αν είχα μια επιχείρηση και είχα την οικονομική επιφάνεια, θα ήθελα να τη διαφημίσω σε μια...
2: Εντάξει.
0: Θα ήθελα να τη διαφημίσω σε μια εκδήλωση σαν κι αυτή. Λοιπόν.
2: Οι μεγάλες κονόμες διαφημίζονται. Ή βλέπω τη διαφήμιση, εγώ όταν βλέπω διαφημίσεις με κρέμες που λένε για τις γυναίκες και αυτά... Και βλέπω κάτι νέες, δροσερές κοπέλες και μας δείχνουν την κρέμα.
0: Κοίτα, θα σας πω κάτι.
2: Μωρέ, θα γίνουμε δροσερές, μωρέ.
0: Θα σας πω κάτι.
2: Ναι.
0: Επειδή υπάρχουν προϊόντα και προϊόντα, έτσι, τώρα τα προϊόντα της ενέργειας είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να σε δελεάσει με μία τιμή.
2: Ναι.
0: Έτσι, εκεί κάνεις την επιλογή σου με βάση το τι πληρώνεις και τα λοιπά και τα λοιπά.
2: Εντάξει,
0: τα προϊόντα, τα προϊόντα που έχουν να κάνουν με την αισθητική που λέτε για τις κρέμες.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλω να ακυρώσω κάποιο προϊόν, έτσι, όλα έχουν
2: αξία. Όχι, ρε παιδιά, δεν ακυρώνω.
0: Αλλά ένα, ένα, δηλαδή, θα σας πω τώρα κάτι, θα γελάστε, χωρίς να πω μάρκα.
2: Ναι, ναι.
0: Υπάρχει μια κρέμα που εγώ τη θυμάμαι από παιδάκι και είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε κι εσείς από παιδάκι και αν ζούσε ο παππούς μου και η γιαγιά μου θα τη θυμόντουσα.
2: Είναι
0: Νιβέα. Ναι, καλά, δεν θα την έλεγα, θα έλεγα αυτή στον
2: πλεκουτί.
0: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Αυτή λοιπόν την κρέμα δεν θα δείτε ποτέ διαφήμιση στην τηλεόραση.
2: Εσύ να τη δεις, αφού είναι τέλεια.
0: Όχι, δεν είναι, είναι ότι είναι συνείδηση στον κόσμο. Υπάρχουν κάποια προϊόντα τα οποία δεν χρειάζονται διαφήμιση. Έχουν περάσει πια στο υποσυνείδητο του κόσμου. Δηλαδή είναι, σου λέει, θα πάρω κρέμα και ναι, σου έρχεται στο μυαλό σου αυτό.
2: Μα είναι τέλεια. Πραγματικά.
0: Εγώ δεν πάω.
2: Έλεγε μια φορά, πώς το λένε αυτό, ο ταξιτζής, πώς το λένε το ταξιτζής.
0: Ξηρομερίτης.
2: Ο ξηρομερίτης έλεγε για τη μάνα του που είναι 90 χρονών και βάζει Νιβέα.
0: Ναι, λοιπόν, άλλο θέλω να πω.
2: Και είδε σαν κορτσάκι.
0: Ένα έλεγε λοιπόν προϊόν το οποίο πραγματικά είναι πολύ καλό. Γιατί υπάρχουν προϊόντα που είναι πολύ καλά και είναι φτηνά, όπως το συγκεκριμένο οικονομικά.
2: Ναι.
0: Υπάρχουν και, προϊόντα,
2: είναι,
0: ναι, υπάρχουν και προϊόντα που είναι πολύ καλά και είναι ακριβά.
2: Ναι, εντάξει, εντάξει.
0: Ένα,
2: ναι,
0: λοιπόν,
2: υπάρχουν,
0: ένα, λοιπόν, πολύ καλό, ένα λοιπόν πολύ καλό προϊόν.
2: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται διαφήμιση, γιατί από μόνο το από στόμα σε στόμα.
2: Μπράβο, είπε τη σωστή κουβέντα τώρα. Μπράβο. Διαφημίζεται από στόμα σε στόμα. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Αυτή είναι η άποψή μου.
2: Εγώ λέω, ό,τι διαφημίζετε δεν θα το παίρνετε.
0: Όχι,
2: αυτό που δεν διαφημίζετε δεν, θα παίρνετε.
0: Δεν συμφωνώ και αυτό που διαφημίζετε μπορεί να έχει αξία. Δεν είναι ότι είναι ό,τι όχι, αυτό που διαφημίζετε.
2: Όταν πρωτοβγαίνει και διαφημίζεται, μπορεί να το πάρεις, να δοκιμάσεις. Όταν δεις όμως και αραιώνουν οι διαφημίσεις, αραιώνει το πράγμα.
0: Όταν αραιώνει η διαφήμιση, πάει να πει ότι έχει αρχίσει και πιάνει τους στόχους του.
2: Μπράβο, Μανώλη μου, είστε γατώνι με πέταλα.
0: Κάτι, λοιπόν, κάτι κάνω.
2: Αυτό έχω ανακαλύψει εγώ και τους λέω, ό,τι βλέπετε και διαφημίζετε συνέχεια και συνέχεια, μόλις βλέπετε και αραιώνει το πράγμα και πού και πού.
0: Και πού, δεν θα κάτσει τώρα άλλος ασχοληθεί με το αν αραιώνει η διαφήμιση, εγώ δεν μπορώ να το παρακολουθήσω καν.
2: Λοιπόν, λέμε τώρα μόλις που ψάχνουν οι γυναίκες το ένα και τα άλλα και
0: επίσης,
2: το
0: παράλλο. Επίσης βλέπω ότι βγαίνει ένα κάτι καινούριο σε τρόφιμο.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί να, αν με ενδιαφέρει, αν δεν με ενδιαφέρει, δεν ασχοληθώ. Αν με ενδιαφέρει, θα πω, α, κοίτα τη βγήκε, θα το δοκιμάσουμε. Θα το πάρουμε μια φορά. Αν μας αρέσει, θα συνεχίσουμε. Αν δεν μας αρέσει, θα το ξαναπάρουμε.
2: Πάντως μακριά από, τη, από τα συσκευασμένα. Μακριά από τις συσκευασίες. Και πας στο σούπερ μάρκετ, τι έχουν, πέντε πράγματα που σου χρειάζονται πραγματικά, φρυγανιές, κεργοτεία, όλα. Και όλα τα άλλα ψάνε στα ράφια.
0: Συγγνώμη, όταν
2: όλα
0: λέτε
2: συσκευασία, σαβούρα.
0: Συγγνώμη, γιατί τι παίρνετε εσείς μη συσκευασμένο?
2: Εγώ δεν παίρνω συσκευασμένο τυριά, αυτά.
0: Δηλαδή παίρνετε τυρί και σας το κόβουν, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ.
2: Ναι, ναι, ναι, από ναι, το
0: ξέρετε,
2: βαρέλ,
0: ξέρετε ποιο είναι το κακό με αυτό?
2: Ναι.
0: Ότι έχει, δεν κρατάει τόσο. Όχι, όχι φέτα που μπορεί να πάρετε και άλλη.
2: Θα πάρει λίγο. Εγώ με μόνη μου είμαι τεταρτάκι.
0: Ναι.
2: Ας ξαναπάω μετά από 4 μέρες να πάρω πάλι.
0: Καλά, δεν έχουμε όλο το χρόνο να πηγαίνουμε.
2: Επειδή εγώ έχω τον χρόνο, εντάξει, δεν το συζητάμε.
0: Θέλω να πω δηλαδή, αν ζητήσω να μου κόψει 15 φέτες του τόστ τυρί.
2: Ναι.
0: Την τρίτη, τέταρτη μέρα είναι για πέταμα.
2: Καλά, σίγουρα, ναι, η φέτα ειδικά. Κοίτα, το κασέρι δεν χαλάει τόσο γρήγορα. Περνά μια εβδομάδα.
0: Ναι, θέλω να πω για τις φέτες εγώ λέω.
2: Η φέτα όχι, η φέτα δεν θέλει. Θέλει 5 μέρες 6 τέρμα για πέταμα. Το πολύ είπα 6. Το πολύ είπα 6.
0: Λοιπόν.
2: Όχι, συσκευασμένα εννοώ κρουασανάκια, τρισχύλια, πατατάκια, το να τ' άλλο. Έχουν τώρα βρει η μόδα, οι μπάρες. Οι μπάρες. Υπάρχει ο σκαρπός εκεί πέρα και λίγο μέλι και βάλει εκεί πέρα να φας. Τι θες τις μπάρες πανάκριβες 4 και 4,5 ευρώ.
0: Γιατί την έχουν όλοι στην τσέπη.
2: Ναι, την έχουν στην τσέπη και θα σου κάνει μπάρα το καλό.
0: Εμένα, εγώ προχθές είχα ραντεβού με ένα δικηγόρο,
2: ναι,
0: φίλο, και με το που συναντηθήκαμε μου λέει, κάτσε να φάω την μπάρα μου.
2: Έχουν μάθει μόδα.
0: Όχι, μπάρα. Δεν είναι μόδα. Είναι όλοι από το πρωί στο δρόμο.
2: Από το πρωί στο δρόμο. Πάρε ένα μαντολάτο πες και φάε.
0: Με δεν θέλει να... Ναι, ναι, και είναι την καστή ζάχαρη.
2: Το μαντολάτο όμως είναι ωραίο.
0: Βρε, ωραίο είναι. Και το παστέλι είναι ωραίο.
2: Είναι αγνό,
0: τώρα,
2: ρε παιδί μου.
0: Καλά.
2: Και το παστέλι είναι αγνό.
0: Αγνό δεν είναι, γιατί και αυτό τυποποιημένο είναι.
2: Εντάξει, τυποποιημένο.
0: Λοιπόν.
2: Δεν θα πάρεις το φινιάρικο που έχει ένα ευρώ. Πάρε ένα που έχει 2,5.
0: Που είναι επίσης τυποποιημένο, αλλά είναι πιο ακριβό.
2: Είναι πιο ακριβό. Μην το φας καθόλου. Εγώ είπα τώρα, θα κρυβεί η φέτα. Θα τη στέλνουν έξω, δεν θα έχουμε. Σκασίλα μας, δεν θα φάμε φέτα.
0: Η αναλογία της τιμής της φέτας σε σχέση με το κρέας είναι πάρα πολύ, θα είναι πάρα πολύ ακριβή φέτα.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πέρυγε η κυρία πριν για το κρέας. Εγώ ξέρω πόσο κρέας τρώω. Τρώω μόνο μοσχάρι και λίγο κοτόπουλο. 1,5 κιλό μοσχάρι. Παίρνω αυτό το μαλακό που γίνεται γρήγορα. Αχ, το ξεχνάω τώρα. Τέλος πάντων, 1,5 κιλό, 2 μήνες.
0: Τρώτε πολύ λίγο.
2: Τρώω σε ένα μικρό κατσαρολάκι, το κόβω 5 κομματάκια. 6 το πολύ. Και θα φάω κρέας. Γιατί λυπάμαι τα ζώα. Δεν ψάρι δεν τρώω καθόλου. Κακός βέβαια, αλλά δεν τρώω. Και μου λέει γιατρός μου, Μαρία, έχεις ανεμία. Δεν το ξέρω, έχω στίγμα.
0: Καλά, για την ανεμία είναι το κρέας, δεν είναι το ψάρι.
2: Έχω στίγμα εγώ. Μηδέν ρες αρνητικό και στίγμα.
0: Βέβαια, το κοτόπουλο δεν σας βοηθάει κάπου.
2: Δεν ανεβαίνεις παραπάταση.
0: Ναι, μόνο το μοσχάρι βοηθάει.
2: Ναι, και παίρνω. Δηλαδή, 800 γραμμά πόσα είναι. Γύρω τα 800 γραμμάρια το μήνα.
0: Είναι πάρα πολύ λίγο.
2: Ναι, είναι λίγο. Αλλά δεν θέλω, τα λυπάμαι. Έφτιαξα χτες και όπως το είχα για να ξεπαγώσει, έβλεπα το αίμα μέσα, γύρισα το κεφάλι μου για να το πλύνω, να μην το βλέπω. Τα λυπάμαι. Τα λυπάμαι. Αλλά υπάρχουν, κοίτα να δεις, από τις τροφές. Μπορεί να πάρεις πάρα πολλά από τη γη. Η γη, ό,τι παράγει η γη, είναι πολύ καλό. Έχουν και αυτά τις πρωτεΐνες του, βρε παιδί μου. Και τι να σκοτώνω με τα ζώα και τα καημένα.
0: Εσείς νομίζετε ότι θα σταματήσει κάποτε αυτό? Δεν θα σταματήσει.
2: Μπορεί όσο μπορούμε πιο λίγο.
0: Ναι, δεν θα σταματήσει
2: ποτέ. Δεν χρειάζεται να είμαστε κρατοφάγοι τόσο πολύ. Όταν δεις το κατσικάκι και το παίρνουν και να το σφάξουν, κλαίει σαν μωρό, μωρέ. Κλαίει σαν μωρό. Θα σε μαυρίσει η ψυχή σου.
0: Και το να δεις, θα γίνει εκπομπή vegan.
2: Ναι, ναι, δεν είμαι vegan τελείως εγώ. Θα φάω λίγο κρεατάκι. Τα φάω αυγό και τα αυγό λένε. Οι βίγκα ούτε αυγό τρώνε. Γιατί σου λένε το πουλάκι μέσα. Και το έχουν πάρει. Κατάλαβες.
0: Σε λίγο θα μου πείτε να αρχίσουμε να τρώμε ρίζες, κυρία
2: Ελένη.
0: Λοιπόν,
2: τώρα, όχι ρίζες μωρέ. Υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα. Υπάρχει το ρύζι, τα φασόλια, τα φακές. Τώρα, μα έχει κολλήτητα σαν και εμένα, τι να φας τώρα. Τέλος πάντων. Αλλά κάτσα φας. Θα βρεις πράγματα, υπάρχουν. Σου λέω. Αυτό που σου είπα, κλαίει σαν μωρό, το διάβασε σε ένα βιβλίο που είχε ένα σύγγραμμα ο Πυθαγόρας. Δεν το λυπάσαι, λέει, την ώρα που κλαίει σαν μωρό. Και είναι πραγματικά όπως κλαίει ένα μωρό, την ώρα πριν το σφάξουνε. Το βουτάνε και κλαίει σαν μωρό. Ακούς μωρό και σου σηκώνει όχι, τα μαλλιά, η πέτσα. Κατάλαβες. Τι άλλο θέλω να πω. Μαμούνια, θα τρώμε. Τι θα τρώμε.
0: Έχω ξαναπεί, έχω φάει στη Γαλλία πριν πολλά χρόνια και δεν το ήξερα.
2: Ναι.
0: Μου το έπανε μετά μπισκότο με μυρμήγκια.
2: Και το μυρμήγκι είναι καθαρό.
0: Εντάξει, όταν θα φάτε και θα σας πούνε μετά ότι είναι μπισκότο με μυρμήγκια και εσείς νομίζατε ότι είναι μπισκότο κροκάν, θα το συζητήσουμε. Θα το συζητήσουμε. Εγώ δεν ρώτησα αν τα πλύνανε πριν.
2: Ναι, ναι.
0: Απλά μου ήρθε ξαφνικό.
2: Σου ήρθε ξαφνικό. Αλλά το μυρμήγκι. Καλά, δεν μιλάμε για κατσαρίδα. Που τρώνε κατσαρίδες σε μέρη.
0: Πρώτα απ' όλα η κατσαρίδα, όταν θα γίνει ο πυρηνικός όλεθρος, θα είναι η μόνη που θα επιβιώσει.
2: Είναι πολύ βρώμικη η κατσαρίδα. Δεν το συζητάμε. Είναι όλο βρωμιά. Μέσα σμότρος είναι. Και μέσα αυτά τι θα βάζει κατσαρίδα, μωρέ. Μυρμήγκι όμως, το μυρμηγκάκι είναι πεντακάθαρο.
0: Δεν έκανε τίποτα.
2: Μα δεν τρώει το μυρμήγκι τίποτα. Τώρα το πολύ πολύ θα βάλω μυρμήγκι και πούμε τι θα είναι αυτό το μυρμήγκι. Η φάβλα, πόσο λένε, θα βάλω βάζω μυρμήγκια. Θα πηγαίνουμε στην τουαλέτα. Αν
0: αναπτυχιάζω και που το συζητάμε.
2: Μόνο που το συζητάμε. Άστο, άστο. Κατάρα, πού είσαι, έσχα την κερή που λένε. Ξέρω εγώ τι να πω. Θέλω να σα πω το χαιρετισμό σου στον κύριο Λευτέρη.
0: Έχει στείλει εδώ. Δεν μου είπατε τα καλά, δεν μου τα είπατε. Δεν μου τα είπατε.
2: Την αγάπη μου, το Πούμερα, την κυρία Λευκή, την κυρία Ρένα, σε ποιον άλλο θα στείλω, στην κυρία Γιώτα. Λοιπόν, αυτά.
0: Γεια σας, κύριε Ελένη, να είστε καλά.
2: Πώς έφτασε μαλώσω που πας στην γυναίκα. Πήγε στην γυναίκα, κομμύρι μου.
0: Δεν πήγα φέτος, αλλά έχω πάει, ναι.
2: Έχω πάει κι εγώ.
0: Γιατί να μην πάω.
2: Γιατί δεν είναι ωραία. Είναι ωραία. Έχει να δεις πράγματα αυτά. Τόσο, όσο για τη Βύση εγώ τώρα που... Μωρέ, ακούνε, μωρέ, εσύ. Λέγαμε για τα... Αυτό και κλείνω. Λέγαμε για τα σχολεία, ότι η μάντρα πέφτει, τα ταβάνια πέφτουν, τα αυτά κάνουν. Και λέω τώρα, αυτοί οι τραγουδιστές που είναι 50 χρόνια και 40 και έχουν βγάλει τα ντερά τους, μωρέ, δεν μπορούν να κάνουν μια συναυλία. Τώρα αυτή η Βύση δεν μπορούν.
0: Αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα.
2: Αυτό μωρέ που κάνουν, βλέπουν τη χώρα ματώνει.
0: Ένας άνθρωπος που ασχολείται με την κωμωδία και που έδωσε και συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.
2: Ναι.
0: Ο Τσουβέλας.
2: Ναι, μπράβο, ναι, ναι.
0: Ασχέτως, σε κάποιους αρέσει, κάποιους δεν αρέσει. Εμένα μου αρέσει.
2: Εντάξει, και εμένα μου αρέσει.
0: Πήρε μια πρωτοβουλία, δεν ξέρω σε συνεργασία με ποιον.
2: Ναι.
0: Για να εφοδιάσει κάθε κέντρο υγείας της χώρας, όχι ο ίδιος.
2: Ναι, ναι.
0: Με έναν αναπηνιδωτή.
2: Ναι, μωρέ, κάτι μωρέ να κάνουν, για όνομα Θεού.
0: Λοιπόν, εντάξει, δεν έγινε πολύ γνωστό. Έγινε γνωστό σε όσους τον παρακολουθούν. Ούτε έγινε μεγάλος δώρος, ούτε έγινε μεγάλη διαφήμιση.
2: Ναι. Μπορεί δεν να μην θέλει. Μπορεί, διαφήμιση, γι' αυτό δεν γίνεται διαφήμιση.
0: Μπορεί να μην θέλει και ο ίδιος. Αλλά θέλω να πω ότι τέτοιες πρωτοβουλίες δεν έχουν αξία.
2: Ναι. Παιδί μου. Πήγε σε Βύση. Πήγανε 10. Πόσοι πήγανε?
0: 100.000.
2: Πήγανε 100.000 άνθρωποι. Από ένα εκατοστάρικο σου λέω. Και αυτοί ήταν μπροστά πιο πολλά λεφτά. Λοιπόν, κάντε κάτι. Ήρθαν οι ξένοι, βρε, και κάνανε για τα γόρι μου, ρε, που είχε καρκίνο εδώ. Ήρθαν από την Αμερική.
0: Αυτό πρέπει να το σκεφτούνε όλοι οι άνθρωποι του πολιτισμού που κάνουν τέτοιες εκδηλώσεις.
2: Ο άλλος που έκανε στη Θεσσαλονίκη, πώς τον λένε, μωρέ, ωραίο, δεν έκοψε εισιτήρια. Πήγανε, το έκανε μόνος του.
0: Ναι, αλλά όχι, δεν το έκανε μόνος του, με χορηγίες. Το έκανε γιατί έπρεπε να πληρωθούν οι μουσικοί, οι φωτιστές, ναι, αυτοί που τα στήσουν. Ναι, όλα,
2: δεν
0: όλα.
2: Δεν πληρώθηκε αυτός όμως. Έτσι άκουσα, δεν ξέρω.
0: Ούτε εγώ το ξέρω.
2: Ότι εισιτήριο.
0: Από εισιτήρια δεν πληρώθηκε σίγουρα. Τώρα, αν πληρώθηκε.
2: Όχι, εισιτήριο δεν πληρώθηκε.
0: Δεν είχε εισιτήριο.
2: Δεν πληρώνουν εισιτήρια.
0: Ναι, δεν
2: τώρα κάτι θα πήρε. Εντάξει, δεν το συζητάμε. Αλλά συγγνώμη τώρα, πήγανε 10.000 άνθρωποι. Πόσο, 100.000. 100.000 δεν είπαμε.
0: Ναι.
2: Ναι. Λοιπόν, εσύ, κορίτσι μου.
0: Και που ξέρετε ότι δεν κάνει και δεν χρειάζεται.
2: Μπορεί
0: δεν
2: να κάνει και να μην το λέει. Εντάξει, ναι, όχι.
0: Το ξέρουμε.
2: Άμα κάνει, μπράβο. Αλλά γιατί
0: σα το λέω.
2: Οι τραγουδιστές.
0: Γιατί σας το λέω, τώρα που πέθανε ο Μαζονάκης, βγαίνει πόσο κόσμο είχε βοηθήσει. Το ξέραμε, ναι. Όχι, δεν το ξέραμε.
2: Το Σαββάτο έχει στο Sky όλοι που έχουν μαζί του. Που
0: ναι, έχει αφιέρωμα.
2: 9 η ώρα έχει αφιέρωμα. Άλλος και αυτός χαμένος πήγε, αυτός κρίμα.
0: Λοιπόν, και βγαίνουν τώρα και λένε, πήγε, ερχόταν εδώ, άφηνε ένα φάκελο λεφτά, πήγαινε εκεί, άφηνε ένα φάκελο.
2: Δεν μπορεί να μην θέλει και εσύ, και εγώ να κάνω κάτι.
0: Θέλω να πω ότι και δεν ξέρουμε τι κάνει ο καθένας.
2: Κοίτα να δεις, και εγώ να κάνω κάτι, δεν θα το πω. Γιατί άμα τι, το κάνεις για να το λες, να καφιέσαι, όχι. Βέβαια.
0: Κάποιοι το κάνουν και για να καφιούνται, αλλά
2: όχι,
0: κανονικά.
2: Δεν καφιέσαι.
0: Αυτό κανονικά δεν καφιέσαι.
2: Αλλά μακάρι να κάνουν. Κάποιοι να κάνουν, να οργανώνουν κάτι. Μωρία τα παιδιά μας, τα σχολεία. Τα σχολεία, τα παιδιά μας, κάτι να κάνουνε. Από λες για επιδεινωτή, πώς το λένε. Πώς το λένε.
0: Τους επιδεινωτές, ναι.
2: Ναι, ναι. Mm. Να κάνουνε κάτι. Αυτοί που μπορούν, που έχουνε, μωρέ, δεν χορταίνουνε. Δεν χορταίνουνε. Δεν χορτάσανε πια. Χόρταγος ο άνθρωπος, τέλος.
0: Παρατρία, κυρία Ελένη, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό ξημέρωμα, να είστε καλά.
2: Κόρη μου. Και καλή δύναμη.
0: Αμήν.
2: Αμήν.
0: Γεια σας, γεια σας. Προλαβαίνουμε να βάλουμε τραγούδι, όχι, δεν προλαβαίνουμε. Άντε, το βάλες. Λοιπόν, καλό βράδυ, κυρία Χριστοδούλου, ο κύριος Τζιβελεκίδης και ο κύριος Μορτάκης, νομίζω, στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Λένα Κατσαμπέκη μαζί 9 με 11, ο κύριος Γρηγόρης Διβάνης στα δελτία ειδήσεων και ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική σας ενημέρωση, απόψε στις 9 μετά τον Νίκο Μπογιόπουλο, εδώ στον Real FM.

0: είμαστε. Real Voice 99,5. Η αληθινή φωνή. FM.
1: Σήμερα στις 10 το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Real FM 97,8. Παρακολουθήστε τη συνέντευξη ζωντανά και μέσα από το real.gr και το enikos.gr.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
8: Και πήρε ο Τζόλης με το δάκρυο, μαγειρίζει κόντρα.

0: ρίξει. Όλοι περιμένουν να πανηγυρίσουν. Και πανηγυρίζουν τώρα ένα μυθικό διπλό. Γερμανία, Ελλάδα, 0-1.
1: Ναι, λοιπόν.
2: Ναι, ναι.
1: Ακούγομαι. Ένα-δύο.
2: Έλα. Ναι.
1: Ναι, λοιπόν, Εθνική Ελλάδος, γεια σου. Τεράστια νίκη.
2: Εντάξει, τώρα ψυχάρες όλοι, τι να πω. Εντάξει, συγχαρητήρια στα παιδιά μας. Μιλάμε και μικρά παιδιά. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω πολύ ποδόσφαιρο, αλλά έβλεπα λίγο εκεί. Πραγματικά το καταχάρηκα βεβαίως. Τους έτσουξε τους Γερμανούς. Και αρχίσαν, ξέρεις, τις κακιούλες. Εντάξει, ήταν.
1: Καλά, η Bild τώρα.
2: Η Bild. Εντάξει, γνωστή η Bild.
1: Η Bild, η οποία βγήκε με τίτλο «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ».
2: Ο Κλοπ είναι ο προπονητής, ε?
1: Ήταν το ντεμπούτο, το επίσημο ντεμπούτο για τον Γιούργεν Κλοπ στον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας. Ένας τεράστιος προπονητής και ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Αλλά βγήκε η Bild, λοιπόν, φαίνεται ότι πονέσανε λίγο παραπάνω. Και έκανε λόγο για ποδοσφαιρικό νάνο. Ο ποδοσφαιρικός νάνος όμως τους έβαλε τα γυαλιά, πήρε το τρίποντο. Εντάξει, για να τα λέμε όλα, η Γερμανία όντως ήταν καλύτερη. Και το περιμέναμε. Αυτό είναι μια ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Μέχρι και το 50 υπήρχε ένα σφυρόκοπημα. Εμείς παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα.
2: Συγγνώμη, Σιμώ, αλλά μετράει το αποτέλεσμα.
1: Αλλά την κατάλληλη στιγμή,
2: έτσι,
1: μετά το 50, κάναμε τις φάσεις μας. Είχαμε απειλήσει νωρίτερα με τον Ιωαννίδη που έχασε ένα άχαστο τετατέτ. Και το έβαλε τελικά ο Κουρμπέλη στο 74 για να κερδίσει για πρώτη φορά στην ιστορία της η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου την αντίστοιχη της Γερμανίας. Όπως είπε και ο προπονητής, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δεν αλλάξαμε επίπεδο ξαφνικά από τη μία μέρα στην άλλη. Μην παίρνουν τα μυαλά μας αέρα. Αλλά όπως και να το κάνουμε, πρόκειται για μια εκπληκτική φουρνιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών
2: που
1: απαρτίζουν αυτή την εθνική ομάδα. Είναι παιδιά τα οποία όλα παίζουν σε υψηλό επίπεδο, τα περισσότερα σε ευρωπαϊκές ομάδες, παίζουν Champions League, έχουν εμπειρία πλέον από αυτό το επίπεδο και αφήνουν πάρα μα πάρα πολλές ελπίδες για το μέλλον που μπορεί να έχει η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην Εθνική Ομάδα, στον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και τα παιδιά. Δύο παιχνίδια, δύο νίκες στο Nations League, στην πρώτη κατηγορία του Nations League και τώρα πάμε τούμπα. Η εθνική ομάδα πάει στη Θεσσαλονίκη, ναι, όπου την Πέμπτη θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας και την Κυριακή την Γερμανία. Δύο παιχνίδια εντός έδρας και τα δύο στην Τούμπα. Η οποία, όπως καταλαβαίνεις, Τούμπα θα είναι γεμάτη.
2: Λογικό, βέβαια.
1: Και θα στηρίξει με όλες τις δυνάμεις την εθνική ομάδα. Άντε, γιατί υπάρχουν και λόγοι για να χαμογελάμε, έτσι. Και να χαιρόμαστε, δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες.
2: Όχι κακομύριδες, εμείς είμαστε νοικοκυρέ, τι κακομύριδες.
1: Καλά, εσύ είσαι κακομύρα.
2: Εγώ κακομύρα είμαι σίγουρα.
1: Εσύ είσαι κακομύρα και φαίνεσαι. 10 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα κακομύριδες. Ρε τι ακούμε.
2: Εντάξει, πραγματικά με αυτό γκολ κυβερνητικών στελεχών είναι το ένα μετά το άλλο. Λες και κάτι τους έχει πιάσει. Δεν ξέρω αν αγχώνονται αν θα είναι στην επόμενη βουλή ή όχι. Πραγματικά, μάλλον δεν βουτούν τη γλώσσα τους στο μυαλό τους όταν είναι να μιλήσουν. Και δημιουργούν και εσωκομματικούς τριγμούς, μαθαίνω, και πολλές γκρίνιες εσωτερικά. Εσωκομματικούς, εσωτερικούς.
1: Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
3: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και δεν πεθάνετε, μπιθουλές τσοκαρίες.
1: Έτσι, εκεί, στο Βίθουλα.
2: Στο Βίθουλα. Κακομήρα εγώ, η κακομήρα Αμαλία Κάτζου και ο Κακομήρης, ο Εμμύρης και ο Κακομήρης, Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Αυτή, οι κακομήριδες, οι κακομήριδες. Γιώργη Σταβαρίνο, απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200, studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
2: Καλημέρα στους ακροατές, γιατί ξέρεις, λένε διάφορα τώρα για την νίκη της Εθνικής, επειδή μας είπε Νάνος και τα λοιπά. Λένε τα δικά τους εκεί, δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε τις λέξεις αυτές. Αλλά συμφωνώ με όλους. Ό,τι στείλατε είναι σωστό.
1: Ναι, ρε παιδί μου, για την build, έτσι.
2: Ο Μιχάλης από την
1: Εθνική. Δεν μιλάμε τώρα γενικά. Ναι. Ο Κλοπ κύριος, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, αλλά βγαίνει τώρα η build προκλητικά με τον τίτλο. Εν τω μεταξύ, στο γήπεδο ήταν περισσότεροι από 5.000
2: Έλληνες. Ναι.
1: Οι οποίοι άνθρωποι, εντάξει, το χαρήκανε τώρα με την ψυχή τους, έτσι, και μπράβο τους. Καλημέρα στην Ποθητή, στη Σαντορίνη. Καλημέρα στον αγαπητό. Καλή εβδομάδα στο Θεόδωρο που λέει: ευτυχώς υπάρχει και ο αθλητισμός και αισθανόμαστε υπερήφανοι. Καλημέρα και στον Παλιάτσο, σαν να τον ακούω ήδη, λέει τον Ιωσήφ. Ποιος ασχολείται με την ήττα του Παναθηναϊκού στο Super Cup από τον ΠΑΟΚ?
2: Είσαι!
1: Εδώ κέρδισε η Ελλάδα τη Γερμανία.
2: Καταλάβατε και κατάλαβες, Παλιάτσο μου, ότι δεν είναι είδηση ότι πήρε ο Ολυμπιακός. Το ότι είναι αυτό το Super Cup, τι είναι?
1: Super Cup.
2: Ναι, εσείς χάσατε.
1: Ασχολείτε τώρα με το Super Cup, δηλαδή για αστεία πράγματα.
2: Δεν είμαστε τρόμος. Εμείς λιθαράκι πήγαμε εκεί, το πήραμε, τέλος.
1: Μπράβο
2: ούτε
1: σας.
2: Κάνουμε ούτε αυτά τα δικά
1: απλά
2: σου.
1: Απλά για να ξέρεις, αυτή είναι μια διοργάνωση που είναι σε ισχύ από το 2020. Δηλαδή για να καταλάβεις πόσο σημαντική
2: αυτό,
1: διοργάνωση είναι, έτσι.
2: Έχει, τι σημασία έχει, εμείς δεν λέμε.
1: Ασχοληθείτε εσείς με το Super Cup,
2: ναι,
1: εδώ
2: ναι,
1: κερδίσαμε
2: ναι, ναι.
1: Τώρα τη Γερμανία τώρα στο ποδόσφαιρο και εσύ ασχολείσαι με το Super Cup. Ποιο Super Cup, μωρέ. Άσε μας πρωί-πρωί. Καλημέρα και στον Νικόλα το Σάνσι στην Αίγινα. Ωραία, λέει, η νίκη στη Γερμανία. Βεβαίως, Νικόλα. Καλημέρα και στο Θέμη. Αυτή η εθνική, λέει, θα μας γυρίσει στις μεγάλες διοργανώσεις. Αυτός είναι και ο στόχος αυτών των παιδιών. Να βρεθούν μετά από πολλά χρόνια σε μια μεγάλη διοργάνωση, είτε σε μια τελική φάση Euro, είτε σε μια φάση Mundial. Και αυτός είναι ο στόχος τους. Και μακάρι να το πετύχουν.
2: Βασίλη, καλημέρα. Εκεί στον Άγιο Στέφανο. Λέει: όμορφη μου Αμαλία, ρώτα σε παρακαλώ. Άλλα αθλητικά είχαμε το Σαββατοκύριακο. Το είπε τώρα με το ζόρι, γιατί κάποιος έστειλε ένα μήνυμα.
1: Δηλαδή,
2: Βασίλη,
1: τώρα, ρε παιδιά, έχει κερδίσει η Εθνική μέσα στη Γερμανία. Ναι. Και θα ασχολούμαστε τώρα με τα φιλικά παιχνίδια που έγιναν εδώ το Σαββατοκύριακο χωρίς φιλάθλους.
2: Δεν μπορεί, ρε παιδί.
1: Και κλεισμένων θυρών. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ.
2: Δηλαδή,
1: να είμαστε και λίγο σοβαροί.
2: Ναι. Λοιπόν, η κυρία Κοστούρα που μας ακούει, καλημέρα Μακά.
1: Καλημέρα.
2: Λέει, γιατί λέμε κακομύριδες. Μας λέμε κακομύριδες. Μάλλον δεν έχει παρακολουθήσει τι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο.
1: Κυρία Κοστούρα, έχετε χάσει επεισόδια εδώ πέρα.
2: Άκου μαμά, το ξέρει, λέω. Το είπε ο Θεοχάρης. Όπα, διαβασμένη κυρία Κοστούρα.
1: Ο κύριος Θεοχάρης έκανε τηλεοπτική εμφάνιση εκεί στο Action 24. Είχε μια πολιτική αντιπαράθεση με την Τόνια Αντωνίου εκεί το Πάσο.
2: Ναι.
1: Της έδινε κάτι στοιχεία σχετικά με την πορεία της οικονομίας και τα λοιπά, τα οποία δεν δεχόταν η κυρία Αντωνίου. Και εκεί λοιπόν ήρθε ο διάλογος που
2: το
1: έμεινε
2: χτύπημα.
1: Τώρα με το συγκεκριμένο ηχητικό.
5: Φυσικά έχουμε τεχνολογία.
6: Νομίζω ότι είναι σε άλλη χώρα.
5: Δεν είμαστε σε ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομοίρη. Υπάρχουν όμως και νοικοκύριδες. Δεν υπάρχουν μόνο κακομοίριδες.
6: Αυτό δηλαδή που δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, το χαρακτηρίζετε κακομοίρη.
5: Αυτό λέτε εσείς.
6: Και
5: ότι δεν το χαρακτηρίζω, εσείς το χαρακτηρίζετε.
6: Εσείς
5: θεωρείτε ότι η Ελλάδα είναι μικρή, είναι μίζερη. Δυστυχώς το ακούμε και στην εξωτερική πολιτική.
6: Αλλά καλά λέτε, γιατί μπορεί να εκπροσωπούμε.
5: Όχι, δεν εκπροσωπούμε. Εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες. Εκπροσωπούμε τους ανθρώπους οι οποίοι τα βγάζουν πέρα με δυσκολία.
2: Λοιπόν,
1: εμείς δεν εκπροσωπούμε τους κακομύριδες. Εμείς εκπροσωπούμε τους νοικοκύριδες.
2: Δηλαδή, εγώ είμαι κακομύρα.
1: Εννοείται, κακομύρογλου.
2: Κακομύρογλου είμαι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να αποφεύγονται. Δεν ξέρω, ξαναλέω, τα φάουλ των κυβερνητικών στελεχών και μάλιστα για θέματα τόσο σοβαρά όπως είναι η ακρίβεια που ταλαιπωρεί τους πολίτες. Και το λέω και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, έτσι. Δεν το παραδέχεται. Και παντού, σε όλες τις κυριακάτικες αναρτήσεις του, αλλά και στις τοποθετήσεις του δημόσιου, λέει ότι υπάρχει ακρίβεια. Ότι πρέπει κάτι να κάνουμε. Όταν βγαίνουν κυβερνητικά στελέχη και λένε αυτά που λένε, πραγματικά δεν ξέρω πώς να σχολιάσω. Και μαθαίνω ότι έχουν αρχίσει και γκρίνιο στο εσωτερικό της κυβέρνησης και κάποια σενάρια που εχθές άρχισα να τα ακούω και στα δελτία ειδήσεων, ότι όλες αυτές οι παραφωνίες ίσως, εγώ δεν το ξέρω, λέω ότι διαβάζω, μπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Πάντως, κακομύριδες και νοικοκυρέοι, να χωρίζουμε έτσι τους Έλληνες αναλόγως με το τι ψηφίζουν, πραγματικά με ξεπερνά. Με ξεπερνά, αλήθεια.
1: Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κακομύριδες.
2: Ναι, ναι.
1: Δεν πιστεύω ναι. να μας ακούνε τίποτα κακομύριδες. Πείτε μας στο studio adrialfm.gr.
2: Κακομύριδες.
1: Τώρα.
2: Παναγία.
1: Η μία κοτσάνα πάνω στην άλλη.
2: Έχει κι άλλο όμως εδώ.
1: Καλά, ναι, και συνέχεια.
2: Δεν σταμάτησε εδώ.
1: Γιατί σου λέω, ναι. ρίχνουν τη μία κοτσάνα πάνω στην
2: Σωστά.
1: άλλη. Και είναι και λογικό. Ρε παιδί μου, τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση, όταν θα κάνεις ένα λάθος. Είναι και δεδομένο ότι η άλλη πλευρά θα το εκμεταλλευτεί, θα το αναδείξει και με το δίκιο της. Είναι και χρέος της να το αναδείξει το πολιτικό σου λάθος.
2: Δεν μ' άκουσε καλά. Δηλαδή, δεν μ' ακούστηκε καλά. Δεν φταίει μόνο η αντιπολίτευση που ανεβάζει το θέμα και έγινε χαμός.
1: Μα δικαίως το ανεβάζει.
2: Μα δικαίως. Δηλαδή, όταν κάτι λένε στην αντιπολίτευση, δεν κάναμε ολόκληρο θέμα για τον πατριωτικό φόρο και τη φορολόγηση, πώς και τα κοσμήματα και τις θηρίδες και όλα αυτά. Γιατί αυτά δεν μπορεί να ακούγονται στη δημόσια σφαίρα. Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι είναι μύριδες και κακομύριδες. Το ίδιο πράγμα είναι. Κακομύριδες και νοικοκυρέοι. Έτσι αναλόγως με το ψηφίσεις. Την ώρα που η ακρίβεια αφορά. Εντάξει, παιδιά, αφορά το 70% των Ελλήνων. Το αφορά. Τι γίνεται, πώς το λένε. Καλά έλεγε η κυρία Μπακογιάννη. Καλά.
1: Είχε άδικο λοιπόν η κυρία Μπακογιάννη που έλεγε το προηγούμενο διάστημα για λαζονία. Αν θυμάστε, είχαν ξεκινήσει τα όργανα από την Παρασκευή που είχαμε τον κύριο Κουλκουδίνα.
2: Άλλος
1: είχε ο κύριος Κουλκουδίνας και μας είχε πει.
7: Όταν κάποιος δεν το αντέχει, θα χρησιμοποιήσει μέσω μαζικής μεταφοράς, ξέρετε. Αν δεν το αντέχεις να δώσεις 10 ευρώ βενζίνη την ημέρα για να πας και να έρθεις στη δουλειά σου, δεν χρησιμοποιούν.
1: Είχε πει λοιπόν ο κύριος Κουλκουδίνας, εγώ δεν βλέπω να υπάρχει πρόβλημα.
2: Πάτε με τα μέσα, γιατί εγώ δεν πηγαίνω, αλλά δεν τα χρησιμοποιώ, γιατί κινούμε με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφωμος που μετακινείται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό που μου λέει εδώ και καιρό είναι ότι έχει αυξηθεί η κίνηση.
1: Φυσικά έχει αυξηθεί
2: Έτσι,
1: η κίνηση.
2: Κύριε Κουλκουδίνα, πάτε, έχετε πάει σε στάση να στηθείτε, γιατί εγώ δεν πάω, γιατί είμαι από τους προμηθευτικούς που πάω με αυτοκίνητο. Ο Ιωσήφωμος που μετακινείται και εγώ που κατεβαίνω την Κηφισία στο πρωί, βλέπω κόσμο και κοσμάκι στις στάσεις.
1: Ο κύριος Κουλκουδίνας λοιπόν βλέπει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Άρα αν δεν έχεις λέει 10 ευρώ πας με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Βγαίνει και ο κύριος Σιάρας και το πάει ένα βήμα παραπέρα. Γιατί ο κύριος Κουλκουδίνας είχε μείνει στη Συγκρού. Ο κύριος Σιάρας όμως το πήγε στην Εθνική Οδό.
8: Κάθε Σαββατοκύριακο που πηγαίνω, έρχομαι στην εκλογική μου περιφέρεια, βλέπω μια Εθνική Οδό γεμάτη με αυτοκίνητα, κάτι το οποίο δεν έβλεπα για 20 χρόνια. Υπάρχει υπερκατανάλωση παντού και αυτή είναι μια πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
1: Τους δίνετε κι εσείς δικαιώματα.
2: Είστε πλούσιοι.
1: Τους δίνετε δικαιώματα. Πηγαίνετε
2: στην Εθνική Οδό κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Δουλειά δεν έχετε να κάνετε. Πάνω κάτω την Εθνική Οδό.
2: Στα σπίτια σας.
1: Πάνω κάτω τη Συγκρού. Αυτά βλέπουν λοιπόν και λένε δεν έχετε πρόβλημα.
2: Όχι, κανένα.
1: Μια χαρά είναι.
2: Έχουμε μια κατανάλωση, έχει χτυπήσει κόκκινο σου λέει.
1: Μπράβο.
2: Α, τα είναι. Πάνω
1: μπράβο,
2: και
1: παιδιά, βλέπετε πολύ μακριά. Είστε πολύ ανοιχτομάτιδες. Εκτός αν είστε τίποτα κακομύριδες.
5: Αυτό ακριβώς είναι με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν το κακομύρι.
1: Άμα είσαι κακομύριδες, ρε παιδί μου, δεν πας πάνω κάτω την Εθνική, ούτε πάνω κάτω τη Συγκρού.
2: Ειλικρινά, πραγματικά σκέφτονται πριν μιλήσουν.
1: Όχι, δεν σκέφτονται. Για δηλαδή, να πετάνε τη μία κοτσάνα πάνω στην
2: ακόμα
1: άλλη.
2: Ακόμα και αν η Εθνική το Σαββατοκύριακο έχει κάποια κίνηση. Που, το καλοκαίρι να το θεωρήσω, δηλαδή το μήνα από 25 Ιουλίου μέχρι 20 Αυγούστου. 25. Τώρα θέλει να μας πει ο κύριος Τσιάρας ότι το χειμώνα σφίζει από ζωή η Εθνική κάθε Σαββατοκύριακο. Υπάρχουν άνθρωποι.
1: 20 χρόνια σου λέει, εγώ δεν έβλεπα κίνηση στην Εθνική, τίποτα. Τώρα λέει κάθε Σαββατοκύριακο τρομάζουν. Γεμάτη η Εθνική.
2: Μάζει κιόλα.
1: Υπερκατανάλωση παντού.
2: Υπερκατανάλωση παντού.
1: Ναι.
2: Άρα λεφτά υπάρχουν.
1: Με αυτό σου λένε,
2: αυτό
1: ρε παιδί
2: σου λέει,
1: για να γεμίσουν την Εθνική και τη Συγκρού.
2: Αυτό
1: και
2: είναι.
1: Να μην πηγαίνουν και με τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Τρελαίνω με τα κοντά αυτά τα πράγματα. Θυμάσαι που τα έχουμε φιλτεύσει. Α,
1: καλά,
2: η έξοδος σαν το τριήμερο, άπανε στα χωριά τους,
1: το παιδιά. Τι έχουμε ακούσει,
2: ηρεμήστε λίγο. Ηρεμήστε όλοι.
1: Τι έχουμε ακούσει. Έχω ετοιμάσει μια ενότητα τέτοια από τα καλύτερα που έχουμε ακούσει κατά καιρούς από τους πολιτικούς μας για την ευημερία που υπάρχει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Από όλους. Από δείκτες όπως είναι για παράδειγμα η κίνηση στους δρόμους ή όπως είναι για παράδειγμα οι έξοδοι εορταστικές. Όταν φεύγουμε για Χριστούγεννα, Πάσχα, για καλοκαίρι.
2: Καμιά 25 Μαρτίου, αν πέφτει Παρασκευή Δευτέρα, κάνει 28 Οκτωβρίου.
1: Θα τα ακούσουμε τώρα, έχω βάλει μια ενότητα, θα τα ακούσουμε όλα μαζί.
2: Και εσύ, Γιώργο Νταβαρίνο, κακομύρης είσαι.
1: Κακομύρης και ο Νταβαρίνος και η Κάτζου όλοι μαζί.
4: Τι είναι αυτή καλέ, κάτι φτωχή.
1: Κακομύρεοι.
2: Μην το ξαναπείς, θα το πάρω προσωπικά, αλήθεια.
1: Ναι.
2: Θα το πάρω. φιλοσοφικά.
1: Μα το πρόβλημά μου αυτό είναι.
2: Το διακομωδούμε, λέει τώρα, εντάξει. Και καλά κάνετε, λέει, γιατί πια μου στέλνουν μηνύματα στο Messenger. Καλά κάνετε, επιτέλους. Δηλαδή, μα τι να κάνουμε, μπορούμε να το πούμε.
1: Να το πούμε και ευγενικά, γιατί ναι, λέμε κοτσάνες για να μην πούμε την άλλη λέξη. Όπως καταλαβαίνετε, γιατί εντάξει, έχουμε και μια ευγένεια, ας πούμε, που δεν μας επιτρέπει. Αλλά όταν ακούς αυτά τα πράγματα και τα ακούς και μαζεμένα, πόσο να κρατηθείς. Έλεος με την μπουρδολογία. Καλημέρα στη Σμαράγδα. Δεν είναι λέει κοτσάνες, είναι η αλαζονία και η υπεροψία, η οποία υπό την πίεση των ημερών αποκαλύπτεται. Κυρία Μπακογιάννη, πόσο δίκιο είχατε. Από την άλλη, ο Κώστας, εμείς εδώ στην επαρχία, λέει, στα νησιά, ποια μέσα μαζικής μεταφοράς μπορούμε να πάρουμε. Να πάρετε. Να πάρετε
2: κι
1: εσείς.
2: Να πάρετε κι εσείς. Βάλτε να βλώσετε ένα λεωφορείο να σας πηγαίνει από χωριό σε χωριό. Από την Κωμόπολη στο χωριό. Πώς θα γίνει.
1: Καλημέρα στη Φωτεινή. Εγώ πάντως, λέει, που μένω στο Παλαιό Φάληρο και πάω τα παιδιά μου σχολείο στην Αργυρούπολη. Από το Σεπτέμβριο που άνοιξαν τα σχολεία, οι δρόμοι είναι άδειοι. Καλημέρα και σε σένα, Φωτεινή. Κατερίνα, εγώ κινούμαι με το αυτοκίνητο και με τα μέσα, γιατί στην περιοχή που μένω το λεωφορείο δεν έρχεται κοντά στο σπίτι μου. Ανατολική Αττική Γαρ. Οι κύριοι αυτοί μου θυμίζουν μια πρώην αντιδήμαρχο του Δήμου Αθηναίων, που όταν σε μια κουβέντα είπα για την ακρίβεια, μου είπε ότι είμαι τυχερή που μπορώ και πίνω τον καφέ μου κάτω από αυτόν τον ήλιο.
2: Ξέρεις τώρα, όταν ακούς τέτοιους χαρακτηρισμούς ή τέτοια πραγματικά τέτοια μπουρδολογία, προκαλεί στο κοινό αίσθημα. Δηλαδή, ο κόσμος ο οποίος. Με την ακρίβεια που υπάρχει σε παγκόσμιο επίπεδο, με τα καύσιμα που καλπάζουν σε παγκόσμιο επίπεδο, στη Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία, και προσπαθεί να βρεις ένα κοκτέιλ μέτρων για να το στηρίξεις και λες ναι, υπάρχει παιδιά και προσπαθώ, αλλά έρχονται κάποιοι κυβερνητικά στελέχη και λένε ότι είναι γεμάτες οι εθνικές οδοί, γεμάτη συγκρού, εκεί πια το τερμα.
1: Είναι η μία ανοησία πάνω στην άλλη.
2: Είναι ανοησία, τέλος.
1: Καλημέρα και στη Μαρίνα. Καλή εβδομάδα. Ευτυχώς, λέει, που είστε και εσείς και ανοίγει η καρδιά μου. Εκτός, λέει, από την Εθνική, και έχει δίκιο σε αυτό που λέει, το θυμήθηκα τώρα που το γράφει η Μαρίνα, η Bild είχε υποτιμήσει και την νίκη του Όφη επί της Hoffenheim πριν από μερικές ημέρες για το Europa League. Είχε γράψει τότε η Bild ότι η Hoffenheim έχασε από μια ομάδα χωρίς όνομα. Έχεις δίκιο, Μαρίνα, και καλά που το θυμήθηκες. Δεν πειράζει, εκεί στην Bild, άσε να τους τσούξει λίγο.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Νέα σεζόν, νέα αρχή για τους πρωτοετής, νέο φοιτητικό σπίτι. Η επιλογή δεν είναι πάντα εύκολη. Γι' αυτό τσέκαρε πρώτα το budget, την απόσταση από τη σχολή, αλλά και την πρόσβαση σε όλα όσα χρειάζεσαι. Δες αν είναι επιπλωμένο, αν διαθέτει θέρμανση και φυσικά φρόντισε για το σωστό φοιτητικό ρεύμα. Με το ΔΕΗ My Home for Students έχεις φοιτητική χρέωση, καθημερινό καφέ από το Coffee Island, γέμισμα ψυγείο από eFood και κουπόνι 50 ευρώ από Κοτσόβολο. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr.
1: Καλημέρα στον Παναγιώτη, ψαρή φορά Δαβιάνου. Σας άκουγα, λέει, καθημερινά, να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στη δουλειά σου, να είσαι καλά, Παναγιώτη. Πολλούς χαιρετισμούς από την Αθήνα. Καλημέρα στην Φέδρα, ευχαριστούμε πολύ, Φέδρα. Καλημέρα στον Στέφανο. Άστο, αγαπητέ Στέφανε, δεν θα ασχοληθώ με το Super Cup, όπως καταλαβαίνεις. Ο Φάνης, λέει, ας φάει τη σκόνη μας τώρα η Bild. Καλημέρα και σε σένα, Φάνη. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Σοκράτη, στο φίλο μας τον Δήμο από τον Βόλο. Και στην Κατερίνα στο Πασαλιμάνι, η οποία μας έφτιαξε, παιδιά, μια απίθανη φωτογραφία με τη χρήση AI. Την έχουμε ανεβάσει στα social media, σε Instagram και σε Facebook. Κατερίνα, σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Ο Κωνσταντίνος στέλνει ένα μήνυμα και λέει: πραγματικά, μακάρι να μπορούσαμε όλοι να πάρουμε τα μέσα. Έλα όμως που ορισμένες δουλειές είναι χωμένες άκρη Θεού, όπως είναι εργοστάσια και γενικά εταιρείες που πιάνουν μεγάλες εκτάσεις και είναι μακριά αποστάσεις και γενικά μέσα μαζικής μεταφοράς. Την καλημέρα μου, Κωνσταντίνε μου, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παύλο στον Ντίσελντορφ, ο οποίος χάρηκε με την ψυχή του τη χθεσινή νίκη της Εθνικής. Γεια σου, ρε Παύλο, και σε όλους τους Έλληνες στη Γερμανία. Καλημέρα, Αναστασία. Σίγουρα ξεκίνησε, λέει, χαμογελαστά αυτή η εβδομάδα. Φοράω ακουστικά και γελάω μόνη μου στο γραφείο και με κοιτάνε όλοι.
2: Κακομήρα και η Αναστασία.
1: Καλημέρα, Αναστασία. Καλημέρα. Αγαπημένοι μας, λοιπόν, κακομήριδες, θα πάμε σιγά-σιγά σε τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας.

0: 34 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με ηλιακάδα ξεκινήσαμε σήμερα.
1: Θα έχει όμως τοπικές βροχές και είναι χαμηλή η θερμοκρασία και το πρωί και το απόγευμα. Δεν θα ανέβει πάνω από τους 24-25 βαθμούς. Βεβαίως πέσαν και τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο και στο Καϊμακτσαλάν. Εντάξει, νομίζω, δεν ξέρω αν αυτή την εποχή συνήθως εκεί ψηλά έχουμε χιόνια. Πάντως φάνηκε ότι το φθινόπωρο μπήκε για τα καλά. Και εδώ στην Αττική το πρωί 14 βαθμοί, δηλαδή θέλω να πω κρύο. Και χθες όλη μέρα στα βόρεια κυρίως υπερβόρεια βροχή. Άρα θα έχουμε ένα φθινοπορεινό σκηνικό όλη την εβδομάδα και βοριάδες στο Αιγαίο, ισχυρούς. Οπότε πρέπει να βγάλουμε τα μπουφανάκια, τα κλειστά παπούτσια, ξεχάστε έτσι τα ανάλαφρα ρούχα. Θέλει ένα μπουφανάκι, ένα πουλοβεράκι, κάτι.
0: Αμαλία μου, το μπουφανάκι και το πουλοβεράκι είναι μια χαρά. Μην αρχίσουν τα άλλα. Και χρειάζεται και το πετρέλαιο.
1: Να σου πω κάτι.
0: Πάνω στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται.
1: Στη Βόρεια Ελλάδα χρειάζεται εδώ και κανένα δύο εβδομάδες. Αλλά πέρα από αυτό, εγώ σου λέω λοιπόν στη δροσιά, εγώ κρύωσα. Έβαλα το air condition στο κάποια στιγμή το βράδυ στο ζεστό. Με κοιτάει, σου λέει, κάνω και τέτοια παράτολμα πράγματα, αλλά δεν κρύωνα. Τι να κάνω. Άρα καταλαβαίνουμε.
0: Είναι και ηλικία, καταλαβαίνετε.
1: Είναι και ηλικία, ναι. Είναι και ηλικία, εντάξει. Αυτό το λέω. Γενικώς όμως έκανε ψύχρα και κάνει ψύχρα.
0: Έκανε. Αλλά να σου πω κάτι, εγώ το προτιμώ.
1: Καλά,
0: από το να ψινόμαστε τώρα τέλη Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, προτιμώ αυτή τη δροσιά τη φθινοπορεινή. Άσε να καταλάβουμε λίγο τις εποχές.
1: Την βροχή δεν μπορώ.
0: Ούτε εγώ. Καλημέρα, Σόφη μας. Καλή εβδομάδα και σε σένα, να είσαι καλά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Παράσχο, στο Χωράφι. Καλημέρα και καλή εβδομάδα στον Κώστα στα Πατήσια. Τώρα που τα σχολεία ξεκίνησαν και η καθημερινότητα των παιδιών μπαίνει ξανά σε πρόγραμμα, είναι μια καλή αφορμή να σκεφτούμε και τη δική μας εξέλιξη. Γιατί το καλύτερο παράδειγμα για τα παιδιά μας είναι να επενδύουμε και εμείς στη γνώση. Το Πανεπιστήμιο Φρέντερικ προσφέρει εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά, πλήρως αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον χώρο και στον χρόνο της μελέτης. Επιλέξτε ανάμεσα σε εκπαίδευση, υγεία, τεχνολογισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ, με ευελιξία στον

0: Γιατί ακούστηκαν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, αυτά ήταν σε κυβερνητικό επίπεδο από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που βγήκαν και είπαν ότι βλέπουν πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα οικονομικό. Υπάρχουν και άλλες αστοχίες. Για παράδειγμα, βγαίνει τώρα ο κύριος Καραμέρος και θέλει να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Και πολύ καλά κάνει ο άνθρωπος. Χρησιμοποιεί όμως ένα παράδειγμα το οποίο δεν είναι απλά ατυχέστατο. Είναι και εκείνο σε επίπεδο ανοησίας. Ειδικά μέρες τώρα που διανύουμε, πρέπει να είναι και εκείνη περισσότερο προσεκτική.
1: Το θέμα είναι ποιον ακούει η κοινωνία, ποιον αντιλαμβάνεται ότι μπορεί να διαμορφώσει τον ισχυρό πόλο που θα αλλάξει την πολιτική και θα πετύχει την πολιτική αλλαγή. Μια κυβέρνηση συνεχίζει μια σκληρή, βίαιη πλασμαφαίρεση στις Ελληνίδες και στους Έλληνες, αναγκαστική, και μάλιστα δεν τους επιστρέφει και το αίμα. Για την ακρίβεια, τους πίνει το αίμα με το καλαμάκι, μας πίνει με την ακρίβεια.
0: Βρήκες τώρα δηλαδή τις ημέρες να βγεις να δώσεις παράδειγμα τώρα για την πλασμαφαίρεση.
2: Ντροπή, όχι εγώ.
0: Και δεν επιστρέφει και το αίμα. Ανοησία.
2: Ανοησία
0: και εδώ τουλάχιστον.
2: Ανοησία και ακούμε ανοησίες από διάφορες πλευρές. Λίγο ψυχραιμία, ναι, ξέρουμε όλοι ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Αλλά λίγο βουτάτε όλοι οι βουλευτές τη γλώσσα στο μυαλό σας. Πάει τώρα να κάνει παραλληλισμό τις πλασμαφαίρεσεις που κάνω στον συγχωρεμένο Μαζονάκι και τον στείλαν αδιάβαστο με την ακρίβεια. Λίγο, εντάξει, και κάπου λίγο μέτρο, παιδιά, λίγο μέτρο.
0: Καλημέρα στο Κωνσταντίνο, στο Βούπερταλ, στη Γερμανία. Ελλαδάρα, ουμπεράλες, όπως γράφει στο μήνυμά του. Είδες χαρά που έχουν πάρει οι Έλληνες της Γερμανίας. Εδώ να δεις οι Έλληνες κάτι χαρές που έχουν πάρει. Ο Βαγγέλης από την Ιταία με τις δηλώσεις που άκουσε. Δεν έχουμε λεφτά για καύσιμα, λέει, να πάμε να δούμε την οικογένεια στην Ιταία, μιας και εργάζομαι στην Αθήνα. Και λέει ο βουλευτής ότι μας λέει κρός για τα νεύρα μου. Και με το δίκιο σου, αγαπητέ Βαγγέλη, καλή σου ημέρα. Ένα από την άλλη αρετή λέει, ρε εσύ καλαμαράκι μου, τι κάνει αυτή εδώ με εμάς τους Κακομύρογλου. Μην νομίζεις και εκείνη Κακομύρογλου είναι. Άμα τη δεις σήμερα, ρακένδι τι έχει έρθει εδώ στο στούντιο του αληθινού ραδιοφώνου. Θα επανέλθουμε λοιπόν στο θέμα με αυτές τις άστοχες έως ανόητες δηλώσεις από διάφορους βουλευτές και θα κάνουμε και μια μικρή αναδρομή εκεί στο ξεκίνημα της δεύτερης ώρας για αυτά που έχουμε ακούσει κατά καιρούς για την ευμάρεια η οποία υπάρχει στην ελληνική κοινωνία και
2: με
0: για τους δείκτες της ευμερίας.
2: Με βάση τις εξόδους κιόλας.
0: Ακριβώς και όχι μόνο. Την Παρασκευή το πρωί όμως ήμασταν εδώ στον αέρα της εκπομπής όταν λίγα λεπτά πριν ξεκινήσουμε μάθαμε για την έκρηξη που σημειώθηκε σε κτίριο στην Πλάκα εκεί στην οδό Λυσικράτους. Στην αρχή οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για κάποιους ελαφρά τραυματισμένους. Δυστυχώς όμως όταν τελειώσαμε την εκπομπή έγινε γνωστό ότι υπήρχαν 6 αγνοούμενοι.
2: Ναι.
0: Τελικά και οι 6 άνθρωποι είναι νεκροί.
2: Και μάλιστα ζευγάρι από την Αμερική, οι άνθρωποι είχαν έρθει για διακοπές, ήταν έγκυος η κοπέλα, 2 ηλικιωμένοι που διέμεναν εκεί νομίζω.
0: Στο δεύτερο όροφο. Και τώρα
2: ψάχνουν το λάθος που οδήγησε στην τραγωδία και ξεκινούν και οι αυτοψίες και στο μικροσκόπιο μπαίνει η κατάσταση αερίου.
0: Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου.
2: Ακριβώς.
0: Εκεί που κατοικούσαν το ζευγάρι των ηλικιωμένων.
2: Και βέβαια έχουν έρθει συγγενείς, θα έρθουν από την Αμερική για την ταυτοποίηση, γιατί είναι η σωρή, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Πραγματικά μακάβρια όλα αυτά.
0: Σήμερα είναι το μακάβριο.
2: Ακριβώς. Οι άνθρωποι άτυχοι ήρθαν εδώ.
0: Καθήκον που έχουν να κάνουν με την αναγνώριση και σήμερα θα ξεκινήσουν.
2: Και άλλα κτίρια που έχουν.
0: Ακριβώς. Και οι μελέτες για τη στατική επάρκεια παρακείμενων κτιρίων. Τα δύο εξ αυτών, τα δύο διπλανά κτίρια. Από ό,τι λένε, είναι πλέον άχρηστα, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Και θα γίνουν τώρα οι έλεγχοι και στα κτίρια τα οποία βρίσκονται απέναντι.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν πάρα πολύ ισχυρή η έκρηξη, η οποία σημειώθηκε. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, πρόκειται για διαρροή αερίου, μάλλον φυσικού αερίου. Και αυτό το οποίο θα ερευνηθεί είναι ποιος έκανε την εγκατάσταση, ποιος είχε συντάξει τη μελέτη για να γίνει η εγκατάσταση, αν υπήρχαν όλες οι προδιαγραφές που θα έπρεπε να υπάρχουν, αν υπήρχε το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, γιατί όποτε υπάρχει μια διαρροή πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα το οποίο χτυπάει συναγερμό ότι υπάρχει διαρροή. Από την άλλη υπάρχουν μαρτυρίες από το πρωί της Παρασκευής κατοίκων που λένε ότι είχαν μυρίσει αυτή την οσμή αερίου. Από την πλευρά της η πυροσβεστική λέει ότι δεν υπήρξε καμία καταγγελία προς την πυροσβεστική για αέριο στην περιοχή. Το θέμα είναι ότι είχαμε αυτή την τραγική κατάληξη με 6 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους. στο κέντρο της, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας. Και... στην πλάκα, κάτω από την Ακρόπολη.
2: Και προκύπτουν κάποια ερωτήματα.

0: προβλήματα για τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου. Αν ελέγχονται, όταν υπάρχει τοποθέτηση του συστήματος, αν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας ή αν είναι υποχρεωμένος αυτός που κάνει την εγκατάσταση να βάζει αυτές τις δικλείδες. Είναι πολλά τα ερωτήματα που ψάχνουν οι αρχές για να δώσουν τις απαντήσεις.
1: Και εστιάζουν λοιπόν στο δεύτερο όροφο, εκεί που έμεινε το ηλικιωμένο ζευγάρι, και συγκεκριμένα σε δύο συσκευές, όπως λένε, δηλαδή στο μπόιλερ αλλά και στην κουζίνα, γιατί χρησιμοποιούσαν το φυσικό αέριο. Πολλά τα ερωτήματα λοιπόν, πώς μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο στο κέντρο της Αθήνας, στο κέντρο, στην καρδιά της τουριστικής Αθήνας. Πώς γίνονται οι ανακαινήσεις, εάν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις.
0: Υπάρχουν πάρα πολλά.
1: Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Είναι μια τραγωδία πάντως. 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο. Ναι, Νίκο, είναι γεγονός. Το μάθαμε σήμερα νωρίς το πρωί. Έφυγε από τη ζωή η ηθοποιός Ελένη Προκοπίου.
0: Ναι.
1: Μια ηθοποιός η οποία είχε εμφανιστεί σε πολλές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου, περισσότερες από 20 ταινίες, και χορεύτρια, έτσι ξεκίνησε ως χορεύτρια και ηθοποιός. Μια πολύ όμορφη γυναίκα, η οποία αποσύρθηκε νωρίς για να αφοσιωθεί στην οικογένειά της. Έφυγε λοιπόν η Ελένη Προκοπίου από τη ζωή, το μάθαμε σήμερα το πρωί, σε ηλικία 87 ετών. Η ώρα είναι 9 παρά 20 περίπου, είναι η ώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας.
0: Άρα στο στούντιο
1: για να δούμε
0: βάλει.
1: Αν έχει δίκιο ο κύριος Κουλκουδίνας.
0: Ακριβώς, ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Ακινητοποιημένη η Συγκρού.
0: Έλα,
1: για να παίρνετε τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Για πες Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Επίσης,
2: θέλετε να επιβεβαιώσω τον κύριο Κουλκουδίνα να ξεκινήσω από Συγκρού ή από τα σημαντικά?
1: Από τα σημαντικά.
2: Πάντως και στη Συγκρού είναι μπλοκαρισμένοι οδηγοί.
1: Να τα λέει ο Κουλκουδίνα.
2: Ξεκινάμε παραλιακά. Έχουμε μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό μέχρι Παλαιό Φάλιρο λόγω ακινητοποιημένου γιοταχή στην έξοδο από τη Λεωφόρα Αλίμου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι και από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Κολωνό. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αρδιτού στο Παγκράτη. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται σε Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη στην Ομόνια. Στο κόκκινο είναι η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης για τη δικαίωση του Κουλκουδίνα που λέμε. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και από Ζωγράφου μέχρι Παπάγου. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ανωδικό ρεύμα της Ποσειδόνος από Τζιτζιφιές μέχρι τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πανηγυρίζουν εκεί για το Super Cup, κάποιοι λείπαν βέβαια. Γι' αυτό δεν κάναμε ιδιαίτερη αναφορά στην αρχή. Γιατί...
1: Δεν σχολιάζω καν.
2: Πάμε για την Κιοδό, αφού δεν σχολιάζει ο Ιωσήφ. Προς αεροδρόμιο 25-30 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Προς Ελευσίνα 10-15 λεπτών οι καθυστερήσεις από κόμβο Πλακεντίας μέχρι κόμβο Κηφισίας. Και στην περιφερειακή Μητού 15-20 λεπτών από κόμβο Αγίας Παρασκευής μέχρι κόμβο Κηφισίας.
1: Να σε καλά, Παναγιώτη. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 10 παρά 20.
0: Τα γαλακτοκομικά στα Lidl ξέρεις ότι τα διαλέγεις με βάση το κριτήριο της γεύσης σου. Ξέρεις όμως με ποια κριτήρια τα διαλέγουν τα Lidl? Με τα πιο υψηλά. Επιλέγονται παραγωγοί και προμηθευτές που συνδυάζουν παραδοσιακές μεθόδους παραγωγής και εξελιγμένες μεθόδους συλλογής γάλακτος με βάση τα υψηλά κριτήρια ποιότητας των Lidl. Μάλιστα, περνούν ελέγχους σε κάθε στάδιο της παραγωγής. Γι' αυτό και πολλά από τα γαλακτοκομικά που βρίσκεις στο ράφι είναι και βραβευμένα με το βραβείο ανώτερης γεύσης από το International Taste Institute. Και πρότυπα και πρωτότυπα. Με χρυσά κουτάλια το στραγγιστό από εδώ και πέρα. Όποιος ξέρει, ξέρει.
1: Καλημέρα και στον Νίκο. Ο Νίκος είναι ιδιοκτήτης Νταλίκας και οδηγός. Και μου γράφει: ποιον είπες κακομύρι, ρε κακομύρι? Μια φορά την εβδομάδα πάω και γεμίζω την Νταλίκα με 1000 λίτρα πετρέλαιο, 2.200 ευρώ. Θα με πεις εμένα κακομύρι?
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κακομύρι, καλημέρα Νικόλα. Καλή συνέχεια. Καλημέρα και στον Κώστα, ο οποίος στηρίζει Παναγιώτη Βολάνιο και ας είναι Ολυμπιακός. Εντάξει, είναι συμπαθητικό παιδί, οφείλω να το ομολογήσω.
0: Δεν μπορεί να είναι και τέλειος.
1: Κανείς δεν είναι τέλειος.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Έτσι, μπράβο, μου αρέσει που το παραδέχεσαι. Διαφημιστικό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα 10 λεπτά πριν από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης και συζητούσαμε σήμερα νωρίς το πρωί με την Αμαλία το χθεσινό αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News, το εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει η Δήμητρα Πανανού. Ο λόγος για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα. Το θυμάστε όλοι, έτσι. Με αποτέλεσμα να χάσουν 5 εργαζόμενες τη ζωή τους τότε. Όλοι περιμένουμε τη δικαστική εξέλιξη αυτής της υπόθεσης και χθες λοιπόν αποκαλύπτεται στο ρεπορτάζ που έχει η Real News ότι έχουν απομακρυνθεί οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν διαμαρτυρηθεί για την έντονη οσμή και είχαν καταθέσει στις αρχές.
1: Τους απέλυσαν. Ουσιαστικά τους απέλυσαν. Καταθέτεις, απολύεσαι. Κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Με βάση την αποκάλυψη της Real News την Κυριακή, χθες δηλαδή.
0: Τι γίνεται λοιπόν, ενώ συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Είχαμε πρόσφατα την απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Τρικάλων να αντικαταστήσει την προσωρινή κράτηση του κατηγορούμενου επιχειρηματία με περιοριστικούς όρους. Κάτι το οποίο, όπως είναι λογικό, πυροδότησε τις σκληρές αντιδράσεις από την πλευρά των οικογενειών των θυμάτων. Οι οποίες έσπευσαν να καταθέσουν έφεση κατά του βουλεύματος, καταγγέλλοντας μεταξύ άλλων εκφοβισμό των ουσιωδών μαρτύρων και προσπάθεια απομόνωσής τους.
1: Εντάξει, είναι απίστευτο έτσι. Δεν το χωρά το μυαλό σου. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες βαρύτατες, έτσι μύριζε και για εβδομάδες πριν γίνει αυτή η έκρηξη, τι έγινε ακριβώς. Και τώρα φεύγουν οι άνθρωποι που κατατέθεσαν ότι όντως υπήρχε αυτή η οσμή.
0: Πρόσεξε να δεις. Η οικογένεια λοιπόν της Βασιλικής Καμπαρδόνη, η οποία έχασε τη ζωή της στο εργοστάσιο, αφήνοντας πίσω 2 ανήλικα παιδιά, προχώρησε στην κατάθεση αναλυτικού υπομνήματος προς τον εισαγγελέα εφετών Λάρισσας με στόχο την ακύρωση της αποφυλάκησης και την επιστροφή του κατηγορούμενου επιχειρηματία στη φυλακή. Οι πιο σοβαρές αιχμές λοιπόν του υπομνήματος αφορούν τις ενέργειες που σημειώθηκαν στον τόπο της τραγωδίας μετά τις 26 Ιανουαρίου. Η πλευρά λοιπόν του θύματος, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην Real News της Κυριακής, καταγγέλει μια εσπευσμένη προσπάθεια αλλίωσης των δεδομένων του χώρου προτού ολοκληρωθούν τα τελικά πορίσματα των πραγματογνωμόνων. Συγκεκριμένα γίνεται λόγος για άμεση αποξήλωση 4 υπόγειων δεξαμενών υγραερίου και για διαδικασίες ταχείας επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος, κινήσεις που κατά την οικογένεια θολώνουν την εικόνα των πραγματικών αιτιών της έκρηξης. Έγιναν λοιπόν κάποιες ενέργειες εκεί, όπως για παράδειγμα αυτή η αποξήλωση 4 δεξαμενών, αλλά και η επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύματος, που λένε οι συγγενείς ότι εδώ προσπαθούν να αλλοιώσουν τα στοιχεία. Παράλληλα, στο δικόγραφο περιλαμβάνονται μαρτυρίες και καταγγελίες για άσκηση πιέσεων προς το εναπομείνον προσωπικό. Αναφέρεται ότι στενά συγγενικά και ειδικά πρόσωπα του επιχειρηματία έχουν υιοθετήσει μια συμπεριφορά εκφοβισμού απέναντι στους εργαζόμενους με σκοπό να αποτραπεί η αποκάλυψη της αλήθειας κατά την ανακριτική διαδικασία. Μάλιστα, σημειώνεται ότι οι υπάλληλοι που είχαν εκφράσει γραπτός ή προφορικός παράπονα για έντονη οσμή υγραερίου τις ημέρες που προηγήθηκαν του δυστυχήματος έχουν ήδη απομακρυνθεί από τις θέσεις τους, τουλάχιστον 2, όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες. Αυτή είναι μια πολύ σοβαρή,
1: πολύ σοβαρή καταγγελία
0: που κάνουν οι οικογένειες των θυμάτων μέσω του υπομνήματος που έχουν καταθέσει στη δικαιοσύνη.
1: Επισήμως.
0: Ακριβώς. Και που έφερε χθες το φως η Real News της Κυριακής.
1: Πόσο θράσος, δεν ξέρω από ανθρωπιά. Δεν ξέρω πώς να το πω, δεν βρίσκω και το επίθετο ή το επίρρημα που χρειάζεται για να το κάνεις όλο αυτό. Ενώ έχουν χαθεί, γιατί με δικιά σου, δεν ξέρω τώρα, εγώ δεν είμαι δικαστήριο εδώ, αλλά με φάση αυτά που λέγονταν, ότι δεν έδειξαν την απαιτούμενη προσοχή και όλη αυτή την οσμή που υπήρχε. Και ουσιαστικά οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, εκεί οι εργαζόμενοι. Και πας τώρα και απολύσεις ανθρώπους επειδή κατήγγυλαν όλα αυτά που γνωρίζουν ή γνώριζαν ή γνωρίζουν. Τι είναι αυτό το πράγμα?
0: Μην προσπαθήσετε να τα κουκουλώσετε. Έχασαν 5 άνθρωποι, 5 γυναίκες, 5 εργαζόμενες στη ζωή τους. Υπάρχουν ευθύνες. θα τις καταλογίσει η δικαιοσύνη. Μην προσπαθούν κάποιοι να κουκουλώσουν αυτή την υπόθεση. Χθες λοιπόν αποκαλυπτικό το δημοσίευμα της Real News και το ρεπορτάζ της Δήμητρας Πανανού. Και φυσικά για οποιαδήποτε εξέλιξη για αυτό το θέμα, εδώ θα είμαστε και θα το αναφέρουμε, θα το αναδεικνύουμε. Καλημέρα και στον Άγγελο Ακαδημίας προς Θεμιστοκλέους. Λέει, ξέρουμε τι έχει γίνει. Μόλις πέρασα, έχει δύο πυροσβεστικά με μάνικες απλωμένες. Αγαπητέ φίλε, θα μάθουμε σε πολύ λίγο και στο Δελτίο Ειδήσεων αν υπάρχει κάτι εκεί, αλλά και οι συνάδελφοι στην αίθουσα σύνταξης θα το κοιτάξουν το θέμα. Να πούμε ότι νωρίς το πρωί είχαμε μια πυρκαγιά, μια μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία.
1: Ακριβώς.
0: Η οποία επεκτάθηκε και σε πολυκατοικία. Ευτυχώς υπήρξε απεγκλωβισμός των πολιτών
1: εκεί. Απεφεύθησαν τα χειρότερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα και στον Μιχάλη, στο Γερεβάν, στην Αρμενία. Mm-hmm. Τα παιδιά λέει της Εθνικής, φως μέσα στην ομίχλη των ημερών. Είμαστε περήφανοι, σας θέλουμε την αγάπη μας από την Αρμενία και εμείς από την πατρίδα. Να είστε καλά,
1: καλά
0: φίλε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Αναστασία μας στο Πορτοράφτη. Εμείς ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα στον Σπύρο στον Πειραιά.
1: Καλημέρα στην Ποθητή στη Σαντορίνη, την πανέμορφη που μας ακούει εκεί η Ποθητή.
0: Σπύρος γράφει γαργάρα το Super Cup, κύριε Καλαμαράκη. Ξόκι λέει η αρμάδα. Καλά, περίμενε Σπύρο μου, περίμενε, τα καλύτερα έρχονται. Καλημέρα και στον Παναγιώτη με το καλάθι του Κακομύρη και όχι του Νοικοκύρη. Είχε και ένα τραγούδι, θυμάσαι από τα ημισκούμπρια. Εγώ είμαι ο Κύρης,
1: ναι,
0: είσαι Κακομύρης. Που του έλεγε, ήταν πολύ μπροστά, ήτανε τα ημισκούμπρια. Λοιπόν, Αμαλία Κάτζου Κακομύρογλου, σιγά σιγά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε έτσι για να σου φρεσκάρω λίγο τη μνήμη.
1: Ευχαριστώ.
0: Για να νιώσεις ακόμα πιο πολύ Κακομύρογλου.
1: Μπράβο, έτσι αυτό.
0: Με αυτά που έχεις ακούσει.
1: Ακριβώς.
0: Τα πολλά τελευταία χρόνια, γιατί είσαι αχάριστη. Δεν εκτιμάς όσο καλά ζεις.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Μα είμαι Κακομύρογλου.
0: Γι' αυτό ακριβώς. Εγώ θα σε ξεμπροστιάσω λοιπόν μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Η Μαρία Καριστιανού. Στο ενώπιο σενοπείο. Ποιον στόχο βάζει για τις επόμενες εκλογές η πρόεδρος του κινήματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία?
1: Γεννιέται η Ελπίδα για τη Δημοκρατία!
0: Τι λέει για τα εμπόδια που συναντά στα πρώτα της πολιτικά βήματα, τα συναισθήματα για την απώλεια της κόρης της και η προσωπική της μάχη στην δίκη των Τεμπών? Η Μαρία Καριστιανού μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου. Στο ενώπιο σενοπείο. Πρεμιέρα 5η 1 Οκτωβρίου τα μεσάνυχτα. Στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Κρυμμένες σελίδες. Στο νέο μυθιστόρημα της σειράς Ιστορίες Φόνων, μια ημιτελής αυτοβιογραφία γίνεται η αφορμή για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος. Από τη συγγραφέα Betty Heckman. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε φθινοπορεινά πιάτα με κολοκύθα, μαθαίνουμε τις βασικές σκοπές των λαχανικών και ταξιδεύουμε στην Τίνο των θαυμάτων, της γαστρονομίας και της τέχνης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης. Στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night. Στους 97,8.
9: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούς που τα λέει ο Φίλιππος Νικολάου.
1: Εγώ το ακούω, εσύ τα ακούς.
0: Έρε και να χαμε, το χρήμα λέει να χαμε. Ναι. Και τη μιζέρια μας να δεις που θα τη γράφαμε.
1: Μίζερε.
0: Αλλά εσύ
1: Λεμπέ.
0: Είσαι κακομύρα.
1: Εγώ είμαι κακομύρογλου.
0: Κακομύρογλου.
2: Αυτό ακριβώς είναι. Με δύο λόγια. Έχουμε τα κόμματα που εκπροσωπούν τον κακομύρι.
0: Έτσι, εκεί κάτσου είναι. Στο κόμμα των κακομυραίων, επικεφαλής. Το χρήμα φταίει, τα λέει ο Νικολάου.
1: Τα λέει, το χρήμα φταίει. Εξάλλου το χρήμα δεν φέρνει ευτυχία.
0: Μα εγώ τα λέω χρόνια, ρε παιδί. Σχολείστε όλοι τώρα με τα λεφτά.
1: Τι τα θέλετε.
0: Τι λέει.

0: Θα τη γράφαμε, άμα είχαμε το χρήμα θα τη γράφαμε. Ναι. Αλλά η Κάτσους, παιδιά, δεν πρόκειται να αλλάξει. Ήταν και θα παραμείνει...
1: Τσοκαρίες. Γεννηθήκατε και θα πεθάνετε μπισουλές τσοκαρίες.
0: Έτσι, μπράβο. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, κακομύριδες.
2: Κακομύριδες και υπάρχουν και νοικοκυρέοι όμως.
0: Και νοικοκυρέοι.
2: Σε παρακαλώ. Ναι, τώρα, εμείς είμαστε με τους κακομύριδες. Υπάρχουν και νοικοκυρέοι. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα, Χριστίνα Ροκ, τηλεφωνήτρια. Θα ψάξω για να βρούμε το μήνυμά σου, γιατί είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Προσπαθούμε λοιπόν να τα βρούμε. Ακούσαμε λοιπόν για τους κακομύριδες που είπε ο κύριος Θεοχάρης.